0: σήμερα επιχειρούμε ουσιαστικά μια δημοσιογραφική αναδίφηση, επιχειρούμε μια δημοσιογραφική τομή σε αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της δημόσιας υγείας. Ένα κενό, μαύρο, καταραμένο και αμαρτωλό εθνικό σύστημα που δεν μπορεί να καλύψει στοιχειώδεις ανάγκες των Ελλήνων πολιτών. Ξαφνικά, σε μια τραγική έκφανση της επικαιρότητας, ένας φημισμένος τραγουδιστής βρίσκεται νεκρός σε ένα παράνομο ιατρείο Σκιτζίδων και κομπογιαννητών γιατρών. Από εκεί προκύπτουν και αναφύονται τεράστια ερωτήματα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ποια είναι η πελατεία τους? Γιατί δέχονται μόνο πλούσιους? Τι επιχειρείται με την πλασμαφαίρεση? Τι επιχειρείται με την κυταροθεραπεία? Ποια είναι η τρέλα που έχει καβαλήσει τη μεγαλοαστική τάξη? Να μείνουν νέοι, να πάρουν το νερό της Αθανασίας, το ελιξίριο της νεότητος, σαν τους σύγχρονους Dorian Gray. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πάμε κόντρα στη φύση. Θεωρούν κάποιοι ότι με τα λεφτά μπορούν να αγορέσουν ακόμα και το θάνατο. Χάρεσε, νίκησα. Όχι, δεν γίνεται. Θα πρέπει να το πάρουν χαμπάρι ματαιόδοξοι των βορείων προαστίων, της Κηφισιάς, της Εκάλης, του Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εκεί είναι όλοι, εδράζεται όλη η πλουτοκρατία ότι ο θάνατος δεν νικέται με κομπογιαννητισμούς. Ότι όταν πάσχεις, είσαι παθών και ασθενής, η μόνη ίσια κατεύθυνση της ζωής για να την κερδίσεις είναι οι γιατροί. Είναι η ιατρική, η παγκόσμια μέθοδος των ιατρικών δεδομένων. Ούτε ματζούνια, ούτε ντόπες για άλογα. Άλογα. Είχαμε γιατρούς και έχουμε γιατρούς στην Ελλάδα που από τη δεκαετία του 90 φυσουνάρουν ανθρώπους με ντόπες για άλογα για να μπορούν να είναι ακμαίοι όλη την ημέρα, εκτός από τις κοκαίνες, εκτός από τα διεγερτικά, εκτός από τις εφεδρίνες. Υπάρχει μια ολόκληρη ερευνητική δημοσιογραφία που κάνει αυτά τα θέματα. Το αποτολμήσαμε τη δεκαετία του 90. Μας κυνηγούσαν νύχτα. Κοιμόμασταν στα παγκάκια. Δεν μπορούσαμε να πάμε σπίτι μας. Μας απειλούσαν να μας σκοτώσουν. Γιατί αποκαλύπταμε ότι σε ποδοσφαιρικές ομάδες χορηγούνταν ενέσεις αλόγων. Και σε ασθενείς. Και αυτοί οι άνθρωποι σήμερα έχουν σηκώσει πολυκατοικίες. Μισοί από αυτούς είναι κατασκευαστές οικοδομών. Κάποιοι άλλοι έχουν ανοίξει μαγαζιά. Έχουν ξεπλύνει το μαύρο χρήμα. Πού είναι οι ΑΔΕ? Ας με φωνάξουν να τους πω. Δεν θα δυσκολευτώ. Αλλά δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όπως δεν την κάνει και το Υπουργείο Υγείας. Μία ακόμα μαρτυρία. Μιας γυναίκας η οποία πήγε σε ένα από αυτά τα παράνομα ιατρία. Ακούστε την. Ακούστε την εσείς οι ματαιόδοξοι.
1: Μία 54χρονη επιχειρηματίας με νόμιμη εταιρεία καλλυντικών, βραβευμένη για τα προϊόντα ομορφιάς της, έκανε χρυσές δουλειές με μπότοξ και υαλουρονικά που δεν είχαν την έγκριση του ΕΟΦ. Τα έφερνε παράνομα από την Τουρκία και την Πολωνία στην Ελλάδα, τα αποθήκευε σε αυτόν εδώ το χώρο στο Χαλάνδρι δίπλα από το σπίτι της και στη συνέχεια με τη βοήθεια ενός άντρα που εκτελούσε χρέη τηλιβερά, τα διοχέτευε σε γιατρούς του Κολονακίου, σε διάφορα κέντρα αισθητικής, ενώ κάποια...
0: Σε γιατρούς του Κολονακίου!
1: Η κυρία Πένη Αθανασίου εκτιμά ότι ίσως είναι ένα από τα θύματα. Πήγε σε γνωστό κέντρο αισθητικής στα Βόρεια Προάστια για μεσοθεραπεία και έζησε έναν εφιάλτη.
2: Μαζί με τις βιταμίνες της μεσοθεραπείας, αλλά από υλικά που δεν γνωρίζω, σε διάφορα σημεία του προσώπου μου. Τις πρώτες μέρες ήταν όλα μια χαρά και μετά από λίγες μέρες εγώ έγινα από το πρίξιμο άλλη τόση. Δημιουργήθηκαν κοκκιώματα, κύστες με πολύ υδρό μέσα, τα οποία με παραμόρφωσαν. Γύρισα 5 κλινικές, με είδαμε, 6-7 γιατροί, ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Έβαζα κρέμες, έπινα κορτιζόνες και στο τέλος μου έγιναν διανοίξεις με μυστέρι, που ήταν κάτι πάρα πολύ επώδυνο.
1: Όταν οι άντρες της οικονομικής αστυνομίας έκαναν έφοδο εδώ, σε αυτήν την αποθήκη στο Χαλάνδρι, εντόπισαν λαβράκια. Πάνω από 220 φαρμακευτικά και ιατροτεχνολογικά σκευάσματα αξίας 40.000 ευρώ ήταν αποθηκευμένα εδώ, πριν τοποθετηθούν στα πρόσωπα ανυποψίας των πελατών με κίνδυνο την υγεία τους.
3: Τέτοια προϊόντα υπάρχουν σε αυτή την αποθήκη. Εάν είναι έτσι όπως τα λέτε,

0: Κυριάκος. Έχω τηλεφωνικό ραντεβού. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Κύριε Γραμπάτσου, είχα πάρει και νωρίτερα ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ναι, ποιος είδε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος με είχα πάρει νωρίτερα.
1: Α, γεια σας, Παναγιωτόπουλος. Έτωνα και εγώ, δεν απαντούσατε.
0: Τι κάνετε, καλά.
1: Πώς πάτε, τι γίνεται, ναι.
0: Έχω ένα θέμα σοβαρότατο.
1: Δε, τι πρόβλημα έχετε.
0: Καρκίνο.
1: Α, έχετε τέτοιο θέμα. Ναι, εδώ έχω. Καλαμάτα είσαστε.
0: Όχι, είμαι Αθήνα και δεν ξέρω πώς μπορώ να σας βρω.
1: Και τι έχετε κάνει τώρα.
0: Τίποτα, πήγα στους Κιτζίδες. Με κοροϊδεύουν στα νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Και κάνω χημειοθεραπείες.
1: Πού έχετε το πρόβλημα.
0: Στο πνεύμα.
1: Μάλιστα. Και πού βρήκατε για μένα, ναι, τι ακούω, ποιος
0: σας... Στο διαδίκτυο και από κάποιους πελάτες σας.
1: Α, κοιτάξτε, εγώ αυτό που συμβουλεύω είναι ο χυμός των ξύλων της ηλιάς, αντιοξυδοτικά, δεν ξέρω αν κάνετε.
0: Είχα παρακολουθήσει παλιά με τη φραπελιά που είχατε.
1: Ναι, πρέπει να το κάνετε αυτό, είναι πολύ
0: τι,
1: καλό.
0: Ναι, τι να κάνω, πρέπει να σας επισκεφτώ όμως, δεν γίνεται αυτό το κάνω έτσι.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα εδώ με Καλαμάτα για μια κυρία δυστυχώς, νοσηγενούς. Θα έρθω την Τετάρτη πάνω, Τετάρτη Πέμπτη θα είμαι πάνω.
0: Γιατρέ, έχω καμία ελπίδα.
1: Κοιτάξτε, ο Πεθερός μου Λαμπρόπουλος είχε πολλούς πελάτες, έτσι, και ανθρώπους που τους βοήθησε. Η φύση είναι πολύ σημαντική και η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Ναι, εσείς όμως είστε γιατρός, μπορείτε να μου πείτε δύο πράγματα.
1: Εγώ αυτά που ξέρω θα σας τα πω. Αυτά ναι. Που ξέρω, βεβαίως.
0: Αν μου επιτρέπετε, εσείς έχετε γιατρείο στην Αθήνα.
1: Όχι, έχω τελειώσει, έχω πάρει σύνταξη τώρα.
0: Έχει τελειώσει την ιατρική, έτσι.
1: Ναι, την οδοντιατρική είπα, ναι.
0: Τι είναι οδοντιατρική.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά θυμάμαι ότι στο παρελθόν είχατε βοηθήσει ασθενείς για καρκίνο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Είχαν...
1: Μα αυτό που σας λέω, δηλαδή...
0: Υπήρχαν ένα λεπτό γιατρέ μου.
1: Διατροφή, δηλαδή, τη διατροφή. Τι είμαι, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω. Όλα τα άλλα τα κάνετε εσείς στο νοσοκομείο με τη χημειοθεραπεία.
0: Εσείς πώς συμβολεύω... μπορείτε, ακούστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που νοσώ, πώς μπορείτε να μου βοηθήσετε.
1: Με αυτά που θα σας πω, με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς και αντιοξυδωτικές διατροφικές θεραπείες.
0: Υπάρχει περίπτωση ο χυμός ελιάς να δω καλό.
1: Από ό,τι ξέρω που έχει βοηθήσει πολύ κόσμο, ναι.
0: Εσείς τον πουλάτε ή τον θα τον βρω στον πόλη.
1: Όχι, δεν τον πουλάω, εσείς τον κάνετε μόνος σας.
0: Η φραπελιά μπορεί να γιατρέψει.
1: Ο χυμός της ελιάς, των φύρων της ελιάς και το λάδι είναι πάρα πολύ θεραπευτικός, βοηθητικός. Στη διατροφή μας, όπως και το λάδι μισθάει, η χυμός της ελιάς μισθάει πάρα πολύ.
0: Εγώ θυμάμαι παλιά με τη δρούζα που είχατε κάνει δουλειά.
1: Ναι, τα έλεγα τότε γιατί ζούσε και ο Πεθερός μου Λαμπρόπουλος που το είχε μεγάλη εμπειρία σε αυτά, ειδικά στον πνεύμονα. Θυμάμαι μάλιστα ονομάσεις Αχαΐας που είχε τέτοιο πρόβλημα παλιά μου, τα έλεγε ο Πεθερός μου, βοηθήθηκε πολύ και απέζησε από αυτό.
0: Από τη φραπελιά.
1: Από το χυμό το φύλλο της ελιάς, ναι, βοηθήθηκε πάρα
0: αυτός
1: πολύ.
0: Αυτός που είχε καρκίνο, γιατί.
1: Στο πνεύμονα.
0: Και σώθηκε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να σταματήσω τις χημειοθεραπείες.
1: Όχι βέβαια, θα κάνει το ότι σας πούνε οι γιατροίς, αυτούς που ξέρετε, αλλά συμπληρωματικά, διατροφικά θα βοηθηθείτε από αυτό.
0: Εσείς τώρα μου λέτε συνταξίουχος, αλλά πώς θα μου βοηθήσετε.
1: Πώς είπατε.
0: Μου λέτε συνταξίουχος είστε, πώς θα μου βοηθήσετε.
1: Εγώ δεν θα σας κάνω τίποτα, θα σας πω αυτά που ξέρω. Αυτά που κάνετε, που θα πάρετε, πρέπει να πάρετε.
0: Η Καραμπάτσου δεν είστε.
1: Εγώ ναι, η Καραμπάτσου.
0: Δεν κάνω κανένα λάθος τώρα και πλέξω.
1: Όχι, εγώ είμαι η Καραμπάτσου αυτή, τότε που μίλαγα στην Ρούζα. Για το χυμό των φύλων της ελιάς.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι όμως που τότε λέγατε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι με τη φραπελιά.
1: Αυτό λέω και εγώ. Ο καθένας το χρησιμοποιεί και ό,τι μπορεί κάνει μόνος του. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, εγώ σας λέω τι να κάνετε. Τι να συμπληρώσετε στη διατροφή σας δηλαδή.
0: Ναι γιατρέ, αλλά εδώ βλέπω στο YouTube ότι υπάρχει, και το έχω μπροστά μου γι' αυτό καταλάβατε.
1: Ναι, τι πράγμα.
0: Ότι υπάρχει μια περίπτωση να έχουμε κάποιο καλό αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, η φύση είχε άπτευει, όχι εγώ, η φύση. Η φύση, όχι μόνο στον φύλλο της ηλιάς, αντιοξυδωτικά, βιταμίνες, ηχθιέλ, αυτά που παίρνετε.
0: Δεν παίρνω, όχι, δεν είναι εγώ, δεν παίρνω κάτι, κυρία Ραμπάτσου.

0: πριν αρχίσετε να παίρνετε συμπληρώματα διατροφικά, αυτά που βοηθάνε πολύ το νοσοκομιακό σύστημα.
1: Ναι, εδώ βλέπω όμως στο YouTube, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Εσείς δεν είστε Φιάνας Αθανασία Καναμπάτσου, βιολογικός οδοντίατρος, ερευνείτε βιοϊατρική.
0: Ναι, εγώ, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέτε εδώ πέρα για το μικροβίωμα και την αποτοξίνωση με φυλαλιά στο δώρο της γνώσης Θεάς Αθηνάς στους Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Για το βιβλίο που έχετε γράψει της Ιετραφαρμάκος. Τι είναι αυτό η κυταλική διατροφή?
0: Έχω γράψει ένα βιβλίο, αυτό τώρα τι να σας πω από το τηλέφωνο, είναι η τετραφάρμακος, είναι του επίκουρου, δεν είναι δικό μου όρος. Εξηγώ το τι λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοι. Η τετραφάρμακος είναι από τον επίκουρο φτιαγμένο, δεν είναι δικό μου. Δεν είναι φάρμακο.
1: Τι είναι, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, καταλάβατε, γιατί το βλέπουμε εδώ πέρα.
0: Πρέπει να διαβάσετε το επίκουρο, η τετραφάρμακος είναι του επίκουρου. Θεωρία του επίκουρου. Πώς γίνεται καλά ένας άνθρωπος, πώς ζει σωστά. Με τέσσερους τρόπους δηλαδή. Τέσσερις τρόποι που τολμηθά να ζει σωστά.
1: Γιατρέ μου, εδώ πέρα βλέπω ότι φυλαλιάς, μέθοδοι φυσικής ίασης, τετραφάρμακος, κυταρική διατροφή, μέθοδοι ίασης. Βλέπω το βίντεο με τον παππούλι που είναι στο καρότσι.
0: Ναι, αυτό είναι. Ποιο παππούλι?
1: Το Βρυλίσια Πολιτιστικό Κέντρο, Σάββατο 27 Φεβρουαρίου.
0: Α, Βρυλίσια, ναι, είναι ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς αυτός. Ο καθηγητής ο Τάκης ο Παπάς είναι αυτός.
1: Αυτός τι ήταν ο Παπάς?
0: Ο Τάκης ο Παπάς είναι ένας καθηγητής φυσικής που έχει φτιάξει ένα μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ τον άνθρωπο.
1: Τι μηχάνημα?
0: Κοιτάξτε το βίντεο, να το δείτε αυτό το μηχάνημα.
1: Το βλέπω. Εδώ πέρα όμως η Φιάνα Σακαραμπάτσου, ολιστική οδοντίατρος, παρουσιάζει ένα καινούργιο βιβλίο και αναφέρεται σε θέματα υγείας. Εγώ από εκεί καταπιάστηκα. Με βάση το χυμό των φύλων της ελιάς.
0: Αυτά λέω και εγώ, ότι η διατροφή μας βοηθάει πάρα πολύ τη θεραπεία του ανθρώπου.
1: Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς.
0: Ναι.
1: Τι είναι η νανοκεραυνή, γιατρέ μου?
0: Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέτε. Εγώ σας λέω τώρα για το θέμα των φύλων της ελιάς.
1: Μα εσείς το γράφετε, νανοκεραυνή.
0: Συσκευή.
1: Εδώ γραφεί.
0: Όταν τα λέει ο κύριος Τάκης Παπά.
1: Α, ο παπάς τι είναι, γιατρός?
0: Ναι. Όχι, όχι, είναι φυσικός.
1: Φυσικός.
0: Έχει πεθάνει.
1: Τι σχέση είχε ο φυσικός με το.
0: Ναι, ήταν καθηγητής φυσικής στο Πανεπιστήμιο, αλλά το ΤΕΙ Αθηνών.
1: Ναι, αλλά στο ΤΕΙ Αθηνών. Ναι, αλλά ο παπάς τι σχέση μπορεί να έχει με την ιατρική? Αυτό ρωτάω, για να πάθω καμιά ζημιά, καταλάβατε. Ο άλλος πέθανε.
0: Όχι,
1: ο Μαζονάκης πέθανε προχτές. Αυτό φοβάμαι εγώ.
0: Εγώ δεν αναλαμβάνω ανθρώπους με καρκίνο. Εγώ σας λέω ότι μπορείτε να κάνετε διατροφικά.
1: Εναλλακτική, ιατρική και εφαρμογές με το φυσικό επιστήμονα και εφευρέτη Παναγιώτη Παπά.
0: Ναι, ναι. Ο Τάκης ο Παπάς μίλησε στην εκδότη που ζούσε μαζί μου. Μίλησε γι' αυτό για τα διατροφικά συμπληρώματα και τις
1: βιταμίνες. Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι ακόμα έξω, δεν σε έχουν κλείσει μέσα?
0: Γιατί να με κλείσω μέσα?
1: Γιατί πρέπει να πας φυλακή με αυτά που λες.
0: Εγώ τι να πω, κύριε, εγώ είπα τίποτα.
1: Κυρία μου, κυρία Καραμπάτσου, με αυτά που μου λες εδώ με τους νανοκεραυνούς, έπρεπε να έχεις πάει φυλακή. Εγώ νόμιζα ότι είσαι στον Κορυδαλό. Βγήκατε με τη δρούζα και κοροϊδεύατε τον κόσμο ή τη θεραπελιά, ναι ή όχι? Ναι ή όχι?
0: Τι να κοροϊδέψω, κύριε?
1: Ρε, σε ρωτάω! Άστα αυτά που ξέρεις τώρα, μην έρθω εκεί πέρα και σου βγάλω τα αυτιά.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Εγώ να είμαι καλά. Στο ιατρείο σου δεν είχα έρθει.
0: Εγώ.
1: Και με κοροϊδεύεις και μου φάγει στον κόσμο τα λεφτά.
0: Όπω τι λέει.
1: Τι λέω εγώ? Θα σε πάω μέσα, στο λέω. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση. Τα ακούτε, κύριε Γεωργιώδη? Κύριε Γεωργιώδη, τα ακούτε? Γι' αυτό την έβγαλα. Την απατεώνησα. Και μας λες θα κάνεις ελέγχους στο διαδίκτυο, ρε. Τι ελέγχους στο διαδίκτυο, ρε? Ασύνδετες κυκλοφορούν. Στο ιατρείο της είχα πάει, εντός εισαγωγικών. Ακούστε λοιπόν ποια είναι αυτή. Ολιστική οδοντίατρος. Παρουσιάζει το καινούργιο βιβλίο της τέταρτης έκδοσης και αναφέρεται σε θέματα υγείας με βάση το χυμό των φύλων της φραπελιάς. Φυτοθεραπεία, βιοενεργειακή θεραπεία με νανοκεραυνούς. Συσκευής παπιμή που να πάρει και να σηκώσει. Εναλλακτική ιατρική, ιατρική και εφαρμογές της μαζί με τον φυσικό επιστήμονα και εφευρέτη Παναγιώτη Παπά. Αυτοί πάνε στο ιατρείο τους άνθρωποι και λένε ότι θα τους γατρέψουν τον καρκίνο. Ήταν η εποχή της φραπελιάς. Τη θυμάστε την υπόθεση με τη Δρούζα? Κυρία Άννα Δρούζα, τηλεπαρουσιάστρια. Γι' αυτό την πήραζα τον αέρα. επιμένουν σκηνή κορδόνι. Να παίρνουν λεφτά από ανθρώπους και να τους κοροϊδεύουν. Η κυρία Δρούζα, είναι το βίντεο 4 κύριε Χαραλαμπίδη, την περίοδο του 2000 παρουσίαζε εκπομπή στη τηλεόραση και διαφήμιζε αυτή την Κομπογιαννίτσα ότι τα φύλλα της ελιάς, κάνετε μια αναζήτηση στο διαδίκτυο και θα καταλάβετε τι σας λέω. Άλλος βλάκας από εδώ, άλλος βλάκας. Η Δρούζα που τα έχει με το Λάλα, αυτό ρε σε ενδιαφέρει. Άντε αποστήσου ρε ρηπή από εδώ. Μη μου στέλνετε βλακώδη μηνύματα, αυτό σε ενδιαφέρει ρε. Αλλά όταν έχω βλάκες ακροατές, τι περιμένετε. Μην ξαναστείλεις μηνύμα σε μένα. Μακριά από μένα. Την εποχή της δεκαετίας του 2000 είχαμε μια πληροφόρηση ότι η κυρία Δρούζα παρουσιάζει στις εκπομπές της μια απατεώνισσα, Κομπογιαννίτσα, αυτή που ακούσατε τώρα. Ψάξτε και βρείτε το όνομά της, δεν με ενδιαφέρει. Να μου κάνει μήνυση αν θίγεται. Αλλά θα την πάω εγώ κατηγορούμενη. Κύριε Γεωργιάδη, πώς αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ακόμα ασύνδοτοι στο διαδίκτυο. Είδατε πόσο προσεκτικοί είναι. Εγώ δεν θεραπεύω. Αλλά πάρ' τα φύλλα της ελιάς. Να έρθω στο ιατρείο, να έρθεις. Τσάμπα θα έρθω, όχι. Θα μου πάρεις επίσκεψη. Θα με κοροϊδέψεις. Είχαν βγει λοιπόν στην τηλεόραση, σε πανελλαδικό δίκτυο, και γίνεις άλλος τότε. Έλεγαν ότι γιατρεύουν τον καρκίνο με τα φύλλα της ελιάς, που ήταν αντιοξειδωτικά, και με ένα φυσικό που δεν είναι γιατρός. Και τον έβαζαν σε αναπηρικό καρότσι και το 2016 τον γυρόφερναν στο πνευματικό κέντρο Βρυλισσίων. Απορώ πως ο δήμαρχος τους επέτρεψε. Και λέγαν μπούρδες στον κόσμο. Ακούστε το βίντεο.
2: Όπως βλέπετε, αυτό το βιβλίο έχει μια ποικιλία θεμάτων. Ξεκίνησα να το γράφω το 1995, 20 χρόνια πριν. Πέρασα 5 χρόνια περίπου, εξασκούσα τη φυσική, την κανονική ιατρική, δίνοντας φάρμακα και ακολουθώντας το mainstream medicine, όπως λέγεται, δηλαδή αυτή τη νοσοκομιακή ιατρική με τα αντιβιωτικά και τα φάρμακα που μαθαίνουμε όλοι οι γιατροί, στα λόμπι των ξενοδοχείων που μας επισκέπτουν.
1: Ακούστε τι μπούρδες λέει! Ακούστε τι μπούρδες λέει αυτή που την πήρα νωρίτερα τηλέφωνο, ρε. Αυτό ρε κύριε Γεωργιάδη, τι είναι. Ακούστε την.
2: Ούτε για ψυχικές νόσεις πως αντιμετωπίζονται με την τετραφάρμακο του, τον φυσικό μας φιλοσόφο του Επίκουρου και άλλων, ούτε καν για την βιοενέργεια με τους μαγνητικούς παλμούς, που είναι μια από τις μεγαλύτερες θεραπείες του κόσμου αυτή τη στιγμή. Είχα την τύχη πριν 20 χρόνια να γνωρίσω έναν εξαίρετο επιστήμονα, τον κύριο Τάκη Παπά, που είναι μαζί μας σήμερα. Και ξεκίνησα μια συνεργασία μαζί του με το που τον γνώρισα. Μου είπε για την κεραμική βιοενέργεια του μηχανήματος, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ τις ενέργειες αυτές που είχε ο κεραμνός του Διός, όπως είναι στην Ολυμπία σήμερα. Βλέπουμε, όλοι έχετε δει ότι όταν βρέχει και μετά πέφτουν οι αστραπές και μάλλον γίνονται οι βροντές, οι αστραπές και μετά αρχίζει το βροχή. Μετά ο αέρας είναι πολύ καθαρός και έχει ιόντα. Αυτά τα ιόντα είναι θεραπευτικά. Ο μαγνητισμός που αναπτύσσεται γύρω από τα δέντρα, από τις ταπέστα, με τις βελόνες που υπάρχουν γύρω-γύρω, στο δέντρο, και έχουν μετρηθεί αυτά τα ιόντα του αέρος, μας δίνει ένα μαγνητικό πεδίο το οποίο είναι η άσκη, μας φέρνει την ίαση. Γι' αυτό συμβουλεύουν όλοι τους αρρώστους να έρχονται εδώ στο Σωτηρία, να πηγαίνουν στα βουνά, στον καθαρό αέρα που πέφτει μαγνητικό πεδίο πολύ δυνατά. Επίσης, τα αρχαία νοσοκομεία της αρχαιότητος, τα ασκληπία, ήταν πάντα χτισμένα σε μαγνητικά γεωδετικά σημεία, ξέρετε. Αυτά όλα, μαζί με τη διατροφή, τα φύλλα της ελιάς, αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο, γιατί δεν υπήρχε ως τότε κάτι ανάλογο. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν 150 σελίδες. Η πρώτη έκδοση 75. Η δεύτερη και η τρίτη έκδοση φτάσανε 450 πριν 10 χρόνια. Αυτό το σημερινό υπόνημα, το επίτη, είναι μια επίτομη φυσική ιατρική, η οποία φτάνει σε 716 σελίδες, με 1000 φωτογραφίες επεξηγηματικές και ένα μεγάλο κεφάλαιο, στο 18ο κεφάλαιο, που αναφέρομαι στη θεραπεία του κυρίου Παπά, ο οποίος είναι ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες στον κόσμο σήμερα, και είναι τιμή μου τώρα που μαζί, παρόλο που έχει πάθει ένα πρόβλημα υγείας, ήρθε σε εμάς για να μας μιλήσει. Θα του δώσω λοιπόν το λόγο, γιατί έχει να μας πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τη βιοενέργεια, τη μαγνητική κεραμική των νανοπαλμών, πώς βοηθάει το, σε βάθος του σώμα μας, το κυταρικό επίπεδο. Δηλαδή, εκτός από τη διατροφή μας, εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τη διατροφή, το χυμό της ελιάς και τη μαγνητική βιοενέργεια του κύριου Παπά. Το μηχάνημα λοιπόν το Παπίνι το έχω 20 χρόνια. Έχουμε ξεκινήσει μια τεράστια πληροφορία, ένα μπαράζ, ας πούμε, ομιλιών στην τηλεόραση. Μπορείτε να βρείτε στο YouTube πάρα πολλές ομιλίες μας. Και σήμερα τον έχουμε και μπροστά μας να μας εξηγήσει πώς λειτουργεί αυτό το μηχάνημα, το οποίο έχει μια καταπληκτική δράση. Το έχουν οι αθλητές του NBA, της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Αμερικής, και εγώ έχω γνωρίσει στους Άλσμπουργκ της Αυστρίας που έχω πάει, στο διεθνές συνέδριο που έγινε, τους μεγαλύτερους σκιέρ του κόσμου, τους Ολυμπιονίκες.
1: Ακούστε τι λέει. Ακούστε τι. Εγώ σας το βάζω για να ακούστε, να παραδειγματιστείτε.
2: Μήκος, κάταγμα στο πόδι.
1: Τα λύνει όλα αυτή τα... Γιατρεύτα πάντα. Μαζέψτε τι! Μαζέψτε τι!
2: Αυστριακός. Που του είχαν πει ότι τελείωσε η καριέρα του. Πρώην λίγου μια κυρία, η Ασημίνα, μου είπε ότι γνώρισε το χυμό της ελιάς πριν πόσα χρόνια, Ασημίνα. 15 χρόνια. 15 χρόνια λοιπόν αυτός ο καρκινοπαθής με σπλήνα και σηκώτη ζει. Σήμερα λοιπόν του είχαν πει ότι τελειώνει η ζωή του. Λοιπόν, διπλή λοιπόν η θεραπεία που κάνουμε και κάνουμε. Και πρέπει να μάθουμε πώς γίνεται ο χυμός της ελιάς, γι' αυτό γράψαμε αυτό το πολύ μεγάλο βιβλίο, με πάρα πολλές μαρτυρίες, από όλα τα κέντρα του κόσμου. Στην κάρτα μου εδώ θα δείτε ότι μεγάλα κέντρα του εξωτερικού χρησιμοποιούν το χυμό των φύλων της ελιάς, μαζί με τα μαγνητικά πεδία και το νερό, το βιονισμένο νερό. Κύριε Παπά, για την ολόγηση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Τη χειροκροτάνε κιόλας. Στο πνευματικό κέντρο Βρυλισσίων. Ο δήμαρχος παραχώρησε το πνευματικό κέντρο σε μια κομπογιανίτσα. Και ο κύριος Γεωργιάδης μας λέει ότι θα μπει στο διαδίκτυο για να τα ψάξει όλα αυτά. Ψάξε αυτήν πρώτα. Άκου άλλος τώρα, ο άλλος. Από τον τάφο. Ακούστε το. Φυσικός, που το παίζει γιατρός. Ακούστε.
3: Είναι, ρωτάω.
1: Ακούστε.
3: Το ξέρετε. Πρέπει να το ξέρετε.
4: Οι καριώτες.
3: Οι γυναίκες. Παγκοσμίω. Τώρα αν είναι ιδιαίτερα οι καριώτες, δεν ξέρω. Και αυτό οφείλεται στην ελιά. Λέω να το τονίσω. Αυτό. Όμως θα ήθελα να μιλήσω για το αντικείμενό μου και για την εφεύρεση μου, που είναι ένα μηχάνημα μαγνητικών παλμών. Θα θέσω πολλές ερωτήσεις και σαν να είμαι στο γυμνάσιο, γιατί άλλος είμαι και καθηγητής και θα ήθελα να συμμετέχει. Γιατί αναπνέουμε οξυγόνο, πρώτα. Το βασικό στοιχείο που παίρνουμε ποια είναι, καταρχήν θα μου πείτε, είναι το οξυγόνο. Εγώ μετά θα σου πω και πιο άλλο και θα εκπλαγείτε. Αλλά γιατί αναπνέουμε οξυγόνο. Τι κάνει το οξυγόνο, το αναπνέω.
4: Οξυγόνο. Τροφοδοτεί τον εγκέφαλο, τον αναζωογονεί.
3: Εντάξει, δίνει ενέργεια στον εγκέφαλο. Γιατί για τρία λεπτά, άμα δεν βγάλει, αναπνεύσουμε οξυγόνο, πεθαίνουμε. Ναι, γιατί.
1: Κυρίες, κύριοι, ήταν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Βλέπω σήμερα τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Το ιατρείο λειτουργούσε 15 χρόνια και θα απαγορεύσω τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Ορίστε, πάρτε την παραπλανητική διαφήμιση. Και πηγαίνετε και μαζέψτε τους. Πηγαίνετε και μαζέψτε τους, κύριε Γεωργιάδη. Αλλά όλα είναι επεαπτερόεντα. Επεαπτερόεντα.

Λόγια που πετούν! Ομυρικήριζα, κύριε Γεωργιάδη! Γνωστή ομυρική έκφραση που συναντάτε στην Ιλιάδα, δεν την ξέρετε! Σεις έπρεπε να γνωρίζετε καλύτερα τα έπαια πτερόεντα! Λέμε και ξελέμε! Μάζεψέ τους! Μάζεψέ τους! Εγώ, κυρίες και κύριοι, δεν είμαι υποχρεωμένος να πάω τις κασέτες και να τρέχω στους αγγελείς. Να πάω να κάτσουν αυτοί να ακούνε τις ραδιοφωνικές εκπομπές. Είναι η δουλειά τους. Και να τους μαζέψουν όλους. Και διερωτώ με, εάν δεν πέθαινε ένα φαινόμενο της μουσικής, ο Έλληνας Μάικλ Τζάκσον, όπως τον αποκάλεσα, ο Γιώργος Μαζονάκης, θα άνοιγε πάλι αυτή η ιστορία? Όχι. Για τον απλούστατο λόγο ότι τα ανθρωπάκια, όπως τα αποκαλούν οι πολιτικοί, ο λαουτζίκος, η πλέμπα, δεν έχει ψυχή. Γιατί δεν έχει πορτοφόλι. Άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται, τα έχω ζήσει στα εξωτερικά ιατρία με τη μάνα μου, επί ώρες για να πάρουν μια γραμμή σειράς και να τους δουν οι μπαλτισμένοι γιατροί, οι κατάκοποι γιατροί, οι πολύ λίγοι νοσηλευτές των δημοσίων νοσοκομείων. Αλλά βέβαια, τα μεγάλα παχυλά και χοντρά πορτοφόλια δεν πάνε στα εξωτερικά ιατρία του Ευαγγελισμού. Πάνε στην κυρία Πόπη Καλαϊτζή, τη γυναίκα του κύριου Χατζηδάκη. Θα τα δούμε σε λίγο και με αυτή. Θα τα δούμε σε λίγο και με αυτή, καπνό φουμάρι. Και αν τους ήξερε τους συγκεκριμένους γιατρούς. Και αν ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κραμπόφσκι τους ήξεραν τους συγκεκριμένους γιατρούς. Κολονάκι είναι. Μια σποριά τόπος. Οι ταρίφες γνωστές. Σας είχα πει. Έχω δει με τα μάτια μου το θάνατο. Όταν το 2004 σε ένα ιατρείο της Φωκίωνος Νεγρή ένα ασθενοφόρο πήρε πεθαμένη, νεκρή. Τα είπα και προχτές. Τη μεγάλη στιχουργό και συγγραφέα παιδικών διστορημάτων, την αείμνηστη Ιφηγένεια Γιαννοπούλου. Εγώ την άνοιξα αυτή την έρευνα και στο τέλος βρήκα τον πελά μου. Μηνύθηκα, κυνηγήθηκα, γιατί προσπάθησα να αποδείξω ότι η γιατρός, η οποία στο τέλος καταδικάστηκε με 2,5 χρόνια φυλακή για ανθρωποκτονία εξαμελίας, της έκανε μια ένεση και την έστειλε στον παράδεισο. Ένα φαρμακευτικό σκεύασμα που το έφερνε από τη Ρωσία και το οποίο σκότωνε ταύρους. Ταύρους σκότωνε. Και την έστειλε τη γυναίκα μια πολύ σημαντική φυσιογνωμία του ελληνικού τραγουδιού και του παιδικού μνηστηρήματος στον τάφο. Μπροστά μου! Μπροστά μου! 2004 καλοκαίρι. Ενημερωνόμαστε ότι είσαι ιατρείο της Φωκίωνος Νέγρη. Σαν και τώρα. Η γνωστή Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, πολύ σημαντική προσωπικότητα, έπασχε από ένα σοβαρότατο νόσημα και πήγε σε ένα ιατρείο το οποίο δεν είχε άδεια. Δεν είχε άδεια το ιατρείο. Τη φυσούναρε και τη σκότωσε. Δεν τα θυμάστε? Εγώ τα θυμάμαι. Όπως και το σκάνδαλο Μαζονάκη θυμάμαι. Και το σκάνδαλο Κόκο τα θυμάμαι. Και το Φιλίμωνα θυμάμαι. Και την παιδική πορνεία θυμάμαι. Και την εμπορία ναρκωτικών θυμάμαι. Αυτοί που δεν ξέρουν θα το βουλώνουν. Θα το βουλώνουν και θα αφήσουν κάποιους να κάνουν ρεπορτάζ. Διαφορετικά θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα. Όλους αυτούς. Αλλά δεν μπορούμε εμείς οι δημοσιογράφοι να γίνουμε μπάτσι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να αποκαλύπτουμε. Την ακούσατε την άλλη, τι έλεγε στο τηλέφωνο. Και όταν της είπα, είσαι έξω ακόμα, τι λέτε και τι λέμε, αλλά την πραμάτια σου τι διαφημίζεις. Τραγούδι, κυρία Χαλάμπη.
Αποστόλης Βοσκόπουλος. Μουσική Γιάννης Καραμπεσίνης. Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον. Μπουρζουαζία του τόπου.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες. Ζωντανοί ραδιομακελάριδες με το μεγάλο θέμα σήμερα. Οι σατανάδες με τη λευκή μπλούζα. Οι κομπογιανίτες. Οι σκιτζίδες. Που εκμεταλλεύονται το τεράστιο μαύρο κενό, τη μαύρη τρύπα, την οχρά κοιλίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και πουλάνε παπατζιλίκι, στέλνοντας ανθρώπους στο θάνατο. Από την άλλη, η μεγάλη παράμετρος του χρήματος. Των παχυλών πορτοφολιών που θεωρούν με τις διάφορες σύγχρονες, αμφιλεγόμενες και επικίνδυνες μεθόδους, πλασμαφαίρεση, κυταλοθεραπεία, αναζωογόνηση κυτάρων, αλλαγή αίματος. Ολιστική ιατρική. Έχει μπει η ολιστική ιατρική. Σαφώς και υπάρχει ολιστική ιατρική. Σαφώς και υπάρχουν εναλλακτικές θεραπείες. Σαφώς και υπάρχει ομοιοπαθητική. Σαφώς και υπάρχει βοτανολογία, βελονισμός. Δεν είμαι γιατρός. Θα πρέπει να γίνει ένα σοβαρότατο ιατρικό συνέδριο για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Δεν μπορεί να βγαίνει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, ο προβεβλημένος Πατούλης, και να λέει κάναμε ελέγχους, λέει, και κρύβανε τα μηχανήματα. Και αφού κρύβανε τα μηχανήματα, γιατί δεν στείλατε τον εισαγγελέα να τους συλλάβει? Ήταν δουλειά σου, κύριε Πατούλη. Δεν μπορείς να σηκώσεις τα χέρια ψηλά. Δεν μπορούσαμε, δεν κάναμε, δεν τους πήραμε χαμπάρι. 15 χρόνια το ιατρείο, σκοτώνουν ανθρώπους και μετά ζητάνε τα αρέστα από τον κόσμο. Ο κόσμος, λέει, φταίει. Ο κόσμος, γιατί είναι αφελής ο κόσμος. Ο κόσμος, γιατί είναι αφελής. Πάλι στον κόσμο. Πάλι στον κοινωνικό αυτοματισμό. Πάλι ο πολίτης φταίει που τις επισκέπτεται αυτούς. Μα αφού δεν ενημερώνετε τον κόσμο. Βγάλατε μία λίστα πέτσα δίνοντας εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βγάλατε μέσα στη λίστα πέτσα ένα σοβαρότατο διαφημιστικό. Μην εμπιστεύεστε τους κομπογιανίτες. Δεν το κάνατε. Ξέρετε γιατί? Γιατί σας συμφέρει αυτή η παραοικονομία. Γιατί αυτή η παραοικονομία γεμίζει πολιτικά πρόσωπα με μαύρο χρήμα στην τσέπη για να μην μιλάνε. Γιατί υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί που καλύπτουν αυτά τα παράνομα ιατρία. Αφήστε που τα ξέρω. Τα ξέρω και τα παραξέρω. Δεν μπορείς να λειτουργείς 15 χρόνια παράνομο ιατρείο, να σου κάνουν ελέγχους και να μην σε βρίσκουνε, και να κυκλοφορούνε κάτι καραγκιόζηδες, δολοφόνοι, με κόκκινα παντελόνια στο κολονάκι. Και να είναι, ο γιατρός. Ο γιατρός που κάνει κυταλοθεραπεία. Ο γιατρός που αλλάζει το αίμα. Να πάω κι εγώ αύριο. Θα νιώσω καλύτερα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι οι πληγές της αστικής τάξης. Εγώ δεν άκουσα κανένα φουκαρά, φτωχό άνθρωπο που τρέχει στα νοσοκομεία για να γιατρευτεί, να γιατρέψει τους δικούς του ανθρώπους, να λέει θα πάω να αλλάξω αίμα. Έχετε ακούσει κανένα φτωχό άνθρωπο? Έχετε ακούσει κανένα βιοπαλαιστή, κανένα εργάτη? Όχι. Οι εργάτες από την Κόσκο, από τα ναυπηγεία, από τα χαλιβουργία, πάνε και αλλάζουν αίμα στον γιατρό με το κόκκινο παντελόνι? Ή μεγαλωστική τάξη? Πώς θα πάω εγώ να επισκεφτώ την σύζυγο του κυρίου Χατζηδάκη, την κυρία Πόπη Καλαϊτζή, που θα μου πάρει επίσκεψη 3 εκατοστάρικα? Για να μου κάνει τι? Να μου φτιάξει τη ζωή μου με τι? Με τι? Και να δούμε και την κυρία Καλαϊτζή, κύριε. Ηχητικό 8. Όχι, ηχητικό 7. Ποια είναι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή? Και αν γνώριζε τους γιατρούς αυτούς, η οποία φωτογραφίζεται σε καλά, σε κοσμικές δραστηριότητες, με τη γυναίκα του Πρωθυπουργού, με τον Πρωθυπουργό, με τον άντρα της. Μάλιστα, για να ακούσουμε την κυρία Καλαϊτζή.
1: Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη στα σκηνιά με νέα ζητήματα σκανδάλων και πολιτικής ηθικής να την βαραίνουν. Η σύμβαση της συζύγου του Κωστή Χατζηδάκη με το ΕΚΠΑ, οι δηλώσεις του Κώστα Τασούλα που τροφοδότησαν σενάρια αποσταθεροποίησης, οι αποκαλύψεις για τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η διάψευση Γερα Πετρίτη, οι δικογραφίες για Τέμπη και ο ΠΚΠ, όλα αυτά συνθέτουν ένα πολιτικό τοπίο το οποίο είναι κινούμενη άμμος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά και επιπλέον πληροφορίες που έχουμε, με τον Κώστα Πουλακίδα, προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ στο Κόντρα, τον Μινά Κωνσταντίνου να μας πει τι λέει το Μαξίμου και την Αγγελική Λάζου για να μας πει τι λέει η Χαριλάου Τρικούπη. Γιατί περιμένουμε, Αγγελική, και να ανέβει και ο κύριος Ανδουλάκης στη Θεσσαλονίκη, όπου είναι ένα κρίσιμο στοίχημα και για το ΠΑΣΟΚ. Να ξεκινήσω από τον Κώστα Πουλακίδα και όλα αυτά που βλέπουμε, Κώστα, το τελευταίο διάστημα, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση Κωστή Χατζηδάκη. Παρουσιάσαμε χθες μία σύμβαση της συζύγου του κ. Χατζηδάκη. Υπήρξε μία απάντηση από τη διευθύντρια του γραφείου του Αντιπροέδρου προς το... στην ιστοσελίδα Power Game που είχε κάνει οι ίδιες αποκαλύψεις. Τελικά, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Ήταν στο κλίμα, στο πλαίσιο η απάντηση που έδωσε το γραφείο του κ. Χατζηδάκη, στο πλαίσιο της απάντησης που μεταφέραμε και εμείς χθες από κύκλους του κ. Χατζηδάκη. Δηλαδή ότι δεν εμπίπτει στα συμβίβαστα του επιτελικού, του νόμου του επιτελικού κράτους, διότι τα πανεπιστήμια δεν είναι αποπτευόμενα.
1: Και αναφέρεται στο άρθρο 68 του συγκεκριμένου.
0: Η κυρία Καλατζή, γιατρός, θα σας διαβάσω λίγο το βιογραφικό της. Έπαιρνε λεφτά από το δημόσιο ενώ ο άντρας είναι υπουργός. Απλά πράγματα. Και λέει δεν είναι ασυμβίβαστο. Η κυρία που υπόσχεται επίσης μακροζωία. Θα έρθω κι εγώ. Θα έρθω κι εγώ να μου τον κάνεις 25 πόντους. Άντε να χάθετε από εκεί. Άντε να χάθετε. Όχι, 32 θέλω. Γκουσγούνης. Γκουσγούνης! Να με πάτε τάπα! Γκουσγούνη! Να με κάνεις. Έρχομαι να με κάνεις γκουσγούνη. Μπορείς! Δεν θέλω μακροζωία εγώ. Εγώ θέλω κάτι άλλο. Μπορείς!
1: Κατά την έννοια του άρθρου 1 του νόμου.
0: Μακρυποδία θέλω! Με το τρίτο πόδι να στέκεται όρθιο και να με σηκώνει στον αέρα. Αυτό θέλω. Μπορείς, Πόπι! Μπορείς!
1: Ασκούν καθήκοντα καθώς και με τους εποπτευόμενους από αυτούς φορείς του δημοσίου. Αλλά τώρα να σας πω κάτι.
0: 32! Να τον δένω με κορδόνι! Να τον δένω με κορδόνι στο γόνατο!
1: Νομίζω το έθεσε η Αγγελική. Το θέμα είναι ότι ο Υπουργός Οικονομικών ουσιαστικά...
3: Πρώην Υπουργός Οικονομικών.
1: Γιατί η εποχή ήταν Υπουργός Οικονομικών.
3: Τότε Υπουργός Οικονομικών, ακριβώς.
1: Είχε το οικονομικό πακέτο όλων των Υπουργείων, έτσι δεν είναι?
3: Άρα και του παιδείας.
1: Και υπάρχει και ένα άλλο.
0: Λοιπόν, είχε προκύψει ένα μεγάλο σκάνδαλο. Η δόκτωρ Καλλιόπη Καλαϊτζή, ακούστε το βιογραφικό της και βγάλετε συμπέρασμα. Ψήστα μου, πείτε αν είναι σοβαρή γιατρός ή όχι. Είναι γιατρός φυσικής ιατρικής, μέχρι εδώ καλά. Και αποκατάστασης. Ιδρύτρια και επικεφαλής ιατρικής ομάδας της πρώτης κλινικής ιατρικής του τρόπου ζωής, εξατομικευμένης πρόληψης και μακροβιότητας στην Ελλάδα. Και δεν μου λες, κυρά μου, ντόκτορ. Πώς θα μου έχεις ασφαλίσει σε μένα τη μακροβιότητα? Διαφημίζει, ναι ή όχι, κύριε Γεωργιά, τη μακροβιότητα? Άρα, ποια είναι η διαφορά της με τον γιατρό με το κόκκινο παντελόνι? Που γύρναγε με το κόκκινο παντελόνι και το παπουτσάκι, το μητερό, το μαύρο. Και την άλλη με το μες μαλλί. Που τον είχαν μια μισή ώρα το μαζονάκι. Νεκρό! Στο νεκροκρέβατο! Των επίμαχων, των συγκεκριμένων... Μακροβιότητα στην Ελλάδα. Λέγεται. Μάλιστα. Και πάει και η κυρία Γκραμπόφσκι εκεί. Που είναι η μούρη της σαν το κ***τς μαϊμούς. Σαν το κ***τς μαϊμούς. Όπως λέει και μια παροιμία. Μη με αδικείτε. Δεν είπα και κάτι κακό. Είναι η μούρη της σαν το κ***τς μου. Τι είπα, κακό. Κατακόκκινο. Πας και εσύ, κυρία Γκραμπόφσκι, στην κυρία Καλατζή για να εξασφαλίσει τη μακροβιότητα. Δεν τη χρειάζεσαι τη μακροβιότητα. Ζεις με το Μητσοτάκι. Μπαμ και κάτω. Εάν σε καταραστεί, πέθανες. Εάν πεις ζήσε, θα ζήσεις. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Αυτόν έχεις δίπλα στο βρικόλακα. Ζήσε μια οικογένεια βρικολάκων. Ο πεθερός σου έζησε μέχρι τα 100. Άρα είναι εξασφαλισμένη η μακροβιότητα. Γιατί να πας στην κυρία Καλατζή? Αυτοί ξεθάβουν νεκρούς. Ξεθάβουν αρχαία! Έχουν το ελιξίριο της νεότητας! Το κατέξαμε τα λεφτά τους. Ξέρεις τι κάνεις εσύ? Γιατί να πας στην κυρία Καλατζή? Να πάει να πάρεις την ευχή του συζύγου! Ο σύζυγος το βράδυ που θα καλέσει τις αόρατες δυνάμεις, που θα μπει στο υπερπέραν και θα σε πάρει αγκαζέ, ξέρεις, θα σου πει «Μαρέβα, ζήσε» ή «Μαρέβα, ψόφα». Ό,τι ευχή κάνει αυτός βγαίνει. Ευχή και κατάρα. Ο πατέρας του έζησε μέχρι τα 100. Τον είδατε πως είχε γίνει. Σαν τον Κρίστοφερ Λί. Σαν τον Κρίστοφερ Λί είχε γίνει. Μόνο δόντια δεν είχε βγάλει. Δεν είχε φυτρώσει. Μέχρι τα 100 έζησε. Λοιπόν, εσείς οι Μητσοτάκηδες, γιατί να μην εξασφαλίσετε τη μακροβιότητα. Ξέρουν τι κάνουν αυτοί εκεί κάτω. Καλούν τα πνεύματα τη νύχτα. Και μη θυμηθώ τα παλιά, γιατί άμα θυμηθώ τα παλιά θα βρίξει πάλι τον Παλαιγίνιο. Που πηγαίνανε πάνω στις εκκλησίες, στους σατανολάτρεις, στους μάγους, στις μάντισες. Υπάρχουν μάρτυρες. Και λέγανε στους μάντες, σφάξε μου το μαύρο σήμερα, σφάξε μου το κόκκινο αύριο, σφάξε μου τον καφετί μεθαύριο, κοκόρους. Για να λύνουν και να δένουν μάγια. Ε, κυρία Ντόρα, κυρία Αλεξάνδρα, σε εσάς απευθύνομαι. Ψέματα λέει ο Χίος, ψέματα, ε. Στη Λούτα τι κάνατε, στη Γερολούτα, στη Γριαλούτα, τι κάνατε. Τη βάζατε να βλέπει τη σφαίρα. Εάν ο ένας γκόμενος ήταν καλός, αν ο άλλος δεν ήτανε, αν παντρευτώ, αν μείνω στο ράφι. Αυτά δεν κάνατε. Ε, αυτά δεν κάνατε ρε, παπατζίδες. Μας κυβερνούν οι αόρατες δυνάμεις του σκότους. Σφάζανε κοκόρια. Οι παπατζίδες. Κυρία Πόπη Καλαϊτζή, έρχομαι να μου εξασφαλίσεις τη μακρυποδία, όχι τη μακροβιότητα. Δεν θέλω μακροβιότητα, μακρυποδία θέλω. Το τρίτο πόδι, μπορείς να μου το μεγαλώσεις. Ε, θα σε χρυσώσω. Τραγούδι κύριε Χαραλαμπίδη, για να μην τα πάρω στο κρανίο και από χειρότερα.

0: Αυτά δεν είναι μάτια. Στράτος Διονυσίου 1974. Στίχη Νίκος Καλαστατήρης. Μουσική Αντώνης Ρεπάνης.
1: Αφιερωμένο εξαιρετικά.
0: Το τρίτο πόδι να μου μεγαλώσεις, κυρία Καλαϊτζή. Το τρίτο πόδι. Και θα σε χρυσώσω. Δεν θέλω μακροβιότητα. Μακρυποδίαση θέλω. Να τον δένω με το κορδόνι στο γόνατο.

0: κυρία Πόπη Καλαϊτζή μιλάει στο Υγεία πάνω απ' όλα. Πληρωμένες εκπομπές είναι αυτές τις τηλεόρασες. Τη βγάζουν να τις κάνουν. Έπαιρνε και λεφτά από το πανεπιστήμιο, από το δημόσιο και δεν τρέχει τίποτα, ε. Εγώ πληρώνω από την τσέπη μου και το εστέρημά μου το πολυτελέστατο αριστοκρατικό ιατρείο της κυρίας Καλαϊτζή στο Κορονάκι, της γυναίκας του Υπουργού του κύριου Χατζηδάκη, για να μου εξασφαλίζει την εξατομικευμένη πρόληψη και τη μακροβιότητα. Ε! Είναι επικεφαλής τμήματος ιατρικής τρόπου ζωής στην Ευρωκλινική Αθηνών, ακαδημαϊκή υπότροφος ιατρικής σχολής και πάνω απ' όλα επικεφαλής της πρώτης κλινικής ιατρικής τρόπου ζωής για γυναίκες επιζήσασες καρκίνου του μαστού στην Ελλάδα. Μιλάμε για σοβαρά πράγματα, όχι απλά. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας, της Ελληνικής Πρωτοβουλίας κατά της νόσου Αλτσχάιμερ, μέλος της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, καθώς και πρόεδρος συλλόγου που συνεργάζεται με τη Μευτική Κοινοκολική Κλινική του Νοσοκομείου Αρετέου. Πώς θα προλαβαίνει όλα αυτά? Και έχει και ένα ιατρείο στο Καλονάκι που την επισκέφτεται η επώνυμη. Αυτούς τους κιτζίδες που σκοτώσαν το Μαζονάκι, τους ξέρεις, κυρία Καλαϊτζή? Ρωτώ αν τους ξέρεις εγώ. Δεν σε μέφομαι για άλλο. Ακούστε την.
1: Θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο Υγεία πάνω απ' όλα για το lifestyle medicine, δηλαδή την ιατρική του τρόπου ζωής και το
0: lifestyle medicine.
1: Είναι εξειδικευμένο ιατρείο στη χώρα μας και έχουμε εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε για το ενδιαφέρον αυτό θέμα την κυρία Καλλιόπη Καλατζή, ιατρός φυσικής ιατρικής αποκατάστασης.
0: Καλλιόπη Καλατζή Χατζηδάκη. Ξεχνάτε να πείτε το επώνυμό της.
2: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ξενείο.
1: Να είστε καλά. Είναι κάτι το οποίο εγώ γνωρίζω, δεν το γνωρίζουν όμως τηλεθεατές. Να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτό που λέμε lifestyle medicine?
0: Lifestyle medicine. Ακούσατε ειδικότητα. Lifestyle medicine.
2: Το lifestyle medicine είναι λιγότερο lifestyle και περισσότερο medicine.
0: Ακούστε.
2: Διότι κάποιος μπορεί να το μπερδεύει. Δηλαδή η ιατρική του τρόπου ζωής, το λέμε στα ελληνικά, γιατί σου ακούγεται λίγο περίεργα στα αγγλικά. Είναι κανονική ιατρική.
0: Κανονική ιατρική.
2: Πρακτική, συμπληρωματική. Άς. Πολύ ωραίες μέθοδοι είναι όλες αυτές. Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν ενδείξεις. Αλλά η ιατρική του τρόπου ζωής είναι αλλοπαθητική. Δηλαδή η αλλοπαθητική. Η οποία διδασκόμαστε σε ιατρικές σχολές. Και αν δείτε για όλα τα νοσήματα, η βάση των guidelines, δηλαδή των κατευθυντήριων οδηγιών, λέει.
0: Κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, που παίρνει λεφτά από το πανεπιστήμιο και ο άντρας είναι υπουργός.
2: Λέει αλλαγή του τρόπου ζωής.
0: Ακούστε.
1: Όλοι παντού, όλοι οι γιατροί.
0: Και άλλοι δημοσιογράφος. Που κάνει Υπουργείο Υγείας και τη βγάζει στα μεγάλα κανάλια. Πληρωμένο θέμα.
2: Το θέμα είναι ότι υπάρχει πια οργανωμένα μια ιατρική ειδικότητα. Είναι υποειδικότητα. Στην Αμερική υπάρχει board certification γι' αυτό.
0: Πώς?
1: Εξειδίκευση δηλαδή.
0: Πώς?
1: Εξειδίκευση σε
0: γιατρούς. Αν πώς?
2: Τα επόμενα χρόνια γίνεται αρκετή συζήτηση για το αν θα γίνει και μια αυτόνομη ιατρική ειδικότητα.
0: Βέβαια.
2: Και στην ουσία τι κάνει? Αυτές λοιπόν τις αλλαγές του τρόπου ζωής κάποιος γιατρός εκπαιδεύεται ανάλογα και με την ειδικότητά μου. Εγώ έχω την τύχη να είμαι γιατρός αποκατάστασης.
0: Εσύ είσαι τα πάντα.
2: Η φυσική ιατρική αποκατάσταση είναι αυτό που θα ξεκινήσει τον ασθενή από το prehabilitation, δηλαδή πριν.
0: Prehabilitation!
2: Κάτι και την πρόληψη. αν πάθει κάτι στην πρώτη φάση που χρειάζεται την οξία αποκατάσταση, ναι. Μετά από ένα εγκεφαλικό, αλλά ναι. Θα τον συνοδεύσουμε και στην κανονική ζωή του. Πώς θα ζήσει και τι θα γίνει αυτό. Για παράδειγμα, είναι ένας καρδιοπαθής, ο οποίος παθαίνει ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και του λέει ο καρδιολόγος του, ξέρεις, πρέπει να προσέξεις τη διατροφή σου, αν έχει υπέρταση να περιορίσεις το αλάτι και περπάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Περπάτα!
2: Αν αυτός ο ασθενής είναι 150 κιλά και
0: έχει κόψτο και περπάτα!
2: Γόνατο,
0: αυτή είναι η λύση.
2: Πρέπει τελείως να κάνεις προσωποποιημένη.
0: Και άλλοι κάνουν 200 χρόνια εγχειρήσεις στον Άσιο και δεν είναι αυτές οι μπούρδες.
2: Ζωή του, έτσι ώστε και η άσκηση και η διατροφή και ο ύπνος και οι σχέσεις και οι ουσίες,
0: ναι.
2: Και το στρες να γίνουν με βάση κάποια guidelines και όχι
0: guidelines,
2: όχι,
0: guidelines,
1: guidelines σε αυτούς τους οποίους αναφερθήκατε. Είναι οι 6 πυλώνες της ιατρικής σου τρόπου ζωής. Δηλαδή η άσκηση είναι φάρμακο.
0: Φάρμακο.
2: Για την άσκηση υπάρχει και το exercises medicine.
0: Exercises medicine.
2: Βιβλία, που έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά για την άσκηση και μάλιστα στην Ελλάδα.
1: Θεραπευτική άσκηση.
2: Θεραπευτική
1: λέτε,
2: άσκηση.
1: Ναι, το δείχνουμε πάρα πολύ.
2: Στην Ελλάδα τα πρωτόκολλα υπάρχουν από το 2018 και ξέρουμε ότι είναι πρωτόκολλα
0: εκεί,
2: για την άσκηση.
0: Βάλ τον να περπατάει μισή μέρα με στον ήλιο. Για να γίνει καλά.
2: Εξειδικευτή συνταγογράφη τη άσκηση. Εγώ είχα την τύχη να το έχω κάνει αυτό στη Γερμανία που έκανα ένα μεγάλο μέρο. Ειδικότητάς μου και
0: ο
2: εκεί ξέρετε τι συνταγογραφούσα.
0: Κοιμάται μαζί της το βράδυ.
2: Πήγαινα στο γυμναστήριο της γειτονιάς
0: Και γυρίζει και πλάτη.
2: Χωρίς να πληρώσω χρήματα. Ο καθένας το έκανε.
0: Και γυρίζει και πλάτη. Και του παίρνει την πίεση αυτή.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και εδώ.
0: Δεν το βλέπω καλά το Χατζηδάκη. Δεν το βλέπω καθόλου καλά τον υπουργό. Γι' αυτό είναι έτσι. Γι' αυτό το φάγει το ξύλο στο Σύνταγμα. Τον έχει αποτρελάει τον άνθρωπο. Τον έχει στείλει αδιάβαστο. Ακούστε, η γλωσσοκοπάνα. Τα μισά που λένε μπούρδες.
1: Η ιατρική και εκεί μπορεί να βοηθήσει.
2: Επίσης, η διατροφή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο για το οποίο δυστυχώς εμείς οι γιατροί, στο πλαίσιο των συμβατικών σπουδών μας, ελάχιστα πράγματα μαθαίνουμε. Έβλεπα πριν ένα χρόνο, νομίζω, το καταπληκτικό report της νομικής σχολής του Χάρβαρντ, το οποίο ανέφερε, ήταν της νομικής σχολής, το οποίο έστειλαν στην κυβέρνηση και σε όλες τις ιατρικές σχολές της Αμερικής και εξηγούσαν πάρα πολύ αναλυτικά, σε πάρα πολλές σελίδες, πόσα θα κέρδιζαν οι ασθενείς, οι γιατροί και το σύστημα υγείας αν οι γιατροί μάθαιναν να συνταγογραφούν διατροφή. Και επίσης, σε σχέση με τη γαστρονομική ιατρική, ένας γιατρός που έχει κάνει ιατρική του τρόπου ζωής μπορεί να κάνει μια εκπαίδευση και στη γαστρονομική ιατρική. Εγώ έχω κάνει μια τέτοια εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Και στην ουσία, τι κάνεις αυτό? Ξέρουμε ότι ο άνθρωπος, όταν μαγειρεύει στο σπίτι, μαγειρεύει καλύτερα. Το χειρότερο σπίτι.
0: Να μαγειρεύει στο σπίτι, κύριε Καλαμπίδη. Για να προλάβουμε όλα τα καρδιακά νοσήματα. Μόνο σπίτι. Δηλαδή, εμείς που δουλεύουμε πρέπει να πεθάνουμε από τα 40.
1: Σωστό.
2: Κοιτώντας ετικέτες τροφίμων, να προγραμματίζουν πώς θα μαγειρέψουν, να κάνουν το πρόγραμμά τους έτσι ώστε τελευταία στιγμή να μην μπουν στην λογική να πάρουν τζακ.
0: Πόσο για ακόμα.
2: Να δούμε και πηγές ή τους κάνουμε referral σε κάποιον διατολόγο ή διατροφολόγο για να ακολουθήσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: 50 λεπτά, πάρτε με.
1: Να δούμε λίγο γρήγορα.
0: Break! Break!
1: Του στρες στην υγεία και στην ασθένεια.
0: Σώστε! Σώστε μας! Σώστε μας από την κυρία Καλαϊτζή, σώστε μας! Ρε φουκαρά Χατζηδάκη, που πήγες και έμπλεξες. Ήσουνα που ήσουνα, ελαφροίσκετος. Αυτή που έμπλεξες δεν σε βλέπω καλά, αδερφέ. Δεν σε βλέπω καθόλου καλά. Και αντί για τη μακροβιότητα, σε βλέπω κάτω εκεί, στον τάχο το Μητσοτάκη, εδώ να σκάβεις με τα νύχια. Break.
3: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας. Παρακαλώ.
2: Χρειάζομαι επιγόντως αίμα για μετέγγιση.
3: Δυστύχημα.
2: Όχι, η γυναίκα μου πρέπει να χειρουργηθεί αμέσως.
3: Σε ποια κλινική την έχετε?
2: Αγία Ελεούσα.
3: Σας είπανε πόσο αίμα χρειάζεται?
2: Όχι.
3: Καλά. Πέστε μου ομάδα.
2: 0 αρνητικό. Όπου κι αν πήγα δεν είχαν. Αν δεν έχετε κι εσείς, δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Εμείς καμιά φορά έχουμε. Όχι πάντα όμως.
4: Κυρίες και κύριοι, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν η εναλλακτική ιατρική, οι παπατζίδες, οι απατεώνες, οι βλογιοκομμένοι, οι κομπογιανίτες, σαν τους γιατρούς με τα κόκκινα παντελόνια που γυρνάνε στο κολονάκι και λένε δακτυλοδεικτούμενοι. Νάτος. Αυτός εξασφαλίζει τη μακροζωία. Σε αυτόν θα πάω. Δεν θέλω να κατονομάσω τηλεπαρουσιάστρες, τηλεπαρουσιαστές, εφοπλιστές, επιχειρηματίες, οι οποίοι είναι πελάτες τους. Οι περισσότεροι από αυτούς αποκτούν κουσούρια. Και κάποιοι άλλοι από αυτούς πεθαίνουν. Και λέμε γιατί πέθαναν. Δεν φταίνε τα εμβόλια σε όλες τις περιπτώσεις. Φταίνε όλες αυτές οι μπούρδες που ακούμε. Αλλά πώς θα κυνηγήσει το Υπουργείο Υγείας τους παπατζίδες και τους απατεώνες, όταν οι μισοί ανήκουν στην οικογένειά τους, στην οικογένεια των πολιτικών? Εγώ δεν μπορώ να κρίνω γιατρούς, γιατί έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στο διάβασμα. Όμως, από αυτά που ακούσατε νωρίτερα, βγάζετε κάποιο συμπέρασμα? Τι ειδικότητα έχουν αυτοί οι γιατροί? Όταν ακούω και βλέπω τη λέξη μακροβιότητα, τρελαίνομαι. Άλλη μακροβιότητα, εξασφαλίζοντας κάποιες καλές συνθήκες ζωής, και άλλη η τεχνητή μακροβιότητα. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Χαοτική διαφορά. Ηχητικό νούμερο 3. Ψευτογιατρός. Αποκλειστικά του κουμέντα για τον φυσιοθεραπευτή που εξαπατούσε ασθενείς. Ακούστε.
5: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις στην υπόθεση του 66χρονου φυσικοθεραπευτή. Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του από τις αρχές, νέα στοιχεία έρχονται στο φως. Ακούστε πώς περιέγραφε στους ανθρώπους που τον καταγγέλουν τη θεραπεία που ισχυρίζεται πως παρήχε.
6: Θα λέμε την Παρασκευή. Θα σας πάρω ένα τηλέφωνο μεθαύριο από το Γερμανό. Ακούς, Τζουτζούκα. Θα σας πάρω τηλέφωνο από το Φρίντριξεν. Να σου πω ότι είναι όλα οκ okay, και τα λοιπά.
7: Είναι ότι αυτή τη στιγμή, και το καταλαβαίνω δικό σας, δεν παίρνει κανένα φάρμακο. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε νευρολόγο και να είχατε, αυτή τη στιγμή θα της έδινε ένα φάρμακο.
8: Η δικιά μας γνώμη είναι ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά.
9: Η δικιά σου γνώμη. Οι όσοι τη βλέπουν δεν έχει κανείς την ίδια γνώμη.
8: Δεν θα σας ακυρώσω. Απλώς εγώ εξυπηρετώ την κατάσταση αυτή τώρα πάρα πολύ. Διαφορετικά θα πρέπει να ανεβαίνετε στη Γερμανία συνέχεια.
9: Εμένα μου είχατε πει ότι σε ένα χρόνο το παιδί θα είναι, αν μη τι άλλο, αυτόνομο, πράγμα το οποίο δεν το έχει.
8: Ναι. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε. Πιστεύω ότι θα είμαστε. Πιστεύω. Αυτό που ξεπέρασε τώρα, δηλαδή μια φλεγμονή την οποία ούτε ξέρουμε από τι προήλθε. Ή μάλλον, εγώ δεν την πιστεύω ότι ήταν φλεγμονή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μάλλον αύξηση νευρικού ιστού. Γι' αυτό της έκανα αυτό τον πόνο στο κεφάλι και αισθανόταν το κεφάλι.
5: Ο άνθρωπος που προπονούσε στο τένις τα παιδιά του φυσικοθεραπευτή μίλησε στην εκπομπή μας και την Κατερίνα Σουλιώτη και κάνει λόγο για έναν επαγγελματία που μάλιστα πολλές φορές δεν έπαιρνε χρήματα για τις υπηρεσίες του.
10: Έχω πέσει πραγματικά τα σύννεφα, γιατί τους ανθρώπους τους ξέρω από το 2006 περίπου. Ποτέ δεν έχω ακούσει εγώ κάτι ιατρικά κτλ. Μερικοί γονείς τον χρησιμοποίησαν, ποτέ δεν πήρε λεφτά από τα παιδιά μου εδώ καμιά φορά που χρειαζόταν μια βοήθεια σε διαστρέμματα, σε κάτι τραυματισμού, σε νοντίδιδες. Ποτέ δεν έχει πληρωθεί από τους αθλητές, όποτε τον χρειαστήκανε, βοηθούσε. Και πολύ καλή δουλειά, έτσι. Ήταν μια οικογένεια παράδειγμα προς μίμηση. Όχι, ήταν, είναι, έτσι. Σας λέω, άγγελοι όλοι. Και τα παιδιά του και η γυναίκα του και ο Διονύσης, ο Σάκης. Yeah. Τρία παιδάκια έχει. Όποιος τους ήξερα, οτιδήποτε χρειαζόταν ήταν εκεί να σε βοηθήσουν και δεν έπαινε και χρήματα. Ποτέ, ποτέ σας το λέω ειλικρινά. Ποτέ.
5: Ο φυσικοθεραπευτής φέρεται να λάμβανε διάφορα χρηματικά ποσά σε διαφορετικές ημερομηνίες από άτομα που τον έχουν καταγγείλει σε δύο τράπεζες σε Ελλάδα και Γερμανία. Ενώ φαίνονται και οι συνομιλίες που είχε σε ηλεκτρονική μορφή. Σάκη σου μετέφερα 1.600 ευρώ από τις προηγούμενες αποδείξεις και τα 8 πεπτίδια. Για τα πεπτίδια που μου έφερε σήμερα να μου κόψεις τις αποδείξεις Ιουλίου-Αυγούστου και να σου μεταφέρω τα χρήματα. Σου έχω πει να μην αναφέρεις τίποτα μπροστά στη. Αρκετά φορτισμένη είναι. Δεν χρειάζεται επιπλέον φόρτιση και τύψεις. Σου έχω ζητήσει ό,τι χρειάζεται να μου το στέλνεις μέσω email, γιατί ψυχολογικά είναι στα πλαίσια κατάρρευσης. Περιμένω ακόμη να μου πεις την αξιολόγηση από τη Γερμανία. Άνθρωπος που τον κατήγγειλε είχε και συνομιλία με τον Γερμανό γιατρό που φέρεται να συνεργαζόταν μαζί του.
11: But as I heard from Dr. Dennis that she was, she is doing now pain-wise better, always very optimistic, very optimistic. I try to cut him down every time I talk to him. Not only in your daughter's situation, but in other people also. We have he's as I said very enthusiastic, but we have to see the reality.
5: Στην εκπομπή μας μίλησε επίσης και μια γυναίκα η οποία τον επισκέφθηκε στο φυσικοθεραπευτήριο και όπως λέει δεν μπορεί να πιστέψει όσα ακούγονται για εκείνον.
12: Ήσασταν και ασθενείς του?
13: Και εγώ και ο πατέρας μου και ο άντρας μου.
12: Σας έπαιρνε χρήματα?
13: Στον πατέρα μου πήρε ελάχιστα. Σε μένα ακόμη πιο λίγα, στον άντρα μου πριν από 4 μήνες ένα ουζάκι που ζήτησα να τον κεράσουμε. Τίποτα. Για μένα ο Διονύσης ήταν και είναι, μέχρι αποδείξεως εναντίου, ένας υπέροχος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπούσε και βοηθούσε όλο τον κόσμο. Το πρώτο πρόβλημα που είχε ο Διονύσης το ήξερα από τον ίδιο. Το πρόβλημα που όπως αναφέρθηκε ήταν του 2006. Ο Διονύσης ήταν σε πολύ άθλια ψυχολογική κατάσταση, είχε ντοκουμέντα ότι εκείνος έκανε τη δουλειά του. Είχε βίντεο, τα οποία βίντεο τα είχε τραβήξει ο ίδιος, γιατί συνήθιζε να τραβάει βίντεο τη θεραπεία ενός ασθενή μέχρι την τελική αποκατάσταση, τα οποία δεν τα δέχονται στο δικαστήριο. Γνώριζα επίσης ότι αυτή η κυρία, της οποίας ήταν το παιδί το...
12: Τη σκλήρυνση για την ασθενή, με την σκλήρυνση κατά πλάκας μιλάτε. Ναι.
13: Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είχε μένος απέναντί του. Αυτό που ξέρω είναι ότι μιλήσαμε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες μέρες, με τον Διονύση και τον πήρα εγώ τηλέφωνο, γιατί συνάδελφός σου ήρθε εδώ και ήθελε να μάθει πράγματα και ενημέρωσα τον Διονύση. Άκουσα ένα Διονύση όπως δεν τον είχα ξανακούσει ποτέ. Απογοητευμένο, πληγωμένο, στενοχωρημένο. Από ένα περήφανο άτι του υποδρόμου που πάντα είχε την πρωτιά, ξαφνικά έγινε το μουλάρι που τελειώνει τη σειρά.
4: Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, σήμερα έχουμε ανοίξει ένα κεφάλαιο ζωής. Ζωής και θανάτου. Με τραγική αφορμή την διερευνούμενη ως ανθρωποκτονία του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, του πολύ γνωστού φημισμένου pop λαϊκού ειδόλου. Αντί το κράτος, η συντεταγμένη πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, οι άνθρωποι της δημόσιας υγείας, οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να ανοίξουν τα στραβά τους και να αρχίσουν να επιβάλλουν σοβαρότατη, σκληρή νομοθεσία για τους κομπογιανίτες, τους κλέφτες, τους σατανάδες κάτω από την άσπρη μπλούζα. Άλλοι είναι υποτιθέμενοι γιατροί. Άλλοι πουλάνε φραπελιές. Ακούσατε, βγάλαμε στις 5 ώρα την άλλη. Τι έλεγε? Νανοκεραυνή, ο Δίας να έρθει, η Αφροδίτη, ο Θεός Άρης, να σου δώσω αντιοξυδοτικά, να βάλουμε στον μπλέντερ την ελιά, η υπόθεση της Άννας Δρούζα. Και θα σας πω και κάτι άλλο για τη Δρούζα τώρα. Ακούστε. Γιατί σας λέω, έχω κάνει πάρα πολύ ρεπορτάζ για αυτά τα θέματα. Την εποχή του 2000 που εργαζόμουνα στο τηλεοπτικό σταθμό Alter, Ακούστε εδώ να τρελαθείτε τώρα. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν. Όποιος θέλει 2, 10, 7, 18.000. Ή 6, 9, 43, 63, 54, 51. Όποιος θέλει να μου στείλει μήνυμα.

το Μπεμπελάκ. Και ήθελα να ρωτήσω και την κυρία Βύση, μια και το φέρει κουβέντα δηλαδή. Με τον κύριο Καρβέλα έχετε τα λαβέρια? Γιατί θυμάμαι ότι τους κυνήγαγε η αστυνομία με ένα τζιπ και πετάγανε τα ναρκωτικά από το παράθυρο. Κάντε ακόμα παρέα. Άντε ρε, φύγετε από εδώ. Δεν παραδειγματίζονται με τίποτα. Κυρία Δρούζα, ήταν μια γνωστή τηλεπαρουσιάστρια. Ήταν. Τώρα δεν είναι τίποτα. Κάτι σπίτι της. Τη δεκαετία του 2000, σε αρχές του 2000, έχετε μια πληροφορία στην εκπομπή που εργαζόμουν, ότι κάποιοι στα νότια προάστια, ακούστε να φρίξετε τώρα, κάποιοι στα νότια προάστια έχουν στήσει μια συγκεκριμένη οργάνωση. Μια οργάνωση σαν και αυτή την οποία διηγείται στο βιογραφικό της μακροβιότητα, ο τρόπος ζωής, η απεμπόληση των αγχωδών διαταραχών, και είχαν στήσει εκεί ένα παραμάγαζο έξω από ένα εμπορικό κέντρο. Εκεί τι κάναν αυτοί? Βράδυ παραβράδυ, γιατί ήταν μια τεράστια παρέα, η κυρία Δρούζα, επαναλαμβάνω, που διαφήμιζε στην τηλεόραση την κυρία Καραμπάτσου, η οποία έλεγε ότι με τη φραπελιά κατρέψει τον καρκίνο. Και γίνει άλλο, τη είχαν κόψει την εκπομπή. Τι άλλο να κάνω? Ακούμε λοιπόν ότι έξω από ένα εμπορικό κέντρο στην Γλυφάδα, δύο με τρεις φορές τη βδομάδα στρώνανε κάρβουνα. Στρώνανε κάρβουνα στο εμπορικό κέντρο. Βάζανε γύρω-γύρω προστατευτικά για να μην τους βλέπει ο κόσμος και για να διώξουν το άγχος από την ψυχούλα τους, πατάγανε τα κάρβουνα. Δηλαδή ήταν ανασθενάριδες. Και επικεφαλής ήταν κάποιος που το έπαιζε γιατρός. Σας λέω πράγματα που έχω ζήσει. Η κυρία Δρούζα τότε ήταν έγκυος στον 7ο ή στον 8ο μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Μα τα έχω δει, είναι ρεπορτάζ. Και μετά ήρθε η φραπελιά. Πρώτα ήταν τα κάρβουνα, μετά ήρθε η φραπελιά. Τι κάνανε λοιπόν? Πάμε λοιπόν εκεί, με κρυφή κάμερα που επιτρεπόταν τότε, και καταγράφουμε πλούσια πορτοφόλια της Αθήνας. Άνθρωποι οι οποίοι είχαν αποτρελαθεί εντελώς, να πατάνε στα κάρβουνα και να καίγονται για να διώξουν το άγχος. Και ακούγονταν ουρλιαχτά, καίγονταν τα πόδια τους. Και πήραμε καταγγελία ότι οι μισοί είχαν φύγει με εγκάβματα από εκεί. Γιατί εκεί ήταν ένας σκιτζής σαν τον γιατρό με το κόκκινο παντελόνι και τους έβαζε να πατάνε τα κάρβουνα για να τους φύγει το άγχος. Και εμείς είχαν πάει με εγκάβματα στα νοσοκομεία και λέει, πού πήγατε ρε, λέει, σαν ηφαίστεια. Και πατάγαν τα κάρβουνα. Είχε πάει και η κυρία Δρούζα που ήταν έγκυος στον 7ο ή 8ο μήνα και πάταγε τα κάρβουνα. Αυτή είναι η ζωή των πλουσίων. Τους έχει στρίψει εντελώς, δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους, και τα δίνουνε σε κομπογιανίτες, σε αναστενάριδες, για να πατάνε τα κάρβουνα. Αυτά είχαν καταγραφεί τότε από εκείνο το ρεπόρτας. Δώστε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, γιατί θα τρελαθούμε πραγματικά με αυτά που σήμερα ακούσαμε. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε ποια ήταν η σχέση των κομπογιανιτών κατηγορούμενων γιατρών, οι οποίοι νομίζω θα πάνε για ανθρωποκτονία, δεν πρόκειται να πάνε για έκθεση, θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο ζωής. Κανονικά η κατηγορία που πρέπει να τους ασκηθεί είναι ανθρωποκτονία με δόλο, με ενδεχόμενο δόλο, όπως είπε ο δικηγόρος του Μακαρίτη του Μαζονάκη. Σήμερα δεν παίζουμε τραγούδια Μαζονάκη, διότι παίξαμε τραγούδια την Παρασκευή και είμαστε blogger στο YouTube. Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν μπορώ να παίξω τραγούδια Μαζονάκη.

Ανοίχτε πόρτες του ουρανού! Ανοίχτε πόρτες του ουρανού! Αντώνης Ρεπάνης, 1973, στίχη Δημήτρης Γκούτης. Μουσική Αντώνης Ρεπάνης.

0: Κυρίες και κύριοι, ένα από τα σοβαρά στοιχεία που βγαίνει από τη δικογραφία για την δολοφονία Μαζονάκη. Δεν μιλάμε πια για θάνατο, μιλάμε για δολοφονία. Οι κατηγορίες είναι δολοφονία. Δυστυχώς, το παιδί αυτό έγινε η τραγική αφορμή για να ανοίξει πάλι ένα θέμα, ένα τεράστιο θέμα συζήτηση γύρω από τους κομπογιαννίτες γιατρούς. Τους σατανάδες με τη λευκή μπλούζα. Αυτοί οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά του κόσμου. Προσποιούνται ότι έχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, ενώ ουσιαστικά δεν έχουν τίποτα. Περισσότεροι από αυτούς είναι σκιτζίδες και στεγάζονται στην πλατεία των απαταιώνων. Στην πλατεία Κολονακίου. Όλα, αν πας το πρωί εκεί, μετά τις 9-10 η ώρα, εγώ δεν πατάω εκεί. Πατάω τη σχένα με την πλατεία αυτή. Θα συναντήσεις από μαστροπούς, μαφιόζους, εκτελεστές συμβολέων θανάτου, απατεώνες, ψευτογιατρούς, ψευτοδημοσιογράφους, ψευτοπολιτικούς παπατζίδες. Όλα αυτά συγκεντρώνονται πέριξ πλατείας Κολονακίου. Όλα τα λαμόγια μαζεύονται εκεί. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένες καφετέρειες, αυτές τις ξέρετε. Και πουλάνε μούρι. Άλλος πάει με το CUV, το Volvo ας πούμε, ή το Volkswagen, άλλος πάει με τα 400 άλογα, το παρκάρουν εκεί στο πεζοδρόμιο παράνομα, βγαίνουν κάτι περίεργοι τύποι με γυαλιά ηλίου, είτε έχει συννεφιά, είτε βρέχει, είτε χιονίζει, γυαλιά ηλίου αυτή εκεί, έτσι, το ακουστικό στα αυτή, παπατζηλίκι. Και κάνουν τους σωματοφύλακες, bodyguard. Και περνάνε εκεί οι απατεώνες. Όλοι οι κλέφτες, οι απατεώνες, οι φεσατζίδες και οι παλιάνθρωποι. Στεγάζονται στην πλατεία Κολονακίου. Εκεί πάνε όλοι. Πηγαίνετε για μένα, τους δείτε όλους εκεί. Όλα τα ερείπια της ζωής μαζεύονται εκεί. Και όλοι οι κλέφτες. Οι μιζαδόροι και οι διακινητές μαύρου χρήματος. Όλοι εκεί. Και κάτι ξοφλημένοι πολιτικοί. Και πίνουν καφέ. Stupid. Ρε αυτό το beat να πούμε. Ηχητικό νούμερο 5. Προσέξτε. Πριν από λίγο καιρό, εγώ αυτή την πληροφορία την είχα 15 χρόνια. Ότι στην περιοχή του Χαλανδρίου υπάρχει ένα φαρμακοτριφτείο. Αυτό δεν είναι φαρμακείο, αυτό ήταν φαρμακοτρίφτες εκεί. Άνθρωποι που κάνανε πειράματα σε ασθενείς, οι οποίοι είχαν μεταβάλει το φαρμακείο τους σε φαρμακευτική πύρητη δαποθήκη. Στο υπόγειο βρήκαν χιλιάδες παράνομες φαρμακευτικές ουσίες. Την πληροφορία την είχαμε πριν, επαναλαμβάνω, σχεδόν από 20 χρόνια, όταν κάναμε ρεπορτάζ για τον ντόπινγκ. Ότι υπάρχει φαρμακείο στο Χαλάνδρι το οποίο δίνει αναβολικές ουσίες. Ντόπες. Θα σας μιλήσω μετά για τον πατέρα της φαρμακοποιού που έχει παντρευτεί γνωστό τηλεπαρουσιαστή. Μετά θα σας πω. Έτσι κύριε Φωτόπουλε. Να μην γίνει κανένα παρανοήσεις, δεν μιλάω για τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, έτσι, για άλλο Φωτόπουλο μιλάω. Φωτόπουλοι υπάρχουν στην Ελλάδα 500.000. Εγώ μιλάω για έναν Φωτόπουλο, που είναι το φως του αληθινό και το πάρε άλογα Σαουδική Αραβία και μετά το πάρε ποδοσφαιριστές. Έτσι κύριε Φωτόπουλε, βγες να σας ακούσω. Βγες. Να σας κάνω ρόμπα όλους σήμερα. Που το πάρατε τα άλογα στη Σαουδική Αραβία και κάνατε ντοπαμίνες για τάβρους στους ποδοσφαιριστές. Και εσύ και ο Τζέκος. Ρημάξατε τον ελληνικό αθλητισμό. Τον ρημάξατε. Σε αυτό το φαρμακείο λοιπόν ήταν η έδρα της ντόπας. Και από διάφορα τιμολόγια φαίνεται ότι μη γιατρός με το μες μαλλί του σατανά με το κόκκινο παντελόνι ψώνιζε από εκεί. Κοιτάξτε κάτι συμπτώσεις. Ακούστε το.
1: Ενώπιον του ανακριτή απολογείται αυτή την ώρα ο φαρμακοποιός και ακόμη 8 άτομα που κατηγορούνται για παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Το παράνομο εργαστήριο παραγωγής λειτουργούσε εδώ και 6 μήνες στο υπόγειο γνωστού φαρμακείου στο Χαλάνδρη. Θα συνδεθούμε με την Ευελπίδων και την Άννα Νικολάου. Άννα, 5 από τα συνολικά 14 άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.
2: Ακριβώς, Μίνα, και πριν από λίγο ξεκίνησε η διαδικασία λήψης απολογιών. Ένας-ένας οι κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων θα περάσουν το κατόφλι του ανακριτικού γραφείου. Αυτή την ώρα βρίσκεται ο πρώτος κατηγορούμενος στο γραφείο του ανακριτή και απολογείται. Ανάμεσα σε αυτούς που θα απολογηθούν σήμερα είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε στήσει ένα παρέρσεν στο υπόγειο ενός φαρμακείου σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου. Είχε στήσει ένα παράνομο εργαστήριο όπου κατασκεύαζε ουσίες ντόπινγκ, χάπια δυνατίσματος και άλλα επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα, τα οποία εντόπισαν κατά την έφοδό του οι άνδρες της οικονομικής αστυνομίας. 14 είναι οι συλληφθέντες στο σύνολο. Η ποινική δίωξη που τους έχει ασκηθεί είναι κατά περίπτωση, με σοβαρότερο το αδίκημα της αποθήκευσης, διακίνησης και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών. Ενώ κλείνοντας να πούμε, όπως είπες και εσύ, τις προηγούμενες μέρες απολογήθηκαν 5 εμπλεκόμενες, 5 γυναίκες. Όλες τους αφέθηκαν ελεύθερες. Κατά περίπτωση επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως είναι απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 2.000 ευρώ.
1: Και αυτή την ώρα, όπως είπαμε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία της απολογίας του φαρμακοποιού και των υπολείπων 8 ατόμων που εμπλέκονται. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μαραθώνια η διαδικασία και σήμερα.
0: Να πάνε φυλακοί όλοι! Να πάνε φυλακοί όλοι! Να φτιαχτεί μια ειδική πτέρυγα και να τους βάζουν μέσα με τις ιατρικές μπλούζες και να τους διαπομπεύουνε. Αυτό χρειάζονται. Τι είσαι εσύ γιατρός, ψευτογιατρός, φόρεσε του την ιατρική μπλούζα και παραδώστε τον στην πιο σκληρή πτέρυγα των παιδεραστών να τους κάνουν κομμάτια. Αυτό χρειάζεται. Δεν χρειάζεται ούτε ηλεκτρική καρέκλα, ούτε ευνουχισμός χημικός, τίποτα. Τίποτα. Παραδώστε τους στην αγέλη των φυλακισμένων και αφήστε τους φυλακισμένους ατάιγους για 15 μέρες. Να τους κάνουν κομμάτια. Hannibal Lecter, αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Αυτός είναι σοφρονισμός. Στους γιατρούς Κομπογιαννίτες που έχουν σκοτώσει 15 ανθρώπους στη μερίδα τους. Και επειδή κάνω κέφι την κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, πριν από λίγο καιρό, κυρία Καλαϊτζή, σπουδαία γιατρός, είπαμε, αυτή θα μου διορθώσει τα πόδια. Έτσι. Θέλω τρίτο πόδι. Δυνατό να σουτάρει κιόλας. Έρμε Χατζηδάκη, πώς κοιμάσαι τη νύχτα, ρε. Γυρνάς πλευρό με αυτή. Πρέπει να στρελώσω, αγόρι μου. Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, η καταξιωμένη γιατρός, η οποία έπαιρνε και λεφτά από το ελληνικό δημόσιο για να κάνει καλύτερα την μακροβιό ζωή, είχε κάνει ένα stand-up έξω από τη Βουλή. Και ενώ περιμέναμε να μιλήσει για ιατρική, ξαφνικά την ακούμε να μας κάνει έναν τουριστικό αφηγηματικό μονόλογο. Ακούστε το νούμερο, γιατί αυτό είναι νούμερο, έτσι, δεν είναι γιατρός, αυτό είναι νούμερο.
3: Σαν Καλλικηδική δεν έχει, αλλά και σαν τη λίμνη Βόλβη δεν έχει.
0: Δεν
3: και
0: έχει.
3: Σαν το ηλιοβασίρευμα στο Καλοχώρι δεν έχει. Και
0: έχει.
3: Σαν τη βόλτα στο Θερμαϊκό Κόλπο δεν έχει. Και σαν τα νησιά μας δεν έχει,
0: αλλά αυτό
3: το ξέρουν οι περισσότεροι. Αυτό το οποίο δεν ξέρουμε ούτε εμείς οι Έλληνες είναι οι άγνωστες γειτονιές της Ελλάδας, στις οποίες μπορεί κανείς να κάνει όμορφες βόλτες, μικρά παραδοσιακά καφενεία, εστιατόρια, χωριά, στα δάση μας, δίπλα από τις λίμνες, να περπατήσει σε περιοχές που αν ήταν οπουδήποτε αλλού στην Ευρώπη θα ήταν παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Βέβαια είναι στο χέρι μας να τα γνωρίσουμε πρώτα εμείς και όταν θέλουμε να πάμε διακοπές να μην αναζητούμε στο χάρτη που μπορούμε να πάμε στον κόσμο, αλλά να ξεκινήσουμε από την δική μας γειτονιά.
0: Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη, γιατρός, ολιστική γιατρός. Θα εμπιστευόσασταν τις τύχες σας στα χέρια της. Εγώ όχι. Μόνο για να μου αλλάξει το τρίτο πόδι. Μόνο γι' αυτό. Μόνο γι' αυτό είναι η κυρία. Τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη. Θα τα παίξω όλα τα τραγούδια σήμερα. Έχω κέφια. Έχω κλείσει ραντεβού αύριο με την κυρία Πόπη Καλαϊτζή Χατζηδάκη. Άρε Στελάρα θάνατε. 25 χρόνια από το χαμό του. 25 χρόνια.

γιατρίνες με τα μεγάλα σαξόφωνα του Κολονακίου, τις τορμπέτες, τις τρουμπέτες, τα σαξόφωνα, τα βιολαντσέλα, βάλτε τα βιολαντσέλα.

Κυρίες και κύριοι, είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Είναι Σάββατο απόγευμα, η εκπομπή είναι μέχρι τις 7 και όσοι ακούν σε επανάληψη να κρατήσουν τα γεγονότα και τα ηχητικά και όχι την ημερομηνία εκπομπής. Σήμερα η εκπομπή μας ήταν αφιερωμένη σε μια εις βάθος έρευνα που έχω κάνει από τη δεκαετία του 1990 για τους Κομπογιαννίτες και τους Κιτζίδες γιατρούς. Πιστέψτε με, τα μάτια μου έχουν δει πάρα πολλά πράγματα. Άνθρωποι να περπατάνε πάνω στα κάρβουνα, γυναίκες, έγκυες στον 8ο μήνα της κυοφορίας τους, για να τους φύγει το άγχος, με κίνδυνο να χάσει το παιδί τους. Επειδή κάποιοι Κομπογιαννίτες τους είχαν παραμυθιάσει ότι αν πληρώσουν 500 ευρώ θα τους φύγει το άγχος. Άνθρωποι οι οποίοι επισκέπτονται σοριδών ιατρία σε όλη την Ελλάδα από σατανάδες με λευκή μπλούζα. Δυστυχώς ο θάνατος του δημοφιλέστατου λαϊκού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη έφερε στην επιφάνεια, ανεδίθη, ένα πολύ μεγάλο θέμα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ότι η δημόσια υγεία είναι μπάχαλο, με αποτέλεσμα να ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια αυτοί που εκμεταλλεύονται ασθενείς και τον πόνο τους. Το χειρότερο πράγμα σε αυτή τη μέθοδο των σκιτζίδων είναι να δίνεις ελπίδα. Και από την άλλη πλευρά να πληρώνεις αυτή την ελπίδα πουλώντας ακόμα και το σπίτι σου. Αυτοί οι τύποι, αν υπήρχε στην Ελλάδα νομοθεσία και επαναφορά της θανατικής ποινής, θα πρέπει να τους βάζουν στη λεκτική καρέκλα. Γιατί το χειρότερο πράγμα που υπάρχει σε αυτή τη ζωή είναι να δίνεις σε κάποιον ελπίδα. Να υπάρχει ελπίδα στην αποθεραπεία του, ναι. Αλλά αυτό μπορεί να το αποφασίσει ο εξειδικευμένος γιατρός και ο Θεός. Κανένας από αυτούς τους κιτζίδες δεν είναι θεοί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι επίγειοι που το παίζουν θεοί. Επαγγελματίες γιατροί που ρουφάνε. Και μιλάω για ιδιώτες και δημόσιους γιατρούς, το μεδούλι του Ελληναπολίτη. Είτε με φακελάκια, είτε με χοντρότατες αμοιβές στα ιδιωτικά ιατρία. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει φρένο και σε αυτό το πράγμα. Πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών. Ένας φραγμός. Δεν μπορείς. Δεν μπορεί. Τι σημαίνει η ελεύθερη αγορά? Δεν μπορεί ο ιδιώτης γιατρός να παίρνει 300 ευρώ επίσκεψη. Όχι. Απαγορεύεται. Σε ένα κράτος δικαίου και ιδιωτική υγεία πρέπει να μπει σε καλούπι. Ή έχεις κράτος ή δεν έχεις. Δεν μπορείς να πηγαίνεις σε ιατρία και να σου ζητάνε 300 ευρώ επίσκεψη. Όχι. Υπάρχει κράτος που πρέπει να παρέμβει. Δεν υπάρχει. Ιδιωτική υγεία μεν, ελεγχόμενη δε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τις κλινικές κοφτήρια χρυσού. Απαγορεύεται. Δεν μπορεί να κάνεις το ιδιωτικό θεραπευτήριο 4.000 και 5.000 την ημέρα στη μονάδα ιατροδικής θεραπείας. Απαγορεύεται. Και εκεί αρχίζουν και μπλέκουν τα πράγματα. Ξεκινάνε οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ξεκινάνε οι αποζημιώσεις, ξεκινάνε τα ιδιωτικά ασφάλιστρα, ξεκινάνε τα έμεσα και άμεσα φακελάκια. Το κράτος πρέπει να παρέμβει σοβαρά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ή έχεις Υπουργείο Υγείας, δεν έχεις. Και πάνω απ' όλα να συλλάβει όλους αυτούς οι οποίοι εξαπατούν τον ελληνικό λαό. Θέλω να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό κομμάτι και μέχρι τις 7. Αν υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να μας μιλήσουν για προσωπικές εμπειρίες με σκιτζίδες, να πάρουν τηλέφωνο στο 2-17-18.000. Διαφορετικά θα κλείσω την εκπομπή όπως την άνοιξα. Σταμάτης Κόκοντας. Δυστυχώς. Ευτυχώς που δεν είδε το γιο του να πεθαίνει.
Πες πως μαντάμωσες. 1968. Μουσική Γιάννης Πανός. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: Για πες μας, κυρία Μαρία, ποια είναι η προσωπική σου εμπειρία?
1: Καταρχήν χαίρομαι που σας ακούω, κύριε Χίο.
0: Και εγώ.
1: Κάποιο πολύ συγγενικό πρόσωπο που είχε μπλέξει με τα ναρκωτικά πριν από χρόνια. Υπήρχε μια κλινική, ο Άγιος Νικόλαος.
0: Δεν χρειάζεται να λέμε ονόματα.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτή η κλινική. Α, δεν ξέρω τι
0: δεν έχει σημασία,
1: που χρησιμοποιείται.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και πηγαίναμε αυτό το άτομο, το πηγαίναμε τακτικά εκεί, γιατί λέγανε ότι του αλλάζουν το αίμα και ότι φεύγουν οι τοξίνες και αυτά και δεν γίνεται καλά, με λίγα λόγια. Όμως εγώ παρατήρησα ότι πολλά παιδιά που πηγαίνανε καθόντουσαν 3 μέρες, 5 μέρες, τα χιλιάρικα πέφτανε βέβαια από τους γονείς. Μόλις βγαίνανε από την
0: ξέρω,
1: κλινική...
0: Την ήξερα την κλινική αυτή, νομίζω ότι ο γιατρός έχει αποβίωση.
1: Δεν το γνώριζα αυτό. Τα παιδιά μόλις βγαίνανε από την κλινική τρέχανε να πάρουν τη δόση τους. Και σκέφτηκα κι εγώ και είπα, καλά, αφού αλλάζουν το αίμα και λένε ότι γίνονται καλά, και πώς τρέχουν μετά να πάρουν τη δόση. Απλώς ξέρετε τι κάνανε, τα ναρκώνανε και κοιμόντουσαν για να φύγουν τα στερητικά που θέλουν 3-4 μέρες, το πολύ μια εβδομάδα, και μετά τα αφήνανε. Κομπίνα ήταν και αυτό.
0: Δεν το ξέρω αν ήταν κομπίνα.
1: Τα παιδιά, ακούστε, επειδή γνωρίζω πάρα πολλά πράγματα γύρω από τα ναρκωτικά.
0: Εσείς που τα ξέρετε, είστε γιατρός?
1: Όχι, δεν είμαι γιατρός, από εμπειρία.
0: Δεν υπάρχει εμπειρία. Ή είστε γιατρός, χαίρετε. Ή δεν είστε, παρακαλώ. Δεν θέλω τέτοια πράγματα. Όχι εδώ. Εδώ συμβουλές για ναρκωτικά, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Επαναλαμβάνω, μέχρι τέλος εκπομπής, όπως έχει προσωπική εμπειρία, πάρει τηλέφωνο και να την πει. Δεν θέλω ονόματα, ούτε γιατρών, ούτε κλινικών. Την εμπειρία θέλω. Μου έχουν στείλει κάποιοι φίλοι που θέλω να τις διαβάσω αυτές τις εμπειρίες, οι οποίες πραγματικά είναι πρωτόγνωρες εμπειρίες. Καταρχήν, σήμερα έχει γίνει Τέξας Θεσσαλονίκη. Αυτή την είδηση θέλω να τη σημειώσω. Στην Ιγρήτα, στη Μακεδονία, στην Ιγρήτα Σερών, απελευθέρωσαν κρατούμενο το πρωί, που ήταν στο ψυχιατρίο, όταν ο ίδιος ζήτησε να μεταβερθεί στο νοσοκομείο από τις φυλακές, και πήγαν με 2 βαν, κοτσάραν ένα φάρο πάνω, ζωστήκαν, αρματωθήκαν τα Καλάσνικοφ, μπήκαν στην ψυχιατρική κλινική, απήγαγαν τον κρατούμενο, τον πήραν και απέδρασε. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Αυτά δεν συμβαίνουν παρά μόνο στις Μπανανίες. Ελλάς, Μπανανία. Καταγγελία από μια κυρία, την οποία θέλω να διαβάσω. Μετά από προσωπική εμπειρία, πέρασα τα πάθη του Χριστού κυριολεκτικά, ήθελα να καταγγείλω χειρουργική επέμβαση σε ιατρείο που γίνεται για να μην έχει περαιτέρω έξοδα αναισθησιολόγο και έξοδα κλινικής, με τοπική αναισθησία που δεν έχει καμία επίδραση ιατρική προς την αναισθησία. Στην ουσία δεν υπήρχε καμία αναισθησία. Ήμουν την πρώτη φορά περίπου 3 ώρες με αφόρητους πόνους κατά τη διαδικασία και φανταστείτε το μετά. Εάν θέλετε να σας εξηγήσω την εμπειρία μου, και μας έχει αφήσει η κυρία ένα τηλέφωνο. Θα το δώσω το τηλέφωνο. Το μήνυμα στέλνεται από κάποιον κύριο Γιάννη. Επίσης, η κυρία Μαρία, θέλω να πω το επώνυμό της, μου έχει και αυτή αφήσει μια πραγματικά τραγική επιστολή, η οποία αφορά προβλήματα που είχε με συγγενικό της πρόσωπο. Επίσης, μια άλλη κυρία που αναφέρει με ονοματεπώνυμα ορθοπαιδικό γιατρό, ο οποίος διαφημίζεται σε ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό, μάλλον σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, ο οποίος προωθεί την οζονοθεραπεία. Βλέπει ακτινογραφίες και είναι στον κόσμο του. Μου καταγγέλνουν. Πήγα από τις 4, ήταν 7 και περίμενα. Κάθε φορά που ρωτούσα πότε θα μπω για τα θεραπεία, μου έλεγε, τι είναι να κάνουμε? Ο κύριος αυτός έχει πλουτίσει Αντί να βγάζει ένα μεροκάματο, βγάζει τα δεκαπλάσια ως ορθοπαιδικός. Την ημέρα εκείνη ήταν γύρω στα 30 άτομα στο ιατρείο του. Επί 1000 ευρώ ο καθένας. Μόνο για εκείνη την ημέρα. Και να σημειώσω, χωρίς απόδειξη, όλα μαύρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος διαφημίζεται σε ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, όποιος θέλει μπορεί να του πω και ποιοι είναι. Πολύ ευχαρίστως. Δεν θα δυσκολευτούμε να μαντέψουμε. Έβγαλε μέσα σε μια μέρα 30.000 ευρώ μαύρα. Τα ακούς, κύριε Πιτσιλή? Τα ακούς, κύριε Γεωργιάδη? 30.000 ευρώ μαύρα χωρίς απόδειξη σε μια μέρα. Και εσείς μας λέτε ότι θα τους συλλάβετε. Εάν δεν πέθαινε ο Μαζωνάκης, δεν θα κάνατε τίποτα. Απλώς όταν πέθανε ο Μαζωνάκης και αντιληφθήκατε το μέγα σκάνδαλο το οποίο θα ξεσπούσε, στείλατε εισαγγελείς το FBI, το FBI το ανθρωποκτονιών και 200 διαφορετικές υπηρεσίες. Ο κύριος Πατούλης, που είναι πρόεδρος, έτσι Γιώργο, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έλεγε ότι είχε κάνει ελέγχους και δεν μπορούσε να πιάσει κανέναν. Ναι. Ναι ρε Γιώργο, γιατί δεν μας έπαιρνε Γιώργο ένα τηλέφωνο να τις πιάσουμε εμείς? Κυρίες και κύριοι, στο εξωτερικό όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, επιστρατεύουν μέχρι και εκπαιδευμένα σκυλιά για να μπαίνουν μέσα και να τους πετάνε έξω σαν τα κουνάβια. Γιατί δεν αστείευονται, ειδικά στην Ιταλία, στη Γερμανία και σε άλλες, και στη Γαλλία. Τους πετάνε έξω σαν τα κουνάβια και τους διαπομπεύουν φορώντας χειροπέδες μέσα στον κόσμο. Για παραδειγματισμό. Για παραδειγματισμό! Η κυρία αυτή λοιπόν μου λέει ότι είδα εκεί την απόλυτη ανθρώπινη εξαθλίωση. Γέρι, γριές, εμπαστούνια που νομίζανε θα γίνουν καλά με την οζονοθεραπεία. Τι δουλειά τώρα έχει η οζονοθεραπεία με τους ορθοπαιδικούς και τους γιατρούς? Και αυτοί οι τύποι δίνουν λεφτά και διαφημίζονται σε ιδιωτικά κανάλια που αν τους πετύχω μπροστά μου θα τους πλακώσω σκλωτσιές. Πραγματικά θα τους πλακώσω σκλωτσιές. Γιατί παίζουν με την ελπίδα και τον ανθρώπινο πόνο. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Να είσαι άρρωστος, να σου πουλάνε ψεύτικη ελπίδα. Ψεύτικη. Σε μένα πουλάνε ψεύτικη ελπίδα. Αλήτη. Αλήτη. Ξύλο. Ξύλο, κυρίες και κύριοι. Στους αλήτες με τις άσπρες μπλούζες. Και δεν μιλάω για τους επαγγελματίες γιατρούς που έχουν δώσει τη ζωή τους για να πάρουν ένα πτυχίο. Δεν μπορείς να έχεις γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων που δίνουν τη ζωή τους για τον ασθενή, νοσηλευτές οι οποίοι πεθαίνουν κάθε μέρα για να βοηθάνε τους αρρώστους και τους ασθενείς, και να έχεις αυτούς τους αλήτες, τους κομπογιανίτες, τους παλιανθρώπους και να παίρνουν 30.000 ευρώ μαύρα μέσα σε ένα 24ωρο. Και όλα αυτά άνοιξαν πάλι. Και το 2004 τα ίδια είχα γνωρίσει. Με την από απόφαση καταδίκη της γιατρού που σκότωσε με ένεση την καημένη την Ιφηγένεια Γιαννοπούλου, που τη γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για ένα εξαιρετικό άτομο. Δεν τα είχατε ζήσει. Τα έχω ζήσει όλα. Τα έχω ζήσει όλα, τα έχω δει όλα σε αυτό το κολορεπορτάζ. Άνθρωποι να βάζουν ασθενείς με καρκίνους πάνω σε φορεία στα ιατρεία και να τους κοροϊδεύουν. Και να τους λένε ότι καλούν τα πνεύματα για να τους γιατρέψουν. Και να κάνουμε σκληρή δημοσιογραφική έρευνα για να πείσουμε την ασφάλεια να πάει να τους συλλάβει. Αυτά συνέβησαν και τώρα. Όταν ακούς, κυρίες και κύριοι, αυτόν τον κατηγορούμενο γιατρό να κάνει απίστευτες δηλώσεις σε βίντεο στο διαδίκτυο. Πρώτα εγώ, μάλλον πρώτα ο Θεός και μετά εγώ. Είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα? Καταρχήν αυτός ο τύπος, μόνο από την κοψιά του μπορούσες να καταλάβεις τι καπνοφούμα ρε. Αυτός νόμιζε ότι είναι επίγειος Θεός. Εάν τους δείτε μόνο στα βίντεο τι λένε. Ο άνθρωπος αυτός στους ασθενείς που τον επισκέπτονταν έλεγε πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Πρώτα είναι ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Αυτά έλεγε. Και υπήρχαν άνθρωποι που τον πίστευαν. Γιατί τους πουλούσε ψεύτικη ελπίδα. Κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε, πραγματικά ευχόμαστε, αυτό το τετραήμερο που ζήσαμε με την ανθρωποκτονία του ενός πολύ καλού παιδιού. Ο Ζωνάκης ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το χρήμα, τη δόξα και την αποθέωση του κόσμου. Είναι δύσκολο πράγμα να διαχειριστείς τη φήμη, τη διασημότητα και το χρήμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις ανθρώπους δίπλα σου να πραγματικά να ενδιαφέρονται για σένα. Δεν θέλω να μιλήσω ούτε για τα υπόλοιπα, ούτε για τα οικογενειακά, ούτε για τίποτα. Δεν είναι αυτή η υφή της σημερινής εκπομπής. Ας μιλήσουν άλλοι. Ας βγουν άλλοι στα τηλεπαράθυρα και ας ξεκατηνιαστούν. Εμένα δεν με αφορά αυτή η ιστορία. Ούτε με την οικογένεια, ούτε με τα τρελάδικα. Τίποτα άλλο δεν με αφορά μόνο ότι άνοιξα ένα μεγάλο θέμα που αφορά τους απατεώνες με τη λευκή μπλούζα. Και επαναλαμβάνω, τους διαχωρίζω από τους γιατρούς οι οποίοι κάνουν με σθένο στη δουλειά τους. Και υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο το συζητήσαμε. Δεν νοείται σε μια χώρα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα των λαϊκών τάξεων να υπάρχουν γιατροί που να παίρνουν σε επισκέψεις τα ιατρικά. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι επειδή είναι ιδιωτική υγεία να είναι ανεξέλεγκτη. Μία από τις ανίατες αρρώστιες είναι ο καρκίνος. Και υπάρχουν ακόμα κομπογιαννίτες άνθρωποι που φυτρώνουν την ελπίδα μέσα στην ψυχή ενός ασθενή. Η απογοήτευση, όταν κάποιος αντιληφθεί και είναι άρρωστος, τον κοροϊδεύουνε, ισούται με το θάνατο. Ισούται με το θάνατο. Δυστυχώς, όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το σύστημα έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Και εμένα μη μου λέτε ιστορίες. Έχει σαπίσει κυριολεκτικά. Θέλει ξύλωμα. Ισοπαίδωμα και ξύλωμα από την αρχή. Πάμε να κάνουμε την αποφώνηση με ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Δημήτρη Μητροπάνου σε στίχους του Μάνου Κουφιανάκη και σε μουσική του Νίκου Καραχάλιου. Είναι από το δίσκο «Παράπονο» του 1978 και ο τίτλος είναι «Το παράξενο θα ήταν». Δημήτρης Μητροπάνος έφυγε και αυτός πολύ νωρίς, στα 64 του χρόνια. Αλλά αυτός για άλλους λόγους.

0: Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε με κάποιους τίτλους ειδήσεων. Από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών γίνεται γνωστό ότι οι δύο γιατροί του Κολονακίου που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην ασφάλεια μέχρι να πάνε τη Δευτέρα στον Άκρητη, διαρρέεται ότι οι κύριοι αυτοί, ο κύριος και η κυρία από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας, ότι παραπλάνησαν μαζί με τον δικηγόρο τους και δεν είδαν ποτέ τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Επίσης, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 4χρονο αγόρι που έπαιζε σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβησο. Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έχει επισκεφτεί το Καστελόριζο, ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγορεί ότι δεν επεκτείνει την ελληνική υφαλοκρηπίδα στα 12 ναυτικά μίλια. Ο κύριος Γεωργιάδης υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια ότι το ιατρείο στο Κολωνάκι λειτουργούσε 15 χρόνια και ότι θα απαγορεύσει όλες τις παραπλανητικές διαφημίσεις και δεν τις απαγορεύσει μέχρι τώρα. Τι έκανε στο καιρό? Τι έκανε στο καιρό? Έκοβε στο σκυλιόν κλαρί που λέει και στο χωριό μου. Επίσης, από την πρώτη νεφρολογική κλινική του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης γίνεται γνωστό ότι η πλάσμα αφαίρεση που έχει συζητηθεί πάρα πολύ αυτές τις 5 μέρες δεν είναι μια αυθημερών διαδικασία και πάνω απ' όλα δεν είναι μέθοδος ευεξίας. Επίσης, προβάλλεται η είδηση για την εκρηκτική συναυλία του Rory Gallagher στην Αθήνα και υπάρχει και η παρέτηση του Προέδρου της Ελληνικό Μετρό, του Χρήστου Καραδήμα. Ενώ έχει δημιουργήσει σάλλο στο διαδίκτυο το βίντεο που κυκλοφορεί με έναν οδηγό στη Λεωφόρο Συγκρού να κινηματογραφεί. Μια κούρσα θάνατου με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα. Οδηγός το βράδυ στη Συγκρού με πάνω από 200 χιλιόμετρα την ώρα. Και όποιον πάρει ο χάρος, έτσι. Ρε, άμα εκεί τύχει, ας πούμε, να είσαι κάπου δίπλα, σε πάρει μπλάστρι, θα σε στείλει, θα βρεθείς από τη Συγκρού στο Φαλιρικό Δέλτα. Υπτάμενος και gentleman. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή με τον Κώστα τον Παλαιολόγο. Εμείς θα είμαστε μαζί σας τη Δευτέρα στις 5 το απόγευμα. Καλό σας βράδυ και καλό ξυπνάμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα εδώ μαζί. Μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ και σήμερα από τις 8 μέχρι τις 9 με Θόδωρο Μπαρμπαρή στη ρύθμιση του ήχου, με Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Έχουμε πολλά να αναφερθούμε για την επόμενη μέρα της αγωνιστικής της Super League και φυσικά όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στον αθλητισμό. Μία αγωνιστική η οποία έφερε μετά από χίλιες περίπου μέρες τον Παναθηναϊκό στην κορυφή του πρωταθλήματος, καθώς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη τα οποία έκαναν, τις γκέλες θα έλεγα καλύτερα, που έγιναν μέχρι στιγμής από ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος κατάφερε να πάρει το αποτέλεσμα και να κάνει αυτό το 4 στα 4 απέναντι στον Πανατολικό, επικρατώντας με 3-0, τη στιγμή που η ΑΕΚ άφηνε βαθμούς μέσα στην Τρίπολη, τον πρώτο βαθμό που κατέκτησε η ομάδα της Αρκαδίας, 1-1 με την ΑΕΚ, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχασε με τον νέο του προπονητή στον πάγκο, τον Ιμανόλ, 0-1 από την ομάδα η οποία μέχρι στιγμής χωρίς αμφιβολία κερδίζει τις εντυπώσεις, τον Όφι, 0-1. Ο Όφι με 9 βαθμούς φιγουράρει αυτή τη στιγμή πολύ ψηλά στην βαθμολογία. Ο Όφι που αυτή τη στιγμή δείχνει ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Στη βαθμολογία πλέον, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, ο Παναθηναϊκός είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ με τον Όφι στην δεύτερη θέση με 9, όπως και ο Πανατολικός. Ακολουθεί στην πέμπτη θέση η ΑΕΚ με 8, στην έκτη θέση ο Ολυμπιακός με 7, ο Άρης στους 6 βαθμούς, ο Ηρακλής στους 5, με την Καλαμάτα να έχει 4 βαθμούς και στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας Ατρόμητος και Βόλος με 2 βαθμούς, όσους έχει και η Κηφισιά, και από 1 βαθμό έχουν πλέον Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός. Μία αγωνιστική η οποία ολοκληρώθηκε με πολλά παράπονα, όπως στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, ο Άρης ο οποίος φωνάζει για μία αποβολή του Ζαφίρη αλλά και για άλλες φάσεις που έκριναν τη διαιτησία, και μάλιστα η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι πριν από λίγο υπάρχει διαρροή από την ΠΑΕ Άρης ότι θα στείλει έτοιμα στην ΚΕΔ για να δοθούν τα ηχητικά, το ΒΑΡΑ και για τον κολόπο, για τις αφισβητούμενες φάσεις, για τις δύο κόκκινες δηλαδή που ζητάει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αλλά και το πέναλτι το οποίο έδωσε για λογαριασμό της ομάδας του Δικεφάλου. Παράπονα και στο Ηρακλής Ατρόμητος, με τον Ηρακλή να ανατρέπει το παιχνίδι, να προσπαθεί μάλλον να ανατρέψει το παιχνίδι από το 0-1 σε 2-1. Γκολ στις καθυστερήσεις. Ακυρώθηκε το γκολ του Μάρκες γιατί γύρισε πίσω η φάση και ανακάλυψε φάουλ που έκανε ο Κούστα στην αντίπαλη περιοχή. Και δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν και το γκολ το οποίο πάλι σημειώθηκε αλλά δεν κατακυρώθηκε στον Ηρακλή. Ένα γκολ το οποίο αποδεικνύει η τέταρτη φάση μέσα σε 4 αγωνιστικές, οι δύο έχουν να κάνουν με αγώνες του Ηρακλή, όπου χρειαζόμαστε το Goal Line Technology, δηλαδή την εφαρμογή αυτή η οποία αυτόματα θα μας ενημερώνει το αν η μπάλα πέρασε ή όχι την γραμμή της εστίας και έχουμε κατακύρωση ή όχι γκολ. Όλα αυτά ήταν τα βασικά στοιχεία της αγωνιστικής και πάμε να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουβάρι, ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό. Δικαιωματικά ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στον Πανατολικό στο ντέρμπι κορυφής, έτσι όπως ήταν τα πράγματα μέχρι εκείνη τη στιγμή, καθώς οι δύο ομάδες συγκατοικούσαν στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός και με τη συμπαράσταση του κόσμου έπαιξε αρκετά καλά, δεν ήταν εντυπωσιακό σε καμία περίπτωση, αλλά έκανε αυτό το οποίο έπρεπε και μάλιστα είχε και κάποια θετικά στοιχεία. Ένα εξ αυτών είναι ο Ουνάη, ο οποίος κατάφερε να δείξει ένα μέρος από αυτά τα οποία γνωρίζαμε, αλλά μας επιβεβαίωσε πλέον και πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταγραφή. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής έχει πετύχει 11 γκολ στο πρωτάθλημα και είναι ένας απολογισμός για τα 4 παιχνίδια, δηλαδή περίπου 2,8 γκολ ανά αγώνα. Πέρσι, για να πετύχει 11 γκολ ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, χρειάστηκε να μπει και ο Νοέμβριος και να περάσουν πολλές αγωνιστικές, κάτι το οποίο δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος έχει αυτόν τον προυλαρισμό που έχει να κάνει με την παρουσία του Λιβάη Γκαρσία, με την παρουσία των υπολείπων παιχτών του Ντετέι του Ράστοντερ που ξέρουν να βρίσκουν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί οι center four που βάζουν μπροστά τον Παναθηναϊκό, είναι και οι υπόλοιποι παίχτες με την ποιότητα την οποία έφερε ο Παναθηναϊκός, καταφέρνει να παίρνει, να το εισπράττει αυτό και να μπαίνει πλέον σε μια διαδικασία όπου είναι πλέον συμπροταγωνιστής στο πρωτάθλημα, αν υπάρχει αυτή η λέξη, με την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός διεκδικεί επί ίσους όρους το φετινό πρωτάθλημα και αυτό είναι ξεκάθαρο πλέον. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε σήμερα και μια ακόμη μεταγραφή, σας είχαμε ενημερώσει για αυτήν, ο Άνας Αλάχαντίν έρχεται από την Ρώμα με τη μορφή δανεισμού, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει πολύ καλό βιογραφικό. Η Ρώμα τον απέκτησε πέρσι από την Τβέντε, αλλά δεν πήρε το χρόνο που ήθελε. 9 εκατομμύρια ξόδεψε η Ρώμα για να τον πάρει. Υπάρχει οψιόν για να τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι. Αυτό είναι γύρω στα 4 με 4,5 εκατομμύρια. Μία λύση εξαιρετικά καλή. Υποσημείωση, ο συγκεκριμένος παίκτης ναι μεν αγωνίζεται κανονικά στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, όχι όμως στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν θα παίξει δηλαδή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, καθώς έχει εκπνεύσει η προθεσμία της UEFA. Και μια που λέω, θα τα πούμε αργότερα για την UEFA. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, να ξεκινήσουμε από τον προπονητή της ομάδας, τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος αναφέρθηκε και σχολίασε τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά και τον τρόπο πλέον που σκέφτεται εν ώψη των επόμενων αναμετρήσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: See over time which relations is it that can carry the team the furthest and then take it from there.
2: Κτίζουμε πράγματα και βεβαίως δεν έχουμε ολοκληρώσει, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Σήμερα κάναμε μια καλή εμφάνιση. Σε ορισμένα πράγματα μπορείς να συγκρίνεις το ποδόσφαιρο μεταξύ Δανίας και Ελλάδας, σε άλλα θέματα ίσως όχι. Όταν είχα έλθει, είχαμε αναλύσει και μου είχαν μιλήσει και σε συνομιλίες με τον τεχνικό διευθυντή για τον τρόπο του παιχνιδιού, πώς είναι το πρωτάθλημα εδώ, τι πρέπει να κάνουμε. Βεβαίως και στην περίοδο των μεταγραφών υπολογίζεις τους παίκτες, βλέπεις τι χρειάζεσαι, τι πρέπει να κάνεις. Θυμάμαι την παίξη ότι υπήρχαν τρεις παίκτες οι οποίοι πλέον έχουν επωληθεί, επίσης άλλοι που δεν παίζουν για διάφορους λόγους, αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι εγώ από την πλευρά μου κοιτάω να χρησιμοποιήσω τους καλύτερους παίκτες που έχω και να δημιουργήσω τις σχέσεις οι οποίες να βγουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: That's the main thing for me now.
2: Αυτό που έκανα στο ξεκίνημα ήταν να ζητήσω χρόνο για να μεγαλώσω την ομάδα, όχι για να πάρω αποτελέσματα, αλλά ουσιαστικά αυτό που είχα πει είναι ότι το βασικό είναι το αποτέλεσμα, όχι αρχικά να παίζεις όμορφο ποδόσφαιρο. Αυτό που είπα είναι πρώτα να κάνουμε τα αποτελέσματα και μετά βήμα-βήμα να μεγαλώσουμε. Και το είδαμε αυτό επίσης και στους αγώνες που παίξαμε στα προκριματικά. Σας θυμίζω τον αγώνα με την με το 2-2. Ουσιαστικά αυτό το οποίο και αυτές είναι καταστάσεις οι οποίες έχουν συμβεί, αλλά το βασικό είναι να έχουμε τα πόδια στη γη και να προχωράμε. Έχουμε κάνει 4 νίκες σε 4 αγώνες και ο Παναθηναϊκός είχε αρκετό καιρό να βρεθεί στην πρωτιά. Βεβαίως αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ βασικό είναι να πω ότι στα αποδυτήρια όλα είναι καλά, οι παίκτες είναι

0: Είδαμε πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα, αλλά ξεπεράσαμε τις αντικσοότητες και ουσιαστικά στις τελικές χρειάζεται να παίζεις πιο συντονισμένα. Παίζουμε με δύο επιθετικούς, με δύο strikers, το είδατε αυτό. Έχουμε παίκτες οι οποίοι μπορούν να το κάνουν, όπως είναι ο Ουνάι, βλέπετε το Τετέι, και επίσης έχουμε και τον Γιάνκουσιτς. Και θέλω να σταθώ επίσης στον Αντίνο, ο οποίος τις τελευταίες 4-5-6 εβδομάδες έχει αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο. Έδωσε assist και βεβαίως η απόδοσή του μου δίνει χαρά.
1: And the willingness to do everything for the club, that's the key. And if you don't put that in, then you will not play.
0: Και δεν είναι μυστικό ότι για να παίξει το Παναθηναϊκό με αυτήν, για να παίζει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται πολύ και σκληρή δουλειά. Και υπάρχουν πολλοί και καλοί παίκτες. Όμως θα έλεγα ότι πρώτα είναι ο σύλλογος, μετά οι παίκτες, το παιχνίδι, αλλιώς δεν θα πετύχεις. Και στα δύο μέτωπα οφείλουμε να πηγαίνουμε καλά. Και αυτό πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να προχωρήσουμε και να πηγαίνουμε καλά. Βεβαίως θα υπάρξουν και ημέρες δύσκολες, ημέρες που μπορεί να δεχτούμε κόκκινες κάρτες, μπορεί να μην είναι εξαιρετικός ο τρόπος του παιχνιδιού μας, αλλά το παν είναι να παίζουμε για το σύμπαν.
2: Παραμένοντας στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πανατολικό, θα πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Τσάπρα. Τσάπρας, ο οποίος επέστρεψε στην ενεργό δράση, είχε κάποια προβλήματα μικροτραυματισμού από τις προηγούμενες αναμετρήσεις. Επέστρεψε, βοήθησε σημαντικά, έδειξε ότι είναι ένας παίκτης όπου ο Νίστρουπ μπορεί να βασιστεί επάνω του για να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει τους στόχους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον νεαρό αμυντικό της ομάδας του Παναθηναϊκού.
3: Ήταν πιο δύσκολα, είμαστε καινούργιοι παίκτες όλοι, καινούργια ομάδα, θέλαμε λίγο καιρό να βρούμε ένα στον άλλον, νομίζω σιγά σιγά το καταφέρνουμε, είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πολλά να δείξουμε, πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα, ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας, τον ευχαριστούμε και θέλουμε να συνεχίσει να μας στηρίζει.
4: Αυτή η εικόνα που είχατε κυρίως θα πω στο δεύτερο μήχρονο, παρότι δεν είδατε τον γκολ, τι σας προκαλεί, τι σας δημιουργεί, τι αισθήματα, το ότι μπορείτε και δημιουργείτε τόσο πολύ.
3: Μας άρεσε, εννοείται πάρα πολύ. Στην αρχή δεν το είχαμε τόσο πολύ αυτό, όπως είπα, στην αρχή της σεζόν. Σιγά σιγά το βρίσκουμε. Θέλουμε να συνεχίσουμε έτσι τα επόμενα μάτς. Κάθε μάτς θέλουμε να το κερδίζουμε, εννοείται. Και πιστεύω πως θα συνεχίσουμε έτσι.
5: Τριαντάφυλλε, υπήρχε μια πίεση το καλοκαίρι, γιατί υπήρχε ένα στόχος που δεν έπρεπε να χαθεί η Ευρώπη. Νιώθετε και ότι και ψυχολογικά έχετε λυθεί ακόμα περισσότερο πέρα από το χρόνο που χρειαζόσασταν και το βρήκατε στις τελευταίες εβδομάδες?
3: Ναι, εννοείται ότι μας έδωσε πολύ χαρά η πρόκριση. Το θέλαμε, εννοείται, όλοι. Και νομίζω ότι ψυχολογικά είμαστε ακόμα καλύτερα και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο.
6: Σε προσωπικό επίπεδο, τώρα φέτος κάνεις το step up, δηλαδή πας από μια ομάδα που είναι του Λεβαδιακού σε μια ομάδα πρωταγωνιστή. Πώς νιώθεις και αυτή την περιπέτεια με τραυματισμό, πώς νιώθεις?
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος στην ομάδα. Ευχαριστώ όλους όσους είναι στην ομάδα που με στηρίζουν. Γύρισα από έναν τραυματισμό, νιώθω μια χαρά και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να βοηθήσω στην ομάδα.

0: Θα ολοκληρώσουμε με τον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι που έγινε με τον Πανατολικό στη νίκη που τον έφερε στην κορυφή τη ομάδα του Τριφυλλιού. Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον έχει ανατρέψει και τα δεδομένα στοιχηματικές εταιρείες και εκεί που τον είχαν ως τέταρτο φαβορή και ίσως και λίγο καταϊδρωμένο, τώρα τον παρουσιάζουν ως πρώτο φαβορή και οι υπόλοιπες ομάδες έχουν λίγο οπισθοχωρήσει. Αυτό μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να λέει και τίποτα. Η ουσία λέει ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος, στην τέταρτη αγωνιστική και καταλαβαίνω πλέον τη φιλοσοφία του Νίστρου, ο οποίος θέλει να πηγαίνει game by game, αγώνα με αγώνα, να κρατάμε την κορυφή όσο μπορούμε περισσότερο στα χέρια μας και δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι άλλοι. Θα ακούσουμε τώρα δηλώσεις από ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε μέσα στην Παιανία, αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, αλλά ήρθε ως αντίπαλος πλέον. Πρόκειται για τον Μαυρία, ο οποίος είναι βασικός στέλεχος της ομάδας του Πανατολικού και κατέθεσε και αυτό στη δική του άποψη για την εχθεσινή αναμέτρηση στο ΆΚΑ.
1: Εμείς ο Πανατολικός κοιτάζουμε την ομάδα μας, κοιτάζουμε να μπορούμε να είμαστε όσο περισσότερο ανταγωνιστικοί μπορούμε. Ξέραμε ότι θα έχουμε μια δύσκολη αποστολή εξ αρχής. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε πράγματα στο γήπεδο, δεν τα καταφέραμε αρκετές στιγμές, αλλά υπήρξαν θεωρώ και στιγμές που δείξαμε έτσι πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Για εμάς, αν και αρχή του πρωταθλήματος, θεωρώ ότι είναι ένα καλό μάθημα και πιστεύω ότι θα μας κάνει καλό όλο αυτό να μπορέσουμε να πιστέψουμε στους εαυτούς μας και να δούμε τη συνέχεια πιο θερμά. Αρχικά αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή αναφέρατε ότι 3 στα 3 και ο κόσμος είναι δίπλα μας, ο κόσμος ακόμα και όταν παλεύαμε για τη σωτηρία ήταν δίπλα μας, οπότε σε αυτόν τον κόσμο αξίζουν τα καλύτερα και αυτό προσπαθούμε μέσα στο γήπεδο να κάνουμε. Εννοείται διακαής πόθος και των οπαδών είναι μια θέση στην Ευρώπη, το 5-8 όπως αναφέρατε. Είναι νωρίς ακόμα, έχουμε πει ότι προσπαθούμε για το καλύτερο και μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν προσπαθούμε για το καλύτερο σημαίνει και αυτόματα ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπούμε σε αυτό το γκρουπ.

0: Έχοντας ολοκληρώσει το ρεπορτάζ για τον Παναθηναϊκό, θα πάμε σε λίγο στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία κατάφερε να διαψεύσει όχι τις προσδοκίες που υπάρχουν, αλλά την εικόνα την οποία έχει δημιουργήσει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν με τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη, με τις εμφανίσεις της στο πρωτάθλημα και τις γκέλες τις οποίες έχει κάνει. Γκέλες, γιατί θεωρείται γκέλα όταν εκτός έδρας με Κηφισιά και Τρίπολη δεν μπορείς να κερδίσεις απέναντι σε ομάδες οι οποίες θεωρητικά είναι υποδιέστερες ή εν πάση περιπτώσει είσαι υποχρεωμένος να κερδίσεις για να έχεις υψηλές φιλοδοξίες. Μένεις στην ισοπαλία. Κοινός παρανομαστής είναι ότι αυτές οι αναμετρήσεις προέρχονται μετά από ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και λέω εγώ τώρα ότι πώς θα πάει. Έτσι θα πάει δηλαδή, αν ισχύει κάτι τέτοιο που για μένα δεν ισχύει αυτό το πράγμα και όλα αυτά είναι τώρα κουραφέξαλα. Αυτά τα λέγανε το 94 ότι έχουμε τα ευρωπαϊκά, η κούραση κτλ. Οι παίκτες θέλουν παιχνίδια, γουστάρουν παιχνίδια. Δεν πάνε να παίξουν και τρία παιχνίδια μέσα στην εβδομάδα. Αυτό είναι που τους αρέσει, αυτό που τους ενδιαφέρει. Η κόπωση είναι ένα κομμάτι, αλλά δεν είναι και το μεγαλύτερο απ' όλα. Εδώ μάλλον η ΑΕΚ μπήκε λίγο με την μύτη ψηλά. Ίσως να θεώρησε ότι ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος τρεις αγωνιστικές δεν σταύρωσε βαθμό, θα ήταν μια εύκολη περίπτωση και για την ΑΕΚ. Πολύ περισσότερο δε όταν η ΑΕΚ προηγήθηκε. Και όμως το παιχνίδι άλλαξε. Υπήρχαν πολλά προβλήματα, κυρίως στην άμυνα. Καλά, δεν το συζητάω για το γκολ το οποίο δέχτηκε, που ήταν καθαρά ένα δώρο του Μουκουντή, ο οποίος δήθηκε Άγιος Βασίλης και έδωσε την μπάλα στους αντιπάλους και πέτυχα τον γκολ. Αλλά η ΑΕΚ έχει καταφέρει να βάλει δύσκολα στον εαυτό της από μόνη της. Δηλαδή, δεν έχασε κάποια ντέρμπι, δεν έκανε κάποιες κακές εμφανίσεις. Έκανε παιχνίδια στα οποία δεν μπορείς να την πεις κακή την ΑΕΚ, θα την πεις όμως μια μέτρια προς αδιάφορη ομάδα. Ίσως αδιάφορη. Θα την πεις μια μέτρια ομάδα. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το παιχνίδι να το είχε καθαρίσει και να ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Η ουσία είναι πάντως ότι με αυτά και με αυτά η ΑΕΚ έχει πετάξει ήδη 4 βαθμούς και στρέφεται πλέον στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα οποία μάλιστα έχοντας αρχίσει γενομένες με το παιχνίδι με τη Σαχτάρ, το οποίο θα γίνει στο Λονδίνο απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η ΑΕΚ σκέφτεται πολύ σοβαρά να πάρει αναβολή για την επόμενη αγωνιστική και να παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία, να κάνει εκεί την ευρωπαϊκή, να κάνει εκεί την προετοιμασία της για να πάει και στο επόμενο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, το οποίο είναι πάλι στην Αγγλία. Μια σκέψη η οποία δεν είναι έτσι παράλογη, σωστή θα την έλεγα, και από εκεί και πέρα η ουσία είναι ότι θα πρέπει λίγο ίσως ο Νίκολιτς να δίνει μεγαλύτερη ευκαιρία. Δηλαδή ο Νίκολιτς τι κάνει, πάει με τους ίδιους παίχτες και δεν δίνει έτσι κάποιες ευκαιρίες σε κάποιους άλλους λίγο να μπουν και να ξεκουράσουν κάποιους άλλους. Εάν θέλουμε να πάρουμε υπόψη μας τον παράγοντα κούραση, δηλαδή να μπούμε στην λογική του περίφημου rotation, αλλά και να τους έχεις περισσότερο ενεργούς. Γιατί όταν τους κρέασε μετά δεν έχουν την ίδια έτσι ανταποδοτικότητα μέσα στο παιχνίδι το οποίο παρουσιάζουν. Μπορεί να πει κανείς ότι ήταν και άτυχη η ΑΕΚ, γιατί ο Γιώβιτς δύο φορές ήταν σε θέση βολής και έχασε γκολ τα οποία κάτω από άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Όχι πως ήταν εύκολο, αλλά για την κλάση του τον έχουμε δει να πετυχαίνει δυσκολότερα τέρματα. Εν πάση περιπτώσει, έμεινε στην ισοπαλία η ΑΕΚ, είναι αναγκασμένη να πάει παρακάτω. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι μια που λήγουν λίγη μεταγραφική περίοδο και σας είπαμε ότι πριν από λίγο ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Σαλάχ. Η ΑΕΚ δεν σκέφτεται να μπει σε αυτή τη διαδικασία, καθότι ήδη έχει κλείσει το ρόστερ της, ούτε θα μπει σε μια διαδικασία αναζήτησης ελεύθερων παιχτών, καθώς υπάρχει και μια επιπλέον προθεσμία. Είναι κάτι το οποίο έχει ρίσκο, γιατί στην άμυνα σαφώς δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, κυρίως στα μπακ. Έτσι το εκτίμησαν, έτσι προχωρούν. Κάτι περισσότερο θα ξέρει ο Ριμπάλτα μαζί με τους συνεργάτες του. Εμείς όμως τώρα θα πάμε να ακούσουμε τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αγωνίστηκε η ομάδα του και εξέφρασε και αυτό την άποψή του για την ΑΕΚ και το πώς αντιμετώπισε την ομάδα της Τρίπολης.
1: Ήταν ένα παγωνιστικό και δυναμικό παιχνίδι από τις δύο πλευρές. Η δικιά μας πλευρά ήταν πάρα πολύ κατοχή. Είχαμε αρκετές φάσεις για κούλ. Είχαμε βέβαια το λέω ασούτ, το 25 θυμάμαι καλά. Αυτό μπορώ να πω το χαρακτηριστικό είναι ότι αν δει κανείς πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρας φάσεις. Μπορούσε να σχολιάσει πρώτο πίσω, δεύτερο γύρο. Όμως, αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στι φάσει τη δημιουργική ανάλυση, τη φάση του Ιγκρίου, σε ομάδα του Αστέρα, πρέπει να πούμε ότι εμεί δημιουργήσαμε και τι δικέ μα ευκαιρίε, αλλά δημιουργήσαμε και τι ευκαιρίε του Αστέρα. Δηλαδή, του δώσαμε αυτέ τι ευκαιρίε. Δεν είναι ο παράδειγμα ότι είναι προσπάθεια που θα δεχτούν, είναι μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ του φιλάδου μα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε την νίκη, όμως πρέπει να είμαι δίκαιος και να πω ότι η ομάδα του Αστέρα έδειξε πάρα πολύ καλό ούτε επίπεδο πνευματικό. Παρέλεψαν τώρα ο Βίλερ, ήταν τελικά ο βαθμό. Ίσως να μην είχαν τον αριθμό των ευκαιριών ή τα χαμηλήσω, όμως με βάση την ομάδα που έκαναν και το πνευματικό, μόνο δεν έδειξαν το Αστέρα.
2: Let's get it into the safes in our health, which is unacceptable, which makes me very angry. I'm already done, need to be calm now. But yes, I think a lot of fans are here for how Serai Kosan will also get serious again.
1: Σε όλοι μας τους αγαπητούς ισχύουν. Η ληξία ήταν όσο να αποκλείει, όμως δεν είναι η λογική. Γιατί γενικά η εθνική δεν έχει καμία σχέση με ληξία, σε ένα μεγάλο πολύ καλό. Ήδη με πολύ ένταση, με πολλά κάτω, κάτι συνέβαινε σχεδόν σε κάθε λεπτό, πήραν πάρα πολλές μοναχές. Όμως αλλιώς ήταν μια ψυχή χάμψη. Δεν λέγαμε να βάλω τους λαγμούς, οπότε είμαστε για το λιμένι όσο δεν συνέβη. Δεν θέλω να μιλάω βιαστικά και να λέω πράγματα που δεν ισχύουν, οπότε πάντα αμέσως το παιχνίδι σε κάνω κάποια παράδειγμα και μπορώ να πω και πάλι με συμβουλιά ότι το παιχνίδι ακούσε κάτι στο δικό μας μισό. Είναι αν δεν υπάρχει προηγουμένως ότι όπως δημιουργήσαμε σε πολλές ευκαιρίες εκκλήσεις, δημιουργήσαμε τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Όμως, από την άλλη πλευρά, ήταν έρημοι πνευματικά για να εκταλείψουν κάθε ευκαιρία που τους δώσαμε. Και η αλήθεια είναι ότι τους δώσαμε πολλές ευκαιρίες, κάτι που με κάνει να θυμώσω, με απογοητεύει. Ακόμα και αν κάποιος τώρα προσπαθώ να δείχνω ότι είναι σε αυτούς που είναι χαματούς, αρέσει. Ναι, τέλος πάντων, αυτό για το έγινε, αυτό το αποτέλεσμα, κοιτάμε τώρα που έχουμε
2: Steven, I always take it for smelly if you don't coincide with this event.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάμε για μεγάλη συγκέντρωση, μιλάμε για πολύ σοβαρά αντάλλαγμα, μιλάμε για τους παίκτες, για παίκτες που είναι γιες στην ομάδα που περιμένει να βραβεύσει τους υπόλοιπους. Τελώς πάντα δεν είναι απολυτό να γίνει τέτοια λάθη. Αφήνει την πλευρά, περιμένεις από αυτούς τους παίκτες πάντα να είναι στο επίπεδο, όμως ξέρω ότι είναι αδύνατο, αλλά περιμένεις να παίζουν λίγο, όχι να πάνε πάρα πολύ κάτω. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά κανένα με το λίγο γι' αυτό. Στο τέλος η ευθύνη βασικά είναι του ίδιου. Εκείνος είναι ο προπονητής, όλοι εκείνος λέει για πολύ αρνητικό παρουσίαση ομάδα.

Αυτά είπε ο Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα ο καθένας μπορεί να εξάγει τα δικά του συμπεράσματα για το πώς αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Σαφώς σε καμία περίπτωση δεν λέμε κάτι το οποίο να αφήνουμε μορφή στον προπονητή ο οποίος χάρισε το πρωτάθλημα πίσω στην ΑΕΚ και κατ' εμέ είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος προπονητής που υπάρχει στην Ελλάδα βάσει της δουλειάς της οποίας έχει πράξει. Απλά τα αποτελέσματα αυτά προκαλούν προβληματισμό απέναντι σε μια ΑΕΚ που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη φέτος. Θέλει το πρωτάθλημα, θέλει καλή πορεία στο Champions League και όπως και να το κάνουμε, ο πήχης έχει ανεβεί. Μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην αντίπερα. Οχθή ο προπονητής της ομάδας του Αστέρα Τρίπολης, ο κύριος Αντωνόπουλος, και αυτός με τη σειρά του τοποθετήθηκε για τη χθεσινή αναμέτρηση.

0: Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι πολύ καλό, με πολλές ευκαιρίες από τις δύο ομάδες, ανοιχτό θα έλεγα. Εκτός από τα τελευταία, στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στα τελευταία λεπτά που η ΑΕΚ μας έβαλε στα καρέ μας, μας πίεσε. Αναγκαστήκαμε να μείνουμε στο αμυντικό τρίτο και να ψάξουμε λίγο κάποιες αντεπιθέσεις στο χώρο, που βρήκαμε κάποιες εκεί με το Μέντες. Όπως είπα και πριν, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τα παιδιά όλο αυτό το διάστημα έχουν κάνει μια φανταστική προσπάθεια και σήμερα κατάφεραν να πάρουν τον πρώτο τους βαθμό και είμαι χαρούμενος για αυτούς. Επίσης, είμαι πολύ χαρούμενος που δώσαμε λίγο χαρά στον κόσμο μας, γιατί όλο αυτό το διάστημα λίγο τον είχαμε απογοητεύσει με το να μην παίρνουμε βαθμούς, γιατί νομίζω ότι οι εμφανίσεις κάποια παιχνίδια ήταν καλές, αλλά το να μην παίρνουμε βαθμούς λίγο τους είχε απογοητεύσει. Ελπίζω να είναι ένα νέο ξεκίνημα το σημερινό και να έρθουν περισσότερες νίκες και καλύτερα αποτελέσματα για την ομάδα μας στη συνέχεια. Νομίζω ότι αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και στην ομάδα της ΑΕΚ και για την πορεία της, στην ευρωπαϊκή της πορεία και γενικά γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Κόσμο, εσένα. Την προηγούμενη τεσσέρα, δηλαδή έχει πέρασει μια εβδομάδα, η εικόνα της ομάδας ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν το τρίτο παιχνίδι μέσα σε διάστημα 7 ημερών. Το αγωνιστικό πρόσωπο τελείως αλλαγμένο κοντά στην πρωταθλήτρια ομάδα. Με το σκορ να αδικεί ενδεχομένω στον Αστέρα. Ποιο είναι το μυστικό τη ανάδοχη, η αλλαγή του αγωνιστικού σχηματισμού έχει βοηθήσει αυτό στο να αλλάξει η αγωνιστική εικόνα?
0: Νομίζω ναι, έπαιξε ρόλο και ο σχηματισμό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί βλέπουμε τα παιδιά τώρα. Δίνουν, όχι ότι πριν ήταν αδιάφοροι, αλλά τώρα δίνουν και το κάτι παραπάνω γιατί βλέπουν ότι δεν έρχονται οι βαθμοί, δεν θέλουμε να μας πάρει από κάτω, δεν θέλουμε να ζήσουμε τα περσινά και άρα λίγο και το αίσθημα ότι πρέπει να αντιδράσουμε μας έχει βέρει σε αυτή τη διαδικασία και έχουμε γίνει πιο μαχητικοί θα έλεγα και πιο compact, πιο ομάδα.

Φεύγουμε από τον αγώνα της ΑΕΚ και γενικά από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και πάμε να δούμε τι γίνεται στον Ολυμπιακό, εκεί που η κατάσταση σίγουρα είναι πιο απογοητευτική από ό,τι θα μπορούσε να περιμένει και ο πιο απεσιόδοξος φύλακας του Ολυμπιακού. Δηλαδή, με ένα κακό τελείωμα της περσινής σεζόν, μια σαρωτική αλλαγή στο ρόστερ το οποίο υπήρχε της ομάδας των Ερυθρολεύκων, πρώτο κλασάτι παίχτες έφυγαν, πρώτο κλασάτι ίσως και καλύτερες παίχτες ποδοσφαιριστές ήρθαν στην ομάδα. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη σεζόν με μια σφαλιάρα από την Αϊμέγγεν. Ίσως ακόμα πληρώνει τα απόνερα αυτού του αποκλεισμού Ολυμπιακός που τόσο πολύ ήθελε να επιστρέψει στη League Face του Champions League, αλλά εκεί φάνηκε παντελώς ανέτοιμος. Ίσως να μην ήταν σωστός και ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι μεταγραφικές κινήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι και έφερε ό,τι έφερε. Λέγε με Πουέρτα, λέγε με Γκονζάλες, λέγε με όπως αλλιώς θέλεις εσύ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξόδεψε ούκο λίγα εκατομμύρια, γύρω στα 80 εκατομμύρια για να φέρει ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Αυτό και μόνο λέει πολλά. Και παρόλα αυτά οι προσδοκίες ήταν υψηλές. Δεν εκπληρώθηκαν με την παρουσία του Μετελίμπαρ. Τώρα, έφυγε ο Μετελίμπαρ, έφυγε η χημεία, έφυγε ότι ήρθαν αργά οι παίχτες. Ίσως να μην έπαιζαν σε σωστές θέσεις, ο προγραμματισμός, οτιδήποτε άλλο. Η ουσία είναι ότι ο Μετελίμπαρ πλήρωσε το μάρμαρο και αποτέλεσε παρελθόν από την τεχνική ηγεσία. Και λίγο πολύ αυτό είχε διαφανεί εδώ και αρκετό καιρό. Όλα αυτά τα οποία σας λέγαμε τόσο καιρό ήταν σημάδια, ενδείξεις, οι οποίες στη συνέχεια γίνανε αποδείξεις και φτάσαμε σε αυτό το διαζύγιο. Ήρθε λοιπόν ο Εναμόλ, ο οποίος ήρθε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος θα είχε το μαγικό ραβδάκι για να αλλάξει τον Ολυμπιακό. Σίγουρα κάθε παρουσία νέου προπονητή χρειάζεται μια πίστοση χρόνου. Μόνο που στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή δεν την έχει. Δυστυχώς για τον ίδιο δεν υπάρχει αυτή η πίστοση χρόνου, γιατί ο Ολυμπιακός πολύ απλά θέλει πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός θέλει να κερδίσει τη Γαγκελόνια και να συνεχίσει με τον καλύτερο τρόπο το Europa League. Δεν μπορεί να μπαίνει σε μια διαδικασία πίστοση χρόνου για να γνωρίσει τους παίχτες, την ομάδα κτλ. Είναι κάτι πολύ δύσκολο μεν, αλλά από την άλλη πλευρά είναι κάτι το οποίο περιέχεται στην λογική. Η ουσία είναι ότι χθες ο Ολυμπιακός ήθελε μεν, αλλά δεν μπορούσε δε. Κάτι φάνηκε να αλλάζει ο Βάσκος τεχνικός. Δεν πήγε ο Ολυμπιακός έτσι όπως πήγαινε με το Μετελίμπαρ, η αλήθεια είναι αυτό. Αλλά δεν του βγήκαν κάποια πράγματα και πολύ περισσότερο είχε απέναντί του μια ομάδα όπως είναι ο Όφι. Ο Όφι, ο οποίος είναι μια πολύ πειθαρχημένη ομάδα. Πολύ καλή ανασταλτική λειτουργία, πολύ καλή παρουσία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ήξερε πότε να βγει στην αντεπίθεση, ήξερε πως να τελειώσει τις φάσεις, πέτυχε τον γκολ, εκεί έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, τα οποία δεν μπόρεσε αυτός ποτέ να τα απαντήσει. Το αποτέλεσμα να έρθει ήττα με 0-1 και μία ήττα η οποία σχολιάστηκε αρκετά πριν από τον αγώνα, γιατί δεν έπαιξε ο Νους, γιατί δεν έπαιξε ο Αποστολάκης. Υπήρχαν ξενάρια, παρασκήνια, ότι ναι με βλέπετε αυτά τα γνωστά ελληνικά. Την απάντηση την έδωσε ο Χρήστος Κόντης λέγοντας ότι έκρινε ότι έτσι όπως ήταν τα πράγματα αυτοί οι δύο δεν ήταν έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στο συγκεκριμένο παιχνίδι, όχι αγωνιστικά, μπορεί να παίξουν απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα, απέναντι στον Ολυμπιακό έτσι όπως ήταν τα πράγματα, θα ήταν μια μπερδεμένη κατάσταση και προτίμησε να μην τους χρησιμοποιήσει. Απέναντίας αγωνίστηκε κανονικά ο Αθανασίου, ο οποίος έβγαλε και την ασίστα που προήρθε τον γκολ του Ολυμπιακού και έδειξε ότι είναι ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ερωτηματικό λέω εγώ. Γιατί να μην παίζει αυτό το παιδί στην εθνική ομάδα και απορία γιατί στον Ολυμπιακό δεν τον έχουν πάρει πίσω παίχτη τέτοιο, νομίζω αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση δεν έχουν. Άποψή μου, μπορεί να είναι και λάθος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι δήλωσε ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού για τον αγώνα με τον Καρασκάκη. Σαφώς ο άνθρωπος το μικρό έχει ευμερίδιο ευθύνης. Δεν έχει, δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας το αποδείξει ο ίδιος στα επόμενα παιχνίδια και θα δούμε πώς θα έχει την παρουσία του στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Ιμανόλο.

0: equipos muy diferentes, la Real Sociedad y el Olympiacos.
1: Και ότι είναι, παρόλο που είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ, νιώθει πληγωμένος, όπως νιώθει και ο κάθε φιλάθλος του Ολυμπιακού από το αποτέλεσμα. Πρόκειται για δύο ομάδες τελείως διαφορετικές, η Real Sociedad με τον Ολυμπιακό.
0: Con jugadores diferentes y objetivos diferentes.
1: Με στόχους και παίχτες τελείως διαφορετικούς.
0: Que así, que aquí sé que no sirve con ganar, sino que hay que ganar y jugando bien. No sirve el empate, no sirve el ganar por la mínima jugando mal.
1: Και εδώ δεν μας φτάνει το να κερδίζουμε. Πρέπει να κερδίζουμε παίζοντας πολύ καλά. Δεν δεχόμαστε με τίποτα την ήττα ούτε καν την ισοπαλία.
0: Και no quiero buscar excusas.
1: Δεν θέλει να ψάξει δικαιολογίες.
0: Y lo único que les puedo transmitir es que no voy a parar de trabajar para que este equipo crezca y al final de temporada todos nosotros y la afición estemos orgullosos del trabajo del equipo.
1: Και θέλει απλά να σας πει πως δεν θα σταματήσει να δουλεύει και να προσπαθεί έτσι ώστε το τέλος αυτής της σεζόν όλοι, εσείς, εμείς και οι οπαδοί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα. Όμως καθώς περνούσε ο χρόνος, εκείνοι κατάφεραν να ανέβουν ψηλά, να δημιουργήσουν κίνδυνο, να βάλουν και τον γκολ, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει καλά και δουλεύει καλά.
0: Pero que tengo claro que la idea es lo que a mí me ha transmitido el equipo en la primera media hora.
1: Όμως αυτό που έχει στο μυαλό του σαν ιδέα είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά.
0: Un equipo que quiere llevar el peso del partido, que quiere ganar.
1: Μια ομάδα που θέλει να πιέζει και θέλει να κερδίσει.
0: Pero evidentemente todo lleva un proceso. Sé que no tengo tiempo y sé que tengo que ganar porque sé de la exigencia del club.
1: Καταλαβαίνετε όμως πως είναι μια διαδικασία. Ξέρει πως δεν υπάρχει χρόνος. Καταλαβαίνει σε ποια θέση βρίσκεται ο σύλλογος. Και ξέρει τι θέλει ο σύλλογος.
0: Buscar excusas porque sé de la exigencia, ¿vale? Que me marco yo mismo como entrenador y de la exigencia de Olympiacos. Y la exigencia de Olympiacos es ganar siempre.
1: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
0: Y lo que me toca, como os he dicho antes, es aprovechar todos los minutos, todos los días para sacar esto adelante.
1: Κάθε λεπτό που περνάει τον κάνει πιο σοφό. Κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει καλύτερα τους παίχτες και την ομάδα. Γνωρίζει πολύ καλύτερα τον Ολυμπιακό. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Γνωρίζουμε που είμαστε, γνωρίζουμε σε ποιο γήπεδο παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως ο χρόνος θα δοθεί από τις νίκες. Όταν έρθουν οι νίκες, θα έχουμε χρόνο για να δουλέψουμε, θα είμαστε πιο ήρεμοι. Η αλήθεια είναι πως έρχεται μια διακοπή, όμως εκείνη τη διακοπή 12-15 ποδοσφαιριστές μας θα φύγουν με τις εθνικές τους ομάδες. Είμαστε Ολυμπιακός, γι' αυτό έχουμε και τόσους πολλούς διεθνείς. Ξέρουμε τις απαιτήσεις, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Να είστε σίγουροι ότι κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει την ομάδα και έχει στο μυαλό του τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
0: No la puedo dejar pasar.
1: Είναι πράγματα που όπως είπαμε, γίνανε άσχημα σήμερα και αν μείνουμε στο σημερινό αποτέλεσμα θα πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, αλλά για να είμαστε δίκαιοι και για να τα πούμε όλα, να πούμε την αλήθεια για την ομάδα, υπήρχαν καλά πράγματα που γίνανε σήμερα και θέλει να σταθεί σε ένα. Και αυτό είναι η συμπεριφορά τόσο του staff όσο και των ποδοσφαιριστών ήταν η μέγιστη.
0: Todos vosotros o todos nosotros estemos orgullosos.
1: Ο ίδιος λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει την ευθύνη έτσι ώστε αυτή η ομάδα να καταφέρει να πετύχει τους στόχους της και στο τέλος της χρονιάς εσείς και εμείς όλοι μαζί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα.

0: Παραμένουμε στην ίδια αναμέτρηση και θα πάμε να ακούσουμε τώρα την ανάλυση από τον καλύτερο προπονητή μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα, που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Κόντι, ο οποίος δικαιωματικά έχει δείξει ότι πήρε μια ομάδα από πολύ δύσκολη θέση, την έφερε στην, της χάρισε δύο τίτλους, την έφερε να παίζει σε ομίλους του, σε League Face του Europa League, και αυτή τη στιγμή να πρωταγωνιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Αν δεν το πίστευα εγώ, αν δεν το πιστεύαν οι παίκτες μας, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια αλλαγή προπονητή υπάρχει ορμή από τον αντίπαλο, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Εμείς είπαμε τα πρώτα 10-15 λεπτά να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, να κλείσουμε τους χώρους. Δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα παίξουν, λίγο το σχηματισμό, άρα για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στις οδηγίες που είχαμε δώσει στα παιδιά αυτοί να κάνουν adapt, να προσαρμοστούν και λίγο στον αντίπαλο, και το κάνανε εξαιρετικά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι είχαμε μια ομάδα που όταν έπρεπε να κρατήσει την μπάλα την κράτησε, όταν έπρεπε να βγει στην επίθεση βγήκε με πολύ καλές προϋποθέσεις, και όταν έπρεπε να αμυνθεί, αμύνθηκε νομίζω πολύ καλά, χωρίς να κινδυνεύσουμε σοβαρά από μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που είναι μια πάρα πολύ επιθετική ομάδα. Για το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, χαρούμενος είμαι. Είμαι ένας προπονητής που τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να εξελιχθώ, εγώ και η ομάδα μου. Νιώθουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Δεν ξέρω αν είναι το next big thing, αλλά νομίζω ότι οι παίχτες για μένα είναι αυτοί που αναδεικνύουν ένα προπονητή, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω ένα group παιχτών που αγαπάνε αυτό που κάνουν, είναι μια πολύ καλή παρέα που το ευχαριστιέται, και νομίζω αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Προφανώς από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ηράκλειο ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να περάσω στους ποδοσφαιριστές μας, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να μπορεί να βλέπει όλους τα ίσα, ήταν ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, ήταν η ΑΕΚ, ήταν οποιοδήποτε αντίπαλος, και νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το έχουμε καταφέρει, με την έννοια ότι οι παίχτες καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται, βλέπουν ότι έχουν ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα. Υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία από όλους μας, νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο στοιχείο που έχουμε σαν ομάδα, και οι παίχτες έχουν φιλοδοξία και εμείς οι προπονητές έχουμε μεγάλη φιλοδοξία, θέλουμε να πάμε πάντα και την ομάδα και τους εαυτούς μας ένα βήμα παραπάνω. Τους λέω δεν υπάρχει comfort zone, πρέπει πάντα να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε καταφέρει πολλά. Απ' την άλλη, ναι, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, επειδή ανεβαίνει η μπάρα, δηλαδή πάντα κοιτάμε πιο ψηλά, και τώρα έρχεται μια ομάδα σαν τη Hoffenheim από την Bundesliga στην έδρα μας να παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των ομίλων. Εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούμε να κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League Face. Αυτός είναι ο στόχος μας, έτσι βλέπουμε τον αντίπαλο. Δεν φοβόμαστε κανένα, θα παίξουμε το παιχνίδι μας, και αν είμαστε καλύτεροι θα κερδίσουμε, αν δεν είμαστε καλύτεροι δεν θα κερδίσουμε. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ, και εμείς μαζί τους να κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία και στην Ευρώπη.

0: Είπαμε πριν από λίγο ότι η ΑΕΚ δεν θα προχωρήσει σε κάποια μεταγραφική κίνηση. Στον Ολυμπιακό από το πρωί κυκλοφόρησαν αρκετά ονόματα ποδοσφαιριστών που ο Ολυμπιακός τους τσεκάριζε προκειμένου να τους αποκτήσει έστω και στο 95. Πρόκειται για τους Ισπανούς Μπόρχα Ιγκλέσιας της Τέλτα, τον Μαγιοράλ της Χετάφε και τον Μάριος από την Σάμψου Σπορ και τον Σκοτσέζο Άνταμς της Τωρίνο. Ό,τι ακούσετε το, ξεχάστε το, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον διέψευσε όλα αυτά τα ονόματα τα οποία υπάρχουν και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο μετέφεραν είναι ότι εάν και εφόσον υπάρξει κάτι θα ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Πάντως για τους συγκεκριμένους δεν τίθεται κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη, εκεί που είχαμε τον ντέρμπι. Το ντέρμπι μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν σαφώς ντέρμπι μεν, αλλά είχε και ιδιαίτερες συνθήκες. Γιατί ο ΠΑΟΚ ερχόταν από ήττα από τον Παναθηναϊκό. Και μάλιστα κακή γενικά σεζόν, έτσι όπως ξεκίνησε, κυρίως με την ευρωπαϊκή αποτυχία που είχε η ομάδα, κυρίως με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εντός και εκτός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αντιδράσεις από τους μεν και από τους δε. Γενικά η ατμόσφαιρα, το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ στην Τούμπα και καταλαβαίνετε ότι μια ήττα απέναντι στον Άρη θα ήταν μια καταδικαστική ήττα που ίσως να έχει και επιπλέον συνέπειες. Απ' την άλλη πλευρά και ο Άρης, ο οποίος ξεκίνησε με το πρωτάθλημα με δύο νίκες, αλλά από εκεί και πέρα η ισοπαλία στο κύπελο με τον Ατρόμητο και οι δύο τελευταίες αποτυχίες τον έφεραν και αυτόν με την πλάτη στον τοίχο για να απαντήσει. Ένα παιχνίδι στο οποίο στην αρχή φάνηκε ότι ο Άρης θα μπορούσε να διεκδικήσει πολλά από αυτό το παιχνίδι, αλλά ήρθε το γκολ με πέναλτι από τον ΠΑΟΚ, το οποίο ανέτρεψε τα δεδομένα. Από εκεί και μετά είδαμε μια αντίδραση του Άρη στην αμέσως επόμενη φάση, αλλά μέχρι εκεί τίποτα περισσότερο δεν βοήθησε και το παιχνίδι έτσι όπως εξελίχθηκε. Ο Άρης, ο οποίος έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία για δύο κόκκινες κάρτες που δεν δόθηκαν, όπως επίσης και για το πέναλτι, το οποίο θεωρεί ότι έγινε φάουλ πάνω στο τερματοφύλακα πριν καταλήξει μπάλα στο χέρι του Φαμπιάνου. Όπως και να έχει, πάντως ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος πήρε τη νίκη και ξέρετε ότι όταν κερδίζεις όλα τα άλλα πηγαίνουν κάτω από το χαλάκι. Αυτό έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, πανηγύρισαν όλοι μαζί την στιγμή που λίγα 24 ώρα πριν υπήρχαν φωνές κατά του Σαββίδη και ανακοινώσεις, τώρα προχωράνε όλοι μαζί. Έτσι είναι, δοκάρει και μέσα όλα καλά, δοκάρει και έξω, υπάρχει πρόβλημα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Κεφάλου, τον κύριο Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε για την νίκη επί του Άρη και φυσικά και την συνέχεια της φετινής σεζόν.
1: In our blood every match against every team, and I'm very happy that we reached to do it today, but we have to continue to show this.
2: Είναι αλήθεια ότι δεν το δείξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτό είναι κάτι το οποίο τόνισε και στους ποδοσφαιριστές μου μετά το τέλος του αγώνα στα αποδυτήρια. Ότι πρέπει σε κάθε παιχνίδι να δείχνουμε ότι έχουμε τον ΠΑΟΚ στις φλέβες μας, το αίμα μας, απέναντι σε οτιδήποτε παρουσιαστεί μπροστά μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα καταφέραμε να δείξουμε αυτά τα στοιχεία τα οποία αναφέρατε κι εσείς.
1: The city too, because it was derby.
2: Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρατε, οι οποίοι κάνανε ένα καλό παιχνίδι. Δεν είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αναφέρεται και οι οποίοι έκαναν όντως ένα πολύ καλό παιχνίδι. Είναι μια συλλογική νίκη του ΠΑΟΚ, είναι μια νίκη της ομάδας, είναι μια νίκη του οργανισμού συνολικά, είναι μια νίκη του κόσμου επίσης, είναι μια νίκη επίσης της πόλης, καθώς είναι ένα τοπικό ντέρμπι αυτό απέναντι στον Άρη.
1: It's the most difficult part in football and we have to reach what we reached in the past, but we need to train.
2: Στην περίοδο της προετοιμασίας κάναμε κάποια καλά παιχνίδια, είχαμε να παίξουμε πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και είχαμε λίγο χρόνο στο να προπονηθούμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Έτσι λοιπόν χάναμε κάποια κομμάτια του χτισήματος της ομάδας. Αυτή την εβδομάδα είχαμε τη δυνατότητα το να δουλέψουμε και δουλέψαμε πολύ καλά πάνω στο σημερινό παιχνίδι. Ήταν ένα πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι σήμερα. Στο διάστημα που ακολουθεί μετά το παιχνίδι του Πανετολικού στο break λόγω εθνικών ομάδων, θα έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε ακόμη παραπάνω, να φτιάξουμε ορισμένα πράγματα τα οποία έχω στο μυαλό μου να βελτιώσουμε. Θα πρέπει να προπονηθούμε σκληρά, θα πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, κυρίως κάποια στοιχεία του παιχνιδιού μας όταν έχουμε την μπάλα. Αλλά αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι να βελτιώσει σε μια ομάδα στο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα δουλέψουμε πάρα πολύ για να το κάνουμε πράξη, να το βελτιώσουμε.
1: Very smart player. Translate, we were step by step.
2: Μιλάω αρκετά συχνά με τον Αντρίγια. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παίχτης για τα αποδυτήρια. Οπότε κάνω συχνά πυκνά αρκετές συζητήσεις μαζί του.
1: Yes, a character very, very close to Budimir that I had last year in Osasuna and I...
2: Είναι παίχτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, είναι παίχτες που προπονούνται πάρα πολύ καλά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν κάθε παιχνίδι.
1: Against Panathinaikos wasn't a technical decision, was a tactical decision totally.
2: Απέναντι στον Παναθηναϊκό ήταν μια ξεκάθαρη τακτική. Ήταν μια απόφαση ξεκάθαρα για ξεκάθαρους τακτικούς λόγους.
1: So it's not his fault and I have to be honest with myself and if I see that...
2: Δεν ήταν κάποιο δικό του λάθος, ήταν για ξεκάθαρα τακτικούς λόγους όπως προείπα. Αν θέλω να είμαι έντιμος με τον εαυτό μου, τότε εάν κρίνω ότι για τακτικούς λόγους θα πρέπει να αντικαταστήσω κάποιον παίχτη, τότε δεν θα πρέπει να κοιτάξω το ποιον αριθμό φανέλας φοράει, αλλά θα προχωρήσω σε αυτή την αλλαγή, την οποία κρίνω ότι είναι απαραίτητη. Ωστόσο, ένας αρχηγός, ένας έξυπνος ποδοσφαιριστής, πάντα επιλέγει το σωστό τρόπο για να κινηθεί. Δεν παραπονιέται, δεν δείχνει, δεν δυσανασχετεί, δείχνει χαρακτήρα και σήμερα έκανε ένα απίστευτο παιχνίδι.
1: We are very lucky to have him into the squad.
2: Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τον έχουμε στο δυναμικό μας.

0: Αυτά από τη μεριά του ΠΑΟΚ. Θα πάμε τώρα και στην πλευρά του Άρη, καθώς σας είπαμε τα παράπονα τα οποία υπάρχουν και ασφαλώς στον Άρη, όπως σας δώσαμε και την είδηση λίγο νωρίτερα, σκοπεύουν να κινηθούν μέσω της ΚΕΡ και να ζητήσουν τα ηχητικά από το ΒΑΡ και την επικοινωνία που υπήρχε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας, τον Κιτρινόμαυρο, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος θέλησε να κάνει μία τοποθέτηση για το παιχνίδι και τίποτα περισσότερο σε συνέντευξη τύπου που έλαβε χώρα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης στην Τούμπα.
1: Με την επέταξη του πρώτου γκολ από τον ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Είχαμε μία μεγάλη ευκαιρία με το κατεβέρα για να ανοίξουμε το σκορ. Κάτι που σημαίνει ότι θα βλέπαμε εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Ανταυτό σε μία φάση καταλογίστηκε ένα πέναλτι, το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ. Μείναμε πίσω στο σκορ με ένα δικό μας, πάλι λάθος, διπλασίασε στα τέρματα ο ΠΑΟΚ. Αλλά η κεφαλαία. Να ξέρετε, είμαι 23 χρόνια σαν προπονητής. Δεν έχω μιλήσει ποτέ, δεν ασχολούμαι ποτέ. Δεν θα αποτελέσει αυτό που θα πω καμία αιτιολογία, δικαιολογία, γιατί δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Δεν με απασχολεί κιόλας να αιτιολογήσω ή να δικαιολογήσω ποτέ οποιαδήποτε κατάσταση. Νομίζω ότι υπήρχε δεύτερη κίτρινη στο Γκένι. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τη φάση του Ζαφέρη με το Ράσιτς. Δεύτερο ημίχρονο πραγματικά εξεπλάγει, γιατί ενώ πάλι ήμασταν η ομάδα που είχε την κατοχή, τις προϋποθέσεις, οτιδήποτε σαν αγωνιστικό χώρο, δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να μπορέσουν να διαιτητεύσουν αμερόληπτα τα παιχνίδια και έχουμε αυτή την εικόνα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Και επειδή αυτή τη στιγμή με την εικόνα που έχω από το live, χωρίς να έχω δει και να αναλύσω το παιχνίδι, αλλά είμαι σίγουρος ότι ήταν μια πάρα πολύ κακή διαιτησία για εμάς, δεν θέλω να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε πως σας σέβομαι τόσα χρόνια όλους, αλλά δεν θα ήθελα να κάνω καμία άλλη τοποθέτηση μετά από αυτό το οποίο κυρίως είδαν τα μάτια μας.

Πάμε και στο άλλο παιχνίδι, το οποίο σήκωσε αρκετές διαμαρτυρίες, κυρίως από την πλευρά του Ηρακλή. Ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο έμεινε στον 1-1, αλλά ο Ηρακλής διαμαρτύρεται για το γκολ, το οποίο σημειώθηκε και θεωρήθηκε ότι δεν πέρασε τη γραμμή, αλλά και το buzzer beater, το οποίο πέτυχε ο Μαρκέσης, καθυστερήσει τη αναμέτρηση. Αλλά βάσει χρήση του VAR, γύρισε πίσω και ανακαλύφθηκε ένα φάουλ που έγινε από τον Κούστα και έτσι δεν θεωρήθηκε ότι δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε λίγο τι δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της Παϊρακλής, ο κύριος Παναγιώτης Μονεβασιώτης, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην τηλεόραση του Sky, η οποία μετέδιδε και την αναμέτρηση, και θα επιστρέψουμε με περισσότερο ρεπορτάζ.

0: του προγραμματός σε όλα τα παιχνιά που έχει παίξει ο Ηρακλής αντιμετωπίζει μια διακριτικά εχθρική διαιτησία. Σήμερα λοιπόν ο Ηρακλής αντιμετώπισε με τα κύρωση του γκολ αλλίωση αποτελέσματος. Ζητούμε τον κύριο Λανουά, τόσο τον κύριο που είναι στο ΒΑΡ, όσο και τον κύριο διαιτή, να τους κόψει από τους πίνακες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αλλοιούν τα αποτελέσματα χωρίς λόγο και αιτία. Τέτοιο γκολ δεν έχει ξανακυρωθεί. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Ακυρώσαν καθαρό γκολ, μας στερήσαν τρεις πολύτιμους βαθμούς ή μάλλον δύο.
1: Η αλήθεια είναι πως ο Ηρακλής, εντάξει, για το γκολ δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Αυτό το οποίο πέρασε ή δεν πέρασε τη γραμμή είναι καθαρά θέμα goal line technology, το οποίο θα πρέπει να έχουμε εδώ. Δυστυχώς οι ομάδες τσιγκουνεύονται να δώσουν από 80.000 κάθε μία για να υπάρχει αυτή η τεχνολογία. Και απ' την άλλη διαμαρτύρονται, ήδη 4 περιπτώσεις έχουμε μέχρι στιγμής της συγκεκριμένης απόφασης, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν οι διαιτητές. Και ασφαλώς θα τους βοηθήσει αυτή η τεχνολογία, αλλά η τσιγκουνιά. Κατά τα άλλα, να βγαίνουμε να διαμαρτυρόμαστε. Εδώ αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αν έχει δίκιο ο Ιάδη Κορακλής, δεν μπορεί να το πατήσει κανένας 100% το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά στην άλλη τη φάση, στην οποία φωνάζει ο Ηρακλής, νομίζω ότι κάπου λίγο το δίκιο είναι με το μέρος του, γιατί πρόκειται για μια φάση που, αν σφυρίζονταν παρόμοια φάουλ σε κάθε παιχνίδι, τότε θα έπρεπε να σφυρίζουν μόνο φάουλ. Δηλαδή, το κάθε επαφή είναι 100% φάουλ. Το κάθε τζατζάρισμα, το κάθε όταν έρχεσαι σε επαφή με τον αντίπαλο, όλα είναι, αυτά είναι φάουλ. Άλλωστε, παιδιά, δεν θα παίξουμε ποδόσφαιρο. Κάθε δύο λεπτά θα έχουμε σφύριγμα από τον διαιτητή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε για τον αγώνα και ο Πραξιτέλης Βούρος, ο οποίος είναι ένα παιδί το οποίο δεν τον έχουμε συνηθίσει να μιλάει για τη διαιτησία, και το είπε και ο ίδιος μάλιστα με τις δηλώσεις που έκανε. Εξέφρασε τη δικιά του απορία για τις συγκεκριμένες αποφάσεις.
2: Σίγουρα δεν μου αφήνει την καλύτερη γεύση όταν σκοράρουμε στο τελευταίο λεπτό ένα γκολ το οποίο πρέπει να το ξαναδώ κι εγώ, γιατί όπως το είδα live μου φαίνεται καθαρό. Παίρνουμε 3 βαθμούς της νίκης, φτάνουμε τους 7 βαθμούς, κάνουμε μια πολύ καλή αρχή και εν τέλει το γκολ ακυρώνεται για λόγους τους οποίους πρέπει να ξαναδούμε. Δυστυχώς η θέση μου είναι αρκετά λεπτή για να μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια, όσοι με ξέρουν, δεν έχω ξαναμιλήσει για... Ούτε μου αρέσει να γίνουμε γραφικός και να λέω για διαιτητικές αποφάσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας βγάζουν το ψωμί μας. Όλες οι ομάδες, όλα τα παιδιά, όπως και οι διαιτητές, κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάλουν το ψωμί τους. Και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στο ακύριο σοβαροί. Οι πρωταγωνιστές αυτού του αθλήματος σε όλο τον κόσμο είναι οι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι οι διαιτητές. Με όλο το σεβασμό σε όλους τους διαιτητές, οι οποίοι παίρνουν και σωστές αποφάσεις για όνομα του Θεού, δεν είμαι εδώ για να κρίνω όλο και τη μάζα. Απλά βλέπω το σημερινό αγώνα πάλι στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπως και με το Βόλο, με μια απόφαση που ήμουν εγώ πρωταγωνιστής. Έτυχε να είμαι εγώ πρωταγωνιστής. Σήμερα μια παρόμοια φάση πήγε η μπάλα γραμμή. Η μπάλα λέει δεν έχει περάσει όλη. Στο δικό μου πέρασε όλη η μπάλα. Δεν το λέω επειδή είμαι εγώ. Οποιοδήποτε και να ήταν από την ομάδα μου πάλι θα έπαιρνα θέση. Άρα. Δεν κρούω κανένα γκολ του κινδύνου. Απλά ο Ηρακλής, και το ξέρουν περισσότερο από μένα, είναι μεγάλη ομάδα. Και ανέβηκε στην Α' Εθνική μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχει τραβήξει. Όχι να τραβάμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που μπορεί να είναι έντονο το ύφος μου και να φαίνεται ένα δρυμμή κατήγορο προς τους διαιτητές. Είμαι επαγγελματίας. Προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να κρατάω χαμηλούς τόνους. Και επαναλαμβάνω ότι όσοι με ξέρουν, κρατάω αυτό το προφίλ. Απλά. Κάποιες φορές, σίγουρα και πάνω εμείς στην ένταση, μπορεί να λέμε κουβέντες στους διαιτητές, οι οποίες δεν τους αρμόζουν. Απλά, και με τη βοήθεια του ΒΑΡ, πλέον στην εποχή μας, πρέπει να λεγιστοποιήσουμε τα λάθη. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημίχρονου, νομίζω ότι μετά το 55 κυριαρχήσαμε. Ο Ατρόμητος, αν εξαιρέσουμε μια αντεπίθεση στην οποία βρήκε χώρο ένα δοκάρι του Τζούμπερ, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, παρόλο που είχαμε την μπάλα στο πρώτο, δεν γίναμε επικίνδυνοι για την ομάδα του Ατρομήτου και δεν μετουσιώσαμε την κυκλοφορία της μπάλας σε κλασικές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε τις δράσεις της νίκης.
1: Έντονη ήταν λοιπόν η κινητικότητα το Σαββατοκύριακο. Δεν αναφερθήκαμε καθόλου σε μπάσκετ. Θα τα πούμε στην αυριανή εκπομπή και με αρκετές εκπλήξεις, γιατί υπάρχει και αυτή η σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΝΕΦΑ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Θα έχουμε και από εκεί ρεπορτάζ. Πρέπει να κλείσουμε όμως σήμερα με Θόδωρο Μπαρμπαρή, μας στη ρύθμιση του ήχου. Μάκη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM. Μάχη στα σπορ καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 9. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω. Δεν σταματά.

0: Για γελία κυβέρνηση που αν δεν είναι γελία, τότε κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Δηλαδή.
0: Έχουν κάνει συμφωνία.
1: Τι συμφωνία.
0: Ακούστε λίγο. Ή είσαι γελίος και κάνεις γελίες επιλογές, ή έχεις κάνει συμφωνία και κάνεις γελίες επιλογές. Ή είσαι βλάξ ή παριστάζεις το βλάκα. Ακούστε λίγο. Μας είπαν οι Τούρκοι να πάρουμε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο. Χτυπιόμουν στη Βουλή όταν τους πήγαν εκεί και τους έλεγα μην τους βγάλετε από εκεί, μην τους βγάλετε, μην τους βγάλετε. Και μου λέγανε ότι εγώ κάνω πολιτική υπέρ των Τούρκων και να σου οργανώ εσείς. Τώρα τους πήραν από εκεί και οι πρώτοι που μας ευχαρίστησαν και είπαν μπράβο ήταν οι Τούρκοι. Όταν ο εχθρός σου λέει μπράβο, κάτι δεν κάνεις καλά. Πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε. Μας λέγανε για την Αίγυπτο. Τη χάσαμε την Αίγυπτο. Μας λέγανε για τον Άιμεκ, τον αγωγό, ότι αυτά του αρχόταν από τη Σαουδική Αραβία. Πάει και η Σαουδική Αραβία. Και ακόμα τους Πάτριωτες τους έχουμε εκεί. Μας χρωστάνε 6 εκατομμύρια ευρώ οι Σαουδάραβες με τα πετρέλαια και δεν μας τα δίνουν. Θέλω να σας πω και άλλες ανοησίες. Πολλές ανοησίες. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει ότι θα κάνει στη Ρόδο βάση UAV. Αυτά, αδερφέ μου, τα κάνεις και μετά τα λες.
1: Άρα τι είναι.
0: Και βγήκαν οι Τούρκοι
1: κατευθείαν.
0: Σας είπα, η βλακεία είναι κάτι έχουν συμφωνήσει. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ξέρετε στο Google Earth, αν μπείτε τώρα, θα δείτε όλα τα ελληνικά στρατόπεδα και τις βάσεις πυρομαχικών κανονικά ξεκάθαρα. Ενώ σε άλλες χώρες έχει ψηφίδες, γιατί το απέτυχαν οι χώρες. Αυτά που έβγαλαν οι Τούρκοι πριν 10 μέρες και τα έδειχναν στο διαδίκτυο, είναι από το Google Earth. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις. Ξέρετε ότι σε αυτή την, στον διεθνή χάρτη έχουν αποτυπωθεί τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και τα ελληνικά του 25 δεν είναι αποτυπωμένα. Δεν τα απέτυχε το Υπουργείο. Αυτά δεν είναι. Αυτό είναι η βλακεία, η δόλος.
1: Η
0: προδοσία, η βλακεία.
1: Και τα δύο είναι επικίνδυνα για τον τόπο. Αυτό που λέτε είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
0: Στην Βουλή τα είπα.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Σήμερα
1: το λέτε, το λέτε.
0: Σήμερα τα είπα στην Βουλή.
1: Είναι βαρύ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε.
0: Εξηγήστε μου εσείς. Ανακοινώνεται ένα μέτρο θαλάσσια πάρκα και όλη η Ελλάδα επί 10 μέρες να λέει θαλάσσια. Κατά στις Κυκλάδες, στη Μύκονο το ένα και στο Ιόνιο το άλλο. Και να φωνάζει και να λέει πατριωτισμό, είμαστε πατριώτες, είμαστε δεξιοί πατριώτες. Ωραία, το έλεγε. Το 25. Τα θαλάσσια πάρκα δεν αποτυπώθηκαν ποτέ σε διεθνή χάρτη. Ποτέ. Οι Τούρκοι πριν ένα μήνα το ανακοινώνουν και είναι αποτυπωμένα ήδη. Παρανόμως, έτσι, στο χάρτη, στο Αιγαίο Σαμοθράκη, το θαλάσσιο πάρκο τους ή στο Καστελόριζο. Πείτε μου εσείς, τι είναι αυτό.
1: Άρα έχει δίκιο.
0: Ανικανότητα ή προδοσία.
1: Άρα έχει δίκιο ο Αντώνης Σαμαράς που κατηγορεί τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Σαμαρά. Ξέρετε, τα ενδοοικογενειακά τους και η ενδοοικογενειακή τους βία.
1: Είναι ενδοοικογενειακό καυγαδάκι.
0: Βία, βία είναι.
1: Ενδοοικογενειακή βία.
0: Είναι. Του ενός, του Μασέρ, το γάμο ομοφυλοφίλων και της υιοθεσίας των παιδιών Άδων Γεωργιάδη, προς τον πολιτικό του μέντορα, τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν θα πω σε αυτά.
1: Αν μπούλινγκ Γεωργιάδη προς Σαμαρά, και θεωρείτε ότι είναι.
0: Αμφίδρομο.
1: Είναι.
0: Αμφίδρομο. Κοιτάξτε τώρα, δεν θα μπω στη διαδικασία των ισοκομματικών της Νέας Δημοκρατίας για ένα και μόνο λόγο. Δεν με αφορά η παράταξη αυτή. Η μόνη παράταξη που αφορά τον Βελόπουλο Σιμαρά, είναι
1: αν όμως ο κύριος Σαμαράς πλαγιοκοπήσει λίγο την ελληνική λύση, λέω, λέω με, με τα δικά του όσον
0: μήνες,
1: αφορά τα ελληνοτουρκικά, τους, το γάμο των ομόφυλων.
0: Συγγνώμη, δεν καταλαβα, αυτός δεν έχει κάνει τον αντιρατσιστικό νόμο για την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία.
1: Εγώ σας είπα για δύο άλλα θέματα.
0: Όχι, αυτό είναι συνεφασμένο με την
1: υιοθεσία. Γιατί και ο κύριος Σαμαράς εκεί χτυπάει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πού?
1: Και στα ελληνοτουρκικά. Και στη woke agenda.
0: Δεν θέλω να την κάνω γιατί από ό,τι γνωρίζω δεν διαφώνησε σε τίποτα άλλο παρά μόνο σε αυτό. Σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα της Νέας Δημοκρατίας είπε υπέρ. Σταματώ εδώ, σας είπα. Δεν σχολιάζω τον κύριο Σαμαρά. Αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης εμένα.

Επέβαλα, λέει, από Σεπτέμβριο το credit score, το οποίο είναι μια δυστοπία. Το credit score είναι δυστοπία. Για να πάμε λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Θα μας ελέγχουν σε όλα, σας λέω. Προσωπικός αριθμός, έτσι, όλα αυτά τα ανόητα αιφιολογήματα του Μητσοτάκη που οδηγούν σε μια φάρματο ζώνη που ο ποιμένας θα μας περνάει για γουρούνια. Ναι, για γουρούνια. Φαντάζει λοιπόν να μην κρίνεσαι πλέον μόνο για το αν πληρώνεις τις δόσεις σου. Αυτό είναι. Είναι η πιστοληπτική ικανότητα των πληρωμών που έχουμε, λέει, προς τις τράπεζες για αρχή και στο κράτος, το ιδιωτικό χρέος. Έτσι λένε, για να δούμε ποιοι είναι οι παταξίδες. Αυτό είναι το τυράκι. Την παγίδα δεν την είδαμε από κάτω. Θα υπάρχει ένας ψηφιακός φάκελος που καταγράφει την οικονομική σου συμπεριφορά και σου δίνει, σου αφαιρεί πόντους. Εκεί θα οδηγηθούμε μαθηματικά. Από το Σεπτέμβριο λοιπόν αναμένεται να μπουν σε εφαρμογή δύο ψηφιακά εργαλεία, το σύστημα πιστοληπτικής αξιολογήσεως, έτσι το λένε, και το μητρό παρακολουθήσεως ιδιωτικού χρέους. Παιδιά, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Αυτά τα βλέπουμε στις ταινίες και λέγαμε ότι αποκλείται να γίνουν. Η λογική είναι, λέει, να καταγράφεται ποιος πληρώνει, ποιος χρωστάει και ποιος είναι συνεπής. Μάλιστα. Μέχρι εδώ θα πούν οι νεοφιλελέ, αυτά τα ζόμπι της Νέας Δημοκρατίας που τα δικαιολογούν όλα. Ζόμπι είναι, δεν είναι άνθρωποι. Ο άνθρωπος είναι αυτός που ναι με ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, αλλά μπορεί και κρίνει κιόλας. Είναι μια λογική. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η λογική, ρωτώ εσάς.

εμπιστοσύνης με το κράτος, το αόρατο κράτος. Γιατί το ζήτημα είναι ποιος θα ελέγχει τα δεδομένα αυτό, ποιος θα αποφασίζει, ποιος θα πατάει τα κουμπιά. Στην Κίνα, για παράδειγμα, για να καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαία όλα. Υπάρχουν μητρώα και μηχανισμοί που μπορούν να επιβάλλουν περιορισμούς σε άτομα που θεωρούνται αναξιόπιστα. Δηλαδή, περνάς με κόκκινο, δεν έχεις να πληρώσεις, αναξιόπιστος. Ή κάνεις μια παράβαση, ρε παιδί μου. Καθυστερείς να πληρώσεις μια δόση, το ρεύμα σου, το νερό σου. Θα θεωρηθείς αναξιόπιστος. Και κυρίως αν δεν τηρείς δικαστικές ή οικονομικές υποχρεώσεις που έχεις. Θα είσαι αναξιόπιστος στο κράτος. Και θα μπορούν να σου κάνουν πείνα, σου επιβάλλουν ποινές. Δηλαδή να μην μπορείς να αγοράσεις, να ψωνίσεις. Να μην μπορείς να φας. Ποινή. Δεν θα μπορείς να έχεις το παιδί σου. Σιγά σιγά το χρήμα θα μετατραπεί σε ψηφιακές μονάδες κοινωνικής πιστώσεως και θα έχουν τον απόλυτο έλεγχο ποιοι. Εδώ είναι το ερώτημα. Θα υπάρχει μια κεντρική τράπεζα, σου λέει, και ο πολίτης θα έχει έναν χ αριθμό πόντων στην κάρτα του. Δεν θα μπορεί να βγάζει χρήματα, θα είναι πόντι που θα ελέγχουν κάποιοι άλλοι. Το ποιοι δεν μας το λένε. Μιλάμε για Orwell κανονικό, μιλάμε για φάρματο ζώων. Χάνει ο άνθρωπος την ιδιοπροσωπία του. Απανθρωποιείται η ανθρωπότητα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Μας κάνουν υπανθρώπους. Θα ελέγχουν τι τρώμε, τι πίνουμε, τι καταναλώνουμε, τι αγοράζουμε. Και σε περίπτωση ανάρμοσης συμπεριφοράς που έτσι αποφάσισε ένας υπουργός, ένας διοικητής, ξέρω εγώ, αστυνομικού τμήματος, θα αφαιρούνται οι πόντοι. 20 πόντοι. Όπως κάναμε τα διπλώματα που βάζανε πόντους, 2-3 πόντους κτλ. Έτσι θα γίνει και τώρα. Δεν θα φτάνουν οι πόντοι όμως για να ζήσουμε. Όχι. Έλεγχος αποστάσεων. Θα μπορούν να πάσουν και στιγμή να σου λένε ξεπέρασε τα 15 χιλιόμετρα, τα 15 λεπτά απόστασης, γιατί έχουμε έκτακτη ανάγκη, η κλιματική αλλαγή και η κρίση. Άρα θα πηγαίνεις 15 λεπτά, παραπάνω θα πηγαίνεις. Θα σου αφαιρούνται πόντι αν πηγαίνεις 16 λεπτά. Ή η πόλη στο 15 λεπτών. Δεν μπορείς να παίρνεις ελληνικό π.χ. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Ακραίο σενάριο. Χρειάζεσαι επιγόντως 2.000 ευρώ για ιατρικά έξοδα. Τα κάνω τόσο καλά ο Άδωνης που πηγαίνουμε στα ιδιωτικά νοσοκομεία. 2.000 ευρώ. Εσύ έχεις να πληρώσεις ένα στεγαστικό δάνειο για χρόνια, αλλά ένα μήνα δεν καταφέρεις να πληρώσεις μια δόση. Ρωτώ. Το σκορ δεν πέφτει. Δεν μπορώ. Θα πέσει το σκορ. Πας να ζητήσεις 2.000 ευρώ. Όπα, είσαι κόκκινος. Δεν με νοιάζει αν έχεις ανάγκη να πας στο γιατρό ή να πληρώσεις μια επέμβαση. Δεν στα δίνω, θα λέει η τράπεζα. Γιατί σε βλέπω εδώ, είσαι λίγο ανάρμοστος. Όχι επειδή δεν θέλεις να πληρώσεις. Αλλά επειδή μια στιγμή δεν μπόρεσες να πληρώσεις ένα νίκιο, μία δόση τράπεζας, εύκα, λέω κάτι. Η αδυναμία πληρωμής δεν σημαίνει κακή πρόθεση, ρε παιδιά. Δεν είχα, δεν πληρώσα. Και εδώ ερχόμαστε, το λέω ευθέως, στο απίστευτο σενάριο, όπου λένε ο αλγόριθμος, ένα ψηφιακό μυαλό, θα ελέγχει ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός, ποιος είναι ο ανάρμοστος, ποιος μιλάει καλά, ποιος συμπεριφέρεται καλά, ποιος πληρώνει καλά, ο αλγόριθμος. Το ποιος ελέγχει τον αλγόριθμο δεν μας λένε. Ποιος ελέγχει τα δεδομένα, ποιος ελέγχει αυτό που ελέγχει εμένα. Μιλάμε για κοινωνία, επαναλαμβάνω, που πηγαίνουμε, credit score λέγεται, που είναι Orwell. Το ακούτε, Orwell. Θα μου πείτε, δεν είναι Orwell αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει λέει 1,5 δις περίπου, ένα δις βοήθεια λέει στο Νεπάλ και τη Θεομηνία και άλλα 6 δις ταυτόχρονα στην Ουκρανία και τον πόλεμο. Αυτό δεν είναι Orwell. Μα πώς δεν είναι Orwell. Είναι Orwell και αυτό. Οι άνθρωποι είναι πολεμοκάπηλοι, θέλουν αίμα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Την ώρα που Ουκρανία και Ιράν, που έχουμε δύο πολέμους, μπορούν να συγχωνευτούν οι δύο πόλεμοι και μπορούν να αλλάξουν την παγκόσμια ισορροπία. Γιατί οι χώρες που εμπλέκονται στο Ιράν, εμπλέκονται, έμαστε και στην Ουκρανία, οι εμπλεκόμενες χώρες. Δεν είναι μόνο το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι μόνο η Ρωσία και η Ουκρανία. Είναι και άλλες χώρες που έχουν και συμφέροντα συγκρουόμενα, αλλά και συμφέροντα παράλληλα. Η επίθεση λοιπόν εναντίον πλοίου συμφερόντος στην Κασπία Ιρανικού από Ουκρανικές δυνάμεις δεν αποτελεί απλά ένα μεμονωμένο γεγονός. Επιτέθηκαν σε Ιρανικό πλοίο οι Ουκρανοί. Οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν ο Ζελένσκι και η παρέα του. Όπου θέλουν βομβαρδίζουν, όποιον θέλουν βομβαρδίζουν με τα ντρόνους, κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά η Ουκρανία δεν είναι μια απλή περιοχή. Από εκεί περνάει το πετρέλαιο των Περσών, των Ιρανών, μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Και αρχίζουν πλέον και συνδέονται οι πόλεμοι. Ουκρανία, Ρωσία, Κασπία, Ιράν ένταση. Αυτό είναι ένας ενιαίος γεωπολιτικός χάρτης που μπορεί να δημιουργήσει μια νέα συμμαχία που αλλάζει τα δεδομένα. Αλλάζει φανερά πλέον τα δεδομένα. Η Ρωσία και το Ιράν έχουν ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό μια συνεργασία, ενώ η Ουκρανία επιχειρεί να αποδείξει ότι η σύγκρουση με τη Μόσχα δεν είναι απλά ένα περιφερειακό ζήτημα. Τι θέλει, να εμπλακούν και άλλοι. Ο Ζελένσκι, ο τρελός αυτός, ο ημίτρελος, αυτός ο τσαρλατάνος πολιτικής, ο ηθοποιός, θέλει να εμπλέξει και άλλες χώρες σε έναν πόλεμο που δεν αφορά κανέναν παρά μόνο τον εαυτό του και πως θησαυρίζει ο ίδιος. Μέρος λοιπόν αυτής της αντιπαραθέσεως μεταξύ Δύσης, Ανατολής, Κίνας κτλ. Θέλει ο Ζελένσκι να τους βάλει όλους στο καζάνι. Όλους. Το μεγάλο ερώτημα είναι πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η διασύνδεση. Δηλαδή αν γίνει η διασύνδεση Ουκρανίας, Ρωσίας εμπλοκής και Ιράν μέσω Κασπίας, πού μπορεί να οδηγήσει. Σε μαζική ανάβλεξη της Μέσης Ανατολής. Δύο σενάρια υπάρχουν. Δεν υπάρχει ένα. Δύο. Μια μεγάλη συμφωνία μεταξύ ισχυρών ή μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Προτιμώ το πρώτο. Την ειρήνη, όχι τον πόλεμο. Και αυτός ο Κοκαϊνάκιας μπορεί να οδηγήσει ένα γενικευμένο πόλεμο όλο τον πλανήτη. Να μας οδηγήσει μαζικά σε πόλεμο. Για μεγάλο λοιπόν διάστημα νομίζουμε ότι η Ουκρανία είναι μακριά, ο πόλεμος είναι μακριά. Έχει τον άλλον τον Μητσοτάκη να δίνει λεφτά στους Ουκρανούς για να κάνουν πόλεμο και ο Έλληνας πεινάει. Ο συνταξιούχος πεινάει. Δισεκατομμύρια τους δίνει ο Μητσοτάκης, ο οποίος πήγε στη Βόρεια Ελλάδα νομίζοντας ότι θα αλλάξει τον εκλογικό χάρτη. Δεν τον αλλάζει ούτε στη Βόρεια Ελλάδα, ούτε στην Πελοπόννησο, ούτε πουθενά. Στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε πρώτο κόμμα σε ελληνική λύση. Ό,τι και να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης και η παρέα του, και εμείς οι υπουργούς στη Βόρεια Ελλάδα. Όλα υπουργικά αυτοκίνητα βλέπεις. Φάρους μπροστά οι αστυνομικοί, οι μηχανές να ανοίγουν τον δρόμο στον άλλο υπουργό. Υπουργοί. Δηλαδή και το οξύμορο. Αθηναίοι υπουργοί του παρακράτους του Κορονακίου να είναι στη Θεσσαλονίκη και να κοροϊδεύουν τους Μακεδόνες, ενώ δεν υπάρχει πραγματικός υπουργός από τη Βόρεια Ελλάδα. Πραγματικός υπουργός. Σε ένα υπουργείο οικονομικών κτλ. Δεν υπάρχει ούτε ένας. 20 αυτοκίνητα στη σειρά έχει ο Μητσοτάκης. 20 αυτοκίνητα, τσιπάκια. 30 ήτανε. Κάνω λάθος εγώ τότε. Αφαίρεσα αυτήν την ακίνητο φόρο. 30 αυτοκίνητα για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος πήγε στη Δυτική Μακεδονία το 2019 πριν τις εκλογές και έλεγε ότι η ατμομηχανή της ελληνικής βιομηχανίας και της οικονομίας είναι οι λιγνίτες το 19. Και τώρα λέει ότι όποιος λέει θα ανοίξει τους λιγνίτες είναι ψεύτης. Αυτό τον τύπο εμπιστεύεστε. Αυτό τον απίθανο τύπο. Ο οποίος ήρθε και είπε κατάμουντρα στη Μακεδονία ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει η Δυτική Μακεδονία σιδηρόδρομο. Αυτό τον τύπο τον απίθανο. Που πήγε και γενία σε ένα θερμοκήπιο με ντομάτες, καλή μονάδα, να τη χαίρονται οι άνθρωποι, να βγάζουν και λεφτά. 150 εκατομμύρια λέει επένδυση, παραμύθια. Επιδότηση τα περισσότερα. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Αν ψάξετε την επένδυση, θα δείτε ότι είναι όλα κρατικά χρήματα. Αλλά τουλάχιστον αυτά είναι μια παραγωγική επένδυση. Θα κάνουμε εξαγωγή ντομάτας. Κάτι είναι και αυτό, ρε παιδιά, να μην κάνουμε εισαγωγές τουλάχιστον. Αυτές είναι παραγωγικές επενδύσεις. Αλλά θα σωθεί η Δυτική Μακεδονία, 20.000 εργαζόμενοι άνεργοι μπήκανε έξω από τους λιγνίτες εκεί με 200 εργασίες από την ντομάτα, μωρέ. Χωρίς σιδηρόδρομο. Είμαστε με τα καλά, χωρίς λιγνίτες. Την ώρα που κλέβουν το λιγνίτι και τον πηγαίνουν με τη Λινέως, τον κλέβουν. Τον παίρνει από την Αχλάδα και από άλλες περιοχές και τον πηγαίνει στα Σκόπια για να γίνει ρεύμα, να το κράσουμε εμείς πανάκριβα. Και μαθαίνω ότι ο πρόεδρος της Αχλάδας τον κατηγορούν κάποιοι ότι έκανε νερά, λέει, τώρα και τα βρήκε λέει, με την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν με νοιάζει. Εγώ θα συνεχίσω να στηρίζω την Αχλάδα και κάθε περιοχή που βιάζεται, λέει, λατείται από την πολιτική του Μητσοτάκη. Και του κάθε Μητσοτάκη. Τι να μας πούνε, έχει μιλήσει ο Ανδρουλάκης για τους λιγνίτες. Ο Τσίπρας, αφού είναι αηφόρος ανάπτυξη, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, κομπιναδόροι κανονικοί. Υπέρ των παρόχων και των ολιαρχών. Εδώ πήγανε σε μια περιοχή που καταγγελέει στη Μαγνησία, το είπα στη Βουλή. Πήγανε στη Μαγνησία και πήραν ακίνητο 48 στρέμματα μπροστά στη θάλασσα, ο Μπλέτσας και η παρέα του, με 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να κάνει, λέει, επένδυση ξενοδοχείο. Και δεν του φταίνει αυτό, θέλει να πάρει και το λιμάνι που είναι του Δήμου. Το
Το λιμάνι, ένα ωραίο λιμάνι. Με 48 εκατομμύρια ή 45 εκατομμύρια πέρυσι, με 48 στρέμματα 1 εκατομμύριο ευρώ. Πού το έχετε δει αυτό, ρε παιδιά? Πού το έχετε δει αυτό? Ναι, στα καλά νερά Πηλίου. Πού τα έχετε δει αυτά? Στο ομορφότερο μέρος της Ελλάδος. Στείλουν και ανεμογεννήτριες στο Λαύκο τώρα. Και σε άλλα τρία μέρη. Αργαλαστή, Νεοχώρη και Καλαμάκι. Στείλουν ανεμογεννήτριες παντού. Βρωμίζουν το ιερό βουνό του Πηλίου. Όπως βρώμισαν τα Άγραφα, όπως βρώμισαν απέναντι από την Πάτρα, όπως βρώμισαν την Εύβοια. Τα ρημάξαν όλα. Τι θα αφήσουν πίσω δεν ξέρω. Εγώ θα τα λέω. Γιατί είμαι υπέρ των φτωχών Ελλήνων, υπέρ του λαού, του ελληνικού λαού. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά ακόμη και οι μάνοι απέξαν ανεμογεννήτριες. Οι ηρωικοί μάνοι. Και θα βάλουν κι άλλες ανεμογεννήτριες στην περιοχή. Ο Ταΐγετος. Δεν έχουν αφήσει βουνοκορφή και βουνοκορφή όρθια. Το Βέρμιο. Η Δυτική Μακεδονία. Η Ήπειρος. Εκτός από το σπίτι του Μητσοτάκη. Ζαχοροχώρια. Εκεί δεν πειράζουνε. Δεν πειράζουν πουθενά εκεί. Να έχει την ησυχία του ο Πρωθυπουργός.

0: Εντυπωσιασμένοι όλοι. Έχουν πάθει κοκομπλόκο. Τι γίνεται με την ελληνική λύση, ρε παιδί μου.
1: Σταυρόπουλος είναι πολύ ισχυρός.
2: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα και δείχνει μια αξιοθαύμαστη σταθερότητα. Μένα αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι δεν είναι, ρε παιδί μου, διά τον αστήρι να πεις τσίπησε ένα 8, 9, 10% και μετά έπεσε το 3-2. Όχι. Έχει πραγματικά μια σταθερότητα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι εντυπωσιακή. Που ψηφίζουν Βελόπουλο, Δαγκωτό, λέει μου δεν ακούω τίποτα. Βελόπουλο.
2: Α, εννοείται αυτό.
1: Φοβερό αυτό.
2: Τυχαίο είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε το, σχεδόν όλο το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό.
1: Όλοι
2: πάνω.
1: Ναι, βέβαια.
2: Για να κάνουν απόβαση, γιατί κοιτάνε τα ποσοστά του, έτσι, ειδικά στη Μακεδονία και Δυτική Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει, εδώ
1: κάτι
2: δεν είναι
1: τα φίλια.
2: Έχουμε
1: θέμα εδώ. Έχουμε πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
0: Στο τέλος είπε την αλήθεια. Έχουμε πρόβλημα εδώ. Βάλτε το λίγο ξανά στο τέλος. Ο οικονόμου είναι δημοκράτης. Να δω πως το Μητσοτάκη, ξέρετε, δεν θα πω σπουκοφουλάριος, πως θα πω, όχι, όχι, όχι, αλλά έχει το σάλιο, το ρίχνει. Για δείξτε το.
2: Και η Μακεδονία.
1: Ακριβώς.
2: Και σου λέει, εδώ
1: κάτι
2: δεν είναι τα φίλια.
1: Έχουμε
2: τώρα
1: θέμα εδώ. Έχουμε πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
1: Εδώ. Έχουμε πρόβλημα.
2: Το συζητάμε.
0: Έχουμε πρόβλημα εδώ, Δημητράκο, από τη Θεσσαλία. Δεν έχουμε πρόβλημα μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν έχετε πρόβλημα μόνο στη Βόρεια Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα έχετε πρόβλημα στην Νέα Δημοκρατία. Και η λύση είναι ελληνική. Και λέγεται ελληνική λύση.

πώς η βουλγαρική κατοχή προσπάθησε να σβήσει την εθνική μας ταυτότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι οι Βούλγαροι ως έθνος είναι Θράκες. Όχι όλοι, γιατί έχει και τουρκογενείς, οι οποίοι γεννήτσαν και αυτοί, αν δεν έχει σημασία. Έχει και Σλάβους, έχει διάφορες φυλές, να το πω έτσι. Αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Θράκες. Είναι ελληνικό φύλλο. Ειδικά η βόρειο, η νοτιοανατολική Βουλγαρία, Ανατολική Ρωμιλία, έτσι λεγόταν επί χιλιετρίδες. Ανατολική Ρωμιλία. Είναι ελληνική. Με ελληνικό πληθυσμό. Πολλοί Σαρακατσάνοι έμειναν εκεί, δεν έχουν φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι αδέρφια μας. Έτερων εκάτερων. Αλλά είναι φανατισμένοι τους. Δημιούργησαν την αίσθηση ότι οι Θράκες, και το πιστεύουν και οι ίδιοι, βρίσκουν πόλεις με ελληνικά γράμματα και πιστεύουν ότι είναι, λέει, θρακικές, βουλγαρικές. Όπως και οι Τούρκοι λένε ότι είναι ανατολίτικες, δεν είναι ελληνικές. Το ίδιο σύμπλεγμα έχουν όλοι στα Βαλκάνια και σε όλη την περιοχή μας, ενώ είναι όλα Ελλάδα και είναι Έλληνες, οι περισσότεροι συμπεριφέρονται ως γεννήτσαροι. Δυστυχώς. Με την εισβολή λοιπόν των βουλγαρικών δυνάμεων, φίλες και φίλοι, πότε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε φάνηκε, πέρα βέβαια από τον μακεδονικό αγώνα, που από τότε με τους εξαρχικούς άρχισαν και εδώ έπαιξαν βρώμικο ρόλο, να τα λέμε όλα, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, θα τα πούμε όλα εδώ, εγώ βλέπω ότι είμαι αντικειμενικός. Οι Ρώσοι, για να ισοσταθμίσουν τη δουλεία της Ελλάδος στους Βρετανούς, ήμασταν δούλοι, ήμασταν δορυφόρος της Αγγλίας. Ό,τι ήθελε έκανε η Αγγλία. Μετά τον Όθωνα, εκείνη την περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα, ό,τι γουστάριζε έκανε η Αγγλία. Γι' αυτό και οι Ρώσοι βοήθησαν τον πανσλαβισμό και οι Γερμανοί τον μεγαλοτουρκισμό, τουρανισμό. Ήταν με τους Τούρκους. Για τα δικά τους συμφέροντα. Οι Ρώσοι λοιπόν παίξαν το μεγάλο χαρτί του πανσλαβισμού. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και αργότερα, αλλά ήταν πάντοτε με την βουλγαρική μεγάλη ιδέα. Γιατί ήθελαν διέξοδο μέσω Βουλγαρίας στο Αιγαίο. Μια και από την πλευρά την άλλη ήταν η Τούρκοι από τα Δαρδανέλια. Σου λέει, αν βγω από εκεί, εγώ μπορώ από Κρυμαία να πηγαίνω Βουλγαρία ή οδικός Τσαρική Αυτοκρατορία, να περνάω και να πηγαίνω που θέλω. Έτσι φανταζόταν. Οι αρχές όμως, οι Βούλγαροι, πούλησαν τους Ρώσους πάρα πολλές φορές. Κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Οι Βούλγαροι ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Μην ξεχνάμε την ιστορία. Οι Βούλγαροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Ήταν φιλογερμανοί. Δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνος άφησαν τη στροφή προς τη Ρωσία, την Τσαρική Ρωσία, γιατί αδυνατούσε η Ρωσία να τους βοηθήσει και πήγαν με τους Γερμανούς. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής των Γερμανών. Εξού και ο δρόμος. Οι Γερμανοί κατέβηκαν Βελιγράδι, Βουλγαρία και να πάνε Τουρκία και από εκεί να πάνε στη Μοσούλη για τα πετρέλαια. Δεν θέλαν τη Βουλγαρία οι Γερμανοί έτσι απλά. Και άμα δείτε τις συνομιλίες του Τσόρτσιλ με τους Βουλγάρους, τους πρότεινε ακόμα να τους δώσει και τη Θράκη. Ενώ ήταν ελληνική η Θράκη. Τους είπε, μπείτε στον πόλεμο και πάρτε τη Θράκη. Ο Τσόρτσιλ. Αυτά δεν τα μαθαίνετε στην ιστορία όμως. Δεν τα μάθετε ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο διεθνής παράγοντας. Πουλάει την Ελλάδα πιτσφιντήλ στο φτερό. Και ένας από τους λόγους που εγώ είμαι πάντοτε αντικειμενικός και προσπαθώ στην ιστορία να δω όλες τις πλευρές, είναι ότι οι Βρετανοί κάναν το παιχνίδι τους για τους δικούς τους λόγους. Οι Γερμανοί το ίδιο, οι Ρώσοι το ίδιο. Όλοι κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Μόνο η Ελλάδα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος. Και ο μόνος που κατάλαβε τους Βρετανούς πόσο βρωμιάριδες ήταν ο Μεταξάς. Τους κατάλαβε ο Μεταξάς. Γι' αυτό και τον φάγανε. Τον βγάλανε από τη μέση, τον δολοφόνησε τον Μεταξά. Μην ακούτε τα παραμύθια. Πέθανε από πυρετό. Βασίλτος. Ακούστε τι κάνουν οι Βούλγαροι με το που μπήκαν στη Βουλγαρία. Ήταν οι χειρότεροι δυνάστες, ακόμη και από τους Τσάμιδες. Οι Βούλγαροι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη, κάναν τα χειρότερα εγκλήματα ακόμη και από τους Τσάμιδες και από τους Ιταλούς και από τους Γερμανούς. Προχώρησαν άμεσα σε μέτρα που στόχευαν στην εξαφάνιση κάθε ελληνικού στοιχείου. Τι κάνανε? Οι δάσκαλοι, οι ιερείς, απομακρύνθηκαν από τα σχολεία και τους ναούς. Ενώ ονομάσανε τα σχολιά, τα πόλεις, τα χωριά, με βουλγαρικές ονομασίες, σβήνοντας κάθε ίχνος προηγούμενης ταυτότητας. Τα ίδια επιχείρησαν με τους εξαρχικούς στις αρχές του 19ου αιώνος. Πάμε στην ουσία. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και στη διοίκηση καταργήθηκε. Πού? Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Γιατί μπουκάραν οι Βούλγαροι, τους άφησαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί πήραν τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα
και Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο τις μεγάλες αυτές πόλεις πήραν και στο Γήθη είχαν μικρή παρουσία. Στις υπόλοιπες περιοχές άφηναν τους Ιταλούς ελεύθερους. Βουλγάρους, τσάμιδες, κάναν ό,τι γουστάρανε. Κάθε επίσημο έγγραφο, νομικό, αστικό, πράξη, δημόσια κτλ. Αποκλειστικά στα βουλγαρικά στάσσονταν. Επιβαλλόταν νέα πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των υπολείπων χωρών. Κάποιοι δοσύλλογοι, βουλγαρίζοντες, που αργότερα γίναν σλαβοσυνοφίτες, το είδα με καλό μάτι αυτό. Γιατί ήταν βουλγαρίζοντες συνοφίτες. Και δείτε πώς μεταλλάχθηκαν. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που είχαν πάει με τους Ναζί, όταν δήθεν ο Δημοκρατικός Στρατός επαναστάτησε, στην πορεία του έγινε περισσότερο υποχείριο των ρωσικών επεκτατικών, σοβιετικών αν θέλετε βλέψεων, πήγε, έγινε σνόφ, γίνα σνόφ δηλαδή, και πήγανε με τους δήθεν, το τονίζω, ψευτομακεδόνες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν και φύγαν στα Σκόπια αργότερα και τώρα είναι σημερινοί Σκοπιανοί. Γενίτσαροι είναι. Ελληνικά, Έλληνες είναι το DNA, έτσι είναι ελληνικό, αλλά μισούν την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, πολλές περιουσίες πέρασαν αυτόματα, αλλάξανε ονόματα, τάφο κτλ. Στα χέρια κατοχικών αρχών, δηλαδή των Βουλγάρων. Αμέτρητες οικογένειες βρέθηκαν υποχρεωμένες να ζήσουν από ένα καθεστώς που αρνούνταν την εθνική τους ταυτότητα και επιχειρήσαν να την αντικαταστήσουν με τη βία. Σου ανάγκαζαν να μιλάνε βουλγαρικά. Αν δεν μιλούσες, τις έτρωγες. Και μάθαναν βουλγαρικά. Ανατολική Μακεδονία, σας λέω και Θράκη. Αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο είναι, έτσι. Ο Γερμανός άφηνε τους Βουλγάρους να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί ήταν πιστοί σύμμαχοί τους. Ναζιστές. Βούλγαροι και Γερμανοί. Δεν θα πω για τον Ευροκόπη, για τον Βοξάτο. Τι να πω τώρα. Μπαίναν μέσα, σφάζαν, σκοτώναν και φεύγανε, ρε παιδιά. Χιλιάδες άνθρωποι στη Δράμα, σφαγές των Βουλγάρων στη Δράμα. Δεν είναι των Γερμανών οι σφαγές. Των Βουλγάρων είναι αυτές. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ουδέποτε μας αποζημίωσαν. Ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Ιταλοί, κανένας δεν μας αποζημίωσε. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν όρθωσε ανάστημα να διεκδικήσει αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Μόνο η ελληνική λύση τα λέει αυτά. Μόνο εμείς. Και βλέπετε, επειδή είμαι και δίκαιος, και η πλεύση τα λέει αυτά. Η υπόλοιπη γαργάρα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι τους. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Κύριε Πρόεδρε, από τις 6 ώρα το πρωί λέει σε λίγα λεπτά μαζί μας ο κύριος Βελόπουλος. Από τις 6 ώρα το πρωί το λέει.
1: Ναι, δεν είδα βέβαια στη μάσκα από κάτω το γράφετε.
2: Αγωνία κοινού.
0: Το είπα.
1: Το λέτε πάνω το γράφετε.
0: Το είπα. Προσέξτε. Αλλά το ρίχνατε, λέει η κυρία Τρυφίδου, η αρχισυντάκτριά μας, ότι έπεφτε κάτω στο σούπερ. Αλλά.
2: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλο.
1: Ναι, μένα, αλλά.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, στα τυπικά μας. Άκου τώρα, επειδή έχει και εσύ Twitter, έχει κάνει. Ο κύριος Βελόπουλος λέει.
1: Δεν έχω κάνει. Το έχω πει χίλιες φορές.
0: Όχι, ενώ η διαχείριση.
2: Δεν είναι ομάδα.
0: Από ομάδα.
2: Οι συνεργάτες.
0: Άλλο λέω για το θέμα, για την ουσία. Αύριο από χθες στις 9 θα είναι στο Open TV, στην ώρα Ελλάδος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα αποκαλύψει σκληρές αλήθειες του τζογαδόρου της Νέας Δημοκρατίας που παίζουν στα ζάρια την εθνική μας κυριαρχία.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό τότε.
1: Το είπατε και εσείς το πρωί.
0: Τι.
1: Είχατε εδώ τον κύριο Κολφόπουλο, ο οποίος είναι πιο Νέα Δημοκρατία από τον Μητσοτάκη. Ο οποίος σας τα λέγε.
2: Δεν έρχεται εγώ ως κομματικό.
1: Όχι, παιδί μου, άλλα σας λέω. Γνωριζόμαστε στην Αθήνα, παιδιά. Την γνωριζόμαστε. Και πολύ σωστά του είπατε ότι αυτή η ένταση, το αφήστε να νοηθεί ξεκάθαρα, βολεύει και τον Μητσοτάκη. Όπως βολεύει και τον Ερντογάν. Τους βολεύει και τους δυο. Και είναι αυτοκτονικός ιδεασμός.
2: Βγήκε υπουργός και απείλησε ότι με την εκυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι.
1: Αυτό λέγεται εκβιασμός. Είναι εκβιασμός. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα έχουμε αυτό. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα μπουν οι Τούρκοι. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα μπουν οι Ρωμαίοι. Οι εκβιασμοί για να συσπηρώσουν το εκλογικό τους ακροατήριο για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Με εκβιασμούς δεν κυβερνάς. Έτσι, όταν εκβιάζεις τον ελληνικό λαό με αυτόν τον χυδαίο τρόπο, λέγοντας ότι οι Τούρκοι θα μπουκάρουν αν δεν έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τότε έχεις πρόβλημα ως κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Εδώ, εγώ για την οικονομία της κουβέντας το παίρνω στο δεδομένο αυτό που λέτε, δηλαδή ότι έτσι είναι. Αυτό σημαίνει είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Μια προπαγάνδα, οτιδήποτε. Ναι. Σε άλλο καταλήγω. Αυτό σημαίνει ότι παίζουν με την εθνική κυριαρχία.
1: Ναι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ακροβατείς απέναντι σε έναν Τούρκο, σε μια τουρκική δημοκρατία εντός εισαγωγικών, έτσι, σε ένα κράτος το οποίο είναι σοβινιστικό, κινδυνεύεις να κοπείς, όχι εσύ ο ίδιος, η χώρα σου. Γιατί αυτή η ένταση που δημιουργεί για το κλίμα, πραγματικά με το Καστελόριζο, θα πάω στο Καστελόριζο, θα πάω εκεί. Ας αφήσει τα επικοινωνιακά και ας κάνει το αυτονόητο. Αφού είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, ας ανακηρύξει ΑΟΣ που είναι μοναμερές δικαίωμα, ας κάνει 12 ναυτικά μίλια και να μην λέει γενικώς πράγματα τα οποία δεν κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω, καλύτερα να κάνεις κάτι παρά να το ανακοινώνεις. Αυτή η συνεχής ανακοίνωση και ανακοίνωση του ζητήματος των 12 ναυτικών μιλίων και της ΑΟΣ που δεν κάνει η Ελλάδα γιατί είναι δικό της δικαίωμα, θα το κάνει όποτε θέλει, είναι χειρότερο από το να μην το κάνεις. Είναι χειρότερο. Έχουμε θυστεί στο να λέμε και να μην κάνουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, ρε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να ανακοινώνεις ότι στη Ρόδο θα βάλεις UAV όταν ξέρεις ότι οι Τούρκοι προκαλούν. Το κάνεις και το ανακοινώνεις. Mm-hmm. Όταν το ανακοινώνεις, θα έχεις αντίδραση. Ίσως αυτή λοιπόν η αντίδραση στη λεκτική μεταξύ Ερντογκάν και Μητσοτάκη να βολεύει και τους δυο. Τους βολεύει. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο.
2: Θα περάσουμε από τη λεκτική σε ένταση στο πεδίο, θεωρείτε.
1: Δεν νομίζω. Λόγω του αμερικανικού παράγοντα και των ανοιχτών μετώπων Ουκρανία μαζί με Ιράν, το βλέπω πολύ δύσκολο σαν έφικτο να αφήσουν οι Αμερικανοί να συμβεί το παραμικρό στην περιοχή.
2: Άρα δεν θα προκαλέσουν οι Τούρκοι, ούτε με τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα είναι ένας νόμος που αφορά την Τουρκία, δεν αφορά το διεθνές δίκαιο. Όμως και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάτι παρεμφερές. Κάτι παρόμοιο. Δηλαδή όταν η Τουρκία, το είπα στον κύριο Συρίγο στη Βουλή χθες, ο οποίος έχει αρθρογραφήσει. Και το έχει αναφέρει αυτό μαζί με άλλους καθηγητές. Η Τουρκία αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης γιατί πολλά νησιά και βραχονησίδες αληθές της Ελλάδος δεν αναγράφονται ακριβώς επακριβώς από την ελληνική πλευρά της συνθήκης της Λοζάνης. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες 28 από την τουρκική πλευρά που δεν αναγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Mm-hmm. Ωραία. Στο τραπέζι και η Ελλάδα θέτει τα νησιά αυτά και αμφισβήτηση.
0: Είπατε κάτι που μου χτύπησε λίγο. Λέτε στο ερώτημα του Γιάννη αν θα έχουμε ένταση. Είπατε δεν θα αφήσουν οι Αμερικανοί να γίνει κάτι στην περιοχή.
1: Νομίζω
0: οι Αμερικανοί να κάνουμε ΑΟΣ ή επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Το δεν θα αφήσουν οι Αμερικανοί αφορά τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Από την ελληνική πλευρά το δικό μας συμφέρον είναι να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Δεν οριοθετούμε, την ανακηρύσουμε, που σημαίνει είναι μονομερές δικαίωμα, το κάνεις και κάνεις και τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό σημαίνει τι. Έλα Τουρκία, να πάμε Αμβούργο ή Χάγη να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά το κάνεις, το παγιώνεις, δεν το αφήνεις έτσι και ταυτοχρόνως ανεβάζεις και τον εναέριο χώρο μαζί με τον θαλάσσιο χώρο.
2: Ναι. Είστε υπέρ της ενίσχυσης της χώρας με τους εξοπλισμούς, αυτό που βλέπουμε, λέτε ναι. 30, ότι θα είμαστε τόσο ενισχυμένοι με φρεγάτες, με το ένα τ' άλλο. Με την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Θα ακούτε προσεκτικά την προπαγάνδα.
2: Είστε, εσείς συμφωνείτε με τη συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Απολύτως. Ο μοναδικός δυνητικά σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς ή ευτυχώς, μπορεί να σας αρέσει ή να μην σας αρέσει, αλλά η μόνη χώρα, πάντοτε με προσοχή έτσι. Καμία χώρα δεν θα πολεμήσει για σένα, δεν είσαι έτοιμος να πολεμήσεις εσύ.
2: Και με τον Νετανιάχου δηλαδή.
1: Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου για να μην υπάρχουν λάθος ερμηνείες. Τι θέλω να πω, ότι το Ισραήλ είναι ο καλύτερος σύμμαχος στην περιοχή και λίγο η Αίγυπτος, η Κύπρος είναι αδερφή χώρα, άρα πρέπει να τα πάμε καλά μαζί τους. Βέβαια, πάντοτε να σκεφτόμαστε ότι κανένας δεν θα πολεμήσει για σένα. Είναι δεδομένο. Άρα, καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά θα περίμενα να είναι ξεκάθαρη η στάση της κυβέρνησης για το λογισμικό και τη χρήση του. Θεωρώ αδιανόητο ένα οπλικό σύστημα το πλέον πανάκριβα να μην μπορώ να το χειρίζομαι εγώ όποτε θέλω. Τι σημαίνει αυτό? Αν ξαφνικά οι Ισραηλοί γίνουν οχθροί μας, μπορούν να πάρουν το λογισμικό, αν το χρησιμοποιούν μόνο αυτοί, και να το μηδενίσουν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν έχω ασπίδα. Άρα έρχονται στα λόγια της ελληνικής λύσης. Συμπαραγωγή ή παραγωγή οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, παίρνουμε μπελαρά, παίρνουμε τις άλλες ιταλικές. Σας το είπε πλαγίως ο Ναύαρχος εδώ. Δεν είναι τα όπλα μας εξοπλισμένα με βάση τα στάνταρ που έχουν οι φρεγάτες. Οι πύραυλοι δεν είναι αυτοί που λέγαμε. Τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν δεν είναι τα επαρκή που λέμε ότι πρέπει να έχουν. Άρα δεν παίρνεις από το ράφι ένα όπλο, το παίρνεις πλήρως εξοπλισμένο για να μην σου βγει πανάκριβο στην πορεία. Γιατί τι κάνουνε? Παίρνουν αυτό το αντικείμενο χωρίς το εσωτερικό της μελάνης μέσα και μετά βάζουν τη μελάνη, την αγοράζουν ως δεύτερη φάση και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και αν δεν σταματήσει η ελληνική λύση.
2: Ναι.
1: Θα σταματήσω. Μια και μιλάμε για το στρατό.
2: Γιατί θα ρωτηθείτε και στη ΔΕΘ, όπως ρωτήθηκε και
1: εγώ. Δεν πάω στη ΔΕΘ έτσι κι αλλιώς.
2: Εντάξει. Καταλάβατε τι λέω. Σε ερωτήσεις
1: συνέχεια. Εγώ ακούστε συμπλεγματικό.
2: Ρωτήθηκε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας που λέει κάτω τι κάνουν δουλειά.
1: Συμπλεγματικό όπως ο Τσίπρας δεν είμαι εγώ. Ιδεολειπτικό. Ή είσαι σύμμαχος με μια χώρα προσπερνώντας κάποια πράγματα που σε δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις και συναισθήματα, όπως αυτά που γίνονται στη Γάζα, ή δεν είσαι σύμμαχος της χώρας. Και στα δύσκολα θα είσαι σύμμαχος της χώρας και στα εύκολα. Αλλιώς μην απαιτείς από το Ισραήλ στα δύσκολα τα δικά σου να είναι δίπλα σου. Εντάξει, στοχοποιείς τον Νετανιάχου, σφάζει τον Γενναιό. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έτσι, ή είμαστε σύμμαχοι ή δεν είμαστε. Και στα καλά είμαστε. Και στα στραβά. Γιατί αν είσαι επιλεκτικά σύμμαχος, δεν είσαι σύμμαχος. Ναι. Σε κάθρα πάμε.
3: Τώρα.
1: Και γιατί αυτοί που λένε Free Palestine, αυτοί οι τύποι σαν τον Τσίπρα που το παίζει αριστερός, αν είναι δεξιός. Έτσι, πιο δεξιός από τους δεξιούς καπιταλιστές.
2: Είναι δεξιός ο Τσίπρας.
1: Θα σου εξηγήσω τώρα. Μα δεν είναι. Εδώ είπε ο Πρωτοσάλτε, πώς λέγεται, εδώ τη Θεσσαλόνια, λέει των Αθηνών, συζητείται στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία περιέργως, για αυτή τη δήλωση του δικού της ιστρούκτορα, του προπομπού δηλαδή, του κυρίου δημοσιογράφου, πώς λέγεται, δεν υπήρχε απάντηση. Δεν βγήκε κανένα στην Δημοκρατία, όχι, δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Κανένας δεν μίλησε γι' αυτό. Δεν είναι ύποπτο. Αν γινόταν μια δήλωση για το ΠΑΣΟΚ, θα βγαίνανε και θα έκαναν δήλωση όλοι. Για το ΣΥΡΙΖΑ που τους είπαν στα σαλόνια των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, Ελλάδα, συζητούν για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, και Τσίπρα, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρας.
2: Ναι, αυτό ρε.
1: Τι Ελλάς τώρα, βρωμίζουμε τη λέξη Ελλάς με τη λέξη Τσίπρας. Ελλάς είναι μια η λέξη με δύο λάμδα. Αλλά είναι ελληνική
3: αστυνομία. Πάμε λίγο να μας πείτε. Μητσοτάκης ΔΕΘ έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Επειδή λέγαμε για το στρατό. Έχω μπροστά μου ένα χαρτί. Πείτε μου σε ποια χώρα που φοβάται πόλεμο καλλιεργεί το φρόνημα με πείνα. Αξιωματικοί, αστυνομικοί, ξέρετε ότι δεν παίρνουν τα δύο νίκια που παίρνουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές. Αυτοί δεν έχουν μεταθέσεις. Δεν πηγαίνουν κάθε τρία χρόνια σε άλλη περιοχή. Δεν δικαιούνται οι υπαξιωματικοί μας και οι αξιωματικοί μας δύο νίκια από το ελληνικό κράτος. Τους αδικούν κάθε μέρα τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς. Όπως επίσης να πω και το εξής. Ο κύριος Δένδιας έκανε ένα έγκλημα με τους υπαξιωματικούς. Τους τελείωσε. Τους τελείωσε, τους απαξίωσε τελείως. Που οι υπαξιωματικοί είναι το Α και το Ω ενός στρατού. Δεν πολεμάνε στρατηγοί. Οι υπαξιωματικοί και οι κληρωτικοί θα πολεμήσουν αν γίνει ο πόλεμος. Και τους έχει απαξιώσει τελείως. Αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού στρατού, όχι μόνο τα όπλα. Γιατί τα όπλα θα τα χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Και αυτοί οι κάποιοι είναι οι υπαξιωματικοί μας. Τελεία και παύλα. Όσο για τον Τσίπρα, ακούστε, εγώ δεν άκουσα από τον Τσίπρα να λέει κάτι για τις τράπεζες. Δεν άκουσα τον Τσίπρα να λέει κάτι για αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην ελληνική οικονομία.
2: Τι έπαιγε τις τράπεζες δηλαδή.
1: Θα σε εξηγήσω. Ποιος έκανε τα φάντσα? Εγώ τα έκανα και για το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο Τσίπρας.
2: Για το ιδιωτικό χρέος δηλαδή να πήγε.
1: Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ρε παιδιά? Δηλαδή έλεος, είπαμε ότι άλλαξες που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με ένα κουμπί να παίρνουν το σπίτι των Ελλήνων, το έκανε ο Τσίπρας με δικό του νόμο. Το χρηματιστήριο ενέργειας που πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα, το έκανε ο Τσίπρας. Και επειδή δεν θέλω να μιλάω για αυτόν, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, που για μένα μου δημιουργεί πολιτική, αν θέλετε, απέχθεια, όλη η συμπεριφορά του για την πρόοδο στη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα. Θέλω να περάσουμε στα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα στη χώρα? Ακούω το πρωί για τα, που λέγατε για τα αρνιά. Ακούστε λίγο, το έχω μπροστά μου. Ξέρετε τι κάνουμε τις εισαγωγές των εγωπροβάτων? Σκοτώνουν τις ντόπιες φυλές. Η κυβέρνηση δολοφονεί τις 12 τουλάχιστον, και άλλες 12 υπάρχουν, 24 ελληνικές φυλές εγωπροβάτων, που σημαίνει ότι φέρνει εγωπρόβατα που είναι σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες μαθημένα, και εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
2: Για, σκοτώνει, κάνουμε... για την ευλογιά εννοείται ότι σκοτώνει.
1: Βέβαια. Δολοφονεί τις τοπικές φυλές που είναι χιλιατηρίδες εδώ. Τα δικά μας, αντί να τα προστατεύσουμε. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε τώρα, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν προστατεύαμε τις ντόπιες φυλές. Και καλύτερες τιμές θα είχαμε και καλύτερο κρέας και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Σας άκουγα ανάβδο το πρωί να λέτε, μα δεν έχουμε βούτυρο. Όχι,
2: έχουμε.
1: Δεν έχουμε. Αυτό που λέω, ότι σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα και όλα είναι εισαγόμενα. Και αν συμβεί ένας πόλεμος με την Τουρκία ή σταματήσουν να κάνουν εισαγωγές κάποιοι στην Ελλάδα γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων τροφίμων, η Ελλάδα θα πεθάνει στην πείνα.
3: Τώρα, ένα ερώτημα και θα το κλέψω τον Κολοκυθά. Είναι. Γιατί το δικό σου, δεν ξέρεις που θα το πάω.
2: Όχι.
3: Κλέβει από εσάς ο Σαμαράς?
1: Όχι, κλέβουν οι πλουτοκράτες ολιγάρχες έτσι κι αλλιώς. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Από τον ελληνικό λαό. Έχω ακούσει αυτό το σενάριο και το ακούω κάθε φορά.
3: Όχι, όχι, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Και είναι ευθύ το ερώτημα. Εδώ γίνεται, υποτίθεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς, κατά τις αναλύσεις, πάει να μαζέψει τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κομμάτι που σας αφορά? Θεωρείτε από όλους ότι και εσείς όλα αυτά τα χρόνια εκεί στοχεύατε? Όχι, και έχετε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εκεί.
1: Κάνετε ένα λάθος. Η ελληνική λύση δεν στοχεύει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Για μας δεν υπάρχουν αυτά, γιατί είναι ζητήματα του 20ου αιώνα που επιλύθηκαν. Σήμερα υπάρχουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εγώ στηρίζω τους φτωχούς, ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι της παρέας στηρίζουν τους πλουσίους. Αυτό που να το καταλάβουν οι Έλληνες. Και εμείς ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα, ξέρετε. Έχω απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα σχολιάσω κανέναν άλλον, ούτε Σαμαρά, ούτε κανέναν άλλον. Ξέρετε τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών? Άκουγα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα φορολογήσει. Όλοι λένε πως θα φορολογήσουν. Εμείς ξέρετε τι λέμε?
2: Δεν θέλετε να πείτε για τον Τσίπρα, αλλά 5 λεπτά για τον Τσίπρα μιλάτε.
1: Όχι, εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο για τον Τσίπρα. Πρόεδρος στη Μακεδονία, σας λέω. Πρόδωσε την πατρίδα μου.
2: Εντάξει, το είπατε.
1: Όχι, ο προδότης είναι προδότης. Ναι. Μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Σας λέω λοιπόν το εξής. Εμείς τι λέμε ως ελληνική λύση? Θα καταργήσουμε τις φοροαπαλλαγές των καρτέλ. Με βάση το Υπουργείο Οικονομικών, ξέρετε πώς είναι οι φοροαπαλλαγές των καρτέλ και των ολιγαρχών? Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Φοροαπαλλαγές. Αυτοί λένε ποιους θα φορολογήσουν. Εγώ θα καταργήσω τις φοροαπαλλαγές των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. 9 δις ευρώ είναι οι φοροαπαλλαγές των πλουτοκρατών, παρακαλώ.
3: Και το Πασόκ το ίδιο λέει.
1: Όχι. Εγώ λέω και πού θα τα βρω. Το Πασόκ γενικά μιλά.
3: Όχι, όχι, αυτό λέει.
1: Θα δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είδα το Πασόκ να αντιδράει στα 300 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Ελλάδα που έκανε φοροαπαλλαγές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να κάνω εγώ φοροαπαλλαγές στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να κερδίσει η γερμανική εταιρεία ή η γαλλική ή η κινέζικη? Ξέρετε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το χρόνο? 300 εκατομμύρια. Σας λέω, μόνο από τις φοροαπαλλαγές των πλουτοκρατών και των μεγάλων πολυεθνικών καρτέλ έχει 9 δις. Με βάση την απάντηση, πάρτε να τη δείτε κι εσείς. Απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είναι αυτή.
2: Πάντως, όλα τα κόμματα λένε ότι είναι με το λαό, με την κοινωνία και όχι με τους ολιγάρχες, τους πλούσιους κτλ.
1: Δεν είναι μόνο να το λες, το αποδεικνύσετε τη πράγμαση. Δηλαδή, σας έχει πει κανείς πώς σας κλέβουν καθημερινά? Εγώ θα σας πω πώς σας κλέβουν. Πώς σας κλέβουν? Πηγαίνετε και ρωτήστε. Οι εταιρείες πληρώνουν με βάση τα κουπόνια. Δηλαδή, έχει ένα μισθό 1.200 ευρώ και σου δίνει 300 ευρώ κουπόνια. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί 300 ευρώ σε 1.000 άτομα είναι 300 χιλιάρικα το μήνα. Τα οποία μπαίνουν στα έξοδα. Άρα δεν φορολογούνται. Γιατί είναι έξοδα. Το καταλαβαίνω αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Και ο υπάλληλος παίρνει 1.500, ένα παίρνει 1.200 στην τσέπη του. Αυτό δεν είναι κλοπή? Γιατί όταν πάει τα 300 σούπερ μάρκετ να αγοράσει κουπόνι, να αγοράσει μακαρόνια, να αγοράσει κάτι άλλο, δεν είναι 300 ευρώ. Με τον πληθωρισμό γίνανε 270. Να πώς σας κλέβουνε. Πώς αλλιώς σας κλέβουνε? Εγώ θα σας πω πώς σας κλέβουν και πώς θα σταματήσει η ελληνική λύση. Μισό λεπτό. Πας στο σούπερ μάρκετ. Ένα κιλό τυρί κάνει 18-20 ευρώ όπως το κατσί και το αρνινέ ή όχι. Ξέρετε εκεί τη στιγμή στο ένα κιλό σας κλέβουν 20 λεπτά τα σούπερ μάρκετ. Επιτοπίως. Η τιμή του χαρτιού συνυπολογίζεται ως τιμή του προϊόντος.
3: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει αυτό?
3: Αλλά εντάξει, η κλοπή έχει διαγραφεί.
1: Στη Γερμανία
3: πολύ πριν.
1: Έγινε διάταξη νόμου. Ναι. Δεν είναι, δεν είναι κλοπή κανονική.
3: Εδώ να
1: σου ζυγίζουν το
3: κλοπή. Έχετε συνολική πρόταση για την ακρίβεια. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έχετε συνολική πρόταση για την ακρίβεια.
1: Το έχω πει και στη Βουλή χιλιάδες φορές. Αν δεν χτυπηθούν τα καρτέλ και αυτή η εσχροκέρδεια. Η σχοκέρδια είναι αυτή, δεν τελειώνει ιστορία.
2: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Δεν τελειώνει ιστορία.
2: Ακούγεται πολύ ωραίο. Θα χτυπήσουν τα καρτέλ. Πώς?
1: Κάνω ανάλυση όλο το πρόγραμμά μας.
3: Όχι, λέω συγκεκριμένα πράγματα.
1: Για να χτυπήσει τα καρτέλ, π.χ. στα καύσιμα, ναι, δεν αφήνει του παρόχου ενέργεια, αγαπητοί μου φίλοι, mm-hmm, να κάνουν ό,τι κάνουν τα δηληστήρια. Ξέρετε τι κάνει το καρτέλ ενέργεια? Να σου πω εγώ. Αγοράζει ρεύμα πριν δύο μήνες και το πουλάει μετά από δύο μήνες στην τιμή της ημέρας. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Με το χρηματιστήριο ενέργειας. Στην υψηλότερη τιμή. Ενώ στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό, γι' αυτό οι τιμές στην Ευρώπη είναι χαμηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Όπως στα δηληστήρια. Στα δηληστήρια έχουν την κάνουλα συνδεδεμένη στον περσικό κόλπο με το αυτοκίνητό μας. Μόλις πέφτει μια βόμβα και ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και η βενζίνη. Γιατί? Αφού τα έχουν αγοράσει δύο μήνες πριν. Να το καρτέλ, σας λέω. Αυτά είναι τα καρτέλ. Δεν μπορείς να αφήνεις μια αγορά με δύο καρτέλ εταιρείες. Αυτά έχουμε πει, μείωση, το λένε όλοι. Εγώ όμως λέω και κάτι άλλο. Κάτι πολύ καλύτερο, ακούστε. Προμήθειες τραπεζών. Γιατί δεν μιλάει κανένας ότι κάθε μέρα οι τράπεζες κερδίζουν 1,8 εκατομμύρια ευρώ από τα ΠΟΣ. Το ξέρετε αυτό. Συναλλαγές μας. Mm. Είναι 0,40-0,50% το ποσοστό που παίρνουν από κάθε συναλλαγή μας. Αυτό μειώστε. Είναι τοκογλυφία, παιδιά.
3: Θα το μειώσετε.
1: Βεβαιότητα, όπως στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι 0,10 μέχρι 0,25. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα είναι 0,50, δεν το κατάλαβα. Η υδραταπεζική προμήθεια είναι 0,30%. Όταν στην Ευρώπη είναι 0,15. Αυτά λοιπόν, ετήσιες συνδρομές, προμήθειες συναλλάγματος, όλα αυτά είναι καρτέλ, αγαπητέ. Και ξέρετε, βλέπετε, κύριε Κολοκυθά μου, εμείς ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα. Ναι. Και μπορούμε να το λύσουμε. Ανέτος. Γιατί δεν έχουμε δεσμεύσει από κανέναν. Ούτε δεσμευόμαστε απέναντι σε ολιγάρχες, πλουτοκράτες. Μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Ξεκάθαρα πράγματα.
4: Ήταν πάρα πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, το ρωτήσαμε και εμείς στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, αν θα αντιμετωπίσει απέναντι μια συμμαχία των υπόλοιπων κομμάτων. Ο ίδιος την ονομάζει κυβέρνηση των ηττημένων και λέει και καλή τύχη σε όλους τους υπόλοιπους. Εσείς έχετε πει δεν συνεργάζεται με κανέναν, έτσι?
1: Αντεύχομαι καλή τύχη στον κύριο Μητσοτάκη. Με την κυβέρνηση που θα κάνει με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Θα κάνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα και
1: τον κύριο Ανδρουλάκη. Χωρίς Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, ναι. Τώρα, παιδιά, το ξέρουμε όλοι στην
4: Ελλάδα. Γιατί να φύγει ο Μητσοτάκης?
1: Γιατί αυτό το θέλουν οι υπόλοιποι. Α. Και είναι ένα άλοθη για τους άλλους για να κάνουν γέφυρα και να συγκυβερνήσουν. Θα συγκυβερνήσουν είτε οι τρεις τους είτε οι τρεις.
3: Λέτε, χωρίς Μητσοτάκη, εσείς θα συνεργαζόσασταν με Νέα Δημοκρατία?
1: Πλάκα μου κάνεις. Η πολιτική είναι ίδια, παιδιά.
3: Ορωτώ.
1: Η πολιτική του, Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες, να υπηρετούν. Το ΠΑΣΟΚ κροστά εκατομμύρια ευρώ και νέα δημοκρατία.
3: Συγγνώμη. Τώρα όμως, κύριε Πρόεδρε,
1: δεν υπάρχει κανένα. Ούτε. Δεν θέλω να πω ψέματα.
4: Το ΠΑΣΟΚ το λέει.
1: Ψέματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ασύστολα γιατί δεν ρυθμίζονται τα χρέη τους. Mm-hmm. Όταν έχεις να πληρώσεις παραπάνω λεφτά από ό,τι παίρνεις, δεν ρυθμίζεις την ανέργεια. Έτσι. Και οι τόκοι είναι πολύ περισσότεροι από την επιχορήγηση.
3: Με κανέναν δηλαδή.
4: Δεν συνεργάζεται με αυτό. Με κανέναν.
1: Μα πώς θα συνεργαστώ με κάποιον που διαφωνώ με την πολιτική του, ρε παιδιά? Πώς θα συνεργαστώ εγώ με έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κεφάλαιο και τους πλουτοκράτες, όταν εγώ υπηρετώ το φτωχό πολίτη?
4: Γιατί όμως, από την άλλη, πάντως, κάποιοι από την κεντροαριστερά κυρίως διακινούν σενάρια ότι ο Βελόπουλος θα είναι ο χρήσιμος του Μητσοτάκη. Θα είναι δίπλα του κάποια στιγμή.
1: Στα σταλόνια των βορείων προαστίων μιλούν για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη. Τσίπρα και Ανδρουλάκη, όχι Βελόπουλου.
4: Αετριστούς.
1: Στα σταλόνια αυτά συζητάνε. Ναι. Το πώς θα γίνονται σημώσεις. Αυτό που θέλω να πω, σας έδωσα μια είδηση για τους παρόχους ενέργειας. Mm-hmm. Ψάξτε κι εσείς, mm-hmm, διότι επαναλαμβάνω, οι παρόχοι ενέργειας αγοράζουν δύο μήνες πριν το ρεύμα με συμβάσεις. Συμφωνίες. Mm-hmm. Έτσι, τις υπογράφουν, mm-hmm, όπως και με το πετρέλαιο. Το πουλάνε μετά από δύο μήνες με βάση το χρηματιστήριο ενέργειας στην υψηλότερη τιμή. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα.
3: Mm-hmm.
1: Έτσι. Για αυτά τα λέω γιατί. Mm-hmm. Όταν εγώ το 19-20 έλεγα στο Μητσοτάκη και με έλεγε ψεκασμένο, μην βάζεις ανεμογέννητρες στη χώρα. Ξεκίνα από τις μπαταρίες. Και τώρα μου λένε ότι θα δαπανίσουν δισεκατομμύρια ευρώ για να βάλουν και μπαταρίες. Την ώρα που πουλάνε το ρεύμα στην Βουλγαρία, φθηνά τζάμπα το δίνουν γιατί οι ανεμογεννήτες το στέλνουν εκεί τζάμπα και ταυτόχρονα το αγοράζουμε πανάκριβα, εμείς το πληρώνουμε πανάκριβα. Αυτό είναι αποτυχημένη κυβέρνηση.
3: Άς, κύριε Πρόεδρε.
1: Και η μόνη εναλλακτική, βλέπετε, σας λέω πέντε πράγματα συγκεκριμένα. Εγώ δεν έχουμε να δω αερολογίες. Γιατί έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο να κυβερνήσουμε. Και μπορούμε, κύριε Νιφλή, κύριε Κολοκυθά, πιστέψτε με, μπορούμε να κυβερνήσουμε.
3: Θέλω να τον ελληνικό λαό
1: περήφανο, όρθιο, όχι γονιπετής.
3: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας
1: ευχαριστώ πολύ. Και ειδικά, ένα λεπτούδα, με τα ληξιπρόθεσμα. Ακούστε, 420 ειδήσεις, τα έλεγε εδώ και ο Χατζηλάτης το πρωί. Οφειλών, 238 είναι τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών. Εφορία, τράπεζες κτλ. 7 στα 10 ευρώ αφορούν εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα, κούρεμα όλων των δανείων, όλων, μένει μόνο το κεφάλαιο, 240 δόσεις για να μπορούν να πληρώσουν οι μικρομεσαίοι και να ανακάμψει η οικονομία. Δεν γίνεται αλλιώς. Και να μπορούν να δανείζουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
5: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Πραγματικά το λέω αυτό. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συντονίζεστε στον Μάχη FM 99,8. Τις καλημέρες μου στο μικρόφωνο εκτάκτος για τελευταία μέρα σήμερα για τέτοια ώρα, 7 με 8, ο Ιωάννης Βασιλιάδης. Από αύριο επιστρέφει ο Κωνσταντίνος Ερμές. Επομένως, επιστρέφουν και οι προθερινοί έτσι ρυθμοί του σταθμού. Εσείς παρόλα αυτά σήμερα συντονίζεστε στο Μάχη FM, ακούτε το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης, της Αθήνας, της περιφέρειας Αττικής, ολόκληρης της Ελλάδας, όπου μπορείτε ανά πάσα στιγμή να συντονίζεστε και ψηφιακά από το mahifm.gr. Μπαίνοντας στην ιστοσελίδα, πάνω δεξιά υπάρχει ένα έτσι κόκκινο βελάκι, το οποίο μπορείτε να το πατάτε και να συντονίζεστε από όπου και αν βρίσκεστε, ακόμη και από το εξωτερικό, αλλά μπορείτε και να περιηγηθείτε στο ενημερωτικό περιεχόμενο, στην ειδησιογραφία της ιστοσελίδας. Δεδομένου το ότι έχουμε μια μεγάλη ατζέντα όπως κάθε μέρα και δεν, ο χρόνος τρέχει, θα έχουμε έτσι να κάνουμε την πρώτη πρωινή επισκόπηση σε ορισμένες βασικές ειδήσεις όπου απασχόλησαν την επικαιρότητα, απασχολούν έτσι την κοινή γνώμη, απασχολούν και έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Εσείς παρόλα αυτά μπορείτε να επισημαίνετε δικά σας σχόλια, δικές σας αναφορές ή κάτι το οποίο μπορεί να σας προξένησε το ενδιαφέρον. Μπορείτε να το σχολιάσετε, μπορείτε να το στείλετε και να το επισημάνετε στη μηνυματιέρα, όπως χαρακτηριστικά την αποκαλούμε έτσι, το Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα στο 69-43-63-54-51. Θα το επαναλάβω για να το σημειώσουν όσοι ενδιαφέρονται, στο 69-43-63-54-51. Ραγδαίες οι εξελίξεις και σήμερα. Μαζί μου για την διεξαγωγή της εκπομπής έχω στον ήχο, στην κονσόλα, τον Ανδρέα Γεννητόπουλο, ο οποίος με τη βοήθεια του θα με βοηθήσει να διεξάγουμε την εκπομπή όσο το δυνατόν πιο ομαλά και όσο το δυνατόν πιο ευχάριστα γίνεται ως προς τους ήχους και για το πώς ακούγομαι.

Έτσι σήμερα βλέπουμε ότι ο καιρός συρρυκνώνεται και μιας και το αναφέρετε και εσείς, είναι κάτι το οποίο αλλάζει έτσι λίγο το σκηνικό του καιρού. Βλέπω ότι οι μετεωρολόγοι βάσει των πληροφοριών έχουν αρχίσει να κινητοποιούνται και να αρχίσουν να δίνουν τους δικούς τους όρους, να περιγράφουν τους δικούς τους έτσι μετεωρολογικούς όρους. Βλέπω ότι το χαμηλό βαρομετρικό, όπως αποκαλείται, αρχίζει και επεκτείνεται στην Ελλάδα. Φαίνεται πως οι θερμές με τις ψυχρές αέριες μάζες που έρχονται από τον βορρά και από τον νότο, έτσι από τη θάλασσα που θερμαίνεται από την περιοχή της Λιβύης, φαίνεται πως θα προκαλέσει αλλαγή των καιρικών συνθήκων τις επόμενες ημέρες. Αυτό φαίνεται, όπως θα δείτε και εσείς, έξω στον ουρανό, όπου θυμίζει περισσότερο φθινόπωρο.

Βλέπω εδώ πληροφορίες ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έχει τοποθετηθεί ακόμη και για τα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Βλέπω τίτλους εδώ πέρα, βαρύγδουπους, διάβημα προς την Τουρκία για πρώτη φορά. Βλέπουμε μία απάντηση. Εικάζω, όπως φαντάζομαι υποψιάζεστε κι εσείς, πόσο ήπια, πόσο χλιαρή μπορεί να είναι αυτή η απάντηση. Βέβαια, είχαμε και χθες καινούριες προκλητικές δηλώσεις, καινούριες προκλητικές τοποθετήσεις για τις εθνικές επαιτίους σχετικά με την Μικρά Ασία που είδαμε. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας είχε προχωρήσει σε νέες προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Ελλάδας.

βλέπω πληροφορίες σχετικά με έρευνες, δημοσιογραφικές έρευνες που έχουν να κάνουν με αεροπορικά δυστυχήματα στην Ελλάδα εντός μιας δεκαετίας. Βλέπω ότι συνολικά είναι 50 οι νεκροί. Βλέπουμε από εγκληματικότητα πάλι μια πλούσια ατζέντα η οποία απασχολεί όσο αφορά αυτό. Βλέπουμε έντονη επικαιρότητα και ως προς τις διεθνείς εξελίξεις. Έχουμε την αλλαγή, την ραγδαία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας και όσο αφορά την επικράτηση της εναλλακτικής για τη Γερμανία, το AfD. Βλέπουμε ότι μπαίνει σε τροχιά πολιτικής κρίσης και το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία και Σκωτία, οι ηγέτες των κρατηδίων, προχώρησαν σε κοινή διακήρυξη, στην υπογραφή κοινής διακήρυξης και απαιτούν από την κεντρική εξουσία του Ηνωμένου Βασιλείου να τους παραχωρήσει το δικαίωμα να προχωρήσουν σε τοπικά δημοψηφίσματα ως προς την αυτονόμησή τους. Ζητούν περισσότερη αυτονομία. Το σκηνικό είναι αρκετά δύσκολο όσο αφορά για το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι το πράγμα πηγαίνει όλο και περισσότερο ως προς την απόσχηση. Φαίνεται πως αυτές οι τρεις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν και βλέπουν τα κρατήδια τους να ευνοούνται περισσότερο σε μια πιο ευρωπαϊκή πορεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε στη Σουηδία να εξακολουθεί να επικρατεί το πολιτικό θρίλερ ως προς τις καταμετρήσεις των ψήφων. Φαίνεται ότι τα αποτελέσματα θα είναι αρκετά οριακά. Φαίνεται πως τα πράγματα ζορίζουν ως προς το σχηματισμό κυβέρνησης. Κονταροχτυπιέται η δεξιά με τους σοσιαλδημοκράτες. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Αναμένουμε σήμερα και τα οριστικά αποτελέσματα.

αναφέρεται πόσο ο Χριστοδουλίδης με το Μητσοτάκη έχουν προχωρήσει ως προς το GSI, το καλώδιο, και αποφάσισαν ότι θα προχωρήσουμε και στην πληρωμή του έργου ύψους 25 εκατομμυρίων. Είχαμε εξελίξεις στη δίκη για τα Τέμπη, όπου δεκτό πρότεινε να γίνει η εισαγγελέα το αίτημα για να εξεταστεί το κινητό του σταθμάρχη από τη δίκη. Είχαμε χθες τις καταθέσεις πολλών συγγενών των θυμάτων από το δυστύχημα και κρατικό έγκλημα των Τεμπών.

Είχαμε σαφώς την κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, του αγαπημένου και δημοφιλή τραγουδιστή, όπου είδαμε ποιοι ήταν οι παρευρισκόμενοι. Υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις ως προς την υπόθεση του ιατρείου και θα το δούμε αμέσως. Από την εγκληματικότητα είχαμε επίσης αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή των Σπατών, όπου η αστυνομία έκανε έφοδο σε ένα κέντρο που είχε στηθεί, τηλεφωνικό κέντρο που είχε στηθεί για την εξαπάτηση κυρίως ηλικιωμένων ανθρώπων, με τη μέθοδο της προσποίησης ότι είναι λογιστές ή υπάλληλοι οργανισμών και επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αποσπούνε χρήματα. Το άλλο τραγικό για τη δημόσια υγεία είναι ότι η Περιφέρεια Αττικής, οι αρχές, μια υπηρεσία, η κτηνοτροφική συγκεκριμένα, πάνω σε στην οικειοθελή, έτσι, στο πατριωτικό αίσθημα, αν θέλετε, των υπαλλήλων, να κάνουν εξονυχιστικούς ελέγχους, διαπίστωσαν και εντόπισαν τουλάχιστον 20 τόνους ακατάλληλου ψαριού που ετοιμαζόταν να εισχωρήσει εντός της ελληνικής αγοράς και το περιεχόμενο του εμπορίου προέρχονταν από την Τουρκία. Θα το εξετάσουμε και αυτό το ζήτημα. Αλλεπάλληλα περιστατικά μαστίζουν ακόμη την νεολαία και ως προς την κατανάλωση αλκοόλ. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ανήλικοι του ύψους των 15 ετών, 15-16 ετών παιδιά, τα οποία βρήκανε τρόπους να πλαστογραφούν ταυτοποιητικά στοιχεία, να πλαστογραφούν έγγραφα προκειμένου να εμφανίζονται ως ενήλικοι και να καταναλώνουν αλκοόλ. Και προφανώς η επικαιρότητα στρέφεται και ως προς την πρεμιέρα της σχολικής χρονιάς, όπου βλέπω ρεπορτάζ το οποίο αναλύει το ότι υπάρχουν τουλάχιστον 8.500 κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αναλύονται οι περιοχές που έχουν και τα περισσότερα προβλήματα και υπάρχουν σκέψεις για νέες κινητοποιήσεις.

Εμείς θα ξεκινήσουμε από τις ρογμές στα θεμέλια, στα σπίτια που βιώνουν το τρόμο, στα σπίτια που βουλιάζουν από τις καθυζήσεις της Κυψέλης, στις κατεστραμμένες περιουσίες και για το κράτος το οποίο για άλλη μια φορά προσπαθεί να παίξει κρυφτούλι με τους πολίτες και τις ζωές των πολιτών, βαφτίζοντας το κατασκευαστικό αυτό φιάσκο μάλιστα ως εθνικό έργο, έτσι τόσο προκλητικά, τα οποία σιγά σιγά οι αποκαλύψεις έρχονται όλο και περισσότερο στην επιφάνεια και όσο αφορά την επέλαση του Μετροπόντικα. Το περιβόητο πόρισμα των ανεξάρτητων εμπειρογνώμων, το οποίο η κεντρική εξουσία έτσι επιχείρησε να αγνοήσει πολλάκες και το είδαμε από τα ρεπορτάζ, τα οποία υπήρχαν θέματα και ως προς τη ρήτρα εμπιστευτικότητα, το οποίο απασχόλησε και είχαμε αναλύσει και εδώ πέρα, περνάει πλέον στην εισαγγελία Αθηνών το πόρισμα αυτό και αναμένεται βάσει των κατοίκων και τις καταγγελίες να ξεγυμνωθεί έτσι και η αδιαφορία των κρατικών μηχανισμών ως προς την υπόθεση. Διότι να υπενθυμίσουμε ότι και τα έργα του Μετροπόντικα, όπως αποκαλύφθηκε, είχαν ανασταλεί και από τον περασμένο Μάιο. Η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό ΑΕ άρχισε έτσι σιγά σιγά να ξυλώνεται, γιατί είχαμε τον πρόεδρο της εταιρείας, τον Χρήστο Καραδήμα, να εγκαταλείπει άρον-άρον τη θέση του, επικαλούμενος μια βολική δικαιολογία, την οποία συναντάμε στις περισσότερες των περιπτώσεων, τους προσωπικούς λόγους. Εγώ εικάζω προσωπικά για να μην δοθούν περαιτέρω επεξηγήσεις και εξηγήσεις. Για τις υπουργικές συνελεύσεις, για όλα, για τη θέση, μεταβατικά αναλαμβάνει τη θέση του Προέδρου ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος, όπως βλέπω από τις πληροφορίες. Και οι περισσότεροι κάτοικοι καταγγέλουν το γεγονός ότι παραιτήθηκε έτσι ευνηδιαστικά και σε αυτή τη χρονική στιγμή ο Πρόεδρος της Ελληνικό Μετρό, αποτελεί και μία ομολογία αποτυχίας. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαν προηγηθεί και πάμπολες καθησυχαστικές δηλώσεις και παρόλα αυτά από τα πορίσματα, όπως φάνηκε, υπήρχαν θέματα στατικότητας στα κτίρια. Και μόνο εφόσον βγήκε αυτό στη φόρα με αυτόν τον τρόπο και εφόσον οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν και εφόσον έγινε όλη αυτή η φασαρία, ξεσηκώθηκε η σκόνη, ακολούθησε η Δημοτική Αρχή και οποιοδήποτε άλλος από τους υπουργούς, και έτσι έχουμε σήμερα την τοποθέτηση του Δημάρχου, ο οποίος δεσμεύτηκε να παραδώσει το φάκελο στον εισαγγελέα για να προχωρήσει η διαδικασία.

Αναμένουμε τις εξελίξεις για να δούμε αν θα ανατραπεί η εικόνα που αντιλαμβάνονται έτσι οι οργανισμοί, οι εργολάβοι και η πολιτεία, τους πολίτες, σαν να πρόκειται για αριθμούς. Σαν να πρόκειται λοιπόν αριθμούς μπροστά στο βωμό των εργολαβικών χρονοδιαγραμμάτων. Και προφανώς για να δούμε επιτέλους να αποδίδεται και δικαιοσύνη ως προς τις προχειρότητες των δημοσίων έργων, διότι έχουμε δει σε πολλά από τα περιστατικά, σε πολλά από τα κρατικά εγκλήματα να γίνονται παραιτήσεις και να λειτουργούν ως ασπίδα του συστήματος. Δεν μπορεί στη χώρα, σε μια ευρωπαϊκή πολιτισμένη χώρα όπου η δικαιοσύνη λειτουργεί άρτια, να υπάρχουν απλές παραιτήσεις μεγάλων κεφαλιών και να μένουμε εκεί πέρα, να κολλάμε εκεί πέρα και να μην αποδίδεται ποτέ πραγματική δικαιοσύνη.

Κι αν νομίζετε ότι το κράτος αδυνατεί να προστατεύσει τους πολίτες μόνο στις βασικές υποδομές του, κάνετε λάθος, διότι η πραγματικότητα είναι πιο ζωφερή, όπως αποκαλύπτεται και από πολλές από τις πόρτες πολλών ιδιωτικών ιατρείων της πρωτεύουσας και όχι μόνο, που αποδεικνύουν το πόσο έτσι θεσμική τύφλωση υπάρχει στους θεσμούς, όπου και τελικά κοστίζει τις ανθρώπινες ζωές. Και αναφέρομαι σε ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της επικαιρότητας ως προς τις θεραπείες θαύματα που προβάλλονται από κομπογιανίτες, τυχοδιώκτες, κερδοσκόπους, οι οποίοι υπόσχονται αυτού του είδους τις θεραπείες και τελικά έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Το περιβόητο ιατρείο στο Κολονάκι, εκεί ακριβώς όπου γράφτηκε και ο τραγικός επίλογος και η καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζονάκη, αποτέλεσε σκηνικό και για καινούριες καταγγελίες, διότι αποτελούσε ορολογιακή βόμβα, το οποίο δρούσε ανενόχλητο 5 χρόνια με το παράνομο μηχάνημα, όπως είδε και από τα ρεπορτάζ, όπου από εκεί πέρα και όλα εμφανίζεται μια νέα ανατριχιαστική καταγγελία, το οποίο δεν αφήνει μάλιστα και κανένα περιθώριο και έχει να κάνει με μια 35χρονη γυναίκα από την Κύπρο, η οποία βρέθηκε στην ίδια θέση με τον δημοφιλή τραγουδιστή, όπως αποκαλύπτει η καταγγελία. Ο πατέρας της, βάσει του γεγονότος, ξεζουμίστηκε κυριολεκτικά οικονομικά, καταβάλλοντας δεκάδες χιλιάδες ευρώ για απανωτές συνεδρίες πλάσμα αφαίρεσης, με τον σκοπό, με την ελπίδα να επιτύχει περισσότερη μακροζωία. Με αποτέλεσμα η ανεξέλεγκτη αυτή δράση να αποφέρει και την κατάρρευση της 35χρονης, η οποία χρειάστηκε από τις θεραπείες να καταλήξει στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί σε παθολογική κλινική του νοσοκομείου Υγεία προκειμένου να σωθεί. Ο νεφρολόγος Χρήστος Ιατρού, ανοίγοντας τον ασκό του Αιώλου, μέσω δημόσιας τοποθέτησής του, ξεγύμνωσε το σαθρό αυτό σύστημα ελέγχου που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Η Διευθύντρια του Νοσοκομείου Υγεία ενημέρωσε για την κατάληξη της κοπέλας. Ο Ιατρικός Σύλλογος είχε ενημερωθεί προφορικά και είχε προχωρήσει το 2025 σε έναν έλεγχο, το οποίο αποδείχθηκε έλεγχος παροδία στο εν λόγω ιατρείο, διότι δεν βρέθηκε και ποτέ από αυτούς τους ελέγχους, ο οποίος δεν ήταν ένας έλεγχος. Βάσει επίσης το ρεπορτάζ και από δηλώσεις που παρακολούθησα του Υπουργού Υγείας, είχαν γίνει, αν θυμάμαι καλά, περίπου 3 έλεγχοι όπου δεν βρέθηκε αυτό το παράνομο μηχάνημα. Το μηχάνημα αυτό φαίνεται πως ήταν ένα μηχάνημα φάντασμα, και γιατί το λέω αυτό, ήταν αδήλωτο στις αρχές και προφανώς παρέμεινε αδήλωτο, παρέμεινε κρυφό, παρότι μάλιστα η ελβετική κατασκευάστρια εταιρεία, σύμφωνα με το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, διατηρεί επίσημη και γνωστή αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη.

Καταρχάς να επισημάνουμε αυτό το σημαντικό, το οποίο διαδίδεται πλέον, ξυπνήσανε και το διαδίδουνε, ότι η πλασμαφαίρεση καμία σχέση δεν έχει με την καταπολέμηση της γύρανσης, προκειμένου οι άνθρωποι να γίνονται πιο νέοι. Να είστε, να εφίσταται η προσοχή σας. Όταν ακούτε για αυτού του είδους η μελέτη, δεν υπάρχουν τέτοιες μελέτες όπως μιλούν και αποδεικνύουν οι ειδικοί, οι προαναφέροντες, οι ιατροί και οι ειδικοί, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μελέτες.

Πάντως, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση του ευνίδιου θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, στο ιατρείο, σε αυτό το ιατρείο στο Κολωνάκι, εξελίσσεται ραγδαία σε μια πιο σκοτεινή υπόθεση και μάλιστα ιατρικής συγκάλυψης. Ο καλλιτέχνης που άφησε την πνοή του κατά τη διάρκεια της ιατρικής συνεδρίας πλασμαφαίρεσης έχουν ως αποτέλεσμα να έρθουν σήμερα ακόμη πιο ανατριχιαστικά στοιχεία. Έρχεται στην επιφάνεια η εγκληματική μέθη που συνέβη και στην επιφάνεια έρχονται και ορισμένοι αγνοημένοι συναγερμοί που εξέπεμπε το συγκεκριμένο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Η αρχή του τέλους φαίνεται πως γράφτηκε πριν καν ξεκινήσει η κυρίως θεραπεία. Οι αστυνομικές πηγές αποκαλύπτουν πως ο τραγουδιστής φέρεται να υποβλήθηκε σε διαδικασία ενδοφλέβειας μέθης για να παραμείνει ήρεμος, μια ιατρική πράξη ωστόσο που απαιτεί ρητά την παρουσία αναισθησιολόγου αλλά και τη συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών οργάνων. Το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τέθηκε σε λειτουργία στις 2:37, 45 λεπτά αργότερα, στις 3:22 άρχισε να εκπέμπει αλλεπάλληλους συναγερμούς. Σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας, η γιατρός φέρεται να πατούσε το κουμπί επικύρωσης, αγνοώντας τα ηχητικά αλέρτ της σημάντησης συναγερμού, συνεχίζοντας τη διαδικασία σαν να μην συνέβαινε απολύτως τίποτα. Από τις 3:23... έως και τις 3:27 οι καρδιακοί παλμοί του τραγουδιστή κατέρευσαν και μηδενίστηκαν. Εκείνα τα 4 λεπτά, τα κρίσιμα εκείνα λεπτά, τα οποία αν υπήρχε απεινιδωτής βάσει το ρεπορτάζ θα μπορούσε να επαναφερθεί στη ζωή. Η καρδιά όμως σταμάτησε. Αποδεικνύεται όλο και περισσότερο ένα ύποπτο παιχνίδι πάνω στη ζωή, αλλά και παραβατική ενέργεια, παραβατική δράση ως προς το ΕΚΑΒ, ως προς το κάλεσμα του ΕΚΑΒ. Η τραγωδία παίρνει διαστάσεις ανοιχτής συγκάλυψης με τα όσα ακολούθησαν από εκείνα τα τραγικά λεπτά. Τα ψηφιακά δεδομένα κατέγραψαν ένα ύποπτο διπλό αλάρμ στις 3:45 με το μηχάνημα να ενεργοποιείται ξανά για λίγα λεπτά, ενώ είχε τεθεί ήδη εκτός λειτουργίας. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο αυτή η επανεκκίνηση να έγινε εσκεμμένα, προκειμένου να θολώσουν τα νερά και να παραπλανήσουν τις αρχές. Ένα από τα πιο εξοργιστικά στοιχεία της υπόθεσης παραμένει η εγκληματική καθυστέρηση της ειδοποίησης του ίδιου του ΕΚΑΒ, διότι η κλήση για βοήθεια έγινε στις 4:11, δηλαδή 49 ολόκληρα λεπτά μετά το πρώτο συναγερμό του μηχανήματος. Για σχεδόν μία ώρα η ζωή του καλλιτέχνη χανόταν, χωρίς να κληθούν οι διασώστες, οι οποίοι τελικά έφτασαν μόλις 3 λεπτά μετά την κλήση. Ήδη όμως ήταν πολύ αργά.

Τα σβησμένα ψηφιακά ίχνη. Το απόλυτο αποδεικτικό στοιχείο σε αυτό το ιατρικό δράμα προήλθε από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Οι πραγματογνώμονες ανέκτησαν από το κινητό τηλέφωνο της εμπλεκόμενης ιατρού, της Ιωάννας Γάκα, διαγραμμένες φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον Γιώργο Μαζονάκη σε κατάσταση ύπνωσης. Το στοιχείο σοκάρει και ως προς το περιεχόμενό του, αλλά και ως προς τον χρόνο που έγινε. Τα αρχεία σβήστηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, ακριβώς τη στιγμή που οι δύο γιατροί αναζητούνταν από την αστυνομία. Λίγο μάλιστα πριν εμφανιστούν και ο θελός στο αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης στις 7:45 το απόγευμα. Κάτω από το βάρος αυτών των συντριπτικών αποδείξεων, η δικαιοσύνη αλλάζει στάση, διότι το κατηγορητήριο κάνει πλέον λόγο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και οι δύο γιατροί καλούνται την ερχόμενη Τρίτη να δώσουν εξηγήσεις. Θα πρέπει να απαντήσουν για τη χορήγηση των φαρμάκων χωρίς αναισθησιολόγο, για τους συναγερμούς που αγνόησαν, για τα 49 χαμένα λεπτά μέχρι να καλέσουν το ασθενοφόρο, αλλά και για τα πιστήρια που επιχείρησαν να εξαφανίσουν. Η αλήθεια θα πέσει, βρίσκεται πλέον, θα πέσει στα χέρια του ανακριτή.

Το ιατρικό αυτό θρίλερ με τη τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη παίρνει και νέες διαστάσεις με τον ίδιο τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ο οποίος προχώρησε σε μια νέα κρίσιμη δημόσια παρέμβαση με τη σειρά του, διότι μετά τον σάλο που έχει προκληθεί για το πώς μια τόσο σοβαρή και επικίνδυνη διαδικασία όπως η πλασμαφαίρεση έλαβε χώρα σε ένα απλό ιδιωτικό ιατρείο στο Κολονάκι. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών προχώρησε στις δηλώσεις και ανέφερε σε όλους τους τόνους πως η συγκεκριμένη ιατρική πράξη απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά από την ιατρική επιστήμη να εκτελείται σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, ρίχνοντας ξεκάθαρα τον μπαλάκι των νομικών και ηθικών ευθυνών στον επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό της εκάστοτε δομής. Μάλιστα, πώς να μην προχωρήσει σε αυτούς τους τόνους όταν υπάρχει ελλιπέστατο προσωπικό ως προς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιεί ελέγχους σε χιλιάδες ιατρία. Απαντώντας στο πιαστικό ερώτημα της κοινής γνώμης για το ποιος τελικά ελέγχει αυτά τα ιατρία, ο Ιατρικός Σύλλογος βάζει με τις δηλώσεις του τα πράγματα στη θέση τους, διότι η ανακοίνωση αναφέρει ότι η συνολική ευθύνη για τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής και για κάθε απόφαση που παίρνεται πράξη ή εγκληματική παράληψη γύρω από την πρόληψη και την θεραπεία ενός ασθενούς βαραίνει τον υπεύθυνο γιατρό. Και ο Ιατρικός Σύλλογος υπενθυμίζει πως η δική του δικαιοδοσία αφορά την αδειοδότηση και την εποπτεία, έχοντας υπό την ομπρέλα του ένα τεράστιο αριθμό που ξεπερνά τις 16.500, τους 16.500 φορείς υγείας υπό την εποπτεία. Τα οποία σαφώς αποτελούνται από απλά ιατρία μέχρι και διαγνωστικά κέντρα σε ολόκληρη την περιφέρεια της Αθήνας. Το πώς πραγματοποιούνται αυτοί οι έλεγχοι βάσει των πληροφοριών και του ρεπορτάζ πριν δοθεί οποιαδήποτε άδεια λειτουργίας, μια ειδική τριμελής επιτροπή του Συλλόγου περνάει από το μικροσκόπιο τους χώρους. Από το 2024 βάσει τα στοιχεία μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί περίπου 5.500 φορείς για μια αρχική αδειοδότηση, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.000 έκτακτοι ή δειγματοληπτικοί έλεγχοι πολλές φορές έπειτα από καταγγελίες των ίδιων των πολιτών. Από τις καταγγελίες των πολιτών τώρα υπάρχει ένα άλλο νταβατζιλίκι για την υγεία που αποκαλύπτεται ως προς τις αποκαλύψεις και τις πληροφορίες, διότι ήδη από χθες έχει εξογήσει το Πανελλήνιο το γεγονός ότι για να προχωρήσει ένας πολίτης σε μια καταγγελία, για να καταγγείλει ένα φακελάκι ας πούμε το 50 ευρώ, για να καταγγείλει το οτιδήποτε από κάποιο από αυτά τα ιατρία πρέπει να πληρώνει παράβολο 50 ευρώ. Διότι χωρίς τα 50 ευρώ, χωρίς το αποδεικτικό της πληρωμής, η καταγγελία δεν μπορεί να εξεταστεί όπως αποκαλύπτεται και όπως αναλυτικά φαίνεται και από τα ρεπορτάζ, και υπάρχει μάλιστα και ένα πιο αναλυτικό ρεπορτάζ από το voicenews.gr όπου μπορείτε να ενημερωθείτε κι εσείς ως προς αυτό.

Ο έλεγχος εξετάζει την νόμιμη παρουσία του υπεύθυνου ιατρού, την ορθή διαρρύθμιση του χώρου και τον υπάρχοντα εξοπλισμό, αλλά και την αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής στα ιατρεία. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο κενό, η απουσία ανακριτικών εξουσιών. Παρά τα αυτά, ο Ιατρικός Σύλλογος σπέβδει να προσγειώσει τις προσδοκίες, τονίζοντας πως ένας επιτόπιος έλεγχος αποτυπώνει απλώς τη δεδομένη στιγμή. Άρα είναι πρακτικά και αντικειμενικά δύνατον να παρακολουθούνται σε 24-ωρη βάση όλα αυτά τα χιλιάδες ιατρία με κάμερες ασφαλείας. Ακόμη πιο κομβικό και μάλιστα είναι και το γεγονός ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν διαθέτει εκ του νόμου διοκτικές και ανακριτικές εξουσίες. Τέτοιες ελεγκτικές αρμοδιότητες ανήκουν σε κρατικούς μηχανισμούς όπως η αστυνομία, το ΣΔΟΕ, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

κράτος όμως μάλλον λειτουργεί περισσότερο ως μεσητικό γραφείο πολυτελείας που μοιράζει δωρεάν κρατικά νεοκλασικά κτίρια για να στεγαστούν τα πολιτικά καπρίτσια. Αυτό που ανέφερα μόλις δεν αποτελεί υπερβολή, διότι είναι η πραγματικότητα. Ένα ζήτημα δηλαδή θεσμικής και πολιτικής υποκρισίας που έρχεται στο φως βάσει ρεπορτάζ και αφορά το περιβόητο ίδρυμα του Αντώνη Σαμαρά. Ένα ίδρυμα, όπως φαίνεται από τις ίδιες πηγές, ένα ίδρυμα φάντασμα χωρίς απολύτως ουσιαστική δραστηριότητα, το οποίο ανταμείφθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού με ένα μεγαλοπρεπές κτίριο στην καρδιά της Αθήνας με μηδενικό ενίκιο, παραχωρημένο χαριστικά μέχρι το μακρινό 2034. Το πώς και το γιατί ένα ανενεργό νομικό πρόσωπο σιτίζεται με δημόσια περιουσία αποτελεί μνημείο για το πώς οι κυβερνήσεις αντιλαμβάνονται μάλλον το κράτος, δηλαδή ως προσωπικό λάφυρο. Ξετυλίγοντας όμως το κουβάρι αυτής της μεθόδευσης που αποδεικνύεται από τη σύψη του συστήματος, ο Μεσσήνιος πολιτικός ίδρυσε το συγκεκριμένο ίδρυμα τον Μάιο του 2021 με σκοπό να μεταλαμπαδεύσει, υποτίθεται να μεταλαμπαδεύσει στις νέες γενιές τις ιδέες του. Η πραγματικότητα ωστόσο είναι οριακά κωμικο-τραγική. Πέρα από την επικοινωνική εκδήλωση το Δεκέμβριο του 2022, η τύχη του ιδρύματος έκτοτε κυριολεκτικά αγνοείται. Άρα μιλάμε για έναν οργανισμό που δεν διαθέτει καν ιστοσελίδα, δεν έχει καμία παρουσία στα social media και καμία καταγεγραμμένη δημόσια δράση. Κι όμως το ίδρυμα αυτό κρίθηκε κατάλληλο για να στεγαστεί δωρεάν σε κρατικό κτίριο. Με μια απόφαση που φέρει την υπογραφή της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη τον Ιανουάριο του 2024, παραχωρήθηκε στο ίδρυμα ένα εντυπωσιακό νεοκλασικό επί των οδών Θέσπιδος 8 και Ραγκαβά, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Η παραχώρηση δεν είναι προσωρινή, αλλά έχει ορίζοντα δεκαετίας, μέχρι το 2034. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει εξασφαλίσει ένα πολυτελές αρχηγείο χωρίς να καταβάλει ούτε ένα ευρώ στα κρατικά ταμεία. Προφανώς η παραχώρηση αυτή εγείρει τεράστια ερωτήματα για τα κριτήρια που είχε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο, όπως αποκαλύπτεται με αυτό το ρεπορτάζ, μοιράζει περιουσία του ελληνικού λαού σε οργανισμούς χωρίς κανένα ενεργό έργο, απλώς και μόνο επειδή φέρουν το όνομα ενδεχομένως ενός πρώην πρωθυπουργού.

θα αλλάξουμε κλίμα και θα περάσουμε, θα προχωρήσουμε στο να εξετάσουμε τους 20 τόνους τοξικού μείγματος που βαφτίστηκαν κονσέρβες τόνου από την Τουρκία. Τα 20 τόνοι οι οποίοι ήταν έτοιμοι να σερβιριστούν σε ελληνικά τραπέζια, στην ελληνική αγορά, και το γεγονός ότι ήταν έτοιμο αποδεικνύει με έναν εφιαλτικό τρόπο πως τα σύνορα της χώρας μας και οι έλεγχοι για την εγχώρια αγορά παραμένουν ένα ξέφραγκο αμπέλι. Μιλάμε για 1903 χαρτοκιβώτια με κονσερβοποιημένο τόνο σε ηλιέλαιο συνολικού καθαρού βάρους 19.448 κιλών, τα οποία βρέθηκαν φορτωμένα με ισταμίνη σε επίπεδα που δεν θα έφερναν απλά την αδιαθεσία σε όποιον το κατανάλωνε, αλλά απειλούσαν τη δημόσια υγεία. Το φορτίο εντοπίστηκε από τους λιγοστούς υπαλλήλους της περιφέρειας Αττικής στον συνοριακό σταθμό ελέγχου του Πειραιά. Ο επίσημος εργαστηριακός έλεγχος από τη Χημική Υπηρεσία του Πειραιά του Γενικού Χημείου του Κράτους κατέγρεψε το επικίνδυνο αυτό χάος. Ενώ το ανώτατο επιτρεπτό όριο ισταμίνης είναι τα 100 μιλιγκράμμα ανά κιλό, οι συγκεκριμένες τουρκικές κονσέρβες χτυπούσαν κατά μέσο όρο τα 574,1 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Μάλιστα, σε 5 από τα 9 δείγματα η τοξική ουσία ξεπερνούσε με χαρακτηριστική άνεση τα 200 μιλιγκράμμα ανά κιλό. Ολόκληρη αυτή η ποσότητα που χαρακτηρίστηκε άκρως ακατάλληλη για ανθρώπινη κατανάλωση κατασχέθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Ανατολικής Αττικής και οδηγείται σε εγκεκριμένη μονάδα αποτέφρωσης. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο δείχνει, μαζί με πολλά άλλα τα οποία εξετάσαμε ήδη, εξετάζουμε εδώ πέρα από τον ραδιοφωνικό σταθμό το Mike FM, ότι αποτύχει ζούμε. Διότι για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η κρατική υποκρισία και το πόσο μοναχική και παρετημένη από το κράτος και την κυβέρνηση είναι οι ελεγκτικές αρχές. Και το λέω αυτό διότι η κεντρική κυβέρνηση αφήνει συστηματικά αυτούς τους μηχανισμούς να καταραίουν. Όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, είτε στις υποδομές, βλέπε Βιολάντα και όχι μόνο εργοστάσια, βλέπε εδώ πέρα. Και είχαμε και τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη, του Χαρδαλιά, ο οποίος ανακοίνωσε την κατάσχεση και ο ίδιος, βάσει των καταγγελιών, πέταξε το γάντι στο κεντρικό κράτος, διότι υπογράμμισε ότι υπάρχουν, ομολόγησε ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις στο προσωπικό. Είναι αδιανόητο το 2026 η προστασία του καταναλωτή να στηρίζεται απλά και μόνο στο φιλότιμο μιας ομάδας υπαλλήλων της περιφέρειας,

Αυτή η κατάσχεση έρχεται να κουμπώσει πάνω σε ένα σερί ευρημάτων. Το Δεκέμβριο του 2024, εν μέσω εορτών, κατασχέθηκαν 26,67 τόνοι αλλοιωμένων κρεάτων. Λίγες εβδομάδες μετά, τον Ιανουάριο του 2025, σταμάτησαν στο λιμάνι του Πειραιά πάνω από 20 τόνους παράνομων ζωικών υπολοιμάτων. Με 13.784 κιλά χοιρινών υπολοιμάτων και 6.559 κιλά από δέρματα χοίρων. Μέσα σε 30 μήνες, οι ελεγκτές έχουν πραγματοποιήσει συνολικά 24.136 ελέγχους και έχουν επιβάλει πρόστιμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Το θέμα είναι πόσοι ακόμα τόνοι τέτοιου διατροφικού σκουπιδιού περνούν καθημερινά τα σύνορα όσο ο ελεγκτικός μηχανισμός παραμένει υποστελεχωμένος.

Προχωράμε στο επόμενο ζήτημα για ένα τύπου βιομηχανικού, οριακά τύπου τηλεφωνικού κέντρου και τηλεφωνικού κέντρου απάτης στημένο στην Αττική, το οποίο ξεγύμνωσε για άλλη μια φορά την πραγματικότητα και τη μάστιγα των τηλεφωνικών εξαπατήσεων. Στα Σπάτα, μια αδίστακτη συμμορία είχε μετατρέψει ένα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε ολόκληρο στρατηγείο λαιλασίας ηλικιωμένων, συγκεντρώνοντας λία που ξεπερνά 450.000 ευρώ. Οι επιτίδοι δρούσαν ανενόχλητοι από τις αρχές του καλοκαιριού, αγοράζοντας ελεύθερα παλιούς τηλεφωνικούς καταλόγους από την περιοχή στο Μοναστηράκι, το κέντρο της Αθήνας, για να στοχοποιήσουν πιο ευάλωτα θύματα, αποδεικνύοντας πόσο δραματικά προστάτευτος παραμένει ο πολίτης. Τα μέλη της οργάνωσης έστησαν ένα άτυπο τηλεφωνικό κέντρο και εξεσκονίζοντας τις σελίδες των καταλόγων επέλεγαν συστηματικά ηλικιωμένους που διέθεταν σταθερή τηλεφωνική σύνδεση. Για να κάψουν τις αντιστάσεις τους υποδίονταν τις περισσότερες φορές τους λογιστές, τους αυστηρούς υπαλλήλους της εφορίας ή τους εκπροσώπους των εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας με το πρόσχημα δίθεν εκκρεμωτήτων, οφειλών ή άλλων έκτακτων αναγκών. Και με αυτόν τον τρόπο κατάφερναν να υφαρπάξουν από τους ανυπεράσπιστους ανθρώπους της οικονομίας μιας ολόκληρης ζωής και πολλές φορές ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα.

Οι αστυνομικοί έχουν ήδη καταγράψει περίπου 700 καταγεγραμμένες απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων που συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο τηλεφωνικό κέντρο. Κατά την έφοδο στον χώρο στα Σπάτα, οι αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν το οπλοστάσιο της συμμορίας, το οποίο αποτελούνταν από σωρία κινητών τηλεφώνων και καρτών SIM, εργαλεία που εξακολουθούν να κινούνται χωρίς κανένα ουσιαστικό ρυθμιστικό πλαίσιο, και η επιχείρηση οδήγησε τελικά στη σύλληψη συνολικά 6 ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα.

Επειδή βλέπω ο χρόνος να πιέζει και να τρέχει, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να κλείσει η εκπομπή, βλέπω ότι είναι 7 και 56. Να προχωρήσουμε σε μια πρακτική ενημέρωση σχετικά με την μετακίνηση των πολιτών για σήμερα, διότι από χθες 14 και σήμερα 15 Σεπτεμβρίου τα δρομολόγια του μετρό και του τραμ στην Αθήνα θα λειτουργήσουν με παρατεταμένο ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι θεατές συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Η Στασία ανακοίνωσε τις αλλαγές στα τελευταία δρομολόγια που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τις ανάγκες του κοινού που θα παρακολουθήσει τις σχετικές εκδηλώσεις. Συγκεκριμένα, οι γραμμές μετρό και του τραμ θα παραμείνουν σε λειτουργία πέραν των κανονικών ωρών, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των θεατών μετά το τέλος των συναυλιών. Αυτή η προσαρμογή στο πρόγραμμα επιβεβαιώνει και την δέσμευση συγκοινωνικών φορέων για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών σε περιπτώσεις μαζικών εκδηλώσεων και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ αυτών και το καινούριο μέτρο του 24ωρου μετρό το Σάββατο, το Σαββατοκύριακο. Όχι, το Σάββατο. Άρα, στη γραμμή 1 του μετρό στο ΙΣΑΠ από Πειραιά προς Κηφισιά θα τελειώνει στη μία, από Κηφισιά προς Πειραιά επίσης στη μία τα ξημερώματα, από Ομόνια προς Πειραιά στη 1:32, από Ομόνια προς Κηφισιά στη 1:19, από Μοναστηράκι προς Πειραιά στη 1:34 τα ξημερώματα, από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στη 1:16. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίες ιρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 τα ξημερώματα και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 1:43, από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 1:40, από Ομόνια προς Ελληνικό στις 1:54, από Ομόνια προς Ανθούπολη στις 2:03, από Αττική προς Ελληνικό στις 1:49, από Αττική προς Ανθούπολη στις 2:07, από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσης Πλακεντίας στη 1:34, από Δουκίσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στη 1:38, από Μοναστηράκι προς Δουκίσης Πλακεντίας στις 1:55 και από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 2:02 τα ξημερώματα. Το δίκτυο του τραμ από τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση Σύνταγμα προς Πικροδάφνη στη 1:40, προς Ασκληπείο Βούλια στη 1:40 και προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά στις 12:30. Λοιπόν, από αύριο μπαίνουμε σιγά σιγά ξανά στο πρόγραμμά μας, επομένως θα μπορείτε να μας ακούτε στο πεδίο της μάχης 8 με 10. Εσείς σήμερα συντονίζεστε, παραμένετε στους δέκτες του Μάχη FM 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηνών το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσαν τα έργα του μετρό στα δεκάδες κτίρια της Κυψέλης. Η παρέμβαση αυτή έρχεται στη σκιά της παραίτησης του Προέδρου της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Οι κάτοικοι απαιτούν άμεσους στατικούς ελέγχους πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Μείζον πολιτικό και ηθικό ζήτημα προκύπτει από την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να παραχωρήσει δωρεάν ένα νεοκλασικό κτίριο στην καρδιά της Αθήνας για τη στέγαση του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς έως το 2034. Η σχεδόν σκανδαλώδης, όπως φέρεται, αυτή η κρατική παροχή αφορά ένα ίδρυμα φάντασμα, διότι δεν παρουσιάζεται καμία ουσιαστική δραστηριότητα, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Υπό το βάρος των νέων επιβαρυντικών ψηφιακών στοιχείων, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον η φερόμενη χορήγηση μέθης χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, η συστηματική αγνώριση των συναγερμών του μηχανήματος πλάσμα αφαίρεσης, η εγκληματική καθυστέρηση 49 λεπτών για την κλίση του ΕΚΑΒ, καθώς και η προσπάθεια συγκάλυψης μέσω διαγεγραμμένων φωτογραφιών. Μια σοβαρή καταγγελία βαραίνει το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς αποκαλύφθηκε ότι πριν από έναν χρόνο μια 35χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από πολλαπλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στον ίδιο χώρο. Το περιστατικό είχε αναφερθεί προφορικά στον Ιατρικό Σύλλογο, ο οποίος ωστόσο στον έλεγχο που ακολούθησε απέτυχε να εντοπίσει τον αδύλατο ιατρικό εξοπλισμό. Σε παρέμβασή του για τη τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αναφέρει με την σειρά του ότι η θεραπεία της πλασμαφαίρεσης απαγορεύεται ρητά να διενεργείται σε ιδιωτικά ιατρία. Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει πως η ευθύνη για τη λειτουργία της δομής και τις όποιες ιατρικές πράξεις ή παραλήψεις βαρύνει τον επιστημονικά υπεύθυνο γιατρό. Σχεδόν 20 τόνοι ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από τη Τουρκία εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων στο λιμάνι του Πειραιά. Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν επικίνδυνα υψηλά επίπεδα ισταμίνης στο φορτίο, ενώ οι αρχές απέτρεψαν την έγκαιρη διοχέτευσή του στην αγορά. Υπογραμμίζεται πως οι έλεγχοι πρέπει να παραμείνουν αυστηροί. Την άρση του απορρίτου και τον ενδελεχή έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα της πλευράς των θυμάτων. Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί σε κλήσεις, μηνύματα και διαδικτυακές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης διαγραμμένων δεδομένων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας ως αβάσιμους ισχυρισμούς τις ανακοινώσεις της Αθήνας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και κατηγορώντας την Ελλάδα για σφαγές στην περίοδο εκείνη. Από την πλευρά του, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η ιστορική μνήμη αποτελεί απαράγραπτο χρέος και δεν παραχαράσεται. Την άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή Νίκο Παπανδρέου ζήτησαν οι ελληνικές αρχές. Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέντσολα παρέπεψε το ζήτημα στην αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η υπόθεση αφορά μακροχρόνια νομική διαμάχη με πρώην συνεργάτη δάτου. Ο ίδιος δηλώνει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν 6 άτομα από την περιοχή των Σπατών, τα οποία είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης με κύριο σκοπό την εξαπάτηση ηλικιωμένων. Οι δράστες παρίσταναν τους λογιστές ή τους υπαλλήλους της εφορίας. Οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν πάνω από 305.000 ευρώ, ενώ οι αρχές έχουν ήδη καταγράψει εκατοντάδες ακόμη απόπειρες. μετά τις πολύμινες ελλείψεις στις πινακίδες κυκλοφορίας που προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στην αγορά αυτοκινήτου, το Υπουργείο Μεταφορών προωθεί την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας έκδοσής τους. Το νέο νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση προβλέπει τη δημιουργία κεντρικής ψηφιακής πλατφόρμας, ανοιχτό μητρό κατασκευαστών και τη δυνατότητα επιλογής αριθμού κυκλοφορίας με την καταβολή ειδικού παραβόλου. Μαζικά κρούσματα γαστρετηρίτιδας ταλαιπωρούν παίκτες και τεχνικά επιτελεία του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ μετά την επιστροφή τους από διεθνές τουρνουά μπάσκετ στη Ρόδο. Τα ιατρικά επιτελεία των δύο ομάδων, οι οποίες διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο, παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας των νοσούντων, αναζητώντας παράλληλα την κοινή αιτία της ξαφνικής αδιαθεσίας. Σε 5 συλλήψεις ενηλίκων και 2 ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία στα Χανιά και το Ρέθυμνο στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία της ανηλικότητας. Οι υποθέσεις αφορούν υπεύθυνους νυχτερινών καταστημάτων που επέτρεψαν την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους με πλαστές ταυτότητες καθώς και τους γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Η διεθνή επικαιρότητα σε πολιτικό θρίλερ εξελίσσεται ο σχηματισμός κυβέρνησης στη Σουηδία, καθώς το μπλοκ της αντιπολίτευσης υπό τους σοσιαλδημοκράτες της Μαγκαλέντα Άντερσον διατηρεί οριακό προβάδισμα 176 εδρών έναντι 173 της απερχόμενης κυβέρνησης. Παρά τις πιέσεις να παραιτηθεί, ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον διατηρεί ανοιχτές όλες τις επιλογές του μέχρι και την τελική καταμέτρηση. Ο καιρός στην Αττική σήμερα αναμένεται να είναι γενικά νεφελώδης, ωστόσο με την πιθανότητα για κάποια ασθενή τοπική βροχή να παραμένει χαμηλή. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Είστε μαζί μας στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης και για τις επόμενες δύο περίπου ώρες, μία ώρα και 50 λεπτά. Έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα προσπαθήσουμε μαζί να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο ολάκερο, πέρα χωρίς αυτούς τους διαστροφικούς φακούς των συστημικών μέσων ενημέρωσης. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ενώ στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Ο οποίος, εκτός από το να διαλέγει τα κομμάτια έτσι που συνοδεύουν την εκπομπή, φροντίζει και για τα ψηφιακά μέσα του σταθμού. Δηλαδή, είστε στο δρόμο, τώρα μας ακούτε στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου ή στο ραδιόφωνο οπουδήποτε φτάνετε, μπαίνετε στο σπίτι σας, μπαίνετε στο γραφείο σας, μπαίνετε στο κατάστημα, στείνετε τον πάγκο σε οτιδήποτε άλλο θέλετε και δεν έχετε ραδιόφωνο, κήθε. Λύση υπάρχει. Ανοίγετε το σταθερό υπολογιστή, ανοίγετε το φορητό υπολογιστή, ανοίγετε τα γυαλιά σας, τα ρολόγια σας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και πληκτρολογείτε www.machfm.gr. Εκεί πάνω λαμπυρίζει το κουμπί. Ακούστε ζωντανά, το πατάτε και μαντέψτε τι γίνεται. Δεν βγαίνει κάποιος. Ακούτε ζωντανά, Mach FM.

Καλημέρες μου, ειδικά σε όσους είναι εγκλωβισμένοι στους δρόμους. Τώρα, αν μας ακούς, φίλε, από το εξοχικό σου και έχεις, ξέρω εγώ, πίνει τον πρωινό σου καφέ κάτω από το δέντρο κτλ. Αν και έβαλε ψύχρα σήμερα, άλλαξαν τα πράγματα. Πώς θα κρατήσεις, δεν ξέρω, γιατί μετά ξαναρρείται καύσωνας, να ξέρεις.

μας ακούς τέλος πάντων όπως και να έχει ο καιρός από εκεί, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα και σε σένα, αλλά αγωνιστικές καλημέρες θέλουμε σε αυτούς που είναι στους δρόμους. Σε αυτούς που οδηγούν να πάνε στη δουλειά τους και σε αυτούς που δουλεύουν πάνω στο δρόμο. Ταξιτζίδες. Οι κίτρινοι φιλοί. Κίτρινος πυρετός, ξέρεις, υπάρχουν πολλές ταινίες που μπορείς να κάνεις πάρα πολλά τέτοια. Φορτηγατζίδες. Ακόμα για αυτούς που με καθυστερούν το πρωί εδώ πέρα στη, μέσα στην Ορφέως που γίνονται ωραία πράγματα. Λεωφοριατζίδες. Εντάξει, μου στέλνει άλλο τώρα πηγαίνοντας για δουλειά και είναι στην Αλεξανδρούπολη, έχει ήλιο χαλαρό, κίνης, δεν βλέπεις αυτοκίνητο άλλο. Καλημέρα Δημήτρη, εντάξει, αλλά τώρα προκαλείς, δεν καταλαβαίνεις ότι προκαλείς το δημόσιο αίσθημα. Και λέω, μου στέλνει ο Δημήτρης, μπορείτε όλοι να στέλνετε τα μηνύματά σας, να συμμετέχετε κανονικά στην εκπομπή. Με τον αριθμό Viber που είναι αφιερωμένος ακριβώς σε αυτό. Μπαίνετε κατευθείαν στο ραδιοθάλαμο μαζί μας. Εισβάλλετε, θα έλεγε κανείς. 69-43-63-54-51. Θα το ξαναπώ. 69-43-63-54-51. Δεν μπορώ, κάθε πρωί που ξεκινάω την ώρα που λέω τα Viber για αυτά βλέπω τον Κωστίδη στο Sky και αποσυντονίζομαι. Δεν τον ακούω, απλά τον βλέπω και βγαίνει και βλέπω, ξέρεις, αυτούς τους κλασικούς τους χάρτες που βγάζουν οι τουρκικές εφημερίδες για αυτά και είναι όλα τα νησιά. Μαθαίνουμε τα τουρκικά τους ονόματα σιγά σιγά με αυτό το πράγμα, με αυτή την προπαγάνδα. Έχουμε μάθει το Καστελόριζο, το λένε Μέις, τώρα μαθαίνουμε και όλα τα νησιά, όλα. Το πάει προς τα πάνω, μέχρι και τη Θάσο, ξέρω εγώ, έχει βγάλει. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας κατευθείαν στο ραδιοθάλαμο, τις καλημέρες σας. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε. Μας στέλνετε τα σχόλιά σας. Ναι, ο Θανάσης λέει καλημέρα, τι είναι εκεί, φαρμακείο. Μιας και είναι της μόδας, της μοδός τώρα, με τις εναλλακτικές θεραπείες, την κβαντική ιατρική, παιδιά, σωθήκατε. Σαμανιστική ιατρική, το λέγαμε εμείς εδώ την Παρασκευή, το ανακαλύψαν όλοι χτες. Σαμανιστική ιατρική, φίλε, σκέψου τώρα αντιμένους τον Άδωνη που είναι και υπουργός ο αρμόδιος, τίποτα άλλους γενικούς γραμματείς και φαρισαίους, ντυμένους όμως με ινδιάνικα ρε, με δέρματα, τίποτα φούστες από φύλλα σαν και αυτά που έχουν στη Χαβάη και να χορεύουν γύρω γύρω. Πιο αποτελεσματικό πάντως από εκείνη την κυριούλα που περίμενε 55 λεπτά και πέθανε στην παραλία της Αίγινας. Εντάξει, κάτι παραπάνω θα είναι αυτό. Κβαντικό ηχολήπτη έχουμε εδώ. Κβαντικό ηχολήπτη. Αγιαννητόπουλος. Παίζει η γιατρή, να ξέρεις. Παίζει οι γιατροί να τη γλιτώσουν στο τέλος λόγω μη ύπαρξης νομικού πλαισίου. Το πληροφορούμε από χτες, κάνω ρεπορτάζ επί του θέματος, να ξέρετε. Εντάξει, να τη γλιτώσουν τέλος, δεν θα τη γλιτώσουν, κάθε θα τους βρουν ενδεχομένως κάτι άλλο. Αλλά εάν πάρω εγώ σπίτι μου ένα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και κάνω, ψαρώσω καμιά δεκαριά στη γειτονιά και τους τα μασάω ρε, τους τα τρώω, παίζει να μην υπάρχει, άμα έχω μια τέτοια ιατρική, ρε παιδί μου, να μην υπάρχει νόμος που να μου λέει ότι είναι λάθος αυτό που κάνω, ή έστω αν το πάρω και κάνω στον εαυτό μου, να μην είναι παράνομο.

Εκεί και κβαντικά άλματα, λέει η Ντίνα και στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στο Βαρδί. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα στο Δημήτρη, ο οποίος συνεχίζει να προκαλεί. Ευτυχώς δεν έγραψα ότι μετά θα πάμε για μπάνιο. Είναι κανένα δεκάλεπτο, λέει, παραλία. Γι' αυτό θέλω να σηκωθώ να φύγω κι εγώ κάποια στιγμή από την Αθήνα, να ξέρεις, ε. Θα παίρνω τον Αγιαντόπλο και θα ανοίξουμε beach bar στη χειρότερη. Καλημέρα στην εξωτική Αττική Οδό, στο Γιάννη. Καλημέρα στο Εγάλεο, καλημέρα στο Θοδόση, καλημέρα στο Βαγγέλη. Εκεί κβαντικά θα το πάμε σήμερα, θα κάνουμε σαμανιστική εκπομπή. Ναι, τώρα γκρινιάζουν όλοι. Όταν γράφανε για εκείνη την πριγκίπισσα της Νορβηγίας που είχε παντρευτεί το Σαμάνο, ήταν όλοι ενθουσιασμένοι. Τώρα ξαφνικά τους τη βάρεσε με τους Σαμάνους. Είμαι βέβαιος ότι το έχει διαβάσει 700.000 φορές. Κάθε χρόνο γίνεται θέμα. Ξανά αυτό το ξέρεις. Ναι, είναι μια πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Η πριγκίπισσα Μάρθα Λουίζα της Νορβηγίας. Η οποία το 2024 παντρεύτηκε έναν μαυρούλι Σαμάνο. Ντουρέκ Βέρετ. Ο οποίος λέει ασκεί εναλλακτικές θεραπείες και νεοσαμανισμό. Νεοσαμανισμό, φίλε, πας και του λες ποια είναι η δικότητά σας. Νεοσαμανιστής είμαι. Εκεί κανονικά παίξεις, πρέπει να πέφτει η ποινή πριν υπάρξει κάτι. Αλλά είχαμε και εξελίξεις στο θέμα με το θάνατο του Μαζονάκη. Είχαμε εξελίξεις χτες, ε. Είδες ωραία πράγματα. Πήγε ο Άδωνης στην κηδεία. Παραδέχθηκε ότι υπάρχει ευθύνη της πολιτείας από εκεί πέρα που ήταν την πρώτη μέρα. Είχε βγει και έλεγε: παιδιά, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι σχέση έχω. Εγώ τι σχέση έχω με αυτά. Τι σχέση έχω εγώ με αυτά, αγαπητέοι. Εγώ είμαι υπουργός υγείας, δεν μπορώ να βγαίνω να ελέγχω. Είναι ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών. Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών αποκαλύφθηκε αυτό που συζητούσαμε. Έχει τρία ολόκληρα συνεργεία τα οποία πηγαίνουν και κάνουν ελέγχους με ραντεβού. Με ραντεβού σε παίρνουν τηλέφωνο, Αγιαντόπουλε, και σου λένε: καλησπέρα, σας βολεύει να έρθουμε την 3η 17 Οκτώβρη, λέω εγώ, κάτι σε ένα μήνα και κάτι, για να σας ελέγξουμε. Ναι, με βολεύει, λες. Εσύ λέει, ωραία, θα κάνετε λίγο πρόβες στον έκπληκτο όταν θα μπούμε μέσα. Να... από εδώ, κύριε Λεκτά μου, πώς περάσατε. Τι σας φέρνει από εδώ. Έχουν σφίξει τα γάλατα στην ταξίδια, γιατί έβλεπα υπήρχαν κάποιες προτροπές από νομικούς προς την οικογένεια Μαζονάκη. Να κινηθούν νομικά κατά του κράτους για το πλημελές καθεστώς ελέγχων, τον πλημελές νομικό καθεστώς που υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα.

0: Και λένε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους έσπευσε ο Άδωνος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Βλάχο, χτες στο Alert, δεν ήταν προγραμματισμένο να πάει. Τον στείλανε τελευταία στιγμή στην κηδεία, δεν ήταν προγραμματισμένο να πάει, γιατί λέει πήγε με μπλε γραβάτα. Ποιος πηγαίνει με μπλε λαμπερή γραβάτα, έλεγε ο Γιώργος ο Βλάχος, δεν ξέρω εγώ από αυτά. Σε κηδεία. Πας με κάτι πιο μαύρο, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, και τον υποχρεώσανε να πάει τελευταία στιγμή για να μπορέσουν να το μαζέψουν. Υπάρχει και κυβαντική παιδίατρος, αρχηγός πολιτικού κόμματος, κινήματος, πες το όπως θέλεις. Τι λες, Βρετινά μου? Έχω και εγώ το πεθερό να με ξεματιάζει, θα τον κάνω κβαντικό ξεματιαστή. Θα ξεπουλήσουμε, να ετοιμάζεται ο Σάγκης. Θα διαφημίζουμε τις υπηρεσίες του, κβαντικός ξεματιαστής, θα γίνει χαμός, λέμε. Έτσι έλεγε λοιπόν ο Γιώργος Βλάχος, ότι πήγε εσπευσμένα ο Άδωνης Γεωργιάδης για να μιλήσει με την οικογένεια, να μην βγουν και καταφερθούν κατά της κυβέρνησης, κατά του νομικού πλαισίου και αυτά. Και μετά, όπως καθόμασταν χτες το βράδυ εκεί πέρα, ήμασταν στο Alert, έρχεται το διάλειμμα, ανοίγω το κινητό να διαβάσουμε πως υπάρχει καμιά νεότερη εξέλιξη. Και βλέπω και τον Πλεύρη, ο οποίος στα ξεκούδωνα τελείως. Βγαίνει και λέει, ναι, εγώ τον ήξερα, λέει, το γιατρό του Θεοδωρόπουλου τον Ηλία. Μου είχε δώσει συμβουλές για την υγεία μου όταν είχε το δικό του πρόβλημα υγείας. Λέω, τι τους έπιαζε τώρα, τι πιλάλα είναι αυτή? Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη που χρησιμοποιεί ο κόσμος έξω, να μας πούνε και λαϊκιστές. Πιλάλα, σκέτη, όχι τίποτα άλλο. Τι πιλάλα είναι αυτή τώρα, κηδείες να πηγαίνουν, να βγαίνουν και να λένε εγώ τον ήξερα, το ένα το άλλο. Και μου λένε εκεί, μου λέει, υπάρχει ένα πρόβλημα, λέει, στις κατασχέσεις που κάνανε οι αστυνομικοί, κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ατζέντες, χειρόγραφες πήραν από εκεί πέρα, χαμός. Υπάρχουν πολλά ονόματα, παιδιά. Υπάρχουν πάρα πολλά ονόματα. Το αφάνγκατε της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Το αφάνγκατε της οικονομίας. Της οικονομίας, κρατήστε το αυτό. Μιλάμε τώρα, βλέπεις ένα τραπεζίτη που λάμπει. Μεγάλο τραπεζίτη, λέω εγώ τώρα, τυχαία. Και λες, τι κάνει, λάμπει επειδή μας πίνει το αίμα κανονικά, επειδή είναι βαμπύρ. Όχι, λάμπει γιατί έχει κάνει πλασμαφαίρεση, λέει. Και αυτό διάβαζα ότι είναι, λέει, μέσα στις παρενέργειες. Διάβαζα από μία ανάρτηση χτες μιας κυρίας η οποία έκανε πλασμαφαίρεση για να σωθεί η ζωή της. Είναι σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε, που πρέπει να γίνει. Και λέει, μία από τις παρενέργειες είναι ότι μόλις το κάνεις, ρε παιδί μου, για κάποιο διάστημα, είσαι έτσι λαμπερός και τα λοιπά, γιατί σου έχουν αφαιρέσει το πλάσμα, σου έχουν βάλει άλλα τέτοια και κάνει ένα boost ξαφνικό. Βέβαια, αυτό είναι σοκ για τον οργανισμό. Αλλά βλέπεις πως βγαίνουν κάποιοι και λάμπουνε, φίλε, στην τηλεόραση, λες και είναι, δεν ξέρω κι εγώ, ο άλλος είναι 60 χρονών και έχει βγει με τέτοιο με λάμψη 24 που πάει για γιόγκα, τι να πω. Είπα τώρα για γιόγκα, έβλεπα χτες κάτι σχολεία που γυρνάγανε και δεν ήξερα αν οι μαθήτρες πηγαίνανε σχολείο ή πηγαίνανε για γιόγκα το πρωί. Υπάρχει και κβαντική, ναι, το είπαμε αυτό. Καλημέρα, κύριε. Αλήθεια είναι για την παιδίατρο. Ψάξε Θεσσαλονίκη. Παιδίατρος, παράνομα εμβόλια. Τι είναι παράνομα εμβόλια? Εμείς τι θα γίνουμε, κβαντικοί ακροατές? Όχι, σας θέλουμε κανονικούς. Άμα γίνετε κβαντικοί ακροατές, πάει, το κλείσαμε το μαγάζι, ρε. Πάει, δεν θα μείνει τίποτα. Οπότε έχουν βγει όλοι με μια πρεμούρα τώρα με το Μαζονάκι και ναι, τον ήξερα και είχα περάσει απ' έξω γιατί του είχα πάει ένα μπακλαβαδάκι και με επισκεπτόταν στη γιορτή μου και τέτοια. Αναβάθμιση κατηγορίας εν τω μεταξύ για τους δύο ιατρούς, για τον κύριο Ηλία Θεοδωρόπουλο και την κυρία Γάκα. Υπήρξε αλλαγή από εκεί πέρα που ήταν έκθεση σε θάνατο. Έγινε δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο ενδεχόμενος δόλος φτάνει μέχρι Σόβια, να ξέρεις, ε. Τώρα, αν έπρεπε προσωπικά να βάλω ένα στοίχημα για την εξέλιξη της υπόθεσης, αν με υποχρέωνε, δηλαδή, κάποιος μου βάζει ένα πιστόλι στον κρόταφο, γιατί εμένα δεν μ' αρέσει να προσπαθώ να προβλέψω τις κινήσεις της δικαιοσύνης, θα έλεγα ότι αυτοί έχουν πάνω από το λαιμό τους τώρα ένα βαρύτατο αδίκημα που μπορεί να οδηγήσει μέχρι και σε ισόβια. Για να είναι καλά παιδιά. Μην βγούνε και λένε διάφορα, μην βγούνε και πούνε πώς τους επετράπει, αν κορόιδεψαν τον ιατρικό σύλλογο ή αν απλά έδωσαν, ας πούμε, λέμε, πουθενά κάνα φακελάκι. Να μην πούνε ποιους άλλους είχαν πελάτες, να μην πούνε ρε παιδιά, μόνο Μαζονάκης εδώ πέρα έρχεται όλη η νύχτα. Έρχεται όλο το πολιτικό σύστημα. Έρχονται μεγάλο επιχειρηματία, έρχονται στελέχοι. Να είναι ήσυχοι, να έχουν κλειστό το στοματάκι τους, να μην μιλήσουν. Και στην πορεία του χρόνου, ρε παιδί μου, θα ξεχαστεί πόσο θα κρατήσει αυτή η υπόθεση. Θα πέσει η κατηγορία, θα πάει πιο κάτω, θα πάνε σε ένα εφετείο. Έχει μέλλον, αρκεί να μην ανοίξουν στόματα τώρα, παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω. Λέω, εγώ τώρα βγάζω στο μυαλό μου, κάνω σενάρια σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Μπορεί να πάνε για τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι όταν έρχεσαι σε μεγάλη ανάγκη, έτσι, στην πιο δύσκολη στιγμή, προσπαθείς να κρατήσεις, εάν έχεις, μπορεί να μην έχεις, αλλά εάν έχεις, προσπαθείς να κρατήσεις τους ισχυρούς φίλους κοντά. Να μην βγεις και να πεις πράγματα, θα πεις, θα περιμένω και θα απολογηθώ κάποια στιγμή. Αμάν, τώρα με τους κουβαντικούς ιατρικούς, κουβαντικούς ακροατές, το είδατε όλοι και... Αχ. Λοιπόν, καλημέρα από Ρόδο. Να πει κάποιος στο Μητσοτάκη που τόσο αγαπάει τα νησιά και την Ελλάδα ότι η βενζίνη έχει πάει στα 2,5. Δουλεύουμε 7 μήνες με 3 μήνες ανεργία που ένας μήνας πάει πίσω στην εφορία. Είμαστε 5-6 Έλληνες, τα 80 άτομα υπαλλήλους σε κάθε ξενοδοχείο πάνω κάτω. Και για τέλος, να ξέρετε, φοβόμαστε και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη ζωή και την ψυχή για την πατρίδα μας, ο Αποστόλης ο Ακρίτας. 2,5 ευρώ, ναι. 5-6 Έλληνες, τα 80 άτομα. Καλά, είναι, υπάρχουν και χειρότερα. Ξέρεις, είναι full Μπαγκλαντεσιανοί, οι Πακιστανοί, οι Αιγύπτιοι και τέτοια. Ναι, έχει τελειώσει. Ο τουριστικός τομέας, λέμε, έχουμε τουρισμό, πάει καλά η οικονομία. Τα λεφτά πάνε στον Μπαγκλαντές, να ξέρεις. Και είναι μισά-μισά. Τα μισά πάνε Μπαγκλαντές, τα άλλα μισά πάνε Ελβετία. Εδώ πέρα στην Ελλάδα δεν μένει τίποτα, δεν βλέπουμε τίποτα. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κβαντική κίνηση στη Συγκρού. Να βγάλουμε αντί για τροχονόμο κανένα σαμάνο να τα ρυθμίσει. Παιδιά, είναι όλα καλά. Καλημέρα. Λένε ότι ήξεραν τον Κομπογιαννίτη για να μην βγει το όνομά τους, υποθέτω. Το όξο τους αργότερα. Θα βρουν άλλο θέμα να το κουκουλώσουν. Γνωστή τακτική, λέει η Ντίνα. Τη μισή μέρα είμαι κβαντική νοικοκυρά, την άλλη μέρα είμαι κβαντική καθηγήτρια. Αυτό θα λέω. Δεν λέμε κάτι που Ακρόπολη και Κνωσός τα εκμεταλλεύεται η Singular. Το πήρε το μάτι μου χτες. Σαν το Μίχο, λέει ο Μάρκος. Ίδια φασαρία είχε γίνει και με το Μίχο, αλλά είχε πολλά ονόματα, λένε οι καλές γλώσσες, όπως και αυτή τώρα. Απαντάει ο Θανάσης στο φίλο από τη Ρόδο, λέει ο Κερίδης, το είπε ξεκάθαρα, στα 5 ευρώ θα είναι ακριβή η βενζίνη, όχι στα 2,5 παιδιά. Καλημέρα, γιατί κοροϊδεύουμε λίγο εγώ τις θεραπείες αυτές που έχουν να κάνουν με εναλλακτικές θεραπείες, δεν το υποστήριζετε, είναι καλύτερη η χημεία που μας δίνουν τα κοκτέιλ και μας έχουν μόνιμα αιμοδότες. Τώρα να σου πω κάτι, αγαπητοί γογό, εγώ να πάω σε κάποιον και να μου πει είμαι σαμάνος, εγώ προσωπικά δεν θα το πλησιάσω. Δεν έχω άποψη περί των εναλλακτικών θεραπείων, αλλά όταν διαβάζω κβαντική ιατρική και σαμάνη και τέτοια, εκεί πέρα με πιάνει εμένα, δε, καλύτερα ντυπωνάκι. Καλύτερα, καλύτερα ξεμάτιασμα, καλύτερα ντυπωνάκι, δεν ξέρω. Δεν μιλάω, λέει, για σαμάνους, μιλάω για ανθρώπους που βάζουν τον οργανισμό μας και το σώμα μας να δουλέψει. Εγώ κάτι παππούδες που είχα, που δουλεύανε στα χωράφια πάντως, δεν είχαν καταφύγει σε σαμάνους. Δεν ξέρω, εσύ έχεις σχέση με τους σαμάνους, τίποτα, Ιωάννη?
1: Όχι, εγώ, εμένα μου αρέσει να ακούω τα γιατροσόφια της μητέρας μου.
0: Λοιπόν, για δώσε μας μια κβαντική εικόνα από το τι συμβαίνει στον κβαντικό Κεφισό. Το τι συμβαίνει στην Αττική Οδό. Για δώσε μας μια εικόνα τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας και της Αττικής, Ιωάννη.
1: Λοιπόν, δεν είναι ευχάριστα τα πράγματα και οι πληροφορίες έτσι όπως τουλάχιστον το μαρτυρούν οι οδικοί χάρτες για τους δρόμους και την κυκλοφορία στην πρωτεύουσα και ευρύτερα από αυτή. Να ξεκινήσουμε από τις έντονες καθυστερήσεις που βιώνουν οι οδηγοί στην Αττική Οδό, ένας από τους βασικότερους οδικούς άξονες, όπου και για τα δύο ρεύματα κατευθύνσεων, για το αεροδρόμιο και την Ελευσίνη, οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 20 λεπτά. Φτάνουν και τη μισή ώρα στους κόμβους της μεταμόρφωσης, στην έξοδο στο ύψος στο Μαρούσι, αλλά και στην περιφερειακή Μητού, κυρίως όμως για την κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Τώρα, ως προς τη λεωφόρο Κηφισού, τα προβλήματα είναι αρκετά συναντώνται από αρκετά νωρίς από το ύψος Εγάλεο έως και το ύψος των Αχαρνών και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Βλέπω ότι οι χάρτες, η σήμανση είναι κάτω κόκκινη. Αυτό σημαίνει ότι η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες. Αδύνατο να αποφευθεί από τους περισσότερους οδηγούς, βέβαια, η ταλαιπωρία αυτή, διότι αναγκαστικά θα πρέπει να περάσουν από εκεί πέρα για να κατευθυνθούν προς το κέντρο, αλλά και παραλιακά. Ως προς το παραλιακό μέτωπο, αυτή τη στιγμή υπάρχει κατά τόπους κίνηση στην λεωφόρο Ποσειδώνος από το ύψος στη συμβολή με την λεωφόρο Συγκρού έως και το Ελληνικό και για τα δύο ρεύματα κατευθύνσεων. Μετά τα πράγματα ζορίζουν στην Αλυπαίδου και στην αρχή, εκεί που γίνεται η συμβολή του δρόμου με τη λεωφόρο Κηφισού στο ύψος του Μοσχάτου. Έχουμε καθυστερήσεις περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε καθυστερήσεις στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, ένα κλασικό δύσκολο κομμάτι. Τα προβλήματα εκεί μάλιστα γίνονται ήδη αισθητά από το ύψος του Ελαιώνα και εκτείνονται έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κατά τόπος κίνηση έχουμε στη λεωφόρο Πειραιός, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και από το ύψος του Νέου Κόσμου έως και το κέντρο της Αθήνας, σε επέκταση στην Αρδιτού και μετά παίρνουμε τη λεωφόρο Κηφισίας, όπου επικρατεί το αδιαχώρητο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βλέπω ότι τα πράγματα είναι για την ώρα και για την περίσταση ιδιαίτερως δύσκολα πριν από το Μαρούσι. Και συνεχίζεται έως και το δάσος Συγκρού. Άρα από το κέντρο έως και το δάσος Συγκρού βλέπω ότι υπάρχουν προβλήματα. Τώρα ως προς τη Μεσογείο. Τα προβλήματα συναντώνται κυρίως στο καθοδικό ρεύμα προς την Αθήνα. Στο κέντρο της Αθήνας, το κέντρο κέντρο της Αθήνας, τα περισσότερα προβλήματα είναι στην οδό Τσαλδάρη, στο ύψος του Μεταξουργείου και της Ομόνιας, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
0: Η διαφορά μεταξύ των γενιών, έτσι, δάσος Συγκρού, εγώ το ήξερα το κτήμα. Τώρα έγινε δάσος. Δεν λάθος. Απλά λέω η διαφορά, δεν το έλεγα ποτέ δάσος εγώ, Ιωάννη.

Αχ, Παναγιά μου, που τα λέγαμε για τους κβαντικούς, για τους τέτοιους. Υπάρχουν διάφοροι κβαντικοί τρόποι οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να φύγουν και λεφτά από την τσέπη σας. Ένας από αυτούς είναι και τα διάφορα προγράμματα για ενέργεια, για φυσικό αέριο, για ρεύμα. Και εδώ έρχεται ο στρατηγικός συνεργάτης της εκπομπής μας, η εταιρεία Vulcom. Διότι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου δεν είναι μία απλή απόφαση. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που συχνά δεν γίνονται αντιληπτοί τι ακριβώς συμβαίνουν, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Οπότε, πριν πάρετε οποιαδήποτε οριστική απόφαση, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Η Vulcom είναι ακριβώς αυτό. Βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η εξειδικευμένη της ομάδα αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει τις επιλογές σας και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, με στόχο τη σωστή σας ενημέρωση. Μία μικρή, μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά. Οπότε ενημερωθείτε τώρα, σηκώστε το τηλέφωνο, εάν έχετε κάποιο συμβόλαιο που έχετε, κάποια ανανέωση, οτιδήποτε, καλέστε στο 231-020-8808 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Ξαναλέω το τηλέφωνο 231-020-8808 και υπάρχει και στο σελίδα www.vulcom.gr. Κάντε ένα τηλέφωνο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε κίνηση.

Και για να συνεχίσω για αυτό που λέγαμε με τις εναλλακτικές θεραπείες και τα λοιπά, είναι τελείως, κάτι τελείως διαφορετικό τα πατροπαράδοτα, ας πούμε, που σου λέγαν 3-4 πράγματα να προσέγεις, που είναι απόσταγμα σοφίας, που είναι το ένα τ' άλλο και έχει να κάνει και με το πώς κινείσαι, πώς ζεις, και είναι εντελώς διαφορετικό όλο αυτό το πλέγμα, το New Age και σαμανιστικά και πάρε κρίσταλους και τσάκρα και ενέργεια και το ένα και το άλλο. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα, παιδιά, μην τα μπερδεύουμε. Δεν είναι το ίδιο να σου λέει, άμα τρως πολύ από αυτό το βοτάνι, ξέρω εγώ, θα είσαι και θα είναι καλό για σένα. Και αυτό αναγνωρίζεται παντού. Αλλά το να σου λένε ότι θα έρθει μια Λίδια Κονιόρδου, τη θυμάσαι αυτή, την υπουργό, την είχαμε κάνει υπουργό αυτή, και να σου λέει ότι θα μουρμουρίζω εγώ γύρω, θα κάνω ομ, ομ, ομ και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και θα χτυπάω τα δάχτυλά μου και θα καθαρίσει από την κακή ενέργεια. Ε, παιδιά, εντάξει, αυτά είναι ό,τι να είναι. Είναι άλλο, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Στο μεταξύ υπάρχει ένας διάλογος από χτες, έτσι έντονο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ βγήκε ένας γιατρός από Θεσσαλονίκη και μάζεψε, λέει, διαφημίσεις από κέντρα που προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στην Ελλάδα και στην Ελλάδα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, και τα έστειλε στον Υπουργό Υγείας. Δεν ξέρω τι έχει. Εγώ θα το επέκτηνα. Θα πιάνα και τους ψυχολόγους, θα πιάνα και τους κοινωνικούς λειτουργούς, θα βάζα μέσα όλους αυτούς οι οποίοι σου λένε, ξέρω εγώ. Διάβαζα ένα σχόλιο, δεν ήταν ακριβώς έρευνα, ένα σχόλιο το πώς οι αιμονές των κάθε είδους ψυχολόγων, των κάθε είδους ψυχιάτρων των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε αύξηση των διαζυγίων κτλ. Οι οποίοι, αν μπει σε συνεδρίες και τέτοια, λένε, ξέρω εγώ, έχω ένα πρόβλημα σπίτι μου. Να φύγεις! Αυτό λένε. Είσαι δυνατός, είσαι δυνατή, είσαι το ένα, να φύγεις. Και έχουν οδηγήσει, λέει, στατιστικά στην Αμερική. Δεν έχει γίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Οδήγησε στατιστικά στην Αμερική σε αύξηση των διαζυγίων. Εγώ θα τους έπιανα όλα. Γιατί και όλα αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Τα ίδιες κβαντικές. Να μην πω την άποψή μου. Να μην τις χαρακτηρίσω. Κβαντικές θεωρίες. Όχι οτιδήποτε άλλο που τελειώνει σε ίδιες θεωρίες. Αποκλειστικά. Πας τώρα, ξέρω εγώ, βλέπεις μια ψυχολόγο με μπλε μαλλιά. Και πέρα, κόβεις λάσπη. Κόβεις λάσπη, δεν μένεις κοντά. Είχα εγώ περιστατικό στον κύκλο μου. Πήγε σε ψυχολόγο η σύζυγος γνωστού μου και η ψυχολόγος ήταν μπλε μαλλιά. Με το που βλέπει αυτός μπλε μαλλιά στην ψυχολόγο, λέει, την κάτσα με τη βάρκα. Προσπαθούσε, δε, τελικά. Μείνανε κανένα δύο χρόνια ξεχωριστά και τα ξαναβρήκανε με μεγάλο αγώνα και από πλευράς του, προκειμένου να μην διαλυθεί το σπιτικό. Τώρα το γεγονός ότι μου στέλνετε σε ίες διάφορες λέξεις, υπάρχουν πάρα πολλές στην ελληνική γλώσσα, δεν θα το βρείτε και δεν θα τις πω κιόλας αυτές που μου στέλνετε. 6-9-43-63-54-51. Τα μηνύματά σας τα λαμβάνω, τα βλέπω, τα σχολιάζω. Μου έχει στείλει και ο Βαγγέλης για το θέμα με τις εκλογές στη Σουηδία. Θα τα πούμε για τις εκλογές στη Σουηδία, γιατί σιγά σιγά έρχονται όλο ένα και περισσότερα πράγματα στην επιφάνεια και φαίνεται πως η νοθεία πια, η αλλίωση του εκλογικού σώματος, να το πω ορθότερα, αποκτά συστημικά και μαζικά χαρακτηριστικά.

Συνεχίζουν εκεί πέρα στο μικροσκόπιο των τουρκικών ΜΜΕ όλα τα ελληνικά νησιά. Η Ελλάδα, λέει, τοποθετεί Ισραηλινούς πυράβλους που στοχεύουν την Τουρκία. Βγήκε, έχουν ξεφύγει οι Τούρκοι στο μεταξύ, έτσι. Έχουν ξεφύγει. Ο καθένας βγαίνει από δημοσιογράφους, αναλυτές, υπουργούς, δεν ξέρω κι εγώ, κυβερνητικούς εκπροσώπους. Και εκφράζουν άποψη για τα πάντα όλα όσα πρέπει να κάνει η Ελλάδα. Αν πρέπει να έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ, από ποιον παίρνουμε οπλισμό, για να μην απειλούμε την Τουρκία και χίλια δύο πράγματα. Πήγε ο Μητσοτάκης εκεί πέρα στο Καστελόριζο, τώρα το Σαββατοκύριακο. Τουρίστας τελείως. Πήγε και περίμενε, αν είχε κυκλοφορήσει και μια φήμη, ότι θα ανακοίνωνε 12 ναυτικά μίλια, λέει. Όχι σε όλο το εύρος, αλλά κάπου θα ανακοίνωνε το κάτι της παραπάνω και προεκλογικά. Όχι, δεν το ξέχασε. Βγήκανε και είπαν οι απέναντι ότι άμα γίνει τέτοιο πράγμα, πόλεμος, ξέρω εγώ. Ξανά τι, είπανε το κάζους μπέλ. Και τελικά αυτού βγήκε και μίλαγε για την αποχέτευση, θα φτιάξουν την αποχέτευση και θα κάνουν και δύο σπίτια η Eurobank και ένα σπίτι η Βουλή, ξέρω εγώ, δύο σπίτια η Βουλή. Τέλος πάντων, ανακοίνωσαν ότι θα χτιστούν 10 σπίτια στο Καστελόριζο και ότι θα πάνε και 5.000. Και χειροκροτάγανε από κάτω οι άλλοι, οι χαχόλοι. Χειροκροτάγανε εδώ πέρα στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Θωρακίζεται, λέει, το Καστελόριζο. Ασπίδα Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Πάει, έχουν κόψει άλυσο, λέμε η τιμή. Και βγαίνουν με αφορμή αυτό ότι πήγε εκεί πέρα και δεν είπε τίποτα. Βγήκαν οι τουρκικές εφημερίδες και αρχίσαν τα ίδια, ρε. Τα ίδια, ξανά τα ίδια.

Κότσαρε, λέει ο Μητσοτάκης, δίπλα σε στρατιώτες. Αυτό είναι πράξη απαράδεκτη από πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού. Λες και έπρεπε να ποζάει δίπλα σε χορεύτες, ξέρω εγώ. Έπρεπε να του είχαμε πάει τα μπαλέτα Μπολσόη για να είναι ικανοποιημένοι οι Τούρκοι. Μάθαμε και τα τουρκικά ονόματα. Τη Ρώτη λένε Καράντα και τη Στρογγύλη Τσαμλιάντα. Το ξέρεις? Τα μαθαίνουμε. Κάθε μέρα φροντιστήριο τρώμε. Η Σοσκού η εφημερίδα. Σοσκού. Τάχωνε λέει ότι η Αθήνα στρατιωτικοποίησε 23 νησιά. Και γιατί λέει? Έχει θράσος ο Πρωθυπουργός Έλληνας να πηγαίνει να επιθεωρεί στρατιωτικές δυνάμεις σε ένα τόπο που όταν φωνάζουμε μας ακούνε. Αυτό είναι πολύ ωραίο να το χρησιμοποιήσω κι εγώ στο γείτονα. Άμα θέλω να μπουκάρω στο σπίτι, να λέω άμα φωνάξω από εδώ, μ' ακούει απέναντι, άρα είναι δικό μου. Και βγήκε και ο διευθυντής, τώρα μη, όχι τίποτα κανένας παρακαριανός, ο διευθυντής της Μιλιέ, το Ζάιο Σεντήρ. Που είπε, λέει, πως εμείς έχουμε πάρα πολύ δύναμη και δεν πρέπει γι' αυτό οι Έλληνες να κάνουν συμμαχίες με το Ισραήλ, διότι πρέπει να το γνωρίζετε ότι εμείς θα το... άμα γίνει κανένα μπραφ θα μπούμε μέχρι μέσα, τέλος πάντων. Κάτι τέτοια έλεγε επί της ουσίας. Μιλάμε τα χρόνια, η επταετία Μητσοτάκη έχει οδηγήσει σε μια πρωτοφανή φιλανδοποίηση. Η φιλανδοποίηση, ξέρεις τι είναι, για να το πει, είναι όταν οι αποφάσεις όλες και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό ως χώρας επηρεάζονται από το πώς τις βλέπει ο απέναντι. Αυτή ήταν η συμφωνία που είχε γίνει μεταξύ Ρωσίας και Φιλανδίας. Η Φιλανδία, οτιδήποτε και αν έκανε, ενώ ήταν υποτίθεται ανεξάρτητη, δεν μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει, ούτε κυρίως στις εξωτερικές σχέσεις, αλλά και στο εσωτερικό σε συγκεκριμένα πράγματα, για να μην δυσαρεστήσει, να μην εκνευρίσει, να μην ευρεάσει την τότε Σοβιετική Ένωση. Και από εκεί πέρα προήρθε ο όρος φιλανδοποίηση. Εδώ πέρα γίνεται αυτός ο χαμός για την επίσκεψη Μητσοτάκη. Να υπενθυμίσω ότι στο Καστρολόγιο έχουν πάει και έχουν πάει βουλευτές, έχουν πάει υπουργοί, έχουν πάει πρωθυπουργοί στο παρελθόν, έχουν πάει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, είχε ξαναπάει το 19, η Σακελαροπούλη είχε πάει το 20, είχε ξαναπάει το 22, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν γινότανε χαμός. Τώρα γίνεται χαμός, γιατί έτσι όπως τα έχει φέρει τα πράγματα ο πρωθυπουργός μας, η πρωθυπουργάρα μας, πάμε όλο ένα και περισσότερο προς τη φιλανδοποίηση. Τι όπλα θα βάζουμε, με ποιους θα έχουμε φίλους στο εξωτερικό, με ποιους θα έχουμε στρατηγική σχέση, με ποιους θα έχουμε εταιρική σχέση. Οι Τούρκοι στο μεταξύ όλα αυτά, που μόλις υπογράψανε συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, καταραίει η Σαουδική Αραβία. Χτες είχε 14 νεκρούς. Τους βαράνε οι Χούθοι με βαλιστικούς χωρίς αύριο, ρε. Και ψάχνουν τώρα, θέλουν να κάνουν σύμμαχο την Αίγυπτο η Σαουδική Αραβία για να μην ξεφύγει η κατάσταση στο Μπαμπ Αλ Μαντέμπ. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, το Μπαμπ Αλ Μαντέμπ θα το μάθετε, είναι εκεί πέρα είσοδο στην Ερυθρά Θάλασσα. Την έχουν καταλάβει οι Χούθοι. Θα πούμε το πετρέλαιο πετρελαιάκι. Απ' την άλλη πλευρά του έχουμε του Πατριών. Λοιπόν, είναι και 47 η ώρα, είναι η στιγμή που όλοι περιμένατε, το γνωρίζω. Πρώτο σέλιδα εφημερίδων. Η πρώτη μου αντίδραση. Παπαγεωργίου Ριάξ του πρώτο σέλιδα. Τι ωραία, τι ωραία. Ελεύθερος τύπος. Ξεκινάμε τον ελεύθερο τύπο, να ξέρετε, για να έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα στα αρχαία, άσχετα αν τι γίνεται τελικά. 1892 προσλήψεις στο δημόσιο, σε Υπουργεία, Δήμους, Μουσεία, Λιμενικό. Η κατανομή των θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα, η διαδικασία και η μοριοδότηση. Και έχει και διαγωνισμό για 494 θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Έχεις ένα σιγουράκι, ρε παιδί μου, όταν ξεκινάς το πρωί με ελεύθερο τύπο, ξέρεις τι διαβάζεις. Και ο Χρήστος Σταϊκούρας, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει φορολογικός προορισμός. Αυτό ξέρεις, ακούγεται λίγο το επόμενο βήμα, πώς η Ελλάδα κατάφερε να γίνει σεξοτουρισμός, πώς κατάφερε να γίνει ιατρικός τουρισμός, Έλα για την πλασμαφαίρεσή σου. Βγήκε ότι και μία Κύπρια πήγε, έκανε πλασμαφαίρεση εκεί πέρα και μετά έτρεχε στο νοσοκομείο. Και πλήρωσε και 10 χιλιάρικα αυτή. Τα μασουλάγανε καλά, σου λέω, αυτοί οι δύο. Πήγαινε εσύ σου να υγιείς και σου λέγανε ότι είσαι ετοιμοθάνατος για να σε βάλουν να κάνεις πλασμαφαίρεση, να την πληρώσεις. Πάμε στα νέα.
15 ερωτήσεις σως για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Ο Χριστός και η Παναγία. Λειτουργεί νόμα το ιατρείο. Πότε πρέπει να αναρωτηθούμε αν μια ιατρική πράξη είναι προτιμότερο να γίνει σε νοσοκομείο. Πότε να πάρω δεύτερη γνώμη. Είναι η αποτοξίνωση ή αλλιώς το detox ιατρικός όρος. Υπάρχει και τι είναι ο καθαρισμός του αίματος. Τι είναι το anti-aging.

θα συμπληρώνεις, θα έχεις κανένα κρύωμα και θα συμπληρώνεις διαγώνισμα, όπως το βλέπω, για να πας. Όλο αυτό το anti-aging, να ξέρετε, το ευεξία και τα λοιπά, είναι γκαραντή, σας το λέω, μούφα. Θέλεις anti-aging, κάνε γυμναστικούλα, σήκω το πρωί, βάρα 20 κάμψεις, κάνε κάτι, αυτό είναι το καλύτερο anti-aging. Κάνε κανένα κρύο μπάνιο. Αυτά είναι τα καλά τα anti-aging. Τώρα τα υπόλοιπα που θα σου καθαρίσουν αυτή τα τσάκρα, εγώ δεν τα βλέπω. Και έχει ένα θέμα για τα πιστήρια. Βρέθηκαν στα Γιάννενα ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα, λέει, για τη διερεύνηση του στοιχήματος. Ερωτηματικά, γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Το μακελιό σήμερα, κομπογιανιτισμός 2026, βιομηχανία αμάρου χρήματος με γιατρούς Φρανκενστάιν. Πρωθυπουργοί, υπουργοί άλλαζαν αίμα στο νεκροτομείο του Κολονακίου. Είδες οι πληροφορίες που είχα εγώ, επιβεβαιώνονταν ότι πήγαινε κόσμος και κοσμάκης. Θα έχει ρεπορτάζ μέσα το μακελιό, είμαι βέβαιος. Η Δημοκρατία θα ανοίξει την Κυρκόπορτα, ο Άριος Πάγος, μακεδονική γλώσσα, σε εισαγωγικά το μακεδονική γλώσσα, μας πάρετε εσείς με τις κλωτικές, καταλαβαίνετε πώς το εννοούμε, στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ναι, ο Άριος Πάγος Δευτέρα αποφασίζει για το αν θα αναγνωρίσει το κέντρο μακεδονικής γλώσσας στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Γιατί υπάρχει αυτή η διαδικασία, το εφετείο το έκοψε. Πήγε πρώτα στην αρχή, κάναν αυτοί ένα σωματείο, κάτι τύποι περίεργοι, με κάποιες χρηματοδοτήσεις περίεργες κτλ. Με κάτι ανακοινώσει στα σλάβικα εκεί πέρα, κυριλικό αλφάβητο και τέτοια. Και ζητάγανε από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να διδάσκουν μακεδονικά στην Ελλάδα. Ως αποτέλεσμα φυσικά της υπέροχης συμφωνίας των Πρεσπών που υπέγραψε ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης την κρατά ως κόρη οφθαλμού. Ως κόρη οφθαλμού, Μητσοτάκης, μην του πειράξεις τη συμφωνία των Πρεσπών. Οι άλλοι την έχουν κάνει κουρέλι. Στο μεταξύ δεν τηρούν τίποτα. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε να πάμε να βάλουμε μακεδονικά σχολεία. Είναι στον Άριο Πάγο το ζήτημα. Υπάρχουν πιέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες και όπως αναφέρει η εφημερίδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναγνωριστεί με κέντρο τη Φλόρινα. Εκεί πέρα που χορεύανε και φύγετε Έλληνες, θυμάσαι. Αυτά που έγιναν τώρα, που αποκαλύφθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όπου η τοπική αυτοδιοίκηση βαράει ζουρνά, έτσι, δεν έχει βγει ούτε αντίδραση. Τους ψάχνανε, τους πέρανε δημοσιογράφοι. Βρέθηκα μπροστά σε ένα τηλεφώνημα. Ναι, κύριε Δήμαρχε, να μας πείτε κάτι. Δεν ξέρω τίποτα, πάρτε με αύριο. Αυτό είναι το πρώτο θέμα στην Δημοκρατία. Και η Δόμνα προκαλεί ξανά. Α, είναι αυτό το βίντεο που λέγαμε τις προάλλες. Το βίντεο με τη Δόμνα να μασάει τσίχλες και να βάζει τάλκ. Αυτό το βίντεο, να ξέρεις, παίζει να έριξε το μέσο όρο την πίζα που λέγανε τα αποτελέσματα. Να το έριξε 5 μονάδες κάτω μόνο. Βλέπεις αυτό το βίντεο και πέφτει το γνωστικό σου επίπεδο. Πέφτει η τεστοστερόνη σου άμα είσαι άντρας. Πέφτουνε, δεν ξέρω τι, αυτοκτονούν 2-3 ωάρια άμα είσαι γυναίκα. Δεν ξέρω τι. Είναι αυτό το βίντεο, το είδα και έμεινα χαζός. Το είδα 3 φορές, έδωσα views. Το είδα 3 φορές γιατί ήταν τόσο βλακώδες, προσπαθούσα να καταλάβω αν υπήρχε κάποιο νόημα. Η εστία ομή παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Πιέζουν, λέει, την Ιερά Κοινότητα να εκδώσει διορθωτική δήλωση για τη διπλή κυριότητα των ακινήτων της Μονής. Έτσι όπως πάνε, χάσαμε το μοναστήριο του Σινά, θα χαθούν όλα, δεν θα μείνει τίποτα. Θα γίνουν όλα σε ποιον έλεγε στη Singular Logic. Η Εσπρέσο έχει ρεπορτάζ για τα όσα δεν έδειξαν τηλεοπτικές κάμερες στην κηδεία του Μαζονάκη. Λέει, μερίδα θαυμαστών επιτέθηκε λεκτικά στις αδερφές του Βάσο και Μαρία στο γάμα κημητήριο. Δεν είστε άξιες, φύγετε. Ξύλο ανάμεσα σε δύο ηλικιωμένους φαν του τραγουδιστή. Είχε και έναν επιδειξία, το ξέρεις αυτό. Πήγε και ένας επιδειξίας. Γενικά έγινε. Διάφοροι πήγανε. Είδα κάποια στιγμή και την Ελένη τη Λουκά εκεί πέρα να. Ναι, πήγε και αυτή. Κάποιοι την τραβάγανε. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Άγρια, λέει, ήταν τα σκηνικά στο αντίο του Μαζονάκη. Ο Μαζό, λέει, πέθανε και εκείνοι τον τραβούσανε βίντεο. Ναι, βγήκε ότι δεν είναι μία φωτογραφία. Τον τραβήξανε και βίντεο. Τον τραβήξανε και φωτογραφίες. Κάνα δυο φωτογραφίες τουλάχιστον. Θέλανε να το κάνουν διαφημιστικό. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών, λέει, στην επταετία Μητσοτάκη. Παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ναι, βγήκε και είπε ο Μαρινάκης ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να είναι 2 μήνες. 2
δύο μήνες. Ασπίδα από Βορύδη λέει, πήρε ο Μαδόνα από την αντιπολίτευση. Να έχεις πληρώσει δηλαδή πλέον 30 χρόνια ρε, 20-30 χρόνια να πληρώνεις εισφορές κάθε μήνα, τα κέρατά σου όλα να τα πληρώνεις δεξιά και αριστερά και σου κάθεται μια στραβή δύο μήνες για να μην γίνεις τεμπέλης. Έχω μια ιδέα, να σε βάλουν τους δύο μήνες να τρέχεις ένα διάδρομο να παράγεις ρεύμα που είναι και ακριβό, ένα 8 ωράκι την ημέρα για να πάρεις επίδομα ανεργίας. Κάτι να κάνεις ρε παιδί μου, να μην γίνεις τεμπέλης, νοιάζεται για την υγεία σου, νοιάζεται για την ψυχολογική σου τέτοια ο κύριος Μαρινάκης. Που άμα με ρωτάς εμένα, θα έπρεπε επίδομα ανεργίας να παίρνεις και σε περίπτωση παρέτησης που έχεις οδηγηθεί. Γιατί πολλές φορές πολλοί κόσμος οδηγείται σε παρέτηση. Υπάρχουν άλλα και άλλα επιδόματα που θα μπορούσαν να κοπούν. Παραδείγματος χάρη αυτό που παίρνουν οι βουλευτές όταν πάνε στις συνεδριάσεις. Αυτό, γιατί να μην κοπεί αυτό. Τώρα προφανώς, αν είναι στο ερώτημα της εφημερίδας, αν είναι παιχνίδι των λαγών ή αποσύνδεση, είναι λίγο απ' όλα. Η καθημερινή, καθημερινή, πρώτο θέμα, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ. Τα 2,2 ευρώ ανά λίτρο στην Αντλία αναμένεται, λέει, να προσεγγίσει. Αναμένεται, τι αναμένεται. Αναμένεται να προσεγγίσει. Η τέλεια καταιγίδα, λέει, σαρών τις διεθνείς ενεργειακές αγορές και ανατρέπει τους προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Όλο αυτό τώρα, να ξέρετε, είναι το ζέσταμα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα φτάσουμε τιμές 2022, που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Ρωσία και ήταν σε σοκ οι αγορές και τα λοιπά. Θα φτάσει, λέει, τα 2,20 στην Αντλία. Μας στέλνει ο φίλος ότι είναι 2,5. 2,33 είναι ο μέσος όρος της Κυκλάδες, να ξέρετε, αυτή τη στιγμή. 15 Οκτώβρη έρχεται η πρεμιέρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. 1,80-1,90. Πέρσι ήταν στο 1,10. Και βγαίνουν και λένε ότι διατηρούμε, λέει, δυνάμεις. Βγήκε ο Λοβέρδος, θα παίξουμε και το ηχητικό τώρα. Τι, δεν το προλαβαίνω τώρα, τη δεύτερη ώρα. Είχε βγει και ο άλλος, έλεγε, εντάξει, το πρόβλημα είναι στα 5 ευρώ άμα φτάσει η βενζίνη. Ο Κερίδης, μεγάλη μορφή. Κάτσε κάτω, Αγιαντόπουλο, δεν έχω τελειώσει τα πρωτοσέλιδα. Κάτσε κάτω, θα τα πάμε γρήγορα, αλλά κάτσε κάτω. Κοίτα, κοίτα τι βάζει τώρα. Λοιπόν, κόντρα στα ύψη το κόστος του δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Βεβαίως. Σε ψήσανε να πάρεις το δάνειο ή πάρε σπίτι μου δύο, σπίτι μου ένα, πάρε τώρα, θα πληρώνεις παραπάνω. Η απογευματινή. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγηση. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει τα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Οι προαγωγές στο δημόσιο, είπαμε, μόνο κατόπιν αξιολόγηση. Ποιος θα κάνει την αξιολόγηση το θέμα. Και έχει, λέει, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό αλλά και τριζάει. Τι λες. Πέφτουμε από τα σύννεφα, αγαπητοί. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Πάρτε καμιά κουβέρτα τώρα που είναι φτηνές, λέει και ο Πέτρος εδώ πέρα. Έχει, λέει, αυτός κουβέρτες. Πάρτε βελέτζες, ρε. Βελέτζες για φέτος το χειμώνα. Η ελεύθερη ώρα, σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο. Πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο. Ναι, είναι αυτή η υπόθεση που αναφέραμε τις προάλλες. Και έχει τη συγγνώμη του Άδωνη για τον Μαζό. Λοιπόν, θα μπει μέσα ο Αγιαννητόπουλος όπου να είναι, οπότε ας σας ειδοποιήσω εδώ ότι οδηγούμαστε σε ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί, θα πούμε και για τη Σουηδία, θα πούμε και για την Πίζα, θα πούμε διάφορα. Μείνετε εδώ πέρα στον Mach FM στους 99,8 συντονισμένοι. Σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι μαζί.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται αυτή την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Σχιστού και στη λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίου ατυχήματος. Παράλληλα, έντονο μποτιλιάρισμα παρατηρείται στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του Κηφισού, στη κάθοδο της Κηφισίας και την Αττική Οδό, καθώς και στους περισσότερους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Πολιτική θύελλα έχει προκαλέσει η κυβερνητική ρητορική για το επίδομα ανεργίας με πρωταγωνιστή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πυρδοτώντας φοδρές αντιδράσεις για μια κρυφή ατζέντα που στοχοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες εποχικούς υπαλλήλους και ανέργους ως φυγόπονους. Το πραγματικό οικονομικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι τα επιδόματα επιβίωσης προς τους πιο αδύναμους, αλλά η συστημική διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, οι απευθείας αναθέσεις και η διαφθορά. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις καθυζήσεις της Κυψέλης και τις ρογμές που προκάλεσαν τα έργα του μετρό στα δεκάδες κτίρια της Κυψέλης. Η παρέμβαση αυτή έρχεται στη σκιά της παραίτησης του Προέδρου της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Οι κάτοικοι απαιτούν άμεσους στατικούς ελέγχους πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου, καθώς επικείμενη έκδοση Ναύτεξ ξεκλειδώνει τη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά της Λευκωσίας. Τα ερευνητικά σκάφη ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο πεδίο, όσο το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στην αντίδραση της Τουρκίας. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη υπό το βάρος των νέων επιβαρυντικών ψηφιακών στοιχείων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον η φερόμενη χορήγηση μέθης χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, η συστηματική αγνόηση των συναγερμών του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η εγκληματική καθυστέρηση 49 ολόκληρων λεπτών για την κλίση του ΕΚΑΒ, καθώς και η προσπάθεια συγκάλυψης μέσω διαγραμμένων φωτογραφιών. Μια σοβαρή καταγγελία βαραίνει το ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς αποκαλύφθηκε ότι πριν από έναν χρόνο μια 35χρονη κατέληξε στο νοσοκομείο έπειτα από πολλαπλές συνεδρίες πλασμαφαίρεσης στον ίδιο χώρο. Το περιστατικό είχε αναφερθεί προφορικά στον ιατρικό σύλλογο, ο οποίος ωστόσο στον έλεγχο που ακολούθησε απέτυχε να εντοπίσει τον αδήλωτο ιατρικό εξοπλισμό. Σχεδόν 20 τόνοι ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων στο λιμάνι του Πειραιά. Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν επικίνδυνα υψηλά επίπεδα ισταμίνη στο φορτίο, ενώ οι αρχές απέτρεψαν την έγκαιρη διοχέτευσή του στην αγορά. Υπογραμμίζεται πως οι έλεγχοι πρέπει να παραμείνουν αυστηροί. Την άρση του απορρίτου και τον ενδελεχή έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα της πλευράς των θυμάτων. Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί σε κλήσεις, μηνύματα και διαδικτυακές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης διαγραμμένων δεδομένων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες του δυστυχήματος. Την άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπανδρέου ζήτησαν οι ελληνικές αρχές. Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μένσολα, παρέπεψε το ζήτημα στην αρμόδια Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η υπόθεση αφορά μακροχρόνια νομική διαμάχη με πρώην συνεργάτη Δάτου. Ο ίδιος δηλώνει την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν 6 άτομα από την περιοχή των Σπάτων, τα οποία είχαν στήσει τηλεφωνικό κέντρο σε σπίτι βραχυχρόνιας μίσθωσης με κυρίως σκοπό την εξαπάτηση ηλικιωμένων. Παρατάθηκε και για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου το ωράριο λειτουργίας στο μετρό και το τραμ προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση πολιτών και θεατών μετά τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Οι τελευταίοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρούν από το Σύνταγμα στις 2 τα ξημερώματα, ενώ αντίστοιχα προσαρμοσμένα είναι τα βραδινά δρομολόγια στον ΙΣΑΠ και το τραμ. Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στο Γαλάτσι από φωτιά που ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς ένα αυτοκίνητο και μία μοτοσυκλέτα. Δύο άτομα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Στην διεθνή επικαιρότητα, νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς εξαπέλυσαν οι αντάρτες των Χούθη κατά πετρελαϊκών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη ελέγχουν πλέον το στρατηγικό στενό Μπαμπ Ελ-Μπαντέμ και γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο καιρός στην Αττική σήμερα αναμένεται να είναι γενικά νεφελώδης, ωστόσο με την πιθανότητα για κάποια ασθενή τοπική βροχή να παραμένει χαμηλή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 9,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: 6-7-0-71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του από πιστοποιημένους μεσίτες βρίσκεται σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε σε κάποια από αυτές τις περιοχές ή και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, αν στείλετε, είμαι βέβαιος ότι θα ενδιαφερθούν οι άνθρωποι, κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, να το νοικιάσετε, να το πουλήσετε, οτιδήποτε άλλο. Ειδικά από ό,τι γνωρίζω στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, υπάρχει ανάγκη να δοθούν στον κόσμο αυτά τα διαμερίσματα να κατοικηθούν. Επικοινωνήστε με τον Ιωάννη τον Πεσιρίδη 6940-66-70-71. Επαναλαμβάνω, 6940-66-70-71, για να σας βοηθήσει να το αξιοποιήσετε με τον σωστό τρόπο. Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη σίγουρα. Εκτός από αυτό όμως, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να ταξιδέψει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, Γερμανία, Ιταλία, όπου υπάρχει ούτως ή άλλως πολύς ελληνισμός, για να σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας, είτε βρίσκεστε εσείς εκεί και το έχετε εδώ, είτε το ακίνητό σας είναι εκεί. Γενικά, εάν έχετε κάποιο ακίνητο που θέλετε να αξιοποιήσετε, επικοινωνήστε με το 6940-66-70-71. Ο Ιωάννης ο Πεσιρίδης θα είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να το κάνετε με τον καλύτερο τρόπο.

Τσούτσου Μπιλόβ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Καλημέρα σε όσους πάνε τίμια να βάλουν, να βγάλουνε, να, όχι να βάλουνε, να βγάλουνε το ψωμί τους. Σε όσους δεν είναι στελεχάρες. Σε όσους δεν είναι σύμβουλοι πιστοποίησης ακεραιότητα στα διάφορα υπουργεία. Και σε αυτούς θα πούμε καλημέρα, αλλά σε δεύτερη φάση. Πρώτα θα πούμε στους άλλους. Στα γαϊδούρια. Στα γαϊδούρια είμαστε εμείς. Κουβαλάμε την κοινωνία στις πλάτες μας. Από τότε που είχε βγει, πού είχε βγει αυτό το τσουμπιλόβ, ρε, κουτσουμπιλόβ, στο Αμάν, πού είχε βγει, δεν μπορώ να ακούσω αυτό το κομμάτι, δηλαδή, είναι από τα πράγματα, ξέρεις, που μου έχουν κολλήσει, δε, εκεί πέρα, πάει κατευθείαν το μυαλό μου, κουτσουμπιλόβ.

Μπήκα μέσα και με έχει πιάσει ψυχή μου, να ξέρετε, στο μεταξύ θα τα πούμε. Να πούμε πριν από αυτό, είστε συντονισμένοι όπως είπαμε στο Mach FM, η ώρα είναι 9 και 11 πρώτα λεπτά, 15η ημέρα του Σεπτεμβρίου. Τρίτη σήμερα, ξεκινάει η εβδομάδα, ακόμα είναι στις αρχές, ακόμα είμαστε στις αρχές. Δευτέρα, Τρίτη ανηφόρα, Τετάρτη το ίσωμα, άντε από Πέμπτη Παρασκευή πάει λίγο προς την κατηφόρα. Ελπίζουμε να σας κρατάμε καλή παρέα μέχρι τις 10 για 49 ακόμα λεπτά. Θα είμαστε εδώ πέρα. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, κβαντικός ηχολήπτης. Διαλέγει τις μουσικές που πλαισιώνουν τις αγριοφωνάρες μου. Όλοι εσείς συμμετέχετε στην εκπομπή εισβάλλοντας κανονικά στο ραδιοκουβούκλειό μας εδώ μέσα. Σαν μπούνκερ είμαστε. Έχει όλα αυτά τα φρολέξ γύρω-γύρω, έχουν καμία προστασία και από πυρηνικά και τέτοια, να ξέρω να έρθω προς τα δω. Σίγουρο. Θα είμαι σίγουρα. Είναι κβαντικά τα φρολέξ εδώ πέρα. Θα λαμπειρίζουμε, δεν θα χρειαζόμαστε φώτα. Εσείς εισβάλλετε κανονικά στο ραδιοκουβούκλειο πώς, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 69-43-63-54-51. Αναμένουμε τις καλημέρες σας. Αναμένουμε τα σχόλιά σας για αυτά που συζητάμε. Και για αυτά που δεν συζητάμε και τις καταγγελίες σας, προτεραιότητα οι άνθρωποι που δουλεύουν στο τιμόνι. Και τώρα ερχόμαστε να πούμε καλημέρα και στους άλλους τους σύμβουλους αυτούς που λέγαμε επικοινωνιολόγους. Ξέρεις, όλο αυτό το, όλους αυτούς που είναι στο κολονάκι γύρω-γύρω. Και βέβαια μας ακούν.

Δεν ήταν αυτό όπως αποδεικνύεται, τουλάχιστον δεν ήταν μόνο αυτό. Και μου το έγραφε εδώ πέρα φίλος. Μου λέγε, μα τον βρήκανε σε καλή κατάσταση. Δεν μπορεί να έχει γίνει αυτό που λες και τα λοιπά. Αλλά ξέρω εγώ γιατί αναβλήθηκε η γηδεία. Αυτό που είναι η αποκάλυψη που έχουν τα νέα είναι ότι μέσα στις ορούς που στείλανε για να θαυτούν με τιμές και τα λοιπά, είχαν ξεχάσει μηχανήματα, εργαλεία, κομμάτια από το αεροσκάφος, μηχανικά. Αυτό κατάλαβα από μια γρήγορη ματιά που έριξα. Πήγανε δηλαδή να γίνει... Τι να πεις τώρα σε αυτό. Απορώ με την υπομονή των γονέων. Πραγματικά απορώ με την υπομονή των γονέων. Ούτε τα βασικά να μην τηρούνται σε αυτή τη χώρα. Σε αυτό το κράτος. Το λέω, είμαι εμφανώς σοκαρισμένος που το λέω αυτό, διότι είναι, μιλάμε τώρα για ασχήμια. Μιλάμε για ούτε την ελάχιστη φροντίδα, ρε παιδί μου. Οι άλλοι κάνανε, λέγαμε χτες για τους άλλους. Έπεσε ο άλλος με το αεροπλάνο στο Ιράν, στήσανε επιχείρηση. Ανατινάξανε σε 130 για να τον βγάλουν. Πηγαίνανε με τα ελικόπτερα, με τα τέτοια, πυροβολάγανε, γινόταν πόλεμος κανονικά για να τον πάρουν. Και εμείς εδώ πέρα δεν κοιτάξαμε τις ορούς να πάνε καθαρές. Τι να πω τώρα. Τα πήρα στο κρανίο. Λοιπόν, επειδή να πάμε σε αυτό που μου ζήτησε και ο φίλος ο Βαγγέλης. Λέει καλημέρα η φίλτατε Παπαγεωργίου. Με φωνάζει με το επώνυμο. Πολλοί κόσμος το κάνει, ναι. Η εισαγωγή σου λέει στο alert χθες βράδυ σχετικά με τις εκλογές στη Σουηδία ήταν εξαιρετική. Αφορούσε τη σύσσωμη υποστήριξη του μουσουλμανικού πληθυσμού στον αριστερό συνασπισμό. Δυστυχώς οι εκλογές πρόκειται να επηρεάζονται από αυτό το γεγονός σε πολλά κράτη. Αργά ή γρήγορα θα συμβεί και σε εμάς με εκτίμηση. Με εκτίμηση ο Βαγγέλης. Κάθισα και το ψάξα παραπάνω, παιδιά. Αυτό το οποίο έχει συμβεί στη Σουηδία κανονικά θα έπρεπε να είναι καμπανάκι. Θα έπρεπε να τραβάμε όλοι μαζί τα μαλλιά μας. Διαβάζετε τους τίτλους. Ιστορική ανατροπή, λέει. Οι ακροδεξιοί, έτσι τους λένε, υποχώρησαν. Κέρδισαν οι σοσιαλιστέ. Δεν πέρασαν λίγες ώρες από τις εκλογές. Την Κυριακή έγιναν οι εκλογές στη Σουηδία και άρχισαν να βγαίνουν τα αποτελέσματα από το πώς ψήφισε ο κόσμος. Ακούστε τώρα. Ψάξανε, λέει, πώς ψήφισαν από τα κάποια εκατομμύρια που ψήφισαν στη Σουηδία. Ένα σημαντικό ποσοστό, γύρω στο 10-15% ήταν ψηφοφόροι με μη ευρωπαϊκή καταγωγή. Ήταν δηλαδή από την Ασία, από την Αφρική, από τέτοιες χώρες. Εξ αυτών το 70%, μιλάμε τώρα για εκλογές που κρίθηκαν σε 10.000 ψήφους, γιατί εκείνη διαφορά, είχε ο ένας 49,5, ο άλλος 49,1, ξέρω εγώ. Λέμε τώρα, σε επίπεδο συνασπισμών, όχι κόμματος. Ελάχιστη, πολύ μικρή διαφορά. Το 70% των ψηφοφόρων μη ευρωπαϊκής καταγωγής, όπως είπαμε, ψήφισε τον κεντροαριστερό σχηματισμό. Από αυτούς το 38% ψήφισε τους σοσιαλδημοκράτες. Το 21% το αριστερό κόμμα, σαν να λέμε, ξέρω εγώ, τη Δούρου, της Σουηδίας. Και το 11% ψήφισε τους πράσινους. Οι πράσινοι μόνο καμία σχέση με την οικολογία δεν έχουν. Είναι όλο το walk σε ένα απάντημα, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια πασπαλισμένο με μια πράσινη, ένα επίχρησμα πράσινο. Σε περιοχές όπως το Ρίκενμπι. Ρίκενμπι είναι ένα από τα πιο γνωστά προάστια της Στοκχόλμης. Με μεγάλο πληθυσμό, λέει, Σουηδοσομαλών. Σουηδοσομαλή είναι καινούριο είδος αυτό. Εκεί πήρε 80 με 90% η αριστερά. 80 με 90%. Μιλάμε για δημοκρατία πλέρια. Στο Σκαρχόλμεν. Ίδια είναι πολυπολιτισμική η περιοχή, σαν να λέμε, ξέρω εγώ, το μεταξουργείο.

Εκεί πέρα η πολυπολιτισμικότητα έδωσε ίδια ποσοστά στο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της κυρίας Μαγδαλένα Άντερσον, που θα γίνει μάλλον και πρωθυπουργός.

Αυτή, να φανταστείτε, η μη ευρωπαϊκής καταγωγής ήταν το 16% του εκλογικού σώματος. Περίπου 600.000 και κρίθηκε, επαναλαμβάνω, σε 10.000. Δηλαδή, αν δεν ήταν αυτοί, αν είχαν ψηφίσει οι Σουηδοί για το μέλλον της πατρίδας τους, δεν θα υπήρχε η κυβέρνηση της, που θα σχηματιστεί, μάλλον, της κυρίας Μαγκδαλένα Άντερσον. Κερδίσανε με δεκάδες χιλιάδες ψήφους διαφορά το μπλοκ της αριστεράς και ψήφισαν κατά σε ποσοστό 80-90% αυτές οι 600.000 μονοκούκι. Πήγανε μονοκούκι. Ρόζενγκαρντ, άλλη γειτονιά, σε γειτονιά του Μάλμε. Αυτοί οι τύποι ψηφίσανε αποκλειστικά τα κόμματα της αριστεράς. Αυτοί γιατί, γιατί επιδόματα, κοινωνικό κράτος, να ζουν από αυτά χωρίς να δουλεύουν, να μπορούν να φέρουν κι άλλους, διότι όταν έρχεται η κυβέρνηση, βέβαια στη Σουηδία είναι λίγο πιο τέτοιο, γιατί έχουν ενσωματώσει ακόμα και τα αριστερά κόμματα πιο σκληρή πολιτική στο μεταναστευτικό από ό,τι κάνει ο Πλεύρης εδώ, να ξέρεις. Πολύ πιο σκληρή. Γιατί εδώ πέρα ο Πλεύρης το εξαντλεί στο αν έρχονται περισσότεροι ή λιγότεροι, ξέρεις, που αλλάζει και με τις διεθνείς συνθήκες. Εκεί πέρα ακόμα και τα αριστερά κόμματα έχουν πιο σκληρή πολιτική από ό,τι έχει ο Πλεύρης. Υπάρχουν μαζικά, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, όλα αυτά που σας λέω δεν, τίποτα, δεν έχω βγάλει τίποτα από το μυαλό μου, όλα αυτά είναι επίσημα στοιχεία. Τουρκία, μεγάλη κοινότητα και αυτή στη Σουηδία, ψήφισε και αυτή μονοκούκι αριστερά, άκου τώρα. Αυτοί στην πατρίδα τους, στην Τουρκία, γιατί αυτό έχει αποδειχθεί από τη Γερμανία, από τους Τούρκους της Γερμανίας. Πάνε στην Τουρκία και ψηφίζουν ακραία εθνικιστικά κόμματα. Ψηφίζουν τον Μακλεβί, πως λέγεται αυτό, το σύμμαχο αυτό του Ερντογάν. Ψηφίζουν Ερντογάν, θέλουν εθνικισμό, θέλουν επεκτατικότητα. Πάνε στις χώρες που μένουν και ψηφίζουν κέντρο αριστερά. Ψηφίζουν αριστερά, ψηφίζουν άκρα αριστερά, ψηφίζουν πράσινους. Πάνε ψηφίζουν στην Τουρκία, δηλαδή τον Ερντογάν που θέλει να κάνει πυρηνικά εργοστάσια. Πάνε στη Σουηδία, στη Γερμανία και αύριο μεθαύριο και στην Ελλάδα και ψηφίζουν τα κόμματα που θέλουν την κατάργηση των πυρηνικών, που θέλουν να ανατινάζονται τα μηχανήματα με τους λιγνίτες όπως και εδώ. Είναι σαν μια μεγάλη μερίδα Αλβανών που είναι ουτσεκά, ξέρω εγώ, στην Αλβανία και άμα έρχονται στην Ελλάδα είναι αντίφα και αναρχικοί και κάνουν πορείες για την ειρήνη. Είναι αυτές οι διαφοροποιήσεις.

Αντέψτε τι θα συμβεί και στην Ελλάδα. Πώς θα συμβεί και στην Ελλάδα αυτό, που έχουν φέρει εκατοντάδες χιλιάδες επί τόσα χρόνια, παίρνουν κανονικά τις ηθαγένειές τους, παίρνουν τις υπηκότητες, παίρνουν το ένα, παίρνουν το άλλο.

έχουμε άλλα θέματα. Έχουμε, θυμάστε που λέγαμε χτες για εκείνη τη γιαγιά την 80χρονη που τη δίρανε στον Άγιο Παντελεήμονα. Βγήκε ότι υπήρχαν και άλλα γεγονότα. Δευτέρα βράδυ. Βγήκε η είδηση για δύο 17χρονους που λίστεψαν μία 42χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Περπατούσε η γυναίκα, δεν έκανε κανένα έγκλημα, περπατούσε. Και είχε, έκανε το λάθος να έχει χρυσή αλυσίδα ή τουλάχιστον να φαίνεται χρυσή, ξέρεις, τα βρουδάκι, κάτι ρε παιδί μου, στο λαιμό. Αναφέρουν τη χρυσή αλυσίδα όλοι. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για αλυσίδα με σταυρό. Αυτό φοράνε. Συνήθως δεν φοράνε τώρα. Δεν είναι με chain οι γιαγιάδες, λες και είναι ο Τούπακ, ξέρω εγώ, να κυκλοφορεί ράπερ με χρυσές αλυσίδες chain στο λαιμό. Σταυρό φοράγει η γυναίκα, όπως μάθαμε οι περισσότεροι από εμάς να φοράμε. 2-17χρονοι Αιγύπτιοι. Την τζάκισαν στο ξύλο για να τις πάρουν την αλυσίδα. Έπιασαν δύο 17χρονους και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτή είναι ασυνόδευτη ανήλικη. Κατά δήλωσή τους 17χρονοι, ε. Κάθεστε τώρα γιατί πάτε με μπερδεύετε, παιδιά. Λοιπόν, λέει, υπάρχει λογική σε αυτό, τόσο η άκρα δεξιά λέει στην πατρίδα τους, όσο και η αριστερά στις χώρες υποδοχής δουλεύουν υπέρ της ισλαμοποίησης Ευρώπης. Α, εννοείς για τη διαφορετική συμπεριφορά τους στις χώρες από τις οποίες κατάγονται και στις χώρες στις οποίες έρχονται, ναι. Σοβαρά, ναι. Αυτό είναι μια πολύ σοβαρή παράμετρος. Υπέρ της ισλαμοποίησης. Εδώ πέρα βγήκε χτες, έχει γίνει χαμός, παιδιά, στο Στρασβούργο. Εγκαινιάζεται ένα μέγα τζαμί. Μέγα τζαμί, λέμε. Εσιούμ Σουλτάν. Έτσι το λένε. 10.000 τετραγωνικά μέτρα. Αιγύπ Σουμπάν Κουλιγεσί λέγεται το οργανισμός που το τρέχει. Παντού πάνε να εγκαινιάσουν τέτοια τζαμιά, παντού πάνε να εγκαταστήσουν, γιατί λέει υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι πια στην Ευρώπη. Δεκάδες χιλιάδες, λάθος κάνω. Περίπου 44 εκατομμύρια, άλλοι λένε για 50 διότι είναι εκεί παράνομοι, 44 εκατομμύρια είναι οι μουσουλμάνοι στην Ευρώπη σήμερα. Και μαντέψτε τι, η ηλικία, ο μέσος όρος ηλικίας των μουσουλμανικών πληθυσμών είναι στα 30 έτη, όταν εμάς είναι στα 45. Καταλαβαίνετε πού πάει αυτή η δουλειά και πού οδηγούμαστε. 17χρονοι, οι άλλοι πήγανε να πάρουν αλυσίδες, οι άλλοι τις προάλλες δίρανε την 80χρονη. Εμείς εδώ πέρα ο Χρυσοχοίδης πετάει χαρταετό. Τον άκουσε να βγαίνει το Χρυσοχοίδη μετά το Ριζάι, να βγαίνει μετά το περιστατικό στον Άγιο Παντελεήμονα. Όχι, όχι, θα βγει όταν θέλει. Θα εξαρθρώσει τη 17 Νοέμβρη. Έρχεται ο άλλος, έχει πολεμήσει με τους Χούθη, ξέρω εγώ, με το Ισλαμικό κράτος εκεί πέρα. Θέλουν να τα περάσουν όλα λεπίδι. Και έρχεται εδώ και διημένει στα Εξάρχεια. Και κάνει παρέα με τους αντιεξουσιαστές. Τα έχουμε δει αυτά. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Οι άλλοι οι Τούρκοι που έρχονται, η τουρκική μαφία. Στη χώρα τους είναι παρακράτος, γκρίζι, λύκη, σημαίες. Έχουν όπλα με τουρκικές σημαίες πάνω και αετούς και τέτοια. Και έρχονται εδώ πέρα και τη βλέπουν ότι είναι αντιεξουσιαστές και αριστερά και πρόοδος. Και βέβαια υπάρχει σχέδιο σε όλο αυτό.

0: να ξέρετε, έχει και το γεγονός ότι είναι δραπέτης πια ο Αλκέτρι Ζάι, ότι έφυγε. Δεν επέστρεψε στις φυλακές, πήρε την αδειούλα του, βγήκε. Δηλαδή δεν χρειάζεται να. Θα σκεφτόταν, είμαι βέβαιος, ότι τι βλακίες έκανα και έκανα αποδράσεις με ελικόπτερα κτλ. Δεν καθόμουν να πάρω άδεια να φύγω σαν κύριος. Να φύγω σαν άνθρωπος. Έχει αλυσιδωτές αντιδράσεις αυτό, διότι στις φυλακές Δομοκού, στην πτέρυγα στην οποία ήταν ο Αλκέτρι Ζάι, ξέσπασαν, λέει, σήμερα το πρωί αιματηρά επεισόδια. Συγγνώμη, χτες το βράδυ αιματηρά επεισόδια, όχι σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί το διαβάσαμε. Μια ομάδα εγκλήστων από μια συγκεκριμένη πτέρυγα, λέει, πήγε σε άλλη πτέρυγα και επιτέθηκε σε άλλους κρατούμενους με αποτέλεσμα άγρια συμπλοκή. Χρησιμοποίησαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα. Είδες τώρα που τα λέμε τα μαχαίρια, τα φαγράνα. Αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα. Να μην λέμε βόμβες, ρε. Έριξαν βόμβες οι Αμερικανοί στο Ιράν. Να λέμε έριξαν τυποποιημένους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Πιο ωραίο. Αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα. Και να ανταλλάσσουν, λέει, βαριά χτυπήματα. Δύο αλλοδαποί, ακούστε τώρα ρεπορτάζ, δύο αλλοδαποί κρατούμενοι οι οποίοι έφεραν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, ανοίγει παρένθεση, πιθανότατα αυτοσχέδιο μαχαίρι. Τι λες τώρα, μιλάμε για επιστημοσύνη. Και αυτό γιατί έγινε, γιατί έπεσε το βρωμόξυλο. Δύο λοιπόν μαχαιρωμένοι και τρεις τραυματίες ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Δηλαδή στους πέντε ο ένας ήταν Έλληνας, φαντάσου τι γίνεται. Μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Δομοκού. Γιατί έγιναν όλα αυτά, Ιωάννη Βασιλιάδη, λες? Για το ποιος θα έχει τον έλεγχο τώρα που έφυγε ο Αλκέτρι Ζάι. Πριν ήταν το αφεντικό εκεί πέρα. Τα κανόνιζε. Έφυγε το αφεντικό, πήγε τη βόλτα του, πήγε να ξεσκάσει. Μπορεί να πάει στη Μύκονο, αλλά πώς δεν ξέρω που μπορεί να πάει. Καλά να είναι όπου και αν πάει, ούτως ή άλλως το ελληνικό κράτος είναι ένα αστείο, δεν έχει θέμα, κάνει τις διακοπές του. Θα πάρει τώρα τον έλεγχο. Βγήκανε τα μαχαίρια. Μήπως, λέει, να πούμε για το Ισραήλ που έχει βγάλει το στόλο έξω, στέλνει Βέρα. Αυτό σχετίζεται με τα ελληνοτουρκικά, Αιγύπτιο, Μαντεμπιανά. Έχει διάφορους λόγους. Υπάρχει, βλέπω, τον αρχηγό του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ που τη λέει στους Τούρκους ότι θα σας αφήσουμε να κάνετε ό,τι θέλετε. Τους κανονικά, λέει, τους αφήνεις να σφάζονται μόνοι τους και μπαίνεις στο τέλος και καθαρίζεις. Δεν πάει έτσι, φίλε, δεν πάει, φίλε Πέτρο μου, έτσι. Να σου πω γιατί δεν πάει έτσι. Διότι αυτοί δεν σφάζονται από χόμπι. Δεν γίνονται οι συγκρούσεις επειδή δεν βαρέθηκαν και δεν είχαν να κάνουν. Γίνεται επειδή βγαίνουν πολλά λεφτά, υπάρχουν πολλά λεφτά. Στέλνει ο Φίλιππος από το Κέμπτεν της Γερμανίας. Μη σας κάνει εντύπωση τι ψηφίζουν οι μουσουλμάνοι. Στη Γερμανία οι Τούρκοι είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα. Κάθε δεύτερος, λέει, ψηφίζει AfD, όποιος ήταν μετανάστης στις δεκαετίες 60 και μετά, ενώ οι Τούρκοι που ήταν τα τελευταία 10-15 χρόνια στηρίζουν και ψηφίζουν την αριστερά και τους πράσινους. Η πλειοψηφία, λέει, των ψηφοφόρων αυτών των τελευταίων αναφερθέντων είναι ετούντες πολιτικού ασύλου. Στη Γερμανία η νούμερο ένα ετούντες ασύλου μετά τους Σύριους ακόμα είναι οι Τούρκοι. Καλημέρα και στον Αστρόπυργο. Ψηφίζουνε με βάση τα συμφέροντά τους. Τα συμφέροντά τους, τα προσωπικά, τα συμφέροντα της χώρας τους. Το τι τους λέει ο ημάμις τους, παιδιά, κρατήστε το αυτό. Έτσι θα γίνεται και εδώ στην Ελλάδα. Γιατί νομίζετε οι τζαβέντα σλαμ κάνουν ό,τι γουστάρουνε? Γιατί θέλουνε, γιατί έχουνε παντού τζαμιά. Αυτά τα τζαμιά δεν λειτουργούνε τζάμπα. Τα χρηματοδοτούνε, τα χρηματοδοτούνε εδώ πέρα οι Μπαγκλαντεσί, αν η π.χ. που είναι. Έρχονται λεφτά από το Πακιστάν, έρχονται λεφτά από το Κατάρ. Αυτό που σας έλεγα, το τζαμί το μεγάλο, φτιάχνεται με συγχρηματοδότηση Τουρκίας και Κατάρ. Τουρκίας και Κατάρ. Ω Χριστέ μου, βλέπω συνέντευξη Φλωρίδη στον Δανίκα. Δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Ένας Θεός, θα έχουμε υλικό για 3-4 μέρες να συζητάμε λογικά. Αν και δεν είναι, θα τα έχουν κόψει τα καλά. Αυτά τα ωραία που λέει ο Φλωρίδης, τα ζωντανά, ας πούμε, τα ρωσικά bots. Αυτά που λέει ότι αν αλλάξει κυβέρνηση θα μας κάνουν ντουί απέναντι και τέτοια. Όλα αυτά τα ωραία, τα δημοκρατικά, βγαίνουν στο ζωντανό. Τώρα στη συνέντευξη λογικά θα είναι, θα είναι κλειστά. Τώρα βλέπω τίτλο της συνέντευξης με τον καινούριο λέει ποινικό κώδικα. Έχουμε στη φυλακή 50% περισσότερους εγκληματίες. Οι ελληνικές φυλακές είναι γεμάτες εδώ και καμιά δεκαετία. Έτσι είναι τέρμα. Δεν χωράνε άλλους. Πριν τι βάζανε τυχαίους, ας πούμε, τους πιάνανε από το δρόμο. Δεν είχαν εγκληματίες. Τώρα έχουμε εγκληματίες. Φουρκίζομαι κιόλας. Θυμάμαι τις δηλώσεις Χρυσοχοΐδη για τον Κορυδαλό. Νέες φυλακές φεύγουν από τον Κορυδαλό, πάνε αλλού. Το 2064. Λοιπόν, να κάνουμε ένα διάλειμμα, να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, διότι η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά και είναι ανυπόμονος δίπλα μου ο Ιωάννης Βασιλιάδης.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες και από τις πληροφορίες, τα δεδομένα παραμένουν δύσκολα για τους οδηγούς στην πρωτεύουσα, διότι να ξεκινήσουμε από το πολύ βασικό, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών υπήρχε και ένα τροχαίο με μοτοσυκλέτα. Ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσυκλέτα. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό άφησε το δικό του αποτύπωμα ως προς την κυκλοφορία. Και όπως θα ακούσατε και στο δελτίο. Επομένως, να ξέρετε ότι από πολύ νωρίς, δηλαδή από το ύψος του Ελαιώνα και πιο πίσω, πιο πριν δηλαδή, έως και τη συμβολή της λεωφόρου Αθηνών με την περιφερειακή Εγάλεο, να ξέρετε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Τώρα, οι καθυστερήσεις επιμένουν τις τάξεις των 25 λεπτών με μισή ώρα όσο αφορά την Αττική Οδό, ήδη από νωρίς στο ύψος της Φυλής για την κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Και κυρίως στην περιφερειακή Ιμητού και στο κόμβο στην έξοδο της μεταμόρφωσης για την κατεύθυνση προς την Ελευσίνα. Τα πράγματα παραμένουν δύσκολα στη λεωφόρο Φυλής ως προς την κάθοδο προς το κέντρο. Κίνηση και καθυστερήσεις έχουμε σε όλο το μήκος σχεδόν της λεωφόρου Κηφισού, ήδη δηλαδή από το ύψος των Αχαρνών έως και το ύψος Αιγάλιο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Καλύτερη είναι η κατάσταση όσον αφορά ευρύτερα στο λιμάνι του Πειραιά και στην Αλυπέδου, ενώ οι καθυστερήσεις επιμένουν στην λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ύψος του πάρκου Μαρίνα Φλίσβου και στο Ελληνικό. Ως προς το κέντρο της Αθήνας, οι οδηγοί καλούν να επιδεικνύουν περισσότερη προσοχή όσον αφορά τη λεωφόρο συγκρού στην άνοδο από το ύψος του νέου κόσμου που επιμένει.
0: Άντε και προσέχουν, τι θα γλιτώσουν από την κίνηση. Και άντε και προσέχουν.
1: Να μπορούν να αποφύγουν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Να αποφεύγουν αυτούς τους δρόμους.
0: Όσο και να προσέχεις, η κίνηση δεν αλλάζει.
1: Στη Κηφισία, λοιπόν, στην Αλεξάνδρα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Ομόνη, στο Μεταξουργείο, στην Πανεπιστημίου. Έχουμε κίνηση και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής της Σοφίας και στην Μεσογείο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας αυτή την ώρα.
0: Όπου παίρνω φωτογραφίες εδώ πέρα από Αθηνών, λεωφόρο Αθηνών και με πιάνει ψυχή μου, να ξέρεις, έτσι. Δεν πρέπει να κινείται τίποτα. What's she gonna do now? Όλα σταματημένα. Εντάξει, τώρα καθυστερείς άλλο των 30 λεπτών από Φυλής έως Κηφισίας. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Χαλαρά πάτε. Υπομονή και επιμονή να φτάσουμε όλοι. Εμένα μου τελειώνει η υπομονή τώρα. Τώρα είμαι σε όρια, μου τελειώνει η υπομονή. Διαβάζω δηλώσεις Χρυσοχοΐδη, λέει. Εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη για την απόδραση ΡΙΖΑΕ. Πρέπει να είχε, λέει, βοήθεια εκ των έσω. Τι εννοεί? Δεν το έχω ακούσει. Αλλά τι μπορεί να λέει? Ότι δηλαδή τι, είχε βοήθεια απ' έξω για να φύγει, ενώ ήταν έξω? Τι βοήθεια εκ των έσω? Εξαιρετικά περίεργο, λέει, που δεν γύρισε φυλακές. Πού είναι το περίεργο? Ήταν εκεί πέρα, παίξαν επιστολές. Και εδώ πέρα, να μην τα ρίχνουμε όλα στον Αλκέτ Ριζάη. Είχαν εκεί απέναντι όπλα. Ξέρω εγώ ποιος είδε να βγάζει ποιο, τι και να πυροβολάει. Είχε ένα Πακιστανό, όχι έναν Αφγανό. Είχε έναν Αφγανό δικό του ιδιοκτήτης στην Ανάβησο, που είχε και αυτός όπλο και τις παίξανε κανονικά κουμπουριές. Αλλά λέει ο Χρυσοχοΐδης ότι είναι πολύ περίεργο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ περίεργο. Γιατί να μην γυρίσει ενώ έπαιξε πυροβολισμού το προηγούμενο βράδυ? Γιατί? Τρίτη απόδραση. Υπάρχει κανένα λόγο να γυρίσει, παιδιά, με το καλό να ξαναπάρει μια άδεια, να έχουμε content. Προσφέρει content. Ο Ριζάη και ο Χρυσοχοΐδης μαζί προσφέρουν content. Content, να ξέρετε, το λέω έτσι ειρωνικά, είναι το περιεχόμενο, είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι influencers. Οι τούνιδες. Οι τούνιδες της εποχής. Γιατί να μην ήτανε, λέει, τι, τώρα το Φεβρουάριο του 26, θυμάστε που εκτελέστηκε μέσα στο αρχιφυλακείο στο Δομοκό ένας Έλληνας βαρυπινίτης. Ήτανε μπροστά ο Ριζάε. Δεν έχουν μάθει ακόμα τι έγινε εκεί, αλλά έπαιρνε τις άδειες του, έβγαινε. Και βγαίνει ο υπουργός ο Χρυσοχοίδης και λέει: είναι εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη. Εξαιρετικά, όπως δεν το περίμενε κανένας. Ρε, πάνε να μας τρελάνε, ρε. Πάνε να μας τρελάνε. Εξαιρετικά περίεργο βγήκε, είπε. Εξετάζει, λέει, το ενδεχόμενο βοήθειας εκ των έσω στην απόδραση του Ριζάη. Ο οποίος είχε άδεια και απλά δεν γύρισε. Τι βοήθεια εκ των έσω, τι πήγε, τι. Προσπαθώ να βρω, προσπαθώ να το καταλάβω, το διαβάζω τώρα, μου βγαίνει τώρα μπροστά μου σαν τίτλος και λέω τι λένε. Βγήκε και ο ιατρικός σύλλογος και είπε ότι έκανε αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος στο Θοδωρόπουλο και στη Γάκα που πάνε μέσα φυλακή. Δεν θα μπορούν να ασκούνε το επαγγελμάτο μέσα από τη φυλακή, λέει. Ωχ, Παναγιά μου, εξαιρετικά περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Πήγε και για αυτοψία ο ιατρικός σύλλογος τώρα στο μαγάζι. Δηλαδή τώρα θα τους περάσουν κόσκινο, ρε. Πού ήταν αυτό το μηχάνημα? Ω, έχει ένα μηχάνημα εδώ. Σήμερα χάνουμε τα καλύτερα αυτά, το χάσα. Δηλαδή ήταν στο Sky, ήταν ο Χρυσοχοίδης και βγαίνει και λέει εξαιρετικά περίεργο. Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν. Έχουμε, πρόσεξε να δεις, έχουμε Χρυσοχοίδη. Έχουμε πρωί Φλωρίδη, συνέντευξη στο πρώτο θέμα. Τα έχουμε όλα. Δηλαδή είναι το βαρύ πυροβολικό βγαίνει προς τα έξω της Νέας Δημοκρατίας. Να μας στείλει με ψυχοφάρμακα, έτσι θα, να μην πάμε στις εκλογές, να ζαλιζόμαστε, να μην μπορούμε να βγούμε από το σπίτι. Βαρύ πυροβολικό, βρήκανε τώρα και επαναλαμβάνω, χτες είδες τι τρένταρε από νεοδημοκράτες. Βγήκε η Σδούκου, βγήκε ο Κυρανάκης νομίζω. Και λέγανε, θυμηθήκανε ότι ο Μαδούρο της Βενεζουέλας χρηματοδοτούσε τον Τσίπρα, λέει. Ωπα ρε παιδιά, τώρα το ανακαλύψατε. Τώρα το θυμηθήκανε. Ότι τα έπαιρνε, λέει, ο Τσίπρας από το Μαδούρο. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Είχε βγει τότε ολόκληρα δημοσιεύματα για τα αεροπλάνα. Πήγαινε, ερχόντουσαν Βενεζουέλα. Ο χρυσός της Βενεζουέλας δεν τους έφτανε, λέει, να πάει μέχρι την Τουρκία. Και σταμάταγε εδώ, άφηνε το κατητή εδώ. Πήγαινε ο Τσίπρας. Πώς τον λέγανε εκείνο το δικηγόρο, ρε εσύ. Τον Κύπριο, τον δικηγόρο. Τον, ή δεν ξέρω αν ήταν Κύπριος. Είχε δουλειές και στην Κύπρο, τέλος πάντων. Πηγαίνανε μαζί. Πηγαίνανε στο Φιντέλ, τον Κάστρο, πηγαίνανε προς τα εκεί. Τώρα το ανακάλυψαν οι νεοδημοκράτες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι θα κάνουν και εξεταστική για το Βαρουφάκι. Θυμάσαι που τα λέγανε αυτά τα ωραία.

Ναι, βγαίνει δυστυχώς. Αυτό που σας έλεγα επιβεβαιώνεται. Επιβεβαιώνεται αυτό που είπαμε στην αρχή τώρα της ώρας. Βρέθηκαν τμήματα του πιλωτηρίου μέσα στο σάκο με τη σωρό των πιλότων. Βρήκαν ένα τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου του αεροσκάφους. Και ποιος ξέρει τι άλλο. Ντροπή, ντροπή. Και έχουμε και την Πέμπτη να μας έρχεται η Βουλή, θα συνεδριάσει για να άρει την ασυλία του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatar Gate. Και να δούμε αν θα τον εκδώσουμε στο Βέλγιο ή αν θα πάει από μόνος του να παραδοθεί. Καλημέρα, στέλνει Δέσποινα. Θέλω, λέει, έχει μια τρομερή ανησυχία, την τρώει, δεν μπορεί να οδηγήσει από το πρωί. Είναι η Δέσποινα ή ο οδηγός ταξί. Στο Καστελόριζο, λέει, είχε ίντερνετ καλό ο Μητσοτάκης για να μιλάει με την Τούνη. Υποθέτω ότι θα είχε δορυφορικό, θα είχαν πάρει αυτά τα πιάτα της Τέσλα, θα είχε φορητό ίντερνετ. Φορητό ίντερνετ για να μπορεί να κάνει stories, να μπορεί να κάνει οτιδήποτε άλλο θέλει, να κάνει reply, collaboration που λένε. Δεν είναι μόνο η Τούνη, με ποιον άλλον έκανε. Κάτι παρόμοιο έκανε και κάτι άλλο έκανε με τη δεξιά. Α, με τη Μαντόνα. Να κάνει ρηπό στη Μαντόνα, ξέρω εγώ, γιατί όχι. Δεν το κάνει για τον εαυτό, το κάνει για να προωθήσει εσάς, παιδιά, τον τουρισμό, μην νομίζετε. Τα ελληνικά κρουασάν στο Παρίσι. Μέχρι εκεί, για εκεί είμαστε, παιδιά, και τους πιλότους τους στέλνουμε με τα συντρίμμια από το αεροσκάφος μαζί.

Διάβαζα στο μεταξύ κάτι στατιστικές, μιας και ήμασταν στους πιλότους. Λέει από το 1990 μέχρι σήμερα πάνω από 130 άνθρωποι έχουν πεθάνει της πολεμικής αεροπορίας και έχουν χαθεί 100 αεροσκάφη. 26 ανθρώπους και 8 ελικόπτερα αεροπορία στρατού και 9 ανθρώπινες ζωές και 3 ελικόπτερα η αεροπορία ναυτικού. Είναι πολύ, υπάρχει και ολόκληρο χρονικό, Τσέσνα, Καναντέρ, Μιράζ, έχουν πέσει πολλά πράγματα. Θα υπέθετε κανένας ότι θα υπήρχε ένα σοβαρό τουλάχιστον πρωτόκολλο για τη διαχείριση των γεγονότων αυτών. Όπως αποδεικνύεται όμως, ούτε αυτό δεν υπάρχει. Κάτσε λέει, μη δεις το ψηφοδέλτιο Α Θεσσαλονίκης, Τούνη Β Θεσσαλονίκης, Ρέμος. Βάλε και έναν αργυρό μέσα, μην το ρίχνεις το παιδί που έχει και διεθνείς επαφές, βάλε και έναν αργυρό. Κι άλλοι τέτοιοι μπορεί να κατέβουν και μην νομίζουν να κατέβουν μόνο με τη Νέα Δημοκρατία και τα Μητσοτάκια, θα κατέβουν και με άλλα κόμματα και δίθεν αντισυστημικά, να ξέρεις. Και άλλα τέτοια, θα τα δείτε. Χαμός θα γίνει, χαμός. Απλά νομίζω ότι δεν πρέπει να εκδώσουμε τον Αβραμόπουλο. Πρέπει να τον κρατήσουμε εδώ πέρα. Είναι μουσιακό είδος. Και έχει... Σιγά, ο Ριζάι δεν θα πάει Βέλγιο, ρε εσύ. Τι να τον ανταλλάξουμε με τον Ριζάι, όχι. Και έχει, λέει, και μία αίτηση άρσης ασυλίας και για τον Ευρωβουλευτή. Δεν θα το ξέρατε καν ότι είναι Ευρωβουλευτής. Νίκος Παπανδρέου, ο μικρός αδερφός. Ο μικρός αδερφός του ΣΚΑΠ. Είναι Ευρωβουλευτής, εν περίπτωση που δεν το ξέρεις. Και ζήτησε στο Στρασβούργο κατά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, η κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα. Αυτή η Ρομπέρτα Μέτσολα είναι η ίδια φάση με τη δικιά μας Αλεξοπούλου. Ήταν στην αρχή κατά των εκτρώσεων κτλ. Αλλά μετά το γύρισε για να γίνει αξιωματούχος και άρχισε να λέει δικαιώματα και τέτοια. Τέλος πάντων, η κυρία Ρομπέρτα Μέτσολα ζήτησε να έρθει η κοινοβουλευτική ασυλία του Νίκου Παπανδρέου. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν το δημοσίευσαν το λόγο. Απλά του είχε κάνει, λέει, μία πρώην συνεργάτη του. Του είχε κάνει καταγγελία, λέει. Αντιδικία. Όταν ακούς συνεργάτες και ευρωβουλευτές, το κόλπο είναι γνωστό. Σου λένε, ξέρω εγώ, παίρνεις 10 χιλιάρικα, αλλά σου δίνουν 1000 και τα υπόλοιπα 9 πάνε στην τσεπάρα. Οι Έλληνες οι ευρωβουλευτές το είχαν κάνει αυτό επιστημονσύνη, να ξέρεις.

Δεν μπορώ όμως, δηλαδή τώρα όπως μιλάμε και βλέπω μπροστά μου τους τίτλους των ειδήσεων που περνάουν, βλέπω συνεχώς για τη Σουηδία. Υποχώρησε ιστορική στιγμή, υποχώρησε η ακροδεξιά, δηλαδή, και λες ρε παιδί μου, είναι σαν να είναι σύμμαχος των πλέον φανατικών, τζιχαντιστών, των δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Έτοιμοι να κυβερνήσουν τους σοσιαλδημοκράτες, λέει, που θα στηρίζονται στο να παίρνουν τις ψήφους των Σουηδοσομαλών, που λέγανε. Στο μεταξύ του Σομαλού στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τα γεγονότα που έγιναν, ξέρεις, οι Σομαλοί αποδείχθηκε ότι ήταν απατεώνες πρώτης γραμμής. Είχαν στήσει ολόκληρα δίκτυα απατεωνιάς. Φεύγανε με εκατομμύρια δολάρια στις τσάντες από το αεροδρόμιο, τους πιάνανε. Στείνανε παιδικούς σταθμούς που δεν πάταγε κανένας. Απλά δηλώνανε παιδιά διάφορα και παίρνανε κρατική χρηματοδότηση, δεν ξέρω κι εγώ πόσα. Μιλάμε για δις, έβγαινε για δις. Και τώρα τους έχουνε στριμώξει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια έχουνε και αυτοί τα δικά τους, υποστηρίζουν εκεί πέρα τους νεοκομμουνιστές που κατεβαίνουν το Δημοκρατικό Κόμμα και ελπίζουνε να το γυρίσουνε. Έχει και ένα άλλο σκηνικό στη Νέα Υόρκη, έπεσε ένα βρωμόξυλο, ένας τύπος που ήταν στέλεχος, λέει, της βιομηχανίας της μόδας. Περιμένεις, ξέρεις, να δεις τίποτα, ρε παιδί μου, πιο light, να το πω έτσι, πιο light, πιο πέρα δόθε, πιο τέτοιο. Αλλά λέει αυτός, έπιασε κεφαλοκλείδωμα κάτι ακτιβιστές, λέει, της ΠΕΤΑ. Η ΠΕΤΑ είναι η Οργάνωση για την Ηθική Αντιμετώπιση των Ζώων. Και πάνε κάτι να κάνουν ακτιβισμούς, διαμαρτυρίες και κάτι τέτοιο, και δείχνει, τον τραβήξανε και βίντεο να έχει πάρει κεφαλοκλείδωμα κάτι τύπους και να τους πηγαίνει για να τους βγάλει. Στην εντάξει η ΠΕΤΑ φώναζε, προστατέψτε, λέει, τα πρόβατα, βγάλτε το μαλλί από την πασαρέλα. Δηλαδή δεν είναι τα δερμάτινα, πες, που εντάξει κάποιος άνθρωπος έχει πάνω ευαισθησία, το μαλλί από τα πρόβατα, άμα δεν κουρεύεις τα πρόβατα, ξέρεις τι θα γίνουν. Θα πιαστούνε, παιδί μου, δεν θα μπορούν να περπατήσουν τα ζώα. Άμα δεν παίρνεις από τα πρόβατα το μαλλί, θα μπλέκονται μέσα, θα πεθάνουν από το τι θα μαζέψουν επάνω. Στο μεταξύ, αυτοί οι τύποι, οι ακτιβιστές που διαμαρτύρονται, όπως βλέπω, πες να μην έχουν δει πρόβατο ποτέ από κοντά. Ποτέ να μην έχουν δει από κοντά πρόβατο. Είναι σαν κάτι κυρίες εδώ πέρα των βορείων προαστίων, ξέρω εγώ, που λένε για πολυπολιτισμικότητα και τέτοια, και δεν βγαίνουν από την Κηφισιά, δεν βγαίνουν από το Καστρί, δεν βγαίνουν από τις περιοχές εκείνες, δεν έχουν κατέβει στο κέντρο. Πες να μην έχουν δει ποτέ, πώς λέμε, Σουηδο Σομαλό, Πλατείο Βικτωριανό Σομαλό. Να δούνε τι ωραία που είναι τα πράγματα. Τον είδε 80χρονο, τους είδε 80χρονο από κοντά. Αυτές δεν έχουν δει, αλλά σου λέει πρέπει να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά τους. Έτσι και αυτοί οι τύποι στην Αμερική πρέπει να ήταν με τα πρόβατα. Πρόβατο από κοντά να μην έχουν δει, να μην έχουν δει πώς γίνεται το πρόβατο άμα δεν το κουρέψεις. Και θέλανε να αφαιρέσουν, λέει, το μαλλί από την πασαρέλα. Από τι να φτιάχνονται τα ρούχα, ρε παιδί μου. Από τι είσαι ακτιβιστής της ΠΕΤΑ. Εσαι βλέπω, εσαι να είσαι ευαίσθητος, Αγιαννιντόπουλε. Από τι είναι, ούτε από μαλλί. Από τι να τα φτιάχνουμε τα ρούχα, δηλαδή. Από τι να γίνει τη μόδα. Άμα μαζέψεις όλους τους ακτιβισμούς από παντού, γιατί υπάρχει ακτιβισμός για το καθετή, στο τέλος δεν θα σου επιτρέπεται να κάνεις τίποτα, ρε. Πρέπει να γίνουμε μονοκοτυλίδων, να ξέρω εγώ, μόνοι μας, να βγάζουμε ρίζες. Μην γελάτε με το πλατείο Βικτωριανό Σομαλό. Έτσι θα τους λέμε. Πώς να τους λέμε. Θα μας πούνε ρατσιστές άμα δεν τους αποδώσουμε και τον τόπο κατοικίας. Θέλω πλατείο Βικτωριανό Σομαλό, σαμάνο να μας γιατρέψει. Σαμάνο με κβαντική σομαλική ιατρική, παιδιά. Να γίνει το φουλ του Ρίγα. Από σκουπίδια ανακύκλωση τα ρούχα. Ρούχα από κάναβι, λέει η Ντίνα. Πρόσεξε, λες, τέτοια πράγματα τα μεταφέρω κι εγώ στον αέρα. Θα το ακούσει ο Άδωνης, θα πει: οπ, να τα ρούχα από κάναβι. Μόνο αυτό δεν είχαμε. Πάμε. Που νομίζω ότι θα το έχουμε. Στάνταρ. Κάτσε να μπω να γουγκλάρω ρούχα από κάναβι. Στάνταρ θα πουλάει κάποιος στην Ελλάδα.
θα πηγαίνει, μην το πιείτε, λουστείτε. Θα είναι μην το πιείτε, φορέστε το. Και βέβαια υπάρχει αγορά στε ρούχα από κάναβι, ρουχισμός από κάναβι. Χαμός γίνεται, παιδιά, όχι ένα μαγαζί. Εδώ πέρα γίνεται χαμός. Είναι αυτή η βιομηχανία που αναπτύχθηκε μόλις έγινε, μόλις ήρθε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 19. Τι έκανε, στον πρώτο νόμο κατήργησαν τους ελεγκτές δημοσίας υγείας. Αυτό που υποτίθεται ότι θα κοίταγε τα ιατρία. Σαν γι' αυτό των σκιτζίδων τούτων που πήγαινες και σου λέγανε έχεις μικροπλαστικά στο αίμα, πρέπει να κάνεις, πώς το λέγανε αυτό, πλασμαφαίρεση. Μία από τις πρώτες κινήσεις που έκαναν ήταν να συνεχίσουν την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για την κάναβη, την νομιμοποίηση κτλ. Και φτάσαμε στο σημείο. Τώρα τα ρούχα από κάναβη δεν έχει καμία σχέση με την παράνοια των ναρκωτικών. Υπήρχαν από πάντοτε ρούχα και πανιά από κάναβη και διάφορα τέτοια. Αλλά τώρα όταν βλέπω ρούχα κάναβης και έχουν για σήμα ένα πεντάφυλλο, και έχουν και κάτι λάδια, λέγεται το μαγαζί, λέει Tade Oil και πουλάμε και ρούχα από κάναβη. Το μυαλό μου δεν πάει ότι είναι ρούχα κανονικά. Μία από τις πρώτες βιομηχανίες που άνθησαν ήτανε αυτό της κάναβης, δήθεν φαρμακευτική, δήθεν φτάσανε στο σημείο να πουλάνε παπάδες στα περίπτερα τώρα. Να πούμε να βγαίνει το άλλο το καπιτάνο, να πηγαίνει στο περίπτερο να αγοράζει, δώστε μου το τάδε προϊόν κάναβης. Και τα βρίσκανε μετά σε κάτι παγκάκια, δώσει και καμιά μπύρα και τα βρίσκανε ημιλιπόθυμα στα παγκάκια. Κι αν ξεμείνεις καπνίζεις το μανίκι, ξέρω εγώ ότι βρεις, κόψε λωρίδες. Εκεί πέρα όταν λες το πουλόβερ ξυλώθηκε, παίρνει άλλη σημασία, αγαπητέ Ιωάννη. Το φοράς, περπατάς και πετάς. Τώρα μην το... Πάντοτε υπήρχαν, η κλωστική κάναβη υπήρχε πάντοτε, τα κάνανε, αλλά τώρα πάει σε άλλη μόδα, ξέρω εγώ. Εντάξει, από ό,τι βλέπω, από αυτά που διαφημίζουνε. Δεν τα ξέρω. Εμένα ρούχα η γυναίκα μου παίρνει, παιδιά. Δεν τα ξέρω. Δεν ξέρω τι κυκλοφορεί και τι είναι στη μόδα. Αλλά τέλος πάντων, αυτός ο τύπος της μόδας, όπως λέει, έχει μπει στο προσκήνιο διότι τους έπιασε κεφαλοκλείδωμα και τους τράβαγε απόξω. Και βγήκε και ζήτησε συγγνώμη μέσω Instagram. Αντέδρασα, λέει, με ακατάλληλο τρόπο σε ένα περιστατικό σε επίδειξη νωρίτερα σήμερα. Δεν ήταν δική μου αρμοδιότητα να το κάνω. Έπρεπε να είχα αφήσει την ομάδα ασφάλειας να διαχειριστεί την κατάσταση. Εγώ τον βλέπω πάντως, τον τύπο ήταν δυνατός. Ήταν δυνατός, μπήκε και καθάρισε. Κατά τα άλλα, να ξέρετε, μελετούν στην κυβέρνηση, δεν πρόλαβα, το είχα να το πω, δεν το πρόλαβα με αυτά που μας πήρανε, ως ένα από τα μέτρα για την προστασία, λέει, του περιβάλλοντος, να απαγορευτούν τα πετρελαιοκίνητα Euro 5 και κάτω στις πόλεις. Άμα το έχετε πάει δηλαδή να κάνετε οικονομία παλιά, πιαστήκατε και πήρατε αυτοκίνητο με πετρέλαιο, μπορεί να σας απαγορεύσουν και να το κυκλοφορείτε, να το κάνετε γλάστρα, να βάζετε μέσα κάναβι. Έτσι μπορεί να πάρετε και καμία επιδότηση από το ΕΣΠΑ. Εκεί στη... Πού είναι, μωρέ, στην Καποδιστρίου, που αρχίζει Καποδιστρίου, δεν έχουν ένα αυτοκίνητο που έχει γίνει γλάστρα. Εκεί είναι, ναι, ένα τέτοιο. Να το κάνω παντού τέτοια, παιδιά. Άμα έχετε Euro 5 πετρέλαιο, κάντε τα γλάστρες. Πιο... Μπορεί να σας πάει καλύτερα. Δεν κρατιέμαι να πάω να διαβάσω τη συνέντευξη Φλωρίδη, να δω τι έχει πει πάλι. Yeah. Έχω μία αίσθηση ότι θα έχει πάλι και εκεί πέρα σημεία και τέρατα.

Λοιπόν, επέλεξες, Αγιαντόπουλε, το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε σήμερα ή όχι ακόμα? Τι είναι, είναι τίποτα καλό? Δεν θέλω να μου βάζεις αυτά που διώχνουν τα πρωινά στα μπαρ τον κόσμο. Δεν θέλω τέτοια. Να κλείνουμε με μια πιο... να δίνεις ενέργεια για τον επόμενο. Διότι εμείς μπορεί να χαιρετάμε κβαντικά εδώ πέρα πλέον. Έχει και αλλού, με διορθώνει ο Γιάννης. Έχει η Δήμη Νίκαια και η Κερατσινή έχουν ήδη οχήματα γλάστρες. Καλά, τώρα μην μπούμε στην συζήτηση γιατί οι γλάστρες υπάρχουν γενικά, γιατί δεν θα ξεμπερδέψουμε. Άστο, έχω και πολλά να πω για το συγκεκριμένο. Θα μπει μέσα βλάχος και θα με κυνηγάει. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώνουμε για σήμερα. Φτάνουμε στο τέλος. Εσηκώθη όρθιος ο Αγιαννητόπουλος, η εκπομπή σκόλασε. Α, ορίστε, καλό. Μέχρι, θα έλεγα, εντάξει. Λοιπόν, εμείς μπορεί να τελειώνουμε, εσείς όμως μένετε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8. Διότι ακολουθεί βλάχος Καψαμπέλης, μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα ακριβώς και στην ώρα μας όπως πάντα. Δεν έχω καθυστερήσει ποτέ, ούτε ένα λεπτό δεν έχω καθυστερήσει. Να σημειωθεί. Οπότε τα λέμε τότε. Καλή σας συνέχεια.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται και αυτήν την ώρα σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Τα μεγαλύτερα προβλήματα συνεχίζουν να εντοπίζονται στη λεωφόρο Σχιστού και τη λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίου ατυχήματος. Παράλληλα, έντονο μποτιλιάρισμα παρατηρείται στα ρεύματα κυκλοφορίας του Κηφισού, στη κάθοδο της Κηφισίας και την Αττική Οδό, καθώς και στους περισσότερους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αιματηρής εμπλοκή με χρήση αυτοσχέδιων αιχμηρών αντικειμένων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού. Το αιματηρό επεισόδιο άφησε πίσω του συνολικά 5 τραυματίες. 2 εκ των κρατουμένων διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας με τραύματα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το επεισόδιο να συνδέεται με προσπάθεια ελέγχου της πτέρυγας στον απόϊχο της μη επιστροφής βαρυπινίτη εγκληματία, ο οποίος ακόμη αναζητείται από τις αρχές. Το αστυνομικό ρεπορτάζ επιβεβαιώνει ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σημειώθηκαν 2 αποδράσεις κρατουμένων. Σοβαρά ερωτήματα γύρω εντοπισμός κρίσιμων τμήματων του πιλωτηρίου του Μυρό F4 Phantom που συνετρίβει στη Τανάγρα, καθώς βρέθηκαν κατά λάθος μέσα στο σάκο μεταφοράς της ορού του ενός εκ των 2 αδικοχαμένων χειριστών στα Ιωάννινα. Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα συντρίμια κατέληξαν μακριά από το τόπο του δυστυχήματος αντί να παραδοθούν στους ερευνητές της πολεμικής αεροπορίας έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση των οικογενειών που ζητούν επίσημες εξηγήσεις. Πολιτική θύελα έχει προκαλέσει η κυβερνητική ρητορική για το επίδομα ανεργίας με πρωταγωνιστή τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, πυροδοτώντας έτσι σφοδρές αντιδράσεις για μια κρυφή ατζέντα που στοχοποιεί εκατοντάδες χιλιάδες εποχικούς υπαλλήλους και ανέργους ως φυγόπονους. Το πραγματικό οικονομικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι τα επιδόματα επιβίωσης προς τους πιο αδύναμους, αλλά η συστημική διασπάθηση του δημόσιου χρήματος, οι απευθείας αναθέσεις και η διαφθορά. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για τις καθυζήσεις και τις ρογμές που προκάλεσαν τα έργα του μετρό στα δεκάδες κτίρια της Κυψέλης. Η παρέμβαση αυτή έρχεται στη σκιά της παρέτησης του Προέδρου της εταιρείας Ελληνικό Μετρό. Οι κάτοικοι απαιτούν άμεσους στατικούς ελέγχους πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Σε τροχαία υλοποίησης μπαίνει η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς επικείμενη έκδοση Ναύτεξ ξεκλειδώνει τη χρηματοδότηση 25 εκατομμυρίων ευρώ από την πλευρά της Λευκωσίας. Τα ερευνητικά σκάφη ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο πεδίο, όσο το ενδιαφέρον όλων στρέφεται στην αντίδραση της Τουρκίας. Σαν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους 2 γιατρούς στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη υπό το βάρος νέων επιβαρυντικών ψηφιακών στοιχείων. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται πλέον οι φερόμενοι χορήγηση μέθης χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, η συστηματική αγνόηση των συναγερμών του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, η εγκληματική καθυστέρηση 49 ολόκληρων λεπτών για την κλίση του ΕΚΑΒ, καθώς και η προσπάθεια συγκάλυψης μέσω διαγραμμένων φωτογραφιών. Σχεδόν 20 τόνοι ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν από τις κλινιατρικές υπηρεσίες της περιφερειάς Αττικής στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων στο λιμάνι του Πειραιά. Την εξετάση του απορρίτου για τον εντελεχή έλεγχο στο κινητό τηλέφωνο του Σταθμάρχη πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα της πλευράς των θυμάτων. Η έρευνα αναμένεται να επικεντρωθεί σε κλήσεις, μηνύματα και διαδικτυακές εφαρμογές συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης διαγραμμένων δεδομένων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων με πυράβλους και ντρόνς εξαπέλυσαν οι αντάρτες των Χούθη κατά πετρελαϊκών και στρατηγικών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη ελέγχουν πλέον το στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ-Μπαντέν, γεγονός που προκαλεί περαιτέρω αύξηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ο καιρός στην Αττική για σήμερα αναμένεται να είναι γενικά νεφελώδης, ωστόσο με την πιθανότητα για κάποια ασθενή τοπική βροχή να παραμένει χαμηλή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλημέρα, 15 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη. Είναι η μέρα δημοκρατίας. Σε μια χώρα από την οποία ξεκίνησε η δημοκρατία, φτάσαμε το 2026 να συζητάμε για καθεστώς χούντας. Και εγώ δεν αναφέρομαι σε καθεστώς χούντας Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη κάποιοι λαθρέμποροι επιχειρηματίες, εξαγορασμένοι εκδότες, τον στηρίζουν. Αυτό ζούμε. Έχει φύγει η δημοκρατία από τα χέρια των πολιτικών. Έχει πάει σε 3-4 νταβατζίδες, οι οποίοι διορίζουν δημοσιογράφους, δικαστές, πρωθυπουργούς, υπουργούς, για να κάνουν τη δικιά τους δουλειά. 3-4 νταβατζίδες που δεν έχουν καμία σχέση με πατριωτικά συναισθήματα. Τσεπώνουνε δισεκατομμύρια μαύρα για να χρηματίζουν και να εξαγοράζουν ό,τι κινείται. Αυτή την ημέρα γιορτάζει σήμερα ο ελληνικός λαός. Και σαν απόδειξη αυτού που σας λέω, θα αναφέρω το εξής, το οποίο δεν έχει αναφέρει κανένας. Από το πρωί ακούω τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, διαβάζω εφημερίδες, δεν τον αναφέρει κανένας. Γιατί ρε παιδιά, γιατί ρε μάγκες. Σε 15 ημέρες μέσα, στις τελευταίες 15 ημέρες, προσθέθηκαν στους 400.000 και πληστηριασμούς επιπλέον 3.000 πληστηριασμοί. Προσθέθηκαν κι άλλοι. Κάθε μέρα που περνάει βάζουν κι άλλους πληστηριασμούς. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Τίποτα. Δεν θέλω να πω για την ιστορία με το δίθεν ιατρείο στο Κολωνάκι, από το οποίο περνούσαν οι πάντες απ' έξω. Στη γειτονιά βλέπανε τους δίθεν αυτούς σπουδαίους που περνόβγαιναν με τις λιμουζίνες και τους φρουρούς, και ξέραν όλοι το ιατρείο όπου δολοφονήθηκε ο Μαζονάκης είχε πλάτες γαλάζιες, κυβερνητικές, ιατρικές. Σήμερα το πρωί ο κύριος Άρης Πορτοσάλτε διάβαζε μια επιστολή ενός κυρίου, επώνυμη επιστολή. Έστειλε την επιστολή και είπε, σας παρακαλώ να αναγνώσετε και το όνομά μου, όπου περιέγραφε την ταλαιπωρία του σαν οικογενειάρχης με το παιδί του στο συγκεκριμένο ιατρείο και την αντιμετώπιση που είχε από τον κύριο Πατούλη και τους άλλους.

0: Υπάρχει πολύ φαγητό, φακελάκι. Και βγαίνει και ο κύριος Θάνος Πλεύρης και λέει, α, εγώ έχω πάει. Βεβαίως, κύριε Θάνο Πλεύρη, έχεις πάει. Και όχι μόνο εσύ, και άλλοι. Και πολλοί άλλοι. Γιατί φοβούνται τις αποκαλύψεις που έρχονται. Η οικογένεια θα στραφεί εναντίον όλων αυτών. Συγγνώμη, συγγνώμη κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, τι συγγνώμη, συγγνώμη για ποιο πράγμα. Ότι τον αφήνατε και έκανε αυτά που έκανε βγάζοντας τεράστια ποσά αυτόν και τη γυναίκα του. Και βγαίνει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή και έχει μια φωτογραφία από το Πανεπιστήμιο Χονολουλού. Τι είναι το Πανεπιστήμιο Χονολουλού? Μη κρατικό πανεπιστήμιο. Ιδιωτικό. Που δίνει διπλώματα. Δίνεις τα λεφτά και παίρνεις δίπλωμα. Το ίδιο γίνεται και στο Χάρβαρντ. Και στο Χάρβαρντ. Στο Χάρβαρντ. Ναι, ναι, αυτό που ξέρετε. Εάν ο πατέρας σου είναι πλούσιος, κάνεις μία επιχορήγηση και λες, ιδού ο γιος μου. Και παίρνεις όποιο δίπλωμα θέλεις. Γιατί αυτό είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Η αρπαχτή. Η ιστορία με τη Χονολουλού είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για το έγκλημα που γίνεται σε βάρος των ελληνικών δημόσιων πανεπιστημίων. Το ιατρείο στο Κολωνάκι είναι η απόδειξη για το έγκλημα που κάνει ο Μητσοτάκης και ο Γεωργιάδης διαλύοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γεμίσαμε όλες οι γωνίες. Ιατρικό κέντρο. Τηλεφωνεί στο κρατικό νοσοκομείο. Γεια σας. Πεθαίνω, έχω καρδιακό. Πρέπει να κάνω εγχείρηση γρήγορα. Βεβαίως κύριε. Αλίμονο. Εδώ είμαστε. Έχουμε υπουργό, Άδωνη Γεωργιάδη. Μάλιστα. Μπορώ να έρθω? Ναι. Ξαναπάρτε μας σε 4 μήνες. Μα τι λέτε κύριε σε 4 μήνες. Εγώ πεθαίνω, πρέπει να κάνω εγχείρηση καρδιάς. Δεν έχουμε κύριε. Τι δεν έχετε? Δεν έχουμε θέση για να γίνει το χειρουργείο σας. Και μαζεύεται όλη η οικογένεια. Και ξεπουλιέται όλη η οικογένεια. Μαζεύουνε λεφτά. Πάνε στο Ριχάρδο και δίνουνε τα κοσμήματα της μαμάς, της γιαγιάς. Πυρπαρά για να βρουν λεφτά να στείλουν τον άνθρωπό τους σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο να κάνει εγχείρηση. Πώς το ιδιωτικό νοσοκομείο έχει αμέσως θέση να κάνει την εγχείρηση και δεν έχει το δημόσιο? Γιατί δεν παίρνετε γιατρούς? Γιατί δεν δώσατε το στρατόπεδο στην οδό Μεσογείων απέναντι από το Σωτηρία, στο φανάρι εκεί, να γίνει ένα νέο, μεγάλο, σύγχρονο νοσοκομείο, να γκρεμιστούν τα άθλια κτίρια του γεννηματά, του Σωτηρία, και το δώσατε στη ΔΕΗ που έχετε ξεπουλήσει τη ΔΕΗ για να κάνει γραφεία η ΔΕΗ. Και πας απέναντι στο γεννηματάκι και γκρεμίζονται οι τείχοι. Όσο και να το φτιάξεις, είναι παλιό κτίριο. Πας στο Σωτηρία, το ίδιο. Η ιστορία Μαζονάκη έχει σφραγίδα. Κυβέρνηση καθεστώτος Μητσοτάκη. Όλων όσων κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία. Εξαιρώ το ΠΑΣΟΚ γιατί επί ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε το ΕΣΥ. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία η οποία στη συνέχεια έγινε φαγοπότη για πάρα πολύ κόσμο. Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, τον οποίο πληρώνω εγώ, εσύ, αυτός. Και λέει ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του. Το ίδιο λέει και ο Κυρανάκης. Ε, τότε γιατί σε πληρώνω ρε Γεωργιάδη. Γιατί σε πληρώνω και σου έχω 40 αστυνομικούς να σε φυλάνε. 15 αυτοκίνητα, 23 γραμματείς. Γιατί σε πληρώνω? Για να μου λες ότι εγώ πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου? Η μόνη προστασία του πολίτη είναι αυτό που ψηφίζει. Και αυτό που ψηφίζει και εκλέγεται είναι εγκληματικό σε βάρος μας. Τρεις χιλιάδες παραπάνω πληστηριασμοί μέσα σε 15 ημέρες. Το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνετε? 3.000 οικογένειες θα χάσουνε κάτι το οποίο είχανε. Και τώρα λέει βρήκανε ότι έχουμε 153 δομές ιατρικές που πρέπει να ελεγχθούν. 153 δομές. Που πρέπει να ελεγχθούν. Και όλοι παίξανε τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη. Βεβαίως. Βεβαίως καλά κάνανε. Αλλά έπρεπε να παίξουν και τα ου. Που ακούστηκαν όταν εμφανίστηκε ο κύριος Γεωργιάδης. Τα ου. Από τον κόσμο. Ήταν η μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαδήλωση εκεί στην Νίκαια. Στον Πειραιά. Με ένα καταπληκτικό νοσοκομείο, το νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο ακόμη το έχουν να κατασκευάζεται και να επισκευάζεται. Τα νοσοκομεία δεν επισκευάζονται. Τα νοσοκομεία γκρεμίζονται και γίνονται καινούρια. Πιο σύγχρονα, πιο καθαρά. Ξέρετε πόσοι φίλοι μου, γνωστοί μου έχουν πεθάνει από ενδονοσοκομιακή λίμωξη? Είμαι ένας άνθρωπος. Έχω πολλούς γνωστούς, βεβαίως. Αλλά ξέρετε πόσοι φίλοι μου και γνωστοί μου έχουν πεθάνει? Μπήκανε για άλλο πράγμα στο νοσοκομείο και πεθάνανε από ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Και καθόμαστε και λέμε ότι ο Δένδιας έδωσε το στρατόπεδο κατ' εντολήν προφανώς Μητσοτάκη στη ΔΕΗ και όχι σε ένα νέο νοσοκομείο στην Οδό Μεσογειών. Πάρτε το! Πάρτε το! Έχουν σκάψει τα θεμέλια, δεν ξέρω πόσο βάθος, τεράστιο βάθος. Πάρτε το τώρα! Σταματήστε τη ΔΕΗ! Σταματήστε το κτίριο της ΔΕΗ στη Μεσογείων! Κάντε ένα μεγάλο νοσοκομείο. Γκρεμίστε το Γεννηματά. Γκρεμίστε το Σωτηρία. Κάντε ένα καινούριο νοσοκομείο. Μεγάλο. Σύγχρονο. Όλα τα άλλα είναι μπούρδες. Μπούρδες. Διεφθαρμένων. Που θέλουν να εξαπατήσουν τον ελληνικό λαό πηγαίνοντας δήθεν στο Καστελόριζο. Για να αντιμετωπίσουν το Βελόπουλο. Δεν είχε απέναντί του τον Ερντογάν ο Μητσοτάκης όταν πήγε Καστελόριζο. Το Βελόπουλο είχε. Γιατί όλοι οι πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας έχουν φύγει από το Μητσοτάκη. Το θεωρούν τουρκόφιλο, γερμανόφιλο. Υπηρέτη ανθεληνικών σχεδίων. Και εγώ ρωτώ, κύριοι δικαστές, είναι η μέρα της δημοκρατίας. Η μέρα της δημοκρατίας σημαίνει ότι υπάρχει δικαιοσύνη. Όταν θα έρθει η στιγμή να δικάσετε τις προσφυγές των ανθρώπων, οι περιουσίες των οποίων έχουν βγει σε πληστηριασμό, θα πάρετε το μέρος των τραπεζών και των φανς ή των ανθρώπων. Δυστυχώς. Ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Καραμαλής, ο Σιμίτης, ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος. Ό,τι κάνανε, το κάνανε γιατί είχαν την κάλυψη κάποιον. Ο Παπανδρέου. Αυτοί που καλύπτουν όλο αυτό το πράγμα, το συμφερτό, έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Για να καταλάβετε τι σημαίνει η κατάντια αυτών που κυβερνούν την Ελλάδα σήμερα, θα αναφερθώ σε μία δήλωση ενός Πασόκου, σκληρού Πασόκου, ο οποίος ως Πασόκος τότε σκληρός, σήμερα είναι σκληρός γενίτσαρος του Μητσοτάκη. Αναφέρομαι στον κύριο Μιχάλη, τον Χρυσοχοίδη. Πηγαίνετε και αγοράστε το βιβλίο του. Για να δείτε τι περιγράφει μέσα. Για το φαγοπότι που γινότανε με δικαιολογία την εξόντωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου. Φαγοπότι! Βγαίνει λοιπόν σήμερα ο κύριος Χρυσοχοίδης και τι λέει. Ακούστε το, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τρακάρετε μόνο. Αν οδηγείτε. Εξαιρετικά περίεργο. Ποιο είναι το εξαιρετικά περίεργο, κύριε Υπουργέ μου? Ότι δεν επέστρεψε στη φυλακή ο Ριζάη. Ποιος είναι ο Ριζάη? Ξέρετε ποιος είναι ο Ριζάη? Μόνο ένας ηλίθιος μπορεί να πει δώστε του άδεια σε αυτόν έξω και θα γυρίσει. Γιατί να γυρίσει? Βλάκας είναι. Και άκουγα από το ρεπορτάζ το ίδιο. Πριν λίγες μέρες έγινε μια απαγωγή ενός μεγάλου βαρυπινίτη από το νοσοκομείο. Ξέρετε τι ώρα το πήγαν στο νοσοκομείο? Στις 11 το βράδυ. Δηλαδή, είπανε παιδιά, το βγάζουμε, λάτε να τον απαγάγετε. Την είχαν αισθημένη. 11 η ώρα το... Ποιος έδωσε ρε εντολή? Ποιος έδωσε εντολή να πάει 11 η ώρα το βράδυ στο νοσοκομείο? Πέθανε. Ας πέθανε. 11 η ώρα το βράδυ δεν πας στο νοσοκομείο, φίλε μου. Δεύτερον, Έχει αστυνομική φρουρά. Τι σημαίνει αστυνομική φρουρά, ρε? Σημαίνει ότι αυτοί που είναι μαζί του έχουν έτοιμο το όπλο. Οπλισμένο. Και μόλις δουν κάποιον περίεργο, το βγάζουνε. Κάτσε κάτω. Δεν κάθεσαι, πάρτινα. Γιατί με αφορά αυτό το θέμα. Κυκλοφορούν δύο τύποι οι οποίοι ανά πάση στιγμή μπορούν να σκοτώσουν κάποιον στον δρόμο. Εμένα, εσένα, τον άλλονα. Όχι γιατί μέσα έχουν βάλει στόχο, αλλά διότι πυροβολούν για κάτι άλλο και εγώ περνάω με την οικογένειά μου. Εξαιρετικά περίεργο, λέει, που δεν επέστρεψε στη φυλακή. Ρε Μιχάλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, ασχολήσου με το κούρεμά σου. Εξετάζεται βοήθεια εκ των έσω. Τι έχει γίνει, ρε? Εκ των έσω? Όχι, ρε, σιγά, ρε, μην υπάρχει βοήθεια από τον έσω. Να διαπιστωθεί. Εξετάζεται. Να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Τι συνέβη? Ο ένας πήγε 10 η ώρα στο νοσοκομείο και ο άλλος πήρε άδεια και δεν γύρισε. Τι να συνέβη, ρε Μιχάλη? Κύριε Μιχάλη μου. Η μέρα της δημοκρατίας. Την εκπροσωπεί με αυτές τις δηλώσεις του ο κύριε Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τη δημοκρατία σας. Σας εύχομαι, κυρίες και κύριοι, να μην έχετε την ατυχία να βρεθείτε μπροστά σε μια επιχείρηση του ενός ή του άλλου βαρυπινίτη που κυκλοφορούν ελεύθεροι και οπλισμένοι. Γιατί με αυτή την ηγεσία είναι προφανές ότι ζούμε κατά τύχη. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Κυρίες και κύριοι, θέλοντας να βγω λίγο εκτός συνόρων, έπεσα πάνω σε μια είδηση και ξεκινάω κατευθείαν με αυτό. Γιατί λέμε για τη δική μας εδώ διαπλοκή που υπάρχει σε πολιτικό, σε θεσμικό, σε οικονομικό, σε επιχειρηματικό επίπεδο, σε κρατικό, ελληνικός όρος, ας το πούμε έτσι, διαπλοκή, ελληνική πατέντα. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τη θυμήθηκε όταν η διαπλοκή η οποία τον εστήριξε τον ανέτρεψε, θέλησε να τον ανατρέψει. Η διαπλοκή που τον εστήριξε το 89 για να ξεφορτωθούν τον Παπανδρέου, τον ανέτρεψε στη συνέχεια και ούτω καθεξής. Από την εποχή του Καποδίστρια, τα έχουμε πει αυτά, μην πέφτουμε από τα σύννεφα, με διάφορους όρους και διάφορες διαφορετικές εκδοχές, κοτσαμπάσιδες, ολιγάρχες, νταβατζίδες, διαπλεκόμενοι, όπως κατά καιρούς ο καθένας το όριζε, οι ίδιοι, η ίδια τάξη, η ίδια κάστα εννοώ, και οι γόνοι τους, οι επίγονοί τους. Αλλά για να παρηγοριόμαστε τώρα λίγο, λέω, για να μην τα παίρνουμε τις μετρητής και ξέρετε, τουλάχιστον εμείς οι μεγαλύτεροι προσέχουμε λίγο και την υγεία μας, γιατί άμα τα πάρεις πολύ τις μετρητής μπορεί και να σκάσεις. Λέω λοιπόν, εντυπωσιακή είδηση και δεν θα την ανέφερα αν δεν υπήρχε επιβεβαίωση ότι το γαμήλιο πάρτι του ιού Τραμπ, του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του γιού του Τραμπ, το χρηματοδότησε, το πλήρωσε δηλαδή, ένας Ρώσος, λέει, επιχειρηματίας που έχει παρεδώσει με το Κρεμλίνο. Ο Ουμάρ Κρεμλιόφ. Το επιβεβαίωσε, λέει, το ζευγάρι χτες. Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Τραμπ,
2: ανέφεραν σε μήνυμα που συνυπογράφουν και αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram. Instagram, μην πάτε λάθος, μην ψάξετε αλλού στο Instagram, έτσι. Ότι ο αγαπημένος τους φίλος Ουμάρ Κρεμλιόφ, γεια σου Ουμάρ, πολύ γενναιόδωρα τους πρόσφερε δύο απίστευτες βραδιές γιορτής στις Μπαχάμες. Τώρα θα μου πείτε τι παλαβώσαν αυτοί και τα βγάζουν τα πλήτα τους στη φόρα. Όχι, υπήρξε ένα δημοσίευμα γιατί κάπου μακριά από εδώ η ερευνητική δημοσιογραφία κυριαρχεί. Εδώ είναι μειοψηφία. Τέλος πάντων. Σε ένα λοιπόν ειδησιογραφικό ιστότοπο το ProPublica βγήκε το ρεπορτάζ. Δαπάνησε, λέει, δαπάνησε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Ξαναλέω, αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Άρα, κάνω εγώ τώρα τους συνειρμούς, τα δικά μου. Αρκετές εκατοντάδες, άρα δεν είναι 100. Δεν είναι και 200, γιατί δεν θα ήταν αρκετές. Τουλάχιστον 300. 300.000 δολάρια. Εξαιρετικά γενναιόδωρο δώρο, γράφουνε, λέει, για το γάμο μας και είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες. Ο γάμος είχε γίνει παλαιότερα, θυμόμαστε. Μάλιστα τότε είχε βρει δικαιολογία το Ιράν ο πατέρας Τραμπ και δεν είχε πάει. Τώρα έγιναν λοιπόν οι γαμήλιες γιορτές. Ο Ουμάρ τώρα, που είναι εκεί φίλος του Πούτιν, είναι, λέει, επικεφαλής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, με την οποία η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή έχει διακόψει σχέσεις λόγω ζητημάτων και οικονομικών, καλά, εντάξει, κλπ. Κλπ. Και τον Απρίλιο τον περασμένο, ο Πούτιν απένιμε στον Ουμάρ το παράσημο της φιλίας εκ των κορυφαίων κρατικών διακρίσεων. Φωτογραφίζονται αγκαλιά κλπ. Κλπ. Κλπ. Τώρα θα μου πεις και τι με νοιάζουν εμάς αυτά. Νομίζω ότι έχουν την αξία τους, έτσι το καταλαβαίνουμε. Καταρχάς, αν δεν κάνω λάθος που δεν κάνω, νομίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ υπήρξε αραγωνιασμένος για χρόνια με την Κίμπερλι, το κορίτσι μας εδώ, την Γκυλφόιλ, η οποία ήταν στοιχείο με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τι γίνεται εδώ, άλλα μπερδέματα. Με τον Άδωνη, το ποστάρισε και ο Άδωνης. Το πιο σεξι, ας το πούμε, στοιχείο της υπόθεσης του ζεύγους Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και της Κίμπερλι, με βάση όσα αποκαλύφθησαν πριν από λίγο καιρό, είναι ότι της έδωσε, νομίζω, 76 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, μην τρακάρετε, θα πω κι εγώ. Αν είστε στο αυτοκίνητο, μην πέσετε κάτω αν κάθεστε. 76 εκατομμύρια δολάρια, όχι φιστίκια, δολάρια.
3: Εγίνης.
2: Δολάρια. Όταν χωρίσανε για το σπίτι στο οποίο έμεναν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να ήταν το αντίτιμο, 76 εκατομμύρια, με πρίκα δηλαδή, με πρίκα, 76 εκατομμυρίων δολαρίων ήρθε η Κίμπερλι εδώ, η οποία, πληροφορούμε, θα το πω κομψά, δεν είναι απλώς κοσμική, δικτυώνεται. Ο Τσούνης, Τσούνης δεν λεγόταν, ο προκάτοχός της, ο Μογενής, ο ξενοδόχος που έγινε και αυτός. Ένα πράγμα, ρε παιδί μου, τώρα πρέσβη στην Ελλάδα ο Τσούνης, καμία σχέση με το διπλωματικό σώμα, φίλος εκεί του πώς λεγόταν αυτός που τον κλείσαν φυλακή, τον το φιλέλληνα, τον διαρουσιαστή, χρηματοδότης του ήταν, ταμείας του ήταν, λέει θέλω να με κάνεις πρέσβη στην Ελλάδα, ήρθε εδώ στην Ελλάδα, έγινε πρέσβης, απλώθηκε παντού κλπ. Αλλά πληροφορούμε ότι η Κίμπερλι τον έχει ξεπεράσει. Άρα Ελλαδάρα εδώ, η πονηρή δεν είναι, δηλαδή το κολονάκι τώρα και οι γιατροί και το ένα και το άλλο. Η Ελλαδάρα είναι φιλέτο. Έρχονται εδώ οι πονηροί, οι υπάρχοντες εδώ πονηροί που πάνε και έρχονται μέσα έξω και λαιλατούν ό,τι βρουν. Ό,τι βρουν κατά κυριολεξία. Λέω εν πάση περιπτώσει για τους εδώ τους το ζευγάρι τον Junior και την Μπενίτα ότι μας δίνουν ένα, ας το πούμε, μάθημα, ένα δείγμα του πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις πλέον στη σύγχρονη εποχή. Δεν το λέω για να απαλλάξω, ξέρετε, τους δικούς μας εδώ στην ελληνική επικράτεια, ότι αφού τα κάνουν και άλλοι, γιατί να μην τα κάνουν οι δικοί μας. Παλιότικα, ανάποδα, αντίστροφα θα το έλεγα. Τα ίδια μπιπ είναι και οι μεν και οι δε και λοιπά, οι διαπλοκές δηλαδή, το χρήμα, τα συμφέροντα, οι ισχύς, δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν Θεό, δεν έχουν πατρίδα, δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο. Αλίμονο σε εμάς όλους, στους πολίτες, στους απλούς ανθρώπους που τους πιστεύουμε. Να μην τους πιστέψουμε, να τους πιστέψουμε όσους αξίζουν και όταν αξίζει, βεβαίως. Αλλά να στεκόμαστε πάντα με κριτική διάθεση απέναντί τους και να μην δίνουμε, ταπεινή μου γνώμη, λευκή επιταγή σε κανέναν, επειδή μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι έχει τη μοναδική αλήθεια, ότι κατέχει τη μοναδική αλήθεια και ότι είναι ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης. Πώς το έλεγε και ο Θεοδωρόπουλος, λέει, μετά το Θεό είμαι εγώ στην γη. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη δύναμη του πολίτη, του πραγματικού πολίτη, όχι του οπαδού, να έχει αναπτυγμένη την κριτική διάθεση και στάση απέναντι στις ηγεσίες και να μπορεί να καταλαβαίνει τι γίνεται. Διότι όταν τα οικονομικά συμφέροντα επισκιάζουν οτιδήποτε άλλο, διότι μη μου πείτε τώρα, γι' αυτό παίρνω ένα τέτοιο μακρινό από μας κάπως παράδειγμα, για να μην εμπλακούμε σε πρόσωπα του εσωτερικού πεδίου, περίγυρου. Όταν δηλαδή ένας Ρώσος δίνει 200, 300, 400 χιλιάρικα για να περάσει, λέει, πώς το είπε, εκεί στις Μπαχάμες, προσέξτε, δηλαδή, μα την Παναγία, συγγνώμη δηλαδή, αλλά λέει, δύο απίστευτες βραδιές γιορτής, δύο βραδιές γιορτής, δύο, όχι δύο εβδομάδες, δύο μέρες, δύο νύχτες, δύο 24 ώρα. Εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, δηλαδή 300.000 δολάρια και πάνω. Αυτό δηλαδή αν συνέβαινε εδώ σε κάποιον δικό μας, που συμβαίνουν τα αντίστοιχα, έτσι, μην αυταπατώμεθα, πώς θα το λέγαμε? Εκτός από διαπλοκή που είναι κομψός ο όρος. Πώς θα το λέγαμε? Εξαγορά, λάδωμα, χειραγώγηση, πώς θα το λέγαμε? Πώς και πόσο θα το δεχόμαστε? Και επειδή όλα αυτά είναι συναρτώμενα με τη διεθνή γεωπολιτική, πρέπει να βλέπουμε λοιπόν και από αυτό το πρίσμα όλες τις κινήσεις που γίνονται στη διεθνή σκακέρα, διεθνώς, πανευρωπαϊκά, στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή μας, στα ελληνοτουρκικά. Το χρήμα σε συνδυασμό με τα γεωπολιτικά συμφέροντα που μεταφράζονται σε χρήμα καθορίζουν τα πάντα. Οι ιδεολογίες από αυτή την άποψη, από αυτή την άποψη σε αυτό, έχουν πεθάνει, δεν υπάρχουν, χρησιμοποιούνται ως προσχήματα από αυτούς τώρα. Τι να σου πει, δηλαδή τώρα ο Τραμπ με τον Πούτιν ή ξέρω εγώ, ο Κινέζος με τους Ιρανούς ή Νετανιάχου το Ισραήλ. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει μετά τις εκλογές Νετανιάχου. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, είναι και ένα μήνυμα για το πώς θα έπρεπε επιτέλους εδώ η εχώρια πολιτική ηγεσία, πολιτιακή και πολιτική ηγεσία, βέβαια ποια πολιτιακή ηγεσία. Εδώ ο κύριος Στασούλας με την κυρία Κλούνεϊ χαργεντιζότανε, όπως και με πρωθυπουργός, όλοι αυτοί, αυτό δεν ξέρω, δηλαδή την κυβέρνηση μαζί ήταν εκεί. Δεν λέω ότι να πάνε στις κηδείες των πιλότων, όχι. Τέτοιες απαιτήσεις, πλέον. Αλλά λίγο αυτοσυγκράτηση, ρε.
0: Υπάρχει σημαντική εξέλιξη στο θέμα των πιλότων, έτσι.
2: Το γράφουν τα νέα σήμερα, ναι, ότι βρέθηκαν στα Γιάννενα. Εδώ πέρασαν 24 ώρες για να γίνει ταυτοποίηση του σωρού, της σωρού, του ενός εκ των δύο. Λοιπόν, δεν έχω τέτοιες απαιτήσεις πια. Μεγαλώνοντας, μειώνονται οι απαιτήσεις μου. Αλλά λίγη αυτοσυγκράτηση στο lifestyle, στις δημόσιες σχέσεις και περισσότεροι. Και βεβαίως και τον Καστελόριζο ότι ήταν ένα εκλογικό, ένα σοου, ένα επικοινωνιακό του κυρίου Μητσοτάκη. 7 χρόνια μετά πήγε στο Καστελόριζο για να μας πει πόσο νοιάζεται για τα εθνικά θέματα και για την προστασία των εθνικών συμφερόντων. Αν τα νοιάζεται πραγματικά, εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι ειδού η Ρόδος, ειδού το Καστελόριζο, ειδού και το Πίδημα. Θα γίνει μια σοβαρή συζήτηση σε πολιτιακό και πολιτικό επίπεδο από την ηγεσία του τόπου εν ώψη των ραγδαία εξελισσόμενων αλλαγών στο διεθνές τοπίο για το πώς θα χειριστούμε τα εθνικά θέματα. Έχουν πάρει, ξέρουν, αλλά δεν τους ενδιαφέρει προφανώς ή έχουν άλλα στο μυαλό τους. Χαμπάρι πόσες μεταβολές γίνονται και θα γίνουν το επόμενο διάστημα. Ευκαιρία δεν θέλω να πω ότι τώρα επανέρχεται, γιατί τη Δευτέρα είναι μια σημαντική μέρα και στο πεδίο πάλι των διπλωματικών θεμάτων, στον Άριο Πάγο θα γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση που άπτεται επίσης των εθνικών μας θεμάτων. Στον Άριο Πάγο τη Δευτέρα θα συζητηθούν 2 αιτήσεις αναιρέσεως που αφορούν κατ' ουσίαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, αυτή τη Συμφωνία των Πρεσπών την οποία θέλουν να μας την επιβάλλουν ως κανονικότητα και αυτή. Αλλά ακόμα και αυτό βαίνει εις βάρος μας, εις βάρος της ελληνικής πλευράς. Διότι εντάχει είναι μια ιστορία την οποία έχουμε αναδείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό και από το ανατρεπτικό δελτίο παλαιότερα είχαμε κάνει τις αποκαλύψεις για το κέντρο μακεδονικής γλώσσας όπως το λέγανε, το λένε, ένα σωματείο που έχει ιδρυθεί στη Φλόρινα το οποίο πήρε έγκριση από το πρωτοδικείο, προσέξτε γιατί είναι σοβαρό τώρα το θέμα, πήρε έγκριση από το πρωτοδικείο της Φλόρινας. Ήρθε το εφετείο, ακύρωσε αυτή την έγκριση για την εγγραφή του σωματείου επίσημα στο πρωτοδικείο εκεί στα κατάστοιχα. Το ακύρωσε λέγοντας ότι είναι εκτός πλαισίου και κυρίως σε σχέση με τα θέματα της τα μειονοτικά, την προσπάθεια δημιουργίας μειονότητας, υποκρύπτεται κατά το εφετείο μια τέτοια πρόθεση και προσφεύγουν στον Άριο Πάγο, προσέφυγαν στον Άριο Πάγο έχοντας κάνει προσφυγή και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο φαίνεται ότι συνδράμει την προσπάθειά τους. Αυτό είναι το σοβαρό στην υπόθεση. Και στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το διακύβευμα, ας το πούμε έτσι, είναι και η υποδόρεια, η πλάγια επιδίωξη αυτού του σωματείου να διδάσκει, να διδάσκεται η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα που δεν αναγνωρίζεται στα καθημάς ούτε από τη Συμφωνία των Πρεσπών εδώ στην Ελλάδα ως προαιρετικό μάθημα. Είναι μια κερκόπορτα κανονική. Η μόνη, όχι, πολλές. Οι παραβιάσεις της Συμφωνίας των Πρεσπών είσαμε τώρα πάρα πολλές. Που από μόνες τους θα δικαιολογούσαν αν δεν θα επέβαλαν κιόλας να έχει γίνει καταγγελία από ελληνικής πλευράς, από την ελληνική κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης δεν ήταν που έλεγε ότι δεν θα δεχτώ στην Ελλάδα, θυμάμαι, Μακεδόνα πρωθυπουργό. Έλεγε ότι τα συλλαλητήρια τα θυμόμαστε. Δηλαδή κάτι σαν τα... Αυτά ήταν σαν το Καστελόριζο το τωρινό ένα πράγμα. Όπως τώρα πήγε στο Καστελόριζο και είπε εδώ πατριώτες, βάζω τα στήθη μου μπροστά. Έτσι και τότε. Βέβαια είχε πάει για σκι στα συλλαλητήρια, αλλά πήγαιναν γύρω-γύρω για να διαδηλώσουν και αυτοί υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας, έχοντας στήσει το παιχνίδι με τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Σταύρο Θεοδωράκη. Και κάποτε θα μας πρέπει να μας πει και ο Σταύρος, γιατί μας απεκάλυψε κάποια στιγμή ότι του το ζητούσε η Νέα Δημοκρατία, του το ζητούσαν ο Μητσοτάκης, δηλαδή ψηφίστε εσείς ρε εσείς, δηλαδή, γιατί με τη δική τους ψήφο των βουλευτών του πέρασε η Συμφωνία των Πρεσπών, διότι απεχώρησε στο μεταξύ ο Καμένος. Ψηφίστε ρε εσείς, για να μην τη βρω μπροστά μου, για να μπορώ να την εφαρμόσω. Έγινε αυτή προφανώς η πολιτική συμφωνία. Πρέπει να μας πει ο Σταύρος και τι άλλη συμφωνία έγινε μεταξύ του ιδίου και του Μητσοτάκη. Ή δεν έγινε. Λέω εγώ τώρα. Δηλαδή οι άλλοι κάνανε συμφωνία και ο Σταύρος δεν έκανε. Πάλι λέω, αναρωτιέμαι. Δεν έκανε καμία συμφωνία, τίποτα για κανένα θέμα δικό του γύρω-γύρω. Λέω εγώ τώρα, απορίες εκφράζω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι τώρα λοιπόν κρίσιμη στιγμή? Διότι ο Άριος Πάγος θα αποφασίσει, θα συνεδριάσει για να συζητήσει και να αποφασίσει. Η απόφαση δεν θα βγει τη Δευτέρα βέβαια, τη Δευτέρα θα γίνει συζήτηση. Υπό τη σκιά και την πίεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο έχει κρίνει, επικαλούνται οι προσφεύγοντες παλαιότερες ανάλογες κρίσεις του, για να πούν ότι έχουμε το δικαίωμα να συγκροτήσουμε το σωματείο αυτό με αυτούς τους σκοπούς, με αυτό το σκοπό. Δια της πλαγίας δηλαδή, δια της δικαστικής οδού, δια του Αρίου Πάγου δηλαδή, ο οποίος θα πρέπει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων, ευχή εκφράζω, βεβαιότητα καμία, για να το αποτρέψει. Το εφετείο, ξαναλέω, ήταν εντυπωσιακό τότε όταν είχαμε ασχοληθεί και το είχαμε παρουσιάσει, ήρθε και ακύρωσε, που συνήθως η σειρά είναι άλλη, την απόφαση του πρωτοδικείου, νομίζω γυναίκα ήταν, της πρωτοδίκη εκεί στη Φλόρινα που είχε αποδεχτεί την αίτηση του σωματείου εκεί πέρα. Το εφετείο λοιπόν είχε ακυρώσει την εγγραφή. Με συγκεκριμένα, δεν έχουμε το χρόνο τώρα, επιχειρήματα και τεκμηριωμένα. Αυτό τώρα δεν είναι ένα μείζον θέμα παράπλευρο, θα πει κανείς. Παράπλευρο, συμφωνώ. Σε εισαγωγικά παράπλευρο. Διότι έτσι γίνεται βήμα-βήμα, κομμάτι-κομμάτι, τμήμα-τμήμα η διολίσθηση προς τα πίσω στα εθνικά μας θέματα, όπως αντιστοίχως γίνεται η φιλανδοποίηση στην εξωτερική μας πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Προσέξτε, εγώ τι πιστεύω με βάση όσα παρακολουθούμε και ακούμε. Και δεν νομίζω ότι είναι λάθος αυτό που βλέπουμε. Παρά τη φραστική, και εκεί κάνει το παιχνίδι το επικοινωνιακό και το πολιτικάντικο ο κατά τα άλλα μοντέρνος κύριος Μητσοτάκης, παρά τη λεκτική και φραστική κλιμάκωση, δεν θέλει ούτε η Τουρκία να προχωρήσει σε πολεμική, σε θερμή σύγκρουση. Δεν την ενδιαφέρει αυτό σε αυτή την ιστορικοπολιτική φάση τουλάχιστον. Κλιμακώνει, πιέζει, απειλεί με στόχο να δημιουργεί de facto δεδομένα τα οποία διευρύνουν, μεγαλώνουν τις ζώνες αφισβήτησης και επιβάλλοντας de facto αυτή την αφισβήτηση, την de facto κατάσταση, επιτυχάνει την φιλανδοποίηση. Διότι όταν λέει κάθε τρεις και λίγο εκείνο, δεν αυτό, το άλλο όχι, το καλώδιο δεν, τα θαλάσσια πάρκα εδώ, οι παραβιάσεις κάθε μέρα, τα ντρόνς συνέχεια. Το επόμενο το οποίο ετοιμάζεται να κάνει κατά το ρεπορτάζ ο Ερντογάν στο προσεχές διάστημα, διότι επίκειται και η σύνοδος, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι να θέσει και από το βήμα του ΟΗΕ το θέμα της αποστρατικοποίησης των νησιών, των ελληνικών νησιών, προσπαθώντας να προλάβει, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων ακόμη και σε αυτό το πεδίο, δηλαδή στην έδρα, στο βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Για να φτάσουμε δηλαδή σε αυτό που λέμε φιλανδοποίηση, σε αυτό το οποίο λέει και το λέει ότι δεν θα γίνεται τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο χωρίς την έγκριση, εκεί γίνεται ένα πρόστιχο, ένα σαχλό κατακλείδι παιχνίδι, αν θα είναι έγκριση, άδεια, ενημέρωση. Όχι, λέει, δεν θα ζητάμε άδεια, τι θα κάνουμε, να κάνουμε ενημέρωση. Πώς θα την κάνουμε την ενημέρωση? Α, ναι, να μην την κάνουμε εμείς την ενημέρωση, να την κάνει ο Μακρόν. Δηλαδή, να ενημερώσει ο Μακρόν, ο ίδιος ή η εταιρεία, η Meridian που είναι γαλλική και που έχει business δισεκατομμυρίων στην Τουρκία, να πάλι business, να πάλι business, να ενημερώσει εισαγωγικά τον Ερντογάν. Άρα δηλαδή, προσέξτε πώς γίνεται τώρα η διολίσθηση και η φιλανδοποίηση. Δεν θα το λέμε έγκριση, δεν θα το λέμε αίτημα αδείας, δεν θα το κάνουμε οι ίδιοι, κάτι που αυτά έπρεπε να είναι κόκκινη γραμμή και να τηρείται. Αλλά θα κάνει την ενημέρωση, σε εισαγωγικά, της Τουρκίας και θα πει ο Ερντογάν, εντάξει, με ενημερώνετε, κάντε το και βλέπουμε, για λογαριασμό μας, εκ μέρους μας δηλαδή, ο Μακρόν με την Meridian. Αυτό είναι ο ορισμός, εν προκειμένου, το λέω ως παράδειγμα, της φιλανδοποίησης. Βήμα-βήμα, τσουκ-τσουκ, κομμάτι-κομμάτι πίσω, αφαίρεση και περιορισμός των δυνατοτήτων άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Δεν χρειάζεται να πάνε σε αυτή τη φάση σε άλλα. Αυτά είναι ήδη ένα, σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών, κεκτημένο για την τουρκική πλευρά. Δεν χρειάζεται λοιπόν σύγκρουση, δεν χρειάζεται πόλεμο, δεν χρειάζεται. Οι απειλές αρκούν. Και αυτή είναι μια κατάσταση διολίσθησης, ξαναλέω, σε βάθος χρόνου, που δημιουργεί μια κανονικότητα που ενσωματώνεται στην κανονικότητά μας και οδηγεί σε ακόμη χειρότερα τετελεσμένα, σε ένα όχι πολύ μεγάλο, κοντινό βάθος χρόνου. Επί του θέματος λοιπόν και επί του πεδίου αυτού θα ξυπνήσει η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Θα κάνει κάτι ή περί άλλα θα συνεχίσουν να τυρβάζουν. Σε ειδήσεις, πάμε σε ειδήσεις.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η κυβέρνηση κατήργησε το 2019 με το νόμο 4622 το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, διαλύοντας το μοναδικό ουσιαστικό ελεγκτικό μηχανισμό των ιδιωτικών ιατρίων, γεγονός που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη λειτουργία δομών με τραγικό αποκορύφωμα τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα, ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας της ίδιας κυβέρνησης αναζητά τα θανατηφόρα κενά του συστήματος που ήδη νομοθέτησαν. Αιματηρή συμπλοκή με χρήση αυτοσχέδιων αιχμηρών αντικειμένων σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις φυλακές Δομοκού. Το αιματηρό επεισόδιο άφησε πίσω του συνολικά 5 τραυματίες. 2 εκ των κρατουμένων διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της Λαμίας με τραύματα. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το επεισόδιο να συνδέεται με προσπάθεια ελέγχου της πτέρυγας στον απόϊχο της μη επιστροφής βαρυπινή την εγκληματία, ο οποίος ακόμη αναζητείται από τις αρχές. Σοβαρά ερωτήματα γύρω εντοπισμός κρίσιμων τμήματων του πιλωτηρίου του μοιραίου F4 Phantom που συνετρίβει στη Τανάγρα, καθώς βρέθηκαν κατά λάθος μέσα στον σάκο μεταφοράς της ορού του ενός εκ των δύο αδικοχαμένων χειριστών στα Ιωάννινα. Το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα συντρίμια κατέληξαν μακριά από το τόπο του δυστυχήματος αντί να παραδοθούν στους ερευνητές της πολεμικής αεροπορίας έχει ήδη προκαλέσει την έντονη αντίδραση των οικογενειών που ζητούν επίσημες εξηγήσεις. Η διεθνή επικαιρότητα στις πρόωρες σερβικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου κατέρχεται το φοιτητικό κίνημα της Σερβίας, κίνημα που κατέθεσε ένα ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο που ονομάστηκε φοιτητική λίστα με 250 προσωπικότητες χωρίς κομματικό παρελθόν, μεταξύ των οποίων και ο Ντεγιάν Μποτιρόγια. Η πρωτοφανής αυτή κάθοδος αποτελεί την πολιτική κορύφωση 2 ετών μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, οι οποίες πυροδοτήθηκαν μετά τη τραγωδία στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ. Ο καιρός στην Αττική για σήμερα αναμένεται να είναι γενικά νεφελώδης, με πιθανότητα κάποια ασθενή τοπική βροχή να παραμένει για κυρίως τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
3: Είμαστε εδώ, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Μάλλον, να το ξαναπώ σωρά, σειρά, σύμφωνα με την ιεραρχία. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος. Διότι χωρίς τον Ανδρέα Αγιαννητόπουλο, εμείς αέρα δεν ακουγόμαστε. Λοιπόν, σας είπα ότι μέσα σε 15 μέρες προστάθηκαν άλλες 3.000 υποθέσεις πληστηριασμών περιουσιών Ελλήνων. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Διαβάζω από εφημερίδα για να καταλάβετε την κοροϊδία την οποία σας κάνουν. Διαβάζω ως έχει. Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Πιερακάκης το ενδεχόμενο για νέες παρεμβάσεις με στόχο τον περιορισμό του ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους σε συνέντευξή του στον Αντένα. Όπως τόνισε το επιτελείο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, είναι από πάνω και παρατηρεί την εφαρμογή του πλαισίου που έχει οριστεί όσον αφορά τους services, ενώ υπογράμμισε ότι όπου κρίνεται υπάρχουν αναγκαίες παρεμβάσεις. Ο κόσμος θα δει παρεμβάσεις. Αυτά μπορώ να σας πω σήμερα, είπε με νόημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε όλο αυτό το δημοσίευμα που διάβασα, το τέλος είναι το πιο φοβερό. Δημοσιογράφος γράφει. Αυτά μπορώ να σας πω σήμερα, είπε με νόημα ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τι λες ρε μεγάλε δημοσιογράφε. Τι λες ρε μεγάλε δημοσιογράφε. Αυτό λέγεται δημοσιογραφία. Αντί να του πεις έλα εδώ ρε. Έλα εδώ ρε. 400.000 συν 3.000 πληστηριασμοί και μιλάς ότι εμείς είμαστε από πάνω. Σε τι από πάνω είσαστε? Στο να πλουτίζουν οι βουλευτές και οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί με σπίτια και με καταθέσεις? είπε με νόημα ο Πασόκος. Έτσι, με νόημα. Με νόημα είπε και η κυρία Σδούκου. Κυρία Σδούκου μου, θα μας ξαναπείτε για τη μαύρη βαλίτσα που πήρε από τον Μαδούρο ο κύριος Τσίπρας? Γιατί τόσο καιρό τον καλύπτατε? Γιατί τώρα που καταραίει ο Μητσοτάκης θυμηθήκατε τη μαύρη βαλίτσα? Γιατί δεν θυμάστε τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου στον πατέρα του Αριστίδη Αλαφούζο, όταν ο Αλαφούζος Αριστίδης Μακαρίτης είπε ότι εγώ έδωσα $1 εκατομμύριο στον πατέρα Μητσοτάκη και πήρε την καθημερινή από τον καπετάν Τσάκο? Έρχεται λέει τέλεια καταιγίδα. Σε τι? Στην ακρίβεια. Σε τι ακρίβεια? Στα καύσιμα. Σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Σοβαρά? Σοβαρά? Ρε δημοσιογράφοι, σοβαρά? Σε κάθε τίτλο που βάζετε για την ακρίβεια που έρχεται πρέπει από κάτω να γράφετε το εξής: το 19 με το που ανέλαβε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης σταμάτησε τις έρευνες για δικό μας πετρέλαιο και δικό μας αέριο. Γιατί αυτό του ζήτησαν οι Γερμανοί και οι Έλληνες λαθρέμποροι που τα οικονομάνε χοντρά. Φόβοι για το χειμώνα. Τι φόβοι για το χειμώνα εμείς? Ο Μητσοτάκης πρέπει να φοβάται για το χειμώνα. Αυτός θα έχει το πρόβλημα. Δεν θα ξέρει πού θα κρυφτεί. Θα παρακαλάει να πάει στο κελί του Ιωαννίδη για να προστατευτεί από την οργή του κόσμου. Με ου υποδέχθηκαν χθες στο νεκροταφείο τον Άδωνη Γεωργιάδη. Με ου. Αλλά δεν το παίξε κανένας. Δεκαπέντε μέρες, ακούστε το σας παρακαλώ πολύ, 15 μέρες και η φωτιά στην Κόνιτσα. 15 μέρες, τι λέτε ρε. Και δεν έχετε κάνει τίποτα, δεν έχετε φωνάξει το ρωσικό εκείνο φοβερό μεγαθύριο. Στείλε ρε Πούτιν το αεροπλάνο, 15 μέρες καίγεται μια ολόκληρη περιοχή στην Κόνιτσα και βγαίνει ο περιφερειάρχης και λέει «Α, λέει, ξανά πήρε φωτιά». Τι λες ρε Καχρημάνη? Τι λες ρε Αλέκο Καχρημάνη? Μας δουλεύετε 15 μέρες? Βγαίνουν συνέχεια καταγγελίες από γιατρούς ότι είχαν προσφύγει εναντίον του ιατρείου αυτού στο Κολωνάκι και ο ιατρικός σύλλογος με τη γαλάζια διοίκηση τους έγραφε στα παλιά τους τα παπούτσια. Και καλά ο ιατρικός σύλλογος, οι υπουργοί, οι αρμόδιοι υπουργοί, ο πρωθυπουργός, το επιτελικό κράτος. Και ακούστε το άλλο. Αποκάλυψη της εφημερίδας Τα Νέα. Για το τραγικό στην Τανάγρα με τους δύο πιλότους. Σάββατο πρωί σας μεταφέρω τη θήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Σάββατο πρωί ο Μητσοτάκης, στολισμένος με όλο το επιτελείο, έχει ανέβει Θεσσαλονίκη με στόχο να αλλάξει το κλίμα, διότι οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν πολύ κάτω από 20%. και έχει επενδύσει τα πάντα στην ομιλία του το βράδυ στη ΔΕΘ. Θα τους αρρώσω. Θα κάνω φοβερή ομιλία. Θα είμαι πρώτο θέμα παντού. Και πέφτει το φάντομ. Και σκοτώνονται οι πιλότοι. Γρουσουζιά. Καταστροφή. Δεν θα είμαι πρώτο θέμα. Εγώ, ο Μητσοτάκης. Γρήγορα, γρήγορα. Τι γρήγορα. Μαζεύτε τους πιλότους. Μαζεύτε ό,τι έχει μείνει από τους πιλότους. Βάλτε τους μέσα στο σάκο. Και βγαίνουν σήμερα τα νέα και τι λένε. Διαβάζω ακριβώς. Σημαντικά ερωτήματα εγείρονται για τη διερεύνηση της αεροπορικής τραγωδίας προ 10 ημερών στην Τανάγρα μετά την ανέβρεση πιστηρίων του δραματικού συμβάντος στο σάκο μεταφοράς της Ορού στα Ιωάννουνα, εγνώς εκ των δύο χειριστών που έχασαν τη ζωή τους. Τα ελόγω ευρήματα τμήματα κυρίως του πιλωτηρίου του αεροσκάφους που συνετρίβει εντοπίστηκαν σύμφωνα με έγγραφο που παρουσιάζει η εφημερίδα στη διάρκεια της επεξεργασίας της Ορού λίγο πριν από την ταφή στην πόλη της Ηπείρου. Μάλιστα ανάμεσα σε αυτά φαίνεται να είναι σύμφωνα με αρχικές εξετάσεις και ένα τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου που θεωρείται σημαντικό για την ανάλυση της πορείας του πτήσης σε χαμηλό ύψος. Λίγο πριν χαθεί ο έλεγχός του. Με κρατικούς λειτουργούς αλλά και οικείους του νεκρού πιλότου να απορούν για το λόγο που βρέθηκαν τα ελόγω αντικείμενα στο συγκεκριμένο σημείο με κίνδυνο να εξαφανιστούν πιστήρια. Τι απορείτε κύριοι, τι απορείτε μανάδες, γονείς των πιλότων, γυναίκες, παιδιά των πιλότων, τι απορείτε. Έπρεπε να μιλήσει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Και η Τανάγρα του χάλαγε το σόου. Βάλτε τα γρήγορα γρήγορα ό,τι έχετε στο σάκο. Γρήγορα γρήγορα. Συγκλονιστικό Απάνθρωπο. Δείγμα αδίστακτων. Αλυτών. Λέω εγώ. Αλυτών. Και βέβαια ο Μητσοτάκης δεν τόλμησε να πάει στις κηδείες των δύο πιλότων γιατί μιλούσε με την κυρία Τούνη. Γιατί έβλεπε την κυρία Κλούνεϊ. Κρύβεται. Κρύψου Μητσοτάκη. Υπάρχει οργή. Και αν αληθεύουν οι προβλέψεις για την ακρίβεια που έρχεται θα υπάρχει εξέγερση. Θα παρακαλάς το 15% να βγάλει κάλπη. Γιατί μπορεί να είναι πολύ πιο κάτω από το 15%.

Ποτέ. Η τιμωρία είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Ο λαός απαιτεί. Είμαστε έτοιμοι, κυρία Ανδρέα Γιαννητόπουλε.

Κάποια στιγμή θα συνδεθούμε κατά τη διάρκεια της ώρας με τη Βουλή. Όπου εκεί γίνεται συζήτηση με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σας πω κάτι συγκλονιστικό, το οποίο απετράπει, αλλά είναι συγκλονιστικό για το πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει. Βάλανε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, 1903 κυβότια με τόνο. Τουρκικό τόνο, τον οποίο ψαρεύουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ανενόχλητοι. Και ήταν επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Πώς πέρασε αυτός και μπήκε μέσα? Πώς αφήνουνε όλους αυτούς να ψαρεύουνε και να μας πουλάνε μετά τα ψάρια μας για να βγάζουν λεφτά προκειμένου να φτιάχνουνε πολεμικό υλικό και να μας απειλούν? Ποιος είναι αυτός που λέει στο λιμενικό μην πας να κατάσχεις το τουρκικό αλλιευτικό, όταν ο Έλληνας ψαράς σου τηλεφωνεί και σου λέει ελάτε λιμενικό? Ψαρεύει ο Τούρκος εδώ απ' έξω. Μόνο ο Μητσοτάκης μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να πει δεν πάμε, δεν ενοχλούμε, δεν σταματάμε τους Τούρκους. Και αγοράζουμε και εισάγουμε ψάρια. Θέλω να σας πω για κάτι το οποίο εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχουν καταγραφεί 16.000 απόδημοι, Έλληνες δηλαδή, του εξωτερικού, οι οποίοι δήλωσαν ότι θέλουν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Και έρχεται αυτή η είδηση παραμονές εκλογών και λίγο καιρό μετά τις αποκαλύψεις στη Γερμανία ότι το αποτέλεσμα των εκλογών έκρινε η επιστολική ψήφος. Και έρχεται αυτή η αποκάλυψη για τους 16.000 απόδημους μετά τα όσα έγιναν στη Σουηδία, όπου εισβολείς που έχουν πάρει άσυλο ψήφισαν υπέρ ενός κόμματος που τους βολεύει και εναντίον ενός κόμματος που λέει η Σουηδία πρέπει να επανέλθει στους Σουηδούς, η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. ~25 εκατομμύρια λέει εισβολείς υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη. Εκλέγουνε κυβερνήσεις. Αποφασίζουνε για τη ζωή μου. Για τη μόρφωση του παιδιού μου. Για τη θρησκεία μου. Και γίνεται μεγάλη συζήτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Με τι θέμα, όπου το φανταστείτε, όπου το,

ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κοινωνικές παροχές σε πολίτες που ζουν και εργάζονται στη Βρετανία αλλά δεν έχουν καταβάλει σχετικούς φόρους. Αυτό αφορά τους πάντες. Μουσουλμάνους, χριστιανούς, Ευρωπαίους, Κινέζους. Πώς θα σου δώσω κοινωνικά, κοινωνικές παροχές όταν δεν έχεις καταθέσει φόρους? Και έχουν δίκιο. Αφορά και τους Έλληνες που δουλεύουν στη Μεγάλη Βρετανία. Έχετε φορολογηθεί στη Μεγάλη Βρετανία, κύριοι και κυριές? Όχι. Άρα καμία κοινωνική παροχή. Έχετε δώσει φόρους στο ελληνικό κράτος? Γιατί πρέπει να σου έχω κοινωνική παροχή και να περιμένει ο Έλληνας στη σειρά που δίνει τόσα χρόνια εφορία? Σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο, παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Φλόριντα, απαγορεύτηκε η Σαρία. Τέλος η Σαρία. Και τώρα ξεκινάει συζήτηση αν πρέπει να απαγορευτεί σε όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να βγει ο κόσμος, ο Ευρωπαίος έξω. Δεν μπορεί να πάει να ζήσει σε ορισμένες περιοχές. Έχουν καταληφθεί από εισβολής. Δεν μπορούν να βγάλουν το σκύλο τους βόλτα. Γιατί δέχονται επίθεση από Ισλαμιστές. Που θεωρούν αμαρτία να έχει σκύλο. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.

0: Μου δένει ένα μήνυμα κάποιος κύριος Ηλίας. Να μην πω το όνομά του. Έχετε δίκιο, κύριε Ηλία. Το διαπίστωσα κι εγώ από τα μηνύματα που μου έρχονται συνεχώς. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Το φανάρι στο σταθμό Λαρίσης είναι ακόμη άφτιαχτο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Από περιέργεια πέρασα από αυτό το δρόμο την Ιουλιανού. Είναι μέσα στις τρύπες. Κεντρικός δρόμος. Πρέπει δεν να σας πω ότι δεξιά και αριστερά τα μαγαζιά είναι κλειστά. Άδεια. Στο κέντρο της Αθήνας. Στο σταθμό. Λαρίσης δίπλα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που εκεί στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου υπάρχει ένα κτίριο. Δύο, λάθος. Δύο. Το ένα στη δεξιά πλευρά και το άλλο στην αριστερή πλευρά. Σκελετή. Σκελετή. Γιατί είναι έτσι. Μες στη βρώμα. Και δεν πάει το κράτος να πει, έλα εδώ. Πιάνουν αυτό το κτίριο του κυρίου Βλάχου. Γιατί σταμάτησε. Πέθανε. Πολύ ωραία. Πόσα θέλεις αποζημίωση. Αναγκαστική απαλωτρίωση. Γκρεμίζω. Γκρεμίζω. Γκρεμίζεις. Ναι, το γκρεμίζω. Και θα ανοίξω δρόμο. Περνάς από τη λεωφόρο Αθηνών. Μες στη βρώμα. Μες στη βρώμα. Σας είπα για την Καλλιρόης. Που περνάνε χιλιάδες πούλμαν με τουρίστες. Μες στη βρώμα. Μες στη βρώμα. Μες στη Λακκούβα. Έχετε δίκιο, αγαπητέ κύριε Ηλία. Δεν ενδιαφέρεται για τίποτα κανένας. Δεν κυκλοφορούν. Έχουν οδηγούς. Έχουν φημέ τζάμια. Τηλεφωνούνε. Αντί να κοιτάζουνε δεξιά και αριστερά. Αντί να έχουν έναν άνθρωπο. Στην Εθνική Οδό. Μα στην Εθνική Οδό. Γεμάτο τρύπες. Μες στη βρώμα δεξιά και αριστερά. Κάθε πρωί εγώ που βγαίνω στην Εθνική Οδό για να έρθω εδώ. Κάθε πρωί υπάρχει μια ταμπέλα ηλεκτρονική. Συμφόρηση λέει Εθνική Οδό με Αχαρνών. Ρε φτιάχτε τι εκεί πέρα. Κλείνει ο δρόμος. Από πέντε λωρίδες γίνεται τρεις. Και ποτηλιάρεται όλος ο Πειραιάς μέχρι το Φάληρο. Δεν ενδιαφέρεται κανένας. Θα κάνουν διαγωνισμό τώρα λέει για το σχιστό και τον περιφερειακό του Εγάλο. Τι διαγωνισμό θα κάνετε ρε. Βάλτε ένα ναυπηγείο να φτιάξει σιδερένιες γέφυρες. Βιδώστε κάτω τα θεμέλια. Θα περιμένω εγώ πότε θα γίνει ο διαγωνισμός. Ακούω κάθε πρωί 2,5 χιλιόμετρα στο σχιστό ένα καταπληκτικό δρόμο που βγάζει από τον Πειραιά, από το λιμάνι του Πειραιά. Σκασίλα τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι ώρες που χάνεις, είναι και τα λεφτά που δίνεις στο καύσιμο. Και κάποιοι τα οικονομάνε. Είναι αυτοί οι κάποιοι που βγάλανε με νοθεία το Μητσοτάκι. Και πάνε τώρα να κάνουν ένα ακόμη έγκλημα. Φωτοβολταϊκά λέει στα μπαλκόνια. Μπορείτε να διανοηθείτε την εικόνα των πολυκατοικιών με φωτοβολταϊκά. Ε? Μπορείτε να διανοηθείτε στην Κυψέλη, στην Πατησίων, στο Πασαλιμάνι, στην Καστέλα, στο Φάληρο, όπου θέλετε. Τις πολυκατοικίες με πάνελ φωτοβολταϊκά. Επειδή ο Μητσοτάκης έκλεισε το λιγνίτι και έβαλε τους νταβατζίδες στο ρεύμα και ξεπούλησε τη ΔΕΗ με δικό του όφελος να βάλει φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Το μπαλκόνι είναι για να κάθεσαι να πίνεις το καφεδάκι σου, να βλέπεις το απέναντι, να λες καλημέρα στον απέναντι, να παίζουν τα παιδιά. Φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Τι λέτε ρε καραγκιόζιδες. Καραγκιόζιδες. Θα κάνετε καραγκιόζιλίκια όλες τις πολυκατοικίες και όλους τους δρόμους. Γελί, γελί. Ξεφτυλισμένοι. Αντί να πείτε στο Μητσοτάκη, βάλε μπρος ρε τις λιγνητικές μονάδες. Βάλε μπρος το γεωτρύπανο να βρούμε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Αλλά εσείς είστε βολεμένοι, σας εξαγοράζει με περιουσίες και γι' αυτό τον στηρίζετε. Εσείς και οι λαθρέμποροι. Εσείς οι βουλευτές εννοώ και οι εκδότες και οι λαθρέμποροι. Έτσι. Για να ξέρουμε τι μας συμβαίνει. Αυτοί που στηρίζουν το Μητσοτάκη στα εγκλήματα έχουν μεγαλύτερη ευθύνη από τον ίδιο το Μητσοτάκη. Η δική μου άποψη. Διότι χωρίς τη στήριξη όλων αυτών δεν θα τολμούσε ο Μητσοτάκης να κάνει τίποτα. Εάν είχε πάει φυλακή ο Σιμίτης για την προδοσία των ημείων, δεν θα τολμούσε ο Τσίπρας να κάνει την προδοσία της Μακεδονίας. Δεν θα τολμούσε ο Μητσοτάκης να κάνει την προδοσία του Αιγαίου. Δεν θα τολμούσε ο Μητσοτάκης να φέρει στην Αθήνα, στη διάσκεψη των Αθηνών, να ξεπλύνει τον Ερντογάν την ώρα που ο Ερντογάν μας απειλεί και έχει κάνει την Αγία Σοφία τζαμί. Αυτά είναι εγκλήματα. Και δεν είναι εγκλήματα εναντίον μου. Είναι εγκλήματα εναντίον των παιδιών σας. Των εγγονών σας. Αυτοί έχουν βγάλει λεφτά για 10 γενιές μετά. Τα χρήματα που έχουν βγάλει, σας έχω πει, 27% προμήθεια είναι. 27% μου το έλεγε επιχειρηματίας και τρελάθηκα. Έλα ρε, του λέω. Ναι ρε. 27%. Είναι δυνατόν. Ναι, μου λέει. Απίστευτο. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Θυμάστε, φίλες και φίλοι, κυριολεκτός το ερώτημα, δεν είναι ρητορικό, το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και κυριολεκτό, γιατί είναι πολύ λογικό να το έχετε ξεχάσει, εδώ κοντεύω να το ξεχάσω εγώ. Θυμάστε αυτό το παλικάρι, τον Ντίλιαν, που έβγαινε, έβγαινε από εδώ, έβγαινε από εκεί, δώσ' του τηλεοράσεις, δώσ' του συνεντεύξεις, δώσ' του δηλώσεις. Τι έγινε ρε παιδιά, τον ξεχάσατε κι εσείς τον Ντίλιαν, που τον είχατε υιοθετήσει? Γιατί τώρα μίγα με τσίμπησε? Όχι, δεν με τσίμπησε μίγα. Δεν την είδα την είδηση γενικώς να παίζει, αλλά τη βρήκα ως δήλωσή του σε κυπριακό μέσο ενημέρωσης. Ναι, στην Κύπρο. Μακριά. Μακριά. Μακριά από εδώ. Στην Κύπρο λοιπόν, και για να είμαι ειλικρινής, Ακριβώς παρασυρμένος κι εγώ από αυτό. Δεν κεκτημένη ταχύτητα. Έχουμε εδώ, αλλά έχουμε μαζονάκηδες, ρε, να ασχολούμεθα με το μαζονάκι. Με την πλασμαφαίρεση, με το χρηματοκιβώτιο το οποίο κατασχέθηκε και η οικογένειά του χάλασε τον κόσμο να μην κατασχεθεί. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί να μην κατασχεθεί? Με τη λίστα της Καρνεάδου, πού είναι η λίστα? Χάθηκε η λίστα. Άμα ήταν κανένας κακομύρης, συγγνώμη για την έκφραση κακομύρης, αντιλαμβάνεστε με ποια έννοια το λέω, θα του είχαμε αλλάξει τα φώτα. Ρε, τη μάνα που τον γέννησε θα είχαμε γυρίσει ανάποδα και θα την παρουσιάζαμε και οριζοντίως και καθέτος. Τώρα, παιδιά, τι έγινε? Τα έλεγα χθες. Κάρτες έστελνε ευχετήριες στους πελάτες. Τηλεφωνικές λίστες υπήρχαν. Ανακτήσατε τα στοιχεία από το κινητό της κυρίας και καλά κάματε. Και από τα δεδομένα για να βρείτε το έγκλημα και καλά κάματε. Αυτούς που μπαινοβγαίνανε από όλες τις πάντες και όλες τις πλευρές, τι απέγινε με αυτούς? Λοιπόν, γυρίζω στον Τίλιαν για να μην χάνουμε χρόνο. Στην Κύπρο υπήρχε μια παράλληλη υπόθεση κατασκοπίας που ήταν ελεγχόμενος ο Τίλιαν, ότι έκανε εκεί, με δύο λόγια να το πω απλά, να μην μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, ότι έκανε την ίδια δουλειά με ένα μαύρο βαν. Είχαν, λέει, ένα μαύρο βαν και κάνανε παρακολουθήσεις με το μαύρο βαν. Η υπόθεση αυτή, λοιπόν, στην Κύπρο, στην Κύπρο, την αγαπημένη μας Κύπρο, έτσι, μην την, για να τα λέμε όλα, και τα καλά και τα κακά. Κύριε Χρυστοδουλίδη, καλημέρα σας. Κύριε Χρυστοδουλίδη, καλημέρα σας, πρόεδρε της Κύπρου, γιατί δεν ξεχνούμε ότι στο στρατηγικό, τι σας έλεγα για τον Τραμπ και το χρήμα, τη διαπλοκή με τον Πούτιν κλπ. Και ο Χρυστοδουλίδης είναι γεωστρατηγικά η Κύπρος τοποθετημένη στον άξονα με τον Ισραήλ. Θα μου πείτε τι σχέση έχει. Ναι, διότι κοιτάξτε να δείτε πώς συνδέονται τώρα. Η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς στην Κύπρο, ναι, μην γελάτε σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην μηδιάτε όσοι το ακούτε και μην τρακάρετε όσοι οδηγείτε, αποφάσισε, λέει, να τερματίσει την έρευνα για την υπόθεση αυτή με γραπτή με απόφαση και με γραπτή δήλωση. Αυτό το μάθαμε γιατί έκανε και γραπτή δήλωση σε κυπριακό μέσο ενημερώσεως. Πού τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης εδώ, ρε παιδιά? Ο κύριος Τίλιαν, ο οποίος εμφανίζεται ικανοποιημένος, μιλάει για ένα σημαντικό πρώτο βήμα για να καταλαγιάσει ο θόρυβος και δηλώνει πεπισμένος ότι η διαδικασία εφέσεων ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της φήμης του και στην αποκάλυψη της αλήθειας. Η διαδικασία εφέσεων ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης. Μα δεν έλεγε, δεν διέρεε, ότι ποια έφεση? Με έχετε προγράψει. Πριν πάμε στην έφεση, να ξεκαθαρίσει το θέμα. Αυτά λέγανε οι άνθρωποι του. Και οι διαρροές τις οποίες έκανε. Έχω χαρτιά, έχω στοιχεία, έχω ντοκουμέντα. Μυστικά και ντοκουμέντα που θα γίνουν πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα εκφράζει την πεποίθησή του. Εν πάση περιπτώσει, για να μην το τραβήξω πολύ αυτό το σκέλος, έχουμε μια αντίδραση και μένω σε δισογραφικό κομμάτι, για να φύγω εγώ από τα σενάρια. Βγήκε ανακοίνωση από το ΑΚΕΛ, το Αντιπολιτευόμενο Κόμμα της Κύπρου, το οποίο κάνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Κρατώ τις καταγγελίες και θα απαντήσουν. Αν σας θυμίζει λίγο Ελλάδα, εντάξει. Το σκάνδαλο, λέει, του κατασκοπευτικού βαν εξελίσσεται σε σκάνδαλο πολλαπλής συγκάλυψης με ευθύνη της νομικής υπηρεσίας, μαζί με τα πολιτικά σοβαρά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα και εξευτελίζει όλη αυτή η ιστορία το κράτος δικαίου. Τα στοιχεία που κατατέθηκαν, λέει, στη Βουλή και ενώπιον δικαστηρίου καταδεικνύουν τη δράση ενός συστήματος με δυνατότητες μαζικών παρακολουθήσεων και παράνομων υποκλοπών. Καταδεικνύουν επίσης ότι οι αρχές, αξιωματούχοι και ενδεχόμενα πολιτικά πρόσωπα γνώριζαν και συνδέονταν με συγκεκριμένες εταιρείες και εμπλέκονταν και κρατικές εταιρείες αλλά και πολιτικά πρόσωπα. Ωστόσο, ακούστε τώρα, αυτό έχει ενδιαφέρον, λέει η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, η νομική υπηρεσία ανέστειλε την ποινική δίωξη των πρωταγωνιστών, επικαλούμενη το δημόσιο συμφέρον. Ενώ με σημερινή ανακοίνωσή της, η αρχή κατά της διαφθοράς αναφέρει ότι η ίδια η νομική της υπηρεσία έκλεισε την πόρτα για περαιτέρω διερεύνηση. Με δύο λόγια, όσοι είχαν καθήκον και υποχρέωση να προστατέψουν το κράτος δικαίου έγιναν πρωταγωνιστές στην κατρακύλα του, σφραγίζοντας μια μόνιμη στάση συγκάλυψης και παρεμπόδισης ερευνών, όπως έγινε σε σειρά περιπτώσεων στο παρελθόν. Το πόρισμα την ίδια ώρα, λέει το ΑΚΕΛ στην ανακοίνωσή του, δεν τα λέω εγώ, ένα κόμμα, το δεύτερο σε δύναμη κόμμα της Κύπρου τα λέει. Η αντιπολίτευση της Κύπρου, με δύο λόγια. Το πόρισμα, λέει, του ειδικού ερευνητή για το σκάνδαλο παραμένει κλειδωμένο στα συρτάρια της νομικής υπηρεσίας παρά τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη δημοσιοποίησή του. Όλα αυτά συμβαίνουν παρά το γεγονός ότι για την ίδια υπόθεση, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, με παρόμοια αδικήματα, στην Ελλάδα επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης. Και το ΑΚΕΛ απαιτεί να ανοίξει ξανά υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν, να δημοσιοποιηθεί το πόρισμα κλπ. Γιατί όλα αυτά τώρα τα λέω? Γιατί πράγματι εδώ στην Ελλάδα ξεχάσαμε την υπόθεση των υποκλοπών. Την ξεχάσαμε ή την ξεχάσανε? Και γιατί το κάναν αυτά, αυτό? Γιατί το έκανε και ο ίδιος ο κύριος Ντίλιαν? Δεν έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό? Εγώ θυμάμαι την κυρία Μπακογιάννη σε μια συνέντευξή της πριν από λίγο καιρό. Η Ντόρα προσέχει, ξέρει τι λέει, δεν λέει καμιά κακιά, πώς λέει, καμιά κουβέντα στην τύχη. Όταν της είπα, λέει, σας εκβιάζει ο Ντίλιαν. Λέει, μας εκβιάζει? Τι θα πει μας εκβιάζει? Δεν μπορεί να μας εκβιάσει. Να πάει στο δικαστήριο, στο εφετείο και ό,τι έχει ας το πει εκεί.
2: Όχι, τον κάλεσε να δώσει τώρα τα...
1: Να πάει στο εφετείο και να δώσει ό,τι στοιχεία έχει στη δικαιοσύνη, είπε τώρα. Και βγαίνει ο κύριος Ντίλιαν χθες με δήλωσή του σε κυπριακό μέσο ενημέρωσης, έγραφε δήλωσή του, στην οποία εκφράζει την πεποίθησή του ότι η διαδικασία των εφέσεων, για την οποία ξαναλέω και το παρασκήνιο και το προσκήνιο και οι δηλώσεις του και τα συμπαρομαρτούντα και οι δικηγόροι του και οι συνομιλητές του έλεγαν ότι δεν εμπιστεύεται, διότι άλλη συμφωνία, λέει, είχαμε κάνει με την κυβέρνηση και η κυβέρνηση είπε, ναι ρε παιδί μου, την κάναμε αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα βρεθεί ένας δικαστής πρωτοδίκης μονομελούς πλημμολιδικίου που θα τα τεινάξει όλα στον αέρα, θα γίνει Σαρτζετάκης νούμερο 26. Γιατί έχουν υπάρξει και άλλοι 25 που λέει ο λόγος, Σαρτζετάκηδες κατά καιρούς πολύ. Αν μας χαλάσει τη δουλειά, μας ξέφυγε ρε αδερφέ. Και τι θα κάνω εγώ, δηλαδή σας ξέφυγε και θα την πληρώσω εγώ, θα πάω φυλακή, έχω τη γυναίκα μου, την πρώην γυναίκα μου, η οποία ως συνεταίρος μου λέει θα πάω εγώ φυλακή εξαιτία σου. Ξέρετε πως άμα έχεις χωρίσει και όλα, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν θα μπορεί και το σοβαρότερο, ως καταδικασμένη η εταιρεία μου να κάνει δουλειές από εδώ και πέρα. Όχι, θα απαλλάξετε. Αυτό ήταν ομά το παζάρι που γινόταν, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως είναι, χωρίς προκαταλήψεις υπέρ κανενός. Και ξαφνικά το θέμα έπεσε. Χάθηκε. Πλησιάζει ο Δεκέμβριος. 4 Δεκεμβρίου είναι το εφετείο. Δηλαδή σε 2,5 μήνες. Πάει, κυλάει, ο χρόνος είναι νεράκι, φεύγει σαν νεράκι. Και τώρα, εγώ λέω τώρα ως καχύποπτος και κακεντρεχής και κακός άνθρωπος, ρε μπας και ετοιμάζουν κάτι ανάλογο και εδώ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, λένε στην Κύπρο, αποφάσισαν να θάψουν την υπόθεση, να την κλειδώσουν στο σιρτάρι και να την εξαφανίσουν. Για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον που το επιτάσσει αυτό και που αν υπάρχει ένα τέτοιο δημόσιο συμφέρον εκεί γιατί να μην υπάρχει και εδώ, λέω εγώ. Και πάω στο ακόμα πιο σκληρό κομμάτι, το οποίο θα ήθελα να μην το λέω, αλλά τι να κάνω τώρα. Ξαναλέω ότι στη γεωπολιτική φάση που βρισκόμαστε των σχέσεων στην περιοχή έχει σημασία ότι η κυπριακή κυβέρνηση προχωράει σε αυτή την κίνηση, διότι ο άξονας και η συμμαχία με το Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία, και ξαναλέω δεν πρέπει να αγνοούμε ότι είμαστε σε μια φάση, τα λέγαμε και τις προάλλες, που υπάρχει η απειλή, και αυτό συνδέθηκε με την επίσκεψη του Καλίν στην Αθήνα, να μεταφερθεί η Ισραηλινοτουρκική σύγκρουση και σύραξη πιθανότατα, ας την πούμε σύραξη, επί του Κυπριακού εδάφους. Κινδυνεύει να εμπλακεί η Κύπρος. Μάλιστα είχε γίνει επίσκεψη, πέρασε απαρατήρητη εδώ, Ισραηλινού αξιωματούχου, δεν το έχω πρόχειρο τώρα το όνομα και τον τίτλο του, στην Κύπρο πριν από λίγες ημέρες, στην Κύπρο, ακριβώς για να μελετήσουν με την κυπριακή ηγεσία όλες αυτές τις παραμέτρους εν ώψη μιας πιθανής σύγκρουσης στο πλαίσιο της κρίσης που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Πώς συνδέονται αυτά? Βεβαίως συνδέονται. Διότι πάνω απ' όλα, ποιος Ντίλιαν? Το Τελαβίβ, το Ισραήλ, υποκλοπές. Εδώ έγραψε ο Βαξεβάνης την Κυριακή, επίσης δεν το είδα να παίζει πουθενά αυτό. Περίεργα πράγματα, τι αφωνία, τι... Πω, Παναγία μου, δεν ξανασχολούμαι. Μπλέκομαι σε περίεργες υποθέσεις τώρα κι εγώ. Πρωτοσέλιδο είχε ότι η εταιρεία, λέει, που πήρε το θόλο εκεί, μπάση περιπτώσει, έχει σχέσεις με την εταιρεία του Predator. Με αυτούς εκεί. Μπερδεύονται δηλαδή αυτοί. Μπερδεύονται. Συνδέονται. Θόλος, Ισραήλ, Predator, παρακολουθήσεις, Ντίλιαν, γεωπολιτικά, να το δημόσιο συμφέρον. Διότι μην αυταπατώμεθα, το ξέρουμε. Εξού και τα ταξίδια του Γρηγόρη, ξέρετε, του Γρηγόρη, του γνωστού Γρηγόρη. Ζήτω η νέα δημοκρατία, ο ΝΕΔ, πρωτοπορία. Κάτι τέτοια φώναζε εκεί στο πάρτι των ΟΝΕΔΙΤΟΝ στη Θεσσαλονίκη. Στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, τα στοιχεία, σιγά, λέω εγώ τώρα, καχύποπτος γάρ, που δεν πήγαιναν στη βάση κατευθείαν των δεδομένων στο Ισραήλ. Δηλαδή παρακολουθούνταν εδώ οι διάφοροι, οι όποιοι, και δεν υπήρχε αντίγραφο. Δεν λέω για το πρωτότυπο, κατά τη γνώμη μου το πρωτότυπο, αλλά μπάση περιπτώσει. Δεν υπήρχε αντίγραφο. Όχι. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Να το δημόσιο συμφέρον. Μπροστά λοιπόν στους γεωπολιτικούς συσχετισμούς και τις προτεραιότητες και τα δεδομένα, έρχεται λοιπόν το Ραβασάκι που λέει, κλείστε όμως και αυτή την ιστορία που μας αφορά, δεν αφορά απλώς έναν δικό μας άνθρωπο, γιατί ο κύριος Ντίλιαν προέρχεται από τις Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις, ήταν αξιωματικός, πρώην αξιωματικός, πριν φτιάξει την εταιρεία με τους συνεργάτες του. Αφορά και εμάς τους ίδιους, το κράτος του Ισραήλ, και ξέρουμε, σε αυτό δεν μπορούμε να πούμε μπουρδες, το Ισραήλ δεν είναι κράτος που παίζει, δεν παίζει μαζί του και δεν παίζει και το ίδιο. Το έχει αποδείξει και γι' αυτό έχει επιβιώσει και έχει αντέξει και έχει αναπτυχθεί και έχει καταγάγει και νίκες όλες αυτές τις δεκαετίες. Λοιπόν, εγώ θέτω τα ερωτήματα. Όχι ότι έχω απορίες για το τελικό αυτό αποτέλεσμα, αλλά θέτω ερωτήματα. Το δημόσιο συμφέρον θα επεκταθεί και στην Ελλάδα? Και αν επεκταθεί, να μας το πούν. Μη μας το φιλάνε για έκπληξη, γιατί για να είμαι και ιστορικά ακριβής, το έχουμε ξαναζήσει αυτό από την ανάποδη. Πρωτοχρονιά, μετά την πρωτοχρονιά του 1994, ο Ανδρέας Παπανδρέου, σηκώθηκε, ανέβηκε στο βήμα της Βουλής και ενώ τον είχαν δεμένο χειροπόδαρα, γεια σου Μαυρίκη, Χρήστος Μαυρίκης, τα είχε δώσει όλα χαρτί και καλαμάρι. Δεμένη υπόθεση των υποκλοπών επί Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, πήγαινε ειδικό δικαστήριο σφεράτος ο μακαρίτης Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Ανεβαίνει στο βήμα ο Ανδρέας Παπανδρέου και λέει για λόγους εθνικού συμφέροντος, το έκανε πιο ωραίο ο Ανδρέας, για λόγους εθνικού συμφέροντος σφουγγάρι, τα κλείνουμε όλα. Και πήγε στο αρχείο η υπόθεση. Κάπως έτσι λοιπόν μπορεί να πει κανείς ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, πάμε Βουλή.
2: Πάμε Βουλή.
3: Και συνδυάζοντας ότι 11 Δεκεμβρίου ξεκινάει το εφετείο για τις υποκλοπές, θα ήθελα να πω στην κυβέρνηση ότι είναι λίγα τα ψωμιά της. Μη διανοηθεί η κυβέρνηση και δώσει αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές και πάλι, μη διανοηθεί και ψάξει τρόπους ψευτοδικαστικούς, ψευτοτυπικούς και δεν κάνει το δικαστήριο, αυτό θα σημαίνει ομή παραβίαση για ακόμη μια φορά της έννοιας του δημοκρατικού πολιτεύματος και της δικαιοσύνης. Ο Δημήτρης Καραλόπουλος, στην Εφημερίδα των Συντακτών, αποκαλύπτει ότι υπάρχουν εκατοντάδες email, σήμερα γράφεται, μεταξύ Ιντελέξα και υπαλλήλων της ΕΕΠ με οδηγίες για το Predator. Το Νοέμβριο προς το Δεκέμβριο λοιπόν ή θα πέσει η κυβέρνηση ή θα πάτε σε εκλογές. Δεν τις γλιτώνετε. Μη διαδοηθείτε και δώσετε αναβολή ακόμη μια φορά. Θα πω όμως τούτο και δυστυχώς όλοι εδώ μέσα δεν καταλαβαίνουν τι πάει να γίνει. Τρομάζω στην ιδέα μιας κυβέρνησης αυταρχικής, καθεστωτικής όπως της Νέας Δημοκρατίας, όπου έχουμε ενδείξεις νόθευσης των εκλογών. Αποδείξεις μπορούμε να βρούμε ψάχνοντας, αλλά κανείς δεν ψάχνει ότι υπάρχει ενδεχόμενο νοθείας στις εκλογές. Ήδη επιχειρείται με τις δημοσκοπήσεις. Την πληρώνει το Πασόκ σήμερα. Για να τα λέμε όλα. Αυτό λέγεται εκλογική επιρροή. Ναι, αλλά λέγεται και νοθείας στις εκλογές. Όταν επηρεάζει το σώμα με ψεύδι, με bots, με διάφορα άλλα στοιχεία, επηρεάζει το αποτέλεσμα των εκλογών. Αλγόριθμοι, δεδομένα, ψυχολογικές στοχεύσεις. Αυτό το επιχειρεί η κυβέρνηση. Καθημερινά στο διαδίκτυο. Ποιος τα έχει αυτά, η κυβέρνηση που έχει το κρατικό χρήμα. Πού τα ξοδεύει η κυβέρνηση τα λεφτά, σε διάφορους αλγόριθμους που κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Άλλος τρόπος νοθείας. Η επιστολική ψήφος που κάνατε εδώ. Και ήταν εγκληματικό το λάθος σας, γιατί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Για να ελέγξουμε τι έρχεται, από πού έρχεται και αν έρχεται σωστά. Σας είχαμε προειδοποιήσει στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα. Όταν ο συνήγορος του πολίτη θέτει θέμα διαβλητότητας της επιστολικής ψήφου, υπάρχει θέμα νοθείας στις επόμενες εκλογές. Καταλάβετε το. Θα κάνουν τα πάντα, τα δύνατα, τα δυνατά για να παραμείνουν στις καρέκλες τους. Και γιατί το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία με την επιστολική ψήφο? Γιατί συμπτωματικά η Νέα Δημοκρατία πετάει στην επιστολική. 42% είχε στις εκλογές. Όταν το αποτέλεσμα ήταν 28% πανελλαδικά στην κανονική κάλπη. Το αντίστροφο συνέβη με εμάς. Πετούσαμε στην κανονική κάλπη 9,5%, πατώσαμε 2,3% στην επιστολική. Και γιατί μιλάει η ελληνική λύση για ενδεχόμενη νοθεία? Ποιος κάνει την καταμέτρηση, κύριε? Γιατί δεν μιλάει κανένας σας. Η εταιρεία Singular. Οικογενειακοί φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη και του πατέρα, ο πατέρας προηγούμενος Μανολόπουλος και ο νέος Μανολόπουλος. Γιατί δεν μιλάει κανένας. Και τα λέει μόνο η ελληνική λύση. Αφεντικό λοιπόν τη Singular Logic, αποκλειστικός υπεργολάβος του ΟΤΕ, Telecom έχει γίνει τώρα πως έγινε, Deutsche, πήρε 500 εκατομμύρια δουλειά από τις ταυτότητες, ο κύριος Μανολόπουλος φίλος του Μητσοτάκη, πήρε ταμείο ανάκαμψης, πήρε δουλειές του δημοσίου, η μητρική Sigura Logic πήρε και τα εισιτήρια από την Ακρόπολη και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τους δίνει δουλειές. Πελάτης ο κύριος, ο πελάτης της κυβέρνησης που παίρνει δουλειές κρατικές, θα καταμετρήσει τις ψήφους σας και το ανέχεστε, το καταπίνετε και κανένας δεν μιλάει. Γι' αυτό υπάρχει ελληνική λύση, για να αυτοτομήσει τη δημοκρατία, για να αποκαλύψει τον ελληνικό λαό τι προτίθεται να κάνουν. Ακούστε, και πώς πήρε τα εισιτήρια, ξέρετε, γιατί όλοι είμαστε και τα εισιτήρια, τα δώσαμε τα εισιτήρια σαν ιδιώτη. Δεν είναι ιδιώτης, είναι η οικογένεια Μανολόπουλου. Ο κύριος αυτός λοιπόν πήρε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους φωτογραφικά. Η φωτογραφία λέει ο πλειοδότης να έχει υλοποιήσει έργο πληροφορικής αξίας 1 εκατομμύριο ευρώ τα τελευταία τριετία. Την είχε κάνει μόνο ο Μανολόπουλος. Μόνο ο Μανολόπουλος. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Εκλογές έρχονται, Γιάννης θα δώσει, Γιάννης θα πάρει. Ακούστε τι άλλο δεν πήρε. Ευρωπαϊκά έργα, κυβερνοάμυνας στην Ελλάδα. Προϋπολογισμός ΣΥΝΤΑΤΕΛ 60 εκατομμύρια. 5G Compact προϋπολογισμός 38 εκατομμύρια. Συμβάζει με το δημόσιο πολυπληθή συμβάσει εκατομμυρίων ευρώ. Internet of Think, softwares λοιπόν, εκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η κολλητή της Νέας Δημοκρατίας που ταΐζει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο Έλληνας πολίτης και ο οποίος κάνει εκλογές στην Ελλάδα. Δηλαδή πού το έχετε δει αυτό? Είναι ανήθικο. Καταλάβετε το. Και πώς μπορείς να αναθεύσεις κύριε Υπουργέ μου τις εκλογές με ένα 2%. Ξέρετε πώς κύριε Υπουργέ? Σε πόσους δώσατε χαρτιά και ηθαγένεια, ξέρετε? Σε 102.000 λαθρομετανάστες. Το είπε ο υπουργός. Ω, μην μου κάνεις έτσι τώρα, δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια τα χεράκια χαροπαχτυπώ. 102.000 ψηφοφόροι είναι 1,9% του εκλογικού σώματος. Αυτός που πήρε το χαρτί την ηθαγένεια, παράνομα για μένα την ηθαγένεια, δεν δίνεται. Είναι το 1,9% κύριε Βιλιάρδο. Αυτό είναι. Επί αυτό που ψήφισαν, όχι επί του εκλογικού σώματος, τόσοι ψήφισαν, τι να κάνω εγώ. Οδήγησαν τον ελληνικό λαό στην αποχή και στην απαξία. Κακώς πρέπει να πάνε να ψηφίσουν όλοι για να τελειώνει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει η φαύλη κυβέρνηση. Και τι απεδείχθη με αυτούς που κάνουν τους λαθρομετανάστες και τους δίνουν ηθαγένειες? Να σου πω εγώ, στη Σουηδία τι έγινε. Κύριοι συνάδελφοι, πήγαν μαζικά και ψήφισαν εναντίον κάποιων. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι δεξιά, αριστερή, κεντρώη. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι πήγαν σωρευτικά όλοι και αλλίωσαν το αποτέλεσμα και αλλίωσαν το εκλογικό αποτέλεσμα της βούλης του σιδικού λαού. Αυτά η ελληνική λύση θα ανατρέψει. Θα τα ανατρέψει. Θα πάρουμε πίσω τις ηθαγένειες, γιατί η ηθαγένεια δεν δωρίζεται. Δεν χαρίζεται. Και θα σας αποδείξω τώρα κύριε Υπουργέ που κάνετε τα χεράκια σας περίεργα, γιατί λέω ότι φτιάξατε ένα διεφθαρμένο κράτος. Στο δεκάμηνο που πέρασε, ελεκτικό συνέδριο. Ιανουάριος-Οκτώβριος, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεις. Απευθείας αναθέσεις. 2,2 δις ευρώ. Πάπα, δουλίτσες να κάνουν μεταξύ τους. Πάμε και στο νέο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα θα δείτε πάρτι. Νέος ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμπλεκόμενοι στον τομέα ψυχικής υγείας του γνωστού Αδόνιδος Γεωργιάδου, που ομιλεί, λαλίσταται και λέει τα πάντα για όλους, αλλά είναι ζάχαρη Ελλάδα. Είναι πούδρα η Ελλάδα. Η πιο ευημερούσα χώρα του κόσμου η Ελλάδα. Γιατί ζεις άλλη χώρα. Ακούστε. Δεκάδες έργα προϋπολογισμού 1,4 εκατομμυρίων ευρώ κομμένα σε διαφόρους τύπους στον καθένα για 2 χρόνια. Η υπόθεση παίρνει διαστάσεις γιατί αφορά και την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Στα πρακτικά της Βουλής, το ρεπορτάζ του voicenews.gr με όλα τα στοιχεία, γιατί θα τους πάμε φυλακή. Όσοι κλέψαν χρήματα του ελληνικού λαού θα τους πάμε φυλακή. Πάμε και στα υπόλοιπα, είναι και αυτός ο χάρτης εδώ. Σπατάλες. Για δαπάνες εταιρείας καθαριότητος. Η αύξηση 280% σε 7 μήνες. 728 εκατομμύρια για υπηρεσίες καθαριότητος την τριετία 23-25. Πάρτε τα στοιχεία και τα έγγραφα. Εδώ από τη Διάβγεια, όχι από το Βελόπουλο. Εκατομμύρια σφυρίζουν, αλλά 13η, 14η σύνταξη δεν μπορούν να δώσουν στο φτωχό Έλληνα πολίτη. Τα δισεκατομμύρια στους κολλητούς τα δίνουν όμως. Πάμε και στο νέο φρούτο που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κύριε Λιβανιέ. Για δείτε εδώ. Αυτό είναι έγγραφο έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Της Επιτροπής για τα Εγωπρόβατα στη Βουλή. Η έκθεση αξιολογήσεως λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο περί υγείας των ζώων εκθέτει την κυβέρνηση. Τι μας λέει? Αντί για την αξιοποίηση του εμβολιασμού, επιλέχθηκε η πολιτική των μαζικών θανατώσεων και της φαγής εκατοντάδων χιλιάδων παραγωγικών ζώων. Κεντρικό ζήτημα, να καλυφθούν τα ζώα φαντάσματα, τα ανύπαρκτα δηλαδή, και οι δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου, για να τα παίρνουν οι φραπέδες και οι κολλητοί, οι γαλάζιες ακρίδες, οι λαγοκέφαλοι της Νέας Δημοκρατίας. Στα πρακτικά της Βουλής και αυτό. Ακούστε εδώ. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις δηλώσεις εμφανίζονται 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. 18 εκατομμύρια, το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα έγραφα εδώ είναι. Το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο είναι 8 εκατομμύρια. Ακούστε τα νούμερα, κύριοι συνάδελφοι, δεν τα λέει ο Βελόπουλος. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα έγραφα είναι εδώ. 18 δηλώναμε, 8 είχαμε. Τι έκαναν λοιπόν οι κατσαπλιάδες, θα σας πω εγώ. Άρχιζαν να σκοτώνουν όλα τα ζώα, γιατί για 8 εκατομμύρια δηλώναν 18 εκατομμύρια οι πολιτοί τους. Και έτσι κατέστρεψαν τη Λέσβο, κατέστρεψαν τα εγωπρόβατα, την κτηνοτροφία, το γάλα, τη φέτα, και πίνουν καφέδες με τις φραπέδες εισηγείαν των κορόιδων. Βραχιολάκια, και αφήστε τα ρολεξάκια, θα πάει ιστορία με κυβέρνηση ελληνικής λύσης. Πάμε και την άλλη. Άλλη έκθεση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας. Γνωμοδότηση. Εδώ είναι. Στα πρακτικά της Βουλής. Πάλι από την Ευρώπη. Έχετε αποτύχει, κύριε Λιβάνιε, παντού. Σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Μια μεταρρυθμιστική κυβέρνηση έχει αποτύχει παντού σε οτιδήποτε. Τι λέει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Καταστρέψαν την ενέργεια. Αυτό λέει. Επιλέξει. Κατέστρεψαν την ενεργειακή πολιτική. Μείωση, ζητάει μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ρευτά καύσιμα. Το παίρνουμε εμείς πανάκριβο. Καλύτερο σχεδιασμός για τις ενεργοβόρες ψηφιακές υποδομές, data centers που μας φέρνει εδώ. Και το κυριότερο ότι μας λέει, κλείσαν τους λιγνίτες χωρίς να έχουμε άλλους ενεργειακούς πόρους για να έχουμε στάθμιση στο μείγμα μας. Αυτή είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που υπηρετεί πλουτοκρατία, ολιγαρχία και όχι τον απλό πολίτη. Και επειδή η ελληνική λύση έχει προτάσεις, θα κάνω στον κύριο Λιβάνιο, γιατί είναι από τις τεχνοκράτες της κυβέρνησης, μία πρόταση, κύριε Λιβάνιο. Είστε υπουργός εσωτερικών. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. Εμείς ως κυβέρνηση θα δώσουμε σπίτια στους Έλληνες, και λέω πώς. Θα φτιάξουμε ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που να αποτυπώνει για όλους τους φορείς ανάγκες, διοκτησία, μίσθος και κόστος. Δεν υπάρχει. Το ηλεκτρικό συνέδριο το είπε. Έβγαλε έκθεση. Και λέει, δεν το έχουμε αυτό. Δεν υπάρχει. Ακούστε τώρα. Για να σταματήσει η κολοσσιαία δαπάνη των ενοικιάσεων ακινήτων για τις ανάγκες του δημοσίου. Η έκθεση είναι. Το λέει και το ηλεκτρικό συνέδριο. Περιγράφει τεράστιο θεσμικό κενό, κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει, λέει, υποχρέωση ενιαίου ετήσιου σχεδιασμού στέγασης για όλο το δημόσιο τομέα. Τα μισθώματα εμφανίζονται ως κωδικός δαπάνης, π.χ. 0813, κάθετος αλέ 244. Αλέ, αλέ, κονομάνε, να μην πω στα σαλέ, οι γαλάζιοι λαγοκέφαλοι. Αλέ, αλέ, ζήτω τα σαλέ που ζουν στην Ελβετία. Κανείς όμως δεν τα αθροίζει εθνικά. Οι Δήμοι έχουν τουλάχιστον, κύριε Υπουργέ, 200.000 ακίνητα. Ορίστε τα σπίτια για τους Έλληνες. 200.000 ακίνητα έχουν οι Δήμοι. Μια μικρή αλλαγή χρήσης και μια δημιουργία μέσα από τη μόμα των ΟΕΚ να κάνουμε σπίτια για τους Έλληνες. Ακούστε όμως το ΕΚ.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο σε βάρος των δύο γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν σήμερα στη μία το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή. Την ίδια ώρα η εγκληματολογική έρευνα αποκαλύπτει κρίσιμα δεδομένα, κάνοντας λόγο για καθυστέρηση σχεδόν μίας ώρας στην ειδοποίηση του ΕΚΑΒ μετά την κατάρρευση των ζωτικών ενδείξεων του τραγουδιστή, αλλά και για προσπάθεια διαγραφής ψηφιακών αρχείων και φωτογραφικού υλικού. Σοβαρές σκιές στη διεύρυνση της πτώσης του μαχητικού Phantom στην Τανάγρα ρίχνει η αποκάλυψη ότι κρίσιμα πιστήρια μεταφέρθηκαν μέσα στο σάκο με τη σωρό του 37χρονου Σμιναγού στα Ιωάννινα. Κατά την προετοιμασία της ταφής εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων τμήμα του υψόμετρου και ηλεκτρονική πλακέτα συστημάτων πλοήγησης. Το γεγονός ότι κομβικά στοιχεία διέφυγαν της περισυλλογής στο σημείο της συντριβής προκαλεί έντονες αντιδράσεις από συγγενείς και κρατικούς λειτουργούς, αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για βαριά αμέλεια ή ακόμη και σκοπιμότητα των πραγματογνωμόνων. Μερικώς νεφελώδης προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τα διαστήματα ηλιοφάνειας να εναλλάσσονται με συννεφιά, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, ξεκινώντας από τους 20 βαθμούς στις πρωινές ώρες, θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι και θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη με χρυσές χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM. Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: αντίπαλος μου είναι ο Μητσοτάκης εμένα. Ο Τσίπρας θέλετε, αφού το βάζετε με τις δημοσκοπήσεις, το καταλαβαίνω. Ο Ανδρουλάκης θέλετε, ναι. Ο Σαμαράς τι να είναι ο άνθρωπος. Αφήστε τα και ένα κόμμα το κακομοίρι, να πάρει 4% όπως θα τα πάρει. Ας κάνει ό,τι θέλει. Δεν πειράζει την ελληνική κανένας. Κάθε φορά τρώνε τα μούτρα τους. Θα τα ξαναφάνε ακόμη μια φορά. Και ιδιαίτερα στην Αθήνα. Εκεί που δεν περιμένουν το μεγάλο κάζο, οι κύριοι όλων των μεγάλων κομμάτων, γιατί έχουν βολέψει πολύ κόσμο, είναι η Αθήνα. Θα δείτε τι κάζο θα πάθουν στην Αθήνα με την ελληνική λύση. Θα πάθουν μεγάλη ζημιά, γιατί θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Θα είναι τέτοια η έκπληξη που οι ίδιοι δημοσκόποι δεν το πιστεύουν. Εδώ είμαστε. Θα το δείτε.
1: Θα τα δούμε.
0: Ξέρω
1: και θα τα ξανασυζητήσουμε.
0: Ξέρω τι λέω. Γιατί είμαστε οι μόνοι που βγαίνουμε και λέμε μέτρα, προτάσεις. Είπα για το μεταναστευτικό, τι μπορούμε να κάνουμε. Είπα για τον ΟΕΚ. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Είπα για τα φανς. Το αντέγραψε τον Πασόκ. Τα αντιγράφουν όλα.
1: Πάλι εκεί έχουμε. Το Πασόκ όλοι το αντιγράφουν από ό,τι λένε. Και ο Τσίπρας το αντιγράφει. Και...
0: Όχι, όχι. Το πρόγραμμα των φανς. Μισό λεπτό. Για να ξεκαθαρίσουμε. Ποιος έκανε τα φανς, το Πασόκ. Ποιος τα υλοποίησε, ο Τσίπρας με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και η Νέα Δημοκρατία. Εμείς προτείναμε τι πρέπει να γίνει με τα φανς με συγκεκριμένη πρόταση, όχι αλλά κοστολογημένη, αλλά δίκαιη. Δεν μπορεί το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που χρωστούν 1.200.000.000 να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ και να απαιτούν από όλους τους Έλληνες να μην είναι πανταξίδες. Ποιος, ο απατεώνας Πασόκ Νουδού που δεν πληρώνει τα δάνειά του, λέει στους Έλληνες που δεν μπορούν να πληρώσουν γιατί δεν έχουν τα λεφτά, απατεώνες. Και πανταξίδες. Αυτά δεν γίνονται στην πολιτική. Είναι ασόβαροι άνθρωποι. Και το είπα και σήμερα στη Βουλή. Τους είπα απατεώνες και πανταξίδες.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πολλή κουβέντα γίνεται για τον προσωπικό αριθμό, την ταυτότητα, το διαβατήριο και όλα αυτά τα περίεργα του Μητσοτάκη τα αυταρχικά. Ξεκίνησε από τις υποχρεωτικότητες των εμβολίων, μας πήγε στον προσωπικό αριθμό, μας πήγε στο διαβατήριο με τα μικροτσίπ, μας πήρε με ένα σωρό ανησύς μόνο για να βγάζουν λεφτά οι κολλητοί του. Ξέρετε πόσο κοστίζει το τσίπ στο διαβατήριο? Αυτό που βάζουν εκεί. Μισό ευρώ. Άντε ένα ευρώ. Αφού είναι αργόριθμος, δεν τίποτα άλλο. 500 εκατομμύρια είναι η μπίζνα των διαβατηρίων. 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια σας λέω. Μιλάμε για δουλίτσες, χοντρές. Και ποιος την παίρνει κατά σύμπτωση όπως έχω μάθει? Η εταιρεία που βγάζει τα αποτελέσματα, η Singular. Ο Μανολόπουλος. Ο οικογενειακός φίλος του Πρωθυπουργού. Το φιλαράκι του, το οικογενειακό εδώ και δεκαετίες. Που βγάζει τα αποτελέσματα των εκλογών. Θα βγάλει και τα διαβατήρια από ό,τι λέγεται και άλλες δουλειές έχει πάρει ο άνθρωπος να παίρνει δουλειές από το κράτος. Όλοι οι κρατικοδιέτη είναι. Εδώ με στη Βουλή του είπα ότι 7 δισεκατομμύρια δόθηκαν παραπάνω σε εργολάβους αποζημιώσεις και δεν κουνήθηκε ρουθούνι ένας εισαγγελέας. Ένας εισαγγελέας να τους χώσει φυλακή. 7 δις. Να μιλήσουμε λοιπόν για τον προσωπικό αριθμό. Να μιλήσουμε για τα τσιπ, για το διαβατήριο. Γιατί το ζήτημα αυτό αγγίζει την ελευθερία του πολίτη και τα δικαιώματά του. Να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα που λέγεται παντόπτης. Το αυταρχικό. Η ανθρώπινη φύση περνά σε ψηφιακή μετάβαση. Γινόμαστε αριθμός. Χάνουμε την ανθρώπινη μας υπόσταση. Χάνουμε όλη αυτή τη διαφορετικότητα που διαθέτουμε ως όντα, ανθρώπινα όντα στον πλανήτη. Θα μας ελέγχουν σαν αριθμούς. Το είπαμε στη Βουλή, φώναξα, ούρλιασα. Το ζήτημα δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό ζήτημα. Άντε, τεχνολογία. Αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αναλογικότητα των κρατικών μέτρων. Αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, τα συνταγματικά μου δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτου, το δικαίωμά μου να μην είμαι αριθμός. Διότι μου συσσωρεύεις πληροφορίες που δεν ξέρω ποιες είναι εκεί μέσα. Και αν έρθει και το credit score που έρχεται και κουμπώσει πάνω σε όλα αυτά, τελειώσαμε ρε παιδιά. Τελειώσαμε ρε παιδιά. Τελειώσαμε σαν ανθρωπότητα και σαν άνθρωποι. Και ο πρώτος που θα τα εφαρμόσει όλα αυτά είναι ο Μητσοτάκης. Άλλες χώρες δεν τα εφαρμόζουν. Αυτός δεν τα εφαρμόσει όλα. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελεύθερη, ακούστε τη λέξη, την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητος, την ελεύθερη μετακίνηση, την προστασία προσωπικών δεδομένων. Κάθε περιορισμός αντιβαίνει στο Σύνταγμα. Και πρέπει να είναι κάθε περιορισμός εύλογες οι αναφορές και νόμιμες και αναγκαίες. Όχι αποφασίζει ο Μητσοτάκης και κάνει τι θέλει. Και έχεις αυτά τα όρξ, τα δίποδα, τα νεοφιλελέ, κρατικοδίαιτα του Μητσοτάκη, να τον υπερασπίζονται κιόλας. Δεν λέω για τους ψηφοφόρους, τους απλούς της Νέας Δημοκρατίας. Τα όρξ στο διαδίκτυο. Το κρίσιμο ερώτημα, για να καταλάβετε πώς λειτουργούν. Είπα ότι το μετρό αυτό που κάναμε στη Θεσσαλονίκη δεν το θέλω εγώ. Εγώ θέλω ένα καλύτερο μετρό. Έκοψε η ομάδα αναλήθειας το μετρό δεν το θέλω και έπεσε αυτό επί δύο μέρες. Ποιο μετρό είναι καραγκιόζητες. Το μετρό πάει στο αεροδρόμιο, βρε. Ποιο κοροϊδεύετε. Που κάνετε εγγένεια σε άλλη περιοχή και κάθε έξι μήνες κάνετε εγγένεια και μια στάση. Ποιο κοροϊδεύετε. Αν ήθελε μετρό η Θεσσαλονίκη, ήθελε να πάει από το αεροδρόμιο μέχρι τη Σύνδο τουλάχιστον. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει πολύ κόσμο. Έλεος πια. Πάμε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα. Γιατί ο προσωπικός αριθμός πρέπει να συνδέεται υποχρεωτικά με τη νέα ταυτότητα και συνέχεια να συνδέεται με τη δυνατότητα εκδόσεως διαβατηρίου. Τι σου λένε, θες να βγάζεις διαβατήριο, πρέπει να βγάζεις νέα ταυτότητα. Σταθείτε ρε παιδιά, έχω την παλιά με τα λατινικά. Όχι, θα βγάζεις. Αστυνομικοί εκβιάζουν, εντολή έχουν. Έχουν γίνει όργανα του Μητσοτάκη. Πας να βγάλεις διαβατήριο και σου λένε νέα ταυτότητα θέλουμε. Μα έχουμε με λατινικά γράμματα, πηγαίνω παντού με αυτήν. Γιατί όντως, όσοι έχετε την με λατινικά γράμματα ταυτότητα, μπορείτε να ταξιδέψετε παντού. Δεν σου το λένε αυτό. Όχι, θα βγάζεις νέα ταυτότητα. Για σταθείτε ρε παιδιά. Το διαβατήριο συνδέεται με τη νέα ταυτότητα. Η νέα ταυτότητα συνδέεται με τον προσωπικό αριθμό. Υποχρεωτικά όλα αυτά. Για ποιο λόγο. Πείτε μου τον λόγο. Διαθέτουμε ΆΝΚΑ, αφημί, αλφα, δέλτα, ταφ, ό,τι θέλετε. Και άλλους αριθμούς για τις συναλλαγές μας στο δημόσιο. Τι θέλετε δηλαδή, να γεμίσουμε και να γίνουμε ένας αριθμός. Ένας αριθμός. Γελί. Γελί. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλετε νέα ταυτότητα, λέει άλλος. Δεν είναι υποχρεωτικό να βγάλετε διαβατήριο. Δεν είναι υποχρεωτικό προσωπικό αριθμό. Τι λέτε, αφού συνδέονται όλα μεταξύ τους. Είναι υποχρεωτικά. Όπως το εμβόλιο. Δεν είναι υποχρεωτικό το εμβόλιο. Ναι, πλήρωνε πρόστιμο τώρα ο παππούς μας και η γιαγιά μας και ο πατέρα μας και η μάνα μας για δεν κάνουν το εμβόλιο. Προαιρετικό ήταν το εμβόλιο, δεν υποχρεωτικό. Μα υποχρεωτικό είναι, βάλεις πρόστιμα. Ενώ στην ψήφο του Έλληνα δεν βάζεις πρόστιμο. Όποιος δεν πάει να ψηφίσει να πληρώσει πρόστιμο, διοικητικό, για να μην ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Γιατί λοιπόν χρειάζεται ένα ακόμη καθολικό αναγνωριστικό προσωπικός αριθμός. Για ποιο λόγο. Και εδώ αρχίζουν οι ερωτήσεις. Αν η ασφαλής ταυτοποίηση μπορεί να γίνει με άλλα μέσα, τότε πρέπει να εξηγηθεί. Γιατί η χρήση του προσωπικού αριθμού πρέπει να είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική. Για ποιο λόγο. Αφού διασφαλίζεται η ταυτοποίηση του προσώπου με άλλα μέσα. Αφημί, ΆΜΚΑ έχουμε. Αλφα, δέλτα, ταφ έχουμε. Για ποιο λόγο. Γιατί ιδιαίτερα σημαντικό πρέπει να είναι το ζήτημα της σύνδεσης με τη νέα ταυτότητα. Αυτό κάνουν, λέω. Το συνδέουν με εκείνο. Και τρομοκρατεί το πολίτης. Πάει να βγάλει διαβατήριο να πάει το παιδί ταξίδι. Οπ! Νέα ταυτότητα. Μα όχι, νέα ταυτότητα. Μα εγώ έχω την παλιά που έχει λατινικούς χαρακτήρες που λέγανε. Όχι! Μόνο στην Ελλάδα ισχύουν αυτά. Πουθενά άλλο, παιδιά. Μόνο εδώ ισχύουν αυτά. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε μια αλυσίδα. Ποια είναι η αλυσίδα? Διαβατήριο, νέα ταυτότητα, προσωπικός αριθμός. Αυτό φτιάξανε. Μεταθετική ιδιότητα. Θες διαβατήριο, πρέπει να έχεις νέα ταυτότητα. Μπα. Θες διαβατήριο, πρέπει να έχεις προσωπικό αριθμό, γιατί αν δεν έχεις προσωπικό αριθμό, δεν έχεις νέα ταυτότητα, δεν έχεις και διαβατήριο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σε υποχρεώνουν με το ζόρι. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντηθεί, εάν η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία επιβάλλει αυτή τη σύνδεση ή αν πρόκειται για επιλογή της ελληνικής πολιτείας. Ρωτάνε πολλοί. Ο GDPR θέτει σαφείς αρχές. Νομιμότητα, αναγκαιότητα, αναλογικότητα, περιορισμό του σκοπού και ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Αυτά επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι αρχές πρέπει να εφαρμόζονται και στην περίπτωση του προσωπικού αριθμού. Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει επισημάνει κινδύνους που αφορούν την έκθεση του αριθμού σε τρίτους, τη διατήρηση αντιγράφων, την παράνομη χρήση τους, την πιθανότητα υποκλοπής ταυτότητας. Γίνονται. Με ένα τσιπάκι κλέβεις τα πάντα. Με ένα τσιπάκι, άμα το κλέψεις, τα δεδομένα από εκεί μέσα, έχεις τα πάντα, παιδιά. Ό,τι μπορεί να φανταστείς. Ό,τι μπορεί να φανταστείς στο μυαλό του ανθρώπου. Με ένα τσιπάκι. Χάνεις το διαβατήριο, τελείωσες, παιδιά. Σου έχουν πάρει όλα τα δεδομένα από μέσα. Δεν θα πω στα συνταγματικά. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πω σε αυτά. Θα πω μόνο στο ζητούμενο που δεν είναι ή άρνησε απλά τις ψηφιακές εξέλιξεις. Δηλαδή, εγώ δεν αρνούμε την ψηφιακή εξέλιξη όπως κάποιοι τη λένε. Αρνούμε την ψηφιακή δουλεία. Και όλα αυτά πρέπει να είναι προαιρετικά. Αν θέλω το παίρνω, αν θέλω δεν το παίρνω. Ψηφιακή μετάβαση και παραμύθια. Καλά δεν ήμασταν και πριν. Πρέπει να γίνουμε όλοι ψηφιακοί. Είναι διασφάλιση ότι η ψηφιακή, ποιος μου τη δίνει, η τεχνολογία θα υπηρετεί τον πολίτη. Και δεν θα οδηγεί σε περιορισμό θεμελιωδών δικαιωμάτων χωρίς επαρκή αξιολόγηση και αιτιολόγηση. Γι' αυτό και χρειάζονται καθαρές απαντήσεις.

πλέον της Ευρώπης. Ακόμη και στα Βαλκάνια που ήταν το προνομιακό μας πεδίο πριν μπουν κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βουλγαρία, Ρουμανία κτλ. Η Ελλάδα χάνει την επιρροή της και αφήνει χώρο σε άλλους. Η χώρα που αναδύεται στα Βαλκάνια, ξέρετε ποια είναι, ούτε η Ρουμανία ούτε η Βουλγαρία, η Σερβία είναι. Ξέρετε ότι η Σερβία κατασκευάζει ρομπότ, το ξέρεις αυτό? Ότι κατασκευάζει drones. Η χώρα αυτή εδώ και 6 χρόνια, 5 χρόνια κατασκευάζει και ρομπότ, εδώ και 1,5 χρόνο, και drones. Η Σερβία έχει βιομηχανία. Θα μας προσπεράσει όλους, όπως μας περούσε 9-20 το παρελθόν, ήταν επερδύναμε. Τα Δυτικά Βαλκάνια βρίσκονται, φίλες και φίλοι, εκείνη υπεύθυνος ο Τσίπρας, ξανά στο περιθώριο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Βέβαια, η Ελλάδα έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην περιοχή, γιατί έχουν διεισδύσει Τούρκοι. Έχουν διεισδύσει συμφέροντα κινέζικα μέσω Σερβίας, συμφέροντα ισραηλίτικα μέσω Σερβίας. Και η Ελλάδα στα Βαλκάνια έχει χάσει την ισορροπία της. Έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ χάσαμε την Αίγυπτο. Εκείνος ο περιβόητος ΙΜΕΚ που το διαφήμιζαν τόσο τα τρόλ, τα όρκς της Νέας Δημοκρατίας από Ινδία, Σαουδική Αραβία, που μακάρι να γινότανε. Αλλά δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Τελείωσε. Η Αθήνα δεν κατάφερε ποτέ να μετατρέψει τη γεωπολιτική της θέση σε μια παρεμβατική πολιτική. Με αποτέλεσμα να ανοίγει χώρο σε άλλες δυνάμεις. Πάμε και λέμε ναι στη Βουλγαρία, ναι στη Ρουμανία, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να παίρνουμε τίποτα. Κάποια δέσμευση από τις χώρες αυτές ότι θα είναι φίλες πάντα μαζί μας. Τίποτα, παιδιά. Δίνουμε στα Σκόπια να παίρνουν δυνατότητα χρήματα και να λέγονται Μακεδόνες, ψευτομακεδόνες, αυτοί οι ψευτομακεδόνες. Ψευτομακεδόνες. Για να μην πω καμιά άλλη έκφραση και ενοχληθούν μερικοί. Η υπόθεση της χυμάρας, αλλά και τα συνεχή προβλήματα γύρω από την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, που την παραβιάζει κάθε μέρα το κρατήδιο των Σκοπίων, αποδεικνύει ότι είμαστε αδύναμοι. Δημιούργησε την εντύπωση ότι η ελληνική διπλωματία αντιδρά περισσότερο παρά διαμορφώνει εξελίξεις. Εγώ θέλω η κυβέρνηση μου, η κυβέρνηση ελληνική, η ελληνική λύση, να διαμορφώνει ευρύτερες εξελίξεις στα Βαλκάνια. Χειρουργικά, παρεμβατικά, αλλά να διαμορφώνει. Όχι να είμαστε ουρά εμείς. Όχι να είμαστε ουρά. Γενίτσαρος, φίλος του Μητσοτάκη. Δεν γίνεται πολιτική έτσι, ρε παιδιά. Πραγματικά, προσπαθώ με κάθε τρόπο να σας αποδείξω τα αυτονόητα. Να θυμηθούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες, επιχειρήσεις και τα λοιπά λειτουργούσαν επί δεκαετίες εκεί. Λέγανε, έλεγε ο Σιμίτης, ο χειρότερος πρωθυπουργός της χώρας, ότι η Ελλάδα διείσδυσε στα Βαλκάνια οικονομικά και θα οικονομήσουν οι Έλληνες και θα ελέγχουμε τα Βαλκάνια εμείς. Παραμύθια της χάλιμάς. Παντού αποτυχίες. Όλες οι τράπεζες έχουν φύγει από τα Βαλκάνια περισσότερες. Απεχώρησαν. Άλλες χώρες αφήνουν το αποτύπωμά τους, ενεργό αποτύπωμα. Η Τουρκία, η Κίνα, η Ρωσία, ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη, διατηρούν ενεργές σχέσεις με τα βαλκανικά κράτη και τα κάνουν δορυφόροι τους. Διεκδικούν αμυντική επιρροή, οικονομική επιρροή, διεκδικούν τα πάντα και επιβάλλονται. Και η Ελλάδα, ως παρθένα κλαίουσα, έχει το Μητσοτάκη που μόνο κοιτά να κάνει business αυτός και η παρέα του, να αφήνουν τα Βαλκάνια σε όλους τους άλλους και η Ελλάδα να είναι απούσα. Πραγματικά. Και μάλιστα μια χώρα που έχει, ρε παιδί μου, και σχέσεις ιστορικές με τα Βαλκάνια. Έχουμε και πολεμικές. Αλλά όταν έχετε κάνει τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη ηγέτες, μην αναμένετε καλύτερα αποτελέσματα από τις ήττες. Όταν έχετε κάνει άεργους πολιτικούς ηγέτες, θα σας γεμίσουν με ανεμογεννήτριες και θα σας πούν ότι κάνουν καλό στην υγεία. Θα σας κάνουν εμβόλια υποχρεωτικά και θα σας πούν ότι κάνουν καλό στην υγεία. Θα σας επιβάλλουν προσωπικό αριθμό, διαβατήρια, μικροτσίπ, ό,τι θέλετε. Και θα σας πούν ότι κάνει καλό. Και θα το πιστέψουν μερικοί και θα γίνουν και θειασότες πολιτικής. Εδώ, για να καταλάβετε, είπα κάτι και στη Βουλή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Επενδύσεις, λέει. Το είπα στη Βουλή. 40 εκατομμύρια έδωσε ο Κόκαλης για να πάρει 20 στρέμματα, αν δεν κάνω λάθος, στο ελληνικό. 40 εκατομμύρια, 20 στρέμματα. Δηλαδή 2 εκατομμύρια το στρέμμα. Πόσο τα αγόρασε? 40 νομίζω. Οπότε και παραπάνω, σας λέω εγώ 2 εκατομμύρια. Ωραία.

στρέμμα. Με 93 ευρώ το στρέμμα αγόρασε ο Λάτσι το ελληνικό. 93 ευρώ το στρέμμα και άλλος έδωσε 2 εκατομμύρια το στρέμμα. Φανταστείτε τι πλιάτσικο είχε γίνει στο ελληνικό από το Λάτσι και την παρέα, τον κολλητό του Μητσοτάκη. Σας είπα, είναι απίστευτα αυτά που συμβαίνουν. Εδώ καταγγελία επώνυμα από τον Δήμαρχο έχω και τα λοιπά, σκίζει τα ημάτια του ο Μητσικός εκεί στο Πήλιο, μου στείλε ολόκληρο φάκελο παρανομιών, παρατυπιών και παρανομιών με το iPad. Πήγε ένας τύπος ο Μπλέτσας και αγόρασε τα καλά νερά, λέει, ένα οικοπεδάκι, 48 στρέμματα με 1 εκατομμύριο ευρώ. Βράδυ αργά, η ώρα 12. 48 στρέμματα προς τη θάλασσα. Με 1 εκατομμύριο ευρώ. Να πώς γίνονται οι business. Πήρε και επιδότηση από ό,τι έμαθα για να κάνει ένα ξενοδοχείο πεντάστερο. Μια χαρά, κρατικές business. Με τα λεφτά τα δικά μου γίνεται μπιζναδόρος ο άλλος. Και πάνε να φάει και το λιμάνι τώρα, από εκείνη η αξία. Το λιμάνι είναι για μια τεράστια αξία στα καλά νερά. Και αγωνίζεται και ο Δήμαρχος ο Μητσικός και οι υπόλοιποι, ο Διανέλος ο Αντιδήμαρχος, ο Καπουρνιώτης εκεί φωνάζουν, διαμαρτύρονται και δεν μου λέει τίποτα. Νέα Δημοκρατία δεν θέλανε. Αυτά θα αντιμετωπίσουν. Τα πάντα είναι business. Και ανεμογεννήτρες θα μπουν και στον Όλυμπο και στο Πήλιο και όπου γουστάρει ο Μητσοτάκης. Δεν θα ρωτήσει κανένα σας. Γιατί δεν σας βλέπει. Όπως και ο Τσίπρας, ο προσκυνητής των ολιγαρχών, του Μαρινάκη, του Μελισανίδη, όλα τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, βλέπετε, είναι υπέρ τους έτσι κι αλλιώς. Των συγκεκριμένων ανθρώπων. Μελισανίδης και ο άλλος, ο Μαρινάκης. Υπέρ του κυρίου. Τη δουλειά τους κάνουν οι επιχειρηματίες. Αλλά όταν εγώ είμαι με τον Μαρινάκη κολλητός, ή με τον Σαββίδη, ή με τον Κυριακού, ή με τον Μελισανίδη, έχω δουλειές, υποχρεώσεις. Και αν έχεις υποχρεώσεις, τις εξαργυρώνεις όταν σε σπρώχνουν κάποιοι. Και γίνει πρωθυπουργό. Όπως ο Μητσοτάκης τώρα εξαργυρώνει τις μπίζες που κάνει ο ίδιος του. Γιατί δεν αφήνει τους άλλους να κάνουν δουλειές, κάνει αυτός τις δουλειές. Τις μοιράζει όπως θέλει, παίρνει και οι φίλοι και οι γνωστοί. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτά θα κοπούν με την ελληνική λύση. Τελειωμένα είναι αυτά με εμάς.

0: Φίλες και φίλοι, σε αυτή τη χώρα όλα πολλούνται. Δεν θέλω να συνωμοσιολογήσω, ούτε θέλω να αποδώσω ευθύνες σε ανθρώπους χωρίς να τους έχουν, να έχουν την ευθύνη. Θέλω όμως να καταθέσω μερικές συμπτώσεις. Συμπτώσεις που δεν μπορεί να με αφήσουν παγερά αδιάφορο για πολλά ζητήματα που πολλοί σας κρύβουν. Κυρίως οι βουλευτές και οι υπουργοί σας. Τα λαμόγια αυτά, τα γλυφτράκια που πάνε και κλείφουνε για να πάρουν κανένα κοκαλάκι από κανένα εφοπλιστή, από κανένα βιομήχανο. Φωτιές στην Βιωτία και στο Πορτογιανενό. Η περιοχή της Βιωτίας είναι από, στο υπέδαφος της, από τις πιο πλούσιες στον κόσμο. Περιέχει ένα ορυκτό που λέγεται γάλλιο, το οποίο είναι μέσα στο Βοξίτη. Βοξίτη έχει η Βιωτία. Το γάλλιο είναι ένα πανάκριβο ορυκτό, το είχα πει για πρώτη φορά το 2021 στη Βουλή και με κοιτούσαν ως Πορτογάλοι όλοι εκεί μέσα. Ναι, παπαγάλοι. Με κοιτούσαν περίεργα. Θυμάμαι που είχε πιάσει βουλευτής και μου λέει, μου τηλεφώνησε κάποιος και μου λέει, αυτό το γάλλιο τι είναι, γαλλικό, κάτι με τη Γαλλία έχει σχέση. Για να καταλάβετε για ποιους βουλευτές μιλάμε τώρα. Ποια εταιρεία έχει σκοπό να εξορίξει 50 τόνους το χρόνο το 2027 γαλλίου? Ποια εταιρεία? Μεντλέν, τη Λινέως, έτσι. Σχεδόν το 8% της παραγωγής παγκοσμίως. Ακούστε λίγο. Το 8% παγκοσμίως παραγωγής Βιωτία. Το 87-90 λένε οι άλλοι είναι στην Κίνα. Και αυτοί κάνουν εξορίξεις. Και η Βιωτία μας δεν έχει Ελλάδα ορυκτά. Δεν έχει τίποτα κακομοίρα. Γεμάτη από ορυκτά. Φωνάζω από το 7 που μπήκα στη Βούλη και πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες. Μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ που μπορεί να χορτάσει ο Έλληνας ψωμί να γυρίσουν τα παιδιά μας. Τα φωνάζω. Φωνάζω. Το 25% έχει προπουληθεί από τώρα, από την εταιρεία του Μεντλέν, σε κορυφαία αμερικανική εταιρεία. Από τώρα δεν έχει βγει. Προκαταβολικά.
1: Η Κίνα ελέγχει το 98% σε ένα μέταλλο που τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων της τεχνητής νοημοσύνης, το γάλλιο. Γι' αυτό η Ευρώπη έριξε 90 εκατομμύρια ευρώ σε ένα στρατηγικό έργο στη Βιωτία. Η Μέτλεν θα βγάζει εκεί 50 τόνους γαλλίου τον χρόνο. Ακούγονται ελάχιστοι, αλλά είναι σχεδόν το 8% της παγκόσμιας παραγωγής. Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαρτώνται 100% από εισαγωγές. Όταν η Κίνα επέβαλε εμπάργκο, η τιμή του εκτοξεύτηκε στα $1,850 το κιλό. Οπότε, μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας δεν περίμενε. Αγόρασε προκαταβολικά το 25% της μελλοντικής παραγωγής της Βιωτίας, εξασφαλίζοντας μια ροή εκτός Κίνας πριν καν ανοίξει το εργοστάσιο το 2027. Το έργο στήθηκε για την Ευρωπαϊκή Ανεξαρτησία, αλλά το πρώτο μεγάλο συμβόλαιό του ταξιδεύει απέναντι στον Ατλαντικό.
0: Δεν θέλω να πω κάτι, ούτε να βάλω ψήλους στα αυτιά σας, αλλά να θυμάστε κάτι. Σε ένα δάσος εξορίξεις δεν μπορείς να κάνεις. Ακόμη και στρατών η Χαλκιδικής, η Ελληνικός Χρυσός, έτσι έκανε τη δουλίτσα. Ψιλοκάει και λίγο αυτό, λίγο εκεί, λίγο άδειες παράνομες, λίγο οι υπουργοί βοήθησαν κτλ. Επενδύσεις, ανάπτυξη παιδί μου. Και έχει βρωμίσει το περιβάλλον στην περιοχή. Λοιπόν, η Βιωτία είναι χρυσοφόρα. Κατανοητόν.

0: Πολλοί έχουν παρεξηγηθεί με την σκληρότητα των όρων που χρησιμοποιώ σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Που τους έχω πει ανθέλληνες, μισέλληνες, τους έχω πει ότι μας κάνανε τη μεγαλύτερη ζημιά και η αλήθεια αυτή είναι. Μετά την Επανάσταση του 21, τη μεγαλύτερη ζημιά μας την κάνανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι. Ό,τι και να μου λέτε, αυτή είναι η αλήθεια. Ανήκαμε στη σφαίρα επιρροής των Βρετανών, Ρώσοι δεν υπήρχαν. Έτσι. Γιατί η ηγεσία στη χώρα μας είναι δυτικόδουλη. Τους δεν τους αρέσει να έχουμε καλές σχέσεις με τη Ρωσία, φάνηκε με τον Μητσοτάκη. Ο οποίος μισεί τον Πούτιν, λες και του κάνει τη μάνα, της κότσου τη μάνα ο Πούτιν, του Μητσοτάκη. Δεν με ενοχλεί τόσο πολύ αυτό. Με ενοχλεί ότι η ελληνική ιστοριογραφία δεν σας τα λέει αυτά. Ξέρετε πόσες φορές οι Βρετανοί βομβάρδισαν τον Πειραιά. Γιατί ξέρουμε για τους Γερμανούς, Ιταλούς, τους Τούρκους. Γιατί δεν μαθαίνουμε στο σχολείο ότι οι Βρετανοί μας οδήγησαν 5 φορές σε λοιμό. 5 φορές σε λοιμό. Λοιμό κανονικό. Πέθαναν άνθρωποι στους δρόμους. Ακόμη και στην κατοχή, ο λοιμός που ήρθε δεν ήρθε επειδή οι Γερμανοί, τα κτίνια αυτά, οι ναζιστές, αφαιρούσαν τρόφιμα από τους Έλληνες μόνο. Αλλά γιατί απέκλεισαν το λιμάνι οι Γάλλοι και οι Άγγλοι και πέθαναν στην πείνα οι Έλληνες. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Για να πάμε λοιπόν στο 1854. Τι έγινε τότε? Για να θυμηθούμε, μπας και καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν φίλοι.
1: Το ήξερες ότι οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν καταλάβει τον Πειραιά το 1854? Ήταν τότε που η Ελλάδα στήριζε κρυφά τις επαναστάσεις των υπόδρουνων αδελφών μας κατά των Οθωμανών. Όμως, οι μεγάλες δυνάμεις παρενέβησαν. Αγγλικά και γαλλικά πολεμικά πλοία εισβάλλουν στον Πειραιά, επιβάλλουν σκληρό ναυτικό αποκλεισμό και αποβιβάζουν στρατεύματα κατοχής. Η εθνική κυριαρχία καταλύεται. Κάθε αντίσταση κάπτεται με τη βία των όπλων και ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάζεται να συνοικολογήσει. Όμως το χειρότερο χτύπημα δεν ήρθε από τα κανόνια. Τα πληρώματα φέρνουν μαζί τους έναν αόρατο εφιάλτη, τη χολέρα. Η επιδημία ξεσπάει δική, περίζοντας το 1/10 του πληθυσμού σε Πειραιά και Αθήνα. Όσο για την ξένη κατοχή, θα κρατήσει 3 ολόκληρα χρόνια. Μια μαύρη, ξεχασμένη σελίδα στην ιστορία μας, όπου ο Πειραιάς πλήρωσε με αίμα και πείνα τα γεωπολιτικά παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων.
0: Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο τους. Όμως έχω να πω το εξής, γιατί αποφεύχθηκε να λεχθεί όλη η αλήθεια. Ο Όθωνο βασιλιάς ήθελε να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να απελευθερωθούν και να ενταχθούν στην Ελλάδα. Υπήρξαν απελευθερωτικά κινήματα, επαναστατικές ομάδες. Οι Βρετανοί έξαλλοι με τον Όθωνα, γιατί ο Όθωνας ήθελε να βοηθήσει να στείλει στρατό, έκανε αυτό που έκαναν. Το καταλάβατε τώρα? Οι σύμμαχοί μας, οι Βρετανοί. Το καταλαβαίνετε, σας λέω. Τι ήθελε να κάνει ο Όθωνας? Να βοηθήσει τη Θεσσαλία και την Ήπειρο να επαναστατήσουν και να ενωθούμε την Ελλάδα. Τι ήθελε να κάνει? Απελευθέρωση. Και το κάνε χαράου. Γι' αυτό βάρτισαν τον Πειραιά, τον απέκλεισαν. Τέλος, φαντρόφιμα δεν είχαμε, λοιμό είχαμε, χολέρες είχαμε. 3 χρόνια κατοχή είχαμε. Από τους Γερμανούς είχαμε 3,5. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Να μην ενοχληθεί MI6. Να μην ενοχληθεί η πρεσβεία. Να μην ενοχληθεί η Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα την πούμε ποτέ. Γι' αυτό, επειδή ξέρουμε ιστορία στην ελληνική λύση, λέμε δεν υπάρχουν φίλοι, υπάρχουν συμφέροντα. Διότι λίγα χρόνια αργότερα οι ίδιοι Βρετανοί μας έσπρωξαν να διώξουμε τους Τούρκους από τη Θεσσαλία και από την Ήπειρο και από τη Μακεδονία. Μας μπρόξανε και μας παρακαλούσαν να πάρουμε μέρος στον πόλεμο, τον Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά από μερικές δεκαετίες. Βέβαια το 97 πάλι μας πούλησαν στον ατυχή πόλεμο. Αυτά δεν τα μαθαίνετε. Δεν τα μάθετε ποτέ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ζάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Κύριε Πρόεδρε, από τις 6 ώρα το πρωί λέει σε λίγα λεπτά μαζί μας ο κύριος Βελόπουλος. Από τις 6 ώρα το πρωί το λέει.
1: Ναι, δεν είδα βέβαια στη μάσκα από κάτω το γράφετε.
2: Αγωνία κοινού.
0: Το είπα.
1: Το λέτε πάνω το γράφετε.
0: Το είπα. Προσέξτε. Αλλά το ρίχνατε, λέει η κυρία Τρυφίδου, η αρχισυντάκτριά μας, ότι έπεφτε κάτω στο σούπερ. Αλλά.
2: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλο.
1: Ναι, εμένα, αλλά.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, στα τυπικά μας. Άκου τώρα, επειδή έχει και εσύ Twitter, έχει κάνει. Ο κύριος Βελόπουλος λέει.
1: Δεν έχω κάνει. Το έχω πει χίλιες φορές.
0: Όχι, ενώ η διαχείριση.
2: Δεν είναι ομάδα.
0: Από ομάδα.
2: Οι συνεργάτες.
0: Άλλο λέω για το θέμα, για την ουσία. Αύριο από χθες στις 9 θα είναι στο Open TV στην ώρα Ελλάδος ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Θα αποκαλύψει σκληρές αλήθειες του τζογαδόρου της Νέας Δημοκρατίας που παίζουν στα ζάρια την εθνική μας κυριαρχία.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό τότε.
1: Το είπατε και εσείς το πρωί.
0: Τι.
1: Είχατε εδώ τον κύριο Κολφόπουλο, ο οποίος είναι πιο Νέα Δημοκρατία από τον Μητσοτάκη. Ο οποίος σας τα λέγε.
2: Δεν λοιπόν... έρχεται εγώ ως κομματικό.
1: Όχι, να παιδί μου, άλλα σας λέω. Γνωριζόμαστε στην Αθήνα, παιδιά. Την γνωριζόμαστε. Και πολύ σωστά του είπατε ότι αυτή η ένταση, το αφήστε να νοηθεί ξεκάθαρα, βολεύει και τον Μητσοτάκη. Όπως βολεύει και τον Ερντογάν. Τους βολεύει και τους δυο. Και είναι αυτοκτονικός ιδεασμός.
2: Βγήκε υπουργός και απείλησε ότι με την ακυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι.
1: Αυτό λέγεται εκβιασμός. Είναι εκβιασμός. Ναι. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα έχουμε αυτό. Εάν δεν μας ψηφίσετε θα μπουν οι Τούρκοι. Εάν δεν μας ψηφίσετε θα μπουν οι Ρωμαίοι. Οι εκβιασμοί για να συσπυρώσουν το εκλογικό τους ακροατήριο για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Με εκβιασμούς δεν κυβερνάς. Έτσι, όταν εκβιάζεις τον ελληνικό λαό με αυτόν τον χυδαίο τρόπο, λέγοντας ότι οι Τούρκοι θα μπουκάρουν αν δεν έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τότε έχεις πρόβλημα ως κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, εδώ εγώ για την οικονομία της κουβέντας το παίρνω στο δεδομένο αυτό που λέτε, δηλαδή ότι έτσι είναι. Αυτό σημαίνει είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Μια προπαγάνδα, οτιδήποτε. Ναι, ναι. Σε άλλο το καταλήγω. Αυτό σημαίνει ότι παίζουν με την εθνική κυριαρχία.
1: Ναι. Ναι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ακροβατείς απέναντι σε έναν Τούρκο, σε μια τουρκική δημοκρατία εντός εισαγωγικών, έτσι, ναι. Σε ένα κράτος το οποίο είναι σοβινιστικό, κινδυνεύεις να κοπείς, όχι εσύ ο ίδιος, η χώρα σου. Γιατί αυτή η ένταση που δημιουργεί και το κλίμα, πραγματικά με τον Καστελόριζο, θα πάω στο Καστελόριζο, θα πάω εκεί. Ας αφήσει τα επικοινωνιακά και ας κάνει το αυτονόητο. Αφού είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, ας ανακηρύξει ΑΟΣ που είναι μοναμερές δικαίωμα, ας κάνει 12 ναυτικά μίλια και να μην λέει γενικώς πράγματα τα οποία δεν κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω, καλύτερα να κάνεις κάτι παρά να το ανακοινώνεις. Αυτή η συνεχής ανακοίνωση και ανακοίνωση του ζητήματος των 12 ναυτικών μιλίων και της ΑΟΣ που δεν κάνει η Ελλάδα γιατί είναι δικό της δικαίωμα, θα το κάνει όποτε θέλει, είναι χειρότερο από το να μην το κάνεις. Είναι χειρότερο. Έχουμε θυστεί στο να λέμε και να μην κάνουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, ρε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να ανακοινώνεις ότι στη Ρόδο θα βάλεις UAV όταν ξέρεις ότι οι Τούρκοι προκαλούν. Το κάνεις και το ανακοινώνεις. Mm-hmm. Όταν το ανακοινώνεις, θα έχεις αντίδραση. Ίσως αυτή λοιπόν η αντίδραση στη λεκτική μεταξύ Ερντογκάν και Μητσοτάκη να βολεύει και τους δυο. Τους βολεύει. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο.
2: Θα περάσουμε από τη λεκτική σε ένταση στο πεδίο, θεωρείτε.
1: Δεν νομίζω. Λόγω του αμερικανικού παράγοντα και των ανοιχτών μετώπων Ουκρανία μαζί με Ιράν, το βλέπω πολύ δύσκολο, σαν έφικτο, να αφήσουν οι Αμερικανοί να συμβεί το παραμικρό στην περιοχή.
2: Άρα δεν θα προκαλέσουν οι Τούρκοι, ούτε με τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα είναι ένας νόμος που αφορά την Τουρκία, δεν αφορά το διεθνές δίκαιο. Όμως και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάτι παρεμφερές, κάτι παρόμοιο. Δηλαδή, όταν η Τουρκία, το είπα στον κύριο Συρίγο στη Βουλή χθες, ο οποίος έχει αρθογραφήσει. Και το έχει αναφέρει αυτό μαζί με άλλους καθηγητές. Η Τουρκία αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης γιατί πολλά νησιά και βραχονησίδες αληθές της Ελλάδος δεν αναγράφονται ακριβώς επακριβώς από την ελληνική πλευρά της συνθήκης της Λοζάνης. Mm-hmm. Υπάρχουν άλλες 28 από την τουρκική πλευρά που δεν αναγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Mm-hmm. Ωραία. Στο τραπέζι και η Ελλάδα θέτει τα νησιά αυτά και αμφισβήτηση.
0: Είπατε κάτι που μου χτύπησε λίγο. Λέτε στο ερώτημα του Γιάννη, αν θα έχουμε ένταση. Είπατε δεν θα αφήσουν οι Αμερικανοί να γίνει κάτι στην περιοχή.
1: Νομίζω
0: οι Αμερικανοί να κάνουμε ΑΟΣ ή επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Το δεν θα αφήσουν οι Αμερικανοί αφορά τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Από την ελληνική πλευρά το δικό μας συμφέρον είναι να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Δεν οριοθετούμε, την ανακηρύσουμε, που σημαίνει είναι μονομερές δικαίωμα, το κάνεις και κάνεις και τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό σημαίνει τι. Έλα Τουρκία, να πάμε Αμβούργο ή Χάγη να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά το κάνεις, το παγιώνεις, δεν το αφήνεις έτσι και ταυτοχρόνως ανεβάζεις και τον εναέριο χώρο μαζί με τον θαλάσσιο χώρο.
2: Ναι. Είστε υπέρ της ενίσχυσης της χώρας με τους εξοπλισμούς, αυτό που βλέπουμε, λέτε ναι. 30, ότι θα είμαστε τόσο ενισχυμένοι με φρεγάτες, με το ένα τ' άλλο. Με την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Θα ακούτε προσεκτικά την προπαγάνδα.
2: Είστε, εσείς συμφωνείτε με τη συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Απολύτως. Ο μοναδικός δυνητικά σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς ή ευτυχώς, μπορεί να σας αρέσει ή να μην σας αρέσει, αλλά η μόνη χώρα, πάντοτε με προσοχή έτσι. Καμία χώρα δεν θα πολεμήσει για σένα, δεν είσαι έτοιμος να πολεμήσεις εσύ.
2: Και με τον Νετανιάχου δηλαδή.
1: Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου για να μην υπάρχουν λάθος ερμηνείες. Τι θέλω να πω, ότι το Ισραήλ είναι ο καλύτερος σύμμαχος μας στην περιοχή και λίγο η Αίγυπτος, η Κύπρος είναι αδελφή χώρα, άρα πρέπει να τα πάμε καλά μαζί τους. Βέβαια, πάντοτε να σκεφτόμαστε ότι κανένας δεν θα πολεμήσει για σένα. Είναι δεδομένο. Άρα, καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά θα περίμενα να είναι ξεκάθαρη η στάση της κυβέρνησης για το λογισμικό και τη χρήση του. Θεωρώ αδιανόητο ένα οπλικό σύστημα το πλέον πανάκριβα, να μην μπορώ να το χειρίζομαι εγώ όποτε θέλω. Τι σημαίνει αυτό? Αν ξαφνικά οι Ισραηλοί γίνουν οχθοί μας, μπορούν να πάρουν το λογισμικό, αν το χρησιμοποιούν μόνο αυτοί, και να το μηδενίσουν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν έχω ασπίδα. Άρα, έρχονται στα λόγια της ελληνικής λύσης. Συμπαραγωγή ή παραγωγή οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, παίρνουμε μπελαρά, παίρνουμε τις άλλες ιταλικές. Σας το είπε πλαγίως ο Ναύαρχος εδώ. Δεν είναι τα όπλα μας εξοπλισμένα με βάση τα στάνταρ που έχουν οι φρεγάτες. Οι πύραυλοι δεν είναι αυτοί που λέγαμε. Τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν δεν είναι τα επαρκή που λέμε ότι πρέπει να έχουν. Άρα, δεν παίρνεις από το ράφι ένα όπλο, το παίρνεις πλήρως εξοπλισμένο για να μην σου βγει πανάκριβο στην πορεία. Γιατί σε τι κάνουνε? Παίρνουν αυτό το αντικείμενο χωρίς το εσωτερικό της μελάνης μέσα και μετά βάζουν τη μελάνη, την αγοράζουν ως δεύτερη φάση και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και αν δεν σταματήσει η ελληνική λύση.
2: Ναι.
1: Θα σα απαντήσω. Μια και μιλάμε για το στρατό.
2: Γιατί θα ρωτηθείτε και στη ΔΕΘ, όπως ρωτήθηκε και
1: εγώ. Δεν πάω στη ΔΕΘ έτσι κι αλλιώς.
2: Εντάξει. Καταλάβατε τι λέω. Σε ερωτήσεις συνέχεια.
1: Εγώ ακούστε συμπλεγματικό.
2: Ρωτήθηκε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και λέγανε ότι ήταν δουλειά.
1: Συμπλεγματικό όπως ο Τσίπρας δεν είμαι εγώ. Ιδεολειπτικό. Ή είσαι σύμμαχος με μια χώρα προσπερνώντας κάποια πράγματα που σε δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις και συναισθήματα, όπως αυτά που γίνονται στη Γάζα, ή δεν είσαι σύμμαχος της χώρας. Και στα δύσκολα θα είσαι σύμμαχος της χώρας και στα εύκολα. Αλλιώς μην απαιτείς από το Ισραήλ στα δύσκολα τα δικά σου να είναι δίπλα σου. Εντάξει, στοκοπείς τον Νετανιάχου, σφάζει τον Γενναρά. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Έτσι, ή είμαστε σύμμαχοι ή δεν είμαστε. Και στα καλά και στα στραβά. Γιατί αν είσαι επιλεκτικά σύμμαχος, δεν είσαι σύμμαχος. Ναι. Σε κάθρα πάμε.
3: Τώρα.
1: Και γιατί αυτοί που λένε Free Palestine, αυτοί οι τύποι σαν τον Τσίπρα που το παίζει αριστερός, αν είναι δεξιός. Έτσι, πιο δεξιός από τους δεξιούς καπιταλιστές.
2: Είναι δεξιός ο Τσίπρας.
1: Θα σου εξηγήσω τώρα. Μα δεν είναι. Εδώ είπε ο πρωτοσάλτε, πώς λέγεται, εδώ τη Θεσσαλόνια, λέει των Αθηνών, συζητείται στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία περιέργως, για αυτή τη δήλωση του δικού της ιστρούκτορα, του προπομπού δηλαδή, του κυρίου δημοσιογράφου, πώς λέγεται, δεν υπήρχε απάντηση. Δεν βγήκε κανένα στην Δημοκρατία, όχι, δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Κανένας δεν μίλησε γι' αυτό. Δεν είναι ύποπτο. Αν γινόταν μια δήλωση για το ΠΑΣΟΚ, θα βγαίνανε και θα έκαναν δήλωση όλοι. Για το ΣΥΡΙΖΑ που τους είπαν στα σαλόνια των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, συζητούν για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, και Τσίπρα, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρας.
2: Ναι, αυτό ρε.
1: Τι Ελλάς τώρα, βρωμίζουμε τη λέξη Ελλάς με τη λέξη Τσίπρας. Ελλάς είναι μια η λέξη με δύο λάμδα. Αλλά είναι ελληνική
3: ιστορία. Πάμε λίγο να μας πείτε. Μητσοτάκης ΔΕΘ έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Επειδή λέγαμε για το στρατό. Έχω μπροστά μου ένα χαρτί. Πείτε μου σε ποια χώρα που φοβάται πόλεμο καλλιεργεί το φρόνημα με πείνα. Αξιωματικοί, αστυνομικοί, ξέρετε ότι δεν παίρνουν τα δύο νίκια που παίρνουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές. Αυτοί δεν έχουν μεταθέσεις. Δεν πηγαίνουν κάθε τρία χρόνια σε άλλη περιοχή. Δεν δικαιούνται οι υπαξιωματικοί μας και οι αξιωματικοί μας δύο ενίκια από το ελληνικό κράτος. Τους αδικούν κάθε μέρα τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς. Όπως επίσης να πω και το εξής. Ο κύριος Δένδιας έκανε ένα έγκλημα με τους υπαξιωματικούς. Τους τελείωσε. Τους τελείωσε, τους απαξίωσε τελείως. Που οι υπαξιωματικοί είναι το Α και το Ω ενός στρατού. Δεν πολεμάνε στρατηγοί. Οι υπαξιωματικοί και οι κληρωτοί θα πολεμήσουν αν γίνει ο πόλεμος. Και τους έχει απαξιώσει τελείως. Αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού στρατού. Όχι μόνο τα όπλα. Γιατί τα όπλα θα τα χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Και αυτοί οι κάποιοι είναι οι υπαξιωματικοί μας. Τελεία και παύλα. Όσο για τον Τσίπρα, ακούστε, εγώ δεν άκουσα από τον Τσίπρα να λέει κάτι για τις τράπεζες. Δεν άκουσα τον Τσίπρα να λέει κάτι για αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην ελληνική οικονομία.
2: Τι έπαιγε τις τράπεζες δηλαδή?
1: Θα σε εξηγήσω. Ποιος έκανε τα φάντσα? Εγώ τα έκανα και για το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο Τσίπρας.
2: Για το ιδιωτικό χρέος δηλαδή να πήγε.
1: Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ρε παιδιά? Δηλαδή έλεος. Είπαμε ότι άλλαξες που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με ένα κουμπί να παίρνουν το σπίτι των Ελλήνων, το έκανε ο Τσίπρας με δικό του νόμο. Το χρηματιστήριο ενέργειας που πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα, το έκανε ο Τσίπρας. Και επειδή δεν θέλω να μιλάω για αυτόν, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, που για μένα μου δημιουργεί πολιτική, αν θέλετε, απέχθεια, όλη η συμπεριφορά του για την πρόοδο στη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα, θέλω να περάσουμε στα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόμηση αυτή τη χώρα. Άκουγα το πρωί για τα, που λέγατε για τα αρνιά. Ακούστε λίγο, το έχω μπροστά μου. Ξέρετε τι κάνουν με τις εισαγωγές των εγωπροβάτων. Σκοτώνουν τις ντόπιες φυλές. Η κυβέρνηση δολοφονεί τις 12 τουλάχιστον, και άλλες 12 υπάρχουν, 24 ελληνικές φυλές εγωπροβάτων, που σημαίνει ότι φέρνει εγωπρόβατα που είναι σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες μαθημένα, και εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
2: Σκοτώνει, κάνουμε... για την ευλογιά εννοείται ότι σκοτώνει.
1: Βέβαια. Δολοφονεί τις τοπικές φυλές που είναι χιλιατηρίδες εδώ. Mm-hmm. Τα δικά μας, αντί να τα προστατεύσουμε. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε τώρα, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν προστατεύαμε τις ντόπιες φυλές. Και καλύτερες τιμές θα είχαμε και καλύτερο κρέας και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Σας άκουγα ανάβδο το πρωί να λέτε, μα δεν έχουμε βούτυρο. Όχι, δεν έχουμε. Αυτό που λέω, ότι σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα και όλα είναι εισαγόμενα. Και αν συμβεί ένας πόλεμος με την Τουρκία ή σταματήσουν να κάνουν εισαγωγές κάποιοι στην Ελλάδα γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων τροφίμων, η Ελλάδα θα πεθάνει στην πείνα.
3: Τώρα, ένα ερώτημα και θα το κλέψω τον Κολοκυθά. Είναι. Γιατί το δικό σου, δεν ξέρεις που θα το πάω.
2: Όχι.
3: Κλέβει από εσάς ο Σαμαράς.
1: Όχι, κλέβουν οι πλουτοκράτες ολιγάρχες έτσι κι αλλιώς. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Από τον ελληνικό λαό. Έχω ακούσει αυτό το σενάριο και το ακούω κάθε φορά.
3: Όχι, όχι, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Και είναι ευθύ το ερώτημα. Εδώ γίνεται, υποτίθεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς, κατά τις αναλύσεις, πάει να μαζέψει τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κομμάτι που σας αφορά. Θεωρείτε από όλους ότι και εσείς όλα αυτά τα χρόνια εκεί στοχεύατε και έχετε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εκεί.
1: Κάνετε ένα λάθος. Η ελληνική λύση δεν στοχεύει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Για μας δεν υπάρχουν αυτά, γιατί είναι ζητήματα του 20ου αιώνα που επιλύθηκαν. Σήμερα υπάρχουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εγώ στηρίζω τους φτωχούς, ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι της παρέας στηρίζουν τους πλουσίους. Αυτό που να το καταλάβουν οι Έλληνες. Και εμείς ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα, ξέρετε. Έχω απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα σχολιάσω κανέναν άλλον, ούτε Σαμαρά, ούτε κανέναν άλλον. Ξέρετε τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα φορολογήσει. Όλοι λένε πως θα φορολογήσουν. Εμείς ξέρετε τι λέμε.
2: Δεν θέλετε να πείτε για τον Τσίπρα, αλλά 5 λεπτά για τον Τσίπρα μιλάτε.
1: Όχι, εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο για τον Τσίπρα. Πρόδωσε τη Μακεδονία, σας λέω. Mm. Πρόδωσε την πατρίδα μου.
2: Εντάξει, το είπατε.
1: Όχι, αλλά... ο προδότης είναι προδότης. Ναι. Μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Σας λέω λοιπόν το εξής. Εμείς τι λέμε ως ελληνική λύση. Θα καταργήσουμε τις φοροαπαλλαγές των καρτέλ. Με βάση το Υπουργείο Οικονομικών, ξέρετε πώς είναι οι φοροαπαλλαγές των καρτέλ και των ολιγαρχών. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Φοροαπαλλαγές. Αυτοί λένε ποιους θα φορολογήσουν. Mm. Εγώ θα καταργήσω τις φοροαπαλλαγές των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ. 9 δις ευρώ είναι οι φοροαπαλλαγές των πλουτοκρατών, παρακαλώ.
3: Και το Πασόκ το ίδιο λέει.
1: Όχι. Εγώ λέω και πού θα τα βρω. Το Πασόκ γενικά μιλά.
3: Όχι, όχι, αυτό λέει.
1: Θα δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είδα το Πασόκ να αντιδράει στα 300 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Ελλάδα που έκανε φοροαπαλλαγές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να κάνω εγώ φοροαπαλλαγές στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να κερδίσει η γερμανική εταιρεία ή η γαλλική ή η κινέζικη. Ξέρετε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το χρόνο. 300 εκατομμύρια. Σας λέω, μόνο από τις φοροαπαλλαγές των πλουτοκρατών και των μεγάλων πολυεθνικών καρτέλ έχει 9 δις. Με βάση την απάντηση, πάρτε να τη δείτε κι εσείς. Απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είναι αυτή.
2: Πάντως, όλα τα κόμματα λένε ότι είναι με το λαό, με την κοινωνία και όχι με τους ολιγάρχες, τους πλούσιους κτλ.
1: Δεν είναι μόνο να το λες, το αποδεικνύσετε την πράγμαση. Δηλαδή, σας έχει πει κανείς πώς σας κλέβουν καθημερινά. Εγώ θα σας πω πώς σας κλέβουν. Πώς σας κλέβουν. Πηγαίνετε και ρωτήστε. Οι εταιρείες πληρώνουν με βάση τα κουπόνια. Δηλαδή, έχει ένα μισθό 1.200 ευρώ και σου δίνει 300 ευρώ κουπόνια. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί 300 ευρώ σε 1.000 άτομα είναι 300 χιλιάρικα το μήνα. Τα οποία μπαίνουν στα έξοδα. Άρα δεν φορολογούνται. Γιατί είναι έξοδα. Το καταλαβαίνω αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Και ο υπάλληλος παίρνει 1.500, ένα παίρνει 1.200 στην τσέπη του. Αυτό δεν είναι κλοπή. Γιατί όταν πάει τα 300 σούπερ μάρκετ να αγοράσει κουπόνι, να αγοράσει μακαρόνια, να αγοράσει κάτι άλλο, δεν είναι 300 ευρώ. Με τον πληθωρισμό γίνανε 270. Να πώς σας κλέβουνε. Πώς αλλιώς σας κλέβουνε. Εγώ θα σας πω πώς σας κλέβουν και πώς θα σταματήσει η ελληνική λύση. Μισό λεπτό. Πας στο σούπερ μάρκετ. Ένα κιλό τυρί κάνει 18-20 ευρώ όπως το κατσί και το αρνινέ ή όχι. Ξέρετε εκεί τη στιγμή στο ένα κιλό σας κλέβουν 20 λεπτά τα σούπερ μάρκετ. Επιτοπίως. Η τιμή του χαρτιού συνυπολογίζεται ως τιμή του προϊόντος.
3: Ναι.
1: Το έχετε καταλάβει αυτό.
3: Αλλά εντάξει, η κλοπή έχει διαγραφεί.
1: Στη Γερμανία
3: πολύ πριν.
1: Έγινε διάταξη νόμου. Ναι. Δεν είναι, εδώ είναι κλοπή κανονική.
3: Εδώ να
1: σου ζυγίζουν το
3: κλοπή. Έχετε συνολική πρόταση για την ακρίβεια. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έχετε συνολική πρόταση για την ακρίβεια.
1: Βεβαιότατα. Έχω πει και στη Βουλή χιλιάδες φορές. Αν δεν χτυπηθούν τα καρτέλ και αυτή η εσχροκέρδεια. Η σχοκέρδη είναι αυτή, δεν τελειώνει ιστορία.
2: Εντάξει, αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Δεν τελειώνει ιστορία.
2: Ακούγεται πολύ ωραίο. Θα χτυπήσουν τα καρτέλ. Πώς.
1: Αν κάνω ανάλυση όλο το πρόγραμμά μας.
3: Όχι, λέω συγκεκριμένα πράγματα.
1: Για να χτυπήσει τα καρτέλ, π.χ. στα καύσιμα, ναι. Δεν αφήνει του παρόχου ενέργεια, αγαπητοί μου φίλοι, mm-hmm. να κάνουν ό,τι κάνουν τα δηληστήρια. Ξέρετε τι κάνει το καρτέλ ενέργεια. Να σου πω εγώ. Αγοράζει ρεύμα πριν δύο μήνε και το πουλάει μετά από δύο μήνε στην τιμή τη ημέρα. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Με το χρηματιστήριο ενέργεια. Στην υψηλότερη τιμή. Ενώ στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό, γι' αυτό οι τιμές στην Ευρώπη είναι χαμηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Όπως στα δηληστήρια. Στα δηληστήρια έχουν την κάνολα συνδεδεμένη στον περσικό κόλπο με το αυτοκίνητό μας. Μόλις πέφτει μια βόμβα και ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και η βενζίνη. Γιατί? Αφού τα έχουν αγοράσει δύο μήνες πριν. Να το καρτέλ, σας λέω. Αυτά είναι τα καρτέλ. Δεν μπορείς να αφήνεις μια αγορά με δύο καρτέλ εταιρείες. Αυτά έχουμε πει, μείωση, το λένε όλοι. Εγώ όμως λέω και κάτι άλλο. Κάτι πολύ καλύτερο, ακούστε. Προμήθειες τραπεζών. Γιατί δεν μιλάει κανένας ότι κάθε μέρα οι τράπεζες κερδίζουν 1,8 εκατομμύρια ευρώ από τα πώς. Το ξέρετε αυτό. Στις συναλλαγές μας. Mm. Είναι 0,40-0,50% το ποσοστό που παίρνουν από κάθε συναλλαγή μας. Αυτό μειώστε. Είναι τοκογλυφία, παιδιά.
3: Θα το μειώσετε.
1: Βεβαιότητα, όπως στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι 0,10-0,25. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα είναι 0,50. Δεν το κατάλαβα. Η υδραταπεζική προμήθεια είναι 0,30%. Όταν στην Ευρώπη είναι 0,15. Αυτά λοιπόν, ετήσιες συνδρομές, προμήθειες συναλλάγματος, όλα αυτά είναι καρτέλ, αγαπητέ. Και ξέρετε, βλέπετε κύριε Κολοκυθά μου, εμείς ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα ναι. και μπορούμε να το λύσουμε. Ανέτος, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσει από κανέναν. Ούτε δεσμευόμαστε απέναντι σε ολιγάρχες, πλουτοκράτες. Μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Ξεκάθαρα πράγματα.
4: Ήταν πάρα πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, το ρωτήσαμε και εμείς στη συνέντευξη που του μας παραχώρησε. Αν θα αντιμετωπίσει απέναντι μια συμμαχία των υπόλοιπων κομμάτων. Ο ίδιος την ονομάζει κυβέρνηση των ηττημένων και λέει και καλή τύχη σε όλους τους υπόλοιπους. Εσείς έχετε πει ότι δεν συνεργάζεται με κανέναν, έτσι.
1: Αντεύχομαι. Καλή τύχη στον κύριο Μητσοτάκη. Με την κυβέρνηση που θα κάνει με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
4: Θα κάνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα και
1: τον κύριο Ανδρουλάκη. Χωρίς Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, ναι. Τώρα, παιδιά, το ξέρουμε όλοι στην
4: Ελλάδα. Γιατί να φύγει ο Μητσοτάκης.
1: Γιατί αυτό το θέλουν οι υπόλοιποι. Α. Και είναι ένα άλοθη για τους άλλους για να κάνουν γέφυρα και να συγκυβερνήσουν. Θα συγκυβερνήσουν είτε οι τρεις τους είτε οι τρεις
3: τους. Χωρίς Μητσοτάκη, εσείς θα συνεργαζόσασταν με Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, πλάκα μου κάνεις. Η πολιτική είναι ίδια, παιδιά.
3: Ορωτώ.
1: Η πολιτική του, Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες, να υπηρετούν. Το Πασό κρουστά εκατομμύρια ευρώ κοινέ δημοκρατία.
3: Συγγνώμη. Τώρα όμως κύριε Πρόεδρε.
1: Δεν υπάρχει δεν θέλω να πω ψέματα.
4: Το Πασό το λέει.
1: Ψέφτεται και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ασύστολα γιατί δεν ρυθμίζουν τα χρέη τους. Όταν έχεις να πληρώσεις παραπάνω λεφτά από ό,τι παίρνεις, δεν ρυθμίζεις την ανέργεια. Έτσι. Και οι τόκοι είναι πολύ περισσότεροι από την επιχορήγηση.
3: Με κανέναν δηλαδή.
4: Δεν συνεργάζεται με αυτό. Με κανέναν.
1: Μα πώς θα συνεργαστώ με κάποιον που διαφωνώ με την πολιτική του, ρε παιδιά. Πώς θα συνεργαστώ εγώ με έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κεφάλαιο και τους πλουτοκράτες, όταν εγώ υπηρετώ το φτωχό πολίτη.
4: Γιατί όμως, από την άλλη, πάντως, κάποιοι, από την κεντροαριστερά κυρίως, διακινούν σενάρια ότι ο Βελόπουλος θα είναι ο χρήσιμος του Μητσοτάκη. Θα είναι δίπλα του κάποια στιγμή.
1: Στα σαλόνια των Βορείων Προαστίων μιλούν για συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη. Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Όχι Βελόπουλο.
4: Αετριστούς.
1: Στα σαλόνια αυτά συζητάνε. Ναι. Το πώς θα γίνονται σημώσεις. Αυτό που θέλω να πω, σας έδωσα μια είδηση για τους παρόχους ενέργειας. Mm-hmm. Ψάξτε κι εσείς. Mm-hmm. Διότι επαναλαμβάνω, οι παρόχοι ενέργειας αγοράζουν δύο μήνες πριν το ρεύμα με συμβάσεις. Συμφωνίες. Mm-hmm. Έτσι, τις υπογράφουν mm-hmm. όπως και με το πετρέλαιο. Το πουλάνε μετά από δύο μήνες με βάση το χρηματιστήριο ενέργειας στην υψηλότερη τιμή. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα. Έτσι. Για αυτά τα λέω γιατί. Mm-hmm. Όταν εγώ το 19-20 έλεγα στο Μητσοτάκη και με έλεγε ψεκασμένο, μην βάζει ανεμογέννητρες στη χώρα, ξεκίνα από τις μπαταρίες. Και τώρα μου λένε ότι θα δαπανίσουν δισεκατομμύρια ευρώ για να βάλουν και μπαταρίες την ώρα που πουλάνε το ρεύμα στην Βουλγαρία φθηνά τζάμπα το δίνουν γιατί οι ανεμογεννήτες το στέλνουν εκεί τζάμπα και ταυτόχρονα το αγοράζουμε πανάκριβα, εμείς το πληρώνουμε πανάκριβα. Αυτό είναι αποτυχημένη κυβέρνηση.
3: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε.
1: Και η μόνη εναλλακτική, βλέπετε, σας λέω πέντε πράγματα συγκεκριμένα. Εγώ δεν έχουμε να δω αερολογίες. Γιατί έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο να κυβερνήσουμε. Και μπορούμε, κύριε Νιφλή, κύριε Κολοκυθά, πιστέψτε με, μπορούμε να κυβερνήσουμε.
3: Θέλω να σας ευχαριστώ
1: περήφανο, όρθιο, όχι γονιπετής.
3: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας
1: ευχαριστώ πολύ. Και ειδικά, ένα λεπτούδα, με τα ληξιπρόθεσμα. Ακούστε, 420 ειδήσεις, τα έλεγε εδώ και ο Χατζηλάτης το πρωί. Οφειλών, 238 είναι τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών. Εφορία, τράπεζες κτλ. 7 στα 10 ευρώ αφορούν εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα. Κούρεμα όλων των δανείων, όλων, μένει μόνο το κεφάλαιο, 240 δόσεις για να μπορούν να πληρώσουν οι μικρομεσαίοι και να ανακάμψει η οικονομία. Δεν γίνεται αλλιώς. Και να μπορούν να δανείζουν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά
3: τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Να είστε καλά.
5: Όλοι ξέρετε, φίλες και φίλοι, για τις σφαγές των Γερμανών τις οποίες διέπραξαν στη χώρα. Όλοι ξέρουμε για τα Καλάβρητα, ξέρουμε, ξέρω εγώ, για το αυτό, εντάξει, γνωστά. Δεν ξέρουμε για το Χορτιάτι όμως. Δεν ξέρουμε για τα Γανιτσά. Τα Γανιτσά χάσα και συγγενή μου, παππούς μου. Παππούς μου. Δολοφονήθηκε συγγενής του παππού μου από τους Ναζί. Τους μαζέψαν, τους μαντρόψαν, τους βάλαν και στην πλατεία. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, τους σκότωσαν. Εγώ θα πω για κάτι άλλο που δεν ξέρετε περισσότερο από εσάς. Και είμαι σίγουρος δεν ξέρετε. Δύο άτομα ουσιαστικά ήταν ο φόβος και ο τρόμος στη Βόρεια Ελλάδα των Ελλήνων. Ο Πούλος και ο Σούμπερτ. Το ημερολόγιο έγραφε 2 του μηνός, 2 Σεπτεμβρίου 1944. Οι Ναζί έκαψαν ζωντανούς και εκτέλεσαν 149 ανθρώπους. Αυτή ήταν η σφαγή στο Χορτιάτι. Μια σφαγή που ήταν πέρα από κάθε λογική, παιδιά. Γιατί πήγαινε ένα γερμανικό όχημα, όχι γερμανικό, Έλληνες ήταν επάνω και ένα μηχανάκι από πίσω συνόδευε. Ήταν η εταιρεία ίδρυυσης στο Χορτιάτι. Οι αντάρτες λοιπόν πυροβολούν. Τους λένε σταματήστε, δεν σταματάνε στο πρώτο μπλόκο. Τους λένε στο δεύτερο σταματήστε, δεν σταματάνε και πυροβολούν στην τρίτη. Αφορμής λοιπόν αυτής, ξεχύθηκαν οι Γερμανοί στο Χορτιάτι. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από την ενέδρα που σας είπα. Είχε σαν αποτέλεσμα λοιπόν αυτή η ενέδρα τα βάρβαρα αντίπεινα των Γερμανών Ναζί. Υπό τις οδηγίες του αιμοσταγούς Σούμπερτ και συνεργασία Ελλήνων δοσιλόγων. Τους έριξαν στα ζυμωτήρια. Ακούστε λίγο εδώ. Στο φούρνο. Έφεραν ξερά χόρτα και έφλεκτη ύλη και τους κάψαν ζωντανούς. Ζωντανούς. Υπάρχουν μάλιστα και μαρτυρίες ότι μερικοί εκ των ανδρών και γυναικών σουβλίστηκαν, βιάστηκαν, έτσι, έγιναν πάρα πολλά. Τι δεν ξέρετε όμως. Ο Σούμπερτ, αυτό το κατακάθι, αυτό το κτίνος, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ φωτογραφία του. Μοιάζει για γερμανόφατσα, ναζιστόφατσα. Την κοπάνισε. Δεν τον έπιασε στην Ελλάδα. Έφυγε πίσω με ελληνικό όνομα, πήγε στην Αυστρία ή στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος, και από εκεί τον γύρισαν πίσω. Του είπαν: γύρνα στην Ελλάδα, αφού είσαι Έλληνας, ή ξέσπασε τα ελληνικά. Φτάνει λοιπόν στην ασφάλεια εδώ στην Αθήνα. Τον βλέπουν κάποιοι ότι μιλάει λίγο σπαστά. Του λένε: από πού είσαι εσύ? Λέει: από τη Βόρεια Ελλάδα στην αρχή. Την δεύτερη που τον πιέζει ένας αντιπαστυνόμος, χωροφύλακα σε πάση περιπτώσει, λέει: ξέρετε, είμαι Γερμανός, λέει, ερωτεύτηκα μια Έλληνα στη Βέρεια και πάντα την παντρευτώ. Όμως, καλή τύχη, ένας κριτικός τον βλέπει και πάει στον υπαστυνόμο και του λέει: άκου να δεις, αυτός είναι ο Σούμπερτ. Αυτός λέει: είναι ο Σούμπερτ, τον ξέρω, λέει. Στην Κρήτη μας τσάκισε αυτός μαζί με τους δοσιλόγους. Τον πιάνουν λοιπόν και περνάει από στο δικαίωμα και τον σκοτώνουν. Εν πάση περιπτώσει, στο απόσπασμα. Μπαμ. Το άλλο το καθήκη ήταν ο Πούλος. Ένας αλήτης κανονικός. Ένας αλυταράς που εκεί στην Κρύα Βρύση έκανε τα έσχη της ζωής του. Το δεν το κοιτάω κομματικά, ξέρετε. Ήταν με τους Ναζί. Εντάξει. Πολέμησε πριν εναντίον των ανταρτών. Το αντιλαμβάνομαι. Ήτανε φίλος πόλεμος, μια από εδώ, μια από εκεί. Αλλά μετά με τους Ναζί, αυτό με τους Ναζί, το τι έκανε ο ίδιος, για να καταλάβετε, και στο Χορτιάτι και στα Γιάννητσά, αυτοί που πατούσαν σκανδάλι και σκότωναν την τελευταία βολή δεν ήταν οι Γερμανοί. Ήταν οι Έλληνες. Οι δοσύλλογοι. Ο Πούλος και η ομάδα του. Αυτοί σκότωναν τους Έλληνες. Δηλαδή οι Γερμανοί τους βάζανε, πυροβολούσανε, μετά από πάνω πυροβολούσαν, ξέρετε, τη χαριστική βολή που λέμε, Έλληνες πηγαίναν από πάνω. Ρεμάλια κανονικά. Ρεμάλια κανονικά. Σκότωναν αθώους ανθρώπους, δεν λέω κάτι τους αντάρτες. Άντε να πω με τους αντάρτες, πόλεμος ήταν, ρε παιδιά. Που δεν το συμφωνώ, αλλά διασταλτικά. Δεν μου το κάνω, το συζητάμε, αλλά διασταλτικά. Αλλά να πάω να σκοτώνεις αθώους ανθρώπους, ρε Πούλο, και τα κουμάσια σου, εσύ μαζί με τους δοσιλόγους. Αλλά τι έγινε μετά? Τους είχαν στο χέρι οι Άγγλοι τους αυτούς, κοιτάπια, τους δοσιλόγους, και τους χρησιμοποίησαν μετά, εκβιάζοντάς τους, για να έχουν την ηγεσία της Ελλάδας. Αυτοί χρησιμοποιήθηκαν. Και οι πλούσιοι που είχαν τις βιομηχανίες και συνεργάστηκαν με τους Ναζί, και οι ταγματασφαλίτες και οι δοσύλλογοι. Λίγοι την πλήρωσαν. Λίγοι, ελάχιστοι. Αλλά πού να τα μάθετε αυτά? Ψάξτε λίγο τον Πούλο. Ψάξτε τον Πούλο. Ο Πούλος είναι άλλο. Πούλο λέμε τον Πούλο. Κι άλλο Σούμπερ. Ψάξτε λίγο παραπάνω.

Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Εγώ για ακόμη μια φορά θα το ξαναπώ. Ο Θεός να σας φωτίζει και εύχομαι ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα σοκάρουν τα δεδομένα από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Σύμφωνα με την πραγματογνωμοσύνη, οι γιατροί αγνόησαν διαδοχικούς συναγερμούς υψηλής φλεβικής πίεσης και επιχείρησαν επανεκκίνηση της συσκευής, ακόμη και όταν είχε διακοπή κυκλοφορία του αίματος. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα 49 κρίσιμα λεπτά που μεσολάβησαν μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, αλλά και το γεγονός ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε χωρίς κανέναν προηγούμενο καρδιολογικό έλεγχο ή καρδιογράφημα. Σε έντονα φορτισμένο κλίμα εξελίσσεται η 30η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με τις καταθέσεις συγγενών να συγκλονίζουν το ακροατήριο. Κρατώντας τη φωτογραφία της αδικοχαμένης κόρης του Φραντζέσκας και κοιτάζοντας τα άδεια εδόλια, ο Δημήτρης Μπέζας κατήγγειλε εγκληματικές παραλήψεις και ανυπαρξία μέτρων ασφαλείας στο σιδηρόδρομο. Παράλληλα, τα μέλη της οικογένειας έθεσαν επίμονα ερωτήματα για τα αίτια της πυρόσφαιρας και τις συνθήκες θανάτου των επιβατών, απαιτώντας ουσιαστική απόδοση δικαιοσύνης χωρίς συγκάλυψη. Μερικώς νεφελώδης προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τα διαστήματα ηλιοφάνειας να εναλλάσσονται με συννεφιά, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, ξεκινώντας από τους 20 βαθμούς τις πρωινές ώρες, θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι και θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις τι να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
3: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
4: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή.
3: Ποια δημοκρατία?
4: Δεν υπάρχει.
3: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού και ως που η δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
4: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
3: Όχι.
4: Στους πολιτικούς.
3: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
4: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
3: Θα ψηφίσω, αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
4: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
3: Δεν πειράζει.
4: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
3: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
5: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Καραμπουρνιώτη για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για διάφορα θέματα. Για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έχουμε πολλά να αποκαλύψουμε και εκεί πέρα. Βλέπεις όμως πως στείνονται ολόκληρα σοου. Βλέπεις πως εξυπηρετεί η ατζέντα θεμάτων που χτίζει ο Μητσοτάκης με την παρέα του. Λοιπόν, για να μπορέσετε να πηγαίνετε κόντρα στο σύστημα και επειδή εγώ ξέρω τι παιχνιδάκι παίζουν όλοι αυτοί, ακούστε τι σημαίνει ατζέντα θεμάτων. Γιατί πολλές φορές το αναφέρω και ποτέ δεν έχω εξηγήσει τι είναι η ατζέντα θεμάτων. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την ενημέρωση. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι θάβουν υποθέσεις κάτω από το χαλί. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τα παίρνουν για να ρίχνουν στάχτη στα μάτια του Κοσμάκη. Οκ. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μπράβο. Αυτό σας το αναφέρω για να μπορέσετε σιγά σιγά να μπείτε μέσα στο δικό μου το μυαλό και να καταλάβετε ό,τι θέλω να πω. Τι τηλέφωνο ποιος μπορεί να παίρνει τώρα, για εξήγησε. Κλείνω τις γραμμές, δεν έχει γραμμές αυτή τη στιγμή. Τζάμπα παίρνετε στον αέρα, αν θέλετε κάτι να πάρετε στη γραμματεία. Για να μπορείτε να βαδίζετε λοιπόν παράλληλα με τον τρόπο σκέψης μου. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα πριν κάνω την ανάλυση για την ατζέντα θεμάτων. Γιατί θέλω να είστε αφυπνισμένοι και να καταλαβαίνετε τα βήματα του συστήματος. Βλέπεις το Ρέμο, ο οποίος έρχεται στη Θεσσαλονίκη και τι κάνει, μια συναυλία. Οκ. Κάνει ο Ρέμος τη συναυλία για τα 30 χρόνια Ρέμου. Για ποιο λόγο η ΔΕΗ είναι χορηγός? Για ποιο λόγο σε άλλες εκδηλώσεις να είναι η Τράπεζα Πειραιώς? Παράδειγμα φέρνω, έτσι, τυχαία ονόματα. Χορηγός. Τι ταλγά βαράνε? Και υπάρχουν φυσικά και άλλες τράπεζες και άλλοι φορείς και άλλοι χορηγοί. Αλλά για ποιο λόγο, αναρωτιέμαι, για ποιο λόγο να στηρίζουν, ας πούμε, το Ρέμο? Γιατί δεν στηρίζουν κάποιον άλλο? Το Τζίμι τον Πανούση πριν συγχωρεθεί, γιατί δεν το στηρίζανε? Μήπως υπάρχει ένα τεράστιο λόμπι το οποίο βοηθάει? Και αυτό συσχετίζεται και με την ατζέντα θεμάτων. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο συσχετίζεται. Διότι στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο τα μεγάλα λόμπι. Και δεν θα μου φανεί περίεργο αν ο Ρέμος αύριο μεθαύριο κατέβει υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία. Σας το έχω πει, με το Μητσοτάκη, με τον οποίο έφαγε εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο πρώτος που τον υποδέχθηκε και έβγαινε μετά και έλεγε ότι ήταν τυχαία η συνάντηση. Ήτανε, λέει, τυχαία η συνάντηση με το Μητσοτάκη. Περπατούσε δηλαδή μια μέρα στον ίδιο δρόμο ο Ρέμος και ο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και συναντήθηκαν. Και συναντήθηκαν. Άκου τώρα εδώ τι πρόλογο πουλάει. Περπατούσε ο Μαζονάκης μια μέρα στο δρόμο στη Θεσσαλονίκη εκεί, στη συγκεκριμένη οδό, και ακούστε τι έγινε, σου λέει. Στον ίδιο δρόμο και ο Μητσοτάκης. Και τι κάναμε αφού συναντηθήκαμε εκεί μπροστά στο ίδιο μαγαζί, σου λέει. Καθίσαμε και ήπιαμε ένα καφέ. Και το πιστεύουνε εκεί πέρα έξω οι ευκολόπιστοι. Όπως πιστεύουνε και άλλους οι ευκολόπιστοι, που τους προωθεί το σύστημα. Το σύστημα δεν προωθεί μόνο το Ρέμο. Προωθεί και κάποιους άλλους, τους οποίους τους έχετε στο μυαλό σας σαν αντισυστημικούς, αλλά δεν είναι αντισυστημικοί. Είναι κάργα συστημικοί. Κάργα συστημική. Θα πούμε και για αυτούς, για το πώς τους προωθεί το σύστημα και για ποιο λόγο τους προωθεί το σύστημα. Μέσα από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα οποία παίζουν το παιχνίδι της ατζέντας θεμάτων. Σου φέρνω ένα άλλο παράδειγμα. Βγάλανε ότι στη συναυλία του Ρέμου υπήρχαν πάνω από 300.000 άνθρωποι. Συγκεκριμένα ιστοσελίδες, τώρα μην αναφέρω και ονόματα και κάνω και διαφήμιση χωρίς λόγο, γράφουνε πάνω από 300.000 άνθρωποι στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης για τον Αντώνη Ρέμο. Άκου τι γράφουνε. Ωραία. Γράφεται ότι ήταν 300.000 άνθρωποι στη συναυλία του Ρέμου. Και όταν η Θεσσαλονίκη γέμισε από άκρη σ' άκρη για το Μακεδονικό, που γέμισε από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, είχε κόσμο σε όλους τους δρόμους με ελληνικές σημαίες. Λέγατε στα καναλάκια σας που δεν δείχνατε εικόνες, το ότι μαζεύτηκαν 90.000, 100.000. Δηλαδή, όπως συμφέρει το σύστημα. Για το Μακεδονικό γράφατε ότι μαζεύτηκαν 100.000 άνθρωποι και για το Ρέμο 300.000 άνθρωποι. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν για το Ρέμο γέμισαν ένα σημείο που ήταν η πίστα. Και για το Μακεδονικό είχε γεμίσει όλη η Θεσσαλονίκη κόσμο. Κι όμως, οι ευκολόπιστοι εκεί πέρα έξω, οι τυφλοί, νοητικά τυφλοί, τους πιστεύουνε. Γιατί μεταφράζουν τα πράγματα όπως γουστάρουνε και δεν το κάνουνε τυχαία. Γιατί είναι οι χορηγοί του συστήματος από πίσω. Όπως είναι και πίσω από συναυλίες. Θα Θα μου πεις τώρα υπάρχουν και χαζοί. Εδώ οι άλλοι τραβούσαν χθες βίντεο όταν που πήγαν στην κηδεία εκεί στο Μαζονάκι και βγήκε ουράνιο τόξο. Και γράφανε εμφανίστηκε ουράνιο τόξο όταν εμφανίστηκε και ο τάφος και το φέρετρο, συγγνώμη, του Μαζονάκι. Ο Θεός έστειλε ουράνιο τόξο, γράφανε, για το Γιώργο Μαζονάκι. Όλοι με τα κινητά να χορεύουν ζεμπέκικα στην κηδεία. Θυμήθηκαν τώρα να πάνε στην κηδεία να κλάψουν, που όσο ζούσε τον βρίζανε όλη μέρα. Τι να πεις, έχει λαλέψει ο κόσμος, τα έχουν πετάξει τα περιστέρια τους. Και φυσικά είναι αυτά τα γρανάζια του συστήματος, τα οποία τους έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Άραγε πού να είναι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τώρα που το θυμήθηκα. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, πού είναι ρε παιδιά κρυμμένος? Πού είναι σε 9-5 ξυρισμένος καθημερινά και βγαίνει στα καναλάκια? Τώρα γιατί δεν τοποθετείτε? Εδώ είχαμε μια απόδραση, έχουμε έναν δραπέτη. Πού είναι το ελληνικό FBI? Πού είναι η ΕΕΠ? Πού είναι όλες αυτές οι υπηρεσίες που λένε ότι εδώ πέρα στην Ελλάδα κάνουν κουμάντο? Πού είστε ρε? Πού είσαι ρε Χρυσοχοϊδή? Για βγες να τοποθετηθείς. Τι έγινε? Χάθηκε? Δεν ξέρετε που είναι? Πώς σας γλέντισε έτσι? Όχι πραγματικά, πώς σας γλέντισε έτσι ο Αλβανός δραπέτης? Σας γλέντισε. Γιατί σας γλέντισε? Γιατί ο άνθρωπος ήταν στις φυλακές του Δομοκού. Ισοβίτης. Βγήκε από τη φυλακή με άδεια. Έκανε τη

Με ποιο τρόπο? Ρε, είναι φοβερό, ρε φίλε. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται. Ουδεν άλλου. Μόνο στην Ελλάδα. Μόνο εδώ. Θέλω να πάω λίγο στους εκδότες και στους ιδιοκτήτες εφημερίδων. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι οι οποίοι έχουν εξαγοράσει περισσότερες φυλάδες, παίζουν ένα συγκεκριμένο παιχνιδάκι, υπάρχουν συγκεκριμένοι όμιλοι οι οποίοι στηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι, θέλετε να ξεκινήσουμε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, από την Alter Ego Media, που ελέγχει αυτές τις εφημερίδες, τα Νέα, η Καθημερινή, το Βήμα, πώς λέγονται όλα αυτά. Όχι, η Καθημερινή είναι Αλαφούζο, συγγνώμη. Τα νέα έχει ο Μαρινάκης και το Βήμα. Και πρόσφατα απέκτησε, αν θυμάμαι καλά, και την Ελευθεροτυπία. Ο Αλαφούζος, ο όμιλος Sky δηλαδή, έχει την Καθημερινή. Μετά είναι ο Μελισανίδης που έχει την Αυτεμπορική, που έχει την Εφημερίδα των Συντακτών. Είναι ο Χατζηνικολάου με τα Real News και με αυτά εδώ πέρα χάθηκαν και κάτι χρέη από το πουθενά. Ποιος είναι μετά, ο Καραμίτσος, ο Φιλιππάκης και η Λυπή. Οι ελεγκτικοί φορείς αυτής της χώρας που μιλάνε για δημοκρατία, οι άνθρωποι στις ανεξάρτητες αρχές που τολμούν και συζητάνε για νομιμότητα, έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι παιχνίδι παίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή κάνουνε τους παλαβούς? Έχουν αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα πρόσωπα, με όλα αυτά τα μέσα, με όλα αυτά τα site, τις εφημερίδες, τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Ποτέ? Δεν σας φαίνεται τίποτα περίεργο, έτσι? Τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα δηλαδή που να μπορεί να δημιουργήσει δεύτερες σκέψεις σε όλους εσάς που είστε και οι δήμονες. Είστε και οι ειδικοί στην κατηγορία σας. Είστε οι άριστοι, είστε οι προοδευτικοί. Τίποτα, ε. Όλα νορμάλ σας φαίνονται. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που διαθέτουν μέσα στην Ελλάδα, είτε είναι και κανάλια μέσα, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ανεξάρτητοι και δεν προωθούν τη δική τους οπτική γωνία και μόνο. Αυτό λέτε? Εγώ βλέπω εδώ πέρα ο καθένας να γράφει συγκεκριμένα πράγματα για δικούς του ανθρώπους. Εγώ βλέπω συγκεκριμένοι άνθρωποι να στοχοποιούν συγκεκριμένα πρόσωπα για τα συμφέροντα. Και εσείς να μην κάνετε τίποτα. Εγώ σας καλώ, αν όντως θέλετε να μιλάμε για ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ελλάδα, να κάνετε έλεγχο. Να υπάρχει φίλτρο για όλα αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπάρχουν και για το τι γράφουν και για το αν εκπροσωπούν και τίποτα παραπάνω πέρα από την ενημέρωση του Έλληνα. Γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι μόνο για την ενημέρωση δεν δουλεύουν. Μπορεί να δουλεύουν για τα υπόλοιπα όλα, πέρα από την ενημέρωση. Να σου πω και κάτι, πετάνε και καμία είδηση. Όχι, και ενημέρωση. Μπροστά σε όλα τα άλλα υπάρχει και ενημέρωση. Γιατί? Για να προσελκύουν κόσμο. Βγάλε και ειδησούλες να έρχεται κόσμος. Και μετά θα τους περάσουμε και το μήνυμα που θέλουμε, για να γίνει το μυαλό τους μαρμελάδα. Ό,τι συμφέρει. Και να σας πω και κάτι, ασχολείστε και με αστεία θέματα. Γι' αυτό ήθελα να πάω στην ατζέντα θεμάτων, για το πώς προωθούνε τα θέματα που θέλουνε, και να ασχολείστε εσείς με αυτά τα θέματα, ενώ την ίδια ώρα γίνεται ο κακός χαμός. Μιλάει κανένας στη τηλεόραση για το οργανωμένο έγκλημα που πιάστηκαν με όπλα στη Θεσσαλονίκη, τα οποία όπλα θέλαν να τα παραδώσουν σε τουρκική εγκληματική οργάνωση? Ακούσατε γι' αυτό? Τα είχαν σπάσει τα όπλα σε κομμάτια και τα μετέφεραν και θέλαν να τα δώσουν σε συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση τουρκική. Για ποιο λόγο στην Ελλάδα

0: να μεταφέρονται τόσο συχνά όπλα και να θέλουν κάποιοι να τα δώσουν σε εγκληματικές οργανώσεις οι οποίες έχουν έρθει εδώ από την Τουρκία. Τι ακριβώς συμβαίνει, εξοπλίζονται και γιατί εξοπλίζονται? Έχουν κάποιο στόχο? Το εξετάζει κανένας αυτό? Ή στην ΑΕΠ έχει βολευτεί η Σάρα και η Μάρα και έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι και είναι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν και κινδυνεύουμε όλοι? Εγώ δεν εμπιστεύομαι πλέον την ελληνική δικαιοσύνη, το λέω ευθέως. Δεν εμπιστεύομαι την ΑΕΠ, δεν εμπιστεύομαι κάποια πρόσωπα και δεν εμπιστεύομαι αυτή την κυβέρνηση 100%. Όπως δεν εμπιστεύομαι φυσικά και την ελληνική αστυνομία, ούτε τον ελληνικό στρατό. Γιατί? Γιατί τα πρόσωπα που είναι στην ηγεσία είναι τοποθετημένα πρόσωπα τα οποία δεν λένε αυτά που πρέπει και δεν αντιδρούν όταν πρέπει. Τι ακριβώς συμβαίνει, σας ενημερώνει κανένας, ή σας προωθούν συγκεκριμένα θέματα για να ασχοληθείτε? Και θα σας πω και τι θέματα σας προωθούν. Χθες ήταν η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ασχολήθηκε κανένας στα κανάλια? Σας μίλησε κανένας για τη Σμύρνη που κεγότανε? Σας είπε κανένας ότι η πόλη είχε γίνει ένα γιγάντιο πυρωμένο καμίνι? Σας είπε κανένας ότι οι άνθρωποι μούσκευαν τις κουβέρτες τους στη θάλασσα για να τυλιχτούν με αυτές και να μην καούν ζωντανοί, για να προστατευτούν? Σας είπε κανένας ότι είχαν πάρει φωτιά μέχρι και τα άλογα και τρέχανε μέσα στις πόλεις και γκρεμίζανε στο πέρασμά τους ό,τι βρίσκανε? Σας είπε κανένας ότι όταν έπεσε ο ήλιος, όταν χάθηκε και η τελευταία ακτίνα του φωτός και έπεσε το σκοτάδι, φαινόταν μόνο η φωτιά και το σύννεφο καπνιάς, το ότι παντού υπήρχαν καμένοι, παντού υπήρχαν νεκροί άνθρωποι, ότι υπήρχαν έντρωμα πρόσωπα, ζώα αγριεμένα, ανθρώπινες κραυγές? Και εγκατελειμμένοι, σας το είπε κανένας αυτό χθες? Θυμηθήκατε τι γινότανε και τι κάνανε οι γείτονες που σας παρουσιάζουν ότι είναι οι καλοί? Έκατσε ποτέ κανένας να κάνει ανάλυση για τις 300.000 ψυχές που ζήσανε τον εφιάλτη, που ποδοπατήθηκαν κάποιοι γιατί προσπαθούσαν να τρέξουνε, να φύγουνε? Και είχαν εκεί πέρα τον Μέλβιλ Τσάτερ, τον οποίο το στείλαν οι Αμερικανοί για να τραβάει φωτογραφίες και να αποθανατίζει εικόνες. Δεν αναφέρθηκαν όλα αυτά στις τηλεοράσεις και στα μέσα μαζικής εξαπάτησης. Για ποιο λόγο? Για να μην ενοχλήσουμε τους Τούρκους? Για να μην παρεξηγηθούν οι φίλοι σας, οι γείτονες? Σας είπε κανένας ότι η βενζίνη θα πάει στο 3 ευρώ στην τηλεόραση? Σας είπε κανένας για τις δημοσκοπήσεις του Θεοδωρικάκου, του Παναγόπουλου, του Διαμαντή, του Μαύρου, του Γεράκη, που έχουν πάρει δώσε με το Μαξίμου? Όχι, ξέρετε γιατί? Γιατί σας βάζουν να ασχολείστε με συγκεκριμένα θέματα. Τι πουλάει σήμερα ο Κασιδιάρης? Πέτα στο λαό τον Κασιδιάρη, άστον να λέει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ενώ στην πραγματικότητα ξέρουν και οι δύο, και αυτοί και η συνήγορός του, ότι υπάρχει πρόβλημα. Κι όμως δεν σας λένε όλη την αλήθεια. Τους προωθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να συζητηθεί το θεματάκι και να μην συζητάτε ούτε για την κόνιτσα που καίγεται εδώ και 20 μέρες, να μην συζητάτε ούτε για όλο αυτό που συμβαίνει με την ημέρα μνήμης, να μην συζητάτε ούτε για τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας. Το εφετζηλίκι. Το εφετζηλίκι. Πάρε και ασχολήσουμε αυτά. Κι άσε μας εμάς ήσυχους. Αυτό σου λένε. Αυτό σου λένε. Και φυσικά εσείς ασχολείστε με τα θέματα που προωθεί η ατζέντα θεμάτων της κυβέρνησης. Εγώ σας λέω μη βιάζεστε. Στο τέλος όλοι θα δείξουν ποιοι είναι. Λίγο χρόνο θέλει και θα καταλάβετε. Και θα καταλάβετε πολλά. Τι σας δείξανε το Μαζονάκι. Μπράβο, συμφωνώ. Και την κηδεία και τη μητέρα του η οποία ήταν γατζωμένη πάνω στην νεκροφόρα και την αδερφή του και τα παράνομα ιατρία και για πείτε μου. Ξέρετε ότι έχουν βγει εντάλματα. Ξέρετε ότι υπάρχουν ονόματα υπουργών σε δικογραφίες. Ξέρετε ότι θέλουν να τραβήξουν από το αρχείο την υπόθεση Νοβάρτης. Θα παίζει κανένα μήνα τώρα ο Μαζονάκης και ο Κασιδιάρης. Ματώσαμε στις φλόγες, λένε οι πυροσβέστες. 29 Σεπτεμβρίου προχωρούν σε διαμαρτυρία. Φωνάζουν οι πυροσβέστες, ζητάμε χάρη, απαιτούμε δικαιοσύνη. Τους ακούει κανένας? Τους ακούει κανένας? Όχι, δεν τους ακούει κανένας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς επιτρέπουν σε δικηγόρους να βγαίνουν και να λένε ψέματα. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε πολύ για τον Κασιδιάρη, έκατσα και διάβασα. Ο Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε. Και είναι δεδομένο ότι ανοίξανε τα κανάλια και το σύστημα μία συζήτηση για το αν θα πολιτευτεί. Κανένας όμως δεν σας λέει την αλήθεια, γι' αυτό το λόγο θα σας την πω εγώ. Μέχρι το 2034 υπάρχει θέμα και δεν μπορεί να πολιτευτεί. Γιατί? Μου το εξήγησε χθες ένας ποινικολόγος. Φυσικά δεν ξέρω αν έρθουν στο μέλλον κάποιες άλλες τροπολογίες ή ρυθμίσεις ή νόμοι οι οποίοι μπορεί, ή αποφάσεις οι οποίοι μπορεί να το αλλάξουν αυτό. Υπάρχει ένα κείμενο σε μια τροπολογία που λέει ξεκάθαρα αυτό που θα σας αναφέρω τώρα για να σας φύγει η απορία. Γιατί κανένας αυτή τη χώρα δεν διαβάζει. Ορίζει λοιπόν η τροπολογία ότι η αδυναμία κόμματος να καταρτήσει συνδυασμούς δεν γίνεται κάποιος να κάνει κόμμα αν είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ηγέτης εγκληματικής οργάνωσης. Και αυτό ισχύει εδώ και χρόνο. Και υπάρχει μια λεπτομέρεια. Ότι ο χρόνος αυτός που δεν μπορεί να έχει πολιτικά δικαιώματα, οποιοδήποτε εκεί πέρα έξω ο οποίος είχε εγκληματική οργάνωση, δεν αρχίζει να μετρά από τότε που προφυλακίστηκε το πρόσωπο, αλλά από τότε που ανακοινώθηκε η ποινή. Το γράφει μέσα ξεκάθαρα. Και για να το πω απλά, όπως με ενημέρωσαν και μένα άλλοι, έτσι, είναι εντελώς αδιάφορο το πότε θα βγει από τη φυλακή ο καταδικασμένος για να μπορέσει να είναι ξανά υποψήφιος. Γιατί ο Κασιδιάρης, για παράδειγμα, έφαγε 13 χρόνια και 6 μήνες. Η ποινή του άρχισε να μετράει από τον Οκτώβριο του 2020. Τότε ανακοινώθηκε η ποινή. Βάλε τα χρόνια που σου είπα. Καλό 2034. Και αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουν οι εκπρόσωποι του Παύλου, της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος ο Μαρινάκης, ο Λιβάνιος και όλοι αυτοί, και λένε ότι δεν πρόκειται να έρθει κάτι καινούριο. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο Κασιδιάρης είναι να κατέβει σε μία περιφέρεια ως ανεξάρτητος υποψήφιος χωρίς κόμμα. Και για να μπορέσει να εκλεγεί πρέπει να έχει το 3% πανελλαδικά, αλλά σε μία μόνο περιφέρεια. Εντάξει, κάνει τώρα ντόρο για να το παίξουν όλα τα κανάλια και να μην ασχολείστε με τα υπόλοιπα. Γιατί δεν ξεκαθαρίζει τη θέση του? Γιατί δεν λέει στον κόσμο αυτά που πρέπει να ακούσει ο κόσμος? Για να εκλεγεί, για παράδειγμα, σου λέω εγώ τώρα, ο Κασιδιάρης που κατεβαίνει στην Αλφα Αθηνών θέλει 200.000 ψήφους. Έχει ανακατεβεί στην Αλφα Αθηνών ο Κασιδιάρης και πήρε 20.000 ψήφους. Το 3% πανελλαδικά χρειάζεται σε μία μόνο περιφέρεια. Αυτό είναι αδύνατο. Εκτός άμα δεκαπλασιάσει τους ψηφοφόρους του. Άμα τα καταφέρει, καλώς. Αυτό λέει ο νόμος όμως. Και βγαίνει εδώ η δικηγόρος και σας λέει ότι έχει εκτίσει όλη την ποινή την οποία άκουσε. 13 χρόνια άκουσε, 7 χρόνια έκατσε. Γιατί παράλληλα είχε μπει σε μια θέση νοσοκόμου και έκανε μεροκάματα και βγήκε νωρίτερα. Αυτές είναι οι αλήθειες. Τι να κάνουμε δηλαδή, να σας λέω κι εγώ ψέματα ό,τι σας λένε αυτοί? Όχι, εγώ δεν θα σας πω ψέματα. Θα σας πω την αλήθεια. Μπορεί να κατεβεί σαν μεμονωμένος ανεξάρτητος υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Δεν μπορεί να έχει κόμμα ούτε να είναι υποψήφιος με κόμμα. Και που λέει με στηρίζουν βουλευτές, ποιοι βουλευτές? Οι Σπαρτιάτες που μαλώσανε και μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιχορήγηση. Και αυτός ο νόμος δεν ισχύει μόνο για τον Κασιδιάρη. Έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή τον κύριο Πετράκη κάθε Παρασκευή, 3 και 4. Και ο κύριος Πετράκης είχε ανάλογη ποινή και ο κύριος Πετράκης δεν μπορεί να πολιτευτεί. Αυτό που σας παρουσιάζουν ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος σε όλη την Ελλάδα που έχει ακούσει ποινή και έχει κάτσει και έχει κάνει και τέτοια μέσα αυτή τη στιγμή στη φυλακή είναι η Ζαρούλια, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου. Μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή είναι ο Λαγός. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που είναι στη φυλακή για την ίδια υπόθεση. Άσε τις άλλες υποθέσεις, για την ίδια υπόθεση. Δεν σας ακούω να λέτε για το Λαγό κάτι. Λέτε ότι είστε εθνικιστές. Δεν βλέπω έναν να έχει βγει και να έχει πει υποστηρίζουμε το Λαγό. Δεν έχω δει έναν να βγαίνει και να λέει υποστηρίζουμε τη Ζαρούλια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς προσπαθείτε να περάσετε. Εγώ σας λέω να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Να κατέβει κανονικά. Πώς όμως θα σώσει την Ελλάδα? Πώς? Πείτε μου να καταλάβω. Πώς? Όταν εγώ σας λέω ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ιδιωτικό κράτος. Όταν εγώ σας εξηγώ το ότι ο Μητσοτάκης θέλει την Ελλάδα δική του. Μαζί με την οικογένειά του. Όταν πάνε να κάνουν ιδιωτικό ακόμα και το νερό. Όταν εδώ πέρα αρχίζουν και υπάρχουν συναντήσεις του Δένδια με το Σαμαρά. Όταν σας λέω ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν λειτουργεί αυτόνομα. Όταν σας λέω ότι κουμάντο κάνει η Αμερικανική πρεσβεία. Όταν σας λέω ότι δεν μπορούν να σας σώσουν τα κόμματα. Τι ακριβώς θέλετε άλλο να πω? Όταν μιλάμε για την Ελλάδα πρέπει να λέμε αλήθειες, γιατί τόσο καιρό με το ψέμα φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Με τα ψέματα και με τους χαζούς φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ή θα κοιταχτούμε στα μάτια και θα πούμε αλήθειες, ή καθίστε να πουλάτε τον πρόλογό σας και να ποτίζετε ελπίδα σε έναν Έλληνα πολίτη για κάτι το οποίο δεν μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Αλλά σας είπα, η ατζέντα θεμάτων του συστήματος βολεύεται. Βολεύεται. Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Μάζης. Ο Νίκος Μαζιώτης. Σήμερα αποφυλακίστηκε και ο Νίκος Μαζιώτης. Ή χθες, μετά από 20 χρόνια. 20 χρόνια μέσα ήτανε. Ο Νίκος ο Μαζιώτης. Γιατί ήτανε μέσα ο Νίκος ο Μαζιώτης? Όχι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Γιατί πήγε να βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο Αθηνών και στο Υπουργείο. Γι' αυτό ήταν μέσα ο Μαζιώτης. Και σε αντίθεση με τον Κασιδιάρη, μιας και οι δύο αποφυλακίζονται, σύμφωνα με το Λαγό, ο ένας πήγε και είπε στα δικαστήρια ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη, ο Κασιδιάρης, και ο Μαζιώτης με το που αποφυλακίστηκε είπε ότι και 1000 χρόνια να καθόμουν μέσα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ισοφρονισμός. Γιατί ένας επαναστάτης θα συνεχίσει το δικό του αγώνα. 20 χρόνια φυλακή ήτανε. Βλέπετε στα κανάλια εσείς να έχουν μαζευτεί με τα μικρόφωνα έξω από τα κάγκελα και έξω από τα σημεία στα οποία υπήρχε η κράτηση, στα οποία ήτανε ο Νίκος ο Μαζιώτης κρατούμενος με τα μικρόφωνα. Εγώ σας ρωτάω εδώ τώρα που έχουμε αυτή τη σύγκριση. Πήγανε έξω από εκεί που ήτανε κρατούμενος ο Κασιδιάρης τα κανάλια. Και του βάλανε τα κοτσάνια, τα μικρόφωνα μέσα στο στόμα να κάνει δηλώσεις. Ωραία. Και καλά κάνανε. Γιατί δεν πήγανε μικρόφωνα στον Νίκο Μαζιώτη να τον ρωτήσουν τι απόψεις έχει και τι στόχους έχει? Μόνο αυτό σας ρωτάω. Θέλω να μου απαντήσει κάποιος ειλικρινά. Για ποιο λόγο δεν πήγαν τα κανάλια και στον Νίκο Μαζιώτη που αποφυλακίζεται? Ο άνθρωπος που ήθελε να βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο και στο Υπουργείο. Μπορεί να μου απαντήσει κάποιος? Για ποιο λόγο δεν πήγαν εκεί πέρα κάποιοι να πάρουν μια συνέντευξη? Ε! Για ποιο λόγο? Να σας πω εγώ για ποιο λόγο? Γιατί δεν συμφέρει το σύστημα να ακούσουνε οι πολίτες εκεί πέρα έξω τι έχει να πει ο Μαζιώτης. Εγώ δεν υποστηρίζω τον Μαζιώτη. Εγώ δεν υποστηρίζω κανέναν. Συγκρίνω όμως καταστάσεις. Συγκρίνω καταστάσεις. Και μην ξεχνάτε, το έχω πει 10.000 φορές, ότι η δικηγόρος του Κασιδιάρη έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Έχει δηλώσει ότι είναι Νέα Δημοκρατία. Η ίδια το έχει πει, δεν το έχω πει εγώ. Και έχω βάλει τα ηχητικά που το λέει. Είμαι Νέα Δημοκρατία, το έχει πει η δικηγόρος του, η οποία από ό,τι μαθαίνω δεν ξέρω αν ισχύει και δεν το υιοθετώ, αλλά έρχεται στα αυτιά μου το ότι είναι κολλητή του Κυρανάκη. Έρχεται στα αυτιά μου, ας μας απαντήσει η δικηγόρος. Είναι ο δημοκράτης του Κασιδιάρη, αν έχει βολεμένο συγγενικό της πρόσωπο στον Κυρανάκη. Ας μας απαντήσει. Εγώ θέτω ερωτήματα, δημοσιογράφος είμαι. Θα πάρω απαντήσεις. Για να ξέρω τι συμβαίνει και να ξέρει και ο κόσμος. Γιατί καλό όλο αυτό που παρουσιάζει το σύστημα και ασχολείστε. Αλλά τι θα γίνει με την Ελλάδα? Τι θα γίνει το χειμώνα που ανεβαίνει το πετρέλαιο? Τι θα γίνει με τη Σαουδική Αραβία, που θα κάνω ανάλυση για τη Σαουδική Αραβία και για το τι ακριβώς συμβαίνει και για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και την Ελλάδα. Διότι οι Σαουδάραβες βάλανε όλα τους τα αυγά στο αμερικανικό καλάθι και η εξέλιξη τους διέψευσε. Και εμπλέκονται και οι Χούθοι, εμπλέκεται και η κυβέρνηση της Ιεμένης και γίνεται ο κακός χαμός. Είναι έτοιμος ο Έλληνας, πιστεύετε, να πάει κόντρα στην ακρίβεια που έρχεται με κατώτατο μισθό 900 ευρώ? Είναι Έλληνα, είναι έτοιμος ο Έλληνας? Πείτε μου, δεν μιλάτε. Η ατζέντα θεμάτων, λοιπόν, φίλοι μου, λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Υπάρχει το Μαξίμου, το οποίο δίνει γραμμή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά. Τους λέει, σήμερα θα ασχοληθείτε με αυτό. Αύριο θα ασχοληθείτε με εκείνο. Βγάλτε αυτούς. Φημώστε τους άλλους. Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί τρώνε από τα κρατικά ταμεία. Όλοι οι συστημικοί αυτοί. Όλοι αυτοί μαζί. Και τα μέσα προωθούν τα θέματα τα συγκεκριμένα. Μία είναι η Πισπυρίγκου, μία είναι τα γλυκά νερά, μία είναι τώρα ένα μήνα θα έχουμε το Μαζονάκι με τα ιατρία, μία θα είναι ο Κασιδιάρης, μία θα είναι ο άλλος, πώς το λέγανε εκείνο, τον ομοφιλόφιλο. Πώς το λέγανε τον ομοφιλόφιλο που ασχολούταν ένα μήνα με τον ομοφιλόφιλο, μία με την άλλη με το αγορέ μαλλί, πώς τη λέγανε? Υποθέσεις τώρα, διάφορες. Θα ασχολούνται όλη μέρα με αυτά. Γιατί δεν ασχολείστε ρε με το σκάνδαλο το ΠΚΠ? Παραιτήθηκαν 13 υπουργοί. Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα το τι ακριβώς συμβαίνει στις φυλακές? Γιατί δεν βγάζετε στη φόρα για τα ναρκωτικά? Και έχετε τα παπαγαλάκια σας όλη μέρα να λένε συγκεκριμένα πράγματα. Είχαμε και την Καριστιανού. Άλλο κι αυτό. Όλη μέρα Καριστιανού παίζανε. Πριν είχαμε τον Κασελάκη. Όλη μέρα Κασελάκη. Κάθε δίμηνο, τρίμηνο παρουσιάζουνε και νέο Εθνοσωτήρα. Και ο κόσμος συζητάει. Πω πω με τον Κασελάκη. Τώρα θυμάστε τι είχε γίνει με τον Κασελάκη, με τον Τάιλερ. Όλη μέρα Κασελάκης, Τάιλερ. πόσα δίνουν στο ενίκιο, τι σκύλο έχουνε, αγγλικό πειμενικό, πώς το χτενίζουν το σκύλο, πώς λαδώνουν τις ροδέλες, πώς πάνε βόλτα, πότε παντρεύτηκαν, έκανε το Σούπερμαν, πήγε έκανε κολοτούμπες. Μετά βγήκε μούφα ο Κασελάκης, έσβησε, ήρθε Καριστιανού, Καριστιανού μετά. Πρώτο θέμα, όλα αυτά τα καναλάκια εκεί, ποια είναι, πώς θα σώσει την Ελλάδα. Χαμός, λέγατε πάλι εσείς, ήρθε η ελπίδα μας, τελειώσαμε, αυτή θα αλλάξει τα πράγματα. Πάει εκεί Καριστιανού, τώρα νέο πράγμα, αποφυλακίζει το Κασιδιάρης. Όλη μέρα, όλα τα συστημικά μέσα. Τι λέει ο Κασιδιάρης? Άιντε ο κόσμος πάλι. Ο Κασιδιάρης θα σώσει την Ελλάδα. Ο Κασιδιάρης θα τα αλλάξει όλα. Πώς θα τα αλλάξει, δεν ξέρουμε, αλλά θα τα αλλάξει. Και έλα, σιγά σιγά να προχωράει η ατζέντα θεμάτων. Εγώ σου λέω, σε κάνα μήνα από τώρα πάλι θα το έχετε ξεχάσει κι αυτό. Ναι, αλλά περνάνε τροπολογίες κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά περνάνε νόμους κάτω από το τραπέζι. Ναι, αλλά έρχεται ακρίβεια. Ναι, αλλά το πετρέλαιο ανεβαίνει. Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης ήρθε στη ΔΕΘ και σας κορόιδεψε. Σας είπε κάτι με πρωθυπουργό για να σας δώσω εγώ 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Και βρίζει ο κόσμος τον Γρηγόρη που λέει την αλήθεια. Βρίζει. Βρίστε με. Κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Βρίστε όσο θέλετε. Έτσι κι αλλιώς το έχω συνηθίσει. Και όταν επιβεβαιώνομαι δεν ζητάτε και συγγνώμες. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ίδια κάνατε και με τον Κασελάκη, τα ίδια κάνατε και με το που σας έλεγα είναι πράκτορας, που αγόρασε ένα κόμμα από το πουθενά και έγινε πρόεδρος κόμματος, Κασελάκης. Τα ίδια κάνατε και με την Καριστιανού, τα ίδια κάνετε και με τον Κασιδιάρη, τα ίδια θα κάνετε κάθε φορά. Κάθε φορά έχω βαρεθεί να σας ακούω. Έχω βαρεθεί να σας ακούω, να ψάχνετε ελπίδα και να μην ξέρετε τι ακριβώς θέλετε. Εγώ είμαι ξεκάθαρος. Μην έρθει αύριο μεθαύριο κάποιος και μου πει άλλα πράγματα από αυτά που λέω. Γιατί το κάνετε και αυτό, διαστρεβλώνετε αυτά που λέω. Είμαι ξεκάθαρος. Τι λέει ο Γρηγόρης? Ο Μητσοτάκης έχει κάνει την Ελλάδα δική του. Ο Μητσοτάκης έχει στήσει ιδιωτικό κράτος. Έχει παραχωρήσει δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα πάντα σε φίλους του. Ο Μητσοτάκης έχει διορίσει πρόσωπα στην ΕΕΠ, τα οποία είναι πλέον μόνιμα. Έχει διορίσει πρόεδρο στις τράπεζες τον Στουρνάρα. Έχει διορίσει πρόεδρο τον εισαγγελέα τον Σεβαστίδη. Έχει διορίσει και έχει τοποθετήσει πρόσωπα και για την επόμενη τετραετία. Και εγώ σας λέω ότι με αυτόν τον τρόπο που κινείται και με αυτά που κάνει, θα έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Και δεν μας σώζουν ούτε τα κόμματα, ούτε τα κοινοβούλια, ούτε τίποτα. Γιατί αύριο μεθαύριο, αν στηθεί και ένα καρτέλ στο νερό, όπως στήθηκε στην ενέργεια, κλάφτα χαράλαμπε. Θα πείτε το νερό, ναι, θα πούμε το νερό νεράκι. Και δεν ξέρω ποιος πιστεύετε ότι θα σας προστατεύσει από όλα αυτά. Να δω τότε τι θα λέτε. Να δω τότε τι θα λέτε. Θα είστε εξυπνάκηδες, θα προτρέχετε ή θα σκούζετε και θα είστε άξιοι της μοίρας σας τότε. Γιατί θα σκούζετε για συγκεκριμένο λόγο. Γιατί ήσασταν ευκολόπιστοι. Γιατί δεν είχατε αντίληψη, γι' αυτό θα σκούζετε. Γιατί σας έπαιζε μπάλα το σύστημα. Βάλε λίγο τον Καργάκο, ρε. Βάλε λίγο τον φιλόλογο, τον συγγραφέα. Τον Καργάκο, ναι, βάλτε ένα λίγο να τον ακούσουμε, γιατί με έχουν τρελάνει. Δώσ' τον από την αρχή όλο το ηχητικό, όλο.
1: Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ότι στη διάρκεια μιας μακράς ζωής έχω διαπιστώσει ότι τα λεγόμενα σκάνδαλα μπορεί να έρχονται στο φως, να συζητώνται, αλλά ουδέποτε είδα πολιτικό να οδηγείται στη φυλακή. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Φαίνεται ότι για κάποιους η τήρηση των νόμων είναι προαιρετική. γίνεται θόρυβος, αλλά όπως ακούστηκε και πριν, όδυνεν όρος και έτεκε μην. Δηλαδή κυλοπονάει το βουνό και γέννησε ποντίκι. Δεν πρόκειται να βγει τίποτε από όλα αυτά, διότι ισχύει το παροιμιακό κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα δημοκρατίας είναι αναμφισβήτητο, διότι μια πληρωμένη δημοκρατία είναι μια λερωμένη δημοκρατία. Θα ήθελα να πω τούτο μόνο. Εάν αυτά τα πράγματα συνέβαιναν στην αρχαία Αθήνα και πολύ περισσότερο στην αρχαία Σπάρτη, τουλάχιστον οι μισοί πολιτικοί θα είχαν πει το κόνιον, αλλά το κόνιον εκόστιζε ακριβά, θα είχαν πέσει στο γνωστό βάραθρο και οι περιουσίες τους θα είχαν δημευθεί. Διότι αν η δημοκρατία πρέπει να είναι δημοκρατία, πρέπει να είναι αυστηρή δημοκρατία. Και οφείλω να σας πω ότι οι εξεταστικές επιτροπές είναι μία, ας το πούμε, φενάκι, διότι δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτε. Στην αρχαία Αθήνα υπήρχε αυτόνομη εξουσία, η λεγόμενη εύθυνη, ενώπιον των οποίων ήσαν υποχρεωμένοι να λογοδοτήσουν οι ασκήσαντες επί ένα έτος εξουσία. Και αλίμονος εκείνον ο οποίος θα υπέπιπτε στην αντίληψη των ευθύνων ότι υπέπεσε σε ατοπήματα.
2: Λοιπόν, όχι κακουργήματα, ατοπήματα, όχι κακουργήματα, ατοπήματα.
1: Ναι, ατοπήματα είπα.
2: Όχι κακουργήματα.
1: Αν μιλάμε για κακουργήματα, ασφαλώς δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει κανένας.
3: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Εδώ τα τελευταία χρόνια όσοι ασχολούνται με την πολιτική, όλο και χειροτερεύει η κατάσταση.
1: Τι θα μπορούσε... για αυτούς.
3: Ναι, για αυτούς αλλά και για εμάς.
1: Για αυτούς.
3: Μα και
1: για... για τους πολίτες μπορεί να χειροτερεύει η κατάσταση με μία διαφορά. Ότι οι πολίτες νόμισαν ότι περνούσαν καλά επειδή τρέφονταν με δανεικά. Είχαμε μία δανεική ευημερία και θα ήθελα να σας πω ότι μία μεγάλη επιτυχία των πολιτικών μας είναι ότι εκλαΐκευσαν την μάσα, για να μιλήσω στην αργό. Με άλλα λόγια, παίρναμε τις περίφημες επιδοτήσεις, τα περίφημα πακέτα και στην διαφθορά δεν έμπαιναν μόνο οι πολιτικοί, έμπαιναν και οι πολίτες. Έμπαιναν παραδείγματος χάρη και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι μπορεί να είχαν ένα κοπάδι 150 προβάτων και το δήλωναν αριθμό 200 ή 250. Έμπαιναν και οι αγρότες, οι οποίοι πήγαιναν στην απόσυση, υποτίθεται έναν τόνο πορτοκάλια και είχαν βάλει μέσα σε αυτά 300 κιλά πέτρες. Λίγο πολύ μέσα στο σύστημα της διαφθοράς είχε εμπλακεί και ο πολίτης.
3: Αυτό μου θυμίζει λίγο τον κύριο Πάγκαλο που είπε μαζί τα φάγαμε.
1: Ασφαλώς κάποιοι τα φάγανε και αυτό μπορεί να καθοριστεί και από μία μέτρηση στη σιγαριά. Εάν μετρηθούν οι πολιτικοί πόσα κιλά ήταν όταν μπήκαν στην πολιτική και με πόσα κιλά βγαίνουν όταν αποσύρονται από την πολιτική, τότε μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο έφαγαν και ποιοι τα έφαγαν.
2: Και να γυρίσουμε, γιατί έχουμε ακόμα ένα θέμα. Πάμε.
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τον Καργάκο? Για πείτε, συμφωνείτε ή διαφωνείτε, για να ξέρω. Μια χαρά δεν τα λέει. Πριν πόσα χρόνια τα έλεγε, ξέρετε? Ξέρετε πριν πόσα χρόνια τα έλεγε? Τότε τον ακούγατε? Αν τον ακούγατε, γιατί δεν κάνατε αυτά που σας έλεγε? Γιατί έπεφτε το χρήμα? Γιατί κοιτούσατε τα συμφέροντα? Γιατί το παίζατε έξυπνοι? Γιατί ήσασταν βολεμένοι? Για ποιο λόγο, αφού σας τα έλεγε ο άνθρωπος? Είναι αυτό που έγραφε σε ένα τοίχο. Μια μέρα πήγαινα με το αυτοκίνητο προς τα δυτικά και γυρνάω το κεφάλι μέσα από το αυτοκίνητο και βλέπω έξω το παράθυρο σε ένα τοίχο έχει γράψει κάποιος με μεγάλα γράμματα ένα σύνθημα. Είχε γράψει «Φταίς κι εσύ Ελληνάκο». Και μου έχει μείνει στο μυαλό. Κάποιος πήρε δηλαδή ένα σπρέι, πήγε μια μέρα σε αυτό τον τοίχο και έγραψε «Φταίς κι εσύ Ελληνάκο» για να περνάνε οι Έλληνες να το βλέπουνε και να ασκούν την αυτοκριτική τους. Για να μπορέσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους να αποκτήσουν αυτογνωσία, αν και θα είναι αργά, που ήδη θεωρώ ότι είναι αργά. Ήδη θεωρώ ότι είναι αργά και ότι έρχονται τα χειρότερα. Τώρα θα μου πεις εδώ, από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να σε κλείσουν στο ψυχιατρίο. Από τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να αποκτήσεις άλλα προβλήματα. Βάλε λίγο το μαζονάκι πάλι, μιας και μιλάνε για το μαζονάκι. Για το πώς μέσα σε μια μέρα, αυτό πρέπει να το ξανακούσουμε. Πώς σε μια μέρα η ίδια του οικογένεια έστειλε να τον μαζέψουν και να τον πάνε στο ψυχιατρίο. Βάλε να κλείσω λίγο με αυτό του μαζονάκι, με έχει κάνει εντύπωση. Μεγάλη εντύπωση.
4: Όταν γυρνώ από τη βόλτα που έκανα την Αρίθα, μετά από μπάνιο πρωινό στη θάλασσα, φτιάχνω κάτι να φάω, χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί πολιτικά, οι οποίοι μου λένε ότι υπάρχει εδώ αυτό το χαρτί, το οποίο γίνεται, πρέπει να σας συλλάβουμε για να γίνεται να πάτε στο δρομοκαίτιο, γιατί υπάρχει μια που λέει τα ακούσια νοσηλεία, όπου αν υπογράψουν τρεις άνθρωποι πρώτου βαθμού, συγγενείας, πρέπει να πας εκεί.
5: Και πόση ώρα κάνατε να το συνειδητοποιήσετε?
4: Εντάξει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ πολλές φορές από μικρό παιδί πίστευα ότι κάποια πράγματα τα καταλάβαινα, τα ένιωθα δηλαδή περισσότερο. Εκείνες τις μέρες κάπως ένιωθα περίεργα. Όταν λοιπόν συνέβη αυτό, το αντιμετώπισα με πάρα πολύ μεγάλη δυσυχία. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί τα προηγούμενα χρόνια πίστευα πράγματα για τον εαυτό μου τα οποία ούτε καν ήταν μέρος του εαυτού μου. Ένα από αυτά ήταν ότι θα πάθαινα πανικό ή τέλος πάντων ήμουν πάρα πολύ ήρεμος. Ταυτόχρονα η μία με αδερφή ήταν και απ' έξω και περίμενε με το αυτοκίνητο να ακολουθήσει το περιπολικό δηλαδή.
5: Η Μαρία ή η Βάση.
4: Η Μαρία, ναι. Το οποίο το βρήκα. Δεν ξέρω, ήταν το θεώρησα τόσο πολύ κακό που μου είπε στα πλαίσια του αστείου.
5: Τι είπατε, τίποτα μιλήσατε?
4: Δεν είπατε σε καθόλου. Όχι, λέει μήπως θέλετε κάτι και τα λοιπά. Ή ήταν πάρει το σκυλί. Εκείνες μέσα είχαν αρχίσει πάρα πολύ έντονα να πάρουν την αλήθεια από μένα. Γιατί εγώ στο παρελθόν έλεγα περισσότερο ότι όσο θέλει να με πειράξει, θα πάει να μου πειράξει την αλήθεια. Οπότε λοιπόν. Βγαίνω από το σπίτι, μάλιστα επειδή τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, επειδή υπάρχει και χρόνος ότι γίνεται αυτό κάτι ξαφνικά, έχεις έναν χρόνο που μπορείς να ετοιμαστείς και τα λοιπά. Εγώ εκείνη την ώρα μαγείρευα, έφτιανα μια ώρα σπαγγέτι έτσι. Έφαγα, έκανα ντους, ντύθηκα, μπήκα στο περιπολικό και πήγα προς το προδρομοκαίδιο. Γιατί γίνεται αυτό? Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό? Γιατί πώς καταλαβαίνετε ξαφνικά ότι κάποιος πάει και κάνει αυτή την κίνηση, παραμονές της Παναγίας, που σημαίνει ότι αυτό το πράγμα είναι πέρα της λογικής. Αρχίζει να είναι το όριο της τρέλας. Και λέω τι θα κάνω. Αρχίζει να το μυαλό να τα πρακτικά πράγματα, στην περίπτωση που θα μείνω. Βέβαια πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Οπότε, εγώ πριν από αυτό ήμουν στο Voice, ήμουν έτοιμο συνεντεύξεις, που ξαφνικά έγινε αυτός. Να έχει μια συμπεριφορά περίεργη.
5: Οι υπόλοιποι που έβλεπαν το μαζονάκι εκεί, πώς θα
4: αντιμετωπίσουν τώρα? Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ναι. Ή επίσης κάποιος το βλέπουν εκεί, λέει εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο μαζονάκης εδώ.
0: Ποιο να εμπιστευτείς και τι να κάνεις? Όλοι λένε και στην τελική είναι μόνο θεωρία. Ειδικά η πολιτική. Ειδικά η πολιτική. Λοιπόν, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Όραμα στους 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία, λέμε, Ράδιο Χαλκιδικής στους 98 και 8, Ράδιο Ιωάννινα στους 94 και 8, Flash Κρήτη στους 95 και 8, Νότος News στους 97 και 8 στη Ρόδο, Νέο FM στη Θεσσαλία στους 103 και 3, κόντρα στο σύστημα καθημερινά. 1:45, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Καραμπουρνιώτη να αναλύσουμε, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και να μάθουμε για τη γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Δεν φεύγει κανένας. Δεύτερη και τρίτη ώρα σήμερα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. πάρα πολλά για το τι ακριβώς κάνανε όλοι αυτοί οι εγκληματίες. Και ασχοληθείτε εσείς με τους εφετζίδες. Εδώ θα υπενθυμίσω το τι κάνανε όλοι αυτοί στον ελληνικό λαό.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με χειροπέδες οδηγήθηκα ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζοντας πλέον τη βαρύτατη δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο της ανάκρισης τίθενται τα αποκαλυπτικά δεδομένα από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς οι διαδοχικοί συναγερμοί για απουσία καρδιακών παλμών αγνοήθηκαν, ενώ επιχειρήθηκε ακόμη και επανεκκίνηση της συσκευής. Οι αρχές εστιάζουν στα 49 κρίσιμα λεπτά που χάθηκαν μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, αλλά και στην πλήρη απουσία προηγούμενου καρδιολογικού ελέγχου. Αυτοί πήρανε τα κέρδη και εμείς κλειστά φέρετρα, τόνισε με οργή ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, καταθέτοντας στην 300η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Ο κ. Ασλανίδης έθεσε επίμονα ερωτήματα για τα αίτια της πυρόσφαιρας και τη διαχείριση των πιστηρίων και του βιολογικού υλικού, αναμένοντας την ολοκλήρωση των ερευνών από εξειδικευμένο εργαστήριο της Ολλανδίας. Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν και οι καταθέσεις άλλων συγγενών, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα. Νέο κύμα ανατιμήσεων πλήττει τα καύσιμα, με τα διελιστήρια να προχωρούν σε νέες αυξήσεις και τους πρατηριούχους να προειδοποιούν για καθημερινές επιβαρύνσεις. Πανελλαδικά, η μέση τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 2,16 ευρώ για την αμόλυβδη και στα 2,14 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης, καθώς το Brent εκτινάχθηκε στα 108 δολάρια το βαρέλι εν μέσω των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, το άλμα στο φυσικό αέριο στα 84 ευρώ ανά μεγαβατόρα συμπαρασύρει ανωδικά και τη χονδρική τιμή ρεύματος, η οποία εκτοξεύεται στα 170 ευρώ. Τηλεφωνικό κέντρο συμμορίας που εξαπατούσε ηλικιωμένους εξάρθρωσε η Ελλάς στα Σπάτα, προχωρώντας τη σύλληψη 6 ατόμων. Τα μέλη της πείρας, λειτουργώντας μέσα από κύκλωμα κατάλημα βραχυχρόνιας μίσθωσης, προσποιούνταν λογιστές, εφοριακούς ή υπαλλήλους ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 350.000 ευρώ, ενώ καταγράφηκαν τουλάχιστον 700 αποτυχημένες απόπειρες. Οι κατηγορούμενοι οδηγούνται στον ανακριτή, ενώ οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ειδοποιούν αμέσως την αστυνομία σε οποιοδήποτε ύποπτο τηλεφώνημα. Τουλάχιστον 13 άμαχοι τραυματίστηκαν στη Σαουδική Αραβία έπειτα από επιθέσεις των φιλοϊρανών Χούθη με πυράβλους και ντρόουνς. Τα πλήγματα έθεσαν στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές και κατοικίες σε αρκετές πόλεις. Ο εκπρόσωπος του Αραβικού Συνασπισμού καταδίκασε τη σκόπιμη κλιμάκωση εναντίον αμάχων και προειδοποίησε για αποφασιστική απάντηση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της αυτοάμυνας. Μερικώς νεφελώδης προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τα διαστήματα ηλιοφάνειας να εναλλάσσονται με συννεφιά, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, ξεκινώντας από τους 20 βαθμούς τις πρωινές ώρες, θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι και θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί, έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε, κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν, μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία, ζηλευτή μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγκή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν τη να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης καθημερινά, μία με τέσσερις. Το παθαίνουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Καραμπουρνιώτη Νίκο. Καλησπέρα κύριε Καραμπουρνιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας ακόμα μία φορά.
0: Κύριε Καραμπουρνιώτη, μαύρες μέρες οι μέρες του Σεπτεμβρίου. Για όλα αυτά που είχαν γίνει στο παρελθόν στη Σμύρνη, στη Μικρά Ασία, με τους Έλληνες και με όλα αυτά που κάνανε οι Τούρκοι. Και θέλω λίγο να υπενθυμίσουμε στον κόσμο τι ακριβώς είχε συμβεί, διότι τα κανάλια ασχολούνται με άλλα θέματα που θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικά.
1: Πριν πούμε τι είχε συμβεί, θα ήθελα να βάλουν οι τηλεθεατές στο μυαλό τους το εξής. Να πούνε ότι ζούμε σε έναν κόσμο χωρίς Facebook, χωρίς Viber, χωρίς Instagram. Και να μου πούνε, να μας πούνε ή να σκεφτούνε αυτές τις ημέρες που θα καταλάβαιναν ότι είναι η επέτειος της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Τι θέλω να πω με αυτό. Καμία εγκύκλιο στα σχολεία. Η Βουλή πάλι άδεια, εν αντιθέσει με τους Αρμενίους που τις ημέρες μνήμης τους είναι το Κοινοβούλιο Σύστημο και Τηρία ενός Λεπτούς Υγιής. Πουθενά καμία αναφορά στα κανάλια, αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια στα κρατικά κανάλια, τα ραδιόφωνα καμία αναφορά, σε λίγο δηλαδή θα νιώθουμε ευλογημένοι που ανακαλύφθηκε το, που ανακαλύφθηκαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τουλάχιστον βλέπουμε μία εικόνα και από συνήθεια θα πατήσουμε like, καρδούλα ή ένα θλιμμένο προσωπάκι για να δηλώσουμε τη διάθεσή μας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι κατάντια. Ο πλαστήρας είχε ορίσει την 9η Σεπτεμβρίου με νόμο ημέρα μνήμης για τη μικρασιατική καταστροφή με το να κλείνουν τα σχολεία, να κλείνουν τα μαγαζιά, να είναι μεσίστες οι σημαίες και οι καμπάνες να βαράνε όλη μέρα πένθυμα. Αυτό κράτησε μέχρι την κατοχή περίπου. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς που υπάρχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θυμάται ο κόσμος αυτά τα γεγονότα. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο σε έναν λαό. Σημαίνει ότι υπάσχει η μνήμη του. Τώρα, για να πάμε για τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν. Μετά από 104 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι τα γεγονότα της μνήμης της Σμύρνης δυστυχώς έχουν επισκιάσει όσα συνέβησαν στην υπόλοιπη Μικρά Ασία. Ο κόσμος περιορίζεται στη Σμύρνη. Η Σμύρνη είναι ένα μέρος από όλα αυτά που υπέστησαν τη φρικτή γενοκτονία. Στα περίχωρα της Σμύρνης, στην Αιωνία, πιο πάνω στην Αιωλία, συνέβησαν τα ίδια γεγονότα με τη διαφορά ότι δεν υπήρχαν κάμερες εκεί πέρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια είναι η ευθύνη δική μας να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Σκεφτείτε ότι δεν υπήρχαν κάμερες να μας δείξουν τι γίνανε στα Βουρλά, που οι Βουρλιώτες από 35.000 κάτοικοι μείνανε, γύρισαν στην Ελλάδα 11.000. Όλοι οι άλλοι σφαγιάστηκαν. Στο Ρεΐστερε, στο Γκιούλμπαξε, στα Αλάτσατα, στο Τσεσμέ, στην Κάτω Παναγιά, μέρη τα οποία είχαν ελληνισμό πολύ μεγαλύτερο από πόλεις της Ελλάδας όπως ήταν ο Βόλος, η Πάτρα, η Λάρισα και ούτω καθεξής. Δυστυχώς αυτά έχουν επισκιαστεί με το να βλέπουμε μόνο τη Σμύρνη. Η Σμύρνη ήταν ένα μέρος όπου βρέθηκαν εκεί κάμερες, βρέθηκαν φωτογράφοι.

0: στη Σμύρνη. Δυστυχώς δεν απαντάει κανένας από το επίσημο κράτος. Αυτοί αλωνίζουν μόνοι τους σε τέτοιες καταγγελίες. Έχουν έναν καταπληκτικό, ένα πάρα πολύ δυνατό μηχανισμό προπαγάνδας. Βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λέγεται TRT ελληνικά, ώστε να μεταφράζουν τις ειδήσεις τους, πράγμα που εμείς δυστυχώς δεν το έχουμε κάνει, και νομίζω ότι στο κομμάτι το επικοινωνιακό και σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο δυστυχώς υπερτερούν. Δυστυχώς υπερτερούν.
1: Είναι αυτή η πλήση εγκεφάλου δηλαδή και η προώθηση προπαγάνδας, η οποία επίσης πρέπει να σχολιάσουμε, δεν επιτρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να γνωρίζουν οι άνθρωποι όλη την αλήθεια για αυτό που συζητάμε.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν το αφήνουν, ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Δυστυχώς η Ελλάδα, επειδή θα έπρεπε να έχει ήδη εδώ και χρόνια εθνικό μνημείο γενοκτονίας, το οποίο να έχει περάσει στην επίσκεψη ξένων ηγετών στη χώρα μας σε πρωτόκολλο και να είναι και η κατάθεση στεφάνων μέσα, ώστε να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας. Δεν υπάρχει κανένα εθνικό μνημείο γενοκτονίας. Κάποιοι σύλλογοι, κάποια σωματεία έχουν πάρει κάποια 2-3-4 τετραγωνικά, ευτυχώς οι άνθρωποι δηλαδή, όπως και εμείς.
1: Κύριε Καραμπουρνιώτη, μας ακούτε?
0: Με εθνικό μνημείο γενοκτονίας, όπως έχουν οι Εβραίοι, όπως έχουν οι Αρμένοι και κάθε λαός που έχει πιστεί γενοκτονία. Γιατί θα σας πω, κύριε Σερέτη, ότι είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που σας λέω από το να κυνηγάμε και να λέμε να αναγνωριστεί διεθνώς η γενοκτονία. Ο ΙΕ είχε αναγνωρίσει όλες και όλες τέσσερις γενοκτονίες. Η μία είναι η γνωστή, το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Των Αρμενίων δεν τους έχει αναγνωρίσει ακόμα τη γενοκτονία ο ΙΕ. Λοιπόν, αυτό να το ξέρει ο κόσμος. Μην μπερδεύετε επειδή το Αμερικανικό Κοινοβούλιο το όρισε. Ο ΙΕ δεν το έχει αναγνωρίσει. Ξέρετε ποιες άλλες έχει αναγνωρίσει? Τη Σερβία και του Σουδάν. Το γνωρίζει κανείς του Σουδάν? Και που έχει αναγνωριστεί διεθνώς? Όχι. Το θέμα είναι το πώς το επικοινωνεί το κράτος το οποίο έχει υποστεί αυτή την κατάσταση. Και αν δεν το κάνουμε εμείς με πρωτόκολλο επίσκεψη ξένων ηγετών στη χώρα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Και χτυπάω το καμπανάκι να προλάβουμε πριν κάνουν αυτοί μνημεία για τέτοιο πράγμα, λέγοντας ψέματα. Το τονίζω αυτό. Το λέω για πρώτη φορά. Το λέω για πρώτη φορά και νομίζω ότι θα βάλω πολλές σκέψεις σε πολλούς ανθρώπους.
1: Δεν νομίζω ότι σκέφτονται οι άνθρωποι, γιατί φοβούνται να ανακοινώσουν, φοβούνται να πάνε κόντρα, κύριε Καραμπουρνιώτη.
0: Υπάρχει μια τουρκοφοβία μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και δυστυχώς, ενώ θα μπορούσαμε αυτό να το έχουμε αποτρέψει μέσα από τα εκατοντάδες προσφυγικά σωματεία που διαθέτει η Ελλάδα, βλέπω ότι δυστυχώς το ίδιο γίνεται και με τα σωματεία. Που τα σωματεία, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι δημόσια, τα σωματεία δεν βλέπουν έναν άνθρωπο σαν εχθρό. Δεν σημαίνει ότι βλέπουν έναν άνθρωπο που γεννήθηκε τώρα σαν ένα εχθρό για πράγματα που έγιναν πριν 100 τόσα χρόνια. Όταν όμως αυτός ο άνθρωπος που γεννιέται τώρα βλέπουμε ότι στηρίζει μια προπαγάνδα και δείχνει το δάχτυλο, με το δάχτυλό του το Αιγαίο και το σπίτι μου και το σπίτι σας, διότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος και παραλυρεί το πλήθος από κάτω, νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα γιατί στην Τουρκία θέλουν τον κόσμο ανενημέρωτο. Οι Τούρκοι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι έχει κάνει η Τουρκία στον Ελληνισμό και στους Αρμενίους. Τα έχουν εξαφανίσει εντελώς. Έχουν στήσει έναν πολύ δυνατό μηχανισμό προπαγάνδας. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα στο Ευρωκοινοβούλιο για την προπαγάνδα τους. Δίνουν πάρα πολλά χρήματα στην Αμερική για την προπαγάνδα τους. Εξαφανίζουν οτιδήποτε, οποιαδήποτε. Θα θυμίσω τον κύριο Μαλκίδη που πήγε στην Αμερική για να κάνει εκδηλώσεις για την γενοκτονία και ο άνθρωπος έχασε μέχρι και τα πράγματά του στο αεροδρόμιο. Τον ταλαιπωρήσανε για να μην ξαναπάει. Είναι παντού. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.

0: Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Εδώ πέρα δεν έχουν περάσει στα σχολεία τους τη γαλάζια πατρίδα, τη διδάσκονται άνθρωποι εκεί πέρα, οι οποίοι μετά από κάποια χρόνια όταν θα μεγαλώσουν θα ισχυρίζονται ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και εμείς δεν έχουμε πάει ούτε σε αυτό κόντρα.
1: Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Εκεί πρέπει να προσέξουμε σαν Ελλάδα, ότι στείνεται μια τεράστια προπαγάνδα στα σχολεία τους, μια προπαγάνδα μίσους, μια πολεμική προπαγάνδα, μια προπαγάνδα ότι πρέπει να μας εξαφανίσουνε, μια προπαγάνδα ότι εμείς μένουμε στα μέρη τα δικά τους. Ένα απίστευτο ψέμα, στο οποίο εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να βγάζουμε, πώς το λένε, αυστηρό μήνυμα. Κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυστηρό μήνυμα έβγαλε η Ελλάδα. Μάλιστα, από το ένα αυτή τους μπήκε και από το άλλο τους βγήκε. Δυστυχώς, αυτό είναι διαχρονικό. Καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να πάει κόντρα. Υποθέτω ότι τα γεγονότα που συμβαίνουν τώρα και αυτό το μίσος που εισπράττει ο ελληνικός λαός από τον Ερντογάν και από την τουρκική κυβέρνηση είναι πρωτοφανές. Οι απειλές είναι απίστευτες και νομίζω ότι δυστυχώς το κλίμα στην Τουρκία και από τους Τούρκους πολίτες, γιατί μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι μένουν εκεί πέρα, είναι ελληνικής, αρμενικής και ιταλικής καταγωγής, θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και θεωρώ ότι αν έχουμε διαβάσει πάρα πολύ καλά τη συγκεκριμένη χώρα, πρέπει να περιμένουμε και προβοκάτσια, έτσι. Είτε σε κάποιο μουσουλμανικό ναό, είτε σε κάποιο τουρκικό μνημείο. Όπως έγινε το 1955 με το γκρόμ στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, νομίζω το θέμα ότι... είναι ότι μέσα από αυτή την προπαγάνδα περνάνε κάποια μηνύματα. Είναι αυτό που γινόταν παλαιότερα και με το Turk Aegean, που δώσανε πάρα πολλά λεφτά οι Τούρκοι σε αυτή την καμπάνια για να διαφημίζεται παγκοσμίως στις οθόνες των αεροδρομίων το Turk Aegean και να περνάει έτσι το μήνυμα στο υποσυνείδητο όλων αυτών των τουριστών, το ότι υπάρχει τουρκικό Αιγαίο. Και αύριο μεθαύριο, όταν θα έρθει αυτό το θέμα, ξέρετε τώρα, στον ΟΗΕ και όταν έρθει και στο Διεθνές Δίκαιο και όταν φτάσουμε και σε κάποια συγκεκριμένα δικαστήρια, θα υπάρχουν πολλοί που θα λένε ότι ξέρετε κάτι. Τόσα χρόνια υπάρχει το τουρκικό Αιγαίο, ενώ δεν υπάρχει. Το έχουν επιτρέψει και ο Άδωνης με τους υπαλλήλους του στα Υπουργεία, ο Δένδιας και οι Υπουργοί Εξωτερικών και Εθνικής Αμήνης. Αυτή φταίνε και ο Πρωθυπουργός.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Καταρχήν, εγώ αν ήμουν Τούρκος και ήθελα να μιλήσω για τουρκικό Αιγαίο, θα ντρεπόμουν να το λέω Turk Aegean. Από εκεί και μόνο καταλαβαίνεις τι σχέση μπορεί να έχει ο Αιγαίος με την Τουρκία. Ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή είναι απίστευτο, οι ίδιοι μαρτυράνε και τα λένε. Turk Aegean, βάζουν τον Αιγαία μπροστά. Κάτι το οποίο αφορά τη θάλασσά μας πολλές χιλιάδες χρόνια πριν εμφανιστούν αυτοί. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο.
0: Έπεσε η γραμμή, δώστε μου λίγο χρόνο να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη.

0: Μας ακούτε, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, πάμε.
1: Λοιπόν, και έλεγα το εξής, ότι βέβαια σε περίπτωση που δεχτούμε να πάμε σε κάποιο δικαστήριο στη Χάγη, είναι από μόνο του μια πράξη ήττας, έτσι. Δεν πρέπει ποτέ να πάμε. Είναι σαν να αμφισβητούμε εμείς οι ίδιοι τη δική μας την πατρίδα. Όμως, παρόλα αυτά, επειδή εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ήδη στα νησιά μας άειλη και υλική πολιτική κληρονομιά. Θα σας θυμίσω μόνο ένα πράγμα το οποίο ο κόσμος δεν το γνωρίζει. Στο νησί των Ινουσών, το οποίο, στο νησί της Εγνούσας, στο σύμπλεγμα της Πολυνησίας των Ινουσών, απέναντι από τη Χίο, μεταξύ Χίου και Ερυθρέας Χερσονήσου της Μικράς Ασίας, είναι η Πολυνησία των Ινουσών. Το μεγαλύτερο νησί είναι η Εγνούσα, ένα νησί το οποίο έβγαλε πάνω από 50 εφοπλιστικές οικογένειες. Εκεί πέρα υπάρχει ένα νησί, η Παναγιά. Ξέρετε ότι μέχρι και πρόσφατα στους διεθνείς χάρτες ονομαζόταν Πασάς. Ενώ το νησί πάντα λεγόταν Παναγιά. Διορθώθηκε τουλάχιστον από εμάς. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Εκεί πέρα λοιπόν, σε αυτό το νησί που αμφισβητεί ο Ερντογάν, υπήρχε, εκτός από τα αρχαία, υπήρχε και από τον 18ο αιώνα, 19ο και 20ο, εργοστάσια, εργαστήρια πληθοκεραμοποιίας Ελλήνων Μικρασιατών, τα οποία έχουν τα απομεινάρια τους ακόμα εκεί πέρα, και είναι κάτι το οποίο δηλώνει μια υλική πολιτιστική κληρονομιά. Αυτά λοιπόν εμείς έχουμε προτείνει ότι πρέπει να βγουν στην επιφάνεια, να ξαναστηθεί το Καμίνι ως μουσιακό κέντρο, ως ένα θεματικό μουσείο, ως κάτι το οποίο θα πηγαίνει ο κόσμος, θα περνάει τουλάχιστον και θα το βλέπει, για να δείξουμε τη διαχρονικότητα και την ελληνικότητα αυτών των νησιών. Εκεί πέρα λοιπόν δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει ένα φυλάκιο εκεί με στρατιώτες και δυστυχώς δεν έχουμε αναδείξει εμείς οι ίδιοι την κληρονομιά ενός νησιού, το οποίο ουσιαστικά τι γίνεται, το αμφισβητούνε. Αυτό λοιπόν, το αν έχει πολιτιστική άειλη υλική πολιτιστική κληρονομιά, θα μετρήσει πάρα πολύ σε κάθε Χάγη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάνει τίποτα και βγάζουμε τα μάτια μας μόνοι, ενώ υπάρχει πλούτος ελληνικός εκεί πέρα εδώ και 200 χρόνια. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να κινητοποιηθούμε. Πρέπει να βγάλουμε την υλική πολιτική κληρονομιά που έχουν τα κριτικά μας νησιά. Πρέπει όσοι ασχολούνται με τη μουσική, είναι πολύ βασικό αυτό που θα σας πω, να συνεχίσουν να γράφουν τραγούδια παραδοσιακά για αυτά τα νησιά. Αυτό είναι το κομμάτι της άειλης πολιτικής κληρονομιάς. Και να ξέρουμε ότι σε αυτά τα νησιά, όπως παράδειγμα στην Παναγιά, δεν υπάρχει τίποτα οθωμανικό. Ούτε νεκροταφείο, ούτε κάποιος ναός. Δεν πάτησαν ποτέ. Αυτά πρέπει να μπουν μέσα στην ιστορία μας. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να τονιστεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και πρέπει να πηγαίνουν οι Έλληνες πολιτικοί σε αυτά τα νησιά επισκέπτες, και όταν βλέπουμε ότι οι Τούρκοι αρχίζουν και λένε ότι προκαλούμε, πρέπει να το κάνουν επί 10. Και όχι να καθόμαστε στην άκρη και να λέμε και να πηγαίνουμε μετά από 1 και 2 χρόνια. Αυτά τα νησιά πρέπει να περάσουμε στον κόσμο ότι είναι το ανατολικότερο άκρο της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς δεν το κάνουμε. Δυστυχώς.
0: Και υπάρχουν και πάρα πολλές τουρκικές ονομασίες γενικά σε όλη την Ελλάδα, τις οποίες δεν τις έχουν αλλάξει. Αν θέλετε
1: ακριβώς
0: να πάρουμε το Καράτεπέ, αν θέλετε να πάρουμε
1: ακριβώς
0: διάφορα βουνά, διάφορα σημεία. Για ποιο λόγο δεν τις έχουν αλλάξει αυτές τις ονομασίες, ενώ την ίδια ώρα στην Τουρκία, κύριε Καραμπουρνιώτη, οι άνθρωποι ακριβώς έχουν διαμορφώσει τα ελληνικά ονόματα σε τουρκικά.
1: Όχι να τις αλλάξουν, προσέξτε να χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη. Να επαναφέρουμε την αρχική τους ονομασία.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έχει μεγάλη σημασία, είναι άλλο πράγμα δηλαδή.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, ναι, αυτή η λεπτομέρεια είναι πολύ σημαντική.
1: Μπράβο. Είναι πολύ σημαντική. Αυτά τα βουνά, πολύ πριν έρθουν οι Οθωμανοί, είχαν ελληνικά ονόματα.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να επαναφέρουμε τα ονόματά τους. Δεν είναι κάτι το οποίο το κατακτήσαμε εμείς και θα πάμε να αλλάξουμε το όνομα, όπως κάνανε αυτοί. Εάν δείτε πώς έχουν ονομάσει, δηλαδή, κοιτάξτε, μια υπέροχη αρχαία πόλη από τα μικρασιατικά παράλια, Αλικαρνασσός. Ξέρετε πώς τη λένε, Μπόντρουμ. Είναι για γέλια. Η Αλικαρνασσός, αυτό το όμορφο όνομα, η πατρίδα του Ηροδότου, ονομάστηκε Μπόντρουμ. Και βλέπω ότι σε πάρα πολλές ειδήσεις, όταν συμβαίνει κάτι σε κάποια πρακτορία, αντί να μιλήσουν για Αλικαρνασσό, λένε στο Μπόντρουμ. Έλαβε χώρα το γεγονός στο Μπόντρουμ.
0: Είναι άσχετη.
1: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Είδα τώρα διαφήμιση μιας εταιρείας που είναι σαν γραφείο που πηγαίνει τον κόσμο στην Κωνσταντινούπολη να βάλει μαλλιά και λέει ένα υπέροχο ταξίδι στην Ίσταμπουλ. Καλά δεν τρεπόμαστε λιγάκι.
0: Πραγματικά.
1: Εδώ οι ξένοι, οι Γάλλοι τη λένε Κωνσταντινόπουλ και εμείς οι ίδιοι θα ονομάσουμε έτσι αυτή την πόλη που ίδρυσαν οι Μεγαρείς.
0: Εν τω μεταξύ και τη Σμύρνη την έχουν ονομάσει Ισμύρ.
1: Ισμύρ. Η Σμύρνη ήταν μια Αμαζόνα.
0: Την Αντάλια την έχουν ονομάσει Ανταλία. Δηλαδή έχουν διαμορφώσει τα ελληνικά ονόματα. Το εικόνιο, εικόνια.
1: Έχουν αλλάξει όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουν αλλάξει τα πάντα. Την Πάνορμο την έχουν πει Παντέρμα. Τις Κηδονίες το φωνάζουν Αϊβαλίκ. Λοιπόν, μιλάμε για τόπους που κατοικήθηκαν από τους Έλληνες χιλιάδες χρόνια πριν έρθουν οι Τούρκοι και που οι Έλληνες δεν τα πήρανε με το όπλο και το σπαθί, τα πήρανε με τον πολιτισμό και με το να φτάσουν πρώτοι εκεί πέρα.
0: Βέβαια. Και στον Πόντο, και στον Πόντο συμβαίνει το αντίστοιχο, κύριε Καραμπουνιώτη, με τη Σαμσούντα, με την Τραπεζούντα, με όλες τις ονομασίες. Δηλαδή η μισή όλη Τουρκία είναι ελληνική.
1: Ακριβώς. Σε όλη τη μισή, σε όλη την Τουρκία υπάρχουν ελληνικά ονόματα. Η Τουρκία δεν έχει ιδρύσει ούτε μία πόλη εκεί πέρα. Εγώ ρωτάω συνεχώς να μου πούνε ποια πόλη έχει ιδρύσει αυτό το κράτος. Δεν έχει ιδρύσει καμία πόλη.
0: Ναι, και μέσα, σε Βάστια, όλα αυτά είναι ελληνικά.
1: Δυστυχώς, ενώ εμείς δεν προκαλούμε και ενώ εμείς θέλουμε να έχουμε καλή γειτονία με όλους, βλέπω ότι μεγαλώνει ακόμα περισσότερο το μίσος απέναντι στους Έλληνες και θεωρώ ότι θα μεγαλώσει κι άλλο και θεωρώ ότι θα έχουμε σίγουρα κάποια επεισόδια. Ελπίζω να μην κλάψει καμία μάνα κανένα παιδί, γιατί δεν είμαι αισιόδοξος, να ξέρετε, για το τι θα συμβεί.
0: Τι εννοείτε?
1: Εννοώ ότι θεωρώ ότι αυτοί αργά ή γρήγορα, αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι που λένε ότι γίνεται κάθε 100 χρόνια, πιστεύω ότι θα βάλουν το χέρι σε σκανδάλι κάποια στιγμή.
0: Θα γίνει δηλαδή πόλεμος?
1: Εγώ, κοιτάξτε, δεν ξέρω για γενικευμένο πόλεμο, γιατί είμαστε και μέλη του ΝΑΤΟ και σίγουρα θα παρέμβουν κάποιοι, αλλά θεωρώ πως σίγουρα θα γίνει κάποιο επεισόδιο.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνουν τα πράγματα. Μακάρι να μην γίνει τίποτα, μακάρι να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο και μέσα σπίτια του και παντού. Αλλά βλέπω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν στήσει μια τεράστια προπαγάνδα πρώτα για το λαό τους.
0: Ξέρετε
1: γιατί
0: κάτι,
1: πόλεμο.
0: Κύριε Καραμπουνιώτη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ξέρετε, ο κόσμος έχει πιστεί το ότι δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα και πολλές φορές σκέφτομαι ότι και εκείνο το φθινόπωρο του 1922 οι άνθρωποι δεν πιστεύαν ότι μπορεί να γίνει κάτι. Και από το πουθενά εμφανίστηκαν, ναι. Βάζανε φωτιές, καίγανε, σκοτώνανε, βιάζανε.
1: Όποιον πρόσφυγα στον κόσμο και να ρωτήσετε και του πεις ένα μήνα πριν φύγεις πίστευες ότι θα γίνεις πρόσφυγας, θα σου πει όχι.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Θα σου πει όχι. Ο χάρτης, το έχουμε πει πολλές φορές, ο χάρτης αλλάζει συνέχεια στην ανθρωπότητα. Εμείς ζούμε λίγο και δεν το καταλαβαίνουμε. Το θέμα είναι μην είμαστε εμείς στο momentum που θα αλλάξει ο χάρτης.
0: Βρισκόμαστε τώρα πραγματικά στην κόψη του σπαθιού αυτή τη στιγμή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν περάσει 100 χρόνια από την τελευταία φορά που έγινε η μεγάλη σύραξη με την, με την Ελλάδα. Βγάζω στην άκρη την Κύπρο, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για το θέμα της Μικράς Ασίας. Και μην ξεχνάτε ότι αυτοί συνεχώς όταν μιλούν αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης και ότι έχουν περάσει 100 χρόνια κτλ. Δηλαδή αυτοί προσπαθούν να πατήσουν στο, οπουδήποτε, αρκεί να προχωρήσουν την προπαγάνδα τους πρώτα στον κόσμο τους. Προσέξτε, για να πάει μια χώρα σε πόλεμο, το πρώτο που πρέπει να έχει κάνει είναι να έχει προετοιμάσει τους ανθρώπους της, τους κατοίκους της. Και για να προετοιμάσεις, για να επιτεθείς κάπου αλλού, το πρώτο που κάνεις είναι να σπείρεις μίσος μέσα στην ίδια σου τη χώρα. Αυτοί αυτό το πράγμα κάνουν τώρα. Οι κακοί Έλληνες που έχουν πάρει τα εδάφη μας. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
0: Ναι, πρέπει κάπως να ενισχύσουμε λοιπόν στον κλάδο της παιδείας, της σχολική ύλη, όλη την αλήθεια, να βοηθήσουμε να μπουν τα σωστά...
1: Όχι μόνο αυτό, κύριε Σερέτη, είχε έρθει η ώρα...
0: Τα σωστά κεφάλαια, κύριε Καραμπουρνιώτη, τα σωστά κεφάλαια, για να μπορέσουμε να περάσουμε στα παιδιά και στις νέες γενιές το τι έχει συμβεί.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο τα σωστά κεφάλαια, θα σας πω και κάτι άλλο. Πρέπει να ξεκινήσουν τα σωματεία να αρχίσουν να μεταφράζουν και στην τουρκική γλώσσα ό,τι ανεβάζουν και οτιδήποτε λένε για τη μικρασιατική καταστροφή, για την Ιωνία, την Αιωλίδα και τον Πόντο. Πρέπει να τα μεταφράζουν για να μπορούν να τα διαβάζουν από απέναντι. Από αυτό πάσχουν από απέναντι. Δεν γνωρίζουνε. Ναι. Πρέπει να μάθουν την αλήθεια. Και για να μαθευτεί η αλήθεια πρέπει να μεταφράζουμε πλέον τα πάντα. Είδατε τι έκανε το τουρκικό κράτος. Δημιούργησε στα social media μια σελίδα που λέγεται TRT ελληνικά. Και παίρνουν τις ειδήσεις τους, όπως είναι κάθε μέρα, και τις μεταφράζουν στα ελληνικά. Θέλουν να πούνε κάτι για τον πόλεμο τον ελληνοτουρκικό. Μεταφράζουν τα πάντα. Δηλαδή, σε λίγο καιρό θα είναι τόσο αστοιχείωτοι σε αυτό το κομμάτι οι Έλληνες, όπου θα τους μιλάει κάποιος από εκεί και θα τους πείθει ότι έχουν λάθος αυτά που λένε. Χωρίς να έχουν λάθος. Θα τους πείθει ότι λένε ψέματα. Χωρίς να λένε ψέματα. Οι δικοί μας. Θα τους πείθουν οι άλλοι ότι λένε ψέματα. Διότι αυτοί έχουν στήσει μια... Σας λέω, κοιτάξτε αυτές τις ημέρες. Κλείστε το κινητό και πείτε μου εσείς, ένας άνθρωπος που έρχεται στην Ελλάδα τουρίστας, ή ένας Έλληνας ο οποίος ζει στο εξωτερικό και έρχεται τώρα για διακοπές. Αυτές τις ημέρες που έχει ορίσει το ίδιο το κοινοβούλιο ημέρες μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Οθωμανικό κράτος, θα καταλάβει τίποτα? Είδατε σε καμία οθόνη κάτι? Είδατε στο δρόμο κάτι? Είδατε μια μεσίστια σημεία πουθενά? Πουθενά. Δείτε πώς λειτουργούν όμως οι Ισραηλινοί, οι Αρμένοι. Όποιος λαός σέβεται τον εαυτό του και έχει υποστεί γενοκτονία. Παραλύουν τα σχολεία τους εκείνες τις ημέρες. Κάνουν εκδηλώσεις. Είδατε σε καμία εκδήλωση? Από κανένα δήμο είδατε να γίνει τίποτα? Ευτυχώς μόνο η εκκλησία κρατάει ακόμα. Είδατε σε κανένα σχολείο να βγει ο διευθυντής το πρωί και να πει στα παιδιά, παιδιά να ξέρετε ότι σήμερα η Βουλή, ο ναός της δημοκρατίας που χύθηκε αίμα για τη δημοκρατία, τι έγινε? Ενώ το ψήφισε δεν ισχύει τίποτα πουθενά. Δεν ισχύει τίποτα πουθενά. Ρωτήστε ένα παιδί και πείτε του, εχθές σας είπε τίποτα η δασκάλα σας ή ο δάσκαλος? Δεν τους έχει πει τίποτα. Και ελπίζουμε πάντα στους λίγους φωτισμένους δασκάλους και καθηγητές, οι οποίοι να αφιερώσουν 5 λεπτά μέσα στην τάξη και απλά να πούνε τι μέρα είναι. Ναι, αλλά όταν λες τι μέρα είναι, πρέπει να εξηγήσεις στο παιδί τι μέρα είναι. Όχι απλά να του το αναφέρεις.
0: Σωστό.
1: Καταλάβατε.
0: Πρέπει και έχουμε το παιδί αυτό όμως να καταλαβαίνει. Πρέπει να τους κάνουμε να σκέφτονται.
1: Το παιδί για να σκέφτεται πρέπει να το βάλουν σιγά σιγά πρώτα οι γονείς του στο κλίμα και μετά το σχολείο. Εγώ αυτό το έχω κανόνα στη ζωή μου και θεωρώ ότι το πρώτο που φταίει για αυτή την κατάσταση είναι το ίδιο το σπίτι. Πρέπει το ίδιο το σπίτι να βάζει το παιδί σε νοοτροπία να μαθαίνει. Δεν μιλάω για προπαγάνδες. Δεν έχουμε
0: Ρε μπελά που βρήκαμε. Περιμένετε λίγο να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη.

0: Μας ακούτε?
1: Ναι, έχει πολύ πλάκα το, όποτε, το ότι όποτε μιλάμε για αυτά τα θέματα, πόσες φορές έχουμε μιλήσει, πέφτουν οι γραμμές και κόβονται απότομα.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, προφανώς, ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται, κάποιοι δεν θέλουν να μιλάμε για τέτοια ζητήματα.
1: Ναι, ναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, χωρίς λόγο να κόβονται οι γραμμές συνεχώς. Λοιπόν, έλεγα ότι εμείς δεν έχουμε ανάγκη από προπαγάνδα και να ποτίζουμε δηλητήριο τις οικογένειές μας. Άλλοι έχουν ανάγκη. Αυτοί που λένε ψέματα. Αυτοί που έχουν ψέματα έχουν ανάγκη από προπαγάνδες τέτοιες. Λοιπόν, εμείς πρέπει να λέμε τα γεγονότα. Πρέπει ο παππούς να μιλήσει στο παιδί του ότι πέρασε η γενιά του. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Γιατί ο κόσμος νομίζει ότι όλα συνέβησαν επειδή ανέβηκε, λέει, ο στρατός το 19 ο Βενιζέλος. Μα είναι δυνατόν το 14 που γινόταν ολόκληρη γενοκτονία στη Φώκεα, στη Θράκη, είχε ανέβει κανένα στρατός το 19, επειδή τι, θα ανέβαινε ο στρατός το 19, καφετζούδες ήταν και ξέρανε το μέλλον.
0: Ναι, η προπαγάνδα όμως υπάρχει, όπως είπαμε, και την περνάνε εκεί που θέλουν να την περάσουν. Κύριε Καραμπουρνιώτη, εγώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Για ποιο λόγο έχουν υποβαθμίσει τις παρελάσεις, για ποιο λόγο δεν επιτρέπουν στο στρατό να τραγουδάει, για παράδειγμα το Μακεδονία ξακουστεί, για ποιο λόγο δεν υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες συγκεκριμένες εκδηλώσεις που θα μιλήσουμε για τη Μικρά Ασία συγκεκριμένα, για τη Σμύρνη, για την Κωνσταντινούπολη, για όλα αυτά. Και όταν κάποιος έχει τέτοια πρόθεση, οι πρώτοι που επεμβαίνουν είναι αυτοί από το δικό μας το κράτος εδώ πέρα.
1: Ναι. Το έχω πει πάρα πολλές φορές δημοσίως και θα το ξαναπώ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι υπάρχει κόσμος, καλά, το ξέρουμε ότι υπάρχει κόσμος, εγώ είμαι σίγουρος ότι πληρώνονται από τη ΜΙΤ. Υπάρχουν άνθρωποι που χρηματοδοτούνται για αυτά τα πράγματα.
0: Από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι που χρηματοδοτούνται. Το βλέπεις γιατί σου λένε το αφήγημά τους πριν το βγάλουν ακόμα οι Τούρκοι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Σε οτιδήποτε τους λες έχουν τη δικαιολογία που έχουν και απέναντι και το βγάζουν πρώτα οι δικοί μας και μετά ο Ερντογάν. Είναι μια πολύ καλαστημένη προπαγάνδα αυτή. Είναι πολύ καλαστημένη προπαγάνδα και δυστυχώς σε όλους τους χώρους έχουν παρασπίσει αυτοί οι άνθρωποι. Και στην αριστερά και στη δεξιά. Παντού έχουν μπει αυτοί. Εδώ πέρα σας λέω πρέπει να μιλήσετε με τον κύριο Μαλκίδη, τον καθηγητή από το Δημοκρίτιο, ο οποίος μετέβει στην Αμερική για να επικοινωνήσει το θέμα της γενοκτονίας, να δείτε του ανθρώπου τι εμπόδια του έβαλαν. Του έβαλαν εμπόδια πρωτοφανή, δηλαδή είναι απίστευτο. Πώς γύρισε πίσω σώος και αυλαβής είναι θαύμα. Λοιπόν...
0: Ξέρετε τι καταλαβαίνω επίσης, βλέπω τώρα και κάτι σχόλια από κάποιους Έλληνες. Οι Έλληνες νομίζουν ότι τα ξέρουν και όλα. Έτσι, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, δεν έχουν να μάθουν τίποτα από κανέναν. Έχουμε δηλαδή και μια τέτοια νοοτροπία. Όλα τα ξέρουμε, κανένας δεν μπορεί να μας μάθει τίποτα. Εσείς ποιοι είστε και κάτι τέτοιες σχολιασμοί. Ακούστε να δείτε. Αφού τα ξέρετε όλα. Έτσι, γιατί δεν τα λέτε και στα παιδιά σας και γιατί δεν βγαίνετε να τα πείτε και σε εμάς και κάθεστε σφιγμένοι σπίτι σας. Και βγάζετε μούχτι. Γιατί, για ποιο λόγο φοβάστε? Αφού τα ξέρετε όλα, βγείτε και μιλήστε. Να μάθει κι άλλος κόσμος αυτά που ξέρετε. Έχουμε εδώ πέρα τον κύριο Καραμπουρνιώτη. Ασχολείται τόσα χρόνια. Ήρθε εδώ πέρα να μας εξηγήσει κάποια πράγματα και πάλι όλα τα ξέρετε. Είναι απίστευτος ο νέο Έλληνας. Είναι απίστευτος.
1: Ναι, είναι μέχρι να φτάσουν έξω από την πόρτα του και να πούνε αμάν Παναγία μου.
0: Ναι, μετά θα κλαίγονται.
1: Εγώ έχω μιλήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν περάσει από πολέμους και τα λοιπά. Έχω κάνει απίστευτους διαλόγους για πάρα πολλές ώρες και έχω προσπαθήσει να μπω στην ψυχολογία ενός ανθρώπου που ζει σε ένα πόλεμο μέσα, ενός ανθρώπου ο οποίος είναι ένας άνθρωπος της καθημερινότητας. Κανένας δεν περιμένει ότι έρχεται η ώρα η δική του. Αν αύριο μεθαύριο αυτοί ανέβουν σε ένα νησί που έχει 200 κατοίκους με 50 κομμάτους και κατεβάσουν την σημαία την ελληνική, βάλουν μια τουρκική, θα πούμε αμάν τι πάθαμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Καλά, αυτό είναι πολύ πιθανό να γίνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι αλλού θα στηθεί το σκηνικό και αλλού θα γίνει.
0: Αυτό δεν είναι καθόλου
1: αλλού
0: πιθανό.
1: Αλλού θα στηθεί για να τραβήξει τα βλέμματα και αλλού θα γίνει ουσιαστικά. Μα εμάς, μα εμείς τους παρακολουθούμε για αυτόν τον λόγο. Επειδή την έχουμε πατήσει εμείς σαν Μικρασιάτες μια φορά. Και όχι μια, πολλές. Γι' αυτό τους το παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα. Και χτυπάμε το καμπανάκι ότι προσοχή, προσέχετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι απλό. Μερικοί λένε, α, όσο είναι ο Ερντογάν, λέει, δεν μας πειράζει κανείς, λέει, άμα φύγει ο Ερντογάν θα περάσουμε τα... Α, αυτό δηλαδή πρέπει να έχουμε σαν στο μυαλό μας. Ότι όσο είναι αυτός δεν θα πάθουμε τίποτα. Και αυτοί που το ξέρουν δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Καλά, το ότι περιμένουμε τώρα να μας βοηθήσουν και να μας σώσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποδείξει ότι είναι προδότες, είναι αστείο. Είναι αστείο. Όταν έρθει η στιγμή, ναι, πάλι ο λαός θα πληρώσει την ύφη, πάλι ο λαός θα χύσει το αίμα του για να μπορέσει να καταπολεμήσει κάποια πράγματα.
1: Εγώ θεωρώ ότι, κοιτάξτε, άμα δείτε την ιστορία, πάντοτε κανένας δεν υπήρξε δίπλα μας, συμμαχός μας. Στη Μικρά Ασία έχουμε ένα τρανό παράδειγμα. Μας έβαλαν στην πρίζα οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί και μόλις έφτασε ο στρατός από την Άγκυρα, πήγε ο Κεμάλ και είπε διαπραγμάτευση και εκείνη την ώρα μας παράτησαν για να πάρουν περίπου το 23% από κάθε πετρελοπηγή και μας εγκατέλειψαν τελείως και έγινε ό,τι έγινε. Είδατε εσείς πουθενά να σταθούν δίπλα μας?
0: Εδώ βλέπουμε καλλιτέχνες όπως είναι για παράδειγμα ο Ρέμος που βγαίνει και λέει ότι είναι περήφανος για τον Κεμάλ που είναι από το χωριό του, από το Λαγκαδά και κάτι τέτοιες τρέλες. Εδώ είδαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει μέσα στην Τουρκία και να λέει ημέρα τιμής για τον Κεμάλ και κάτι τέτοια τρελά πράγματα. Έχουμε αποσυντονιστεί τελείως. Θυμάμαι τον Τσίπρα που έλεγε ότι από πότε η θάλασσα έχει σύνορα. Κάτι επικίνδυνες δηλώσεις. Όχι απλά να πάμε κόντρα. Τους δίνουμε και ναι, πάσα.
1: Ναι, κοιτάξτε. Κοιτάξτε, εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω ειλικρινά. Θα σταθώ σε μια δήλωση του Τσίπρα που είπε για τα σύνορα. Αυτή τη στιγμή η παράταξη του Τσίπρα δεν φωνάζει για τα σύνορα της Παλαιστίνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχουν σύνορα και εδώ δεν υπάρχουν.
0: Σωστό.
1: Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πέρα δηλαδή υπάρχουν σύνορα και εδώ δεν υπάρχουν. Εκεί πέρα δηλαδή φωνάζουν κατά της εισβολής και εδώ πέρα λένε ότι δεν υπάρχουν σύνορα. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω.
0: Επίσης κάτι ακόμα. Λένε ότι ο Έλληνας δεν πρέπει να είναι πατριώτης, γιατί το ένα, γιατί το άλλο μας έχουν κολλήσει και ένα ρετσίνι ότι είμαστε φασίστες τώρα από συγκεκριμένα παλαιότερα κόμματα. Αλλά σας λέω κάτι συγκεκριμένο. Όταν ο Παλαιστίνιος λέει ότι η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστίνιους, λένε ναι, σωστό. Όταν οι Τούρκοι λένε η Τουρκία ανήκει στους Τούρκους, λένε όλοι αυτοί οι δίθεν αριστεροί, ναι, σωστό. Και άμα βγει ο Έλληνας να πει ότι η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες, τρελαίνονται. Τι τρελαίνεστε, δηλαδή φάσκουν και αντιφάσκουν, κύριε Καραμπουρνιώτη.
1: Θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι μια τεράστια ζημιά σε αυτό το πράγμα έχει κάνει η Χρυσή Αυγή.
0: Συμφωνώ.
1: Έχει κάνει τεράστια ζημιά σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς με τις πράξεις της, δυστυχώς με τον τρόπο αυτό που πήγε να κάνει πολιτική, με αυτά τα στελέχη που είχε, δυστυχώς και με αυτά τα μυαλά, δυστυχώς ενοχοποίησε κάτι το οποίο είναι αγνό. Τι είναι ο πατριωτισμός? Το σπίτι μου και η γειτονιά μου είναι. Τίποτα παραπάνω δεν είναι.
0: Η γη των πατέρων.
1: Ακριβώς, δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό. Εγώ δεν είδα κανένα φίλο μου να λέει να πάμε να σκοτώσουμε κάποιο άλλο και να πάμε να του πάρουμε το σπίτι.
0: Ναι.
1: Δεν είδα να πάμε να πιάσουμε παιδάκια και να τους... Δεν είδα...
0: Δεν δικαιολογείται η βία αυτή.
1: Να πάνε να λέει τέτοια πράγματα. Και δυστυχώς, το χειρότερο πράγμα είναι η πατριδοκαπηλεία. Η πατριδοκαπηλεία είναι κάτι το οποίο ενοχοποιεί τον πατριωτισμό, ενοχοποιεί κάτι για το οποίο έχουν δώσει αγώνα πολύ πριν γεννηθούμε εμείς πάρα πολλοί άνθρωποι. Και νομίζω ότι κάποιες καταστάσεις που πάνε να ξαναφέρουν στη Βουλή τέτοια πράγματα πρέπει να τα αποφύγει ο λαός. Ο λαός πρέπει να αγαπήσει τον τόπο του, πρέπει να αγαπήσει τον κόσμο και πρέπει να μάθει να ζει ειρηνικά και να αντιδρά μόνο εάν προκληθεί.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί επίσης πρέπει να μάθει ιστορία και πρέπει να διαβάσει ιστορία, γιατί δεν διαβάζουν, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο ελληνικός λαός, όπως και η Ορθόδοξη, η γνήσια Ορθόδοξη, πάντα ήταν σε στάση άμυνας. Δεν υπάρχουν Ορθόδοξοι που σφάζανε, δεν υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι είχαν επιτεθεί, δεν υπάρχουν όλα αυτά. Είμαστε αυτοί που ήμασταν σε στάση άμυνας. Δηλαδή δεν θέλαμε να είμαστε θύματα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπήρξε Ορθόδοξος Έλληνας και Έλληνας, ο οποίος ήταν θήτης. Δεν ήμασταν θήτες.
1: Θα σας πω, στην ιστορία, έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε, στην ιστορία έχουμε δει εγκλήματα από χριστιανούς προς εθνικούς και προς άλλους λαούς, αλλά όχι από τους Ορθοδόξους.
0: Καθολικούς βέβαια.
1: Ακριβώς, από τότε που έγιναν τα σχήματα και τα λοιπά. Στο παρελθόν είχαν κάνει φρικτά εγκλήματα, αλλά η δική μας η Εκκλησία δεν έχει πειράξει κανέναν άνθρωπο.
0: Έτσι.
1: Πηγαίνει και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους και αυτό πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Πρέπει όμως εμείς να γνωρίζουμε με ποιον έχουμε να κάνουμε. Πρέπει να ξέρουμε αν αυτός που μιλάμε απέναντι μας έχει κάνει καλό ή κακό.
0: Έτσι.
1: Και επαναλαμβάνω. Στο παρελθόν μπήκαν άνθρωποι στη Βουλή που δεν έπρεπε να μπουν. Μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι ενοχοποίησαν ό,τι πιο αγνό υπάρχει. Είναι αγνό πράγμα ο πατριωτισμός. Σημαίνει ότι αγαπάς τον άνθρωπό σου μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη γειτονιά σου. Και πήγανε και το ενοχοποιήσαν αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και το εκμεταλλεύτηκε το σύστημα απόλυτα, γιατί...
1: Ακριβώς. Πάτε πάνω εκεί πέρα σε αυτούς.
0: Μπράβο.
1: Και το ενοχοποίησε βέβαια. Δυστυχώς.
0: Και τελείωσε κάθε άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο. Τον ονόμασε ή νεοναζί ή τον ονόμασε φασίστα. Γιατί?
1: Ακριβώς.
0: Γιατί σηκώνει μια ελληνική σημαία.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε. Η ελληνική σημαία και η κάθε σημαία του κάθε κράτους είναι κάτι το οποίο πρέπει να σεβόμαστε, διότι έχει σηκωθεί μέσα από αγώνες και μέσα από καταστάσεις για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, έτσι. Υπάρχουν όμως και κράτη τα οποία έχουν σηκώσει τη σημαία τους με το όπλο και όχι με τον πολιτισμό ή την άμυνα. Όταν καταλάβει ο κόσμος ότι εμείς απέναντι έχουμε να κάνουμε με τέτοιο κράτος, ίσως πάρει χαμπάρι κάποια πράγματα. Απέναντι δεν ιδρύθηκε καμία πόλη με τον πολιτισμό. Απέναντι όλες οι πόλεις δεν ιδρύθηκε, δεν κατακτήθηκε από αυτούς. Όλες οι πόλεις που έχουν, μα όλες, έχουν από κάτω αίμα. Αίμα αμάχων και αίμα ανθρώπων που ζούσαν πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από αυτούς. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν γνωρίζουμε ιστορία.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Και δεν την επικοινωνούμε την ιστορία. Αυτοί που τη γνωρίζουν και έχουν στα χέρια τους θεσμούς, έχουν στα χέρια τους κανάλια, έχουν τα πάντα, δεν μιλάνε για αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας είπα εχθές, για χθες. Αυτό που λέμε τώρα και συνέβη εχθές. Κλείστε το κινητό και πείτε μου εσείς πού θα καταλάβαινε ένας άνθρωπος ότι εχθές ήταν η μέρα μνήμης για τη μηχανική καταστροφή. Πουθενά.
0: Πουθενά, ναι, πουθενά.
1: Πουθενά.
0: Πουθενά δεν έπαιξε τίποτα, ξέρετε γιατί? Γιατί η ατζέντα θεμάτων προωθεί άλλα πράγματα και άλλες καταστάσεις και άλλα θέματα. Κύριε Καραμπουρνιώτη, ναι. Θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Θα πάω σε ένα δελτίο ειδήσεων να ενημερωθεί ο κόσμος λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα έξω και επανέρχομαι. Σας ξαναπαίρνω τηλέφωνο σε λιγάκι και για την τρίτη ώρα να είμαστε παρέα.
1: Έγινε. Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:45, Γρηγόρης Ερέτης. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με τον κύριο Καραμπουρνιώτη για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ιστορία, να μάθουμε κάποια πράγματα και να εμβαθύνουμε και λίγο για ό,τι είχε γίνει το 1922. Για τον εφιάλτη που ζήσανε οι Έλληνες της Μικράς Ασίας και για το πώς κάποιοι κλέψανε τον πολιτισμό, το έδαφος της πόλης, την περιουσία μας. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δεν φεύγει κανένας. Α, έχω ένα έκτακτο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αποφασίστηκε, τώρα μου το έστειλαν από την αίθουσα σύνταξης. Αποφασίστηκε η άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε, μου έστειλαν τώρα, την άρση ασυλίας της Προέδρου του κόμματος Φωνής Λογικής Αφροδίτης Λατινοπούλου. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την εξέλιξη, λέει, της ποινικής διαδικασίας στην Ελλάδα σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος. Άρα δεν ήμασταν τρελοί. Το λέει ξεκάθαρα. Είχαν διατυπωθεί, λέει, καταγγελίες το 2024 από στελέχη του κόμματος και υπήρχε η μηνυτήρια αναφορά τους που υποστήριξαν ότι οι υπογραφές που περιλαμβανόταν στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος, η οποία είχε κατευθεί στον Άριο Πάγο από την Αφροδίτη Λατινοπούλου προκειμένου να συμμετάσχει στις εκλογές, ήταν εικονικές ή πλαστογραφημένες. Έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και νόδευσης εκλογής κατ' εξακολούθηση. Η αρμόδια επιτροπή, λέει, νομικών θεμάτων Γιούρι είχε εξετάσει την υπόθεση και είχε εισηγηθεί την άρση της ασυλίας προκειμένου να μπορέσει να συνεχιστεί η ποινική διαδικασία ενώπιον των ελληνικών αρχών. Έχει αρνηθεί, λέει, τις καταγγελίες, αλλά υπάρχει, λέει, εδώ πέρα άρση ασυλίας. Αποφασίστηκε άρση ασυλίας για την πλαστογραφία και για όλα αυτά. Θα έχουμε εξελίξεις. Πάμε σε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Επανέρχομαι την τρίτη ώρα. Δώσε μικρασιάτικο τραγούδι.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με χειροπέδες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζοντας πλέον τη βαρύτατη δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο της ανάκρισης τίθενται τα αποκαλυπτικά δεδομένα από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς οι διαδοχικοί συναγερμοί για απουσία καρδιακών παλμών αγνοήθηκαν, ενώ επιχειρήθηκε ακόμη και επανεκκίνηση της συσκευής. Οι αρχές εστιάζουν στα 49 κρίσιμα λεπτά που χάθηκαν μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, αλλά και στην πλήρη απουσία προηγούμενου καρδιολογικού ελέγχου. Αυτοί πήρανε τα κέρδη και εμείς κλειστά φέρετρα, τόνισε με οργή ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης, καταθέτοντας την 30η συνεδρίαση της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Ο κ. Ασλανίδης έθεσε επίμονα ερωτήματα για τα αίτια της πυρόσφαιρας και τη διαχείριση των πιστηρίων και του βιολογικού υλικού, αναμένοντας την ολοκλήρωση των ερευνών από εξειδικευμένο εργαστήριο της Ολλανδίας. Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν και οι καταθέσεις άλλων συγγενών, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί τη Δευτέρα. Θυσίωνες είναι οι προβλέψεις για το κόστος θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα, υπό το βάρος της διεθνούς ανόδου των τιμών και της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Το πετρέλαιο Brent να κινείται στα 106 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης τον Οκτώβριο εκτιμάται στα 1,80 έως 1,90 ευρώ το λίτρο, καταγράφοντας εκτείναξη έως και 70% συγκριτικά με πέρυσι. Παράλληλα, το φυσικό αέριο στα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα συμπαρασύρει τη χονδρική τιμή ρεύματος πάνω από τα 170 ευρώ, την ώρα που οι ζημιές σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές υποδομές συντηρούν τις διεθνείς πιέσεις. Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από εμπριστική επίθεση του ζωγράφου με στόχο όχημα αντιδημάρχου της περιοχής. Στο υλικό καταγράφεται νεαρός δράστης να περιλούζει με βενζίνη και να πυρπολεί το σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από την πολυκατοικία του αυτοδιοικητικού. Οι φλόγες κατέστρεψαν ολοσχερό το όχημα και επεκτάθηκαν σε δύο μηχανές και στην είσοδο του κτηρίου, όπου εγκλωβίστηκαν προσωρινά ένικοι πρωτού απεγκλωβιστούν από την πυροσβεστική. Οι αστυνομικές αρχές αναλύουν το οπτικό υλικό για την ταυτοποίηση τριών υπόπτων, ερευνώντας παράλληλα τα κίνητρα της στοχοποίησης. Πολιτικούς στριγμούς στη Γερμανία προκαλεί νέα δημοσκόπηση, καθώς το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία σπάει για πρώτη φορά το φράγμα του 30%, αποκτώντας καθαρό προβάδισμα 10 μονάδων από τη Συμμαχία των Χριστιανοδημοκρατών που υποχωρεί στο 20%. Τα ευρήματα καθιστούν ανέφικτο το σχηματισμό κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς οι σοσιαλδημοκράτες περιορίζονται στο 11% πίσω κιόλας από τους πράσινους. Την ίδια στιγμή, έρευνα της INSA καταγράφει την κατάρρευση της αποδοχής του καγκελαρίου Friedrich Merz με το 78% των πολιτών να τον κρίνει ακατάλληλο για τη διακυβέρνηση. Μερικώς νεφελώδης προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τα διαστήματα ηλιοφάνειας να εναλλάσσονται με συννεφιά, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, ξεκινώντας από τους 20 βαθμούς τις πρωινές ώρες, θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι και θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
2: Επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Καραμπουρνιώτη. Καλησπέρα κύριε Καραμπουρνιώτη, για τη δεύτερη ώρα.
3: Καλησπέρα και προτείνω να κάνουμε κάτι πολύ χρήσιμο για τους τηλεθεατές, για τους ακροατές, ναι, και να τους εξηγήσω τι είναι η γενοκτονία και πώς ορίζει ο ΟΗΕ τη γενοκτονία, για να δούμε πληρούμε τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ή όχι, ή κοροϊδεύουμε τον κόσμο επειδή τα ξέρουμε όλα σαν Έλληνες. Λοιπόν, καταρχήν είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι ο όρος γενοκτονία ακούστηκε πρώτη φορά στη δίκη της Νιρεμβέργης από τον Ευρωπολωνό δικηγόρο Ραφαέλ Λέμκιν, έτσι, ο οποίος, προσέξτε, την έρευνά του για τον όρο γενοκτονία την είχε ξεκινήσει από τα γεγονότα της Μικράς Ασίας, όπως είπε ο ίδιος. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, είναι μια σύνθετη λέξη από τη λέξη γένος και κτίνο, που σημαίνει φωνεύω, έτσι. και αποτελεί ουσιαστικά μέρος του διεθνούς δικαίου από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Αναφέρεται έτσι συστηματική ουσιαστικά δίωξη ενός έθνους ή μιας φυλής με σκοπό να είτε την εξαφάνισή τους. Με τον όρο αυτό αποδίδεται κυριολεκτικά από αρχαιοτάτους χρόνους η φυστάμενη έννοια και ακριβέστερα ένα από τα αρχαιότερα μαζικά εγκλήματα που αποβλέπουν συστηματική, με βία ως επί των πλήστων μέσα, επιδιωκόμενη εξόδωση ολόκληρης φυλής ή τμήματος αυτής σε ορισμένο τόπο. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Το άρθρο 2 της Σύμβασης για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων Γενοκτονίας ορίζεται ως εξής. Οποιαδήποτε από τις παρακάτω πράξεις με στόχο τον μερικό ή ολικό αφανισμό μιας φυλετικής, εθνικής ή θρησκευτικής ομάδας αποτελεί πράξη γενοκτονίας. Πρώτον, θανάτωση των μελών της ομάδας. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή ψυχικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Θα σχολιάσω μετά το τι έγινε εδώ με τους Μικρασιάτες που στο Δρομοκαΐτιο χτίσαν πτέρυγα έξτρα για τις κοπέλες οι οποίες ήρθαν εδώ βιασμένες. Πάμε. Τρίτον, είναι η σκόπιμη επιβολή συνθήκων ζωής με στόχο τον φυσικό αφανισμό, ολικό ή μερικό, μελών της ομάδας. Τέταρτον, επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση γεννήσεων εντός της ομάδας. Και πέμπτον, προσέξτε, δια της βίας μεταφορά ανηλίκων μελών της ομάδας σε κάποια άλλη. Έχουμε αμέτρητα έγγραφα του Κοριζή, ο οποίος ήταν στην ύπατη αρμοστία τότε, στη Μικρά Ασία, από ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αποδέκτη εκτός από την ύπατη αρμοστία και τους πρωθυπουργούς και την Ουάσιγκτον και τους πρωθυπουργούς Αγγλίας, Ιταλίας, Σουηδίας, Νορβηγίας και ούτω καθεξής, που λένε κάντε κάτι, παίρνουν τα παιδιά και τα πηγαίνουν στα χαρέμια. Λοιπόν, η σύμβαση λοιπόν για την πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων της γενοκτονίας είναι το άρθρο 2 όπως διαβάσαμε, έτσι. Πρέπει όμως τώρα να σημειώσουμε ότι ο όρος γενοκτονία χρησιμοποιείται, προσέξτε τώρα, μόνο όταν οι παραπάνω πράξεις αποτελούν πρωταρχικό στόχο και πυρήνα λήψης της πολιτικής απόφασης. Όταν ο πρωταρχικός στόχος είναι διαφορετικός, όμως τα παραπάνω προκύπτουν σαν αποτέλεσμα άσκησης πολιτικής, τότε ο όρος γενοκτονία αμφισβητείται.

0: Και ούτε, και να το τονίσω αυτό κύριε Σερέτ στους ακροατές, δεν υπήρξε πουθενά διαταγή, ούτε διώξε τους Μυρνιούς, ούτε διώξε τους Πόντιους, ούτε διώξε τους Καπαδόκες, ούτε διώξε τους Κωνσταντινούπολίτες. Διώξτε τους Έλληνες από την Τουρκία, από το Οθωμανικό κράτος, γιατί η Τουρκία ουσιαστικά ονομάστηκε μετά τον Κεμάλ. Λοιπόν, έτσι έχουμε το διεθνή όρο genocide, που κατά αναλογία είναι ο ελληνικός όρος γενοκτονία, έτσι. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και άλλες γενοκτονίες οι οποίες περιμένουν να αναγνωριστούν διεθνώς. Υπάρχουν ειδικές συμβάσεις που ενέκρινε το Δεκέμβριο του 1948 η συνέλευση και όρισε δράστες ενός τέτοιου εγκλήματος, στρατιωτικούς, πολιτικούς, κρατικούς υπαλλήλους, αλλά και απλούς πολίτες. Έτσι είναι κάτι το οποίο έχει βγει σε πάρα πολλά βιβλία και πρέπει εμείς εκεί πέρα να εστιάσουμε. Επίσης, να σας μιλήσω, ας πούμε, ότι έχουν μιλήσει για το μεγάλο λοιμό της Ουκρανίας, το 1932-1933, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Τα τελευταία χρόνια όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι το ζήτημα της γενοκτονίας το έχουν επισημάνει και άλλοι λαοί, εκτός από τους Έλληνες και τους Εβραίους και τους Αρμενίους. Παράδειγμα για γενοκτονία μιλάνε οι επιζώντες, οι αυτόχθονες της Αμερικανικής Υπήρου, οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τους Ευρωπαίους απίκους στα πρώτα χρόνια συγκρότησης των Γαλλοβρετανικών απικιών, που είναι σήμερα στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και την Αυστραλία. Μιλάω για τους Ινδιάνους. Λοιπόν, υπάρχουν άλλες καταγγελίες, ας πούμε, τις τελευταίες δεκαετίες, ας πούμε, για τη Ρουάντα. Υπάρχουν για τους Κούρδους της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Είναι δηλαδή κάτι το οποίο συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Και η φράση αυτή που λένε πάρα πολλές φορές και οι ιστορικοί και οι κοινωνιολόγοι, μια φράση κλισέ, είναι μια φράση που την θεωρούν κλισέ. Δεν είναι φράση κλισέ. Όταν δεν καταδικάζουμε τις γενοκτονίες, είμαστε υπεύθυνοι για τις επόμενες. Πρέπει να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Όταν δεν καταδικάζονται οι γενοκτονίες, πρέπει για τις επόμενες να νιώθουμε υπεύθυνοι. Ο Χίτλερ όταν ανέβηκε πάνω και είπε να εξαφανίσουν τους Εβραίους, είπε την εξής ατάκα, λέει, ποιος θυμάται μωρέ τώρα τους Αρμενίους. Ποιος θυμάται τους Αρμενίους. Όταν ο Κεμάλ ήθελε να εξαφανίσει από προσώπου γης τα γεγονότα που προκάλεσε στους Αρμενίους, κάλεσε τον Γκιουλμπεκιάν, τον πιο πλούσιο Αρμένι εκείνης της εποχής, και του έδωσε το 5% της Μοσούλης, των πετρελαίων, με τον όρο να εξαφανίσει αυτό που προκάλεσε ο Κεμάλ στους Αρμενίους. Κοιτούσανε πάρα πολύ μπροστά. Φανταστείτε το εξής, το πόσα παιδιά σφαγιάστηκαν. Αν πάει κάποιος στο δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη και ακούσει τον ξεναγό, το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ότι ο Κεμάλ αγαπούσε πολύ τα παιδιά. Φανταστείτε πόσα παιδιά έσφαξε για να μπαίνεις μέσα εκεί και το πρώτο πράγμα που σου λένε είναι ο Κεμάλ αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά.
1: Βέβαια. Κόντρα για να μπορέσουν να περάσουν το μήνυμα.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι η όρη της γενοκτονίας. Και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, από τον Πόντο μέχρι την Κιλικία και από την Ερυθρέα μέχρι την, την Καπαδοκία, πληρούν τις προϋποθέσεις μιας γενοκτονίας. Ενός αφανισμού, ενός λαού και όχι εθνοκάθαρσης. Ήταν προμελετημένο σχέδιο με προτροπή των Γερμανών, οι οποίοι Γερμανοί είχαν μπει δεκάδες χρόνια νωρίτερα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και όλα αυτά από πού ξεκίνησαν, κύριε Σερέτ, έχει σημασία να μάθει ο κόσμος. Ξεκίνησαν από την λύσα των Οθωμανών, όταν είχε γίνει τότε το κράχ, και είπαν ότι φταίνε οι Έλληνες για αυτό που έχουν πάρει όλα τα λεφτά. Εάν δείτε τις ομιλίες του Κεμάλ και του Χίτλερ, για τους Έλληνες και τους Εβραίους αντίστοιχα,

0: Είναι το ίδιο. Μας πήρανε τα μαγαζιά, μας πήραν τις επιχειρήσεις, μας τα πήραν όλα. Κανένας όμως δεν αναρωτήθηκε στην, στην Τουρκία πόσα θέατρα έκαναν εκεί πέρα οι Έλληνες, πόσα πανεπιστήμια έκαναν εκεί πέρα οι Έλληνες που σπούδαζαν μεικτά τα παιδιά. Πόσα τυπογραφεία δημιούργησαν εκεί οι Έλληνες. Ξέρετε ότι οι Τούρκοι δεν είχαν τυπογραφείο στη Μικρά Ασία. Φτιάξανε μετά το 23. Υπήρχαν τότε τυπογραφεία, να ξέρετε, μόνο στη Βενετία, στην Ερμούπολη της Σύρου, στην Αθήνα, και όλα τα άλλα ήταν στη Μικρά Ασία. Στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Προύσα. Η Σμύρνη είχε 7 τυπογραφεία, φανταστείτε. 7 τυπογραφεία. Έβγαζαν βιβλία. Τύπωναν βιβλία. Εάν πάει κάποιος στην Κωνσταντινούπολη, μπορεί να επισκεφθεί το Σεισμανόγλιο, το οποίο είναι ένα μέρος που έφτιαξε ουσιαστικά ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας διπλωμάτης, ο κύριος Βασίλης Μπουρνόβας, μικρασιατικής καταγωγής, ο οποίος πρόσφατα ήταν 4 χρόνια πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα ήταν πρέσβης στην Ουκρανία με τον πόλεμο, ο οποίος πέρασε από τη Μέση Ανατολή, από την Αλβανία, από πολλά μέρη ως διπλωμάτης. Πήγε και πήρε και βρήκε όλα τα βιβλία που μάζευε για πολλές δεκάδες χρόνια κάποιος μοναχός από το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Οτιδήποτε τυπώθηκε στην Τουρκία και έφτιαξε μια σπουδαία βιβλιοθήκη με Έλληνες χορηγούς. Εκεί λοιπόν πηγαίνουν Τούρκοι φοιτητές και παθαίνουν πλάκα με αυτά που βλέπουν τυπωμένα 150 και 200 χρόνια πριν. Και λένε ότι εμείς δεν τα γνωρίζαμε αυτά. Δεν είχαν ούτε τυπογραφία να βγάλουν βιβλία, να δώσουν μόρφωση. Εμείς μόνο καλό τους κάναμε εκεί πέρα. Εάν δεν υπήρχαν οι Έλληνες στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θα ήταν σαν το Σουδάν. Βρήκαν τις επιχειρήσεις μας. Βρήκαν τα τυπογραφεία μας. Βρήκανε τις τραπεζές μας. Βρήκανε στον πόντο τα μεταλλεία μας. Βρήκανε τα αμπέλια μας. Βρήκανε τις ελιές μας. Βρήκανε τις εκκλησίες μας. Τα βρήκαν όλα. Και από εκεί και πέρα δημιουργήσανε και πατήσανε εκεί, πάνω σε αυτά, για να στηθούν οικονομικά σαν ένα καινούριο κράτος. Στη δική μας πρίκα. Και μετά περνάμε στην άλλη αλητεία, γιατί δεν μας φταίνε μόνο οι Τούρκοι, πάμε και στα δικά μας από εδώ, που υπεγράφησαν συνθήκες, παράγραφη συνθήκη της Λοζάνης, όπως το άρθρο 14 που υπεγράψε ο Βενιζέλος, και έλεγε ότι εδώ μόλις αφού ήρθες θα πάρεις ίσης αξίας με ό,τι έχασες απέναντι. Τώρα πρέπει να γελάει ο κόσμος με αυτό που ακούει. Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Μας πετάξαν όλους, και μιλάω και για τη δική μου οικογένεια, σε πρώτο, μας πετάξανε σε κάποια οικοπεδάκια τα οποία τα πληρώσαμε με άτοκο δάνειο, δεν μας τα δωρήσανε. Αυτή τη στιγμή μετά από 104 χρόνια σε κάθε οικόπεδο είμαστε και 20 και 30 κληρονόμοι. Οι περισσότεροι δεν βγάζουν άκρη μεταξύ τους. Και έχουμε να κάνουμε με κλεμμένες περιουσίες. Από το ελληνικό κράτος κλεμμένες περιουσίες. Που δεν μας τις έδωσαν ποτέ. Δεν μας τις έδωσαν ποτέ αυτές τις περιουσίες.
1: Και τις πήρανε και με το χειρότερο τρόπο.
0: Ακριβώς. Και τις πήρανε με το χειρότερο τρόπο. Ποτέ δεν τις δώσαν αυτές τις περιουσίες. Πετάξανε τον κόσμο μέσα σε κάποια κοπεδάκια και γυρίσανε και είπανε σε ένα ντοκιμαντέρ του Αλφα το 2022 που ήταν για 100 χρόνια, αν είναι δυνατόν. Η αποκατάσταση, λέει, των προσφύγων πέτυχε και αυτό ήταν ένα επίτευγμα του ελληνικού κράτους. Σα δεν τρέπονται λιγάκι να παραπληροφορούν το κοινό και το λαό που πέτυχε. Θα σας φέρω κάποια στιγμή, κύριε Σερέντη, στην εκπομπή σας, όταν με το καλό βρεθώ στην όμορφη πόλη σας, δηλώσεις μικρασιατών από την περιουσία τους, από τις διάφορες επιτροπές. Να δείτε τι είχε ο καθένας εκεί πέρα. Να πάθετε σοκ. Και τους βάλανε εδώ πέρα και ζούσαν οι άνθρωποι σε παράγκες που ταλαιπωρούνται ακόμα, έτσι. Δεν έχουν, οι Μικρασιάτες από τον Παππού και πίσω δεν έχουν βρει περιουσία. Δεν έχουμε βρει τίποτα. Δηλαδή εγώ, παράδειγμα, από τον Παππού μου και πίσω δεν έχω βρει κάτι. Έχω βρει το σπίτι που έκτισε όταν πήρε το οικόπεδο εδώ πέρα. Οι γενιές, γιατί εδώ πέρα μπορεί να είμαστε 4 γενιές, αλλά και ήμασταν 500. Οι υπόλοιπες 500 γενιές που αφήσανε, εξαφανιστήκαν αυτά τα πράγματα. Μας τα κλέψανε. Μας τα φάγανε. Γίνανε πελατειακές σχέσεις βουλευτών με ανθρώπων που πηγαίνανε εκεί πέρα και βαράγανε παλαμάκια κάτω από τον μπαλκόνι. Και πόσοι χαθήκανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Εθνική Αντίσταση, για να μην μιλάμε εμείς σήμερα γερμανικά και ιταλικά. Μπαρουτοκαπνισμένες γενιές, κύριε Σερέτη, που είχαν το νοικοκυριό τους, είχαν τη ζωή τους, και αν τους έλεγες ότι ξέρεις κάτι, σε 3 χρόνια δεν θα έχεις σπίτι και θα έχεις χάσει τον πατέρα σου και τα αδέρφια σου, θα γελούσανε. Αυτά λέμε εμείς. Δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε, να μην έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν. Σε κανέναν εμπιστοσύνη. Πόσο μάλλον σε ανθρώπους που βγαίνουν φόρα παρτίδα το 2026, που έχουμε τεχνητή νοημοσύνη και μιλάνε για εμπεριαλισμό και μας δείχνουν με το δάχτυλο. Αν είναι δυνατόν. Και βλέπετε και το ίδιο στους, ο λαός δεν αντιδρά. Εγώ, κύριε Σέρετη, ξέρω ότι άμα έβγαινε αύριο μεθαύριο ο Πρωθυπουργός και έλεγε τέτοια πράγματα, θα τον είχε πάρει τον κάθε Πρωθυπουργό λαός με τα γιαούρτια. Εμείς δεν έχουμε. Εγώ δεν είδα να λέμε και κάποια πράγματα με το όνομά τους. Εγώ δεν είδα ποτέ ούτε το Σαμαρά, ούτε το Τσίπρα, ούτε το Μητσοτάκη, ούτε το Καραμαλή να πηγαίνουν να προκαλούν και να λένε τέτοια πράγματα. Κανένα Πρωθυπουργό δεν είδα να πηγαίνει να δείχνει το δάχτυλο την Τουρκία και να λέει θα έρθουμε μια νύχτα.
1: Και θα βάλουμε λάδι και θα έρθουμε βράδυ και κάτι τέτοια στρέλες.
0: Ακριβώς. Ποτέ δεν είδα κάποιο πρωθυπουργό της Ελλάδας να λέει τέτοια πράγματα και να απειλεί ευθέως περιουσίες, σπίτια και οικογένειες. Κανέναν δεν είδα. Είδα αντιθέτως ότι όποτε αυτοί φωνάζανε, οι δικοί μας πάντα προσπαθούσανε να ηρεμήσουν την κατάσταση. Και κάποιοι απέναντι το θεωρούν ως αδυναμία. Όχι, δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι αδυναμία. Από πού και ως πού η ειρήνη είναι αδυναμία. Θα έρθουμε, λέει, μια νύχτα. Γιατί δεν τολμάνε να έρθουνε, ας τολμήσουνε να έρθουνε. Να δούμε ποιανού τάφος θα γίνει το Αιγαίο και ο Εύρος. Βλέπεις τις ειδήσεις σε διάφορες χώρες που ασχολούνται με 500 πράγματα. Με 500 πράγματα. Και βλέπεις τις τουρκικές ειδήσεις και το μόνο που σου δείχνουν είναι πόλεμος. Όπλα. Πόλεμος. Θα πάρουμε αυτό. Θα συμμαχήσουμε με αυτό να φάμε αυτό να. Θα εξαφανίσουμε αυτό να. Αυτόν τον έχουμε, σε 2 μέρες τον τελειώνουμε. Αυτή είναι.
1: Θέλουν να επεκταθούν. Και αυτό σημαίνει το ότι δεν σέβονται τους υπόλοιπους. Και ειδικά τους γείτονες.
0: Όχι, όχι. Δεν σέβονται κανέναν, ναι. Και να ξέρετε ότι και εμάς για κάποιους λόγους κάποιοι άλλοι δεν μας σέβονται. Διότι αυτή είναι μια πολύ μεγάλη αγορά. Είναι πάνω από 80 εκατομμύρια. Άσχετο αν οι περισσότεροι δεν είναι Τούρκοι και είναι Κούρδοι. Αλλά είναι μια τεράστια αγορά. Και θέλουν να τα έχουν καλά μαζί τους. Τεράστια αγορά η Τουρκία. Εδώ πέρα εμείς έχουμε υπογεννητικότητα και δεν βλέπω κάποιο μέτρο, ρε παιδί μου. Δεν βλέπω κάποιο μέτρο για την υπογεννητικότητα. Εδώ πέρα στο Χαλάνδρι έχουμε την πιο πολύτεκνη οικογένεια. Την οικογένεια Παλιάκη. Ήταν συμμαθητές μας, είναι φίλοι μας. Βραβεύσαμε μάλιστα τον παππού, τον κύριο Στρατή Παλιάκη, που έχει 100 εγγόνια, που θα έπρεπε να τους κάνει η Βουλή αυτό το πράγμα, όχι ο σύλλογός μας. Έτσι δεν είναι? Θα έπρεπε η Βουλή να πάρει αυτόν τον πατέρα και να τον εβάλει μέσα και να τον βραβεύσει και να του πει μπράβο που έχεις δώσει 100 εγγόνια. και μιλάω συνέχεια μαζί τους. Και αντί αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μελετήσει, είναι μορφωμένα παιδιά και έχουν μελετήσει το πώς μπορεί να βοηθηθεί μια οικογένεια και να κάνει περισσότερα παιδιά, αντί να τους έχουν συμβούλους, επίσημους συμβούλους στο Υπουργείο Οικογένειας που ιδρύθηκε, τους καλούν μόνο σε κάτι εκδηλώσεις και σε κάτι παράθυρα στο... Θα έχει ενδιαφέρον, κύριε Σερέτη, να καλέσετε τον κύριο Παλιάκη κάποια στιγμή, που είναι υπερπολίτεκνος.
1: Βέβαια, για ποιο λόγο να... Ναι, εννοείται, να τον καλέσουμε.
0: Να σας πει απίστευτα πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν απίστευτες ιδέες και αιτήματα, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν το πρόβλημα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Φανταστείτε ότι μια περιοχή σαν το Χαλάνδρι, που είχε 150 περίπου χιλιάδες κατοίκους, το δημοτικό της κόρης μου και του γιού μου, στην πρώτη δημοτικού, έχει μόνο δύο τμήματα παιδιών. Λες και είμαστε σε χωριό. Ενώ πάντα είχε τρία. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Σε λίγο δεν θα έχουμε παιδιά να δώσουν πανελλήνιες. Θα γράφεις δύο και θα μπαίνεις στην ιατρική.
1: Μα ήδη μειώνεται ο πληθυσμός, έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας. Μακροχρόνια εμφανιζόμαστε.
0: Φυσικά. Είναι μαθηματικά σίγουρο ότι εάν δεν προσέξουμε θα εμφανιστούμε.
1: Και να πούμε και κάτι ακόμα, μιας και μιλάμε για όλο αυτό, για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Κύριε Καραμπουρνιώτη, ήταν και θρησκευτικό το ζήτημα. Διότι σφάζανε χριστιανούς.
0: Ναι, θα σας πω. Ο Κεμάλ έβαλε μπροστά τη θρησκεία για να ξεσηκώσει το πλήθος. Όπως είπαμε, αυτός ο λαός ήταν αμόρφωτος εκεί πέρα. Ούτε βιβλία δεν τύπωναν. Έβαλε λοιπόν μπροστά τη θρησκεία, κήρυξε τζιχάντ ουσιαστικά, διότι αυτό έκανε, για να διώξει τους Έλληνες. Γιατί θα θυμίσω ότι κάποιους άλλους δεν τους πειράξανε καθόλου. Θέλανε να διώξουν τους Έλληνες. Και ο λόγος ήταν ότι οι Έλληνες είχαν καταφέρει με την αξία τους, με το μυαλό τους, με το δαιμόνιό τους, να έχουν τις επιχειρήσεις, να έχουν την οικονομία και οι Τούρκοι να είναι υπάλληλοι τους. Αυτό λέει ο Κεμάλ στην ομιλία του, αυτό λέει για τους Εβραίους και ο Χίτλερ στην ομιλία του. Και βάλανε μπροστά τη θρησκεία. Όποιος είναι χριστιανός, δρόμο. Όποιος είναι Εβραίος, δρόμο. Αυτό το πράγμα κάνανε. Ένα ξεκάθαρα οργανωμένο σχέδιο, ξεκάθαρα.
1: Στο οποίο βοήθησαν και οι Γερμανοί.
0: Μα οι Γερμανοί τους κίνησαν τα νήματα. Οι Γερμανοί πώς πήγαν στην Τουρκία. Επειδή ήταν πολύ μεγάλη αγορά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ξεκίνησαν με το να φτιάχνουν φροντιστήρια ξένων γλωσσών, προσέξτε τι σας λέω τώρα, στην Κωνσταντινούπολη. Όταν θες να πλησιάσει, όταν θέλει μια χώρα να πλησιάσει στην κουλτούρα της, θα αρχίσει να σου κελαϊδάει τη γλώσσα της. Θα σας θυμίσω κάτι, το οποίο σίγουρα το είχατε ζήσει και το παρατηρήσατε. Η Τουρκία για μια περίοδο έδινε σύριαλ στην Ελλάδα, όχι μεταγλωτισμένα, τα έδινε δωρεάν υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταγλωτίζονται. Θυμάστε μήπως τι γινόταν τότε στα περιοδικά τα εβδομαδιαία που είχαν λυσάξει όλες και όλοι να μάθουν τουρκικά. Και βάζανε μεθόδους. Δίναν δώρο μέθοδο της τουρκικής γλώσσας. Που δεν είναι κακό να μάθεις την τουρκική γλώσσα, είναι μία γλώσσα. Έτσι όπως είναι οι άλλες γλώσσες. Αλλά προσέξτε την προπαγάνδα για να τη μάθεις. Εισβάλανε στις τηλεοράσεις, μέσα από τα σύριαλ τους, με απαγόρευση να τα μεταγλωτίσουμε όπως μεταγλωτίζαμε τα βραζιλιάνικα και τα λατινοαμερικάνικα γενικότερα. Και βγαίναν όλοι και ακούγανε συνέχεια. 2 ώρες την ημέρα έπεσε τηλεόραση Ο άλλος μαγείρευε, ο άλλος έκανε μπάνιο, ο άλλος έβλεπε τηλεόραση και άκουγε τουρκικά. Και τι κάνανε σιγά σιγά, βάζανε τα περιοδικά τα... Τότε που υπήρχαν, που δεν υπήρχε τόσο έντονο το διαδίκτυο στα σπίτια, βάζανε μεθόδους, έλεγε το 7 μέρες TV παράδειγμα ή διάφορα περιοδικά, τουρκική μέθοδος κτλ. Χαμός από διαφημίσεις. Αλλά τρέξτε λιγάκι πίσω και θα τα βρείτε αυτά τα πράγματα. Είχανε λυσάξει να μάθουν όλοι ξαφνικά. Λοιπόν, γιατί κάνω αυτή την παρένθεση. Έτσι ξεκίνησε η Τουρκία, η Γερμανία μέσα στην Τουρκία. Άρχισε να φτιάχνει σιγά σιγά φροντιστήρια. Αρχίσανε λοιπόν σιγά σιγά να ομιλούν μια άλλη γλώσσα. Εκτός από τα ελληνικά, τα αρμενικά κτλ. Να μιλούν σιγά σιγά και τη γερμανική. Η διεθνής γλώσσα τότε βέβαια, όπως βλέπουμε σε όλα τα αρχεία που έχουμε, ήταν η γαλλική. Όλα τα έγγραφα που είχαν, η αλληλογραφία τους με άλλα κράτη κτλ. Ήταν όλα στα αγγλικά. Στα γαλλικά, συγγνώμη. Σιγά σιγά λοιπόν βλέπουμε ότι μετά το 1880 αρχίζουν γράφονται και κάποια έγγραφα στα γερμανικά. Αρχίζει δηλαδή η γερμανική γλώσσα να απλώνεται. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαν οι Γερμανοί να πηγαίνουν στην Τουρκία και να προσπαθούν να ανοίξουν επιχειρήσεις. Θα θυμίσω ότι για πολλά χρόνια υπήρχε Deutsche Bank στην... Έχουμε πόσα έγγραφα από το αρχείο.
1: Βέβαια βοήθησαν και στις μεταφορές, πρέπει να πούμε, των Τούρκων, των Οθωμανών, όταν κάναν ό,τι κάναν στη Μικρά Ασία.
0: Μα κοιτάξτε να δείτε, όλοι οι αξιωματικοί, οι μεγάλοι του, οι αξιωματικοί του Κεμάλ, από τους 58, η μισή ήταν οι Γερμανοί. Ο Ρουντολφές, ο Ντένις ο Ναύαρχος, είναι πάρα πολλά ονόματα τα οποία αργότερα γίνανε πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ. Πρωτοπαλίκαρα, προσέξτε, όχι απλή αξιωματική. Στο Χάρβαρντ, το είχε επισημάνει πολλές φορές ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, ο αγαπημένος μας καθηγητής από το Δημοκρίτιο, έχει επισημάνει πάρα πολλές φορές το ότι στο Χάρβαρντ γράφτηκε ένα βιβλίο με τίτλο «Κεμάλ, ο δάσκαλος του Χίτλερ». Προσέξτε, γράφουν οι ξένοι τέτοια βιβλία και δεν τα έχουμε γράψει εμείς. «Κεμάλ, ο δάσκαλος του Χίτλερ». Το πώς εμπνεύστηκε ο άνθρωπος που έσπηρε τη δυστυχία σε όλο τον κόσμο από τον Μουσταφά. Και θα σας κάνω και ένα σχόλιο, κύριε Σερέτη, το οποίο συνέβη για ένα γεγονός το οποίο συνέβη στη Λέσβο. Το είχατε πει νομίζω και στην εκπομπή σας. Θα θυμόσαστε ότι στη Λέσβο κατέβηκε ένα αμάξι από το ferry boat το οποίο είχε στο παρμπρίς του τον Κεμάλ. Και έκοβε βόλτες μέσα στην Καλονή και μέσα στη Μυτιλίνη.
1: Βέβαια.
0: Τον Αύγουστο. Εκεί πέρα τι πρέπει να κάνει ένας, για πείτε μου. Πρέπει να συλληφθεί αυτός. Κανονικά πρέπει να συλληφθεί για την προστασία του ίδιου του εαυτού. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Με αυτό το προκλητικό. Εάν εγώ ήμουν Τούρκος, ξέρετε τι θα σας έλεγα, κύριε Σερέτη. Γιατί απαγορεύεται, κύριε Σερέτη, να έχω τον Κεμάλ στον παρμπρίζ μου και να κόβω βόλτες στην προσφυγική Μυτιλίνη, αφού το κράτος σας έχει το σπίτι του μουσείο και η πολιτική σας σε κάθε επέτειό του παρίστανται και τον τιμούν. Φάτε και μια μήνυση από πάνω.
1: Σωστό. Και έχουν φτιάξει το σπίτι του Κεμάλ και δεν έχουν φτιάξει τα σπίτια των ηρώων που πολέμησαν το 1821.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Καλά, άλλο αστείο αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό που λέτε τώρα είναι δηλαδή όχι κατάντια. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό που λέτε τώρα. Είναι η κατάντια μας αυτή. Σαπίζουν σπίτια τα οποία μας, είμαστε εμείς ελεύθεροι και πίνουμε μπύρες, να το πω έτσι, και γλεντάμε, και πήγανε και ξεσπιτώσανε την οικογένεια Σεραφιμίδη, επειδή ήταν δίπλα από το προξενείο, για να την ονομάσουν σπίτι του Κεμάλ. Πήρανε και από το Top Capi έπιπλα Και είπαν στον κόσμο ψέματα ότι ο Κεμάλ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ δεν γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ γεννήθηκε στο Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Άλλωστε μας το έχει θυμίσει και ο κύριος Ρέμος. Καταλάβατε.
1: Βέβαια, και πολλοί λένε ότι έχει και ελληνική ρίζα ο Κεμάλ.
0: Ναι, αυτό το λένε πολλοί. Είναι πολύ πιθανό να είχε ελληνική ρίζα. Άλλοι λένε ότι η μητέρα του ήταν Εβραία, άλλοι λένε ότι ο πατέρας του ήταν Εβραίος, άλλοι λένε ότι ήταν χριστιανοί οι οποίοι εξισλαμίστηκαν. Νομίζω ότι κάποιοι Τούρκοι ιστορικοί σίγουρα ξέρουν την αλήθεια, αλλά την αλήθεια δεν νομίζω να τη μάθουμε ποτέ αν είναι αυτή.
1: Πρόσφατα έμαθα, κύριε Καραμπουρνιώτη, μιας και το είπατε τώρα, ότι στην Τουρκία απαγορεύεται να κάνουν απογραφή. Μάλλον κάτι φοβούνται μην ανακαλύψουν ότι δεν είναι Τούρκοι, ότι είναι Έλληνες, Κούρδοι, Αρμένοι και πάει λέγοντας.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία είναι ένα έθνος το οποίο αποτελείται από πάρα πολλές φυλές. Η κυριότερη φυλή που υπάρχει μέσα είναι οι Κούρδοι. Έτσι. Λοιπόν, στην Τουρκία δεν είναι θέμα απογραφής. Το καινούριο θέμα που έχουν απαγορέψει είναι να κάνουν τεστ DNA. Όταν πρωτοβγήκανε τα τεστ DNA, πήγαιναν οι Τούρκοι, έκαναν τεστ DNA και με μεγάλη έκπληξη έβλεπαν ότι δεν είναι Τούρκοι. Και άρχισε το YouTube και γέμισε χιουμοριστικά βίντεο. Αυτό το κόψανε. Μαχαίρι. Γιατί?
1: Γιατί φοβούνται.
0: Μην μάθουν τι, τους εξισλαμισμούς που έκαναν.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Όπως και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ιστορία, έτσι υπάρχουν και άνθρωποι στην Τουρκία οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει και ίσως να θεωρούν ότι είναι Τούρκοι χωρίς να ξέρουν ότι οι ρίζες τους προέρχονται από αλλού.
0: Οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι δικαιολογούνται πιο πολύ από τους Έλληνες. Οι δικοί μας δεν δικαιολογούνται. Στην Τουρκία δικαιολογούνται γιατί τους κρύβουν την αλήθεια. Εδώ πέρα δεν σε πιέζει κανένας, εδώ είσαι ελεύθερος. Εδώ είσαι ελεύθερος. Εδώ έχεις μεγαλύτερη ευθύνη όταν δεν ξέρεις ιστορία. Ο Τούρκος τουλάχιστον να σας πω τι γίνεται. Του κρύβουν τα πάντα, δεν θέλουν να ξέρει τίποτα. Γι' αυτό έχουν στήσει προπαγάνδα. Εδώ πέρα είναι ελεύθερος ο άλλος. Γιατί δεν πάει να ανοίξει ένα βιβλίο. Ξέρετε ότι περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες, από το 1 τρίτο των Ελλήνων, δεν έχει λέει διαβάσει ποτέ στη ζωή του ένα βιβλίο. Καλά, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και ξέρετε, εμείς που κάνουμε έρευνα, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι δεν διαβάζουμε μόνο τα δικά μας βιβλία. Εμείς θέλουμε να έχουμε άποψη. Διαβάζουμε και τα δικά τους. Το τι λένε οι από πλευράς τους εκείνοι. Είμαστε σε όλες τις διαδικτυακές επιστημονικές τους σελίδες και διαβάζουμε τα πάντα. Για να έχουμε άποψη. Μόνο έτσι έχεις άποψη. Και μπορώ σήμερα εγώ και σας λέω υπεύθυνα ότι ήταν γενοκτονία σχεδιασμένη. Δεν μου κάνανε προπαγάνδα. Πήγα και έψαξα τα σχολικά τους βιβλία τι λένε. Μετέφρασα τι λένε. Μπήκα σε σελίδες και είδα στη μετάφραση τι λένε, τι θεωρούνε, τι τους έχουν πει. Εδώ έχουν ξεκινήσει το αφήγημα ότι οι Έλληνες κάψανε τη Σμύρνη. Τρελαθούμε τελείως τώρα. Είναι άλλη προπαγάνδα, καινούργια είναι τώρα. Της δεκαετίας. Άλλη μόδα αυτή τώρα εκεί πέρα.
1: Και όχι μόνο, υπάρχουν και ξένοι από άλλες περιοχές και από την Αλβανία και από τη Βουλγαρία οι οποίοι αρχίζουν τη δική τους προπαγάνδα και έτσι περικυκλώνεται η Ελλάδα από όλους αυτούς. Δεν υπάρχει κάποιος να διεκδικήσει και να αποκαταστήσει την αλήθεια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, σε όλο το φάσμα της ιστορίας μας η Ελλάδα ήταν περικυκλωμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Πάντα ήταν περικυκλωμένη. Γι' αυτό έγιναν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, γι' αυτό γίναν όλα αυτά τα πράγματα που έγιναν. Πάντα ήταν περικυκλωμένοι. Δυστυχώς. Όμως υπάρχει μια διαφορά. Και θα σας πω ποια είναι η διαφορά. Βλέπω ότι οι Βούλγαροι δεν έχουν αυτές τις τάσεις που έχουν οι Τούρκοι. Οι Αλβανοί, αν εξαιρέσεις μια μερίδα, δεν έχουν αυτές τις τάσεις που έχουν οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι και οι Σκοπιανοί, όπως βλέπω, δυστυχώς, έχουν μοβόρα στάση. Και αυτό είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Και προσπαθούν τώρα να κάνουν συμμαχίες. Τώρα η Τουρκία τι πάει να κάνει? Πάει να πιάσει φίλους τους πάντες. Με τη Σαουδική Αραβία δεν τι έκανε. Πήγε να κάνει σύμφωνο, τους παράτησε τώρα. Καμία μπέσα. Κανένας λόγος. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
1: Εντάξει, το ότι δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τους Τούρκους είναι δεδομένο για εμένα. Απλά βλέπω ότι υπάρχει μια φοβική στάση από την κυβέρνηση της Ελλάδας και είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό, γιατί πιστεύω ότι θα χάσουμε. Θα χάσουμε πολλά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το είπαμε και πριν, ότι στον κόσμο αλλάζουν συνέχεια οι χάρτες. Εμείς ζούμε λίγο και δεν το καταλαβαίνουμε. Και το θέμα είναι να μην είμαστε εμείς στο momentum και μας αφήσει τραύματα εξωτερικά και εσωτερικά αυτό το πράγμα. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι. Δεν πρέπει να συντηρούμε τον εμφύλιο. Πρέπει να τον αφήσουμε σαν ένα απλό ιστορικό γεγονός, σημαντικό μεν, αλλά να τον κρατήσουμε πίσω. Και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι διχασμένοι. Εμείς συρρυκνωνόμαστε σαν λαός και διχαζόμαστε ακόμα περισσότερο. Αυτό είναι δυσανάλογο. Αυτό είναι θέμα που πρέπει να το κοιτάξει η ψυχιατρική επιστήμη. Ειλικρινά το λέω δηλαδή και στενοχωριέμαι. Λιγοστεύουμε και αντί να ενωνόμαστε περισσότερο, να δενόμαστε, διχαζόμαστε περισσότερο. Αυτό είναι απίστευτο.
1: Θέλω σαν τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Καραμπουνιώτη,
0: ναι,
1: να μας πείτε λίγο το 1922 τι φρίκι ζήσανε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί έχω διαβάσει τρομερά πράγματα για άλογα που βάζανε φωτιά και τα αφήνανε μέσα στις πόλεις. Για τον τρόπο που προσπαθούσαν να τρέξουν να φύγουν οι άνθρωποι και ποδοπατούσαν ο ένας τον άλλον.
0: Συγγνώμη, η καθηγήτρια και πρίτανες του κολεγίου, του Αμερικανικού κολεγίου, η κυρία Μίλς, όπως και ο Μπράουν, ο πάστορας, το οποίο έχουμε τα αρχεία στο σύλλογό μας, τα χειρόγραφα αρχεία, τα πήραμε, συγγνώμη, σε δημοπρασία στην Αμερική.
1: Τρομερό. Το ότι δεν πήγε κανένας από την ελληνική κυβέρνηση.
0: Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, για να πήρε ένα σύλλογος τώρα, που τέλος πάντων. Λοιπόν, μας περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια από το παράθυρο τι έβλεπαν και πώς έβαζαν φωτιά οι Τούρκοι με τα στουπιά και πώς έμπαιναν φωτιές μέσα στα... Και προσέξτε, δεν είναι μόνο οι φωτιές. Γινόντουσαν εκρήξεις με βόμβες, προσέξτε. Αυτό το ξεχνάει ο κόσμος. Εάν δείτε μετά από 6 μέρες φωτογραφίες από τη Σμύρνη, είναι γκρεμισμένα τα σπίτια. Δεν είναι καμένες μόνο οι οροφές. Το σπίτι που είναι από πληθιά δεν γκρεμίζεται όταν καίγεται. Τα σπίτια είναι γκρεμισμένα, ισοπεδωμένα. Υπήρχε μια ενορία στη Σμύρνη της Αγίας Εκατερίνης, όπου ισοπεδώθηκε στην κυριολεξία και μετά την ισοπεδώσαν οι Τούρκοι. Σήμερα είναι ένα πάρκο μεγάλο. Ισοπεδώθηκαν εκεί τα πάντα. Έπαιρναν τα μπετόνια και τα πετούσαν και φουντώνανε τις φλόγες. Γινότανε μια κόλαση και ξαναλέω, δεν είναι μόνο η Σμύρνη που έγινε τότε. Δίπλα ήταν και άλλα χωριά, περιοχές οι οποίες είχαν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες πληθυσμού δικού μας. Διπλάσιες πόλεις σε πληθυσμό από την Πάτρα, το Ηράκλειο, το Βόλο, τη Λάρισα. Τεράστιες πόλεις της Ελλάδας. Εξαφανιστήκανε. Στα Βουρλά έγινε ένα ολοκαύτωμα που δεν περιγράφεται. οδηγήσανε τους βουρλιώτες σε έναν δρόμο από τα Βουρλά μέχρι τη σκάλα των Βουρλών, όπου παραφέρει ο Σεφέρης 4 χιλιόμετρα μια ευθεία, άμα πάτε θα ανατριχιάσετε. Εμείς όταν πηγαίνουμε εκεί με το πούλμαν, όσο διανύουμε αυτή την ευθεία δεν μιλάει κανένας με στο πούλμαν, τηρούμε σιγής. Δένανε τους γονείς και βιάζανε τα παιδιά τους μπροστά στα μάτια τους. Βγάζαν τα μωρά από τους εγγύους. Μπήκανε στο Αιδίνη και πιάσανε τα προσκοπάκια. Τα προσκοπάκια, παιδάκια. Και τα γδάρανε ζωντανά. Άλλους τους κάψανε. Άλλες πηδούσαν στα πηγάδια μέσα για να μην τους αντιμέσουν οι Τούρκοι. Και αυτοκτονούσανε. Μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές οι φωτισμένοι που έχουν ένα αίσθημα μέσα τους για τούτο τον τόπο να αφιερώνουν κάθε τόσο λίγο από το χρόνο τους και να τα λένε στα παιδιά, όχι για να καλλιεργήσουν μίσος, για να εκτιμήσουν την ελευθερία μας και τους αγώνες αυτού του τόπου. Πρέπει να ξέρουνε, ξέρετε τι λέει ένα πανό μας που βάζουμε σε εκδηλώσεις μας, κύριε Σερέτη. Ποτέ δεν πρέπει οι άνθρωποι τις ρίζες να ξεχνούνε, γιατί το δέντρο το όρθιο οι ρίζες το κρατούνε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καραμπουνιώτη.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και για την ενημέρωση πάντα... και για τις γνώσεις που παρέχετε και για τον αγώνα που δίνετε. Τουλάχιστον να περάσετε τα σωστά μηνύματα την ώρα που όλοι οι άλλοι δεν μιλάνε.
0: Δεν πειράζει. Όσοι λίγοι θα συνεχίσουμε μέχρι τέλους.
1: Έτσι ακριβώς. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμπουνιώτη.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ειλικρινά το σταθμό σας που είναι ένα βήμα για αυτά που οι άλλοι δεν μας αφήνουν να πούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στη διάθεσή σας, πάντα δίπλα σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Καραμπουνιώτη. Σας ευχαριστούμε
0: καλά,
1: πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Καραμπουνιώτη Νίκο για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων της Ανατολής. Συγκλονιστικά. Κάθε φορά μένουμε με το στόμα ανοιχτό για όλα όσα είχαν συμβεί και για όλα αυτά που δεν μιλάει κανείς. Ντροπή στις κυβερνήσεις και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ιστορία, που δεν έχουν διαβάσει ιστορία και που διαστρεβλώνουν την ομή και σκληρή αλήθεια. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Σερέτης. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4. Ράδιο Χαλκιδικής στους 98,8. Flash Κρήτης στους 94,8. Στους 95,8. Νότος Νιούς στους 97,8. Νέο FM στη Θεσσαλία 103,3. Καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο. Ραντεβού στη μία. Μια μυρνιά στο παρελθόν.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Με χειροπέδες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αντιμετωπίζοντας πλέον τη βαρύτατη δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο επίκεντρο της ανάκρισης τίθενται τα αποκαλυπτικά δεδομένα από το καταγραφικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς οι διαδοχικοί συναγερμοί για απουσία καρδιακών παλμών αγνοήθηκαν, ενώ επιχειρήθηκε ακόμη και επανεκκίνηση της συσκευής. Οι αρχές εστιάζουν στα 49 κρίσιμα λεπτά που χάθηκαν μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, αλλά και στην πλήρη απουσία προηγούμενου καρδιολογικού ελέγχου. Σε προκλητική ανακοίνωση προχώρησε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αντιδρώντας την ανάρτηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Η Άγκυρα χαρακτηρίζει αβάσιμες τις αναφορές στα θύματα της περίοδου 1919-1922 και επιχειρεί να αντιστρέψει την ιστορική πραγματικότητα, κατηγορώντας τον ελληνικό στρατό για βιοπραγίες κατά αμάχων. Παράλληλα, επιστρατεύει αυθαίρετη ερμηνεία του άρθρου 59 της Συνθήκης της Λοζάνης, καλώντας προκλητικά την ελληνική πλευρά σε σοβαρότητα και κοινή λογική. Στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατατάσσεται η Ελλάδα στη συμμετοχή ενηλίκων σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, σύμφωνα με νέα στοιχεία της Eurostat, καταγράφοντας ποσοστό 5,2% έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου 13,7%. Το αρνητικό ρεκόρ σημειώνεται παρά τη διοχέτευση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης σε προγράμματα κατάρτισης μέσω της ΔΥΠΑ. Την ίδια ώρα έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για χαμηλή αποτελεσματικότητα των εν λόγω προγραμμάτων στην αντιμετώπιση της ανεργίας, αλλά και τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης για σοβαρές τρευλώσεις στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Πολιτικού στριγμού στη Γερμανία προκαλεί νέα δημοσκόπηση, καθώς το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία σπάει για πρώτη φορά το φράγμα του 30%, αποκτώντας καθαρό προβάδισμα 10 μονάδων από τη Συμμαχία των Χριστιανοδημοκρατών, που υποχωρεί στο 20%. Τα ευρήματα καθιστούν ανέφικτο τον σχηματισμό κυβερνητικής πλειοψηφίας, καθώς οι σοσιαλδημοκράτες περιορίζονται στο 11%, πίσω ακόμη και από τους πράσινους. Την ίδια στιγμή, έρευνα της INSA καταγράφει την κατάρρευση της αποδοχής του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, με το 78% των πολιτών να τον κρίνει ακατάλληλο για τη διακυβέρνηση. Μερικώς νεφελώδης προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τα διαστήματα ηλιοφάνειας να εναλλάσσονται με συννεφιά, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, κυρίως από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία, ξεκινώντας από τους 20 βαθμούς τις πρωινές ώρες, θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι και θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
7: εξωτερικό, απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
12: Το αδερφός της.
13: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
12: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
14: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στα κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
13: Λία, σε παρακαλώ.
14: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμωράθη, ξαναμωράθηκες, βρε, που κάθεσαι ακούς τις βλακίες αυτού νου, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου φω.
13: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
13: Εμένα να τσακίζεις, τους κλέφτες να τσακίζεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
13: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
13: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανης και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε.
16: Η ανάξη.
15: Ε?
16: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
16: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
16: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
16: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
17: Ή τίποτε. Ή τη χάρμαστη. Η αναλφάβητη.
16: Η απέδευτη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 Δευτέρα Παρασκευή. Στο μικρόφωνο είναι ο Γαβρίλος Χαλκιώτης και στον ήχο είναι ο Θοδωρής Μπαρβάρης. Σήμερα είναι μεγάλη γιορτή για την χριστιανοσύνη μας, για την Ορθοδοξία μας. Τιμούμε την ύψη του Τιμίου Σταυρού. Μια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Υγεία, υγεία και υγεία να μας δίνει ο Θεός και να προσπαθούμε καθημερινά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας παρουσιάζονται. Σήμερα βέβαια είναι και μια δύσκολη μέρα. Έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης, ένα παιδί από την Νίκη, από τα μέρη μας. Πάμε κατευθείαν μακυλιό.gr με τραγούδια, λουλούδια και ζεμπέκικα το τελευταίο χειροκρότημα στον Γιώργο Μαζονάκη στην Νίκη. Εικόνες από τον Ναό της Αγίας Τριάδας. Μπείτε μέσα, ενημερωθείτε, μακυλιό.gr. Από νωρίς το πρωί, περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκη έχει αρχίσει να γεμίζει από ανθρώπους που θέλουν να προχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Πάμε κατευθείαν και Voice News, γιατί σήμερα θα έχουμε τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου να μας πει λίγο για το θέμα αυτό που έχει δημιουργηθεί. Θα έχουμε τον κύριο Κάντα, τον πρόεδρο του Συνταξιού Ομιλήτου για Συντάξεις. Εσείς μην ξεχνάτε ότι οι 30 πρώτοι που καλούν τώρα και ζητούν λύσεις και ρυθμίσεις για δάνεια και δάνεια και δημόσιες οφειλές έχουν μείον 30%. Πάμε Voice News, το έβριμα που καίει τους γιατρούς, το μηχάνημα που κατέγραψε τη μοιραία στιγμή. Η συμπληρωματική έκθεση, το κενό, το 40 λεπτό μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ και η πιθανότητα αναβάθμισης της κατηγορίας σε κακούρημα. Για να συνεχίσουμε λίγο με τον γιατρό. Καλό μεσημέρι, κύριε Ελευθερίου.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Χαλκιώτη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να ενημερώσω τον κόσμο ότι είστε πρώην Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Ναι, βεβαίως, σωστά το λέτε.
0: Και ένας από τους έκριτους γιατρούς με αποδείξεις. Πάμε λίγο, γιατρέ. Τι έχει συμβεί εδώ, πέστε το με απλά λόγια που μας ακούει πάρα πολύς κόσμος. Τι πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ο πολίτης τώρα, είναι μπερδεμένοι όλοι.
1: Με απλά λόγια, οι δύο αυτοί άνθρωποι, και δεν τους λέω συναδέλφους διότι προφανώς δεν είχαν αίσθηση των ευθυνών τους, είχαν μέσα σε ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή και επικίνδυνη ιατρική πράξη, θα έλεγα ότι είναι πιο σοβαρή και από την αιμοκάθαρση, για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Είναι περίπου παρόμοια αυτή η διαδικασία, διότι αφαιρείται το αίμα από το ένα χέρι, πηγαίνει στο μηχάνημα,
0: μάλιστα,
1: καθαρίζεται, μάλιστα, και στη συνέχεια ξαναμπαίνει στον οργανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται σε ένα διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας με βάση τις αρχές της ιατρικής επιστήμης.
0: Και θα, και θα πρέπει τουλάχιστον να είναι και αυτός ο απίστευτος τύπος, λέει, είχε πάει να φάει. Έτσι λένε τα ρεπορτάζ.
1: Παράτηση. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και γινόταν αυτή η πράξη, ενώ κανονικά, ας πούμε, γίνεται σε οργανωμένα κέντρα κυρίως από αιματολόγους, από μια γυναίκα η οποία δεν είχε κάνει ειδικότητα.
0: Γιατρέ, μια γιατρός που δεν έχει ειδικότητα μπορεί να εμπλέκει σε τέτοιες τόσο επικίνδυνες διαδικασίες όπως μας περιγράφετε?
1: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον όχι με νόμιμο τρόπο. Προφανώς εδώ πέρα η συγκεκριμένη κυρία δεν είχε αίσθηση του κινδύνου και των ευθυνών της.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, και προχωρούσε σε μια ιστορία η οποία επιστημονικά ήταν απαράδεκτη να εκτελείται από αυτές τις συνθήκες. Πέραν του ότι θα σας πω ότι οι ενδείξεις για τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη είναι πολύ συγκεκριμένες και βέβαια πουθενά δεν υπάρχει ως επίσημη ένδειξη η ανανέωση, η αντιγύρανση ή ο καθορισμός από τοξικές ουσίες σε πάση περιπτώσει του αίματος μας, οι οποίες αυτές είναι μέθοδοι οι οποίοι δεν έχουν επίσημη ιατρική πιστοποίηση.
0: Μάλιστα. Ο έλεγχος που πρέπει να γίνει για να προστατευτούν οι πολίτες, οι ασθενείς, είχαν ακολουθηθεί οι διαδικασίες?
1: Κοιτάξτε, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι πήγε τρεις φορές κατόπιν καταγγελιών και δεν βρήκε τα μηχανήματα μέσα στο χώρο. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται ότι οι έλεγχοι γίναν. Παρ' όλα αυτά, εκ του αποτελέσματος είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία αστοχία, διότι δυστυχώς οι έλεγχοι αυτοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τουλάχιστον έναν ασθενή όπως είναι ο Μακαρίτης. Συνεπώς εδώ πρέπει να δούμε τι πήγε στραβά, διότι είχαν καταγγελίες που λέγανε ότι αυτοί οι άνθρωποι εκτελούν τις συγκεκριμένες πράξεις μέσα στο ιατρείο. Υπήρχαν και βίντεο από ό,τι έχω ενημερωθεί, νομίζω όλοι μας πλέον έχουμε ενημερωθεί από ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και παρόλα αυτά με ένα μαγικό τρόπο όταν πήγαινε η Επιτροπή τα μηχανήματα δεν υπήρχαν, και αυτό δεν είναι, ξέρετε, ένα μηχανήμα που χωράει μέσα σε ένα σιρτάρι. Μάλιστα. Ή μια ντουλάπα, είναι μεγάλα μηχανήματα. Μάλιστα. Συνεπώς εδώ τώρα θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές και προκειμένου οι εισαγγελικές αρχές, ένα από αυτά που πρέπει κανείς να αναζητήσει είναι αν είχε διασφαλιστεί το ευνηδιαστικό του ελέγχου, κατά, λέω τώρα μία πρόταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όμως είναι θέματα που θα τα βρουν οι εισαγγελείς και δεν μπορούμε εμείς να πάρουμε θέση αυτή τη στιγμή.
0: Ο ιατρικό...
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι ότι δυστυχώς η διαδικασία ελέγχου, έτσι τουλάχιστον όπως έγινε, δεν μπόρεσε να σώσει το Γιώργο το Μαζονάκη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν ρεπορτάζ και πληροφορίες ότι σε συνέδρια, ιατρικά συνέδρια, αυτή ήταν και η χορηγός, ήταν από... δεν ήταν δηλαδή κάτι που έκρυβαν οι άνθρωποι, το διαφημίζανε και τους αναγνωρίζανε κιόλας.
1: Αυτό που είναι κατά τη γνώμη μου για έναν γιατρό και γενικότερα για την ιατρική κοινότητα εξοργιστικό είναι όταν βλέπεις ανθρώπους να εμφανίζονται σε συνέδρια και μάλιστα διεθνή συνέδρια, όπως αυτό που αναφέρεστε που έγινε το Μάιο, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, του 2023, να βγαίνουν να τοποθετούνται, μάλιστα να λένε κιόλας ότι φέραν καινούριο μηχάνημα, γιατί είδα το βίντεο από τη Γερμανία, έτσι, και να χαίρονται γι' αυτό, και στη συνέχεια κάνει να μην αντιδρά και να λέει για μια στιγμή τι μηχάνημα μας λες ότι είναι αυτό, πώς θα το χρησιμοποιήσεις και πού θα το χρησιμοποιήσεις. Και μάλιστα στο βιογραφικό της η συγκεκριμένη κυρία αναφέρει απίστευτα πράγματα ως επιστημονικούς τίτλους, και αρκεί κανείς να πει μόνο τον τίτλο ότι εφαρμόζει τη σαμανική ιατρική ή τη κβαντική ιατρική ή διάφορες άλλες αρλούμπες, οι οποίες βέβαια δεν είναι ιατρική αλλά είναι άλλα πράγματα.
0: Αγαπητέ γιατρέ, σύμφωνα με πληροφορίες είχε κανονίσει να κάνει ένα συνέδριο στη Σύρο. Έτσι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε.
1: Το έχω ακούσει και εγώ, ήταν να γίνει από ό,τι έχω ακούσει τώρα μέσα σε αυτό το μήνα το συνέδριο αυτό.
0: Ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Μέσα στη δυστυχία.
1: Ναι.
0: Άρα δώστε μια γενική οδηγία στους απλούς ανθρώπους που ξέρετε και η αντιγύρανση είναι δελεαστική για όλους μας, κατά ψέματα. Τι θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Θέλω να πω στον
0: κόσμο. Έχω ακούσει ένα δευτερόλεπτο. Εδώ έχω ακούσει ότι σε σημείο στον Πειραιά, σε σπίτι, κάνουν διάφορες εργασίες. Να μην πω τώρα περισσότερα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι βλέπουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Ας είναι η θυσία εντός εισαγωγικών του Γιώργου του Μαζονάκη η τελευταία του προσφορά προς την κοινωνία, όπου ανοίγει ένα τεράστιο θέμα. Έχει γεμίσει ο κόσμος και ο δουλειάς με διάφορο τύπου Ινστιτούτα, έτσι, αντιγύρανσης, ανανέωσης, αισθητικής κλπ. Όπου εφαρμόζονται μέθοδοι οι οποίοι επιστημονικά είναι αμφισβητούμενες και πολλές φορές και χωρίς την παρουσία ιατρού.
0: Μάλιστα.
1: Ή τουλάχιστον χωρίς την παρουσία εξειδικευμένου ιατρού.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός. Και τι να προσέχει? Καταρχάς θα πρέπει να κάνει ένα σοβαρό έλεγχο του χώρου. Εγώ είδα φωτογραφίες του συγκεκριμένου εντός εισαγωγικών ιατρίου και θύμιζε παρεκκλήση εκκλησίας. Δηλαδή δεν μπορεί να πιστεύεις ότι θα πας και θα είσαι ασφαλής σε ένα τέτοιο χώρο όπου μέσα έχει και μια στολή σαμουράι. Δεν το ξέρω. Δεύτερον, θα πρέπει να ελέγχει αν ο άνθρωπος που μιλάει είναι γιατρός. Και αν είναι γιατρός, τι είδους ειδικότητα έχει. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να το δει μέσα από την ιστοσελίδα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, βάζοντας το όνομα, το επίθετο και την ειδικότητα του οποιοδήποτε γιατρού. Θα βρει πολύ εύκολα, αν μπει εκεί μέσα όσοι μας ακούνε, το Εθνικό Μητρό Ιατρών. Τρίτον, αν έχουν την παραμικρή αμφιβολία, θα πρέπει να πάρουν τουλάχιστον και μία δεύτερη γνώμη. Έτσι, αυτά είναι μέτρα αυτοπροστασίας. Δεν αντικαθιστούν βέβαια την τεράστια ευθύνη που έχει ένα οργανωμένο κράτος να γίνονται σωστά έλεγχοι, τακτικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι. Και αυτό που με κάνει να ανατριχιάζω είναι ότι αν δεν ήταν επώνυμος έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τη ζωή του, κάθομαι και σκέφτομαι, θα είχε πάρει αυτή τη διάσταση όλο αυτό το θέμα? Εσείς τι λέτε?
0: Κανένας δεν ξέρει, μάλλον όχι. Ευχαριστούμε, γιατρέ, για όλα.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πάμε στους συνταξιούχους. Αν μπορούμε να συνθούμε τον πρόεδρο συνταξιούχων, τον κύριο Κάντε, να μας πει αν είναι ευχαριστημένος, γιατί η νέα μέτρα πρέπει, λέει, είναι... η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να είναι ευχαριστημένη. Πήραν λεφτά για να δεν θα πει ο πρόεδρος που είναι εξειδικευμένος σε αυτά τα θέματα και αγωνίζεται. Βέβαια, μην ξεχνάτε, 2-10-49-64-5-69, θα τα πούμε βέβαια και στο τελευταίο τετάρτο. Όσοι καλέσετε σήμερα και ζητήσετε ρυθμίσεις και να προσπαθήσουμε για τη ρύθμιση και τη διαγραφή τραπεζικών οφειλών και δημοσίων οφειλών, μείον 30% στο κόστος διαχείρισης. Πάμε, αν έχουμε τον πρόεδρο.

0: Τι έχει γίνει με τους συνταξιούχους? Έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός κάποια μέτρα, είναι ευχαριστημένοι οι συνταξιούχοι, αν περιμένουν κάτι περισσότερο, αν περιμένουν κάτι λιγότερο. Να πούμε, αυτό το επίδομα 4-5 εκατοστάρικα έχει ηλικιακό κόφτη, άρα πολλοί από αυτούς δεν θα το πάρουν. Δεν έχουμε επαναφορεί το ΕΚΑΣ, να μας τα πει τώρα εδώ ο πρόεδρος, αν μπορέσουμε να τον βρούμε. Γιατί να κομμάτσετε. Εμείς, η ξεκάθαρη θέση δική μου είναι πίσω τα λεφτά των συνταξιούχων και επιστροφή όλων των χρημάτων σε αυτούς που έχουν δουλέψει και είναι λεφτά δικά τους. Τον έχουμε τον πρόεδρο. Πρόεδρε, μας ακούτε?
1: Σε ακούω και με συγκίνησες τώρα με αυτή την αφιέρωση που έκανες σε αυτή την αντίθεση ψυχούλα, σε αυτό το επαναστατημένο παιδί το οποίο το νιώσαμε όλοι, γιατί και εγώ καμινιώτης Πειραιώτης είμαι.
0: Α, ναι. Μια γειτονιά και είμαστε όλοι.
1: Μια γειτονιά και έχουμε συγκινηθεί έτσι από το να δω και το αυτό ξαφνικό θάνατο αυτό του πανικαλιού που συμβόλιζε για μένα είναι από μια επανάσταση στα πολιτιστικά δρόμενα της χώρας από τότε που βγήκε και μας χάρισε αυτά τα ανεπανάληπτα τραγούδια του.
0: Και τώρα...
1: Να είναι καλά εκεί που πάει, καλό παράδεισο και βαθιά ψυχή.
0: Τώρα, πρόεδρε, βγαίνουν και πολλά ρεπορτάζ που λένε ότι έχει μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, δεν το ήξερα. Να σας πω κάτι, εγώ νοικιώτης είμαι, αλλά... αλλά δεν ήξερα εγώ ότι έχει τόσο μεγάλη δράση και φαίνεται ότι βοήθαει και να πω.
1: Ακριβώς όπως το λες, είναι εμείς που είμαστε εκεί, υπαλληκούνται στην Ιερουσαλήμ, εκεί στον Πειραιά, στις συνοικίες, στο γειτονιές, στην ίδια ηλικία σχεδόν με τα παιδιά μου, φίλοι, και πραγματικά το έργο του το φιλανθρωπικό, και δεν χρειάζεται να τα λέμε,
0: Πρόεδρε!
1: Εμείς θα έρθουμε τώρα στα δικά μας.
0: Πάμε. Πρέπει να είστε ευχαριστημένοι τώρα, έδωσε και λεφτά, λέει. Η Νέα Δημοκρατία, οι συνταξιούχοι λέει πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένοι. Τι λέτε εσείς που είσαστε αγωνιστής?
1: Οι συνταξιούχοι του απαντήσαμε του κυρίου Μητσοτάκη με μια μαζική, αγωνιστική και μαχητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που κάναμε την ίδια μέρα με τις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη ΣΥΔΕΡ τις 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Αγίας Σοφίας, διότι είχε προηγηθεί μια συνάντηση που κάναμε πριν 2-3 μέρες με τον καθήλυνα αρμόδιο τον κύριο Πιερακάκη. Δυστυχώς ήταν άφρακες οι υποσχέσεις, όπως ήταν άφρακες και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, που αφοσιώθηκε και πάλι στην προσφυλή του τακτική, που είναι η τακτική των επιδομάτων. Εμείς δυστυχώς αυτό το βοήθημα, παρότι και το 1 ευρώ και το 1 ευρώ σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς που περνάει όλη η ελληνική κοινωνία, μέσα σε αυτούς και τα 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχος, ευπρόσδεκτο είναι, αλλά δυστυχώς εμείς αυτό το βοήθημα κοροϊδία δεν το δεχόμαστε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας στους δρόμους μέχρι να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις και όλες τις μνημονιακές πολιτικές που από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουν τσακίσει τις ζωές μας και τις ζωές όλων των λαϊκών ελληνικών στρωμάτων της χώρας μας.
0: Άρα δεν είστε ευχαριστημένοι εσείς, έτσι λέτε, δεν είστε ευχαριστημένοι, άρα η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε, γιατί εμείς περιμέναμε 13ο και 14ο, περιμέναμε να δώσει πίσω τα αναδρομικά, δεν τα έκανε αυτά, δεν τα έκανε.
1: Κοιτάτε να δείτε, εμείς καταρχήν κανένα από τα βασικά αιτήματα του κλάδου δεν έκανε, μάλλον δεν έκανε αποδεχτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, από τις εξαγγελίες του στη Θεσσαλονίκη. Και αυτά ήταν τέσσερα βασικά που λέγαμε πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Είναι καλή, διότι τις επικουρικές τις έχει ξεχάσει αντισυνταγματικά και παράνομα εδώ και 3 χρόνια. Έστω αυτό το μισό κουλούρι το μήνα το δίνει μόνο στις κύριες. Στις επικουρικές ξέχασε. Έλεγε ότι θα δώσει τη δεκαετή σύνταξη. Δεν έδωσε τη δεκαετή σύνταξη. Δίνει ένα επίδομα 400 ευρώ και ακούστε τώρα. Και ανούφα είναι η ιδέα. Ποιο μυαλό είναι αυτό μέσα στη Νέα Δημοκρατία που είπε και έβαλε αυτό τον ηλικιακό κόφτη.
0: Ναι, ναι.
1: Και πού τον έλαβε, αγαπητοί ακροατές, πού τον έβαλε τον κόφτη? Τον έβαλε στους πιο φτωχούς συνταξιούχους, στους πιο σκληρά εργαζόμενους, που είναι οι Έλληνες ναυτικοί, Οι Έλληνες οικοδόμοι, οι άνθρωποι οι ντελιβεράδες, οι άνθρωποι που δουλεύουν στη βιομηχανία, οι οικοδόμοι που έχουν ηλικιακά κριτήρια λόγω και της βιολογικής ζωής που κάνουν. Έτσι, δηλαδή ένας οικοδόμος δεν μπορεί να πάρει σύνταξη στα 67, που να ανέβει τη σκαλοσιά στα 62. Ένας ναύτης μπορεί να ανέβει τη σκαλοσιά ή να πάει να δένει τους κάβους πάνω από 64 και 65 χρονών.
0: Και εκεί
1: επικίνδυνο. Αυτοί φυσιολογικά λοιπόν το κράτος συγκεστήψει και βγαίνουν σε σύνταξη στα 62, στα 63. Και αποκλείει αυτούς από το 400. Ανάλγητοι είναι οι άνθρωποι, ανάλγητοι πολιτικοί.
0: Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω το θυμό. Εμείς στηρίζουμε τις δράσεις σας, το έργο σας. Θα τα ξαναπούμε και την Παρασκευή στο Alert. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ από το φιλόξενο διαφωσμό σας και πάντα να δίνετε βήμα να ακούγεται η φωνή των συνταξιούχων, να βγει η φωνή και η οργή μας. Μήπως ξυπνήσουμε οι συνταξιούχοι. Να μην βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια.
0: Είμαστε μαζί σας, είμαστε μαζί σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Με υγεία.
0: Πάρα πολλά. Με υγεία.

0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να πούμε λοιπόν ότι στο τελευταίο τώρα θα δώσουμε τις λύσεις, τις διαδικασίες για κάποιον που έχει πληστηριασμό, διαταγή πληρωμής, πρόγραμμα πληστηριασμού, πώς μπορεί να αντιδράσει, να μην χάσει την περιουσία, τι εργαλεία έχει. Θέλω να βάλω ένα ερωτηματάκι τώρα. 2-17-18.000, απλό και εύκολο είναι πάλι. Το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής, το Κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι, πρέπει να επιστρέψει η ζωή μας που μαζευόμασταν όλοι, καθόμασταν η μαμά, ο μπαμπάς, τα παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά, κάναμε την προσευχή μας και τρώγαμε. Πιστεύετε πρέπει να επιστρέψει? 2-17-18.000, η ερώτηση είναι πολύ απλή. Το Κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι πρέπει να επιστρέψει η ζωή μας, ναι ή όχι?
1: Πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει.
0: Εσείς στο σπίτι σας κάθε Κυριακή τρώτε όλοι μαζί ή χάθηκε αυτή η συνήθεια, ή ο καθένας τρώει όπου θέλει? Και με πόσα χρόνια έχετε να φάτε στο Κυριακάτικο τραπέζι χωρίς κινητά, όλη η οικογένεια μαζί με το σεβασμό, με τον παππού, τη γιαγιά, όλοι μαζί σαν οικογένεια? Πόσα χρόνια έχουν περάσει, το κάνετε, έχουν περάσει χρόνια? Θέλω την άποψή σας. 2-17-18.000. 2-17-18.000. Καλέστε να μας πείτε την άποψή σας. 3-4 λεπτά θα το αφήσω. Μην ξεχνάτε σήμερα 8 ώρα στις πλατφόρμες θα γίνει το κουτρούλι του πανηγύρι, έτσι. Το τελευταίο μας νούμερο έχει μείνει ο Θοδωρής στα 2 εκατομμύρια. 4.460.000 είδανε το live του Χαλκιώτη. Είναι 4.460 οικογένειες που προσπαθούν να εκφραστούν η άποψη του διπλανού, του απλού πολίτη. Λοιπόν, το ήρασε μέσα στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη. Και ερώτηση απλή, καθημερινή, το Κυριακάτικο τραπέζι, ρε παιδί, που τρώγαμε όλοι μαζί σε μια οικογένεια. Κάναμε και αισθανόμασταν όλοι ότι είμαστε μια οικογένεια. Θέλετε να επιστρέψει το τηρείτε σε αυτή την παράδοση, το έθιμο, γιατί στο τέλος θα γίνει και έθιμο. Θα λέγανε, θυμάσαι κάποτε οι Έλληνες, λέει, τρώγανε όλοι μαζί και θα γελάνε όλοι. Πιστεύω ότι χρειάζεται να επιστρέψει αυτό το τραπέζι. Το τηρείτε εσείς? 2-17-18.000. Μπορείτε και τώρα να καλέσετε στο 2-10-49-64-569 να δηλώσετε όποιο πρόβλημα έχετε με τράπεζες, δημοσιοφιλές, διαταγή πληρωμής, πληστηριασμούς και παράλληλα να κερδίσετε 30% έκπτωση στις υπηρεσίες που μπορώ να σας προσφέρω.

0: Την Παρασκευή ανοίξαμε το θέμα με την ενιαία εμφάνιση, την κοινή εμφάνιση. Τώρα λέμε οικογένεια, το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι. Το τηρείτε? Θέλετε, σας αρέσει η διαδικασία, όλη η οικογένεια τρώει μαζί? Ο παππούς, η γιαγιά, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Σας αρέσει αυτό, αυτή η ιδέα ή δεν σας αρέσει καθόλου? Μπορεί να πείτε, έλα ρε Χάλκι, τι είναι αυτά που μας λες, τώρα που ζεις? Μπορεί να πει κάποιος, εγώ κάθε Κυριακή μαζί μου είμαστε όλη η οικογένεια και τρώμε όλοι μαζί.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: 2-17-10-8000 και 64-3-63-54-51 το Viber. Μια ερωτησούλα λέω. Υπάρχει ακόμα κυριακάτικο τραπέζι στο σπίτι σας? Πότε φάγατε τα τελευταία φορά όλοι μαζί χωρίς κινητά? Πότε φάγατε όλοι μαζί? Φάγαμε όλοι μαζί χωρίς κινητά. Ο ένας τρώει στο δωμάτιό του, ο άλλος τρώει στο άλλο του δωμάτιο, η γυναίκα τρώει μόνη της, ο μπαμπάς τρώει στο καφενείο ή όλοι μαζί μαζί με την οικογένεια? Τι μας το χάλασε περισσότερο αυτό το κυριακάτικο τραπέζι? Και όπως λέει ο φίλος μου, ο Νίκος, τα ξέχασα τραπέζια με τα μαμαδίστικα φαγητά. Ποιος? Γεια, έλα μωρέ τώρα, τι μας λες ρε γράφει και Χαλκιώτη? Άσε μας ρε παιδί μου τώρα, και έχουμε την τρέλα μας τώρα και δεν τρέχει και το κινητό μου τώρα. Τι μας λες τώρα και εσύ τώρα? Ποιο τραπέζι ρε, ποια οικογένεια ρε τώρα? Εδώ είναι να τη βρούμε τώρα. Εδώ είναι τώρα να πάρουμε 5 like παραπάνω ρε. Άσε μας ρε εσύ τώρα, εντάξει. Πρέπει οι γονείς να επιμένουν να μαζεύεται η οικογένεια στο μία φορά την εβδομάδα? Ή ρε τι λέτε τώρα? Ρε είσαστε τρελοί. Άκουρε, άμα τι και συναντηθούμε, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Η ερώτηση είναι απλή. Πότε φάγατε όλοι μαζί χωρίς κινητά στο κυριακάτικο τραπέζι στο σπίτι σας, να χαμογελάσετε, να πείτε τα προβλήματα της οικογένειας? Πότε ήταν αυτή η τελευταία φορά που ήσασταν και φάγατε σαν οικογένεια? Υπάρχει οικογένεια σήμερα? Υπάρχει ρε οικογένεια σήμερα? Ή έλα μωρέ, τι μας λες τώρα? Άσε μας τώρα και ζέστηκε, βάριέμαι. Για πάμε στη γραμμή παρακαλώ.
2: Ναι.
0: 2-17-18.000, καλέστε γρήγορα γιατί θα πάμε στην οικονομία σε λίγο. Παρακαλώ εσείς, ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
2: Γεια σας κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας.
2: Κοιτάξτε να δείτε το ερώτημά σας αυτό. Ναι. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει το κυριακάτικο τραπέζι γιατί έχει κι άλλους παραμέτρους. Όταν υπάρχει τραπέζι στην οικογένεια, υπάρχει πολιτισμός, υπάρχει ελευθερία της πατρίδος και υπάρχει και συνένεση μεταξύ των ανθρώπων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που μας θυμάται. Λοιπόν, 2-10-2-10-7-10-8.000. Κάνω μια απλή ερώτηση, 2-3 λεπτά ακόμα. Καλέστε τώρα. 2-10-7-10-8.000. Πάρτε τα κινητά! Πάρτε μέρος ρε στη συζήτηση. Ρε. Μην είσαστε. Εδώ είπαμε να μιλάτε εσείς. Βγείτε και πείτε λες χαζομάρες. Ποια οικογενειακά τραπεζία ιδίες είναι αυτές? Θα φάω από ό,τι γουστάρω. Θα πάρω το κινητό μου. Θα πάω στο δωμάτιό μου και θα το φάω στο κρεβάτι μου το φαγητό. Και αυτό ακούγεται. Υπάρχει λόγος να υπάρχει για κάτοικο τραπέζι? Πρέπει να επιστρέψει η ζωή μας αν έχει φύγει? Έχουμε ξεχάσει την οικογένεια? Ή όχι ρε παιδί μου, εμείς είμαστε αγαπημένη οικογένεια, αλλά ο καθένας τρώει στο δωμάτιό του. Έχουμε και μια τηλεόραση, έχουμε και ένα κομπιούτερ και όλα καλά. Μαμά φέρ το φάι! Μαμά φέρ το φάι! Πάει κακομοίρα η μάνα στο τραπέζι. Τα έκανα και εγώ έτσι, δεν νομίζω ότι με έκανα καλό παιδί εγώ. Όμως πρέπει η οικογένεια να είναι μαζεμένη και να τρώει μια φορά τη βδομάδα το κυριακάτικο τραπέζι. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι να επιστρέψει στη ζωή μας.

Εσείς τρώτε σαν οικογένεια κάθε Κυριακή? Και μην μου πείτε τώρα ότι είναι δουλειές, ότι είναι ωράρια. Και αυτοί και παλιά υπήρχαν και δουλειές και ωράρια. Οι δουλειές, παιδιά, δεν τελειώνουν ποτέ. Υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Πάντα κάτι θα υπάρχει που θα πρέπει να κάνουμε. Όλοι εκεί που είναι τώρα στα νεκροταφεία, κάτι έχουν αφήσει πίσω. Μήπως χάνουμε τη ζωή μας, μήπως χάνουμε την οικογένεια, μήπως χάνουμε τον εαυτό μας, μήπως χάνουμε την πατρίδα, μήπως τα χάνουμε όλα. Για ξυπνήστε λίγο, για ξυπνήστε, για πάρτε λίγο συμμετοχή, για ξυπνήστε. Ξυπνήστε, ξυπνήστε, όχι νάνι νάνι που λέω Στέισι, ξυπνήστε, αφήστε το νάνι νάνι, τώρα να ξυπνήσουμε λίγο. 2-10-7-18-000, τι είναι το οικογενειακό τραπέζι το Κυριακάτικο για σας, είναι απαραίτητο?

Βλέπω στέλνετε Viber, τηλεφωνάκια θέλω, για πάμε. Πάμε, πάρτε τηλέφωνο να μας πείτε την Κυριακή αυτή. Φάγατε όλοι μαζί σαν οικογένεια. Λοιπόν, ο Άρης, ο φίλος μου, λέει: παιδιά, ό,τι βλέπω διαβάζω, δεν έχω πρόβλημα. Οικογενειακοί δεσμοί δεν υπάρχουν. Όλα για το φαίνεστε είμαστε εκτός μηδαμινών εξαιρέσεων. Μάλιστα. Εκεί που όλα, ένας άλλος φίλος λέει, εκεί που όλα γεννήθηκαν, εκεί και χάθηκαν, δυστυχώς. 2-17-18.000 για ένα λεπτάκι ακόμα. Ο θεσμός της οικογένειας, το κυριακάτικο τραπέζι που τρώγαμε και τρώμε όλοι μαζί, υπάρχει στη ζωή μας, υπάρχει στη ζωή σας? Χρειάζεται το κυριακάτικο τραπέζι που τρώμε όλοι μαζί? Εντάξει, εγώ θα πω κάνουμε και την προσευχή μας, αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν πειράζει. Πειράζει, αλλά τέλος πάντων. 2-17-18.000, βγείτε και πείτε την άποψή σας. 694-363-5451, τα Viber τα δικά σας. Ένα λεπτάκι ακόμα, γιατί μου στέλνουν μηνύματα ότι έχουμε κόσμο που έχει προβλήματα και με ρωτούν και πρέπει να απαντήσω. 2-17-18.000, παρακαλώ βγείτε και πείτε το οικογενειακό τραπέζι, σαν έννοια, σαν πράξη, σαν θεσμός, σαν διαδικασία, συμβολίζει κάτι για σας ή είναι κουκουρούκου? Δεν τρέχει τίποτα, έλα μόνο τώρα, εντάξει. Δυο σουβλάκια. Πάμε να φάμε στα δωμάτια μας ο καθένας, εντάξει τώρα. Εξάλλου πρέπει να έχω και δουλειά, πρέπει να πάω

μου φαίνεται ντρέπεστε. Εντάξει, στείλτε μηνύματα στο Viber 694-364-363-5451. Στείλτε μηνύματα, ποια είναι η άποψη για το Κυριακάτικο, το Κυριακάτικο, το γενικό τραπέζι. Λέω Κυριακάτικο, γιατί είναι μια μέρα που μπορούν να είναι όλοι μαζί, έστω και για μία ώρα. Αν παίζει ρόλο αυτό, η ίδια σας είναι μια γραφικότητα. 2-17-18.000. Μπορεί να μου πεις, μπορεί να το κάνουμε και μέσω, πώς το λέμε, βίντεο, με τη βιντεοκλήση. Κάνω κάτι που θέλει, με βιντεοκλήση. Γιατί, παιδιά, όλες οι απόψεις είναι δεχτές, έτσι. Να μου πεις τώρα εδώ, τρώμε με βιντεοκλήση. Και αυτό δεχτώ. Για να πω την άποψή μου, εγώ είμαι του Πατροπαράδοτου, εγώ είμαι του Κυριακάτικου τραπέζου. Γιατί, για να τα ξεκαθαρίζω, για να μην λέτε ότι κρύβομαι. Εσείς όμως μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. 2-17-18.000, για πέστε μας το Κυριακάτικο τραπέζι. Σαν θεσμό, σαν διαδικασία, σαν κύτταρο της κοινωνίας, οικογένεια. 694-63-54-50, μου έχετε στείλει κάποια μηνύματα, δεν τα διάβασα. Και πάμε 2-17-18.000, τις δικές σας φωνές, γιατί θα φύγω σε λίγο, πάω οικονομία.

0: Θοδωρή, το τραγούδι το δικό μας για τους νικαιώτες. Θέλω να το κηρύσω στα παλιά, στη νίκια, στην κοκκινιά. Μπορούμε να το έχουμε, το έχεις. Να μου πεις όποιο και να βάλεις τα ίδια νοτοβανσονάκι, ένα στρίλος που και αυτός επιβεβαίωσε έναν κανόνα ότι όλα μένουν εδώ και αυτό που μένουν είναι κακίες και τίποτα άλλο. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι εδώ είμαστε για ένα μικρό διάστημα. Νομίζω ότι θα κάνετε εδώ για πάντα. Συνειδητοποιήστε λίγο ότι είμαστε εδώ προσωρινοί. Δεν θα είμαστε για πάντα. Άρα και τα πλούτη και τις αξίες και τα λεφτά, όλα καλά, όλα ωραία. Μπορούμε να ασχοληθούμε λίγο και με την ψυχή μας. Γιατί αυτή θα παραδώσει. Δεν θα παραδώσουμε ούτε το Porsche, ούτε το Ferrari, ούτε τις πολυκατοικίες, ούτε τις καταθέσεις. Την ψυχή μας θα παραδώσουμε όταν θα έρθει ο καθένας η ώρα. Για κάντε καμία προσπάθεια εκεί. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ορίστε.
1: Ναι, πέστε μου, το 210-64-53 μετά, 810.
0: Τι είναι αυτό?
1: Το τηλέφωνο.
0: Ποιο τηλέφωνο? Εδώ έχετε πάρει στο ροδιόφωνο, μου έχετε κάνει λάθος. Εντάξει, να είστε καλά, να είστε καλά. Ρε το κύτταρο, την οικογένεια ρε, θα την κρατήσουμε ρε. Ρε θα καθόμαστε να τρώμε σαν, όλοι μας σαν οικογένεια ρε, σαν οικογένεια. Όχι σκορποχώρη. Τι θέλουμε την οικογένεια ρε, τι θέλουμε την πατροβαρά την οικογένεια. Τι θέλουμε ρε, δεν τη θέλουμε. Γουστάρουμε να έχουμε οικογένεια. Ή εντάξει μου ρε τώρα, δεν δικαί μου να πούμε τώρα εντάξει, εντάξει τώρα και εγώ εντάξει να πούμε. Ρε μπρο, τι θέλουμε ρε, τι θέλουμε. Τι θέλουμε ρε, τι θέλουμε την οικογένεια. Θέλουμε να τηρούμε τις διαδικασίες αυτές. Μια φορά τη βδομάδα ένα κυριακάτικο τραπέζι σαν οικογένεια. Πρέπει να αποδίδουμε σεβασμό στον παππού και στη γέρα του. Λέμε, λάμε, εντάξει, κάνε στην άκρη τώρα. Εντάξει, τώρα άσε μου τώρα. Δεν τρώει και καλά, του πέφτουν και τα πιάτα. Άσε μου τώρα. Άσε γιατί πρέπει να φύγω και εγώ σε λίγο με την έτσι μου να πούμε και δεν γουστάρω. Τι πρέπει να κάνουμε, ρε. Πρέπει να σεβόμαστε τους θεσμούς. Μας συμφέρει εμείς να έχουμε την οικογένεια σαν κύτταρο και να τηρούμε και να είμαστε ενωμένοι. Τι λέτε εσείς, 2-17-18.000, κλείνω τις γραμμές, πάμε παρακαλώ, ορίστε.
2: Πέρα σας.
0: Γεια σας.
2: Χρόνια πολλά για τους Σταυρούς.
0: Μάλιστα.
2: Που γιορτάζουν σήμερα.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, συλληπιτήρια για τον κύριο Μαζονάκη.
0: Βέβαια, ξέχασα το πω, συλληπιτήρια στους γονείς του, ναι. Και στην
2: συλληπιτήρια παίρνω εκεί.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και κάτι για την οικογένεια που λες. Πού και πέντε άτομα να δουλέψουν, εδώ που μας έχει φτάσει δεν μπαίνει ούτε κοκαλάκι.
0: Ούτε κοκαλάκι λέτε. Ούτε... Δεν μπαίνει τίποτα.
2: Τι να πάρεις. Σου δίνουν με μεροκάμα το 25 ευρώ και 30.
0: Ναι.
2: Για πήγαινε εσύ στο σούπερ μάρκετ να δεις. Έχουν κάνει μείωση στα γραμμάρια.
0: Μάλιστα.
2: Και έχουν φτηνίνει και καλά τα πράγματα. Αυτή είναι η κυβέρνηση, η πολιτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τα τσιράκια. Και το πιο μεγάλο τσιράκι είναι ο κύριος Άδωνης, η Σφίνα. Η Σφίνα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός τα έχει κάνει, το έφτιαξε τα μαλλιά του, έκανε μπότιν, έκανε, πήρε οικόπεδο στο Άνω Λιώσα.
0: Πώς
2: τα πήρε αυτά, με τι, από πού, πού τα βρήκε τα λεφτά. Αυτοί δεν είχαν να φάνε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εδώ τι κάνουμε εμείς κάνουμε το απλό, σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο, δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάχνεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό. και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε προδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων και θα πάμε μαζί χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
3: Καταρχήν δεν θέλω παράπονο για το σούπερ μάρκετ, γιατί εσείς οι Αθηναίοι μπορεί να κάνετε 350 χιλιόμετρα και να κερδίσετε ένα λεπτό στο λάδι. Σήμερα για να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ πρέπει να έχεις τελειώσει λογιστική τουλάχιστον. Αλλά σας έχω πει ότι αυτές οι προσεγγίσεις είναι λάθος που έχετε. Είναι λάθος. Έχεις τσακωθεί με τη γυναίκα σου, έχεις τσακωθεί με τον άντρα σου, έχεις τσακωθεί με τον φίλο σου, με τη φίλη σου. Του λες πάμε να ψωνίσουμε μαζί. Είσαι στην Αθήνα. Στα Γιάννενα έχει το λάδι 10 λεπτά πιο φθηνό. Παίρνεις λοιπόν το αυτοκίνητο και δεν του λες πάμε μια εκδρομή. Του λες πάμε να πάρουμε ένα λάδι. Στη διαδρομή εσύ όμως αργείς τα θέματα, συζητάς και τα ξαναβρίσκεις. Γιατί δεν βλέπετε τη θετική πλευρά. Δείτε τη θετική πλευρά ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αποστάσεις, γιατί τώρα εδώ οι νοικιώτες για να αγοράσουν πάνω σκιά το γάλα 20 λεπτά πιο φτηνό, θα πρέπει να πάνε στην Γλυφάδα, ρε παιδί μου. Άρα σε ενεργοποιεί να βγεις από το σπίτι σου, να αλλάξεις παραστάσεις για να κερδίσεις 10 λεπτά. Τώρα μην πεις θα χαλάσω 30 ευρώ βενζίνη. Μην κολλάτε με τα χρήματα. Μην κολλάτε. Πάμε στη γραμμή, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ εσείς.
4: Ναι, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα σας.
4: Να πούμε κάτι για να χαρούν και κάποιοι. Τα πολλά λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο.
3: Μπράβο. Αυτό είναι. Γι' αυτό εμείς που δεν τα έχουμε. Έτσι είμαστε προνομιούχοι. Αυτοί οι λεφτάδες μας αγαπάνε και δεν μας θέλουν γιατί τα λεφτά
4: έχουν.
3: Μπράβο ρε μάγκα, πώς λέγεσαι.
4: Κώστας Νάτσης.
3: Γεια σου ρε Κωστάρα. Έτσι.
4: Πες χουντικάρας, γιατί μ' αρέσει.
3: Πώς.
4: Χουντικότατος.
3: Α, φιλιά. Γεια σου ρε μάγκα, γεια σου. Κορόιδα. Τα λεφτά, όπως είπανε, φέρνουν στεναχώρια, φέρνουν διχόνοια, φέρνουν προβλήματα. Τα κρατάνε λοιπόν οι πλούσιοι τα χρήματα, μας δίνουν εμάς κάτι ελάχιστα για να μην έχουμε προβλήματα, για να μην στεναχωριόμαστε. Γιατί κοίτα, άμα έχεις λεφτά, λες να πάρω το κόκκινο ή το πράσινο. Το μαύρο ή το κόκκινο. Άμα είσαι στεγνός από ψηλά και από παρέα, δεν παίρνεις τίποτα, άρα δεν έχεις διλήμματα, άρα τελειώσαμε. Να ευχαριστήσουμε τους πλούσιους που δεν δίνουν στοχούς ευρώ γιατί δεν θέλουν να τους στεναχωρούν. Συγχαρητήρια, σε ευχαριστούμε. Γιατί πρέπει το τέλος. Έχεις την τσέπη σου ένα τάλιρο και πάμε να πάρεις τυρί. Τι τυρί να πάρεις με ένα τάλιρο. Ενώ άμα έχεις 50 ευρώ λες να πάρω λίγο φέτα, να πάρω κασέρι, να πάρω τρικαλινό, να πάρω το ένα, να πάρω το άλλο. Με ένα τάλιρο τι να πάρεις. Ιδέες. Παίρνεις 5 φωτογραφίες από το τυρί και τελειώσαμε. Ρε είσαστε προνομιακοί εσείς που δεν έχετε λεφτά. Δεν μπαίνετε σε διλήμματα. Μόνο για σένα μια καλιά. 2-10-49-64-5-6-9 2-10-49-64-5-6-9 2-10-49-64-5-6-9 Καλέστε τώρα αν έχετε προβλήματα με δάνεια, πληστηριασμούς, διαταγή πληρωμής. Όλα αυτά μπορούμε να σας προτείνουμε και τη δική μας άποψη μετά από 30 πλάς χρόνια, περισσότερο από 30 χρόνια που ασχολούμαστε με το αντικείμενο. Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές περιπτώσεις πολύ σοβαρές και καθημερινά προσπαθούμε και κάνουμε κουρέματα. Ενημερωθείτε, η ενημέρωση είναι το καλύτερο. Έχουμε τον εξοδικαστικό, έχουμε τον νέο εξοδικαστικό, έχουμε τις ρυθμίσεις, έχουμε εργαλεία. Μην τα παρατάτε. Ενημερωθείτε. 2-10-49-64-569. Μπορούμε να κάνουμε και τηλεφωνικό ραντεβού σε όλη την Ελλάδα. Κλείστε στο 2-10-49-64-569 για τρία διαφορετικά γραφεία, Κορυδαλλέο, Νίκη και Μαρούση, να δούμε πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Ενημερωθείτε σωστά, μην τα παρατάτε, υπάρχουν λύσεις, πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε χρησιμοποιούν τον εξοδικαστικό, είτε με τη διμερή διαπραγμάτευση, μπορούμε να βοηθήσουμε πραγματικά. Πείτε το πρόβλημά σας, 2-10-49-64-5-69, να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Και εξάλλου, σήμερα στις 8 η ώρα στις πλατφόρμες, πέσω στο Χαλκιώτη, κοινωνία, οικονομία, και θα έχουμε και στο δεύτερο μέρος την κυρία Μπορδόνη να μας δώσει εξαίρετη νομική. Διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μας λέει πώς να χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα εργαλεία.
5: Τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
3: Μέσα την περασμένη εβδομάδα κάναμε δύο κουρέματα στις δημόσιες φυλές γύρω στις 50.000, σύνολο 50%, πάνω από νομίζω είναι 80-90.000. Περιμένουμε να καθαρογραφθούν για να σας ανακοινώσω. Σταμάτησαν να πληστηριασμούν με πολύ μικρή προκαταβολή. Άρα και οι οποίοι και αυτοί προσπαθήσαν να βρουν λύση, αλλά δεν μπορούσαν να βρουν. Έχουμε εργαλεία, έχουμε εξοδικαστικό, έχουμε τη ρύθμιση, έχουμε πάρα πολλά εργαλεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σας προστατεύσουμε. Μην ξεχνάτε, αν έχετε ένα μικροποσό το οποίο θέλετε να δείτε καλύτερες επαγγελματικές προτάσεις, 20-30.000, καλέστε το 210-49-64-569, σας προτείνουμε επαγγελματικές προτάσεις. Και βέβαια, εάν έχετε λεφτά και θέλετε να αγοράσετε ένα φτηνό ακίνητο, έχουμε και φτηνά ακίνητα. 210-49-64-569. Πάμε στην τελευταία γραμμή να κλείσουμε. Παρακαλώ.
6: Καλό απόγευμα, Γαβρίλο.
3: Γεια σου, κουκλά.
6: Η Μαρία, είμαι από Πλατεία Αμερικής.
3: Γεια σου, Μαραγή.
6: Καθυσπέρισα λίγο το ομολογό.
3: Έτοιμος ήμουνα για απουσία. Έτοιμος ήμουνα. Και μου έλεγε εδώ.
6: Ναι.
3: Ο Εφραίμ, κάτσε, θα πάρει. Όχι, του λέω, κλείσει την πόρτα. Κλείσει την πόρτα και βγάλει απουσιολόγιο.
6: θα έπρεπε.
3: Για πες.
6: Λοιπόν, θέλω να πω για την οικογένεια. Οπωσδήποτε η οικογένεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει δεχτεί φοβερά πνίγματα, έχει αποχριστιανοποιηθεί και αφελληνιστεί. Γι' αυτό το λόγο η αντίστασή μας θα πρέπει να είναι ότι πρέπει η οικογένεια να μαζεύεται μαζί, την Κυριακή, πάντα αλλά ιδίως την Κυριακή, να επανέλθει το μοντέλο των παιδικών μας χρόνων, δηλαδή ο εκκλησιασμός και μετά το τραπέζι, αφού θα προηγείται η προσευχή.
3: Το είπα εγώ και η προσευχή.
6: Το είπες, το άκουσα αυτό. Αλλά εάν αφαιρέσουμε, αφαιρώντας λιθαράκι όλες τις αξίες, κατακριμίζεται το οικοδόμημα.
3: Μάλιστα.
6: Εκεί δεν είναι.
3: Μάλιστα.
6: Και γι' αυτό πιστεύω ότι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, γιατί βγάλαν οι άνθρωποι το Θεό από τη ζωή τους, τις αξίες, την πατρίδα, και έχουμε φτάσει σε αυτό το κατάντημα, μπορώ να πω.
3: Ο Θεός είναι φως και στα σκοτάδια του καθενός έρχονται στιγμές που θα βρει ο καθένας το φως του. Να είστε
6: μακάρι,
3: καλά.
6: Μακάρι. Καλό απόγευμα.
3: Φιλιά πολλά.
6: Για.
3: Λοιπόν, είναι στιγμές σαν και αυτές που καταλαβαίνουμε ότι είμαστε ένα τίποτα. Είτε είσαι επώνυμος, είτε ανώνυμος, είτε έχεις λεφτά, είτε δεν έχεις λεφτά, είμαστε ένα τίποτα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να προσπαθούμε όσο μπορούμε για την καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Οι πειρασμοί είναι πολύ, η καθημερινότητα. Το σκοτάδι έρχεται πολλές φορές και μας κλείνει τα μάτια. Εμείς όμως έχουμε την καλύτερη βοήθεια, έχουμε την ορθοδοξία μας. Έχουμε την Παναγία μας, τον Χριστό μας, τον Θεό μας, τους Αγίους μας βοηθάνε συνέχεια. Και αν αυτούς επικαλούμαστε. Και πρέπει να του ζητάμε τη βοήθειά του, όχι όμως από το ασθενοφόρο. Ο Άγιος Νεκτάριος, μεγάλη χαρά του, λέει ότι δεν καλούμε το Θεό μόνο σε ένα ασθενοφόρο που το χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε συνέχεια και όσο μπορούμε ο καθένας να κάνει μια ζωή που να μοιάζει πιο πολύ με τη ζωή ενός χριστιανού, που είναι δύσκολη η ζωή αυτή, αλλά να προσπαθήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνω να σας πω ότι 30 πρώτοι θα επικοινωνήσουν τώρα με το γραφείο μου 210-49-64-569. Για μόνο για την ώρα της εκπομπής, 30% έκπτωση στο κόστος διαχείρισης. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ στις πλατφόρμες 8 η ώρα θα είμαστε εδώ. Στο Alert 8 η ώρα πάλι δείχνουμε εκπομπές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μην στεναχωριέστε. Αν έχετε αντιμετωπίζετε προβλήματα, μπορούμε να βοηθήσουμε. Αφήστε μας να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε. 210-49-64-569. Και το μήνυμα είναι ένα. Καλά τα πλούτη, καλές οι δόξες, αλλά ας κοιτάξουμε λίγο και την ψυχή μας. Εκεί νομίζω είναι ο κρυμμένος θησαυρός του καθενός και μπορούμε να το βρούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Πάντα με τη βοήθεια του Θεού.
7: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τρίτης. Αποκάλυψη, δεν τολμούν να κάνουν κάθαρση στο χώρο της υγείας. Μετά τη δολοφονία Μαζονάκη γιατί στην υπόθεση μακροζωίας είναι μπλεγμένος ο μισός πολιτικός και επιχειρηματικός κόσμος της χώρας. Από τον ερωτικό ματερού στη φραπελιά της Άννας Δούρζα και στους κομπογιαννίτες και τους κιτζίδες ψευτοθεραπευτές. Οι άνανθρες κραυγές της συζύγου, υπουργού Χατζηδάκη και τα μεγάλα πορτοφόλια που πλήρωναν τους γιατρούς του Κολονακίου. Δίκη για τα Τέμπη. Τραγικές μνήμες, συγκλονιστικές καταθέσεις στο δικαστήριο την ώρα που το τρένο πήρε φωτιά. Ο ήχος μιας βόμβας τίναξε την αμαξοστοιχεία στον αέρα. Και γόμασταν. Δημογραφική κατάρρευση στην Ελλάδα. Οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 42% και οι θάνατοι διπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2009. Στο μακελιό της Τρίτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Βαγγελίο.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Όσοι την ακούτε ζωντανά εδώ στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων, θα έχετε ένα καλό απόγευμα. Σήμερα θα ανοίξουμε λίγο πάλι τις κουρτίνες για να δούμε τι γίνεται πίσω από αυτές. Αφού το σύστημα και οι δημοσιογράφοι του δεν επιθυμούν αλήθειες, θα πρέπει οπωσδήποτε να βγουν από εδώ. Και ξέρετε ότι από εδώ έχουμε βγάλει πάρα πολλές σημαντικές ειδήσεις που δεν αφορούν μόνο την επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα υπάρχουν σήμερα πολλές ειδήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αφού δεν ενδιαφέρεται λοιπόν κανένας, πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6.
1: Τότε θα έρθει η στιγμή που θα σας τιμωρήσει. Θα έρθει με...
0: Βλέπω ενοχή. Ενοχή στα πρόσωπα δύο υπουργών της κυβέρνησης. Το ένα πρόσωπο είναι ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, φοβούμενος τις διαρροές, φοβούμενος τις δημοσιογραφικές προειδοποιήσεις ότι το ρεπορτάζ κυλάει πιο γρήγορα από τις εξελίξεις, βγήκε χτες και καρφώθηκε, μάλλον πήγε να ξεκαρφωθεί αλλά καρφώθηκε, για το γεγονός ότι ένας κορυφαίος υπουργός κυβέρνησης, όπως έχουμε βγάλει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα λέει το εξής: οι υπουργοί και πρωθυπουργοί της κυβέρνησης άλλαζαν το αίμα της Αθανασίας. Πήγαιναν στους Κιτζίδες, στους Κομπογιανίτες και στους αυτή την ώρα κατηγορούμενους για σοβαρότατα κακουργήματα που επισύουν μέχρι και την ισόβια κάδριξη, και άλλαζαν αίμα για να γίνουν νέοι, για να νικήσουν το θάνατο. Λες και εκεί τους παρήχε το νερό της Αθανασίας. Λες και εκεί υπήρχε το ελεξίριο της νεότητας. Λες και εκεί υπήρχε ο καθρέφτης στην Dorian Gray. Ο πρώτος που βγήκε για να ξεκαρφωθεί ότι δηλαδή συμμετείχε ήταν ο νυν υπουργός μετανάστευσης, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, ο οποίος βγήκε και είπε: ναι, μιλούσα με τον Θεοδωρόπουλο. Ναι, μιλούσα με τον κατηγορούμενο Σκιτζή. Μιλούσα με τον Κομπογιανίτη, τον κατηγορούμενο Κομπογιανίτη, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στον ανακριτή μαζί με την πλουσίων γούστων σύζυγό του, η οποία τη βλέπουμε να κάνει και windsurfing, να κάνει και θαλάσσια οσκή, θαλάσσια αθλήματα, για να ξεδίνει από τις πλασμαφαιρέσεις που έκανε στο ιατρείο νεκροτομείο που έστειλε στη συντέλεια του κόσμου ένα λαϊκό τραγουδιστή, και αν δεν υπήρχε δυστυχώς αυτός ο θάνατος, δεν θα είχε ανοίξει πάλι ένα πελώριο θέμα που δεν αφορά τη φυγή ενός ποπιδόλου, αλλά αφορά, κυρίες και κύριοι, το φοβερό κενό που υπάρχει στο τομέα της δημόσιας υγείας και στην αντιμετώπιση του κράτους απέναντι στους ασθενείς. Μας έχουν σαν σκουπίδια, δεν μας λογαριάζει κανένας. Οι κρατήσεις στις συντάξεις, οι κρατήσεις στους μισθούς, η αφαίρεση του 13ου και 14ου μισθού, οι τεράστιες εισπράξεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ο άλλος, θυμάστε τι έγινε στην Αμερική. Δεν επικροτούμε τέτοιες μεθόδους, αλλά θυμάστε τι έγινε στην Αμερική μετά τη δολοφονία Κέρκ και μετά την απόπειρα αντίον του Τραμπ. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα. Πήρε μια πιστόλα, περίμενε απ' έξω από τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Αμερικής και σκότωσε τον κορυφαίο ασφαλιστή Αμερικανό, ο οποίος επί των ημερών του είχε υπερτιμολογήσει τις αμοιβές των ασφαλιστικών εταιριών για να απολαμβάνουν το αγαθό της ιδιωτικής υγείας. Αυτά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Στην Ελλάδα υπάρχει ζούγκλα. Φοβερές ανατιμήσεις στην ιδιωτική ασφάλεια, πενιχρές προσφορές στον κόσμο στα νοσήλια, απατεωνιές οι οποίες δεν ελέγχονται από το κράτος, μη συγκράτηση των τιμών στις παροχές των ασφαλιστικών εταιριών, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στα δημόσια, και τεράστιες κρατήσεις οι οποίες γίνονται κάθε μήνα στους Έλληνες πολίτες σε συντάξεις και μισθούς για να απολαμβάνουμε δημόσια υγεία στα ράτζα. Και βγαίνει ο κορυφαίος, ένας εκ των κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, ο κύριος Πλεύρης, και τι παραδέχεται μετά την ανθρωποκτονία Μαζονάκη? Ότι ναι, μιλούσα με το Σκιτζή, μιλούσα με τον Κομπογιαννίτη που κατηγορείται για κακούργημα. Προφανώς έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Είχα πει χτες ότι κάποιοι θα επιδιώξουν να καταχωνιάσουν το βιβλίο επισκεπτών. Άλλωστε υπήρχε αρμόδια υπάλληλος για όσους έμπαιναν σε αυτό το ιατρείο. Και έμπαιναν κυρίες και κύριοι, υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί. Πιστέψτε με, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε πέσει ποτέ έξω. Είδα την κυρία Λάτση να κλαίει γοερός πάνω από τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Τόσο φίλος της ήτανε. Μπας και πήγαινε και αυτή εκεί. Θα της αλλάζουν αίμα? Ερώτημα θέτω. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν. Δεν είναι κακό. Αν της έκανε καλό αυτό στην αναζωγόνηση των κυττάρων της, η κυρία Λάτση είναι μια μπεμπέκα ετών 70. Δεν κακό. Είναι καλό. Κάνει καλό στην επιδερμίδα. Κάνει καλό στα κύτταρα. Κάνει καλό στα μαλλιά. Κάνει καλό στο σώμα. Και επειδή τη βλέπουμε να κυριαρχεί ως μια κλασική φιγούρα της ολιγαρχίας, έχω να πω ότι αν πήγαινε, καλώς πήγαινε. Αλλά γιατί δεν το λέει? Γιατί δεν λένε οι υπουργοί ότι πήγαινα, ναι, πήγαινα κι εγώ. Πήγαινα κι εγώ για να αλλάξω το αίμα μου. Για να νιώσω νεότερος. Για να μην γεράσω ποτέ και για να μην πεθάνω. Έχουμε μια τέλεια απόπειρα υποκατάστασης των όσων παραδεκτών υπάρχουν στην ιατρική για τη φυσιολογική γύρανση ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος γυρνάει, αρχίζει να γυρνάει μετά τα 60, 65, 70, 75. Εξαρτάται το DNA. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να επιβραδύνουν, να επιβραδύνουν τη γύρανση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να γίνουν θεοί ή μη θεοί και πηγαίνουν σε αυτούς τους παπατζίδες με αποτέλεσμα να τρώνε το κεφάλι τους. Να το φάνε το κεφάλι τους. Ποσός μας ενδιαφέρει. Αν έχουν να χαλάσουν λεφτά, να τα χαλάσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως η δημόσια υγεία. Ότι εξαιτίας αυτών των παπατζίδων και της γενικής αντίληψης που υπάρχει στην κυβέρνηση των φιλελευθέρων σκληρών, οι οποίοι φορολογούν τον Έλληνα πολίτη και τον εξοντώνουν, δεν παρέχουν δημόσια υγεία. Γιατί το μυαλό τους είναι να ενισχύουν τα ιδιωτικά ιατρία νεκροτομία. Η παραδοχή του κ. Πλεύρη δεν έγινε φνηδίως. Έχουμε την πληροφόρηση για τα πρόσωπα που πήγαιναν εκεί. Ναι, την έχουμε. Και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί βγαίνετε τόσο απολογητικό στα μικρόφωνα? Τι συμβαίνει? Λέτε ότι ήταν μια κρατική, τραγική υπόθεση. Ότι ευθύνεται το κράτος. Γιατί δεν λέτε καλύτερα ότι ήταν μια κρατική δολοφονία? Γιατί δεν λέτε καλύτερα ότι κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε ξημέρωμα, ο κόσμος δολοφονείται σε ανεπαρκή δημόσια νοσοκομεία? Γιατί δεν το λέτε? Τι σημαίνει να βγαίνω στην κηδεία ενός τραγουδιστή, ο οποίος αποδοκιμάστηκε εντόνως χθες. Πηγαίνοντας εκεί και να απολογείτε. Ήταν μια τεράστια κρατική ευθύνη. Κύριε, δεν ήταν τεράστια κρατική ευθύνη. Ήταν μια μεγάλη κρατική δολοφονία. Μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, την οδό Καρνεάδου την ξέρετε? Ε, απαντήστε. Πού? Στο 2-10-7-18.000 να απαντήστε. Ή στο 6-9-43-63-54-50. Απαντήστε μου, κύριε Γεωργιάδη. Σας μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Την οδό Καρνεάδου την ξέρετε? Από ό,τι φαίνεται την ξέρει ο φίλος ο κύριος Πλεύρης. Για δώστε τον κύριο Πλεύρη.
2: Εγώ τη γιατρό τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα. Δεν την ήξερα, για την ακρίβεια την ήξερα ως σύζυγο του κύριου Θοδωρόπουλου. Τον κύριο Θοδωρόπουλο τον ξέρω. Mm-hmm. Τον Ηλέτο Θοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Mm-hmm. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω και το λέω αυτό γιατί τον γνωρίζω.
3: Πήγατε
2: γιατί αύριο το πρωί.
3: Δηλαδή,
2: αύριο το πρωί.
3: Άρα έχετε πάει εσείς προσωπικά σαν άνθρωπος και έχετε προσωπικά.
2: Εγώ μεταξύ των γιατρών
3: πήγατε
2: που επισκέπτεται ήταν και,
3: ναι,
2: και τον κύριο Θοδωρόπουλο.
3: Και σας οδήγησε
2: και το λέω, το λέω γιατί σας το λέω. Και μάλιστα σας λέω, επειδή δεν ξέρω προφανώς για αυτά που έχουν γίνει και διαβάζουμε, θα λογοδοτήσουν. Και για τα μηχανήματα που υπήρχαν και δεν είχαν τις άδειες αυτές, προφανώς και το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και όλα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
3: Αλλά είχατε πάει και εσείς αυτό
2: το λέω από τώρα, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στην πορεία, όπως βλέπω που κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο, θα σου πω, εγώ σας λέω ναι. Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε μία συγκεκριμένη διατροφή που ήθελα να κάνω.
3: Μάλιστα.
2: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε. Και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Mm-hmm. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτά λοιπόν τα λέω με έναν ξεκάθαρο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι να λογοδοτήσουμε αν κάναμε δεν κάναμε σωστούς ελέγχους. Αλλά να λογοδοτήσουμε για το αν μιλάμε σε ένα συνέδριο. Για το αν κάποιον μπορεί να το γνωρίζουμε κοινωνικά. Για αν κάποιον έχουμε πάρει τηλέφωνο και να δημιουργείται μια παραφιλολογία. Εγώ τι λέω στο συνέδριο. Λέω στο συνέδριο ότι πράγματι στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού μπορούμε σε ξενοδοχειακές μονάδες να

Ήσασταν υπουργός υγείας τότε, κύριε Πλεύρη. Ήσασταν υπουργός υγείας τότε. Κύριε! Ήσασταν υπουργός υγείας και επισκεπτόσασταν ή μιλούσατε παίρνοντας ιατρικές συμβουλές με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει το ιατρείο του νεκροτομείο. Είστε σοβαρός και δεν έχετε παραιτηθεί ακόμα. Δεν έχετε υποβάλει στον πρωθυπουργό την παραίτησή σας. Είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ένας νυν υπουργός υγείας να απολογείται ότι το κράτος είναι δολοφόνος και σκοτώνει τον κόσμο και ένας πρώην υπουργός υγείας να λέει ναι πήγαινα ή ναι μιλούσα ή ναι το συμβουλευόμουν. Για αυτόν βρήκες να συμβουλευτείς. Άλλοι γιατροί δεν υπήρχαν. Γιατί πήγες εκεί? Γιατί πήγες στο ιατρείο? Να σου πω εγώ γιατί, για τη φήμη ότι μπορεί να σου εξασφαλίσει τη μακροζωία, την ευζωία, τη μακροημέρευση. Γιατί είστε όλοι παραδόπιστοι, είστε όλοι ματαιόδοξοι και επειδή πιάσατε δυο φράγκα στα χέρια σας νομίζετε ότι μπορείτε να κερδίσετε την αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει ρε κουτορνήθια αιώνια ζωή. Ξέρετε τι υπάρχει? Σάβανο. Και τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και αν πάτε να βάλετε τα λεφτά σας, τα χρυσαφικά σας και οτιδήποτε άλλο στις κάσες που θα μπούμε όλοι εκεί, θα σας τα κλέψουν οι τιμωρήχοι. Θα σας τα κλέψουν αυτοί που λαιλατούν τα νεκροταφεία. Κοροϊδά! Κοροϊδά!

Το άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο επικρατεί στην επικαιρότητα αυτή την ώρα, είναι η άρση ασυλίας, η οποία αναμενόταν για μια κυρία του κοινοβουλευτισμού, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ήρθε άριστος, ήρθε υψιλωρό θήτα ήτα. Η άρση ασυλίας της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ευρωβουλεύτριας και Προέδρου της Φωνής Λογικής, αυτή που βγάζουν τα καθεστωτικά κανάλια να κάνει δηλώσεις, ενώ δεν επιτρέπεται να κάνει δηλώσεις, από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για να ξεκινήσει στην Ελλάδα, όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα, η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες που αφορούν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της και ειδικότερα τη γνησιότητα μέρους των υπογραφών που περιλαμβάνονταν στην ίδρυση του κόμματος. Η υπόθεση αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο το 2024 έπειτα από μηνυτήρια αναφορά πρώην συνεργάτη της κυρίας Λατινοπούλου και δύο ακόμα πρώην στελεχών του κόμματος. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται και τα οποία πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού νωρίτερα όμως είχε γίνει προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και υπόθεση και πάει στον Άριο Πάγο, ο οποίος έδωσε το ελεύθερο να φύγει η δικογραφία και να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητηθεί η άρση ασυλίας. Ούτως ώστε είναι μια περίεργη διαδικασία να επιστρέψει στην Ελλάδα και αφού επιστρέψει στην Ελλάδα να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, δηλαδή η παραπομπή σε δίκη. Είναι κακούργημα. Δεν είναι πλημέλημα. Είναι κακούργημα η παραχάραξη των υπογραφών. Έχουμε να κάνουμε με κακούργηματική απατή και έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με πλαστογραφία.

κατά συνήθεια. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Λατινοπούλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη στιγμή που έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, στην οποία υπάρχουν τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόδευσης εκλογής κάτι εξακολούθηση, η υπόθεση θα πρέπει να πάει σε ακροατήριο. Η κυρία Λατινοπούλου πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει ότι όλα όσα την κατηγορούν είναι ψευδή. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει μαμού ούτε σουτού. Πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε πλαστογράφος, ούτε έχει νοθεύσει δημόσια έγγραφα, ούτε έχει πλαστογραφεί στις υπογραφές πρώην στελεχών του κόμματος για να γίνει η ιδρυτική διακήρυξη. Είναι μεγάλο το αδίκημα. Βεβαίως υπάρχει το απόλυτο τεκμήριο της αθότητος. Και επιπρόσθετα δεν μπορεί να αποκριβεί είδηση, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο. Ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, οποιοσδήποτε ήταν αυτός, ετοιμαζόταν για το σκαμνάκι, θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Και πολύ ορθώς, είναι μια από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ημέρας. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι η άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας δεν αποτελεί κρίση επί της ουσίας των καταγγελιών και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής. Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να συνεχίσουν τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, για να είμαστε εντάξει από πάση πλευράς. Από τη στιγμή όμως που έρεται το κοινοβουλευτικό εμπόδιο και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της ποινικής διαδικασίας, η κυρία Λατινοπούλου πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει, όπως όλοι οι νόμιμοι, φορολογούμενοι και έντιμοι πολίτες της χώρας, ότι αυτά που μας κατηγορούν είναι ψέματα. Εκεί όμως θα πάνε να καταθέσουν και οι πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι φέρεται μέσα από έγγραφα να αποδεικνύει ότι ουδέποτε, εγώ έχω λάβει γνώση κάποιων εγγράφων, ουδέποτε υπέγραψαν. Επίσης στη δικογραφία φέρεται να αναφέρεται ότι οι υπογραφές έβαλαν από τον τάφο τους μέχρι και οι πεθαμένοι. Κάποιοι πεθαμένοι, μην τους πάρουμε όλους στα νεκροταφεία Σβάρνα, κάποιοι πεθαμένοι έβαλαν υπογραφή. Πώς έβαλαν υπογραφή οι πεθαμένοι? Αναισθήθησαν ή τους αναστήσαν? Τους σηκώσανε όρθιους, τους πήρανε, τους βάλανε στο καναπέ και πήγανε και υπογράψανε οι πεθαμένοι? Δεν γίνεται αυτό. Θυμίζει λίγο εκείνη την περιβόητη καραμαλική έμπνευση του 1961 με τις εκλογές βίας και νοδείας, όταν υπέγραφαν και ψήφιζαν ακόμα και τα δέντρα. Ξέρει καλά γι' αυτά ο Γιώκας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ξέρει αυτός. Ξέρει πολλά. Τα έχει μάθει ο πατερούλης του. Κυρίες, κύριοι, έχω να πω ότι είμαστε ως λαός πάρα πολύ ευκολόπιστοι και ανόητοι. Διαβάζοντας, και αυτό είναι μια άλλη ιστορία, φοβερή όμως ιστορία, διαβάζοντας το βιογραφικό της κυρίας, μιας άλλης κυρίας, η οποία θέλει να κατέβει στην πολιτική, της κυρίας Καριστιανού. Κυρία Καριστιανού, είναι η μάνα των τεμπών. Είναι η μάνα των τεμπών. Και η μάνα των τεμπών έχει ένα περίεργο βιογραφικό, το οποίο σχετίζεται με όλα όσα έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι υπουργός υγείας, για αυτούς οι οποίοι πρεσβεύουν την ιατρική με κοσμητικά επίθετα, κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική κλπ. Στο επίσημο site της κυρίας Λατινοπούλου
Η κυρία Λατινοπούλου, η κυρία, συγγνώμη, Καριστιανού. Καριστιανού. Λατινοπούλου είναι για τις πλαστογραφίες. Η κυρία Καριστιανού είναι μια καταξιωμένη παιδίατρος. Όμως, στο βιογραφικό της, διαβάζω με μεγάλα γράμματα ότι εκπροσωπεί την κβαντική ιατρική. Η κβαντική ιατρική, την οποία αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας. Ένα λεπτό, για να τρελαθούμε εδώ πέρα. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει η κβαντική ιατρική είναι παπατζηλίκη. Βγαίνει και λέει η ολιστική ιατρική είναι κατακριτέα. Και έχουμε μία αρχηγό πολιτικού κόμματος, η οποία βγαίνει στο site και λέει η κβαντική ιατρική, η κβαντική βιοανατροφοδότηση, η βιοσυντονισμός στηρίζεται στο επιστημονικό δεδομένο ότι σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο, διενεργούνται εκατομμύρια ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αδιάκοπα, με ταυτόχρονη ανάπτυξη πάρα πολύ ασθενών μαγνητικών πεδίων. Και ο κύριος Γεωργιάδης αυτά τα καταγγέλει επώνυμα. Ποιο να πιστέψω εγώ τώρα, την κυρία Λατινοπούλου, την κυρία Καριστιανού, η οποία ομιλεί περί κβαντικής ιατρικής και την αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας ότι είναι παπατζού, ότι είναι κομπογιανίτσα, ή να πιστέψω την κυρία Μαρία, την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία λέει ότι εκπροσωπεί την κβαντική ιατρική στην Ελλάδα. Πείτε μου εσείς, ποιο να πιστέψω, το Γεωργιάδη ή την Καριστιανού? Ή να μην πιστέψω κανέναν από αυτούς. Βγαίνει μια κυρία, λανσάρεται στον κόσμο ως μάνα των τεμπών και λέει εγώ πιστεύω στην κβαντική ιατρική. Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει αυτοί που πιστεύουν στην κβαντική ιατρική είναι παπατζίδες. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μία αρχηγό κόμματος η οποία σε λίγο καιρό θα εκτεθεί στην κοινή γνώμη για να την ψηφίσουν. Δηλαδή ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει παπατζίδες κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα κύριε Γεωργιάδη, αυτό που ξεχάσατε να πείτε είναι ότι θα πρέπει να κάνετε μια σύσταση στην κυρία Καριστιανού να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρεσβεύει, ποιες είναι οι μέθοδοι. Διότι αν οι μέθοδοι δεν συμβαδίζουν με την ελληνική νομοθεσία, έχουμε να κάνουμε με παπατζίδες. Όπως λέει και ο Σπυράκος ο Ζαγοραίος. Τραγούδι, κύριε Αλεξάνδρη. Τραγούδι. Έρε.

Μία φίλη με ενημερώνει ότι στη Βάρη, λέει, απέναντι στη Σχολή Ευελπίδων, δεν έχουμε καθόλου σήμα σας. Σας έχουμε χάσει. Αυτά να τα ακούνε οι τεχνικοί υπεύθυνοι του σταθμού, οι οποίοι προσπαθούν να με πείσουν ότι ο Μάχη ακούγεται σε όλη την Αττική. Πώς ακούγεται στην Αττική? Αφού στη Βάρη δεν ακούγεται, κύριε Καραΐνδρο. Στη Βάρη δεν ακουγόμαστε. Για δείτε το λίγο. Έξυπνος άνθρωπος είστε.

0: Πάμε τώρα στα παραπανήσια κιλά. Είναι αυτό που λέμε αρσιβαρών βαρέων κιλών. Πάμε στα βαρέα. Στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Σάββατο που μας πέρασε, ανοίξαμε μια τεράστια συζήτηση. Λόγω της εμπειρίας, του ρεπορτάζ, των αναμνήσεων, πρέπει να έχεις καλή μνήμη για να τα θυμάσαι αυτά, για το ποιοι είναι αυτοί οι παπατζίδες. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για απλούς παπατζίδες. Μιλάμε για επικίνδυνους κομπογιαννίδες που έχουν στείλει στο θάνατο αθώους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ εύπιστος λαός. Και αυτό φαίνεται και από τις πολιτικές του προτιμήσεις. Τις εκλογικές του προτιμήσεις. Όποιος βγει και του πει, θα σου δίνω 2 χιλιάρικα καθαρά το μήνα, θα το πιστέψει. Είμαστε ένας από τους πιο εύπιστους και σύμφωνα με τον ΟΣΑ, από τους πιο απαίδευτους, και αυτό είναι ντροπή, στη χώρα που ξεφύτρωσε η αρχαία ελληνική γραμματεία, στη χώρα που διέπρεψαν Έλληνες φιλόσοφοι, στη χώρα που έδωσε τον άμα της, την ελπίδα, το φως σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, σε όλη την Αφρική και την Ασία. Το 40% των Ελλήνων πολιτών είναι αναλφάβητοι. Γιατί δεν διαβάζουμε. Φανταστείτε τι κατάσταση επικρατεί στους απογόνους μας, στα παιδιά μας. Με ένα τηλέφωνο στο χέρι που κανένας δεν ανοίγει ένα βιβλίο ή κανένας τουλάχιστον δεν ανοίγει αυτό το κόλλο τηλέφωνο για να διαβάσεις αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Θα μου πεις τώρα, τι μας λες ρε μεγάλε, 12 χρονών να διαβάσουμε. Ναι! Όλοι την αρχαία ελληνική παιδεία, υπάρχουν και μεταφράσεις αρχαίας ελληνικής παιδείας. Όταν λοιπόν ένας λαός εύπιστος, άγουρος, αλλοιωμένος, δεν χρειάζεται να περιγράψω τι σκηνές είδα χθες στην κηδεία του τραγουδιστή. Κάγκουρες! Αχωνεύουνε ζεϊμπέκικα πάνω από τους τάφους. Αυτά κυρίες και κύριοι μόνο σε πρωτόγονες καταστάσεις γίνονται. Να πάτε κάθε βράδυ να πίνετε ρετσίνα με το μακαρίτι. Εκεί καταντήσαμε. Για τέτοιο μυαλό μιλάμε. Και μετά παίρνουμε τα μάξι, το πάμε παντιλίκι, περνάμε τα κόκκινα φανάρια, σκοτώνουμε κόσμο και σκοτωνόμαστε. Αυτή είναι η παιδεία, η καλλιέργεια του ελληνικού λαού. Καμία καλλιέργεια. Γιατί οι πολιτικοί άνδρες του τόπου, ανάξιοι, αναξιοπρεπείς, ανήθικοι, πως είναι δυνατόν να πηγαίνουν υπουργοί της κυβέρνησης σε ιατρούς κομπογιαννίτες για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή, την αθανασία. Ρε πάτε καλά. Ρε όλους θα περάσει να σας πάρει. Ο Μουσιού Μιχάλης, όπως έλεγε και ο Βέγκος στην ελληνική ταινία. Μουσιού Μιχάλη, για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, με τη σπάθα θα σας πάρει τις κεφάλες. Όλους μας, σε όλους μας, δεν γλιτώνει κανένας από το θανατικό, πάρε το χαμπάρι. Είτε αλλάξτε αίμα, είτε αλλάξτε ουρίθρα, είτε αλλάξτε καθετήρα. Κυρίες και κύριοι, σε αρχές του 2000, για να δείτε πόσο εύπιστη, είχε έρθει στην Αθήνα ο αποκαλούμενος από τη Βραζιλία. Εγώ το θυμάμαι γιατί το είχα καλύψει το ρεπορτάζ. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ κάποιους που δεν ξέρουν το ρεπορτάζ να μην μιλάνε, να το βουλώνουν. Ο λεγόμενος Ζωάο Ντεντέους, ο Ιωάννης του Θεού. Το θυμάστε? Όχι. Ούτε την υπόθεση της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου θυμηθήκατε, ούτε την υπόθεση με το παρελθόν Κόκοτα και αημνίστων θυμηθήκατε. Ο Ιωάννης του Θεού ήταν ένας απατεώνας, ο οποίος ευδόκησε και ευδοκίμησε στη Βραζιλία. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στείνοντας μεγάλες φιέστες, φτιάχνοντας πλατφόρμες, ανέβαζε τον κόσμο πάνω και χωρίς αναισθησία του βάζε νηστέρια στα μάτια και στις μύτες και του κάνει χειρίσεις. Ζωντανά, ζωντανά, να χύνεται αίμα κάτω. Αυτός λοιπόν ήρθε και στην Αθήνα. Είχαμε πληροφορηθεί ότι ένας μεγάλος απατεώνας γιατρός εντός εισαγωγικών θα ερχόταν στην Αθήνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δώσει μία παράσταση. Τέτοιος Καραγκιόζης που ήταν παράσταση θα δίνει. Εκεί λοιπόν μαζεύτηκε όλη η αφρόκρεμα της αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, γνωστοί, τηλεπαρουσιαστές, υπουργοί. Μόνο ο πρωθυπουργός δεν πήγε τότε. Και άρχισε την παράστασή του. Ακούστε ποιος ήταν ο Ιωάννης του Θεού και μετά θα σας πω πόσους πήρε στο λαιμό του αυτό το κάθαρμα που ήρθε στην Ελλάδα και με ένα χιλιάρικο εισιτήριο μάζεψε όλη την αφρόκρεμα της πολιτικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου για να δουν ζωντανές εγχειρήσεις στην πίστα, αν είναι δυνατόν.
1: Στην αστυνομία παραδόθηκε ο γνωστός ως Ιωάννης του Θεού, ο Βραζιλιάνος πνευματικός θεραπευτής, ο οποίος κατηγορείται από πάνω από 300 γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση. Για τον 76χρονο Ζωάο Τεχέιρα Ντεφαρία, οι εισαγγελικές αρχές δέχονται τα τελευταία 24 ώρα βροχή καταγγελιών. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα, όταν πάνω από 10 γυναίκες κατήγγειλαν τον αυτοχρησθέντα πνευματικό θεραπευτή ότι τις κακοποίησε στις εγκαταστάσεις του θεραπευτηρίου του. Γυναίκες άρχισαν να προβαίνουν μαζικά σε επίσημες καταγγελίες τόσο από τη Βραζιλία όσο και από το εξωτερικό. Ο Φαρία έγινε περιζήτητος για τα χειρουργικά θαύματα που υποσχόταν. Η φήμη του εκτινάχθηκε μετά την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Όπρα Γουίνφρεϊ. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ πήρα στα χέρια μου τότε όλα τα πλάνα. Μου έστειλαν κασέτες από τη Βραζιλία. Κασέτες. Βιντεοκασέτες πήγα τότε. CD και DVD. Ο τύπος ήταν ένας μεγάλος απατεώνας που αποδείχτηκε και ένας μεγάλος βιαστής. Υποτίθεται ότι εξομολογούσε γυναίκες και εκείνη την ώρα τις βίαζε. Και αυτός ο άνθρωπος τον λάνσαραν τα ταξιδιωτικά πρακτορία που τον έφεραν στην Ελλάδα. Ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορία, συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, συγκεκριμένοι άνθρωποι της μουσικής και της πολιτικής φράξεας του τόπου για να οικονομήσει και να οικονομήσουν και αυτοί. Και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα και ανέβαινε πάνω στην πλατφόρμα που είχαν στήσει και τους έβαζε τα νηστέρια μέσα στα μάτια και στις μύτες. Τους έβγαζε τον καταράχτη εκείνη την ώρα μπροστά στον κόσμο, χωρίς αναισθησία. Το συλλαμβάνετε αυτό? Είχαμε αναγκαστεί να βάζουμε πίξελ στις εικόνες για να βλέπουμε το αίμα. Αυτό ήταν ο Ιωάννης του Θεού, Ζωάο Ντεντέους. Και έμαθα εκ των υστέρων ότι κάποιοι από αυτούς που πήγαν στη Βραζιλία για να τον επισκεφτούν, γιατί ταξιδιωτικά, ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορία διοργάνωναν ταξίδια στη Βραζιλία για να πάει να τους κάνει καλά. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε μεγάλα νηστέρια και έκανε εγχειρήσεις επί τόπου. Τους άνοιγε επί τόπου, μα αφού τα έχω δει στις βιντεοκασέτες. Και τους αφαιρούσε όγκους, τους αφαιρούσε από το κεφάλι, από το σώμα κλπ. Να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Σας πληροφορώ ότι είχαμε κάποιους θανάτους πολύ περίεργους εκείνη την εποχή, εκ των οποίων πέθαναν Έλληνες, Έλληνες πολίτες και γνωστοί Έλληνες πολίτες. Και βρήκα τον πελά μου από αυτή την ιστορία. Μου κάνανε μηνύσεις και αγωγές. Γιατί τους έβγαλα στα μανταλάκια. Μια άλλη περίπτωση. Ο Ιωάννης Θεού, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τι ακριβώς ήταν. Ποιος ακριβώς ήταν. Τι ακριβώς πρέσβευε. Ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους κομπογιανίτες του κόσμου που τον έφεραν στην Ελλάδα για να τον λανσάρουν ως πρωτοποριακό γιατρό, για να καταλάβετε τι τρέλα, τι ψυχοπαθολογία, τι αλητεία, τι απάτες γίνονται στην πλάτη του ελληνικού λαού. Κι όμως σας πληροφορώ ότι παρά το γεγονός ότι το γνώριζε το Υπουργείο Υγείας, δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. ήταν η περίοδος διακυβέρνησης χώρας από τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Επί των ημερών του, οι τότε Υπουργοί Υγείας, ενώ γνώριζαν ότι έρχεται στην Ελλάδα σε επικίνδυνος άνθρωπος, δεν πήγαν να το συλλάβουν οι αστυνομικές αρχές. Και νομίζω ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ο κύριος Μιχαλάκης Χρυσογοίδης. Ε, Μιχαλή, εσύ ήσουν, ναι. Να το ψάξουμε κι αυτό. Μια άλλη υπόθεση, η οποία αναστάτωσε την Ελλάδα και γίναμε ουραγοί στην επιστημονική κοινότητα, ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα και το θυμούνται οι πιο παλιοί. Οι πιο νέοι δεν το ξέρουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πήγαν ποτέ σε αυτό το κολοκυνητό που κρατά στα χέρια τους να πατήσουν στην αναζήτηση το νερό του Καματερού. Το θυμάστε? Για ακούστε το.
2: Ο συνωστισμός που βλέπετε είναι γύρω από το βιτιοφόρο που είναι γεμάτο με το θαυματουργό νερό. Το μοιράζει ένας φιλόδοξος δικηγόρος από την ΚΟ, ο οποίος υποστήριζε ότι σε μία από τις πηγές του νησιού ανακάλυψε ένα ραδιενεργό πέτρωμα. Στη συνέχεια διέλυε το πέτρωμα σε νερό και έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο παρασκευάζει το ήλιον. Το νερό δηλαδή που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο και άλλες ανίατες παθήσεις. Στη φωτογραφία βλέπετε πώς γινόταν η διανομή από τα βιτιοφόρα. Ο λαός γέμισε ελπίδα ότι θα αντιμετωπίσει όλα του τα ιατρικά προβλήματα. Ο καρκίνος τη δεκαετία του 70 όχι μόνο έμοιαζε, αλλά ήταν και ανίκητος. Γρήγορα, ο δικηγόρος από την ΚΟ έγινε για πολλούς λόγους αντικειμενολατρείας. Το όνομά του, Γιώργος Καματερός. Η λέξη θαύμα είχε γίνει πρωτοσέλιδος τίτλος και χιλιάδες κόσμου σχημάτιζαν ατελείωτες σουρές για να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι ήλιον. Το νερό του Καματερού, όπως έμεινε γνωστό στην ιστορία, το μόνο που θεράπευσε τελικά ήταν τα υπερβίαλα όνειρα του δικηγόρου. Και αυτά όμως γρήγορα έληξαν με τη σύλληψή του και την αποκάλυψη της απάτης.

0: Γιώργος Καματερός ήταν ένας δικηγόρος, ο οποίος ένα νέο πρωί σηκώθηκε και αναστράτωσε όλη την Ελλάδα. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται ότι ο Καματερός εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 1976, όταν ανακοίνωσε πως είχε εφεύρει ένα φάρμακο το οποίο είχε την ικανότητα να εξουδετερώνει και να γιατρεύει τον καρκίνο. Ήταν μια παρόμοια περίπτωση με τη φραπελιά της κυρίας Δρούζα και της άλλης που πήρα στο τηλέφωνο χτες, προχτές, και έκανε την κακομοίρα. Αλήθεια. Μετά την παρέμβαση που έγινε στην εκπομπή μας, υπήρξε καμία εισαγγελική επέμβαση? Καμία εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε? Όχι. Γιατί? Γιατί οι εισαγγελείς δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνικό λαό. Ενδιαφέρονται μόνο για το τομάρι τους και τα αναδρομικά τους. Μία προκατακτική εξέταση δεν μπορούσε να γίνει? Ότι η κυρία της φραπελιάς που είχε δημιουργήσει σάλο στην Ελλάδα πριν από 10-15 χρόνια εξακολουθεί και διαφημίζεται στο διαδίκτυο. Κύριε Γεωργιάδη, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τις ανοησίες που γράφει. Νανοκεραυνοί, οι νανοκεραυνοί που θα βελτιώσουν τη ζωή του Έλληνα πολίτη, κύριε Γεωργιάδη, εσείς δεν τα λέτε? Άρα όλα είναι επιφανειακά, επιδερμικά. Κοροϊδεύετε τον κόσμο και την κοινωνία. Έχετε ενοχές? Γιατί έχετε ενοχές? Γιατί ο κύριος Πλεύρης πήγαινε στο νεκροτομείο του Κολονακίου? Γιατί τους γνωρίζατε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί τους καλύπτατε? Γιατί τους καλύπτατε? Γιατί το καλοδουλεμένο γρανάζι έδινε χρήματα από εδώ και από εκεί για να μην τους κάνουν ελέγχους? Είναι μπλεγμένη και η αστυνομία, κύριε Χρυσογοίδη, στην υπόθεση? Ε, δίνανε μεροκάματο? Πού δίνανε μεροκάματο? Οι απατεώνες γιατροί? Σε ποιους δίνανε μεροκάματο για να τους καλύπτουνε? Α, δεν ξέρετε. Ε, δεν ξέρετε. Θα τα μάθετε. Σιγά σιγά. Ανοίγει. Ανοίγει η μετάλλια. Και μετά τον Καματερό προέκυψε ο Φικιώρης. Όλο μπουμπούκι αυτός. Ο γιατρός της οζονοθεραπείας. Απολαύστε τον. Μόνο που δεν ζει. Για να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι από το τηλεοπτικό σταθμό ΑΡΤ του κυρίου Καρατζαφέρη. Γιώργο, χαιρετίσματα. Θα βγεις σε κανένα καναλάκι αύριο να πεις ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδος και όλοι οι άλλοι δεν έχουν μέσα? Στα έσκαγε ο Φικιώρης όμως. Στα έσκαγε. Η αμφιλεγόμενη ιατρική προσοχή. Ξέρω, ξέρω. Ναι, πολλοί το πιστεύατε. Η οζονοθεραπεία. Ποια οζονοθεραπεία, ρε? Άνθρωποι πεθάνανε από αυτές τις ιστορίες. Κομπογιανίτες. Απατεώνες. Κλέφτες. Διότι έχουν βρει ότι το καθεστώς είναι ένα καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας των κλεφτών και των απατεώνων. Αφού οι ίδιοι πολιτικοί είναι κλέφτες και απατεώνες, θα πάνε να πιάσουν τους συναδέλφους τους? Ε, τα κολλητάρια τους. Αφού μαζί τρώνε και πίνουνε το βράδυ. Ο κύριος Θανάσης Πλεύρης έπαιρνε τηλέφωνο και συμβουλευόταν τον γιατρό. Το γιατρό! Το γιατρό της πλασμαφαίρεσης. Με το κόκκινο παντελόνι που δεν ήξερε τίποτα. Και τώρα είναι στον ανακριτή και απολογείται. Να δω, γιατρακά μου, γιατρακά μου, τι θα πεις τώρα? Δεν ήξερα τίποτα? Ήταν ο Μαζονάκης μια μισή ώρα νεκρός στο ιατρείο σου? Του τραβάγατε φωτογραφίες και τις σβήνατε? Σβήνατε το πελατολόγιο? Γιατί σβήνατε το πελατολόγιο? Γιατί εκεί πέρα μέσα ήταν οι μεγαλύτερες υπουργάρες κυβέρνησης που ερχόντουσαν να αλλάξουν αίμα. Δώστε και τον κύριο, το μακαρίτι, το Φικιώρη, να ακούσετε και αυτό το μπουμπούκι.
1: Εγώ είμαι ένας κατόγερος, ναι, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, 67 χρονών.
2: και με αρχίζει με τα λάστιχα.
3: Με τα λάστιχα, διατάσεις.
2: Το τραβάω το λάστιχο σιγά σιγά, το τραβάω, το ξεχυλώνω και μου ενεργοποιεί όλους αυτούς τους μυς. Έτσι.
3: Μυς αρθρώς, ναι. Φαίνοντας...
2: Μετά λοιπόν φέρνω το λάστιχο να δεις. Λοιπόν. Μετά το τραβάω από εδώ, το τραβάω από εκεί, το τραβάω από εκεί.
3: Πάμε να δείξουμε μια καινούρια διατασούλα.
0: Έλα, ναι.
3: Από κάτω, πάμε
0: ναι.
3: Μαζί.
0: Έλα, ναι.
3: Όλοι οι φίλοι μας πάμε μαζί.
0: Ναι.
3: Μένουμε 3 δευτερόλεπτα. 2. 1. Πάμε τελείως επάνω. Έρχομαι εγώ τώρα από πίσω υποστηρικτικά. Ελέγχω την κατάσταση λιγάκι.
0: Ναι.
3: 2. 1. Πάμε τώρα δεξιά.
0: Εσύ. Έτσι. Πολύ δύσκολα μου βάζεις.
3: Είναι δύσκολα αφού έχουμε.
0: Πολύ δύσκολα μου.
3: Ελέγχω εγώ.
0: Πολύ δύσκολα ρε μου βάζεις.
3: Μπράβο.
0: Σαράβαλα.
3: Αυτά
0: είναι πάρα πολύ εύκολα. Και εν συνεχεία κάνεις και τις ασκήσεις αυτές
3: εδώ.
0: Για να σπάνε τα άλατα.
3: Εντάξει.
0: Και γενικά με το λάστιχο, καθώς λοιπόν εσύ τραβάς το λάστιχο, δυναμώνεις τους μύες.
3: Πάμε να κάνουμε λίγο εκτασούλες τώρα.
0: Παιδιά, όλα είναι το λάστιχο.
3: Εδώ.
0: Έλα.
3: Κάμψεις,
0: βαράτε λίγο το λάστιχο, παιδιά.
3: Ένα.
0: Όσο κάνετε το λάστιχο,
3: κάνε λίγο εκτάσεις.
0: Τόσο και τελειπαρά οξέα.
3: Λίγο εκτάσεις.
0: Έλα.
3: Μαζί να σε βοηθήσω.
0: Έλα, δύο.
2: Τρία. Δύο.
0: Άμα είναι σκατόγια. Άμα είναι μεγάλος ο άλλος, το βοηθάει.
2: Άρε Μανώλα.
3: Ελέγχουμε την κατάσταση με τον άλλον.
0: Παιδιά, το θέμα είναι το λάστιχο. Παιδιά, το λάστιχο. Κάντε τη ζωή σας λάστιχο.
4: Ο γιατρός Ανδρέας Φικιώρης, για όσοι το θυμούνται στην τηλεόραση, ήταν Έλληνας αναισθησιολόγος, ο οποίος έγινε πασίγνωστος, ήταν ο μεγάλος στάρ της τηλεόρασης την προηγούμενη δεκαετία, πλήρωνε τα κανάλια και διαφήμισε την πραμάτια του. Ο οποίος έγινε γνωστός και αυτός για τις εναλλακτικές θεραπείες και διάφορα περίεργα σκευάσματα υγείας. Δεν ξέρω πόσοι αγοράσατε από τον Μακαρίτη, αλλά όσοι αγοράσατε πηγαίνετε να κάνετε καμιά εξέταση. Γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν σας βλέπω μερικούς και μερικές. Πήγατε για να φτιάξετε δερματάκι, πήγατε για να σφίξουν τα υποποιοί, για να σφίξουν τα μπούστα, για να βγείτε στις παραλίες φτιαγμένες. Ο Φικιώρης είχε το παρατσούκλι Δόκτωρ Όζον. Ξέρω πολλά κανάλια που κάνουν τηλεμάρκετινγκ για οζονοθεραπείες. Πολλά. Πάρα πολλά. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, σκιτζίδες πληρώνουν. Και πληρώνουν καλά. Εισαγγελέας υπάρχει να παρέμβει. Να δούμε τι συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Είναι γιατροί? Έχουν πάρει άδεια για να διαφημίζουν την πραμάτια τους. Ο Φικιώρης ήταν ένας τύπος ο οποίος πέραν των εντός εισαγωγικών θεραπείων οζονοθεραπείας είχε εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η παρουσία του συνδυάζεται επίσης με πρωτοποριακές τότε τεχνικές όμορφιας όταν ορδές γυναικών πολιόρκησαν το ιατρείο του αναζητώντας τις νέες θεραπείες περί λιποαναρρόφησης. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά ένας από αυτούς που έκτισαν τα θεμέλια για τη λιποαναρρόφηση στην Ελλάδα. Μια πολύ επικίνδυνη ιστορία. Δεν είναι απλή ιστορία η λιποαναρρόφηση. Συμβουλευτείτε τους γιατρούς σας. Λιποαναρρόφηση. Συνήθως τη λιποαναρρόφηση την κάνουν οι μεσόκοπες κυρίες της αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Να πες κυλίτσα δηλαδή. Στο ιατρείο του ο Μακαρίτης ο Φικιώρης, που πέθανε το 2020, δεχότανε συνήθως τα παχυλά πορτοφολιά. Μάλιστα, Ένας Γάλλος συνάδελφός του του δίδαξε την αφαίρεση λίπους με σύριγγα. Μία μέθοδος λίποαναρρόφησης που ο Φικιώρης ο ίδιος εισήγαγε στη χώρα. Η επιτυχία του Φικιώρη σε αυτή την ιστορία προκάλεσε αντιδράσεις από ιατρικούς συλλόγους και πλαστική χειρουργή που τους βούταγε τη δουλειά ο Φικιώρης, τους είχε ρημάξει. Κατήγγειλαν τον Φικιώρη στον ιατρικό σύλλογο για παραποίηση ειδικότητας. Διότι ο Φικιώρης δεν ήταν πλαστικός χειρουργός. Όμως, ο Φικιώρης συνέχισε τις μεθόδους και μερικοί από τους μεγάλους πελάτες της εποχής του ήταν ο τραπεζίτης Γιώργος Κόσκοτας, στον οποίο ο Φικιώρης πραγματοποίησε λιποαναρρόφηση ακόμα και εντός των φυλακών, όπου κρατεί το ο μεγάλος απατεώνας της χώρας. Ο Φικιώρης είχε αναλάβει επίσης τη γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου για προγράμματα απώλειας βάρους. Όμως, στενά πρόσωπα από το περιβάλλον της μεγάλης λαϊκής τραγουδίστριας μας είχαν εκμυστηρευτεί ότι εξαιτίας αυτών των μεθόδων η Ρίτα Σακελαρίου πέθανε. Επαναλαμβάνω, στενά πρόσωπα από το περιβάλλον μου είχαν εκμυστηρευτεί ότι η μακαρίτσα Ρίτα Σακελαρίου είχε πεθάνει για έναν από αυτούς τους λόγους. Όπως και να έχει, ο τύπος αυτός ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που σε καμία περίπτωση προσωπικός δεν θα πήγαινα να τον συμβουλευτώ. Κυρίες και κύριοι, απότοκος όλων αυτών που είπαμε σήμερα είναι, πρώτον, οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να εμπιστεύονται σκιτζίδες, κομπογιαννίτες και απατεώνες. Δεύτερον, δεν πρέπει να αποτελεί δέλεαρ η υπόσχεση, το τάξιμο. Έλα στο ιατρείο να σε φτιάξω. Όπου ακούτε, έλα να σε φτιάξω. Έλα να σε κάνω μάγκα. Έλα να σε κάνω γίγαντα. Έλα να σε κάνω πανέμορφη. Έλα να σε κάνω θεά. Μακριά από αυτούς. Τρίτον, μέθοδοι αντιγύρανσης. Μέθοδοι κβαντικής ιατρικής. Νανογυλαίκα. Νανογυλαίκα, κύριε Γεωργιάδη, νανογυλαίκα. Θα θυμάστε την νανογυλαίκα. Και όλα τα παρεμφερή αποτελούν κομπογιαννητισμό κακουργηματικού χαρακτήρα. Τέταρτον, πάψτε να θεωρείτε τον εαυτό σας θύματα, κοινωνικά θύματα. Πέμπτον, το τεράστιο κενό, η οχρά κοιλίδα, όπως την λέω εγώ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη κατάρα για τον τόπο. Έκτον, το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί βαρύτατα, όπου αφήνει κενά παρισφρίουν οι αρουραίοι. Ελπίζουμε αυτή η φοβερή ιστορία με το πάθημα, το θάνατο του τραγουδιστή Μαζονάκη, γιατί υπήρξαν στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις. Σας είπα, η Μακαρίτσα Άλλη και Βουλιουκλάκη έτσι την πάτησε. Η Ρίτα Σακελαρίου έτσι την πάτησε. Έχω και άλλες πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι του παρόντος. Σε μια στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ακρίβειας, σοβαρότατα προβλήματα ίδρευσης, σοβαρότατα προβλήματα ενέργειας, με την ενέργεια να έχει φτάσει στο maximum των δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, το μεγαλύτερο εφιάλτη που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην κοινωνία είναι αυτοί οι λοποδίτες. Εάν δεν φτιαχτεί υγιές σύστημα υγείας, αυτοί θα ζουν και θα βασιλεύουν. Και οι Ιωάννηδες του Θεού, και οι Φικιώριδες, και οι Καματεροί, και οι Φραπελιές. Αυτές τις εκπομπές τις κάνουμε για ενημέρωση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ψάχνουμε βίντεο από το παρελθόν για να σας πείσουμε ότι οι πολλοί ιδιώτες αλλά και δημόσιοι γιατροί συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. όταν βλέπετε πολιτικούς, κορυφαίους υπουργούς, να παραδέχονται ότι πηγαίνουν σε αυτούς, πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να μην πάει? Αυτή λοιπόν την χρησιμότητα έχουν αυτές οι εκπομπές. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Αύριο πάλι εδώ οι επαναλήψεις μας μετά τις 2 τη νύχτα για τους ξενύχτηδες. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Τσιτούρη, του Ποπολάρου του μικροφόνου. Τσιτούρη, Λεύρο έξω.

Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλο το τους ακροατές του Μάχη και τις ακροάτριες. Λοιπόν, εδώ η ώρα είναι 6:10. 6:10 η ώρα είναι, μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε, άκουγα την υπέροχη εκπομπή του Στέφανου Λυχείου. Δεν μπορούσα να διακόψω, ήταν σημαντικά και ωραία πράγματα που έλεγε. Σε κάποιους δεν αρέσουν, σε κάποιους αρέσουν πάρα πολύ. Λοιπόν, εδώ, Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Η εκπομπή 6-8, είπαμε, είναι με ανοιχτά χαρτιά, με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη. Στον ήχο είναι ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Έτσι, για να ετοιμαστώ λίγο, ρε παιδιά, γιατί ήρθα και λίγο αγχωμένος. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει το τελευταίο καιρό. Είναι ότι λέμε Μητσοτάκη, Μητσοτάκη και με έχει πιάσει το Μητσοτακέικο. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι στα γρήγορα, ρε Αλέξανδρε, και επιστρέφουμε. Πάμε ένα τραγουδάκι.

Επιστρέψαμε πιο δυναμικά. Καλησπέρα στον Φάνη τον Μαρίνο. Ναι, Φάνη μου, τα είπε και ο κύριος ο Στέφανος ο Χίος εδώ. Καλησπέρα Αριστοτέλη. Βλέπω εδώ έχουν στείλει. Παιδιά, θα τα διαβάσουμε σιγά σιγά. Ναι, δεν προλάβαινα να πω και κάτι. Με προλαβαίνουν εδώ. Οι ώρες που με βάζουν, λέει, βάλε το τζιτούρι αργά να κάνει ένα κεφαλαίωση. Λοιπόν, σήμερα, ναι, και σε ένα άρθρο που διάβασα στο voicenews.gr, σήμερα υπάρχει για μένα ένα σοβαρό πολιτικό και δικαστικό θέμα με την κυρία Αφροδίτη, ναι, τη Λατινοπούλου. Η υπόθεση αφορά καταγγελίες που λέγανε για πλαστές, εικονικές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη της Φωνής Λογικής μέσα σε εισαγωγικά. Θυμάστε τι έχει γίνει. Η δικαιοσύνη ζήτησε, λέει, την άρση της ευρωβουλευτικής ασυλίας και τώρα το λόγο τον έχει η δικαιοσύνη. Και εδώ δεν χρειάζονται ούτε πανηγυρισμοί, ούτε πολιτικές δίκες στα τηλεπαράθυρα, έτσι. Χρειάζεται ένα πράγμα, να ελεγχθούν για μένα προσωπικά όλα μέχρι την τελευταία υπογραφή και αν υπάρχει παρανομία να αποδοθούν ευθύνες. Αν δεν υπάρχει, να τελειώσει η υπόθεση και να αποκατασταθεί η αδικία. Γιατί η πολιτική δεν μπορεί να λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, έτσι. Αλλά επειδή έχω ακούσει πρώην στελέχη και το έχω πει εδώ ανοιχτά τον κύριο Μπογδάνο, που είχε καταθέσει, ο κύριος Μπογδάνης το είχε καταθέσει για πλαστές υπογραφές, αν θυμάμαι καλά, ή για πολλά άλλα, έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Απλώς το μήνυμά μου εμένα είναι απλό. Το παρακολουθούμε. Τα είπε ο Στέφανος ο Χίος. Οι υπογραφές μιλούν, παιδιά. Τα δικαστήρια κρίνουν, έτσι. Και κανένας πολιτικός δεν είναι πάνω από τον νόμο. Αυτό πιστεύω. Αυτό πιστεύω εγώ. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, τι ήθελα να δούμε τώρα. Εντάξει, η επικαιρότητα είναι λίγο απ' όλα τα ίδια. Η Ελλαδίτσα μας δεν πάει καλά, το βλέπετε. Όταν δεν έχεις μια ισχυρή κυβέρνηση, τίποτα δεν πάει καλά για μένα. Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν είμαστε. Λοιπόν, απλώς, είχαμε το θέμα και συνεχίζει να υπάρχει θέμα επικαιρότητας, έτσι. Το θέμα που έφυγε ο τραγουδιστής ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι από τις περιοχές μου. Θέλω να πω και εγώ, εντάξει, τα θερμά μου συλληπιτήρια, το είπα και προχθές στην οικογένεια, στις αδερφές του και στη μητέρα του και στον πατέρα του. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο και βοηθούσε κρυφά, αυτό το ξέρω. Σας το λέω με σιγουριά εγώ. Το άλλο είναι ότι αυτό που με στεναχώρησε ήταν αυτό με τα που χορεύανε και είχαν ανοίξει ένα πάρτι, εντάξει, για το Μαζό και ναι. Βέβαια, όταν έχει ο άνθρωπος μια παιδεία δεν γίνονται όλα αυτά. Εντάξει. Είπαμε, δεν είμαστε το 1800-1980, που ήταν και πιο αυστηρά τότε. Με πείραξε ένα άλλο πράγμα. Να διευκρινίσω, ώστε να μην υπάρχει όμως και παρεξήγηση. Δεν αξιολογώ προθέσεις, μάλλον δεν αξιολογώ τις προθέσεις, τα συναισθήματα ή τα προσωπικά κίνητρα κανενός από όσους παραβρέθηκαν για μένα στην κηδεία. Ο σεβασμός προς τον εκλειπώντος είναι αυτονόητος, έτσι. Σχολιάζω αποκλειστικά τη δημόσια εικόνα που μεταδόθηκε για μένα, προσωπικά σαν Τσιτούρης Γιάννης, δεν μ' άρεσε, και για όλους αυτούς τους πολιτικούς που είδα. Είδανε φώτα, είδανε χιλιάδες κόσμο, κάμερες και πήγαμε. Είδαμε φως και μπήκαμε μέσα να καμαρώνει και πολλοί υποψήφοι από τη Β' Πειραιά και κάποιοι που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ κάποιες και πάνε για να δούμε που θα κατασταλάξουμε, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής,
υφυπουργούς, υπουργό της υγείας που είδαμε. Και αυτό που είδα, το οποίο δεν το είπε κανένας, ο υπουργός υγείας με εκπρόσωπο του Πασόκ τύπου, κάτι του είπε στο αυτή και αρχίζει και γέλαγε έξω, τον πιάσανε τα γέλια έξω από την εκκλησία. Κανένας δεν το είπε αυτό. Εντάξει. Για μένα, εκεί την ώρα είναι, παιδί μου, σαν να καπηλεύω. Δηλαδή, πάω να μπω μπροστά. Σιγά μη σας ένιαξε ο θάνατος του Μαζονάκη. Απλώς είχε χιλιάδες κόσμου. Αυτή ήταν η διαφορά. Και κατά την προσωπική μου εκτίμηση, η εικόνα αυτή δημιούργησε εύλογους προβληματισμούς σε μια κηδεία που αποτελεί στιγμή πένθους και αποχαιρετισμού. Η παρουσία χαμόγελων, συνομιλιών και έντονης δημόσιας προβολής μπροστά στις κάμερες μπορεί να δώσει την εντύπωση μιας πολιτικής εκδήλωσης αντί μιας σεμνής και διακριτικής παρουσίας. Το λέω σαν απλός άνθρωπος. Και ιδίως όταν καταγράφεται η παρουσία υπουργών, βουλευτών και κομματικών στελεχών, είναι σημαντικό να αποφεύγεται κάθε εικόνα που θα μπορούσε να εκλειφθεί

με από τη Β' Πειραιά και να δουν ότι εγώ ήξερα το Μαζονά, το Μαζό. Εντάξει, έλα τώρα. Έλα τώρα. Και αυτή η εικόνα, και αυτήν την εικόνα τη σχολιάζω. Γι' αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Χωρίς να αμφισβητώ, προσέξτε, τις προσθέσεις ή το σεβασμό κανενός προς τον εκλειπώντα και την οικογένειά του, έτσι. Ο θάνατος ενός ανθρώπου και η κηδεία του δεν πρέπει να μετατρέπονται σε πεδίο πολιτικής εκμετάλλευσης ή δημοσίων σχέσεων. Σε τέτοιες στιγμές απαιτούνται διακριτικότητα, σοβαρότητα και σεβασμός. Τα κομματικά χαρακτηριστικά οφείλουν να υποχωρούν, ώστε να παραμένει στο επίκεντρο ο άνθρωπος και το πένθος των οικείων. Η κοινωνία, να ξέρετε, παρακολουθεί και αξιολογεί όσα βλέπει. Μην νομίζετε ότι είναι υπέρ σας. Χωρίς αυτό όμως βέβαια να σημαίνει ότι πρέπει να αποδίδονται αυθαίρετα προθέσεις. Προσωπικά περιορίζουμε στη δημόσια εικόνα που καταγράφηκε, να ξέρετε, και στην ανάγκη να προστατεύεται ο χαρακτήρας τέτοιων στιγμών από κάθε ενδεχόμενη πολιτική εκμετάλλευση. Γιατί πολιτική εκμετάλλευση ήταν αυτό που είδα εχθές. Για μένα δεν σας βλέπω. Δεν μπορώ να σας δω πια. Αυτό που κάνετε. Για μια ρημάδα καρέκλα. Μέχρι και το θάνατο γέλιο έχετε. Καπηλεύεστε όλοι. Και είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Λοιπόν, και εδώ θα σταματήσω. Γιατί είδα ο χαμός γινόταν. Ναι, μπράβο. Πήγανε, ναι, γιατί έγινε όλο αυτό το συμβάν. Και θα δούμε τις εξελίξεις, επειδή δεν ξέρω από αυτά. Αύριο, να ξέρετε, στο Alert TV, 9 η ώρα το βράδυ, με τον κύριο Χασάπη, έχουμε τη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, την κυρία Μαρία Αθανασίου, ιατρός. Και θα τη ρωτήσω, έτσι, για αυτό που έγινε. Και λέω τώρα, έκουσα και το Στέφανο, το Χίο, που είπε πολλά σημαντικά πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να τα ξανακάνω επαναλήψεις, δεν κάνω επαναλήψεις. Αλλά μήπως κρύβεται κάτι άλλο. Αυτή η φωτογραφία, προσέξτε τώρα, που λέει δύο φωτογραφίες, λέει τραβήξανε. Πού πήγανε. Δηλαδή, ακόμα περιμένουνε, λέει, να αναδούνε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και πού πήγε η φωτογραφία, η εικόνα, από τις κινητές τηλεφωνίες. Δηλαδή τόσο πολύ αργούμε σε αυτή τη χώρα. Αν ήταν άλλη περίπτωση, άλλα πραγματάκια, σε δευτερόλεπτα θα ήταν. Αλλά γιατί δεν μας λένε κάποιοι, εμείς ξέρουμε, εγώ ξέρω, ποιοι πηγαίνανε εκεί και ξαφνικά όλοι τον πυροβολούν. Όχι, δεν φταίγανε, έτσι. Όταν δεν είσαι ιατρός και είσαι τσαρλατάνος, αλλά δεν φταίει, σας είπα. Το είπα και την Κυριακή. Θα βάλω μια ταμπέλα και θα λέει τσιτούρης, ντόκτορ, αστροφυσικός, ξέρω εγώ, θα σε στείλω στο Νάρι. Θα βγάλω και δύο φωτογραφίες, θα φωνάξω το Στέφανο το Χίο και τώρα λέω, ωραία, για να πηγαίνουν όλοι εκεί πέρα, τους έχει στείλει στο Νάρι. Ρε, ξυπνήστε ρε εσείς αυτή τη χώρα. Αν ήταν ο αστροφυσικός ο Τσιτούρης στο Καματερό ή στο Κερατσίνι, έλα ρε, πάμε στο Κολωνάκι. Αυτή η χώρα δεν πάει καλά τα τελευταία 30-40 χρόνια. Ή κάνετε ό,τι γουστάρετε πια. Ό,τι γουστάρετε. Κυβέρνηση δεν υπάρχει. Έτσι, ούτε και πριν υπήρχε. Κουκουρούκου είναι για μένα. Ψεύτες είναι. Όταν ακούω, για να αλλάξω θέμα, όταν ακούω πολιτικούς να λένε απλόχερα θα δώσει ο Τζίφρας 2 εκατομμύρια, θα δώσει 2 δισεκατομμύρια. Ο άλλος, ο Πασόκ, ελιά, 5 δις και μοιράζουν τα λεφτά και ακούω και το Μητσοτάκη να λέει θα σας δώσω.

θα δώσω μια τελευταία τετραετία και μέχρι το 30 θα σας δώσω. Θα. Ξυπνήστε. Μαγκές, ξυπνήστε. Τι σας δώσανε πριν. Πριν τι σας έδωσε ο Τσίφρας. Ο Μπελάς. Ο Πινόκιο της πολιτικής. Τι σας έδωσε. Τίποτα. Ο πρωθυπουργός μας, ο τωρινός, ο Μητσοτάκης, τι έχει δώσει στον ελληνικό λαό. Στους λίγους έχει δώσει, όπως κάνει πάντα, να ξέρετε. Στους λίγους δίνει, όπως κάνει πάντα, να το ξέρετε. Στους πολλούς δεν δίνει. Φοβάται. Αλλά το παιχνίδι θα αλλάξει σύντομα. Σήμερα είχαμε άλλη διαφήμιση, άλλος αποφυλακίστηκε. Τέλος πάντων, πάμε ένα τραγούδι για τα πούμε. Πάμε.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ. Λοιπόν, σήμερα βέβαια έχει μια συννεφιά με ένα μουντός καιρός. Βέβαια ωραίος είναι, από τη μία μου αρέσει, γιατί έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά έχει το ψηλό, αυτό το η άχνη που πέφτει από τη βροχή, μου τη χαλάει λίγο, αλλά εντάξει, όλα εδώ, όλα καλά. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε ένα... Άκουσα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που έλεγε για προχτές ένα τηλεοπτικό την περασμένη εβδομάδα για μια γελία κυβέρνηση. Για να ακούσουμε λίγο και να το συζητήσουμε.
1: Τότε κάτι άλλο συμβαίνει.
2: Δηλαδή.
1: Έχουν κάνει συμφωνία.
2: Τι συμφωνία.
1: Ακούστε λίγο. Ή είσαι γελίος και κάνεις γελίες επιλογές, ή έχεις κάνει συμφωνία και κάνεις γελίες επιλογές. Ή είσαι βλάξ ή παριστάζεις τον βλάκα. Ακούστε λίγο. Μας είπαν οι Τούρκοι να πάρουμε τους Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Να. Χτυπιόμουν στη Βουλή όταν τους πήγαν εκεί και τους έλεγα: μην τους βγάλετε από εκεί, μην τους βγάλετε, μην τους βγάλετε. Και μου λέγανε ότι εγώ κάνω πολιτική υπέρ των Τούρκων και ένα σωρό ανοησίες. Τώρα τους πήραν από εκεί και οι πρώτοι που μας ευχαρίστησαν και είπαν μπράβο ήταν οι Τούρκοι. Όταν ο εχθρός σου λέει μπράβο, κάτι δεν κάνεις καλά. Πάμε στα υπόλοιπα. Για να δείτε. Μας λέγανε για την Αίγυπτο. Τη χάσαμε την Αίγυπτο. Μας λέγανε για τον Άιμεκ, τον αγωγό, ότι αυτά θα έρχονταν από τη Σαουδική Αραβία. Πάει και η Σαουδική Αραβία. Και ακόμα τους Πάτριοτ τους έχουμε εκεί. Μας χρωστάνε 6 εκατομμύρια ευρώ οι Σαουδάραβες με τα πετρέλαια και δεν μας τα δίνουν. Θέλω να σας πω και άλλες ανοησίες. Πολλές ανοησίες. Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να ανακοινώνει ότι θα κάνει στη Ρόδο βάση UAV. Αυτά, αδερφέ μου, τα κάνεις και μετά τα λες.
2: Άρα τι είναι.
1: Και βγήκαν οι Τούρκοι
2: κατευθείαν.
1: Σας είπα, η βλακεία είναι κάτι έχουν συμφωνήσει. Πάμε και στα υπόλοιπα. Ξέρετε στο Google Earth, αν μπείτε τώρα, θα δείτε όλα τα ελληνικά στρατόπεδα και τις βάσεις πυρομαχικών κανονικά ξεκάθαρα. Ενώ σε άλλες χώρες έχει ψηφίδες, γιατί το απέτυχαν οι χώρες. Αυτά που έβγαλαν οι Τούρκοι πριν 10 μέρες και τα έδειχναν στο διαδίκτυο, είναι από το Google Earth. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνεις. Ξέρετε ότι σε αυτή την, στον διεθνή χάρτη έχουν αποτυπωθεί τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας και τα ελληνικά του 25 δεν είναι αποτυπωμένα. Δεν τα απέτυχε το Υπουργείο. Αυτά δεν είναι. Αυτό είναι η βλακεία, η δόλος.
2: Τι
1: η προδοσία,
2: αυτό,
1: η βλακεία.
2: Γιατί,
1: και τα δύο είναι επικίνδυνα για τον τόπο.
2: Αυτό που λέτε είναι βαρύ.
1: Στην Βουλή τα είπα.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Σήμερα
2: το λέτε, το λέτε.
1: Σήμερα τα είπα στην Βουλή.
2: Είναι βαρύ. Δηλαδή είναι σαν να λέμε...
1: Εξηγήστε μου εσείς. Ανακοινώνεται ένα μέτρο θαλάσσια πάρκα και όλη η Ελλάδα επί 10 μέρες να λέει θαλάσσια κατά στις Κυκλάδες, στη Μύκονο το ένα και στο Ιόνιο το άλλο. Και να φωνάζει και να λέει πατριωτισμό, είμαστε πατριώτες, είμαστε δεξιοί, πατριώτες. Ωραία, το έλεγε. Το 25. Τα θαλάσσια πάρκα δεν αποτυπώθηκαν ποτέ σε διεθνή χάρτη. Ποτέ. Οι Τούρκοι πριν ένα μήνα το ανακοινώνουν και είναι αποτυπωμένα ήδη. Παρανόμως, έτσι, στο χάρτη, στο Αιγαίο Σαμοθράκη, το θαλάσσιο πάρκο τους ή στο Καστελόρισο. Πείτε μου εσείς, τι είναι αυτό. Για γελία κυβέρνηση.
0: Ακούσατε, ακούσατε. Και μετά λέτε γιατί τα λέω εγώ, γιατί φωνάζω. Ρε παιδιά, από δεν πάει πουθενά αυτή η χώρα. Σήμερα γύρισα στο κανάλι, πάντα γυρίζω το κανάλι της Βουλής. Γιατί υπάρχει ένα καλό εκεί. Δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Όποιος μιλάει στο Βήμα ακούγεται κανονικά. Τέλος. Δεν τα μαγειρεύουνε. Πες αυτά να κόψουμε κιόλας να μην ακουστεί αυτό που είπε ο Βελόπουλος. Καταλάβατε σήμερα όσοι ακούσατε. Εδώ τα βάλω την Πέμπτη. Τι είπε. Για νέο σκάνδαλο. Το ΠΚΠ. Στην υγεία, γιατί και μάλλον θα το πω αλλιώς, και πάμε τώρα στον ΟΠΚΕΠΕ και στην υγεία, γιατί εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό ερώτημα. Αυτό κατάλαβα, τι έλεγε ο Βελόπουλος το πρωί. Ο Βελόπουλος για μένα έβαλε στη Βουλή στοιχεία καταγγελίες για τον ΟΠΚΕΠΕ, αλλά μίλησε και για δαπάνες και αναθέσεις στο χώρο της ψυχικής υγείας. Δεν είναι τυχαίο. Και εγώ ρωτάω το αυτονόητο. Όταν, ρε παιδιά, μιλάμε για εκατομμύρια ευρώ δημοσίου χρήματος, ποιος ελέγχει ποιον? Αυτό πάμε να το πείτε. Μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει, να βγει από την κυβέρνηση να μας το εξηγήσουν. Τι γίνεται, τι γίνεται. Και δεν έχετε να δώσετε 13η σύνταξη και 13ο μισθό ή και 14η σύνταξη. Και δίνετε έτσι ανεξέλεκτα, φεύγουν παιδιά, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. οι ανεξάρτητες αρχές ή οι μετακλητοί που άκουσα τον Παράσχο, τον άλλο τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης σήμερα, τον Παπαδάκη. Τι έλεγε, 3.000 λέει, 5.000, λέει, παιδιά. Και εμείς παιδευόμαστε να βγάλουμε ένα κομμάτι ψωμί, ρε εσείς. Και ο συνταξιούχος περιμένει που έπαιρνε κάπου το δώρο το Χριστουγέννο και του Πάσχα και ανάσανε να πάρει στα εγγόνια του. Τι να πω. Λέω όμως ότι με αυτά που άκουσα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, λέω όμως ότι κάθε ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου πρέπει να ελέγχεται μέχρι τελευταίου λεπτού. Όχι, δεν είναι δικά σας, δικά μας είναι. Ο ΠΚΠ, υγεία, δημόσιες συμβάσεις, ο πολίτης, όλοι μας απαιτούμε απαντήσεις και όχι επικοινωνία, κύριε Μητσοτάκη. Και για τους 300 ισχύει αυτό. Και εδώ παραδέχομαι, μάλλον εδώ είναι η θέση της Ελληνικής Λύσης, αυτό που άκουσα, που είπε ο Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης το πρωί. Έλεγχος παντού, διαφάνεια παντού, κανένας πάνω από τον νόμο, σωστός. Και όποιος το βλέπε να δείτε τον υπουργό, τον κύριο Λιβάνη, όπως έκανε, ούτε τον κοίταζε. Ούτε τον κοίταζε, του δείχνει αποδείξεις, ρε παιδιά. Και όχι χαρτιά που κάνει ένας, έχουν μάθει όλα τα κόμματα, λέει, έχουν απόδειξη, λέει, και σηκώνει ένα χαρτάκι και δείχνει μια εικόνα. Να ξέρετε, αυτό που είπε και ο Βελόπουλος, είναι τα λεφτά του ελληνικού λαού. Και ο ελληνικός λαός δικαιούται να ξέρει που πήγε το τελευταίο ευρώ. Ταμείο καθαρό, κράτος καθαρό, Ελλάδα δυνατή. Τελεία και παύλα. Και γι' αυτό και συμφωνώ πάντα με τον Βελόπουλο. Μέχρι τώρα τα έχει ό,τι λέει ισχύει. Και είναι αλήθεια. Και πρέπει να το στηρίξουμε. Όλοι. Όλοι να το στηρίξουμε. Και βάζω μία τελεία, γιατί βρήκατε σήμερα, αποφυλακίστηκε, ο Κασιδιάρης. Και του φωνάζανε, λέει, εθνικό, ναι. Για να δούμε, θα κάνει κόμμα. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορεί να κατέβει. Με όλα αυτά που ακούω, γιατί δεν ξέρω κι εγώ. Δεν μπορεί να κατέβει. Κατέβει και στήριξε τους Σπαρτιάτες τότε που είπε, πάνε οι Σπαρτιάτες. Νομίζω όμως, νομίζω, γιατί λέει δικηγόρος, βρήκε, είναι έξυπνη δικηγόρος και βρήκε. Έχει πρόβατα από πίσω. Απλώς τα συντονίζει, τους μιλάει, τους λέει μαγκές, πάμε εκεί. Τα κατευθύνει για να μην πάνε σε άλλο κόμμα. Σου λέει εντολή από την κυβέρνηση, πήγαινε τους από εκεί να φύγουν, να μην πάνε σε αυτό, να μην πάνε στο συγκεκριμένο κόμμα και εσύ θα περάσεις ζάχαρη. Έτσι του έχουν πει. Μόνο αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κατέβει σαν ανεξάρτητος μόνος σου σε μια περιοχή. Λέμε τώρα στην Α Πειραιά, στη Β Πειραιά, στη Λάρισα, στη Φθιώτιδα, στη Λαμία. Θα κοιτάξει που έχει κόσμο. Για να εκλεγεί. Για να πιάσει το 3%. Το 3% πανελλαδικά, έτσι. Πρέπει να πάρει μεγάλο φάσμα περιοχής. Νομίζω έτσι είναι. Όχι να βγει εκεί πρώτος. Να πάρει σαν να κατέβει εκεί υποψήφιος και να μαζέψει συγκεντρωτικό όπως θα έπαιρνε το 3% πανελλαδικά, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό έχω καταλάβει. Μπορεί να έχει ένα κόμμα, ένα κίνημα ο πίσω να κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αφού έτσι αλλιώς εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε γεμίσει με, πώς το λένε, προέδρους και αντιπροέδρους. Αν φωνάξει εργάτη, υπάλληλος, δεν γυρίζει κανένας. Γελάς, Αλέξανδρε, έτσι δεν είναι? Αν πεις πρόεδρος, έτσι. Εγώ πάω να μην γυρίσω, να ξέρεις, αντιπρόεδρος. Από διευθύνων σύμβουλος και πάνω έχω γίνει. Άιντε, άιντε από εδώ, πρόβατα. Λοιπόν, άλλο. Για, γίνεται πανικός, να ξέρετε. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα θέμα, στο Voice News το διάβασα, για να σας πω, Περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε. Σάλλος, στο voicenews.gr μπέστε. Έκθεση αξιολόγησης Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον εμβολιασμό. Περιμένετε για τον εμβολιασμό στα ζώα. Αδειάζει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ένα αμήλικτο, λέει, υγειονομικό και πολιτικό έγκλημα εις βάρος της ελληνικής κτηνοτροφίας αποκαλύπτεται με το πιο επίσημο τρόπο. Η έκθεση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον νόμο περί υγείας των ζώων έρχεται να αδειάσει πλήρως και αμετάκλητα τους κυβερνητικούς χειρισμούς της Νέας Δημοκρατίας και τον κύριο Μητσοτάκη. Αν μπείτε μέσα να το διαβάσετε, εγώ έτσι όπως το διάβασα, αν η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματι επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν διαθέσιμα εργαλεία εμβολιασμού και περιορισμού των θανατώσεων, τότε η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να απαντήσει καθαρά. Άνω κάτω τελεία. Γιατί επιλέχθηκε η μαζική θανάτωση αντί μιας διαφορετικής διαχείρισης, ρωτώ. Ήταν 18 εκατομμύρια τα πρόβατα και έπρεπε να τα δείξουμε ότι μείνανε 8. Ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί. Δεν απαντάτε γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να πληρώνει τα λάθη, τις παραλήψεις ή τις επιλογές του κράτους, κύριοι. Και αν πίσω από όλα αυτά πραγματικά υπάρχει σύνδεση με τις καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΚΕΠΕ, τότε η υπόθεση είναι ακόμα σοβαρότερη και απαιτεί για μένα πλήρη έλεγχο. Θα γίνει. Θα δούμε. Απλώς τα κοπάδια δεν είναι αριθμής πάλι. Θα το λέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου σε έναν υπολογιστή, αφού είμαστε στην τεχνολογία. Είναι η ζωή και το εισόδημα μιας ολόκληρης ελληνικής παραγωγής. Από τη στεναχώρια του 1-2 φύγανε από τη ζωή. Το θυμάστε. Μην ξεχνάμε. 1,5-2 μήνες. Φωνάζαμε προς την κυβέρνηση μέσα από το ραδιόφωνο, το Μάχη και από το Focus. Εμβολιασμός! Δεν κάνανε. Θάνατος και τα σκοτώνουν, τα θανατώνανε δίπλα στο... Πώς το λένε, στο... Εκεί που τα έχουν τα ζωντανά, μέσα στο... Τέλος πάντων. Ενώ μπορούσαν να τα είχαν εμβολιάσει. Αλλά, κύριε Μητσοτάκη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήξερε. Με το COVID-19 να εμβολιάσει τους ανθρώπους. Μα μας υποχρεώσει... Να μας κάνει να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, Δεν υπήρχαν θανάτοι. Τότε, δεν το ξεχάσω, η εποχή του COVID, δεν πέθανε κανένας από καρκίνο. Κανένας. Δεν υπήρχαν. Για να καταλάβετε. Είχε ένα από καρκίνο, 10.000, 5.000, 1.000 άτομα από COVID. Κονόμα τρελή. Και μετά από τον ανοίξανε μαξί και κλινικές για αυτοάνωσα, έτσι. Δεν υπήρχανε. Δεν υπήρχανε. Για να μην λέω, στο Θριάσιο η κλινική ποιος ήτανε μέσα, που είχε και στη Λάρισα. Δεν υπήρχανε. Και μετά τον εγκλισμό που βάλατε τον κόσμο, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Βλέπετε τι γίνεται. Μετά τον εγκλισμό βλέπετε τι ακολουθεί. Φράγματα συνέχεια. Ανακοπές συνέχεια. Μην τρελαθούμε τώρα. Και δεν σας νοιάζει, δεν σας καίγεται καρφάκι. Κανένα σας. Για έναν άνθρωπο. Αλλά άμα θανατώσει ζώο, πας φυλακή και ισόβια. Αυτό ξέρετε να κάνετε. Αυτό έχετε μάθει να κάνετε. Λοιπόν, Αλέξ, πάμε ένα τραγούδι. Α, βάλουμε ένα τραγουδάκι. Βάλε ένα τραγουδάκι.

0: Να είμαστε, επιστρέψαμε εδώ πέρα στο μάχη. Αχ, τι να πεις, πιάνεις το ένα, αφήνεις το άλλο. Λοιπόν, έχουμε ανοιχθεί τη φέτα. Λοιπόν, για να ακούσουμε, Κυριακή ακούσατε κάποιοι, να ακούσουμε εδώ ένα ηχητικό έχω φτιάξει, έτσι, για να ανέβουν λίγο τα αίματα.
1: Έχουν πέσει κατακόρυφα τα ποσοστά του κόμματός σας. Τι πιστεύετε ότι φταίει? Φταίνε οι μαζικές αποχωρήσεις από το κόμμα με κάποιες καταγγελίες?
2: Αρχικά έχω δηλώσει ότι δεν εμπιστεύομαι τις δημοσκοπήσεις.
3: Πάει μια δημοσκοπική εταιρεία.
2: Πρόκειται για την εταιρεία Interview.
4: Μπήκαμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργεί αυτή η εταιρεία. Πώς κάνει δημοσκοπήσεις. Αυτές τις που είδαμε, ο
0: έχει μάθει τις δημοσκοπήσεις, κυρία Καριστιανού, τώρα, έτσι.
4: Άτομα μέχρι 500,
0: ενώ πρώτα που την έδειχνε 15, τρελαινόταν, δεν μίλαγε.
4: Για να μπορέσεις να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα.
0: Άσε μαλλε,
4: επίσης ο τρόπος που υπήρχαν ερωτήσεις, οι οποίες καθοδηγούσαν προς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχει άδεια η συγκεκριμένη εταιρεία για να κάνει αυτό που κάνει. Είναι ότι
0: αυτή η εταιρεία την έδειχνε με πολύ μεγάλα ποσοστά, έτσι, τότε δεν μίλαγε.
4: Μπήκαμε και ψηφίσαμε 3-4 φορές. Κάποιος πρέπει να ελέγξει σε αυτή τη χώρα αυτά που γίνονται. Είμαστε 3 μήνες και είδατε ένα πρόγραμμα χθες που περιλαμβάνει τα πάντα. Ο στόχος δεν είναι να μπούμε στη Βουλή. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε μέσα από τη Βουλή να κάνουμε τη μεγάλη αλλαγή αυτή που έχει ανάγκη η χώρα. Εμείς βλέπουμε ότι έχουμε καθημερινά πολλά τηλέφωνα, πολλές εγγραφές, συνεχώς καινούργιες υποψηφιότητες, αιτήματα για υποψηφιότητες και την απεριόριστη αγάπη του κόσμου.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Χαίρετε, τι κάνετε. Καλά, ευχαριστώ. Άσε μας, κυρία μου Καριστιανού, τώρα. Τόσο καιρό μου φώναζες και λες ότι οι δημοσκοπήσεις σας δείχνουν. Όλοι έχουν φύγει, μωρέ. 5 άτομα, 6 έχετε μείνει και κάνουν το σταυρό τους, μήπως πιάσουν 3% και είσαστε βουλευτές. Η πλάκα είναι, λες, δεν θέλω να πολεμήσω να μπω στη Βουλή, αλλά μετά λες να είμαι μέσα από τη Βουλή για να τους τα λέω. Δεν λες, θέλω να παίρνω το 5.000, κάθονται άλλοι 300. Αυτό να πείτε. Δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή. Μου αρέσει που θέλετε, είπατε, αφού κάνετε όλη αντιγραφή στον Κυριάκο τον Βελόπουλο, να είναι 200 άτομα οι βουλευτές. Με συγχωρείτε, με όλο το συμπάθειο, κυρία Καριστιανού. Αν υπάρχουν 200 βουλευτές, τότε δεν χρειάζεται να κατεβείτε. Γιατί περιμένετε να μπείτε. Εδώ με 300 είναι δύσκολο και θα μπείτε με 200. Ρε παιδί μου, ρε παιδί μου... Τι άλλο ήθελα, έχουμε εδώ, ναι, έχω, όχι, ναι, αυτό το βάλαμε, τέλος πάντων, άστο. Λοιπόν, άλλο, έλα να πούμε εδώ στον Τζον, γεια σου ρε Τζον, από τα Καμίνια, καλησπέρα, παιδιά, 694-363-5451, 694-363-5451, γιατί είπαμε το καθημερινό, κάτσε, δεύτερη εβδομάδα είναι νομίζω τρίτη, να συνηθίσω. Ακόμα δεν έχω συνηθίσει, έχω τρέλα. Λοιπόν, γεια σου Σοφία Σοφάκη. Η κυρία, ναι, Μαρία λέει για εγγραφές, για αποχωρήσεις, δεν μιλάει. Αφού, τι να πει εσύ Σοφία. Αφού έχουν φύγει το 95%, τι να πει τώρα. Μπορεί σου λέει κάτι να γίνει. Γεια σου ρε Θωμά. Θωμάς από το ταξί, τα αγαπημένα μας τα ταξί, όπα. Καλησπέρα στο μεγάλο λιμάνι. Δεν τα είπαμε αυτά, ρε. Έχω συνηθίσει Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι έχω εικόνα. Και... λοιπόν, να πω κάτω εκεί στα παιδιά, στην Τιπόρ, στο εργατικό, σε όλα τα παιδιά που εργάζονται. Καλή δύναμη, παιδιά. Στα αεροδρόμια, στα παιδιά, στα security, παντού, παντού. Καλή δύναμη σε όλους. Στα ταξί μας, στα αγαπημένα. Εγώ τη λέω και την υφηλή, έτσι. Μόνο ελληνικά είναι τα ταξί, παιδιά. Λοιπόν, εννοείται στους βενζινοπόλες, βλέπετε, ανεβαίνει τιμή, παιδιά, λυπάμαι, τα πρατήρια θα κλείνουν ένα-ένα. Μου το λένε, μας το έχει πει και ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, ο κύριος Παπαγεωργίου. Τι να κάνουν. Τι να κάνουνε. Γεια σου ρε Θοδωρή Βαβακόπουλος. Γεια σου Θοδωρή. Καλησπέρα στο Περιστέρι. Για στείλτε ρε, τι καιρό έχετε εκεί πέρα. Όλοι γύρω γύρω. Λοιπόν, στα νοσοκομεία μας, στην ομάδα Δία, στην αμεσοδράση, στην τροχέα, τι να κάνουνε. Τι να κάνουνε ρε εσύ κι αυτοί. Τι να κάνουν τα παιδιά, ό,τι μπορούν, ό,τι προλάβουν. Εντάξει, δεν είπαμε, δεν παίρνει, επειδή είναι ένας-δύο, πάντα κάνουν βλακίες, θα την πληρώνουν όλοι. Έτσι, εδώ αγαπάω, σας αγαπάμε όλους, να ξέρετε. Και ευχαριστούμε που ακούγεται εδώ μάχη. Μάχη να πέσει από μένα ο Μητσοτάκης. Μητσοτάκη, έλα, πήγαινε στο σπίτι σου ρε φίλε, πήγαινε στο σπίτι σου, σου είπα. Σαν πολιτικός δεν μου κάνει, συγγνώμη κιόλας. Σαν άνθρωπος μπορεί να είσαι καμάρι, είσαι λεβέντησε, δύο μέτρα. Αλλά πρόσχετα οδηγά στο ποδήλατο, είναι επικίνδυνο. Εδώ λέει τώρα τι λέει εδώ πέρα, λέει τι ισχύει το γιατρή. Δεν ήμουν παρό, ειδοποιήθηκα στις 4. Ο άντρας θα με τη γυναίκα μου, απέφυγε ξύλο να ξέρετε το ζευγάρι αυτό. Όταν δεν παίρνει το χρήμα πάνω στο χρήμα, αυτή δεν νιώθει τίποτα ρε. Δεν νιώθει τίποτα. Αλλά θέλω να δούμε πού πήγανε αυτές οι φωτογραφίες. Πού τις έστειλε. Εγώ πιστεύω δεν θα το μάθουμε ποτέ, παιδιά. Θα τα μπαλώσουνε. Λέω, σίγουρα θα έχουν πάει και πολιτικοί σε αυτό εκεί. Λέω εγώ. Γεια σου ρε Νίκο, από Ελευσίνα, Νίκος. Ψιλοβρέχει, Μητσοτάκη, μην πας σε Ελευσίνα, ψιλοβρέχει. Μην πας με κανένα ποδήλατο εκεί. Λοιπόν, πες το εσύ, έτοιμος σε, πες το. Ναι, ναι, το ξέρω, το άκουσα, τα άκουσα. Ποιους, ναι, βουλευτές, πολιτικοί, ναι, τον έβλεπε. Τον άκουσα τον Στέφανο τον Χίο. Α, δεν είπε όλα τα ονόματα, είναι και άλλοι. Ο άλλος είναι μαύρος. Έχουν κάνει και... Μπορεί να έχει και σολάριο μέσα σε καμία αποθήκη μέσα να χάνε. Μην νομίζεις, Αλέξανδρε. Λέω εγώ, δεν φωτογραφίζω. Ναι, γεια σου, ρε Θωμά. Καπαντρία, ναι, τώρα που... Έτσι, άσε, μην μου δείχνεις τώρα πάλι τους εξκαφείς. Τα έχουμε μόνο εδώ, στο Μάχη. Το Μάχη, όχι στο Μάχη, γιατί ακούγεται σαν στο Μάχη. Το Μάχη FM το έχουμε πει, στο Focus το έχουμε πει, στο Alert TV το έχω βγάλει με εικόνα με τον κύριο Χατσάπη. Κανένα συστημικό κανάλι δεν το έχω ακούσει να το λέει. Και λες και ήταν δικά του να τα ανατινάξει. Του λαού τα λεφτά. Παιδιά, έρχεται η κρίση της ενέργειας. Δεν ξέρω, μην πω πόλεμο, ενεργειακός πόλεμος. Θα ανέβουν στα ύψη. Θα ανέβουν όλα στα ύψη. Γι' αυτό λέω, Μητσοτάκης, Τζιφράκος, Ανδρουλάκης, Δρακόμελο και οι υπόλοιποι, μην αφήνω το Σαμαρά, μην νομίζετε ότι έχω ξεχάσει το Σαμαρά που άνοιξε τα σύνορα με την Αλβανία. Άλλος πρωτότης, αυτός έχει ρίξει τρίτη φορά, θέλει να ρίξει τη Νέα Δημοκρατία γιατί ετοιμάζει τον άλλον από κάτω. Έτσι, αυτά κάνουνε ρε. Αυτά κάνουνε. Αλλά ξυπνήστε. Αν δεν ξυπνήσουμε εμείς, τελείωσε το παιχνίδι. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Είναι τελευταία μας ευκαιρία να δώσουμε δύναμη στον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Και αύριο, για αύριο. Γεια σου ρε Νίκο, μάχη μόνο. Μάχη FM. Λοιπόν, μόνο έχουμε ειδήσεις 7 η ώρα τώρα. Μάλλον σε μένα βρήκατε, έτσι. Εκεί στο Χίο δεν το βάζουμε. Σε μένα βρήκατε πάλι. Δεν πειράζει. Εδώ να ακούν να μαθαίνουν ειδήσεις τα παιδιά. Ο λαός. Ξυπνήστε. Άιντε πια. Έχουμε. Να προλάβω τώρα. Έχω να πω και τα δικά μου για να αρχίσω τώρα. Πόση ώρα έχουμε. 2 λεπτά, 3. Δεν τρία προλάβω. Έτσι, τσίχλα να μασίσω. Θέλω να αλλάξω λίγο το θέμα. Λοιπόν, 6, 9, 4, 3, 63, 54, 51. 7 και 10, ακούστε τώρα, μάγκες. Θα βγάλω 2 ή 3 γραμμές. Μετά το δελτίο ειδήσεων, θα μιλήσω λίγο και όταν θα πω το ερώτημα, θα κερδίσετε και ένα δώρο. Το πρώτο δώρο... Άκου τι σκέφτηκα, άκου. Θα κοιτάξουμε να πάρουμε τον πρωθυπουργό μας να σας πάει να σας πει μια καλημέρα ή μια καληνύχτα. Το δώρο μου θα είναι. Ή το άλλο, ένα σολάριο μου, ξέρω εγώ. Εδώ οι τρεις πρώτοι μόνο θα πάρουν τηλέφωνο. Θα δούμε εδώ πέρα σε ένα ερώτημα. Θα δούμε. Γιατί βλέπετε, εμείς δεν μπαίνουμε πουθενά λεφτά. Βλέπετε οι χορηγοί μας, αυτοί που αγαπάνε την πατρίδα και αγαπάνε και το ραδιόφωνο Μάχη, βοηθάνε ό,τι μπορούν να βοηθήσουν. Και να πω και ένα μεγάλο πάλι ευχαριστώ στη διοίκηση του Μάχη που μας αφήνει να μιλάμε ανοιχτά. Δεν μας βάζει τάπα στο στόμα, αλλά προσέχουμε, δεν βρίζουμε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε λίγο το τραγουδάκι, να μπει και το δελτίο ειδήσεων. Και ερχόμαστε 7 και 5. Ναι, να μην μπερδεύσει την ώρα, ναι. Πάλι εδώ. Φύγαμε, Αλέξανδρε, πάμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος, τόνισε μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος σε γεωγραφικό επίπεδο, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στις ελληνικές δικαστικές αρχές έτσι ώστε να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατ' εξακολούθηση. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το μπαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στα 2,16 ευρώ η βενζίνη, στα 2,14 το ντίζελ, νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα διελιστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές και αγωνία εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το φόντο, το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία αλλά και της βενζίνης. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωράκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο όρος Ντέβας στο Δήμο Πρεσπών Φλόρινας. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με τη συμμετοχή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος καθώς και 3 πυροσβεστικών οχημάτων. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν επίσης 2 ελικόπτερα ενώ παρέχεται υποστήριξη από υδροφόρους οχημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Άντρας εντοπίστηκε σήμερα στις 7 το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του στο Θερμαϊκό κοντά στο Ποσειδόνιο κολυμβητήριο. Μετά την ανάρσησή του μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Παραγγείλθηκε νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου. Το λιμενικό απευθύνει έκκληση για παροχή πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητά του. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρή τοπικά στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ, κυρίως από νότιες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο MachFM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
2: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο MachFM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο MachFM 99,8.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ μάχη. Λοιπόν, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων. Και να το μου δώσε ένα... να πω κάτι. Αυτό που το πάμε και προχθές με τον Μαρινάκη, τον εκπρόσωπο, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, με το επίδομα. Το θυμάστε, το είπα. Εν τέλει, μάλλον τελικά το επίδομα ανεργίας θα κρατά 2 μήνες ή όχι, για να καταλάβω. Ο Μαρινάκης το είπε και μετά μας είπαν πως είναι προσωπική άποψη. Μάλιστα, μάλιστα κύριε. Προσωπική άποψη. Όταν μιλά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι προσωπική άποψη. Όταν μιλά, όμως μιλά η κυβέρνηση, γίνεται πολιτική. Ο άνεργος όμως δεν είναι κανένα μπαλάκι του πινκ πονγκ, κύριοι. Ό,τι σας έρθει στην κούτρα, δεν ζητά χάρη, ζητά στήριξη μέχρι να ξαναβρει δουλειά. Το είπα και προχθές. Αν η ανεργία είναι προσωπική υπόθεση, τότε ο λογαριασμός καταλήγει πάντα στον πολίτη, παιδιά. Στον Έλληνα, γιατί οι ξένοι, οι λαθρό, δεν πρόκειται. Οι λαθρό είναι λαθρό. Έτσι, δεν τους αλλάζω. Έτσι. Τι να πούμε, ότι δεν υπάρχουν λαθρό. Και πάμε. Λοιπόν, 6-9-4-3-63-54-51. Εν τω μεταξύ μου στείλανε και ένα μήνυμα στελέχη της Ελληνικής Λύσης. Αύριο θα μου στείλουν. Θα πάω πάλι σε μια λαϊκή. Θα είναι ο πρώτος, δεν ξέρω. Θα μου το στείλουν, λέει, το πρωί. Αν μπορώ να πάω, να παραβρεθώ πάλι. Είπα, τον ακολουθώ, μου αρέσει. Να δω. Αν το ήξερα, ξέρεις, γιατί μπορείς, λέει, να ο Τσιτούρης, να του στείλουμε, να κοιτάξει, να προετοιμάζει. Δεν τους αρέσει, γιατί δεν ξέρουνε. Και έτσι είναι το σωστό. Όχι ότι κάνουν τα άλλα κόμματα. Θα πάω, είμαι ο Μητσοτάκης και θα κατέβω στην Καλυθέα να πιω καφέ στο Αλέξανδρου, το καφέ. Δεν το λέω. Και την άλλη μέρα, παιδιά, το πρωί έχουν κλείσει τη Βενιζέλου, τη λέγεται Θησαίος, την κεντρική Θησαίος. Περιμένει ο Χαραλαμπίδης ότι θα έρθει από εδώ. Είναι ξαφνικό αυτό που γίνεται, απρόοπτο. Ε? Και έχουν κλείσει τα πάντα, έχει 300 αστυνομικούς εκεί ο Μητσοτάκης. Λέει, ξαφνικά πέρασα, ρε παιδιά. Και έχει άλλους 500 που πληρώνει, που δεν υπάρχουν λεφτά για τον συνταξιούχο, για να πάει ο Μητσοτάκης εκεί. Κάτι τέτοιο ξαφνικό. Ευτυχώς, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης δεν έχει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κανονίστε, σας το ξαναλέω, θα μαλλιάσει η γλώσσα μου, γιατί αν ισχύει αυτό που είπε ο Βελόπουλος σήμερα πάλι, γιατί άκουσα τη Βουλή που μίλαγε, στη Βουλή, με τον Ντίλιαν. Τον Ντίλιαν τον θυμάστε? Το θυμάστε? Πρέταντορ. Νομίζω είναι η δίκη, κάτι είπε το Δεκέμβριο, δεν κατάλαβα, αλλά κοντεύει. Σας είχα πει ότι αν αφήσει κάποιος, είναι κάποιοι να δικαστούνε. Πρέπει να πάει σε δίκη, ναι ή όχι? Με το Πρέταντορ και με τον Ντίλιαν. Αυτό που είπε. Αν πάει, παιδιά, ή θα πάρει παράταση, αναβολή πάλι. Αν πάρει αναβολή, να ξέρετε, δεν πάμε σε εκλογές. Αν δεν πάρει αναβολή, θα πάμε σε εκλογές. Να το ξέρετε. Άμεσα. Είπαμε, έχω πέσει, έπεσα έξω. Για Νοέμβριο έλεγα κάποτε πριν 6-7 μήνες. Μετά κόλλησα και δεν θα το πάρω πίσω για 27 Σεπτέμβρη με 4 Οκτώβρη. Ωραία, δεν μπήκε. Εντάξει. Γιατί και ο Μίτσο, Τάκης, το παίζει. Σου λέει, αυτοί φωνάζουν εκείνη τη μέρα. Εγώ θα τους ξεγελάσω. Θα πάω μετά από μια εβδομάδα. Γιατί μπορεί να έχει παίξει και στοίχημα. Κάνω τον έχω. Λοιπόν, προσέχετε τι θα ψηφίσουμε. Όλοι, και για μένα ισχύει. Γιατί όλοι αυτοί κάθε φορά βγαίνουν και λέει, θα δώσω 7 δις, θα δώσω και 100.000 σπίτια θα τους φτιάξω. 100.000 σπίτια στους νέους. Να έχουν το δικό τους κεραμίδι. Ο άλλος βγαίνει και λέει θα δώσω 13η, 14η και θα δώσω και τις συντάξεις. Θα φτάσω το μισθό στα 2.000. Με ξένα κόλλημα δηλαδή, έτσι. Λοιπόν. Είναι δοκιμασμένοι. Και όταν σας λέει και το Πασόκ, μα εμένα δεν με έχετε δει. Εμένα νέο πρόσωπο. Όχι, δεν είσαι νέο πρόσωπο. Όλοι του Πασόκ είσαι στη Νέα Δημοκρατία. Και από τη Νέα Δημοκρατία πάτε και στο Πασόκ. Και από εκεί μεταφέρεσαι στον Μπελά. Έτσι. Όλοι εκεί του Μπελά, του Τζίφρα που βγαίνουν νέα πρόσωπα και λέει είμαστε άφθαρτα. Δεν είσαστε άφθαρτα. Σας έχουν βάλει βιτρινούλα και από πίσω είναι ένας κατρούγκαλος. Είναι και άλλοι γνωστοί που επιστρέψανε. Επιστρέψανε. Αυτοί που μας βάλανε και τον νόμο κατρούγκαλο και άλλους. Άντε από εδώ γατάκια όλα σας. 300 αστυνομικοί τον φιλάνε λέει η Σοφία μας. Τον πρωθυπουργό ο ένας ο Μητσοτάκης και ο ένας ο Τραμπ. Ναι, ναι. Ναι, γιατί νομίζω ότι την έχει δει president, εντάξει. Okay. Λοιπόν, προσέχτε. Και τι θα σας πει ο Μητσοτάκης που λέει, μάλλον τα είπε, θα δώσω τώρα 300 ευρώ στους συνταξιούχους, θα σας πάρει και τα σόβρακα το Μάρτιο, να το θυμάστε. Σε όλους μας. Γιατί δεν τα δίνει όλα τώρα. Γιατί περνάνε κρυφά νόμους και ψηφίζουν, το ξέρετε, στη Βουλή 12 το βράδυ, 11, ηλεκτρονικά ψηφίζουν νόμους. Περνάνε. Άρθρα, δεν ξέρω πώς τα λένε. Θα ρωτήσω το Χασάι πώς τα λένε για να μην παρεξηγηθώ. Για τη βουλευτίνα. Ρε παιδιά. 7 χρόνια τι έκανε ο Μητσοτάκης. Μου έδωσε. Τώρα θα μου δώσει. 7 χρόνια τι τρώγανε. Πού τα έχουν πάει τα λεφτά, ρε, του κόσμου. Του ελληνικού λαού τα λεφτά. Η τεχάνη τι έγινε. Να λέμε ένα-ένα. Να τα ξεσκονίσουμε πάλι. Τέμπη. Ο ΠΚΠ. Θέλετε να λέμε και άλλα. Φωτιές δεν το συζητάμε. Περιμένουμε τα υδροπλάνα, όχι πυροσβεστικά. Ούτε και τα υδροπλάνα δεν έχουν έρθει, που λέγανε. Παραγγείλαμε, λέει, πυροσβεστικά, αντί να νοικιάσουνε. Έχετε δει καμία πρόληψη? Πουθενά δεν υπάρχει πρόληψη. Έχουμε δει τίποτα με τα θέματα υγείας? Όπου έχει πάει ο Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνης, τον κυνηγάνε, λέει, κομμουνιστές είναι αυτοί. Και θέλει να του κάνουμε, λέει, και μία, του βάλουμε και μία εικόνα, λέει, μία φωτογραφία στην είσοδο του νοσοκομείου, κάνουμε το σταυρό μας με ένα κεράκι. Δεν το καταλάβατε αυτό που το είπε, έτσι. Μάλλον το καταλάβατε, αλλά δεν το είπε σωστά. Μπερδεύτηκε η γλώσσα. Λοιπόν, φωτογραφία για να πετάμε βελάκια, είπε. Εγώ έτσι το μεταφράζω. Λοιπόν, ο άλλος, ο Μπελάς, ο Τζίφρας, συγγνώμη, ο Τσίπρας, μνημόνιο και τρίτο πρόγραμμα αντί για σκίσιμο μνημονίων, για να μην ξεχνιόμαστε. Capital Control, που ταλαιπώρησε τους πολίτες, θυμάστε που είμαστε στα ATM, όσοι τα θυμάστε, για 20 και 30 ευρώ και 50. Έκλεισε τις τράπεζες. Τώρα ήρθε να μας κλείσει και τα σπίτια, εσείς, μαζί με τους άλλους. Δεκανίκη είναι. Πού βρήκε τα λεφτά ο Ιθάκης? Είπαμε να πάει να φτιάξει ένα βιβλίο για την Άξο. Έβαλε αύξηση ασφαλιστικών εισφορών με τον νόμο Κατρούγκαλο. Οι μορφωμένοι, οι άχρηστοι όλοι. Περικοπές στις συντάξεις. Κατάργηση του ΕΚΑΣ, ή τα ξεχάσαμε? Πονάει ο συνταξιούχος, γαμώτο μου. Αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%. Η πρώτη κατοικία δεν έμεινε έξω από τους πληστηριασμούς, αν το θυμάστε και αυτό. Με ένα κουμπάκι το πάταγε. Το κάνει πιο απλό. Και πήρε και ο νομίζω και πήρε και αυτός. Έτσι. Η χώρα με τον Τσίπρα δεσμεύτηκε με μακροχρόνιο πρόγραμμα αξιοποίησης δημοσίας περιουσίας. Το ξέρετε? Δεν το ξέρετε. Μάλλον το ξέρετε. Αλλά είμαστε πρόβατα. Ό,τι σας λέει, βγήκε ο Τσίπρας πάλι. Πω, όμορφος, χαζός. Γυρίζει, γέννη λίγο από εδώ. Δεν ξέρει να μιλήσει. Για να δω, έχω εδώ το Τσίπρα. Άνοιξε εδώ τη φέτα, ρε. Είναι ανοιχτή η φέτα. Πάμε εδώ να ακούσουμε λίγο.
1: Θεωρείται λογικό σε αυτή τη χώρα να παίρνει αυτός ο δάσκαλος που κάνει μάθημα στα παιδιά μας 800 ευρώ και να διορίζεται στα νησιά και να φεύγει το 400 στα ενίκια? Θεωρείται φυσιολογικό να παίρνει ο γιατρός 1.800 ευρώ για να μας χειρουργήσει και να ζει με τα, φιλοδορήματα των ασθενών του. Οι νέοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν έρευνα στην Ελλάδα να μην έχουν σπίτι να μείνουνε. Θεωρείται φυσιολογικό να μην έχουμε σχολεία, να μην έχουμε νοσοκομεία. Είναι πατριωτισμός αυτό. Εγώ θεωρώ ότι τους έπρεπε.
0: Ακούτε τι λέτε, ακούστε, ακούστε.
1: Και ξέρετε γιατί, πολλοί από αυτούς κάνουν και έχουν μια
0: κατάσταση. Ο Πινόκιο,
1: Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι καμία κοινωνία με τόσο μεγάλε αντιθέσει.
2: Ναι, και στα μαθελάνη όλε τη ομοελία. Τι θα γίνει με την πάρνη σου. Και όχι μόνο από την τροπική ηλία. Από την τροπική Θεσσαλονίκη μου έχουν στείλει φωτογραφίες τους. Να τους κάνω το προτέρατο με γυμνή φωτογραφία. Να τους κάνω να τους ζωγραφίσω εκεί πέρα. Και όχι μόνο από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, από παντού.
3: Και θα... Go back, κυρία Μέρκελ. Go back, κυρία Σόιμπλε. Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης. Go back, κύριοι της Τρόικ.
4: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1.800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Μειώνουμε μέσω σταθμικά και σταθερά κατά 30% του λογαριασμού ρεύματος. Αυξάνουμε αρχικά κατά μέσο όρο 500 ευρώ το μήνα τις αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές κοινωνίες. Για να μην εξαντλείται το εισόδημα πριν τελειώσει ο μήνας, καταργούμε το τέλος επιτιδεύματος για κάθε επιχείρηση. Καταργούμε την προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνουμε την προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα.
5: Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω. Και μες στο θάμπο, στο θαμπό, παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξο.
0: Όξο, κύριε Τσίπρα, όξο το ακούτε. Γιατί δεν τα έκανες τότε τα 6 χρόνια. Γιατί δεν τα κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Έχετε τον Έλληνα να πεινάει. Και έχετε τον κάθε λάθρο μετανάστη στην Ελλάδα, στη χώρα μου, στην πατρίδα μου και τον έχετε στα όπα-όπα. Πρέπει να βγει ένας πρωθυπουργός που αγαπάει την Ελλάδα και το έχω πει και να κλείσει τις ΜΚΟ μία-μία. Να είναι η πρώτη δουλειά να κλείσει τις ΜΚΟ, να ανασάνει η αγροτιά, η πρωτογενή παραγωγή να ανέβει, γιατί με την πρωτογενή παραγωγή θα έχουμε και έσοδα, θα έχουμε παραγωγή, θα έχουμε λεφτά έσοδα, θα ανασάνει η χώρα μου. Δεν μπορεί ξαφνικά το αρνί να έχει ξεπεράσει και το μοσχάρι. Μοσχάρια. Θέλουμε έναν Έλληνα πατριώτη πραγματικά. Πραγματικό πατριώτη που νοιάζεται για την πατρίδα του. Και τον βλέπετε εδώ και 6 χρόνια πως φωνάζει μες στη Βουλή. Ναι, να δώσει στους, ο φτωχός να γίνει πλούσιος και να γίνει ο πλούσιος πιο πλουσιότερος. Δεν με ενδιαφέρει ρε εσείς. Κάποτε είχαμε και τη μεσαία τάξη. Εντάξει. Και αν ήθελε που κάτι μου γράφετε εδώ πέρα καμιά φορά για τον Κασιδιάρη που βγαίνει, αν ήθελε, αν θέλανε, θα ήταν σωστοί και θα είχαν κάνει πράγματα. Όχι μαγκές. Να μιλάμε και λίγο λογικά πια. Άντε τώρα.

το ΦΠΑ, κυρίως από την υπερφορολόγηση μέσω του πληθωριστικού φόρου. Τέτοια φορολογική ληστεία δεν είχε τολμήσει να επιβάλλει ούτε ο αλίστου μνήμης, μέσα εισαγωγή μου, Σόιμπλε εννοώ. Διαβάζω αυτό το άρθρο του κυρίου Βιλιάδου και έχω πάθει την πλάκα μου, παιδιά. Και λέω τώρα, τι επισημαίνει, ακούστε τι επισημαίνει ο κύριος Βασίλης Βιλιάδος, ένας εξαίρετος οικονομολόγος, βουλευτής ελληνικής λύσης. Και εδώ υπάρχει μια ουσία που δεν πρέπει να την προσπεράσουμε πια με αυτό που διάβασε. Και μπείτε να το διαβάσετε. Τα φορολογικά, λέει, έσοδα έφτασαν 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ στο οκτάνο και πανηγυρίζουμε. Όχι τόσο γρήγορα. Γιατί ήθελα να το πω αλλιώς. Ο πολίτης, ο απλός, ο Έλληνας φορολογούμενος, δεν βλέπει το ρεκόρ στα κρατικά ταμεία, να ξέρετε. Βλέπει αυτό που τονίζω και φωνάζω συνέχεια. Την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, στο ρεύμα, στα καύσιμα, 2,15, 2,20. Στο τέλος του μήνα. Το μηνιάτικο που παίρνει μια οικογένεια δεν φτάνει παραπάνω από 15 μέρες, να ξέρετε. Και ειδικά αν έχεις 1-2 παιδάκια. Και το σημαντικότερο, δεν έχει σημασία μόνο να μειώνεται ένας φορολογικός συντελεστής. Σημασία για μένα έχει πόσα χρήματα τελικά θα μείνουν στην τσέπη μου, ρε παιδιά, στην τσέπη σας. Γι' αυτό λέω, αυτό ακριβώς αναδεικνύει ο Βιλιάρδος, ο Βασίλης, αντιπρόεδρος και στη Βουλή και βουλευτής ελληνικής λύσης. Σας είπα, ένας εξαίρετος οικονομολόγος. Από τους καλύτερους πιστεύω ότι είναι αυτή τη στιγμή. Γιατί το λέω, όταν, ούτε του χαϊδεύω τα αυτιά. Απλώς παρακολουθώ όλα αυτά τα χρόνια, ρε παιδί μου. Είναι εξαίρετοι όλοι. 10 βουλευτές δυναμίτες. 10 βουλευτές έχει η ελληνική λύση που κάνουν για 300 και 500 μέσα εκεί, να ξέρετε. Και δεν έχουν μαγκές. Έχουν αυτό που θα σου πούνε θεωρία, το έχουν και στην πράξη. Και δεν λένε αερολογίες. Αλλά όταν βλέπεις ότι έχουν ένα πρόεδρο, για μένα καμάρι και ηγέτης, τι περιμένεις. Και δεν κρύβουνε, δεν μασάνε τα λόγια τους. Εντάξει. Λοιπόν, όταν, εγώ θέλω να συνεχίσω για αυτό το άρθρο, όταν ο πληθωρισμός ανεβάζει στη μέση τα εισοδήματα, αλλά τα άλλα φορολογικά κλιμάκια, αν το λέω σωστά, δεν ακολουθούν, ο πολίτης μπορεί να πληρώνει περισσότερο φόρο χωρίς να έχει πραγματικά μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη. Γιατί μπορεί να με ακούει και ο κύριος Βιλιάρδος, να, αν κάνω κάποιο λάθος, εντάξει, γιατί εδώ δεν είναι τώρα αυτά που φωνάζω, που με ακούτε εδώ στις εκπομπές μου. Είναι κάτι σοβαρό, όταν είναι σοβαρά. Και είναι για την τσέπη μου, για την τσέπη σας, πρέπει να μιλάω ξεκάθαρα. Και για μένα εδώ είναι η ουσία. Το πιστεύω, νομίζω και το ίδιο θα συμφωνείτε και εσείς όλοι, φίλοι μου ακροατές και ακροάτες. Δεν θέλουμε κράτος που να πανηγυρίζει, ρε παιδιά, επειδή εισπράττει περισσότερα. Θέλουμε πολίτη, Έλληνα πολίτη, που στο τέλος του μήνα του μένουν περισσότερα. Έτσι πιστεύω. Αυτό είναι φορολογική δικαιοσύνη και αυτή ακριβώς πρέπει να υπηρετεί η πολιτική. Αν το έχω πει σωστά, έτσι όπως το έχω σκεφτεί. Λοιπόν, ακούστε. 2-10-7-10-8-000. 2-10-7-10-8-000. Δύο γραμμές θα βγάλω μόνο. Όποιος πάρει πρώτος. Τι βλέπετε με το Predator? Θα πάμε σε δίκη ή θα πάρει αναβολή πάλι?

Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω.

0: να μας κάνει ο Αλέξανδρος τώρα. Τώρα είναι τα καλά, ρε εσύ. Αυτά θα βάζουμε, διάφορα τέτοια τραγουδάκια. Λοιπόν, έτσι γιατί θα ζηλεύει και ο ακροατής μας, η πρώτη γραμμή είναι έτοιμη. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Είμαι η Ευαγγελία από Εύβοια.
0: Έλα, έλα Ευαγγελία μου, τι έγινε?
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος, ναι, είπε κάτι ενηγματικό, για αλλά εύχομαι να γίνει. Για τον Νοέμβριο, λέει, ναι, θα γίνει κάτι ξαφνικό με τον Ντίλιαν.
0: Θα γίνει ή θα πάρει αναβολή?
1: Να
0: θα
1: δω το Μητσοτάκη να δικάζεται και τι στον κόσμο.
0: Βρε, θα γίνει ή θα πάρει αναβολή? Αυτό φοβάμαι εγώ.
1: Δεν είναι αθέος. Εντάξει.
0: Αφού είναι καθεστώς. Δεν είναι θεός, είναι καθεστώς.
1: Είναι... Δεν το έχουμε καταλάβει.
0: Ναι, αλλά είναι καθεστώς.
1: Έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα κακόμοιρο ανθρωπάκι μόνο.
0: Ναι, είναι καθεστώς όμως και ελέγχει τα πάντα, ρε εσύ, Ευαγγελία.
1: Τίποτα δεν ζει για πάντα και τα καθεστώτα πέφτουνε, Γιάννη μου.
0: Μακάρι.
1: Εντάξει, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ που πήρες.
1: Εγώ ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, ευχαριστώ πάρα
0: φιλιά,
1: πολύ.
0: Ευαγγελία, yeah, είναι σύντομη πάντα, να ξέρετε, παιδιά. Πάμε, έχουμε και τη δεύτερη γραμμούλα. Τι να τη πω τώρα τη Ευαγγελία, να τη στείλω το Μητσοτάκι και τη πει καλημέρα. Θα με πάρει πίσω η Ευαγγελία, θα με κράξει. Μου πήρε, πα καλά, εμένα βρήκε. Δεν θέλουν δώρο. Ο δεύτερο, τώρα τι να του στείλω, τον κύριο Άδων, να στείλω. Γεια, καλησπέρα.
2: Η Ευαγγελία είμαι.
0: Έλα, Ευαγγελία.
2: Από το Μαρούσι.
0: Έλα, τι έγινε.
2: Νεύρα σου κο.
0: Γιατί?
2: Πολλά.
0: Τι σου έκανα, μωρέ, τι σου έκανα?
2: Τι μου έκανε?
0: Ναι.
2: Χάνω την ώρα μου να σ' ακούω.
0: Λοιπόν,
2: σταματάω.
0: Είσαι η δεύτερη και θα σου
2: μου
0: στείλω το...
2: Μου χύνεται ο καφές.
0: Άμα σου χυθεί ο καφές, λεφτά θα πάρεις.
2: Και εσύ μου λες ο Μητσοτάκης θα πάει σπίτι του.
0: Να πάει μήμπο, να πάει παραπέρα.
2: Όχι, δεν θα πάει σπίτι του, θα πάει μέσα, κατάσταση, τα
0: είπε,
2: πάντα.
0: Αν το κτηρίσει ο Βελόπουλος... Θα βάλει λέει και βραχιολάκια.
2: Ο Βελόπουλος θα λέει και τον ακούω. Εσύ τι είπες τώρα και δεν βρίασα.
0: Εγώ τι είπα, να πάει στο σπίτι του, να πάει να φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Όχι, δεν θα πάει σπίτι του.
0: Όταν λέμε σπίτι...
2: Θα πάει μέσα.
0: Εσύ Ευαγγελή, τώρα μην δουλεύεις. Θα τον ταΐζω και να τον πάρω και φυλακή, θα τον ταΐζω. Να μου φέρει...
2: Δεν είσαι καλά, ρε. Ξέρεις πάρω... τι εγκλήματα εσύ... έχει κάνει.
0: Να του πάρω όλα τα λεφτά πίσω, θέλω εγώ. Τα λεφτά όσοι έχουν φάει.
2: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν,
2: δεν μου λες τι έγινε με τα κουνούπια.
0: Άκου, ας τα κουνούπια, αύριο θα ακούσεις. Θα έχουμε την κυρία Αθανασίου, την βουλευτή, στην τηλεόραση, 9 με 10 θα την έχω. Θα πούμε για τα κουνούπια. Θα πούμε για τα κουνούπια. Το απόγευμα, το βράδυ, εσύ.
2: 9 με 10.
0: Ναι, στο Alert TV.
2: Εγώ δουλεύω και την ώρα.
0: Πάρε, βρες, δεν ξέρω, βρες μινι κάμερα.
2: Δεν έχω μινι κάμερα, παιδάκια μιλάω.
0: Αχ, ρε γαμώτη. Και
2: δεν μπορώ με τα παιδάκια, μπορώ παιδιά ακούω και...
0: Θα το βάλω μετά, θα το φτιάξω ηχητικό αν προλάβω την Πέμπτη να το ακούσετε εδώ το απόγευμα, 6 με 8.
2: Τι α, είπε. Μπράβο, ναι, αυτό, ναι,
0: ναι. Λοιπόν, τώρα είσαι, εγώ είπα κάτι δώρα. Είσαι η δεύτερη. Σου έχω το δικό σου το δώρο. Θα σου στείλω τον Άδων να σου πει καλησπέρα.
2: Λοιπόν, εάν το ξαναπείς αυτό με τον Μάγο.
0: Μην βρίσεις, έλα.
2: Θα σκοτωθούμε, ε.
0: Με πιάνει το μάτι όποτε έρχομαι και λέω Μητσοτάκη.
2: Μητσοτάκη!
0: Σταμάτα, μωρέ.
2: Γιατί δεν σταματήσω, εσύ με προκαλεί.
0: Ναι, αυτό λέω, έτσι σας ανεβάζω τα αίματα.
2: Δεν θα πάρει εμένα μέσα, δεν θα πάρει μέσα.
0: Βέβαια, βέβαια. Τι να κάνω. Ευχαριστώ, Ευαγγελία μου, ευχαριστώ.
2: Δεν μου λες τον άλλο το λαμπόγιο, τον άκουσες?
0: Πολλά λαμπόγια έχουμε, ποιο?
2: Που έβγαλε συνέντευξη προηγουμένως με το Πλεύρη, ναι, με το...
0: καλά, εντάξει.
2: Όλοι αθώοι, ρε, όλοι αθώοι.
0: Έτσι, έλα σου πω, άμα πιάσουμε ποιοι πηγαίνανε εκεί, όλοι σχεδόν πηγαίνανε.
2: Αυτοί θα ανοίξανε, μέρα μου το λες.
0: Έτσι, μπράβο. Εσύ ειλικρινά τώρα, εσύ ειλικρινά θα μου πεις. Τους βλέπεις αυτούς τους αρλατάνους να κάτσουν παραπάνω από ένα χρόνο φυλακή?
2: Όχι, αφού... Και η κατάθεση της Αλληνής που έδωσε χτες για το συγχωρεμένο το Γιώργο, την ακυρώσανε και πήγε και έδωσε άλλη σήμερα.
0: Καλά, κράτα μικροκαλάθι σε αυτή τη χώρα που ζούμε.
2: Αφού αυτή είναι ματακιά, αυτή είναι αργωρωμένη όλοι.
0: Εντάξει, σωστά.
2: Εν τω μεταξύ εγώ ξέρεις τι, είχα την ατυχία, δουλεύω για τόσα χρόνια με το γενικό.
0: Ναι, κατάλαβα. Το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Τον Μπατούλη.
0: Ναι. Ναι, και ο, Και έχει βγει έξω από τα ρούχα το κύριο Σπατούλης. Ότι δεν ξέρανε. Ότι όλοι δεν ξέρανε. Δεν ξέρανε.
2: Α, μαγκάτσο, εγώ να σου πω ιστορία στα βαθμολιά
0: σου.
2: Άστο. 35 χρόνια ήμουνα.
0: Έχεις πει πόσα χρόνια ήσουν.
2: Έχω περάσει από όλους τους δημάρχους.
0: Άρα, παιδί μου. Ναι, ήταν εκεί πόσα χρόνια ο δήμαρχος, εκεί δεν ήτανε.
2: Ήταν δύο τετραετίες.
0: Ναι, και έκανε έργα.
2: Αλλά εγώ μπήκα με τους παλιούς.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ο μόνος που άξιζε λίγο και δεν ήταν, δηλαδή, ναι, στο θέμα κλεψιάς ήταν ο Τζανίκος.
0: Α, κατάλαβα. Ωραία.
2: Το κλέψιμο, όχι.
0: Εντάξει, Ευαγγελία μου.
2: Τι να λέμε, φιλάκια, και δεν σε ξανακούς τώρα πίσω, θα πάει σπίτι του αυτός.
0: Όχι, μωρέ, όχι, εντάξει, θα δεις, θα αλλάξω το τροπάριο. Φιλιά πολλά.
2: Έλα κι εγώ, άντε, σ' αγαπάμε πολύ.
0: Να είσαι καλή κι εγώ.
2: Αν να σου πω τι μου είπε μια φίλη μου τώρα.
0: Τι, πες μου.
2: Όταν τελειώνει την εκπομπή, και όχι, μάλλον να ναι. Μη φύγετε, όλοι εδώ.
0: Α, έτσι.
2: Για την αυριανή που θα κάνει.
0: Α, έτσι.
2: Και γυρνάει και μου λέει, όλο εδώ μας λέει, όλο εδώ μας λέει, αλλά ένα τραπέζι δεν μας κάνει και ένα ποτό.
0: Είπα, σας μαζέψω όλους, θα πάμε ένα άλλο φορά.
2: Κατάλαβες το πνεύμα τώρα.
0: Α, με είδες.
2: Μη φύγετε, όλοι εδώ.
0: Ναι, όχι, η άλλη μας πονηρή όμως.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα κάνετε συγκέντρωση τώρα του Μητσοτάκη να σας μαζέψω όλες.
2: Δεν θα ακούω μόνη μου. Είμαστε πολλές εγώ.
0: Φιλιά σε όλες.
2: Έγινε, φιλάκια.
0: Φιλάκια, ευχαριστώ που μου δίνετε και δύναμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά, αγάπη μου. Έλα, φιλάκια, φιλάκια πολλά.
0: Πάμε τραγούδι, ρε Αλέξανδρε, πάμε. Πάμε τραγουδάκι.

0: Εσύ, έτσι. Πάμε εδώ. Ωραία, βγάλαμε δύο γραμμούλες. Εντάξει, είπαμε δύο γραμμούλες. Θα κοιτάμε, θέλω να το κοιτάξουμε και λίγο. Είπα η Τρίτη, Πέμπτη, έχουμε την Κυριακή που βγαίνουν μία ώρα οι γραμμές. Αλλά θα κοιτάξω να βγαίνουν και καθημερινά, έστω 3-4. Με τη βοήθειά σας, βλέπω περισσότεροι μηνύματα μου στέλνετε στο Viper. Εντάξει, εννοείται. Όλα, εδώ έχουμε γίνει technology, έχουμε γίνει τα παιδιά. Θέλω να ακούσω αυτό που το είδανε, να δω κάτι άλλο. Ψάχνω να βρω, ρε παιδιά, έχω εδώ, πού είναι, α, νάτος. Ακούστε, θυμάστε με τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, το έλεγα. Ο έξυπνος Σαμαράς, έτσι, είδατε, σας είπα που έχει τα γραφεία που πήραν, έχουν, δεν έχουν ακόμα και έχουν φτιάξει γραφεία πρώτα. Έχουν ετοιμάσει τα γραφεία και νομίζω τα γραφεία είναι Ιπποκράτους και Σόλωνος, αν θυμάμαι καλά. Εκεί στο... Νομίζω ότι και το Ανδρέα Παπαδρέου λέει παλιά τα γραφεία, το γραφείο του εκεί. Αν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ετοιμάζεται και περιμένει, λέει, πότε ο Μητσοτάκης, πριν ξεκινήσει ο Μητσοτάκης να κάνει το κόμμα, πριν πάει για εκλογές ο Μητσοτάκης, συγγνώμη, να ετοιμάσει να κάνει και αυτό το κόμμα. Γιατί δεν το ετοιμάζει από τώρα? Γιατί δεν το φτιάχνει τώρα το κόμμα του ο κύριος Σαμαράς? Γιατί, ρε Καλαματιανός, ρε χαζός είναι, νομίζετε? Σου λέει, να φτιάξω εγώ το κόμμα τώρα και να καώ και να είμαι μόνο 3%. Άστο, τουλάχιστον εκεί, αν ξεκινήσω με ένα 8, θα γίνει και βομβαρδισμός από διαφήμιση στα κανάλια, τα συνδικά. Βλέπετε ήδη. Τι να πω τώρα, ο Αντένα, το Μέγκα, βγάζουν εκπρόσωπο της Ελλάς, που το λέω Μπελάς, και την έχουν αποκλειστικότητα. Βγαίνει ο Τσιτούρης του Ελλάς. Τι θα μας πει? Έλα ρε τώρα. Ο κόσμος νομίζετε ότι πια τρώει κουτόχορτο. Αυτό νομίζετε εσείς. Αλλά ευτυχώς ο κόσμος πια δεν τρώει κουτόχορτο. Το πιστεύω πια. Το πιστεύω. Και ακούω μετά τους αγρότες. Είπαμε ο ένας, ναι, δεν με νοιάζει, πρόεδρος των κτηνοτρόφων Καστοριάς. Ο εκείνο λέει, ποιον, δεν υπάρχει, λέει, κόμμα. Πριν 5 μήνες, 4 μήνες, 6 μήνες, εγώ σας λέω. Τον είχα βγάλει και στο ραδιόφωνο. Εντάξει, εννοείται να βοηθήσουμε τους αγρότες όλα μαζί τους. Λέω, πώς τα βλέπεις, λέει, τίποτα δεν κάνει κανένας. Και ξαφνικά τον ακούω, λέει, επικρατείας, δεν ξέρω τι, το με άρχης. Με το, λέει, είναι καταλληλότερος, λέει, ο Τσίπρας. Από την Καστοριά. Τώρα... Τι του λες εκεί την άμπα, του πεις κάτι? Λες, κακομύριδες, που πάμε, για να καταλάβετε που βαδίζει αυτή η χώρα. Αυτός πούλησε τη Μακεδονία και πας και κατεβαίνεις μαζί του. Έξυπνος, άλλα μυαλά. Νέος άνθρωπος, τον βλέπουν έτσι με ένα τσιγάρο, με ένα πουρο, το βιβλίο Ιθάκη, και σου λέει αυτός είναι πολύ μπροστά. Ο άλλος που φώναζε έτσι και του κατασχέσανε, νομίζω, τους λογαριασμούς, σου έκανε δεσμεύσεις τους λογαριασμούς. Τι είπε? Είναι ανοιχτή η φέτα, έτσι. Ακούστε τι είπε. Ο κύριος Ανεστίδης. Τώρα, τελευταία το είπε. Ακούστε λίγο.
1: Εσείς έχετε ξαναπεί ότι θα συστρατευτείτε με τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Φυσικά.
1: Θα είστε υποψήφιος, δηλαδή, βουλευτής εκεί στην Πειραιά.
2: Ναι. Μα το δήλωσα ότι ήδη μιλάω με τον Αντώνη Σαμαρά. Για να λάμε ειλικρινής, ένας Βελόπουλος γαυγίζει, ας με συγχωρέσει για τη λέξη που λέω, και βάζει τα πράγματα και γαυγίζει μέσα στη Βουλή. Άλλοι όλοι είναι, να είχαμε να λέγαμε.
0: Ακούσατε, κύριε Ανεστίδης? Ναι, μιλήσαμε. Αλλά γαυγίζει μόνο ένας Βελόπουλος. Τι να πω τώρα, πω από κάτι. Αυτοί είσαστε. Για μένα προσωπικά θα τσιτούρετε να μην έχετε και μία. Ας τα δεσμεύσουν όλα εσείς. Ελάτε εσείς γυρολόγοι αρουραίοι, αν δεν βγει και είναι μετά ο Βελόπουλος, από πίσω του τα τρέχετε. Ξέρεις, εγώ κατέβηκα με το τσιτούρι, αλλά εγώ γουστάρω εσένα. Γι' αυτό δεν πάει αυτή η χώρα ποτέ μπροστά, ρε εσείς. Γι' αυτό αυτή η χώρα δεν πάει μπροστά. Απλώς εγώ πολλές φορές και στη Β' Πειραιά, όπου ανήκω και μιλάω συνέχεια με κόσμο, γιατί είχα ασχοληθεί πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μ' αρέσει. Και τους τα έλεγα χήμα και μου τσινίζανε τα μούτρα τους. Αλλά σου λέει, θα μου κάνει ο Τσιτουράκος τη δουλειά, όχι Τσάκακος, Τσιτούρης τη δουλειά, θα του πω ψέματα και θα ψηφίσω τη Μαριό. Έτσι είσαστε. Τι να σας πω, ρε, καημένοι μου. Καημένοι μου όλοι σας. Γι' αυτό λέω, θα πάμε, ρε, μπροστά αυτή τη χώρα ποτέ. Ελάτε μετά να μου λέτε να μου κοπούν τα χέρια, Τσιτούρη, αν ξαναψηφίσω Τσίπρα, Σαμαρά, Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη. Πείτε το μου μετά. Αφού θα βλέπετε την πατρίδα σας να παίρνει τον κατήφορο χειρότερο. Γιατί έρχονται χειρότερα. Άμα το κάνετε, ελάτε να σας βλέπω έξω και να μου λέτε να έχετε, αλλά έχετε τέτοιο θράσος που δεν σας νοιάζει πια. Για φτύσιμο θα είσαι όλοι. Ξέρεις, Γιάννη μου, συγγνώμη, δεν ήθελα, αλλά τι να κάνουμε. Μητσοτάκης στο χάος. Το χάος είναι ο Μητσοτάκης, ρε. Ή το χάος, λέει. Τι σας έχει κάνει, ρε. Τίποτα δεν έχει κάνει. Πώς πήρε το ποσοστό στο 41%. Με νοθεία το πήρε. Γιατί εμείς το 90%, το 80% δεν πήγε να ψηφίσει, ρε, εσείς. Γιατί δεν βάζει ο Μητσοτάκης ή ο κάθε Μητσοτάκης ένα πρόστιμο όπως είχαμε τα παλιά μας τα χρόνια το εκλογικό, και αν δεν πήγαινε να ψηφίσει να σφραγίσουνε, δεν έβγαινες από τη χώρα ή έχανες κάποια δικαιώματα. Γιατί δεν βάζει 150 ευρώ όποιος δεν ψηφίσει μέχρι αυτή την ηλικία να επιτρέπεται. Θα τρώει 150 ευρώ. Να σου πω γιατί. Δεν τον παίρνει, δεν το συμφέρει. Γιατί αν πραγματικά ψηφίσουν όλοι οι Έλληνες, όχι οι 100.000 που άκουσα τον Κυριάκο τον Βελόπουλο που λέει με ηθαγένεια ψηφίζουν αυτοί, αν ψηφίζουν πραγματικά όλοι οι Έλληνες, γιατί θέλετε και τον φόβο σας, ρε, εσείς. Άμα σας βάλω για 2 εκατοστάρικα όπως το εμβόλιο που ξεσηκωθήκατε τότε για τους ανεμβολίαστους, και εν τέλει δεν σας πήρατε και τα λεφτά σας, τα κράτησε το κράτος, ρε. Η Νέα Δημοκρατία τα βάλει στην τσέπη τους, αγοράσανε και άλλα μηχανήματα, μη φοβάστε. Αν σας έβαζε όμως το πρόστιμο και πει να ψηφιστεί ότι όποιος δεν ψηφίζει 200 ευρώ πρόστιμο απευθείας, αφού ελέγχει η ΑΔΕ, πώς λέγεται, ΑΔΕ, έτσι. Απάτε σαν τις κότες όλοι να ψηφίσετε. Όλοι μας απάμε και εγώ μαζί. Εκεί ξέρετε τι, ο Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης η Νέα Δημοκρατία, γιατί λέω ο Μητσοτάκης δεν είναι Νέα Δημοκρατία αυτή, ρε. Αυτή δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως τη θυμόμουνα. Παιδί. Γιατί κάπου ήμουνα κι εγώ. Τους έχω συγχαθεί όλους από το 2000. Και βρέθηκε αυτός που με εκφράζει αυτή τη στιγμή, γιατί είπα, άντε, λέω, και Χρυσή Αυγή. Και έβλεπα τι κάνανε, ρε, η Χρυσή Αυγή. Και πάω μαζί τους να πήγαινα τότε να τους στηρίξω. Και ερχόντουσαν οι φίλοι μου που δουλεύαμε μαζί. Και μου λέει, Γιάννη, μου ζητάνε και αυτά τα λεπτά για κάθε μήνα να τους πληρώ και δεν έχω δουλειά. Άσε, ρε, τώρα, ρε. Άσε, ρε, που τα βρήκατε όλα αυτά. Και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Βλέπετε τα άλλα τα θέματα μου. Τι κάνει αυτή τη στιγμή. Ξεσκάβει πάλι τον κύριο Καραντζαφέρη. Πόσο χρόνο είναι ο κύριος Καραντζαφέρης. Θα βγει τώρα. Το ραδιόφωνο πουλήθηκε, δεν ξέρω, έχει ένα ραδιόφωνο, κάτι. Θα βγει τώρα, θα πενεύσει τα αυτιά του Μητσοτάκη, γιατί κάτι υπάρχει από πίσω. Δεν είναι τυχαία, ρε. Δεν είναι τυχαία τίποτα σε αυτή τη χώρα. Ξυπνήστε. Σας λέω. Α, ρίξει πρόστιμο, θα δει το Μητσοτάκης, το κόμμα του Μητσοτάκη, δηλαδή το σημειτικό κόμμα Μητσοτάκη, έτσι. Α, πάρει 12-15% να με φτύσετε εμένα. Όχι ότι νομίζετε ότι επειδή μπαίνει από πίσω το παιχνίδι ο κύριος πρώην πρωθυπουργός, γιατί κάτι άλλο σκέφτονται, τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης σκέφτονται, να αυτά είναι κάτω από το 25% Μητσοτάκης, αυτόν θα βγάλουν μετά για πρόεδρο, έτσι. Και έχω πει μέσα από το ραδιόφωνο εδώ. Αν του είχε δώσει, τον είχε κάνει επίτροπο στη θέση του Μαργαρίτη του Σκηνά, τον κύριο Σαμαρά, Αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχαν όλα αυτά, να ξέρετε. Σιγά μην τον νοιάζει για τον δημότη της Καλαμάτας, για σένα, για μένα, δεν τους νοιάζει για μας. Την παρτούλα τους. Αλλά έπρεπε να λένε, παιδιά, 70 χρονών και πάνω δεν μπαίνεις στην πολιτική, δεν κατεβαίνεις για βουλευτής. Σπίτια σας, ρε, συνταξιούχοι είσαστε, έχετε φάει τόσα λεφτά. Τσαλατάνε όλη της πολιτικής ήσασταν. Ο κόσμος μια ζωή πεινάει. Ψεύτησα, αλλά έχετε καλοβολέψει κόσμο. Τίποτα. Ψηφίστε ένα πρόστιμο 200 ευρώ ποιος δεν ψηφίσει. Και θα σας πω που θα πάτε εσείς. Νύχτα θα φύγετε όλοι. Όλη νύχτα θα φύγετε. Και θα δείτε αυτό το κόμμα που σας λέω, που λέγεται Ελληνική Λύση, που θα φτάσει. Θα δείτε που θα φτάσει. Αλλά εγώ λέω, το έχω πει. Ακούει ο Μητσοτάκης. Ξέρω, τώρα με έχετε χαρακτηρίσει όλοι, Μπελόπουλος. Εντάξει, δεν με νοιάζει και χαίρομαι. Ακούει Ελληνική Λύση και τρέχει. Και δεν θα σας πω τρέμει, τρέχει. Κάποιοι άλλοι που πήρα και μίλαγα με φίλους, εσύ κανόνισε μου από αυτό το κόμμα να μου φέρεις να μιλήσουμε, να βγάλουμε τον τάδε. Μου λέει, αφού λέει, του το είπα και λέει, με βρίζει, λέει, όλη μέρα μας βρίζει, λέει ο Τσιτούρης. Εγώ δεν βρίζω, ρε παιδιά, με έχετε ακούσει να βρίζω. Σας ενοχλεί. Και έχω πει, γιατί δεν βγαίνετε. Ελάτε να βγείτε στο ραδιό. Αλλά όχι όπως θέλετε εσείς. Να σας ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα που θέλω. Και μπορεί να συμφωνήσουμε κιόλας εσείς. Δεν είμαι. Έχω παροπίδες. Αλλά όλα αυτά που θα κάνετε, που κάνετε εξαγγελίες, λέτε, ο άλλος λέει δέσμευση εκείνο, δεσμεύομαι για εκείνο, δεσμεύομαι εκείνο. Όλα αυτά είναι μπαρούφες. Άμα σας πω τι του κάθε Προέδρου, τι είπατε Πρόεδρε πριν ένα μήνα, είπατε μια δέσμευση, θυμίστε τι μου, δεν ξέρει. Δεν ξέρουνε ρε. Μας κοροϊδεύουνε. Αυτοί μόνο σκέφτονται, σου λέει, έρμα τον Καραγιουζάκο. Θα πάω να πάρουμε, εγώ θα πάρω τα 10.000, θα πάρω και αυτά τις μίζες μου και τέλος. Έτσι το έχετε δει. Δικό σας μαγαζί το έχετε δει. Μαγαζί του Έλληνα φορολογούμενου είναι ρε. Πεθαίνει στη δουλειά για να βγάλει ένα κομμάτι ψωμί του συνταξιούχου που έχει δουλέψει όλα αυτά τα χρόνια και του έχετε κρατήσει όλες τις φορές. Οι πολύτεκνοι, τι κάνετε για τους πολύτεκνους ρε. Εμείς ξέρετε στην οικογένεια μου πόσα παιδιά είμαστε. 6. Να είμαστε καλά που μας μεγάλωσαν οι γονείς. Πού είναι ρε για την πρόληψη για τον τρίτεκνο. Και για ένα παιδί θα έδινα επίδομα βαρβάτο να μεγαλώσει η γυναίκα, η Ελληνίδα γυναίκα. Αλλά πού σας νοιάζει ρε, τίποτα δεν σας έχει νοιάξει. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι γρήγορα για να μετά να κλείσουμε. Έλα, πάμε.

Άντε, είπα να φύγω κι εγώ σιγά σιγά. Γιατί μου κάνει νόημα ο Αλέξανδρος, λέει, ώρα λέει να φεύγεις, λέει. Λοιπόν, εδώ θα μείνετε εδώ, δεν κουνιέστε. Λοιπόν, παιδιά, το πετρέλαιο διαβάζω, τώρα βλέπω ότι εδώ ειδήσεις. Στα ύψη, φυσικό αέριο, 15% πάνω, δεν ξέρω, μέσα στον Σεπτέμβριο, ένα μήνα τώρα. Όλα, παιδιά, έχουν ξεφύγει, θα ξεφύγουν και θα βγει η κυβέρνηση να μας δώσει... Full pass θα μας δώσει. Μητσοτάκη, δώσε ένα full pass, μωρέ. 30-40 ευρώ για 3 μήνες. Άντε ρε, ψεύτες ρε, ψεύτες ρε όλοι σας. Λοιπόν, εδώ δεν φεύγετε. Ακολουθεί μετά. Έχουμε, για να δω, για να θυμηθώ και εγώ λιγάκι. Μάκης Ιωαννίδης έχουμε. Το Μάκη τον Ιωαννίδη. Μάχη στα σπορ έχουμε. Βλέπε, ακούτε, μάλλον βλέπετε, είμαι από συνήθεια, λέω και το βλέπετε. Μάχη στα σπορ, έχουμε και αθλητικά με τον Μάκη τον Ιωαννίδη. Μετά έχουμε τον καλό και φίλο Ηλία Κακλαμάνη. Μπες και πες. Μιλάει εκεί, κόσμος παίρνει, χαμός. Άρα Ηλία, γεια σου Ηλία. 11-2. Εντάξει, έχουμε τον φίλο μας εκεί, τον Μιχάλη, τον Οικονομόπουλο. Εγώ το λέω, η συνήθεια που γίνεται λατρεία, η εκπομπή του λέγεται, να ξέρετε παιδιά, τα λέμε όλα και τα ακούμε όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Και βράδυ μετά 2-5, Στέφανος Χίος. Έτσι, να μην το ξεχνάμε. Αύριο 9 με 10 το βράδυ Alert TV, κοινωνία Alert, με μένα, με τον Τζιτούρη, τον Γιάννη και τον Πέτρο τον Χασάπη, τον πολιτικό αναλυτή, συνεργάτη της εκπομπής. Καλεσμένη βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, κυρία Μαρία Θανασίου, θα πούμε για το κουνούπι του Νείλου, του Δυτικού Νείλου, πώς λέγεται, και με αυτό που έγινε σαν γιατρός πλασμοεσφαίρια, πώς λέγεται, θα δούμε τώρα το... με το κολονάκι. Θα τα πούμε αύριο. Και δεν έχουμε μόνο, έχουμε και άλλα. Καθίστε να δείτε τι υλικό έχει δώσει η Ελλάδα στο εξωτερικό. Κάτσε στρατιωτικό υλικό. Έχουμε πολλά, πολλά. Και αύριο μπορεί να υπάρχει και καμία έκπληξη. Γιατί κάπου θα βρεθώ αύριο το πρωί. Και δεν το ξέρουνε. Κατάσκοπος Τσιτούρης θα βρίσκεται κάπου. Σε κάποια λαϊκή θα βρίσκεται. Θα τραβήξει βιντεάκι πάλι για να δω. Για να μην διεψεύουν. Εντάξει. Και Πέμπτη πάλι 6 με 8 εδώ. Μάχη. Το μοναδικό, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Φύγαμε. Φιλιά πολλά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις που δυναμητίζουν το κλίμα στην περιοχή, προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερτσελίκ, εκτοξεύοντας συγκαλυμμένες αλλά σαφείς απειλές για την παρουσία της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έκανε λόγο για προκλητικές προσεγγίσεις στην περιοχή, καλώντας όλους σε αυτοσυγκράτηση, προγραμμίζοντας με νόημα ότι η επιμονή της Τουρκίας στη διπλωματία δεν αποτελεί δείγμα αδυναμίας. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για κατάργηση περιορισμού του επιδόματος, τόνισε μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, σε γεωγραφικό επίπεδο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να προχωρήσει ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στις ελληνικές δικαστικές αρχές έτσι ώστε να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατ' εξακολούθηση. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθριξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι δύο γιατροί που απολογούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο Τετάρτη, κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρή τοπικά στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ καθημερινά και σήμερα με Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη να είναι στη ρύθμιση του ήχου, με Μάκιο Ανίδη να είναι στο μικρόφωνο. Πάμε να δούμε όλη την αθλητική επικαιρότητα όπως υπάρχει και όπως εξελίσσεται, καθώς αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και μια μεγάλη εκδήλωση η οποία γίνεται στην Θεσσαλονίκη με τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Ήδη από το πρωί υπάρχουν εκδηλώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα είχαμε και κάποιες έτσι αποφάσεις οι οποίες αφορούν γενικά το ποδόσφαιρο της Ευρώπης, με την δήλωση του Μάχη Γκαγκάτση ότι η Ελλάδα συντάσσεται πλήρως με την UEFA κατά του Ινφαντίνο και άφησε να νοηθεί και την επόμενη μέρα. Όπως επίσης για τον ορισμό που υπάρχει πλέον για τις επόμενες μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η Θεσσαλονίκη σήμερα και η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο, γιατί εδώ πάρθηκαν όλες αυτές οι αποφάσεις. Εδώ γνωρίζουν πλέον τα γήπεδα τα οποία θα γίνουν η επόμενη τελική, και επειδή αρκετοί από εσάς είστε λάτρεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να σας πω λοιπόν πού θα γίνουν οι κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις για το 2028 και 2029. Το Champions League λοιπόν, ο τελικός του 2028, θα διεξηχθεί στο Munich Football Arena, δηλαδή το γήπεδο της Bayer, ενώ ένα χρόνο αργότερα θα πάει στην Ιβηρική Χερσόνησο και στο Camp Nou της Μπαρτσελώνα. Από εκεί και πέρα, στο Europa League, η National Arena του Βουκουρεστίου θα φιλοξενήσει και τον τελικό του 2028, ενώ η διοργάνωση θα κορυφεθεί στο National Stadium του Βελιγραδίου το 2029. Αυτά για το Europa League. Στο Conference League τώρα, η UEFA επέλεξε το γήπεδο της Juventus στο Τωρίνο για το 2028 και το Puskas Arena της Βουδαπέστης για το 2029. Επίσης έγιναν γνωστές οι έδρες και των υπολείπων τελικών διοργανώσεων της UEFA, όπως ο τελικός Women's Champions League το 2028 θα γίνει στη Λιόν, ενώ το 2029 στο Cardiff, στο National Stadium of Wales. Στο UEFA Super Cup επιλέχθηκε για το 2027 το Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ και το 2028 το Astana Arena, ενώ ο τελικός του Football Champions League το 2027 θα γίνει στην Bay Arena της Ελβετίας. Αυτές ήταν οι έδρες, έτσι αποφάσισαν σήμερα εδώ στην Θεσσαλονίκη, και πλέον γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, μια που πιάσαμε και ξεκινήσαμε έτσι το θέμα, έχουμε αρκετά τα οποία έγιναν στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης. Καταρχήν να πούμε ότι πέρα από την συνεδρίαση που έγινε σήμερα το πρωί σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, υπήρχε η συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Εκεί αποφασίστηκε πώς θα προχωρήσουν στο νέο ελβετικό μοντέλο του Champions League. Θα πάνε δηλαδή βάσει του ελβετικού μοντέλου. Πρόκειται ουσιαστικά για μια ενιαία βαθμολογία, χωρίς όλες οι ομάδες να αντιμετωπίζουν η μία την άλλη. Ένα φορμάτ που σε επίπεδο τηλεθέασης και ενδιαφέροντος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευχάριστο. Γι' αυτό το λόγο σχεδιάζεται τη δημιουργία μιας λίγκας 36 εθνικών ομάδων, όπου θα συμμετέχουν 36 καλύτερες ομάδες. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε εμείς στο National League θα αλλάξει πλέον μορφή και θα πάει σε 36 ομάδες που θα γίνεται στα πρότυπα του Champions League η διοργάνωση αυτή. Κάτι το οποίο αναμένεται να δώσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτά συζητήθηκαν όλα και στη συνέχεια υπήρχε η ποδοσφαιρική γιορτή, η οποία έγινε στην πλατεία Αριστοτέλους βάσει του προγράμματος UEFA Football in Schools. Στην τελετή παραβρέθηκε ο Αλέξανδρος Τσέφεριν, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο Θόδωρος Θοδωρίδης και κάποια μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ο Όλιβερ Μπίρχοφ, αρχηγός της Εθνικής Γερμανίας, αυτός ο οποίος είχε πετύχει το Golden Goal στον τελικό του Euro του 1998, νομίζω δεν ξαναπήρχε από τότε Golden Goal, τι σημαίνει golden goal, δηλαδή πάμε στην παράταση, αν μπει ένα goal τελείωσε, όποια ομάδα το βάλει κέρδισε. Αυτό είχε γίνει και το πήρε τότε η Γερμανία. Ο Αλιόισα Ασάνοβιτς, τον οποίο γνωρίσαμε το διεθνή Κροάτι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, οι Έλληνες διεθνείς ο Θόδωρος Αγοράκης, ο Άγγελος Μπασινάς, ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος, ποιοι άλλοι ήτανε, ο Βασίλης ο Τσάτρας ήτανε, η Δήμητρα Παντελιάδου ήτανε. Υπήρχε αρκετός κόσμος εκεί, όπου αυτοί όλοι οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές έπαιξαν μαζί με μικρά παιδιά. Και ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι έπρεπε να παίξουν γύρω στα 10 λεπτά και τελικά βρέθηκαν να παίξουν 3 δεκάλεπτα για να παίξουν όλα τα μικρά παιδιά τα οποία προέρχονταν από σχολεία της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το πλαίσιο, τώρα να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η επίσημη εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται σε γνωστό εστιατόριο, ας το πούμε έτσι, της Θεσσαλονίκης, στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Το παρόν δίνουν δεκάδες Έλληνες βετεράνοι ποδοσφαιριστές, διεθνείς βετεράνοι ποδοσφαιριστές, εκπρόσωποι των ομάδων. Μεταξύ αυτών δεν θα βρείτε εκπρόσωπο του Άρη, γιατί ο Άρης δήλωσε ότι δεν θα παραστεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας προς την ΕΠΟ για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τις διαιτησίες. Αντίθετα, χθες ο Ιβάν Σαββίδης έδωσε το παρόν στο δείπνο της Εκτελεστικής Επιτροπής του UEFA, εκεί που είχε απευθείας πρόσκληση από τον πρόεδρο του UEFA, τον κύριο Τσέφεριν. Είναι γνωστό. Άλλωστε στο ξενοδοχείο του έγινε, τώρα μην κρυβόμαστε. Είπε να τον καλέσει και σαν οικοδεσπότη. Εν πάση περιπτώσει, έδωσε το παρόν εκεί. Σημαντικό αυτό για τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί φαίνεται και προς τα έξω πλέον η αναγνωρισιμότητα που έχει, αλλά και η δυναμική που έχει στον ΠΑΟΚ σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή, τη στιγμή που υπάρχουν πολλά τα οποία είναι αντικρουόμενα μέσα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση και θα πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε ο Μάκης Γκαγκάτσης κατά την σημερινή εκδήλωση που έγινε το μεσημέρι στην πλατεία Αριστοτέλους και την τοποθέτηση την οποία είχε απέναντι στον Ινφαντίνο.
1: Το δείχνουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, την ευρωπαϊκή οικογένεια. Έτσι είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ομοσπονδία, για την Ελλάδα και για τη Θεσσαλονίκη να φιλοξενεί την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΠΑ, αλλά και τα 100 χρόνια της ΕΠΑ. Έτσι είναι και ιδιαίτερη σημαντική στιγμή και για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί ξέρετε καλά ότι η πόλη που μεγάλωσα, η πόλη που γεννήθηκα, η πόλη που μεγάλωσα, η πόλη που έχω την οικογένειά μου. Εύχομαι τα επόμενα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας να είναι ακόμα καλύτερα. Εύχομαι να επανελειφθεί κάποτε η επιτυχία του 2004. Είμαστε περήφανοι που αυτό το γεγονός είναι τη Θεσσαλονίκη, όμως είναι ένα πανελλήνιο γεγονός. Έτσι, πλάι, όλοι μας βρίσκονται στο επίκεντρο. Η ΕΠΟ πήρε την καθαρή θέση της UEFA. Μάλλον πήρε ξεκάθαρη θέση κατά της υποκριτικότητας για Κωνσταντίνο. Το είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή. Είδαμε περιστατικά στον παγκόσμιο κύπελλο τα οποία δεν είναι αδεκτά, δεν είναι αποδεκτά από το σύνολο της ποδοσφαιρικής γνώμης. Είδαμε αφού τελείωσε το παγκόσμιο κύπελλο το FIFA Enterprise. Ένα πρόγραμμα ουσιαστικά πόλη στην ομάδα του Μουντιάλ. Είμαστε ξεκάθαροι αντίθετοι σε αυτό. Οπότε αποσύραμε την εμπιστοσύνη μας στον πρόεδρο του ΣΥΠΑ.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα τα οποία σας είπαμε λίγο νωρίτερα. Από εκεί και πέρα έγιναν και άλλες δηλώσεις και τοποθετήσεις, όπως από τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος μίλησε και για την εθνική ομάδα και το πώς πρέπει πλέον αυτή η μεγάλη φουρνιά, η πολύ καλή φουρνιά που έχουμε, με Καρέτσα, Κωνσταντέλια, με Τζολάκη, Μουζακίτη, Κοστούλα, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία συνθέτουν μια εξαιρετική εθνική ομάδα, να μπορέσουν πλέον να κάνουν πράξη, να βγάλουν το ταλέντο τους και να φέρουν την Ελλάδα ξανά σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε αυτό λέγεται Μουντιάλ είτε αυτό λέγεται Euro. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Άγγελο Μπασινά.
1: Βάλανε κάποιο κούρι, οι άλλοι δεν τη βάλανε, μόνο οι ίδιοι, οι Σέρτες και ο Καραγκούρ. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι ωραία να παίζεις εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Είναι χαρά μας, είναι τιμή για μας. Σαν λέτε, 2004 μετά το Ευρωπαϊκό, έχουμε πει ότι στηρίζουμε την ελληνική προεκλογική προεδρία, ειδικά τώρα που γίνεται 100 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια. Έχετε δει που παλευμένο το Νέρβε και επίσης συνειδητοποιημένοι, νομίζω ότι είναι η ταυτότητα της Ευρώπης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να μην είμαστε μπροστά μας εμείς εδώ. Ήταν η τιμή μας για μας που είμαστε εδώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είμαστε και από την πλευρά μας, κάνουμε ένα κοινωνικό έργο το οποίο μας ενδιαφέρουν τα παιδιά και κάνουμε διάφορα πράγματα τα παιδιά. Έκανε μια φορία εδώ, ένα πολύ ωραίο τριήμερο, να ήταν κανείς το παιχνίδι.
2: Άγγελε, προφανώς τα παιδιά είναι σε ανταγωνιστικό ρόλο. Πολλά παιδιά λιτσιακά έχουμε και σε εθνική ομάδα. Θεωρείται η εθνική ομάδα με το μεγαλύτερο ταλέντο και από την άλλη πλευρά δεν έχει πάρει το αποτέλεσμα το οποίο θα δεχθούν σε μεγάλη διοργάνωση και μια μεγάλη εμπειρία που ρίξει μια μεγάλη κατάκτηση σαν τη δική σας. Είναι κάποιο τρίκο σκέψη.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε είναι να βρισκόμαστε σε όλη τη μεγάλη διοργάνωση. Το αν κατακτήσουμε κάτι, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και να μην έχουμε τέτοια όνειρα. Αν πάμε και βρεθούμε παιχνίδι με παιχνίδι και μα πάει προ τα εκεί όπω μα πήγε και εμά. Τότε είναι να το δούμε, μην πω λίγο τρέχουμε. Πρώτο μέρημα, νομίζω τώρα και ξενιτή στο μάσκελ και επιτευχθούμε και υποδοσχεσίες και υποδοσχεσίες και όλοι όσοι δουλεύουν για την εθνική ομάδα, είναι η ομάδα να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση. Λείπουν πολλά χρόνια, καταλαβαίνουν ότι έχουν ένα βάρος το οποίο είναι μεν ταλέντο, αλλά πρέπει να γίνει και ομάδα. Γιατί καλό το ταλέντο, αλλά στο ταλέντο είναι ατομικό. Η ομάδα είναι που θα δουλέψουμε για την ομάδα. Αν το μείνει έτσι, νομίζω ότι υπάρχει προπονητής που μπορεί να τους το περάσει και να έχουν μια επιτυχία. Δηλαδή, σας ξαναλέω, επιτυχία για να είναι μέσα σε μια μεγάλη διοργάνωση.

0: Ο Ολυμπιακός εχθές διέψευδε όλα τα σενάρια τα οποία έκαναν λόγο για την απόκτηση ενός center for και μάλιστα κυκλοφορούσαν 3-4 ονόματα στην ποδοσφαιρική πιάτσα τα οποία τα διέψευσε. Παρά τα αυτά όμως φαίνεται ότι ακόμα και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ο Ολυμπιακός φαίνεται να παλεύει για την απόκτηση του Μάριους Μουανταλιμαλτζή. Πρόκειται για τον επιθετικό της Samsung Sport, ο οποίος είναι ένας παίκτης που θέλουν να το φέρουν κυρίως για να ενισχύσουν την επιθετική εικόνα της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μέχρι στιγμής τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, το deal δεν είναι μικρό, οι Τούρκοι θέλουν περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ και περίπου 1.200 ο ποδοσφαιριστής με οι αιτήσεις αποδοχές του. Εξετάζεται αυτή η περίπτωση, δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Να θυμίσουμε όμως ότι τη θέση του Αγίου Μπελκαμπή στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έχει πάρει ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Τώρα, αν θα προχωρήσει αυτή ή όχι η περίπτωση, δεν ξέρω να σας το μεταφέρω. Υπάρχει και από την άλλη πλευρά και η περίπτωση του Κλέιτον. Ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής δεν διαψεύδει και δεν επιβεβαιώνει τίποτα πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα εμείς να ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, του κυρίου Ιμανόλ, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να δείξει ένα καθοριστικό πρόσωπο προκειμένου να διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στην Γεγκελόνια. Μια Γεγκελόνια η οποία είναι μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα, μια Γεγκελόνια η οποία είναι αρκετά, θα έλεγα, αποφασιστική και χρειάζεται προσοχή προκειμένου να μην βάλει σε περιπέτειες τον Ολυμπιακό. Πάμε να ακούσουμε αρχικά τον Ιμανόλ και επιστρέφουμε.
1: Como grupo y es lo que me toca ahora.
2: Όχι, για την 11 έχει καταλήξει λίγο πολύ, είναι σχεδόν σίγουρος για τους παίχτες που θα βάλει αύριο, όμως μένει μία ακόμα προπόνηση και όχι για να μην σας πει αν θα παίξει ο Σαντιάγο, αλλά γιατί μένει μία ακόμα προπόνηση και θα πρέπει να δει σε τι κατάσταση είναι πλέον όλοι οι παίχτες μετά από το τελευταίο παιχνίδι που παίξαμε, αλλά και να δει γενικότερα το τι θα συμβεί σε αυτή την προπόνηση. Γι' αυτό το λόγο θέλει να το ξανασκεφτεί και θέλει να το ξαναδεί μέχρι αύριο. Για τον τρόπο που παίξαμε, αυτό που πρέπει να κάνει ο ίδιος αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψει με την ομάδα, να δει τις δυνατότητες που έχει η ομάδα και να δοκιμάσει ιδέες που πιστεύει ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Επομένως, ανεξάρτητα από το τι έχει γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα, σε αυτή την περίπτωση χάσαμε, αλλά ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο προηγούμενο παιχνίδι, πάντα θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι βελτιώνει την απόδοση της ομάδας και θα δουλεύει έτσι ώστε να μπορεί να βγάλει ό,τι καλύτερο μπορεί να δώσει η ομάδα.
1: Sé la exigencia del aficionado, sé de la exigencia de los jugadores y la mía propia. Y en lo único que pensamos no es ni siquiera en una hipotética final, sino nuestra final es mañana. Es como tenemos que jugar todos los partidos.
2: Δεν το ήξερε αυτό, όμως όπως είπε πριν και ο Σαντιάγο, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε τι έχει συμβεί στο παρελθόν, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει το conference, γιατί αυτό που θέλουμε είναι ο Ολυμπιακός να κερδίσει αύριο. Επομένως, σίγουρα οι απαιτήσεις του συλλόγου είναι πάρα πολύ μεγάλες, οι απαιτήσεις του κόσμου, οι απαιτήσεις των παιχτών, αλλά και του ίδιου, και θα πρέπει να δουλέψουμε έτσι ώστε να κερδίσουμε αύριο. Αυτό που το να σκεφτόμαστε ότι έχει κάνει στο παρελθόν ο ίδιος ή πόσα παιχνίδια έχουμε κερδίσει ή ότι ξαφνικά να αποφασίσουμε από αυτή τη στιγμή ότι θα πάμε στον τελικό δεν μας εξυπηρετεί. Αυτό που μας εξυπηρετεί είναι να κερδίσουμε αύριο και από εκεί να ξεκινήσουμε και να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι όλο και καλύτερα.
1: Al Olympiacos, que me tengáis el mismo aprecio que tenéis ahora mismo a Ernesto y a Mendy. Yo voy a hacer todo lo posible para que así sea.
2: Έχει απεριόριστη εκτίμηση και για τον Ερνέστο και για τον Μεντιλίμπαρ. Και με τους δύο έχει επαφές. Βέβαια, με τον Μεντιλίμπαρ δεν έχει μιλήσει από τότε που υπέγραψε εδώ. Δεν του φαίνεται σωστό να μιλάει μαζί του αυτή τη στιγμή. Στο παρελθόν έχει μιλήσει με τον Ερνέστο για το τι πέρασε εδώ στον Ολυμπιακό. Του είχε πει για το πόσο όμορφο είναι να κερδίζεις εδώ, πόσο μεγάλη είναι η απέτηση που υπάρχει. Αυτό που εύχεται είναι όταν θα φύγει από εδώ σε πολλά χρόνια να έχετε την ίδια εκτίμηση και την ίδια αγάπη που έχετε για εκείνους και από την πλευρά του θα κάνει οτιδήποτε περνάει από το χέρι του για να γίνει έτσι.
1: Y sobre todo aprovechar las oportunidades que generemos.
2: Έχει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την Αγγελόνια.

0: την εικόνα που έχει. Μια ομάδα που είναι πολύ καλά δουλεμένη. Πιστεύει πως θα περιμένουμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι απέναντί τους και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί αμυντικά αλλά και αποτελεσματικοί επιθετικά, αν θέλουμε να τις αντιμετωπίσουμε με επιτυχία.
1: Ακούσαμε τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού και θα παραμείνουμε σε αυτό. Θα παραμείνουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την αυριανή αναμέτρηση με την Γεγκελόνια. Θα πάμε τώρα σε έναν από τους παίχτες που λογικά θα είναι στην διάθεση και στο αρχικό σχήμα αύριο για τον Ολυμπιακό. Και μιλάμε για τον Έσε, ο οποίος από τη μεριά του θέλησε να σχολιάσει τον αγώνα με την πολωνική ομάδα.
0: Η αλήθεια είναι πως το conference πέρασε. Αυτό θα πρέπει να τελειώσει τώρα και θα πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε γι' αυτό, γιατί θα ήταν καλύτερα να μιλάμε για το μέλλον και για το τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Επομένως, αύριο ξεκινάει μια καινούργια διοργάνωση. Ξέρουμε πως οι απαιτήσεις είναι πάρα πολύ ψηλές. Μακάρι όλα όσα θέλουμε να γίνουν πραγματικότητα. Από την πλευρά μας όμως πρέπει να βλέπουμε τα παιχνίδια ένα-ένα και παιχνίδι με το παιχνίδι να δούμε πόσο μακριά και τι μπορούμε να καταφέρουμε. Αύριο ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο μας παιχνίδι στην έδρα μας. Θα ήταν πάρα πολύ όμορφο να ξεκινήσουμε με μια νίκη, έτσι ώστε να συνεχίσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε στα επόμενα παιχνίδια όσο καλύτερα γίνεται και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, ώστε μακάρι να εκπληρωθεί ο στόχος και να δώσουμε χαρά σε όλο τον κόσμο.
2: Recuperar, presionar todo lo que sea beneficioso para el equipo. Necesitamos de todos y el compromiso de todos para en todos los aspectos poder ayudar al equipo.
0: Όπως το είπες, είμαστε όλοι εδώ και όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε. Είτε πρόκειται για να βάλουμε γκολ, είτε πρόκειται για να βοηθήσουμε την ομάδα στην άμυνα, είτε πρόκειται για να κρατήσουμε την μπάλα. Είναι μια στιγμή που η ομάδα μας έχει όλους ανάγκη και όλοι πρέπει να είμαστε εδώ, όπως και πάντα φυσικά. Θα πρέπει αύριο λοιπόν, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, όχι να προσπαθούμε μόνο να βάλουμε γκολ. Είμαστε εδώ όλοι παρόντες και να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο μέσα στον αγώνα και ό,τι και να μπορεί να προσφέρει ο καθένας από την πλευρά του. Είτε να καρετήσει την μπάλα, είτε να διώξει μια άμυνα, είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να βάλει γκολ. Αρκεί να είναι καλό για τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να το κάνει.
2: Que nosotros estemos preparados y convencidos como equipo y como grupo de poder lograr una victoria y de empezar de la manera correcta este camino de Europa League.
0: Φυσικά και το νιώθουν. Όλοι αισθάνονται την ανάγκη να γυρίσουμε σε καλές εμφανίσεις, σε καλά αποτελέσματα. Όλους τους ενοχλεί. Όταν προερχόμαστε από ένα αρνητικό αποτέλεσμα, μας επηρεάζει όλους, δεν μας αφήνει ήρεμους. Φυσικά είχαμε από το ένα παιχνίδι μέχρι το άλλο πάρα πολύ λίγες μέρες. Όμως μέχρι αύριο θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι. Το νιώθουμε λοιπόν αυτό, ότι αύριο πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Πρέπει να είμαστε καλοί, να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα σε αυτή την καινούργια διοργάνωση. Έτσι ώστε από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι καλύτερα για τον Ολυμπιακό, που όλοι το θέλουμε και όλοι το ευχόμαστε. Τώρα η Γεγκελόνια είναι σίγουρα ένας καλός αντίπαλος, γιατί δεν υπάρχει καμία ομάδα που να βρίσκεται σε αυτή τη διοργάνωση χωρίς να παίζει καλά, χωρίς να είναι ένας καλός αντίπαλος. Επομένως, αύριο με όλο το σεβασμό θα πρέπει στην έδρα μας να προσέξουμε πάρα πολύ και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, να είμαστε καλύτεροι από εκείνους και να ξεκινήσουμε θετικά αυτή τη διοργάνωση.
2: Decir o salir de esta situación y poder comenzar mañana con el pie derecho que es lo que todos queremos.
0: Και να τον ρωτήσει, δεν νομίζω ότι θα πάρετε απάντηση. Σίγουρα είπε ότι δεν θέλει να μιλάει για το conference. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει να το θυμάται. Φυσικά και το θυμάται και τον κάνει πολύ ευτυχισμένο. Όμως δεν είναι σωστό να συγκρίνουμε το τι έγινε τότε και να προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να πει σε κανέναν πως αύριο θα πάμε να κάνουμε το ίδιο, γιατί πρόκειται για μια τελείως διαφορετική σεζόν, άλλη διοργάνωση, άλλη ομάδα, άλλες οι συνθήκες γενικότερα. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο να επαναλάβουμε ακριβώς ό,τι έγινε και ούτε να πιστεύουμε πως αυτό είναι σωστό. Να σκεφτόμαστε έτσι πως θα ξεκινήσουμε με αυτό το σκεπτικό. Σίγουρα νιώθουμε την ευθύνη και θέλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία εμείς οι παίχτες, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση, να γυρίσουμε στις νίκες, να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και μια πρώτη νίκη αύριο στο Europa League. Γιατί θα ήταν πάρα πολύ καλό να ξεκινήσουμε με το δεξί, χωρίς όμως να στεκόμαστε στο τι έχει γίνει στο παρελθόν, γιατί δεν μας εξυπηρετεί.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αύριο λοιπόν την Γεγκελόνια, παιχνίδι στο οποίο πρέπει επιτέλους η ομάδα του Ολυμπιακού να δείξει, να θυμηθεί την καλή της ομάδα, να θυμηθεί το καλό της πρόσωπο, να πάρει πλέον να εισπράξει από τους παίχτες αυτά τα οποία δαπανήθηκαν. Και δεν εννοώ σε χρήματα, εννοώ σε θέμα αγωνιστικής παρουσίας, σε θέμα ποιότητας, σε θέμα εικόνας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μετελίμπαρ έφυγε, καλός ή κακός. Ο κόσμος φώναζε την Κυριακή στο Καραϊσκάκης για το Μετελίμπαρ.

Ξέρω αν έχει δίκιο, αν έχει άδικο. Για μένα, ορθώς λειτουργήσε ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι είχε κλείσει ο κύκλος του Μετελίμπαρ, καθώς αναφορικά με τον τρόπο τον οποίο έπαιζε η ομάδα. Έτσι. Όχι όταν είναι καλός ή κακός προπονητής, είναι εξαιρετικός προπονητής. Απλά δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι περισσότερο. Ίσως με τους παίχτες που είχε τώρα στην ομάδα, να μην πρόλαβε να τους ταιριάξει. Έτερων εκάτερων, ο Ολυμπιακός δεν έχει την πολυτέλεια να περιμένει. Έχει την πίεση να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, να φτάσει μακριά στο Europa League. Έμεινε εκτός Champions League, κάτι το οποίο ήταν ο μεγάλος στόχος. Χάθηκε ο μεγάλος στόχος της χρονιάς. Ο Ολυμπιακός τώρα πάει να μαζέψει από το δεύτερο ράφι επιτυχίες, χρήματα, διακρίσεις και οτιδήποτε άλλο. Και με αυτά τα δεδομένα ήταν επιβεβλημένη μια ανάγκη προπονητή. Ο Ιμανόλ τώρα είναι ένας προπονητής ο οποίος, αν μη τι άλλο, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Σίγουρα χρειάζεται επίστοση χρόνου. Δεν υπάρχει αυτή όμως στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε, αυτά είναι τα πράγματα, μετρημένα είναι τα κουκιά. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει την Γεγκελόνη, ο Ολυμπιακός πρέπει να κερδίσει την Κυριακή, ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι διεκδικητής του πρωταθλήματος. Διαφορετικά, η πίεση είναι τεράστια. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Τώρα, το αγωνιστικό κομμάτι, το πώς παίζει ο Ολυμπιακός, δεν είδαμε ακόμα. Εντάξει, και είναι λογικό αυτό, δεν έχει το μαγικό ραβδάκι ο Βάσκος προπονητής από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει πρόσωπα και πράγματα. Έβαλε 2-3 πινελιές στο τελευταίο παιχνίδι με τον Όφη. Δεν του βγήκε σε καμία περίπτωση, γιατί απέναντί του είχε μια ομάδα η οποία ήταν πιο έτοιμη, πιο σοβαρή, πιο πειθαρχημένη και με πολύ καλύτερη χημεία και της βγήκε και τον γκολ. Στον Ολυμπιακό θα μπορούσε να είχε μπει ένα γκολ και να ήταν τελείως διαφορετική η ροή του αγώνα. Έτσι είναι το ποδοσφαιρό. Δοκάρι και μέσα πανηγυρίζουμε, δοκάρι και έξω φταίνε όλοι. Άρα λοιπόν ο αγώνας με τη Γεγκελόνια έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να φιλτράρουμε, τα οποία θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε και πώς θα εξελιχθεί η συνέχεια τη σεζόν για την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Λοιπόν, να κάνω μία... Όχι, θα πάω μετά στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Να πάω λίγο σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις, γιατί τώρα εδώ τρέχει μία μεταγραφή πίσω από την άλλη. Είμαστε στην τελευταία μέρα των μεταγραφών. Μεταγραφή παίχτη από τον ΠΑΟΚ πήρε ο Πανατολικός και πρόκειται για τον Κώστα Θημιάνη, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του για τα επόμενα 2 χρόνια στην ομάδα του Αγρινίου. Ο 24χρονος αμυντικός έλυσε το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ και πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Πανατολικού. Και ίσως, λένε πληροφορίες, ο Πανατολικός να διεκδικήσει ακόμα ένα παίχτη. Μεταγραφή έκανε και ο Λεβαδιακός που ανακοίνωσε την συνεργασία του με τον Τζόθαν Πάντζο, ένας πολύ καλός παίχτης, κεντρικός αμυντικός. Πέρσι αγωνίστηκε στη Ρίο Άβε, τον Ιανουάριο είχε δοθεί δανεικός στην ομάδα της Μπέρμιχαμ. Έχει περάσει και από το Βέλγιο. Καλό βιογραφικό, σίγουρα είναι ένας παίχτης που μπορεί να δώσει λύσεις στην ομάδα της Βιωτίας. Από την ΑΕΚ συνεχίζει την καριέρα του στην Athens Καλυθέα ο λόγος για τον Χρήστο Κοσίδη, ο οποίος σήμερα έλυσε τη συνεργασία του με την ΑΕΚ. Από εκεί προέρχονταν, από τις ακαδημίες της ΑΕΚ προέρχονταν ο νεαρός αμυντικός, ο οποίος και αγωνίζοντας με την Β' ομάδα στη Super League 2, πλέον θα φοράει την φανέλα με την ομάδα της Καλυθέας διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες. Είναι η τελευταία μεταγραφική εξέλιξη που υπάρχει και φυσικά ό,τι άλλο βγαίνει θα σας το μεταφέρουμε αμέσως. Σας έλεγα λίγο νωρίτερα για το ΠΑΟΚ Άρης, θα πούμε αρκετά και για ΠΑΟΚ και για Άρη, αλλά να αναφερθούμε λίγο για τις κλήσεις του αθλητικού δικαστή. Μέσα σε αυτές ήταν και του Θόδωρου Καρυπίδη. Στο φύλλο αγώνα του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Άρη αναφέρεται στην έκθεση περιστατικό με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου στον χώρο των αποδυτηρίων. Και όπως τουλάχιστον τονίστηκε από τους διαιτητές, ο Καρυπίδης κινήθηκε προς το χώρο των διαιτητών. Η ασφάλεια τον απομάκρυνε και συνέχεια προέκυψε ένταση με τον αθλητικό διαιτητή του ΠΑΟΚ, το Λέο Μάτος. Αυτό, συγγνώμη, καταγράφηκε και κλήθηκε πλέον σε απολογία. Μάλιστα, υπάρχουν και διάλογοι οι οποίοι καταγράφηκαν στο φύλλο αγώνα. Ο Μάτος του είπε: «Μη μιλάς στο διαιτητή, τι κάνεις εσύ εδώ?» Και ο Καρυπίδης του απάντησε: «Άντε ρε μπιπ, ποιος είσαι εσύ να μου μιλάς μπιπ, θα σε μπιπ, Βραζιλιάνε, μη με μιλάς». Αυτά και παρακάτω ακόμα μεγαλύτερα γαλλικά από το Θόδωρο Καρυπίδη. Τέλος πάντων, ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις επιλογές του και για αυτά τα οποία μεταφέρει. Λοιπόν, πάμε να αφήσουμε λοιπόν τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από την ομάδα του Ολυμπιακού. Θα πάμε λίγο και στην ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία, συγγνώμη, ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρονιά,
Αλλά αρχίζει να γίνεται επιρρεπή στις γκέλες. Γκέλα με την ομάδα της Κηφισιάς, γκέλα μέσα στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Και γενικά, ενώ πέρσι μάλλον η ΑΕΚ αυτά τα παιχνίδια τα έπαιρνε χωρίς να δυσκολευτεί, τώρα όχι μόνο δυσκολεύεται, αλλά έχει και απώλειες βαθμού. Τώρα, η ΑΕΚ, η οποία σφαλώς είναι σε καλύτερη κατάσταση και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό και από ΠΑΟΚ, γιατί επαναλαμβάνω, κρατώντας τον περσινό της κρωμό, η ΑΕΚ είναι έτοιμη ομάδα. Μπήκαν παίχτες οι οποίοι αφομοιώθηκαν πλήρως, άμεσα, όπως ο Μάγκερ. Με το καλημέρα μπήκε το παιδί και έδειξε την κλάση του. Τώρα, γιατί η ΑΕΚ έχει απώλειες, είναι θέμα ίσως της ημέρας που θα βρεθεί ο αντίπαλος, είναι θέμα το πώς η ομάδα παρουσιάζεται σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν πολλά τα οποία παίζουν το δικό τους ρόλο. Η ουσία είναι ότι η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, με τις γκέλες τις οποίες έχει κάνει, έχει χάσει πολύτιμο έδαφος στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη τα πηγαίνει αρκετά καλά με την νίκη την οποία έκανε και περιμένουμε το αίτημα προκειμένου να δούμε αν θα αναβληθεί τελικά ο αγώνας με τον Ατρόμητο, προκειμένου να παραμείνει η ΑΕΚ στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και με την Τσέλσι. Αυτά όσο αφορά την ομάδα της ΑΕΚ.

Λοιπόν, θα πάμε λίγο και στην Super League 2, γιατί και εκεί μας ενδιαφέρει. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρωτάθλημα και από ό,τι φαίνεται θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο στην φετινή σεζόν. Μία από τις ομάδες που θέλει φέτος να έχει διάκριση είναι ο Πανσεραϊκός και φυσικά ο Πανιώνος, για τον οποίο θα σταθούμε λίγο αργότερα. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, και ο Αλέκος ο Βοσνιάδης, ο προπονητής ο οποίος έχει τις περισσότερες κατακτήσεις τίτλων και ανόδους στην Super League, μίλησε για το πώς βλέπει τη φετινή προσπάθεια της ομάδας του Πανσεραϊκού, αλλά γενικότερα και την παρουσία της ομάδας των Σερών στο φετινό πρωτάθλημα.

0: Υπήρχε και πολύ άγχος στην αρχή απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία όταν κατάλαβε ότι είμαστε νευρικοί βγήκε να κάνει το παιχνίδι της. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ήμασταν νευρικοί. Κατορθώσαμε με τον Τεσέιρα, που είναι ένας εξαιρετικός παίκτης για αυτό το επίπεδο, να κάνουμε τη φάση γκολ. Και από εκεί μετά ήμασταν πιο ήρεμοι από το ημίχρονο και μετά. Ήμασταν πιο οργανωμένοι να μην κινδυνεύσουμε σε μεταβάσεις, γιατί στο πρώτο ημίχρονο αυτό περνούσαμε. Χάναμε την μπάλα, δεν είχαμε άμεση αντίδραση να κοπεί η φάση και τη βρίσκαμε στην πλάτη της άμυνάς μας. Το ισορροπήσαμε πολύ αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε 2-3 φάσεις στο ξεκίνημα. Είχαμε καλύτερη εικόνα, διαχειριστήκαμε για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Διαχειριστήκαμε τους χρόνους για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Είχαμε ανάγκη τους 3 βαθμούς. Είναι ξεκίνημα πρωταθλήματος. Βλέπουμε ότι όλες οι ομάδες έχουν πρόβλημα σε θέματα ουσίας και οργάνωσης παιχνιδιού τους. Βλέπουμε πώς πάνε τα αποτελέσματα. Στόχος μας είναι, γιατί είμαστε και μια καινούργια ομάδα, να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα τώρα στην αρχή και μέσα από τα παιχνίδια και όσο προχωράει ο καιρός θα έχουμε και καλύτερη εικόνα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Καλή συνέχεια στα παιδιά στην Τρίπολη, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Θέλω λίγο να μείνω στον κόσμο, όπου έχω κάνει πρωταθλητισμό και έχουμε πετύχει στόχους, ήταν με την πολύ στήριξη του κόσμου. Θέλουμε πολύ τον κόσμο δίπλα μας να έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Όλοι μαζί, συσπηρωμένοι, να μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα στην επάνω κατηγορία. Πιο έντονη την παρουσία του, να αγκαλιάσει αυτή την ομάδα και πιστεύω στο τέλος ότι με τη στήριξή τους θα τους ανταποδώσουμε με καλές παρουσίες και την άνοδο. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν να αγκαλιάσουν την προσπάθειά μας. Τους έχουμε ανάγκη, ας το καταλάβει όλη η πόλη, να έρθει δίπλα και στο τέλος θα είμαστε όλοι χαρούμενοι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν υπάρχει εύκολο. Είναι πολύ δύσκολα όλα τα παιχνίδια. Δεν υπάρχει, έχουν οριστεί κάποιες ομάδες φαβορί. Τα φαβορί είναι στα λόγια. Στην πράξη είναι αλλιώς τα πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε παιχνίδι με κάθε αντίπαλο, όποια θέση και να έχει, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και αν δεν είμαστε όπως πρέπει, δεν θα έχουμε αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταλάβουμε πώς είναι το ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική, πώς ξεκινάμε και πώς πρέπει να μαζέψουμε αποτελέσματα και από εκεί και μετά παιχνίδι-παιχνίδι να φτιάχνουμε και την απόδοσή μας και να ευχαριστιόμαστε αυτό που βλέπουμε.
1: Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά. Νέο πρόσωπο θα είναι ο Ανάς Σαλάχ Εντίν, ο οποίος με το καλημέρα μπήκε στην αποστολή. Ο Τζέικοπ Νίστρομ θεωρεί ότι είναι έτοιμος, ο παίχτης που ήρθε δανεικός από την ομάδα της Ρώμα. Με την αποστολή να απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρε, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Τσάπρας, Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Κουντούρης, Μπινιάρης, Καγκουά, Ονουάι, Γιάγκουσιτς, Πελίστρια, Ντίνο, Τετέι, Τέσσερες, Ράστοντερ και ο νεαρός ο Νέμπης. Φυσικά να πούμε ότι εκτός αποστολής έμειναν οι τραυματίες Νταμπόρδα και Τσιριβέγια, ενώ Τσάβες, Λιβάι, Γκαρσία, Βαν Ντρόγκεραν και Λούζα δεν ήταν μέσα στις επιλογές του προπονητή της ομάδας του Παναθηναϊκού. Εδώ πιθανότητα για λόγους ξεκούρασης προς αυτούς τους παίχτες. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και ήδη έχει μια σημαντική διαφορά από τον Παναθηναϊκό των προηγούμενων χρόνων. Ποια είναι αυτή? Η διαφορά έχει να κάνει με την επιθετική, θα έλεγα, ευστοχία την οποία έχει φέτος ο Παναθηναϊκός και μάλιστα με έναν πλουραρισμό ποδοσφαιριστών. Διαθέτει αρκετούς παίχτες που μπορούν να σκοράρουν. Αν γυρίσει πίσω 1-2 χρόνια στον Παναθηναϊκό, θα δεις ότι Μπακασέτας και Σβιντέρσκι ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν περίπου από 9 γκολ και μετά έλειπαν οι παίχτες που θα μπορούσαν να δώσουν λύσεις στο σκοράρισμα. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει έναν μέσο όρο στα 11 παιχνίδια που έχει παίξει φέτος, δηλαδή σε Conference League, σε Super League και σε Κύπελλο Ελλάδος, σημείωσε 23 γκολ, το οποίο σημαίνει σχεδόν 2,1 γκολ ανά αγώνα. Μια επίδοση αρκετά σημαντική και μάλιστα είναι σημαντική γιατί έρχεται από παίχτες που σκοράρουν διαφορετικοί. Πρώτη σκόρερ μέχρι στιγμής για τον Παναθηναϊκό είναι τα center forward του, δηλαδή ο Ντετέι, ο Τέσσερες και ο Νταμπόρδα έρχεται να βοηθήσει και αυτός. με 4 γκολ. Ακολουθούν όμως ο Ράστοντερ, ο Γιάγκουσιτς με 2 γκολ και από εκεί και πέρα έχουν σκοράρει ο Λιβάη Γκαρσία, ο Καγκουά, ο Ουνάι, ο Καλάμπρια, ο Αντίνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει αρκετούς παίχτες που βοηθούν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παραμένει αίτητος από την φετινή σεζόν. Έχει 8 νίκες, 2 από αυτές είναι στην παράταση, 3 ισοπαλίες στα πρώτα 11 παιχνίδια. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο αλλάζει εντελώς την εικόνα του Παναθηναϊκού και είναι ένα στοιχείο το οποίο, όπως αντιλαμβανόμαστε, παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί για να κερδίσει τα παιχνίδια θα πρέπει να σκοράρεις και ο φετινός Παναθηναϊκός σκοράρει. Θα μου πει κανείς, και η ΑΕΚ σκοράρει, αλλά μέχρι στιγμής έχει κάνει τις γκέρες της. Okay, μπάλα είναι, κάποιες φορές δεν θα μπει και μέσα, τι να κάνουμε. Κάποιες φορές και οι ομάδες θα έχουν και μια άσχημη ημέρα. Το θέμα είναι να δημιουργείς ευκαιρίες και να μην σκοράρεις, γιατί βάσει του κανόνα των πιθανοτήτων θα κάνεις 1, 2, 3, 4, 5 ευκαιρίες, την έκτη θα σκοράρεις. Το θέμα είναι να μην μπορείς να κάνεις τις ευκαιρίες αυτές και φυσικά να δυσκολεύεσαι να πετύχεις τον γκολ. Κάτι τέτοιο αντιμετώπιζε ο Παναθηναϊκός τα προηγούμενα χρόνια, κάτι τέτοιο φαίνεται ότι φέτος δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί έχουμε αρκετό μπάσκετ, καθώς ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα της Τίχημαν GBL για τη νέα σεζόν. Ένα πρόγραμμα, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Θα δώσω λίγο την πρεμιέρα, έτσι όπως ήδη έχει οριστεί. Στις 3 η ώρα λοιπόν Μύκονος ΠΑΟΚ, στις 4 Κολοσσός Ρόδου Λευκάδα, στις 4 επίσης ΑΕΚ Μαρούση, στις 5 Προμηθέας Περιστέρη και στις 5.30 Σάββατο όλα αυτά τα παιχνίδια Καρδίτσα Άρης. Την Κυριακή παίζουν οι δύο αιώνοι. Αρχικά στην μία ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Βίκο Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 στο Ιβανόφιο, ίσως το πιο αμφίροπο παιχνίδι, όχι πως θα είναι ανταγωνιστικό, αλλά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Ηρακλής θα υποδεχτεί σε ένα κατάμεστο Ιβανόφιο τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, να πούμε για τα παιχνίδια τα οποία έχουν οριστεί. Να διαβάσω τώρα όλες τις αγωνιστικές, είναι κάπως δύσκολο, αλλά σίγουρα μπορούμε να πούμε το πότε είναι τα ντέρμπι, το πότε είναι τα σημαντικά παιχνίδια, κυρίως για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, και από εκεί και πέρα να δούμε πότε θα πραγματοποιηθούν αυτές οι αγωνιστικές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σας είπαμε ξεκινάει εντός με το Βίκο, παίζει εκτός έδρας με τον Προμηθέα. Στην τρίτη αγωνιστική υποδέχεται το Περιστέρι, μετά παραμένει στο ΆΚΑ με την Καρδίτσα. Πέμπτη αγωνιστική, δύσκολη αποστολή μέσα στο Νίκ Γκάλης Χολ απέναντι στον Άρη. Έκτη αγωνιστική στην Σανέλ Αρένα απέναντι στην ΑΕΚ. Έβδομη αγωνιστική Παναθηναϊκός Κολοσσός. Όγδοη αγωνιστική Παναθηναϊκός Μαρούση. Ένατη αγωνιστική Μύκονος Παναθηναϊκός. Δέκατη αγωνιστική Παναθηναϊκός Ηρακλής. Εντέκατη αγωνιστική Λευκάδα, Δόξα Λευκάδας Παναθηναϊκός. Δωδέκατη ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και άλλο δύσκολο παιχνίδι. Και ο πρώτος γύρος θα ολοκληρωθεί με το ντέρμπι των Ιωνίων στις 3 πρώτου, δηλαδή λίγες μέρες μετά την πρωτοχρονιά. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα στις γιορτές ο Παναθηναϊκός έχει 27 Δεκεμβρίου ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 3 Ιανουαρίου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ένα σημείο το οποίο μπορεί να είναι κομβικό για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος ξεκινάει με την παρουσία του μέσα στο Ιβανόφιο. Δεύτερη αγωνιστική θα υποδεχτεί τον Κολοσσό Ρόδου. Θα πάει στη συνέχεια στα Γιάννα με τον Βίκο Ιωαννίνων και στη συνέχεια στην Πάτρα με τον Προμηθέα. Θα επιστρέψει στην έδρα του με το Περιστέρι. Εκτός έδρας ακολουθεί ο αγώνας με το Μαρούσι. Έβδομη αγωνιστική μέσα στο δύσκολο φέτος Νίκ Γκάλης Χολ με τον Άρη. Υποδέχεται 8η αγωνιστική την Καρδίτσα, 9η αγωνιστική ταξιδεύει στη Λευκάδα, 10η αγωνιστική υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, 11η αγωνιστική στην ΑΕΚ, στην κοινή έδρα πλέον που έχουν οι δύο ομάδες, 12η αγωνιστική Ολυμπιακός Μύκονος και όπως είπαμε 13η αγωνιστική Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Και τι μας μένει και η ΑΕΚ, μια ΑΕΚ η οποία φέτος και με τον Τράγκα Σάγκοντα και πάλι στον πάγκο της υποδέχεται στην πρώτη αγωνιστική το Μαρούσι, πάει μέσα στον Άρη δεύτερη αγωνιστική, έρχεται η Μύκονος τρίτη αγωνιστική, τέταρτη αγωνιστική πάω ΚΑΕΚ, πέμπτη αγωνιστική Βίκος Ιωαννίνων ΑΕΚ, έκτη και έβδομη αγωνιστική η ΑΕΚ υποδέχεται Παναθηναϊκό και Δόξα Λευκάδα αντίστοιχα. Ακολουθεί εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο, υποδέχεται στη συνέχεια τον Κολοσσό Ρόδου, παίζει μέσα στο Περιστέρι, Εντός έδρας θεωρητικά, γιατί είπαμε είναι κοινή έδρα ΑΕΚ Ολυμπιακός, και τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου υποδέχεται, δοκιμάζεται μέσα στην έδρα του Προμηθέα. Λοιπόν, εμείς θα παραμείνουμε στο μπάσκετ και θα πάμε λίγο, αφήσαμε και από χθες κάποια πράγματα τα οποία θέλαμε να ακούσουμε. Πάμε αρχικά να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις του Σπανούλη, ο οποίος επιστρέφοντας από την Κύπρο και το τουρνουά το οποίο συμμετείχε ο Άρης, αναφέρθηκε για το πώς προετοιμάζεται φέτος η ομάδα των Κιτρινόμαυρων και το πώς φιλοδοξεί να προχωρήσει στην φετινή αγωνιστική περίοδο.
2: Κοιτάξτε, όλη η ομάδα, μας λείπει και ο Μουκόκα και ο Γιώβιτς, δουλέψαμε, έχουμε κάνει 6-7 προπονήσεις όλοι μαζί. Η ομάδα ξεκίνησε 18-19 Αυγούστου, αλλά μας έλειπαν 7 παίχτες με εθνικές ομάδες, οπότε δουλεύουμε από 2 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί. Είδαμε πράγματα που θέλουμε να δούμε, ακόμα αρκετά πράγματα θέλουμε να βελτιώσουμε στην επικοινωνία, στην ταχύτητα της εκτέλεσης αυτών που θέλουμε. Σίγουρα ήταν μια εξαιρετική αντίδραση για τόσο νωρίς τη χρονιά. Είμαστε μια ομάδα με 11 καινούργια άτομα. Υπάρχει καλή επικοινωνία ως ένα σημείο για την εποχή που μιλάμε. Πολλά πράγματα ακόμα να βελτιώσουμε. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, ισορροπημένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
3: 48 ασίστ σε 2 μάτς κοντά σε ομάδες υψηλού επίπεδου γύρω. Τι σημαίνει για τον Άρη?
2: Διάθεση να πασάρουμε την μπάλα. Διάθεση να πασάρουμε την μπάλα, διάθεση να παίξουμε όλοι μαζί. Διάθεση να δουλέψουμε χωρίς την μπάλα. Εκτός από τις ασίστ που είναι ένα εξαιρετικό νούμερο για την εποχή, θέλω να πω ότι χθες βάλαμε 27 πόντους στο transition και σήμερα 29, που είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Θέλουμε να τρέξουμε όταν μπορούμε μετά από καλές άμυνες. Έχουμε ακόμα παραπάνω βελτίωση σε αρκετά σημεία για το πώς τρέχουμε το γήπεδο, αλλά σίγουρα βρισκόμαστε σε ένα. Ξέρω ότι παίχτες πήρα. Όλοι οι παίχτες είναι προσωπικές μου επιλογές και των συνεργατών μου. Κάναμε τα πάντα να τους φέρουμε. Ξέρουμε ότι θα μας πάρει χρόνο. Ακόμα δεν είμαστε σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε. Σίγουρα όμως είμαστε σε ένα καλό σημείο. Αν δούμε τα 2 παιχνίδια που παίξαμε, πιστεύω για 3 ημίχρονα παίξαμε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο μπάζ για την εποχή. Εκτός από το πρώτο ημίχρονο με τη Μακάμπη, που είναι λογικό, αλλά αντιδράσαμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά, να βελτιώσουμε τα αρνητικά και μέρα-μέρα να δουλεύουμε. Να βλέπουμε μόνο την ξεχωριστά την κάθε μέρα και να βελτιωνόμαστε.
4: Αν μπορούμε να μιλήσουμε για ποσοστό ετοιμότητας αυτή τη στιγμή, τι νούμερο θα δίναμε?
2: Δεν μ' αρέσει να μιλάω για ποσοστά και τέτοια πράγματα. Μ' αρέσει να λέω ότι η ομάδα είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. Δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα για αυτή την χρονική περίοδο που μιλάμε. Μπορεί να έχουμε κάποιες αστάθειες από παιχνίδι σε παιχνίδι, θα το βελτιώσουμε στην προπόνηση. Σίγουρα όμως το πρέπει να κάνουμε είναι ο καθένας μέσα από τα φιλικά και μέσα από τις προπονήσεις να καταλάβει το ρόλο του, να βρούμε τη χημεία μας, να βρούμε τη συνεργασία μας και να δουλέψουμε μαζί όσο καλύτερα μπορούμε.
4: Υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο και στα Θεσσαλονίκη που βλέπει από εμάς και εδώ στους κόσμους ήρθε. Θέλω λίγο να στείλεις ένα μήνυμα.
2: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο ενθουσιασμός σίγουρα εντάξει, είναι θετικό όταν βλέπεις την ομάδα να παίζει ένα καλό παιχνίδι, αλλά προσωπικά είμαι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Τα πόδια μας είναι στη γη και αυτό είπα και στους παίχτες και των παιδιών. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είναι ακόμα 11 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει ούτε ενθουσιασμός ούτε απογοήτευση για μένα. Υπάρχει συνεχή δουλειά για να πάμε να παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι, ένα μπάσκετ που θα αρέσει στον κόσμο και θα φέρει αποτελέσματα.
1: Παραμένουμε στον Άρη, πριν πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα μπασκετικά θέματα, και θα πάμε και στον Τολιόπουλο, ο οποίος και αυτός με την σειρά του αναφέρθηκε στην περίπτωση που ο Άρης φέτος δείξει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.
5: Πολύ σημαντικό για την ομάδα μας να κάνει αυτά τα δύο πολύ δυνατά τεστ με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες της Ευρωλίγκας. Πιστεύω σήμερα ήμασταν αρκετά καλοί στο να ανταπεξέλθουμε στη σκληράδα της Μακάμπη και να είμαστε πολύ κοντά στο παιχνίδι για να διεκδικήσουμε την νίκη.
6: Επιστροφή στα Κιτρινόμαυρα του Άρη για σένα, πώς ήταν αυτή η επιστροφή και το πρώτο έτσι φιλικό μπροστά στον κόσμο σας?
5: Εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γύρισα στην ομάδα. Ελπίζω να βοηθήσω να πετύχει τους στόχους της και κάθε μέρα θα προσπαθώ και θα δουλεύω για να καταφέρουμε αυτά που σκεφτόμαστε για την ομάδα.
4: Η σεζόν είναι απαιτητική, έχετε στόχους υψηλούς και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Τα συγκεκριμένα δύο φιλικά, μάλλον το σημερινό με την Μακάμπη, προς την ένταση του παιχνιδιού, εμείς ικανοποιημένος το πώς θα το δουλεύετε?
5: Ναι, θεωρώ ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε μια τρομερή δουλειά. Ήμασταν πάρα πολύ σκληροί στην άμυνα. Στην επίθεση ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι από το πρώτο ημίχρονο. Πιστεύω ότι τρέξαμε περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Καταφέραμε, γυρίσαμε στο παιχνίδι. Δεν πήραμε την νίκη, αλλά κρατάμε τα καλά συμπεράσματα που μείνουν στο τέλος και θα δούμε τα κακά πάντα.
6: Είδαμε σήμερα και μια έτσι εικόνα ως προς το παιχνίδι που θέλει να βγάλει ο Βασίλης Πανούλης στην ομάδα.
5: Σίγουρα θεωρώ ότι παρόλο το λίγο χρονικό διάστημα που είμαστε μαζί, βγάζουμε το παιχνίδι που θέλουμε να παίξουμε, γρήγορο, σύγχρονο, με πάρα πολύ υψηλή ένταση και μέρα με τη μέρα που θα περνάει θα είμαστε καλύτεροι.
6: Ένα σχόλιο για τον κόσμο του Άρη, που δεν έγινε μικρό παρόν εδώ στην Κύπρο, από το πρώτο μέχρι το
5: τελευταίο λεπτό. Ήταν τρομερό που ήμασταν εδώ στην Κύπρο και νιώθαμε ότι παίζουμε στην έδρα μας. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε από εδώ από την Κύπρο να μας στηρίξει και εύχομαι να τους δούμε και μεθαύριο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι δηλώσεις έγιναν επί κυπριακού εδάφους με την επιστροφή της ομάδας του Άρη στην Θεσσαλονίκη. Media Day είχε η ομάδα του ΠΑΟΚ και εκεί μεταξύ των άλλων τοποθετήθηκε και ο General Manager της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Γιώργος Κιάρας, ο οποίος μίλησε για το φετινό ΠΑΟΚ, για το προπονητικό κέντρο το οποίο ετοιμάζεται, αλλά και για την περίπτωση στην οποία ενδέχεται ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει σε μια ακόμα μεταγραφική κίνηση.
7: Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, θεωρώ, και πιο πολύ ο coach. Έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ να πετύχουμε το συγκεκριμένο roster. Θεωρώ ότι είμαστε 14 Σεπτέμβρη, είναι πολύ νωρίς να λέμε οτιδήποτε, είτε καλά είτε κακά. Το μόνο που λέμε είναι ότι χρειαζόμαστε πάρα πολύ δουλειά για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα εκεί που θέλουμε να είμαστε. Σας συνέχεια το λέμε, αυτό είναι, είναι η γραμμή μας είναι αυτή. Εμείς πρέπει να είμαστε στην αγορά, πρέπει να κοιτάμε ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι. Από εκεί και πέρα είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το roster και αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε κάτι άλλο. Αυτό που μπορούμε να πούμε σαν ομάδα είναι ότι είμαστε στη διαδικασία, αυτό δεν είναι κρυφό, όπως είναι και οι υπόλοιπες ομάδες. Από εκεί και πέρα δουλεύουμε, όλη η ΚΑΕ δουλεύει γι' αυτό, για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πάντα υπάρχει αισιοδοξία. Είμαστε φύση αισιοδοξοί άνθρωποι σε όλα. Θεωρώ ότι το αγωνιστικό τμήμα είναι επικεντρωμένο πώς θα βελτιωθεί, πώς θα βρούμε χημεία και το πώς θα εξασφαλίσουμε να είμαστε υγιείς κάθε μέρα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις που βάζει ο coach κάθε μέρα στα παιδιά, στην προπόνηση. Περίπου σε 20, πριν από εδώ ήμουνα στο προπονητικό, σε περίπου 20-25 μέρες πιστεύω ότι θα είναι όλα έτοιμα. Έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά, είναι στις προδιαγραφές πολύ υψηλού επίπεδου ομάδας. Θεωρώ ότι εκεί ο ιδιοκτήτης της ομάδας έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία υπέρβαση, το οποίο θα μείνει για πάντα στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δεν το κρύβουμε ότι αυτός είναι ο στόχος, ότι θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην Ευρωλίγκα. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σαν οργανισμός για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Οπότε το πάμε μέρα-μέρα, βήμα-βήμα και κάνουμε την προσπάθειά μας. Ένα τεράστιο πλεονέκτημα που να έχει η ομάδα ένα δικό της χώρο για να προπονείται και να μην έχει περιορισμούς στο πότε και πώς και πότε πρέπει να βγει. Σίγουρα οι διαθέσεις της ΚΑΕ είναι να υπάρχει πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο στους παίκτες. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε τις καλύτερες συνθήκες όσον αφορά τη φυσιοθεραπεία, όσον αφορά την γύμναση, όσον αφορά τις δυνατότητες που έχει μια ομάδα. Στόχος μας είναι να βάλουμε και άλλα κομμάτια μέσα στα facilities.
1: Πάμε να συνεχίσουμε και με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, καθώς δεν υπάρχει κάτι άλλο από το μπάσκετ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση κυπέλου με την ομάδα του Ατρομήτη. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο Περιστέρι και ένα παιχνίδι στο οποίο δεν θα μπορέσει να δώσει το παρόν ο Παβλέγκα, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο, έμεινε λοιπόν εκτός αποστολής. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ούκο λίγες απουσίες έχει, από ονομαίτε, ο Γιαννούλης, ο Τσάλοφ, ο Ντεσπότο, ο Φολούς, ο Χατζηδιάκος, όλοι αυτοί ακολουθούν ιδιαίτερο ατομικό πρόγραμμα. Αντίθετα, επιστρέφει ο Λουστόντο, ο οποίος είχε κτίσει την ποινή του, και ο Κωσίδης, που έχει δικαίωμα να αγωνιστεί, να το κρίνει σκόπιμο αλύσει, καθώς έχουν περάσει 48 ώρες από την αναμέτρηση με τον Παθραγικό νεαρό, θα είναι από τους παίχτες που είναι, μπλέκονται στο όριο ηλικίας. Η αποστολή για την ομάδα του ΠΑΟΚ είναι Τσιφτσής, Μοναστηλής, Νικολακούλης, Κέννη Κωσίδης, Κώστα Ελοστούντου, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Μπάμπα, Τέιλορ, Σάντα Μαρία, Γιάκη, Τζαφίρης, Καμαρά, Ούγκρισιτς, Πέλκας, Ορετήρε, Τάισον, Αλή, Ζίφκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου. Αυτή είναι η εκλεκτή για την ομάδα του Λύση. Ένας ΠΑΟΚ, ο οποίος από ό,τι εικάζονταν μέχρι τις τελευταίες ώρες, υπήρχε περίπτωση να κινηθεί ακόμα σε μια μεταγραφή. Αυτό το οποίο έγινε τελικά, να φύγει ένα στόπερ, ο Θημιάνης, ένας παίκτης ο οποίος κλήθηκε να δώσει λύσεις, δεδομένου ότι υπάρχουν απουσίες στον ΠΑΟΚ. Ήθελα να μου πείτε τώρα, ο Κώστα, okay, αλλά τραυματίας ο Χατζηδιάκος, υπάρχουν τιμωρημένος ήταν ο Λεστούντο, γι' αυτό και επιστρατεύθηκε ο Θημιάνης, ο οποίος κρίθηκε ότι πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει τον ΠΑΟΚ. Έτσι, όπως σας είπαμε νωρίτερα, μετακομίζει στο Αγρίνιο για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Να πούμε ότι στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Μπαντζά, ο οποίος μόλις χθες ανακοινώθηκε από την ομάδα του Δικεφάλου. Ένας παίκτης ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι αναμένον τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ να δώσει το κάτι παραπάνω. Αυτά και με τον ΠΑΟΚ. Τώρα, στην υπόλοιπη δισογραφία, να δώσουμε καταρχήν την νέα μεγάλη διάκριση που πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ ανδρών, η οποία στο Ευρωβόλεϊ κατάφερε να επικρατήσει μετά τη Σλοβενία και τη Σουηδία με 3-1 στα σετ. Η εθνική μας, η οποία μπήκε δυνατά, προηγήθηκε 25-23 και 25-21, έχασε το τρίτο σετ με 25-17. Η ελληνική ομάδα όμως με 25-20 κέρδισε την Σουηδία και έτσι πέτυχε τη δεύτερη συνεχόμενη της νίκη. Τώρα όλα παίζονται την τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η εθνική μας αντιμετωπίζει την Πέμπτη την Σλοβακία και γνωρίζει πως με νίκη θα εξασφαλίσει σίγουρα την πρόκριση για την επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι πλέον στα χέρια μας να δούμε αν για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό θα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτή τη διάκριση. Σημαντικό αυτό για το ελληνικό βόλεϊ. Τώρα, να ολοκληρώσουμε και να πάμε να δούμε τι ακριβώς ισχύει και με τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν από την ειδησιογραφία η οποία προκύπτει. Μία ειδησιογραφία η οποία δεν μας έχει και πάρα πολλά σήμερα, πέρα από αυτά τα οποία σας μεταφέραμε, ούτως αρρωστάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν εδώ, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ καθημερινά από τις 8 ως και τις 9. Από Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και Μάικιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο, ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις που δυναμητίζουν το κλίμα στην περιοχή, προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερτσελίκ, εκτοξεύοντας εγκαλυμμένες αλλά σαφείς απειλές για την παρουσία της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έκανε λόγο για προκλητικές προσεγγίσεις στην περιοχή, καλώντας όλους σε αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι η επιμονή της Τουρκίας στη διπλωματία δεν αποτελεί δείγμα αδυναμίας. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο σύμφωνα με στοιχεία του Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κομματός της. Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο στις ελληνικές δικαστικές αρχές ώστε να προχωρήσουν την ποινική διαδικασία. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόθευσης εκλογής κατά εξακολούθηση. Νέες πιέσεις δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Το Brent διαμορφώνεται στα 107 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ. Αντιμέτωπη με την ποινή της ισόβιας κάθεξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είναι οι δύο γιατροί που απολογούνται μέχρι αυτή την ώρα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, καθώς και στοιχεία που ανακτήθηκαν από τα κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Σε διεθνή επικαιρότητα, ανεστάλησαν οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιανμπού της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα λίγες ημέρες αφότου ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο έκλεισε τον αγωγό Ανατολής Δύσης λόγω επίθεσης των Χούθη της Ιεμένης, όπως τόνισαν σήμερα πηγές του ναυτιλιακού κλάδου. Το πετρέλαιο θα ξαναρχίσει να ρέει στον αγωγό Ανατολής Δύσης της Σαουδικής Αραβίας εντός των επόμενων ημερών, όπως διαβεβαίωσε ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες αύριο Τετάρτη, κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Η άνεμη ισχυρεί τοπικά στο Αιγαίο, ενώ μικρή αύξηση θα σημειώσει η θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μαχαίρι, αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: κυρίες και κύριοι, μπες και πες στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Ραδιομάχη, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, και εσείς ετοιμαστείτε 210-710-8000 να κουβεντιάσουμε και σήμερα όπως ξέρετε εσείς. Τώρα κατάλαβα τι ακούγεται. Έχεις δίκιο, Αλέξανδρε, για την παρατήρηση. Ναι, έχω αυτούς τους σταυρούς οι οποίοι χτυπάνε πάνω στο τραπεζάκι και γι' αυτό ακούγονται, όχι πάνω στο μικρόφωνο. Κοίτα. Ίσως αυτό να ακούγεται. Λοιπόν, ωραία. Θα τους πω, πέρασμα στο λαιμό. Λοιπόν, 2-17-18.000, λοιπόν, παιδιά, ελάτε να μιλήσουμε για άλλη μια βραδιά. Να δούμε τι θα πούμε. Μάλλον να δούμε. Γεια σου, Θωμά μου. Καλησπέρα, κύριε Ηλία. Γεια σου, Θωμά. Ηλία, φίλε. Μην βάζεις κύριε Ηλία. Δεν υπάρχει κύριος. Κύριος αλλωνών λέξεις, δεν είναι δικιά μου, αλλά λέει κύριος μόνο το Χριστό μας Θεό μας, μπορεί να πούμε μόνο, έτσι. Οπότε με ένα ενικό, μη σας νοιάζει, ας είμαι μεγαλύτερός σας. Δεν υπάρχει, μη σέβεστε τίποτα. Έτσι, να ισοπεδούνται τα πράγματα. Όπου δεν σας δείχνουν και θέλουν το ενικό, ενικό. Δεν χρειάζεται να σας λένε ενικό εσάς και σας ποιοτικό. Και εσείς ποιοτικό. Λοιπόν, πάμε πρώτη γραμμή. Αλέξανδρε, πρώτη γραμμή, Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
0: Καλώς τον Μπάρμπα Κώστα που έχουμε καιρό να τον ακούσουμε.
1: Να ακούσω, να κάνω σε αυτά, να δούμε πώς θα πάει η εκπομπή.
0: Ναι,
1: όταν έρθει η ώρα και περάσουν τα λεπτά, να με κλείσουν, σε παρακαλώ. Έχω να πω κάτι.
0: Ωραία.
1: Προχτές βγήκε κάποια, ας κρατήσουμε αυτή την εκπομπή στο ύψος που βρίσκεται, να μην την ταπεινώνουμε, θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί εμένα η εκπομπή αυτή είναι, έχει γίνει ο σινεμάς μου, το θέατρό μου, η ταβέρνα μου, με την καλή έννοια τα λέω όλα αυτά.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, βγήκε κάποια κυρία αξιοπρεπέστατε προχτές και είπε, κάποιος δημοσιογράφος κακολόγησε τον συγχωρεμένο τον τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Και της λες εσύ, πες μου ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Δεν σου λέω, επιλέξει μου, είπε έτσι. Λοιπόν, σε ποιο σταθμό βγήκε, δεν σου λέω. Ας λείπουν αυτά από την εκπομπή. Ναι. Μετά βγήκε κάποια άλλη κυρία και λέει, ο Μητσοτάκης έφερε, δεν είπε ούτε 10, ούτε 20, ούτε 50, 3 εκατομμύρια ανήλικα παιδιά από τον πόλεμο.
0: 35.000.
1: 35.000. Χιλιάδες είπε εκατομμύρια.
0: Όχι, 35.000.
1: 35.000. Ας μας απαντήσει, δεν κάνω το συνήγορο ούτε του Μητσοτάκη κανενός. Πού βρίσκονται τα παιδιά αυτά. Λοιπόν. Ας λείψουν τα ψέματα από την εκπομπή και να μιλάνε πιο ωραία και πιο σεμνά. Βγήκε ο Παπασταύρος, τα έβαλε όλα στη θέση τους προχτές. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ο Παπασταύρος.
0: Ο Παπασταύρος ήταν.
1: Ο Παπασταύρος, αν δεν κάνω λάθος. Κάποιος παπάς τα έβαλε όλα στη θέση τους, μίλησε πολύ ωραία.
0: Μας πήρε, όχι, Παρακώστα. Πήρε, ναι, ο Πάτερ Δημήτριου, ο οποίος έχει το πρωί, το Σάββατο και την Κυριακή εκπομπή εδώ, εκκλησιαστική εκπομπή, και έβαλε στη θέση σχετικά. Σωστά.
1: Έκανα λάθος, συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, βγαίνει ένας άνθρωπος 97 χρόνων, συνομήλικός μου, λέει δύο λόγια από τις παλιές εποχές μας, με σημασία, που δίνει σημασία στα λόγια του κτλ. Έχουν βάση, ναι, τα λόγια που λέει. Βγαίνει ο στρατηγός της εκπομπής, ο Αυγολέμωνος, λέει δύο λόγια, χαίρεσαι να τον ακούς. Έχω και κάτι άλλο να πω.
0: Ναι.
1: Όταν βγαίνουν στην εκπομπή άνθρωποι, γιατί εσύ δεν τα καταλαβαίνεις, εμείς εδώ τα καταλαβαίνουμε καλύτερα, γίνονται κουραστικοί όταν τους λες όνομα. Όταν βγαίνουν, ας λένε το όνομα πρώτα. Γιάννης, Περικλής, Χρήστος, Αγλαία, Περσεφόνη. Λοιπόν,
0: λες.
1: Και μετά να λένε τα άλλα.
0: Καλά λες.
1: Λέω καλά.
0: Με έχεις ξαναβοηθήσει, αυτό το έχεις ξαναπεί, αλλά δεν μας ακούει κανείς, μου φαίνεται.
1: Λοιπόν, μετά, κλείσε το ραδιόφωνο, κλείσε το ράδιο. Ναι, ένα λεπτό να πάω στον άλλο, στον κάτω όροφο, να κλείσω το ράδιο. Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Ας συνετιστούμε όλοι, να είμαστε στην εκπομπή, εντάξει. Καλή εκπομπή, κύριε Ηλία μου, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Σωστά λόγια του πιο μικρού της εκπομπής, έτσι, μαζί με τον κύριο Μάνο που του είπε και τα καλά λόγια, και καλά κάνει ο κύριος ο Μπάρμπα Κώστας τώρα, σε αυτές τις παρατηρήσεις πραγματικά. Όνομα, όνομα, έχω ζαλιστεί όνομα. Μπαίνετε μέσα, Βαγγέλης Κώστα Νίκος Ελένη. Μου λες ούτε καλησπέρα Ηλία, τίποτα. Πολύ σωστή παρατήρηση. Λοιπόν, και όσο για τα άλλα τα κάνα δύο, ναι, έτσι που είχαμε κάτι τηλέφωνα, μα αν ο Θεός με αυτό και αφήξει, σήξει και τέτοια, πολύ σωστά πρέπει να είμαστε πιο καθαροί σε όλα. Λοιπόν, για να πάμε στην επόμενη γραμμή μετά τον Μπαρμπακώστα. Γούρικος θα είναι σήμερα, χαμός θα γίνει. Και πρέπει να σας πω μετά τι έγινε χθες, πέρα από το ραδιομάχη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις πρώτες θέσεις το ραδιοφόνο στην επικράτεια. Πέρα από το ραδιομάχη, πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Χρήστος, Χρήστος, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε Χριστό μου.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά Χριστό μου, εσύ?
1: Άκου να δεις αγόρι μου, θα σου πω δύο κουβεντούλες.
0: Ό,τι θες.
1: Από έναν άνθρωπο μεγάλο, 80 χρονών.
0: Ναι.
1: Αυτά που γίνεται στο ραδιόφωνο το δικό μας, γιατί το εννοώ δικό μας και δικό τους, να λένε πιο λίγες κουβέντες, προσέξτε να δείτε,
0: ναι,
1: και να είναι και μετρημένες και να έχουν και ουσία.
0: Βέβαια.
1: Πρώτο αυτό. Και το δεύτερο πράγμα, το πιο σπουδαίο πράγμα, εσένα Ηλία σου είχα ξαναπεί κάποτε ότι θα κατέβει ο Κασιδιάρης. Το είχα πει και δεν το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι?
1: Μπράβο. Και τώρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε τον, μην ανακατεύεστε με αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί θα το χρειαστούμε μετά.
0: Μα δεν έχει πει κάτι εναντίον του κανείς εδώ ρε Χριστό μου?
1: Όχι σε σένα, στο κανάλι σου. Όχι στο κανάλι σου.
0: Α.
1: Το έχω ακούσει. Τα ακούσε τα άκουσα το απόγευμα στο Σερέτη. Συγγνώμη που μιλάω.
0: Ναι.
1: Αύριο μεθαύριο αυτούς τους ψηφοφόρους θα τους χρειαστούμε. Με κατάλαβες?
0: Κατάλαβα.
1: Τη δεύτερη Κυριακή, αν ξαναγίνουν εκλογές, γιατί δεν πρόκειται να πάρει μεγάλο ποσοστό, αυτοί άμα τον βρίζουμε συνέχεια και τον λέμε εγκληματία, τον κάνουμε, δεν θα βγει ο αρχηγός μας. Κατάλαβες?
0: Εγώ μέχρι τώρα, Χρήστο, μου είπατε δύο-τρεις φορές Κασιδιάρη, είπα καλή επιτυχία στον άνθρωπο, ότι είναι να κάνει, δεν είπα ποτέ εσύ εναντίον του.
1: Όχι ρε παιδί μου, όχι ρε παιδί, δεν το λέω για σένα.
0: Ναι.
1: Το είπα από τα απογεύματα σε Ρέτη και δεν μπορώ να τον επιάσω γιατί είναι Θεσσαλονίκη. Δεν είχε πει κα... Εδώ ο Χίου βγήκε το απόγευμα και δεν είπε τίποτα.
0: Ναι.
1: Ο Χίου τα ξέρει όλα.
0: Ο Χίος, ο Στέφανος, βέβαια.
1: Ο Στέφανος.
0: Πάντα διαβασμένος είναι ο Στέφανος.
1: Και αν ο Στέφανος δεν μας ενημερώνει, δεν ξέρουμε τίποτα εμείς.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ, Χριστό. Σε ευχαριστώ, κύριε Χριστό μου.
1: Αυτά να τις το πεις.
0: Ναι. Ακούει τη φωνή σου τώρα και αυτά που λες πιάνεται στο λόγο σου. Δεν μου λέει τίποτα να πάντω ξαναπώ εγώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ κύριε Χριστό. Σε λέω κύριε, μου λες έτσι και μετά σου λέω Χριστό, δεν υποτιμώ κανένα, το ξέρετε. Εγώ μιλάω ενικό. Λοιπόν, τώρα που είπατε για αυτό και για Κασιδιάρη και για Χίο και τέτοιο, Χίο στα απόγευμα 5 με 6, ράδιο Μακελάριδες. Πέρα το Σάββατο 4 με 7. Πιο πριν ο Σερέτης. Για να πάω μετά, πιο αρχηγικά, στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, 12 με 1 κάθε μεσημέρι. Πάντοτε να τα υπενθυμίζω εγώ αυτά και πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλώς το να.
2: Πάντα ο Μπαρμπακώστας περιεκτικός, σωστός, με λιστάραγνο και με καλά ελληνικά.
0: Ναι.
2: Ο κύριος δεν είχε μπει. Ο μόνος λαός παγκοσμίως που γεννιέται πολιτισμένος είναι μόνο οι Έλληνες, λόγω της γλώσσας.
0: Που γεννιέται, σωστό, συγγνώμη Κώστα μου, που γεννιέται.
2: Πολιτισμένος.
0: Α, ναι.
2: Λόγω της γλώσσας.
0: Βέβαια.
2: Γιατί μιλιάται και γράφεται εδώ και 3.000 χρόνια.
0: Mm.
2: Με διαφορετικές διαλέξεις.
0: Mm.
2: Άλλοι διάλεξαν τη δυτική, άλλοι διάλεξαν την μαγιά τους, άλλοι διάλεξαν την πόλη, άλλοι διάλεξαν το ειρημανιό τους. Αλλά συνεννοούνται.
0: Mm.
2: Ο μεγαλύτερος ιστορικός Αγίας Ελλάδος, ο Ηρόδοτος. Με 300 είχε γράψει, 380 π.Χ. Πεθαίνει ο Δαρίος. Αναμπάνει την Περσία ο Ξέρξης ο γιος του. Έχει στρατεύσει 100.000 στρατό να επιτεθεί στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Και λέει τώρα, λέει, θα τους κατατροπώσω. Γυρνάει και του ο Δημόστρατος. Ο Δημόστρατος ήταν σπαρδιά της βασιλιάς. Θα τον είχαν εξουστραγγίσει και πήγε στην αυλή του. Του λέει ναι, αλλά αυτή του λέει όταν να πάει άνθρωπος οι άλλοι λαοί να τους καταλάβουν γίνονται μια γροθιά. Μα λέει αυτοί έχουν τόσα χρόνια. Του λέει κι όμως γίνονται μια γροθιά. Του λέει γιατί αυτό. Γιατί λέει μιλούν την ίδια γλώσσα. Πιστεύουν στους ίδιους θεούς και έχουν τα ίδια ήθη και έθιμα. Δηλαδή όταν είμαστε ονιασμένοι μπορεί να τραβάνουμε με ποιον θέλουμε. Εκεί τρελάθηκε ο ψέφης.
0: Ναι, ωραίο ιστορικό αυτό Κώστα, δείχνει την...
2: Μα γεγονός, 480 π.Χ.
0: Βέβαια, και δείχνει και τη σύμπνια όπως λες και εσύ όταν δεν μπαίνουν τα διαλυτικά στοιχεία, ναι.
2: Εκεί έδωσε την έννοια του έθνους.
0: Βέβαια.
2: Εγώ προσωπικά δεν πάω να με βρίζουν, είμαι υπερήφανος που είμαι εθνικητής, που αγαπάω την πατρίδα μου. Και δεν είμαι διεθνιστή. Σαν τον Τσίπρα, τον Αντουλάκη και τον Μητσοτάκη. Αυτοί είναι όλοι διεθνιστές. Εγώ είμαι να πούμε εθνικιστής, μέρος εθνικιστής. Γιατί αγαπάω την πατρίδα μου, τη σημαία μου. Αυτοί είναι οι φασίστες, όχι εγώ που με λένε φασίστα. Όλοι σηκώσει σημαία, επειδή αγαπάω την πατρίδα μου, είσαι φασίστα. Όλοι πριν να πούμε, ελάτε όλοι εδώ και ελάτε όλοι εκεί. Εγώ δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα. Μα ποτέ με αυτού του αριστερού δεν του έχω καταλάβει ποτέ. Αυτοί το μόνο του μέλημα ήταν να τεμαχίσουν την Ελλάδα. Βρίζουν τους Εβραίους. Μα ο Μπεναρό για ποιο το κάπαγα που ήταν Εβραίος. Τώρα γιατί τους βρίζουν τους Εβραίους. Δεν τους έχει πιάσει ούτε το χρέο, ούτε τους έχει αυτούς. Δεν συμφωνεί.
0: Μου κάνει εντύπωση να μένει στην Ελλάδα και να κατηγορεί την Ελλάδα, ρε Κώστα.
2: Πάντα αυτοί είναι διεθνιστές. Στην Πέμπτη Ολομέλεια στον Μπουρέλη ήταν να δώσουν στον σύντροφο Τίτο τη Μακεδονία. Τη δώσανε Σκοπιανού. Τη βγήκε ένα καθηγητή Σκοπιανού στο ιστορικό και λέει: τα Σκόπια είναι σαν μια μεγάλη τέτα και από κάτω είναι να πούμε όλοι οι Καραγκιόζηδες, όλοι οι Σκοπιανοί. Γιατί του λέει: θέλετε να κλέψετε την ιστορία που δεν την είχατε ποτέ. Μεγαλέσαν σαν οικουμενικό. Αντί να πάρε τα από αυτού και να γίνετε ένα με αυτού, να είστε οικουμενικοί, θέλετε σαν και καλά να κλείσετε την ιστορία του. Κι όμω, το δέχτηκε και ο Μητσοτάκη, καλά και το Θοδωράκη τότε, ψήφισε το, αυτό που θα περάσει ο Τσίπρα για να μην το χορτωθώ εγώ. Και μετά εγώ δεν θα αποδεχτώ ποτέ Σκοπιανό, πρωθυπουργό. Θα το πω Μακεδόνα το Ζάεφ. Και μόλι ήρθε στην Ελλάδα, λέει καλό στο Μακεδόνα πρωθυπουργό. Το πείτε μου. Θα μπρος πίσω, είναι γύρισμα που έκανε. Είναι γύρισμα η ιδέα που κάνανε.
0: Τα θυμάμαι.
2: Εμένα, εμένα φασίστα.
0: Τα θυμάμαι όλα.
2: Εν τω μεταξύ τώρα, το σύστημα έβγαλε τον Κασιδιάρη. Ο Κασιδιάρης ούτε μπορεί να βάλει υποψηφιότητα, ούτε μπορεί να κάνει κόμμα, ούτε να κατέβει υποψήφιος, μπορεί να κατέβει σε μια περιφέρεια. Πρέπει να πάρει το 3%. Δηλαδή να πάρει 400.000 ψήφους σε μια περιφέρεια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Απλούστατα. Όλα αυτά είναι παραμύθι. Γιατί δεν θέλει να ενωθεί ο πατριωτικός χώρος, δεν συμφωνείς. Και θέλουν να πούμε να βγει ο Κασιδιάρης να στηρίξει κάποιο κόμμα για να κόψουν, ας πούμε, το Μελόπουλο, ήδη τώρα την Αντιλοπούλου δεν το πάρουν το κόμμα, δάξω να πάρει υποψηφιότητα. Γιατί άφηγε η ασυλία της Ευρωβουλή, δεν την ξέρω αν τάματες. Ότι άφηγε η ασυλία της Αντιλοπούλου στην Ευρωβουλή και τώρα θα την πάει αίμα τώρα ο Μελόπουλος που είχε κάνει τη μήνυση μαζί με τον Ποδάνο. Θυμάστε τι γίνει τότε με τις πλατές υπογραφές.
0: Ναι.
2: Δεν γλιτώνει με τίποτα. Αυτά ήθελα να πω, χαιρετισμού σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς πάμε η υγεία μας?
2: Χάλια. Τίποτα τα κούκαρα δεν κάνω. Μέχρι τώρα έχω κάνει 5 ψυχοθεραπείες, δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν έχουμε πρόοδο δηλαδή, ρε Κώστα.
2: Πρόοδο μέχρι το καλό γεμό την κουζίνα με τα χίλια ζούρια.
0: Ναι.
2: Ηλία, έχω 2 κεφαλικά, έχω χάμ. Έχω καρδιακή ανεπάρκεια, τα έχω κάνει όλα. Τι να... Όταν πάρει μια σακαράκα, δεν πάει να την πάψει. Δεν πάει να την βάλει πυκλιμίδια, τολίδια. Πάρει σακαράκα, θα είναι. Όπως μια φορά ένα γύρο έχει πάει σε έναν παναντί να του πάψει τα μάτια. Μου λέει, μα τώρα, θέλει να πάψει τα μάτια. Μου λέει, τι χρώμα, ρε. Ταλασσί, του λέει το Κουάλ. Ταλασσί, ρε, του λέει, ρε Σούμα. Από μπροστά να γράψει, λέει, η Παναγιά μαζί σου, του Τζαν. Δεξιά και αριστερά, καλό ταξίδι. Και από πίσω, λέει, να μάνεις, αλάργα πρόσθεγε, ρε. Για καλά να πέσει, λέει, από πάνω μου. Λέει, να πάρω γενιά στη γραμμή στη μέση. Τι λέει, ρε, μάγκα, του λέει, να πας κάνει γιούχτυπο τα μάξι. Δεν τον νοιάζανε τα ραμπουθά, μα να μου κάνει γύφτυπο τα μάξι, να μην το πειράζε. Αντού τα λέμε σύμπογου.
0: Γεια σου ρε Κώστα μου. Γεια σου ρε Κώστα, πας καλά σε όλα. Η διέστησή μου είμαι κι εγώ. Έχω διέστηση δυνατή. Έτσι κάνω και τις εκπομπές. Λοιπόν, θα πας καλά. Απλώς τώρα και μόνο αυτός ο σαρκασμός που κάνεις και λες αυτό που μετά γέλασα, που γέλασα για αυτό το χαρακτό του αυτοκινήτου και όχι εσύ που είπες τη λέξη σακαράκια τον αυτός και δεν θα πας καλά. Έχεις και δυνατό μυαλό και αντιστέκεται και βοηθάει το σώμα το μυαλό. Κώστας Αυγολέμωνος, αγαπητός, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Και το ευχόμαστε στην καρδιά μας περαστικά, όπως σε κάθε άνθρωπο που είναι σε κάθε κρεβάτι πόνου. Για κάθε άνθρωπο το εννοώ αυτό και το ξέρω, το έχω πει 100 φορές δουλειά για τον Κώστα τώρα μόνο. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.

0: Yes. Που άμα δεν υπήρχε αυτό που κάνει κουμάτο μετά το 94 και άμα δεν είχε και που κάνει κουμάτο μέχρι και τώρα, ο Μητσοτάκης ούτε μία τετραετία δεν θα έβγαζε. Εντάξει. Όταν βολεύω κιόλας την κόρη αντίπαλου κόμματος, του κ. Κουτσούμπα, τότε είναι πολύ εύκολο. Εντάξει.
1: Που συγγνώμη, δεν άκουσα ακόμα αυτό που είπες, του αντίπαλου.
0: Του αντίπαλου κόμματος. Που αυτό κάνει κουμάτο στην Ελλάδα. Του κ. Κουτσούμπα.
1: Ναι.
0: Όταν βολεύω εγώ στο δημόσιο, σαν πρωθυπουργός ενός κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, πες είμαι εγώ και βολεύω την κόμμα του κ. Κουτσούμπα σε μια θέση στο δημόσιο, συγγνώμη, αυτό πώς λέγεται. Θα μου κάνει αντιπολίτευση, φυσικά, εντάξει, για να μην πουλάνε τρέλα ορισμένοι.
1: Ναι.
0: Πώς θα κάνει αντιπολίτευση, όταν εγώ βολεύω, μου κάνει αντιπολίτευση όλος, όταν εγώ τον βολεύω την κόρη, εντάξει. Ναι. Εκτελώ διαταγή στην ουσία εκείνη τη στιγμή του συστήματος, του σάπιου συστήματος που λένε ότι θα τα βάλω με το σάπιο σύστημα. Γιατί ξέρουμε, μεγάλα παιδιά είμαστε. Εντάξει, εγώ κοντεύω 60, εντάξει. Άμα δεν ξέρω τι γίνεται στη χώρα μου, εντάξει, είμαι ξύλο απελέγκυπτο. Πάμε παρακάτω. Αν δεις κάποιοι κύριοι υπουργοί να ασχολούνται και να λύνουν τα προβλήματα πολιτών οι οποίοι έχουν προβλήματα, είναι άστεγοι, είναι άνεργοι, φωτογραφιζόντουσαν να πούμε με την κυρία εκεί πέρα στο Κολωνάκι. Εντάξει. Κάνω λάθος.
1: Σε ακούμε, προσοχή.
0: Και είχαν και παρτίδες. Δεν ξέρω τι παρτίδες είχαν. Γιατί δεν ασχολούνται να πούμε με τους πολίτες που έχουν σοβαρά προβλήματα, που είναι άστεγοι, άνεργοι. Κοιτάξτε να πούμε τέτοια, να έχουν τέτοιες γνωριμίες. Ας συγκεφτούν. Εγώ να σε πω κάτι. Άκουσα κάτι, ένα ανέκδοτο την προηγούμενη εβδομάδα από κάποιον κύριο οικονόμο. Κύριος οικονόμου, τι είναι αυτός? Υπουργός είναι.
1: Υπουργός τι είναι, υφυπουργός τι είναι?
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Πέταξε
0: ένα ανέκδοτο. Ότι η Νέα Δημοκρατία λέει αυτή τη στιγμή είναι στο 30%. Ο κύριος οικονόμου, καλύτερα και κάποιοι άλλοι σαν τον οικονόμου να μην βγαίνουν να λένε αυτά τα πράγματα. Εντάξει, γιατί όταν λέει 30, πάει να πει ότι είναι το μισό και κάτω, το μισό. Βάσει λογικής σε μιλάω τώρα. Οκ, okay. Βάσει λογικής.
1: Ωραία.
0: Ποιο 30%, 30%, τι 30%, δεν υπάρχει 30% κύριε οικονόμου. Πες καλά εδώ, εδώ πέρα τους έγινε και έγινε στα μυαλά τους να πούμε χαζεμένοι αυτά τα χρόνια μετά το COVID. Εντελώς χαζεμένοι, οι περισσότεροι είναι χαζεμένοι. Γι' αυτό να πούμε, ξέρουμε ποιοι τα λένε.
1: Ωραία.
0: Λένε, πετάνε εκεί πέρα ένα 30.
1: Ωραία, το είπαμε Κώστα, 7 φορές το είπες το 30. Πάμε άλλο.
0: Άλλο, εύχομαι όλοι.
1: Να είσαι καλά Κώστα μου, καλό σου βράδυ.
0: Να
1: είσαι
0: καλά, οικογένειά
1: σας καλά, Κώστα μου.
0: Το σύνολο των Ελλήνων πολιτών.
1: Να είσαι καλά Κώστα μου, ξέρετε, το λέω παιδιά και του λέω έτσι του κόβει. Λέω τώρα ωραία πράγματα. Μόλις πάτε και πάτε να το πει 2-3 φορές, πέρα σας σταματάω εγώ να σας κάνω πιο. Ο λόγος σας είναι ωραίος. Έτσι. Όταν πεις 2-3 φορές, θα πέστε και ακόμη και στα αυτιά των ακροατών. Μην νομίζετε το κάνω για να σας κάνω τον πονηρό. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας κύριε Κακλαμάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Ευαγγελία από Ερέτου, για χρόνια ζαμάνια να τα πούμε έχουμε.
1: Γεια σου κύριε Ευαγγελία, από την ημέρα που έκλεισες την προηγούμενη χρονολογία σου.
2: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου και το σεβασμό μου στον κύριο Αυγολέμωνα, πραγματικά εύχομαι περαστικά ξανά. Πιστεύω το μεγαλύτερο πρόβλημα, επειδή σε κανένα μήνα θα πρέπει να ανάψουν και σόμπες, έτσι. Εγώ σκέφτομαι τα παιδάκια μόνο. Περισσότερο, όχι όλο τον κόσμο τον σκέφτομαι, αλλά περισσότερο τα παιδάκια. Τώρα το να κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα, εδώ που είχαμε πρόβλημα με το Ορμούς, δηλαδή θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα θέρμανσης. Εγώ σκέφτομαι ειλικρινά τις οικογένειες. Θα πρέπει να στραφούν και σε κάποια εναλλακτική μορφή θέρμανσης. Ξέρω εγώ, καμιά ξυλόσομπα, ξανά πίσω στο παρελθόν. Τι να κάνουμε. Το πάνε είναι η επιβίωση. Ας πάρουν σοβαρά όλα αυτά που γίνονται. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου, χάρηκα που τα ξαναείπαμε.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ κύριε Ευαγγελίου.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδιά, ωραία ξεκινήσαμε, δυναμικά ξεκινήσατε, ωραία. Έτσι, το 2.17.18.000 είναι δικό σας. Εγώ να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά, χθες, προχθές, πότε έγινε πάλι θάνατος, μηχανή, πάνω σε μηχανάκι. Θάνατος, ο άτιμος, ο θάνατος. Τι είναι αυτό ρε παιδιά, πάει κανιά βόλτα κανείς στο ΚΑΤ.

0: Έχετε μηχανές και όχι, το που έχετε μηχανές προσέχετε και οδηγάτε, που σας εύχομαι να είστε σιδερένιοι και καλά. Ούτε αυτοί οι άνθρωποι με τις βέσπες που είναι άνθρωποι πάνε επαγγελματικά ή με το μηχανάκι το μικρό. Κάτι άλλους τύπους, οι οποίοι πάνε σε ένα στυλ σαν να μην υπάρχει δρόμο, να πάρουν αυτοκίνητα, να κάνουν τους μάκες προχώρα. Ένας Πέτρο άλλη προθές, μία φίλη μου, λέει, δεν γινόταν αυτό, ρε. Να περνάει σφήνα κομμένη ξάτμιση, να τρέχει με δεν ξυμπόρα καταλάβεις, να έχει φανάρια, να περνάει τα πάντα και κατά τα άλλα μετά να αναρωτιούνται γιατί βλέπετε τόσα ατυχήματα, τόσους θανάτους από τις μηχανές, τόσους... Από τη λέξη αυτή, λυπάμαι που το λέω, αλλά έχει και τη λέξη κατ μέσα, σαν κατ εμένους. Έχει το κατ μέσα και αυτό να το έχουν πάρα πολύ υπόψη σε αυτοί που είναι πραγματικά σαν να μην υπάρχει τίποτε άλλο, να μην υπάρχει πεζός, να μην υπάρχουν αυτοκίνητα, να μην υπάρχει τίποτα άλλο παρά την παρτάρα τους, λες και είναι δικά τους και πεζοδρόμια και δρόμοι. Λυπάμαι. Ένας ακόμη θάνατος. Εμείς φωνάζουμε εδώ πέρα όπως τα ηλεκτρικά πατίνια. Ένα χρόνο πριν, ίσως να είμαστε και οι πρώτοι που φωνάξαμε για τα ηλεκτρικά πατίνια. Και είδατε πόσους τι είχαμε ατυχήματα, είδατε τι γίνεται και είδατε και οι οδηγοί τι τραβάτε από τα ηλεκτρικά αυτά που καταλαβαίνετε το περνά από δίπλα. Θάνατος. Α, ξαφνικά. Όποιο πάρει ο χάρος. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Εμείς τα φωνάζουμε και ας γινόμαστε αντιπαθητικοί. Ναι.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Γεωργία είμαι.
0: Έλα, Γεωργία.
1: Τι κάνεις?
0: Α, καλά, κύριε Γεωργία. Τώρα μιλάω ενικό, μην παραξηγείς, Γεωργία. Πάντα εγώ μιλάω αυθόρμητα έτσι. Κυρία Γεωργία, από το Περιστέρι, ε.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, Γεωργία. Πάμε.
1: Πήρα να σου πω, ήθελα να πάρω και χτες, αλλά χτες ήμουν πολύ χάλια. Όταν είδα και βγάλανε την νεκροφόρα και έβλεπα και μια και χόρευε ζεμπέκιχο. Τι είναι αυτό το πράγμα, γάμο το περάσανε, ρε παιδιά μου, τι. Τι είναι αυτό, μια ωραία κοπέλα ψηλή, πίσω τα μαλλιά δεμένα και χόρευε ζεμπέκιχο. Και βγάλαν την νεκροφόρα και έπεσα κάτω από, από το κλάμα, δεν μπορούσα. Δεν άντεχα, αυτό δεν είναι, δεν είναι ότι ήταν ο ξακουστός, ο τραγουδιστής, ξέρω εγώ. Είναι το πώς τον φάγανε το παιδί. Mm. Αυτό ήτανε.
0: Κοίταξες, αυτό που λες τώρα και εγώ μέσα σε θάνατο και να βλέπω ζεμπεκές, είμαι εναντίον, ρε Γεωργία.
1: Σώπα, ρε παιδί. Γιατί μου, και καρδιά να χορέψω, και γύρω βγήκε ο παπάς μια βόλτα στη βόρτα και λέει πιο ήσυχα, ρε παιδιά, πιο χαμηλά τα μεγάφωνα, διαβάζουμε μέσα.
0: Α,
1: δεν
0: ναι,
1: ξέρω, για διασκέδαση πήγε ο κόσμος. Τι να τα... πω, ρε Ηλία, τι να πω.
0: Δεν τα είδα αυτά. Βγήκε παπάς έξω και είπε αυτό.
1: Ναι.
0: Τι λέει, ρε παιδί.
1: Άρε, Παναγία μου, Παναγία μου. Θεός συγχωρέσει το παιδάκι. Να γιάσει η ψυχούλα του. Ήτανε καλός άνθρωπος. Εγώ δεν τον ήξερα. Ούτε τα τραγούδια το άκουγα συχνά.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά που τον έβλεπα στην τηλεόραση.
0: Αλλά κλαις για έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εντάξει, από εκεί πέρα σωστά. Δεν θα πει ότι...
1: Ήταν ένας άνθρωπος λεβέντης. Εγώ εκείνο που λυπάμαι πιο πολύ τον πατέρα του. Οι γυναίκες θα πούνε μια κουβέντα, θα κάτι θα γίνει. Αλλά αυτός ο άνθρωπος πώς θα τον ξεπεράσει.
0: Πατέρας του, ε.
1: Α, Παναγία μου. Τα παιδιά σου είναι καλά, Ηλία.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ.
1: Λοιπόν,
0: ευχαριστώ.
1: Χάρηκα που σας άκουσα όλους.
0: Να...
1: Και τα παιδιά εκεί να είστε καλά. Και θα τα πούμε πάλι.
0: Να είσαι καλά, κυρία.
1: Καληνύχτα, Ηλία.
0: Να είσαι καλά, Γεωργία μου. Παλή παρατήρηση γυναίκα. Δηλαδή, μια μεγάλη γυναίκα μας έχει πει εξάλλου. Έτσι. Και αυτό λέω μεγάλη γυναίκα, αλλά δεν υπάρχουν ηλικίες, είναι πώς νιώθει κανείς. Αλλά έχει δίκιο, ρε παιδιά, και εγώ είμαι εναντίον. Τι θα πει, θα θέλει, λέει, γλέντι, λέει, άκου. Όχι τώρα γι' αυτό. Γενικά, όταν ακούω θάνατο και λέω, ήθελε, λέει, να του χορεύουμε πάνω από το. Με την καρδιά, ρε, χορεύεις. Δεν ξέρω γιατί, παιδιά. Είναι μερικά πράγματα που δεν ταυτίζονται, ρε παιδί μου, στη λύπη να πετάξει ζεμπεκές. Πρέπει να είσαι και λίγο γάιδαρος για να το κάνεις. Δεν είναι λεβεντιά αυτή που κοίταξε, που είναι σαν να ισοπεδώνεις τα πάντα και δεν νιώθεις καμία συναισθηματική φόρτιση, κατά τη γνώμη τη δική μου. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Γεωργία, δηλαδή. Μπορεί κάποιο να το κατηγορήσετε και να πείτε πιο άστο να γλεντήσω. Α, να γλεντήσει τώρα και θα γλεντήσει και θα δείξει το με τέτοιο τρόπο τον πόνο. Ο πόνος και τα συναισθήματα είναι και παράλυση του σώματος. Ανάλογα πόσο το νιώθεις, έτσι είσαι και σαν κινήσεις ανθρώπινες. Πώς πάμε στην κηδεία και δεν πας πεταχτά και τρέχοντας? Πας με μια κατήφια, γιατί το ίδιο το σώμα, συναισθηματικός κόσμος σε κάνει να νιώθεις έτσι. Πώς χορεύεις το γάμο ή στο ευχάριστο? Έτσι λοιπόν είναι και στο δυσάρεστο. Τα αντίθετα ακριβώς συναισθήματα σου κάνουν αντίθετα ακόμη και την ψυχολογία, σαν να διαβάζει το σώμα το τι, και έτσι είναι. Όταν βλέπει λοιπόν εκεί πέρα και λέει ποιο ωραία χορέψανε το θέλε αυτό, Λεβεντιά και Γεωργία, έχουμε την ίδια γνώμη, χωρίς να με ενδιαφέρει ποια χόρευε, βέντησα ψηλή, κοντή, χοντρή, αδύνατη, δεν με ενδιαφέρει τίποτα, με ενδιαφέρει σαν ψυχολογία. Λοιπόν, όποιος τιμά ένα νεκρό είναι πιο χαμηλών τόνων. Και αυτό δεν εννοώ για κανένα μαζονάκι. Καθένας έχει κάνει τα δικά του λάθη, έχει κάνει το δικό του δρόμο, έχει κάνει τις δικές του επιλογές, έχει κάνει οτιδήποτε αυτά που μπορεί να τον οδηγήσουν και δεν. Ανθρώπινα το παίρνω. Ανθρώπινα, τελείως. Ανθρώπινα, τίποτε να ήταν. Ξέρω πως οι άλλοι πεθαίνουν χωρίς να ακουστεί ο θάνατός τους. Γιατί και ο άτιμος ο θάνατος, το έχω ξαναπεί. Δημόσιες σχέσεις είναι. Πού φτάσαμε? Όσο πιο κάτι δικτυωμένος ή κάποιον το πιστεύουν, τόσο πιο ακούει το θάνατος. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Άγγελος είμαι.
0: Έλα κύριε Άγγελε μου.
2: Εξαπορεμής, κάτι είπε ο Αυγολέμωνας προηγουμένως.
0: Ναι.
2: Και παίρνω και εγώ την αφορμή μου να σου πω ότι τώρα το Σεπτέμβριο γιορτάζουμε δύο πράγματα.
0: Ναι.
2: Τη νίκη στο Μαραθώνα το 490 π.Χ. Και πρέπει να κάνεις ένα αφιέρωμα σε αυτό, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί είναι μεγαλύτερη μάχη όλων των εποχών. Αν είχαν ιτηθεί οι Αθηναίοι και οι Θεσποίες τότε εκεί, θα είχαν εισβάλει Πέρσες και θα είχε έρθει ο σκοταδισμός από τότε. Βέβαια ήρθε αργότερα, αλλά θα είχε έρθει από τότε. Σε 23 στη Βαβυλώνα πέθανε ο μέγιστος, ο Μέγας Αλέξανδρος. Πρέπει και γι' αυτό να κάνουμε. Σεπτέμβριο έχει πεθάνει και ο Αλέξανδρος.
0: Κοίταξε, ας το φέρουμε κουβέντα, ρε Άγγελε, κάποιος. Να μην κάνουμε ολόκληρο αφιέρωμα με την έννοια το ότι ένας αν το θίξει τώρα όπως το θίγεις εσύ, είναι σημαντικό. Δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με μια εκπομπή ολόκληρη να πούμε σήμερα για αυτή τη.
2: Όχι, ολόκληρη εκπομπή, κύριε Λία, ένα απόσπασμα μόνο.
0: Αλλά αυτό, κοίταξε, πώς το φέρνεις κουβέντα, αυτό που κάνεις τώρα είναι το καλό αυτό σαν θύμηση της, για την Ελλάδα. Έτσι θα το κάνουμε όταν να είναι κάποιο ιστορικό γεγονός.
2: Να μιλήσουμε για τον Εχετλέο στο Μαραθώνα.
0: Ναι.
2: Να μιλήσουμε για τον πανικό που δημιουργήθηκε στους Πέρσες από τις άγριες φωνές, τα ουρλιαχτά που έβγαζε κάποιος, τώρα πανικός ήταν.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω. Ο Εχετλέος όπως εμφανίσει, εξαφανίσει. Λέγανε κράταγε στα χέρια του ένα άρωτρο. Άρωτρο ήταν.
0: Τώρα αυτό πόσο πολύ αναφέρεται μέσα σε κανένα δυο πηγές,
2: Ναι, τι άλλο ήταν δεν ξέρουμε. Όπως εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε.
0: Ναι, αλλά πώς το ξέρουμε ότι εξαφανίστηκε?
2: Χάθηκε, δεν τον είδανε μετά οι άνθρωποι εκεί που πολεμάγανε, όσοι ζήσανε δηλαδή.
0: Ναι.
2: Να μιλήσουμε λίγο για τους, γίνονται οι Αθηναίοι, οι Έλληνες μια γροθιά, γίνονται μια γροθιά πριν Θηβαίων. Γι' αυτό και ο Αλέξανδρος όταν ξεκίνησε, τη Θήβα ισοπαίδωσε. Δεν ισοπαίδωσε άλλη πόλη στην Ελλάδα, μόνο τη Θήβα. Γιατί κάτι θα ήξερε ίσως από τον Φίλιππο, τον πατέρα του. Μάχη της Χερόνιας, Επαμεινόδας, Πελοπίδας και τα λοιπά. Και θέλω να σου πω, βρήκα το λεξικό που έψαχνα.
0: Μπράβο.
2: Και διάβασα ορισμένα πράγματα.
0: Που είναι η τιμολογία λέξεων,
2: Ας πούμε η λέξη ελπίδα είναι από το ελ και πίδα με γιώτα βέβαια. Που σημαίνει είναι από το ρήμα έλκο. Τραβώ, δηλαδή οι ελ έλκουν. Όπως ο έλογος είναι τον ελ ο λόγος, οι ελ αναφέρονται πάντα. Και για όσα ακούμε τώρα εδώ διάφορα και δεν θέλω να στεναχωριέσαι εσύ, γιατί εκτός των άλλων είσαι και ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος από ό,τι έχω καταλάβει, και σε στεναχωρούν κάποιοι και τώρα γράφουν, σου στέλνουν και διάφορα μηνύματα κάποιοι. Οι ίδιοι είναι αυτοί. Δεν υπάρχει ο Μελαμπόδας, κύριε Ηλία, ο Μελαμπόδας δεν υπάρχει. Ο Μελαμπόδας που γιατρεύε στο Αμφιάριο έξω από το κάλαμο τους ψυχασθενείς.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Εγώ θα το... το Αμφιάριο δεν το ξέρεις που είναι, είναι έξω από το κάλαμο δεξιά. Βέβαια ό,τι έχει μείνει από το Αμφιάριο είναι γιατί κάποιοι φρόντισαν να τα γκρεμίσουν όλα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ήταν γιατρός ο Μελαμπόδας και θεράπευε αλκοολικούς και ψυχασθενείς. Είχε ένα τρόπο θεραπείας τους. Λοιπόν, κύριε Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Παναθηναϊκάρα πάει καλά, μη φοβάσαι τίποτα. Το αριστερό μπακ που πήραμε από τη Ρώμα είναι πολύ καλός παίχτης και θα βοηθήσει. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μου έδωσε χθες για τον Βασιλιάδη και για την Πίκουλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να, εγώ σε ευχαριστώ, Άγγελε, για όλα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
2: Και θέλω να... με τον Κυριάκο, ο Κυριάκος είναι ιστορικός, κάτι καλό θα μας έλεγε για τη μάχη του Μαραθώνα, αν ναι, κατορθώναμε και του.
0: Κάνει ωραίες εκπομπές. Κοίτα, ο Βελόπουλος πέρα από τις πολιτικές θέσεις και τέτοια, ήσουν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που στρέφεται σε όλα αυτά τα θέματα που ασχολείται.
2: Έχει μιλήσει για τον Αλέξανδρο πολλές φορές ο Βελόπουλος, τον έχω ακούσει εγώ. Και θα τον προκαλέσω εγώ, θα πάρω τηλέφωνο, θα τον προκαλέσω. Ναι. Να, αν μπορέσω και τον πιάσω βέβαια, να μας πει κάτι για τον Αλέξανδρο. Σεπτέμβριο 490 μάχη Μαραθώνας, του Μαραθώνος, το 323 ο θάνατος του μέγιστου. Καλή σου νύχτα, κύριε Ηλία. Καλή νύχτα σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε.
0: Κυριάκος Βελόπουλος, παιδιά, το έφερε κουβέντα τώρα. Τα μεσημέρια 12 με μία εδώ, στο ράδιο μάχη. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Κύριε Κακλαμάνη, τι κάνετε? Καλά. Δήμητρα από Νέα Ιωνία.
0: Το όνομα?
3: Δήμητρα.
0: Έλα Δήμητρα, τώρα άκουσα, κυρία Δήμητρα.
3: Ναι, σας ακούω αμελιπώς και εσάς και το Αλέρτ και το Χίο και τον κύριο Βελόπουλο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πω πολλά πράγματα, αλλά δεν μου επιτρέπετε, λόγω που είμαστε στον αέρα. Συμφωνώ για όλα και με τον κύριο Χίο και με τον Γρηγόρη και με όλους. Τα λέτε με το όνομά τους. Μπράβο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια, καλό φθινόπωρο. Δεν θέλω να σας κουράσω ούτε να φέρει το λόγο. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε υγεία.
0: Σε ευχαριστώ.
3: Να είστε καλό βράδυ, να είστε πάντα καλά. Μέχρι τα 120.
0: Το?
3: Εγώ μέχρι τα 120 σου. Εγώ είμαι από Καλαμάτα. Ήμουν πρώην νοσηλεύτρια 30 χρόνια στο Αγία Όλγα.
0: Έχουμε ξαναμιλήσει, μου είχες πει που...
3: Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει πάλι.
0: Βέβαια,
3: ναι,
0: μου είχες πει ότι έχω δει φτώ, θανάτους, πράγματα, σε θυμάμαι.
3: Ναι. Και είμαι αγωνίστρια και αγαπώ τους αγωνιστές και τους καλούς ανθρώπους, γιατί μιλάτε με ειλικρίνεια και είσαστε αληθινοί. Αυτό. Δεν μου αρέσει η προσποίηση και οι πισωπλάτες, οι μαχαιριές, οι
0: Σωστά.
3: Να είσαι καλά. Καλό και... φθινόπωρο και υγεία να έχετε. Να όλα καλά... τα παιδιά εκεί στη μάχη και στο πάνω στη Θεσσαλονίκη και όλοι. Εγώ τώρα θα παρακολουθήσω το alert, τον κύριο Παπακυριακόπουλο. Ναι. Κάθε βράδυ ανελειπώς.
0: Ναι, καλά κάνεις. Είναι ωραίος κύριος και σε κρατάει στην
3: όλα τα παιδιά εκεί.
0: Ναι.
3: Και όσοι βγαίνουν είναι πάρα πολύ καλοί όλοι.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά.
0: Καλό σου βράδυ, κυρία Δημητρά.
3: Καλό βράδυ, κύριε.
0: Να είσαι καλά. Καλή νύχτα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Καλησπέρα.
4: Ο Γιώργος Σιμιλία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
4: Εγώ βλέπεις, δεν σε κουράζω, λέω το όνομά μου. Ναι. Είμαι ο μόνος που λέω, έτσι.
0: Μα είσαι από τους λίγους, καλά λες.
4: Θέλω να δώσω αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο στρατηγό. Έτσι, εγώ αυγολέμοντο δεν θα το πω ποτέ. Μόνο στρατηγός. Μόνο έτσι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς δεν τον ξεχνάω ποτέ. Αυτόνα και τον Μπαρμπακώστα επίσης.
0: Ωραία.
4: Και στα δικά μας. Θέλω να πω ότι απαράδεκτη η Ελένη Λουκά, απαράδεκτη αυτό που έκανε και είναι και χριστιανή ορθόδοξη. Εγώ την παρακολουθούσα. Πάντα τη χαιρόμουνα, ειδικά τα μπινελίκια που έριχνε και στο Τσίπρα και στο Μητσοτάκη, έτσι στα πολιτικά, την είχα για μαχήτρια και είναι η Ελένη Λουκά μαχήτρια, έτσι, άσχετα μερικοί που την πειράζουν, είναι και χριστιανοί ορθόδοξοι, αλλά αυτό που έκανε εχθές δεν την τιμάει την Ελένη Λουκά. Με συγχωρείς, δεν την τιμάει.
0: Γιώργο, Γιώργο, ναι. Δεν πρέπει να την κάνουμε πολύ κουβέντα γιατί δεν αξίζει τόσο πολύ το λόγο, αλλά τι έκανε.
4: Ναι, απλά αυτό δεν μου άρεσε που έκανε. Κρίμα γιατί είναι αγωνίστρια.
0: Τι έκανε, λέω. Μη μου τι λες αγωνίστρια, δεν ξέρει τι λέει. Πες μου, τι έκανε.
4: Φώναζε εκεί πέρα.
0: Α, καλά, έτσι κάνει. Αυτή πέφτει κάτω, δεν τη σηκώνουνε. Κάνει αυτά, ναι. Την έχω βοηθήσει.
4: Πάντως, τους πολιτικούς έχει τα τέτοια που λέμε και τους ταχώνει και ρίχνει πινελίκια. Σε αυτό την παραδέχομαι. Σε αυτό την παραδέχω, μιλία.
0: Δεν λέει τίποτα να ρίξει μπινελίκια όμως στον αέρα και με την ίδια στιγμή να έχεις όλα τα άλλα σάπια, ρε Γιώργο. Μη θαυμάζεις πράγματα. Εγώ τις έχω κάνει εκπομπές και έχω μετανιώσει, σου λέω.
4: Ναι, αλλά αυτό που έκανε χτες δεν την τιμάει. Ελπίζω να βγει και να ζητήσει συγγνώμη.
0: Τι είναι έκανε, εννοείς, παιδί μου.
4: Αυτό που έκανε, φώναζε και πέρα.
0: Α, καλά, αυτά έτσι κάνει αυτή πάντα.
4: Ο άνθρωπος πέθανε. Ό,τι και να είναι, Μαζονάκης είναι, ό,τι και να είναι πρέπει να σεβόμαστε ένα νεκρό. Εγώ δεν σου λέω, ο Μαζονάκης ήταν καλός τραγουδιστής, το μόνο, πώς το λένε, που δεν έκανε οικογένεια, το μόνο αρνητικό. Βοήθησε κόσμο, έτσι έχω ακούσει, εκεί στη Νίκαια, εκεί ήθελε ο άνθρωπος να ακυδευτεί, να πεθάνει, στην περιοχή του, στη γειτονιά του. Έκανε ό,τι έκανε ο άνθρωπος, δεν αφορά κανέναν η προσωπική του ζωή, αλλά είναι ντροπή αυτό που έκανε και είναι φάουλ. Ελπίζω να βγει και να ζητήσει συγγνώμη.
0: Πού να ζητήσει, Λουκά. Λοιπόν.
4: Αυτά ήθελα, εντάξει, να Γιώργη, πω. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλό βράδυ, Γιώργο. Δεν θα πλέξω, κοιτάξτε παιδιά, εγώ έχω πει τόσο καλά λόγια πολλές φορές για το Μαζονάκι, τον καλλιτέχνη. Αλλά θα σεβαστώ για μια φορά και δεν θα χαϊδέψω τα αυτιά του Χίου. Ξαφνικά να πω την καλή κουβέντα για τον Στέφανο που τον εκτιμώ. Είπες πολύ σωστά, τοποθετήθηκε σαν πατέρας ο Χίος. Μην τρελαθούμε κιόλας, τα πρότυπά μας πρέπει να είναι, κάνουμε χρήσεις και μας έχει η Παναγία η ζωή. Μας έχουν πατήσει, μας έχουν αδικήσει, μας έχουν κάνει και πάλι σταθήκαμε να κρατάμε ένα χαρακτήρα χωρίς να πέσουμε πουθενά. Θεός χωρέστονα, ωραίος τραγουδιστής, ωραίος καλλιτέχνης, εξέπεμπε θετικά κύματα πάνω. Δεν ξέρω αν έκανε καλό σε καλούς ανθρώπους που άκουσα κάτι ωραία για τον Μαζονάκη τον άνθρωπο. Κρίμα το παιδί που έφυγε πέφτοντας στα δικά του λάθη ή σε αλωνών. Κρίμα τις παρέες του, κρίμα όλα αυτά. Δεν τον βάλουμε και να λέμε ποπό να είναι είδωλο κάποιοι. Μαζονάκης είναι πολύ πιο πίσω, κακομέρης, από κάποιους που είναι ταρά, που λένε από όπλα, από δολοφονίες, από πορνικά πράγματα και να τους βάζουμε πως είναι και είδωλα. Πολύ σωστά είπε ο Χίος. Τιμούμε τον καλλιτέχνη τον άξιο. Από εκεί και πέρα με επιφυλάξεις όλα τα άλλα. Και εγώ είπα ένα περιστατικό χθες που δεν είδα να το πω, μου ξέφυγε ας πούμε στον αέρα και δεν είδα να το πω, να κάνω τον πονηρό ότι ήμουν υπέρ του πάντα στην καριέρα του. Όπου δόθηκε ευκαιρία, σας είπα το περιστατικό, το φορούμε Στεφανίδου. Τελείωσε που πήρε να του κατηγορήσουν τάχα όταν έσκυζε ο άνθρωπος. Τάχα η μαμά στις 5.30 τη νύχτα πήγε η Παρθένα η κόρη της. 5.30 τη νύχτα την είχε έξω και δεν τρεπόντα που έλεγε πως τάχα ο Μαζονάκης από τη σκηνή και ήταν μισόγυμνος. Θεός χωρέστο να του κακομοίρει. Άκου η λυθιότητα και κάτω από τη μέση. Και εκεί ήμουνα ο μόνος Στεφανίδου που είπα δεν τρέπεσε. 5.30 ώρα και στην κόρη σου έξω και ήταν στα μπουζούκια. Το είπα και χθες, μην ξαναλέω τίποτα. Άρα. Έχω τη συνείδησή μου καθαρή. Όμως δεν θα πει αυτό ότι είναι πω τώρα τι γίνεται. Θα πλέκουμε παντού και σε όλους τους τομείς τα εγκόμια. Έχουμε τραβήξει άνθρωποι και παιδιά που δουλεύουν, που να τα καταφέρουν πέρα με οικογένειες. Στον καλλιτεχνικό χώρο εμείς τραβήξαμε και δεν κάναμε επιλογές διαφόρων πραγμάτων. Μπορεί να παίρναμε και άλλους στο λαιμό μας. Κλείνω εκεί. Δεν θέλω να συνεχίσω. Πουθενά να μην ξαναπώ. Θεός χωρέστο να την ψυχούλα του. Πάνω απ' όλα έφυγε ένας άνθρωπος. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
5: Κύριε, μπορώ να προσθέσω κάτι που είπε σημαντικότατο ο προηγούμενος κύριος για τη μάχη του Μαραθώνα.
0: Ναι, αλλά δεν θέλω δύο φορές την ίδια μέρα.
5: Όχι, δεν θα επαναληφθεί. Απλά είναι πολύ σημαντικό.
0: Παρακαλώ πολύ, γιατί έχει γίνει δεύτερη φορά από σένα, κύριε Ευαγγελία.
5: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Γιατί άλλοι του τυρανιού τα βγάλουν γραμμή και σου λέει ποιοι είναι κανένα κολλητή του και τη βγάζουν.
5: Λοιπόν.
0: Δεν θέλω, πάρε με αύριο να το πει.
5: Έγινε,
0: όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Να είσαι καλά, κύριε Ευαγγελία. Κάντε μου τη χάρη. Όχι 15 μέτρα και 15 σταθμά. Υποτίθεται πως κάνουμε κάτι και κάνουμε τους πονηρούς κάπου και κλείνω κάποιον και του λέω αυτό. Και την ίδια στιγμή να είναι καλά η κυρία Ευαγγελία, ευγενέστατη και μου λέει και ωραία πράγματα. Αλλά ας αφήσω την κυρία Ευαγγελία γιατί τον τάδε, γιατί γουστάρω τη φωνή τους. Δεν θέλω να κρατάμε τις ισορροπίες. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ηλία, το είπαμε στο γεια σου Θωμά μου. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Γεια σου Δημήτρη από Αγγλία. Φανατικός δε Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Νίκος Φωτιάδης, καλησπέρα Ηλία. Νίκος από τον Ασπόπυργο Αττική. Ντροπή στην Ελένη, ντροπή της. Εννοείς τη Λουκά, στην Ελένη Λουκά, σωστά. Εσύ Ηλία μου που είσαι ένας καλός ηθοποιός, πρέπει να παίξεις το ρόλο που σου δόθηκε. Μπορεί αυτός ο ρόλος να είναι επώδυνος, αλλά πρέπει να το παίξεις. Δεν το καταλαβαίνω, είναι ο Δήμος. Μάλλον είναι ο Δήμος μας, έτσι, ή όχι, δράμα. Δημήτρης, μάλλον Δημήτρης, ο Δήμος. Δεν εννοώ, δεν κατάλαβα τι εννοείς το ρόλο. Σε ρόλο όταν παίζω στη σκηνή, γιατί εκεί μπορώ να υποκριθώ. Δεν μπορώ στη ζωή μου, φίλε. Λοιπόν, πω πω τι φωνές λέει ένας ο Τσακαλάκας, δεν ξέρω τι. Δίκιο έχει ο κύριος, δεν ξέρω για ποιον το λέτε. Καλή εκπομπηλιάκο μου, η ανθρωπότητα πάντα ήταν προβληματική. Σκέψου στο Κολοσσέο. Σφάζονταν άνθρωποι και πήγαιναν θεατές με το φαγητό τους εκεί για να περάσει η ώρα. Καλά λες, Σταβέντο, όταν ξαφνικά άνθρωπος έβαζε ανθρώπους να κατασπαρακτούν από λιοντάρια, από άγρια θηρία. Καλά λες, φίλε μου. Λοιπόν, Αναστάσιος, ποιος πούλησε το μηχάνημα, δεν έχει συμμετοχή στο έγκλημα. Αναστάσιος Γκούτσιος. Σωστό. Αναστάσια Προβαδού. Ουρανία. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή κομπή. Καλή εβδομάδα με υγεία. Γεια σου, Ουρανία μου. Νίκος Φωτιάδης. Ηλία, το Λαβέρδο, όταν θα γίνουν εκλογές, ποιος θα τους ψηφίσει? Ναι, Δημοκράτες ή Πασόκ. Χαχαχα. Και καλησπέρα, κύριε Ηλία, και σε όλα τα αδέρφια τους Έλληνες. Ο Θάνος Θάντος. Θάντος. Σταντός. Θάρδος. Ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με το Βελόπουλο. Είναι ο Αυγολέμονος, ρωτάει ένας περίεργος. Λοιπόν, περίεργοι, ξέρεις τους κάνουμε τους περίεργους. Δεν ξέρω αν το ξέρεις τη ζωή σου, δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι. Θα μεγαλώσεις λίγο και μετά θα καταλάβεις τι εννοώ. Λοιπόν, καλησπέρα σας, άκουσα πριν τον κύριο Κώστα τον Αυγολέμονο, ωραία τα είπε. 3 ευρώ άλλος Μαρία ή... 3 ευρώ θα φτάσει η βενζίνη. Κρίμα. Λοιπόν, ο ένας φίλος. Εγώ πουλάω ξυλόσομπες. Θα κορεστεί η αγορά. Δεν γίνεται στην Αθήνα να βάλουν όλοι σόμπες ξύλου. Τα ξύλα είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν. Λάμπρος ο Περιστέρη. Γεια σου Λάμπρο. Και καλησπέρα Ηλία. Την υπέροχη εκπομπή σου. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ ωραία τα είπε ο κύριος Αυγολέμονος. Πατρινού η Φέη, γεια σου Φέη μου. Προχωράμε. Ο κόσμος τα έχει χάσει από τα σκευάσματα της δίθεν προστασίας που έλεγε το σύστημα. Πολλά ψέματα η εποχή του Αντιχρίστου. Αρνητής της νέας τάξης. Μ' αρέσει ο τίτλος σου, φίλε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Κώστας που πήρε τηλέφωνο. Μου γράφει κάποια. Πατρινού. Λοιπόν, πόσο ανεγκέφαλος και ηλίθιος λαός είμαστε. Οι πρόγονοί μας, αν έβλεπαν από μια μεριά, θα λέει ο ένας τον άλλον, κοίτα ρε, για ποιους θυσιαστήκαμε για να ζήσουν ελεύθεροι, αν θεωρούμαστε ελεύθεροι. Ο Παν. Έχω διέστηση πάνω, αλλά να ξέρω πως εγώ δεν κρατάω κακία. Κάνω εκπομπή για όλους μας. Δεν βγάζω αποθυμένα εδώ. Έχω διέστηση πως με αυτό το ψευδόνυμο είσαι ο Πάνος που έχουμε μαλώσει. Διέστηση έχω, φίλε. Και να είσαι ο ίδιος, το ίδιο μου κάνει. Και Πάνος να μου έμπαινε κανονικά, το ίδιο μου κάνει, δεν θα αλλάζω με κουβέντα. Είπαμε την ημέρα εκείνη που είπες Ξερόλας, σου απέδειξα ότι έκανες, είπα, μια σκληρή κουβέντα κι εγώ, και απέδειξαν όλοι, ακόμη και οι μαγαζάτορες, πόσο δίκιο είχα. Εκεί τελειώνει το θέμα και γράψω ακόμη και το παλιό σου. Έχω διέστηση ότι είσαι εσύ. Και μου κάνει το ίδιο, σου λέω. Μην νομίζω ότι σου κάνω, στο κάνω καρφί. Στο κάνω να μην νομίζω ότι με ξεγελάς. 99% είσαι εσύ. Λοιπόν, ο αρνητής Νέας Τάξης Πράγματος, όλο και χάνονται οι παραδόσεις, ήταν εντολή του σατανικού Κίσιγκερ. Οι παλιοί ήταν χαζοί, τώρα βγήκαν οι έξυπνοι και χορεύουν στο πένθος και μη χειρότερα. Σωστά. Κάτσε να εκμεταλλευτώ την ημέρα αυτή. Καλά λέει ο Χίος, έκαναν το ναό μπουζουκλερή. Λίαν επίκως ντροπή σε αυτά τα σούργελα. Μπράβο αν το έχει πει και ο Χίος αυτό. Εγώ δεν ήξερα. Έκανα σχόλιο με την κυρία Γεωργία που είπε αυτό. Λοιπόν, Αναστάσιος. Γιατί να πληρώνω την ρηματοκλοπή, η ΔΕΗ οφείλει να βρει τον κλέφτη, θέλω τα λεφτά μου πίσω. Αναστάσιος Γκούτσιος. Πάρα πολύ Τάσο μου λογικό αυτό. Δεν κατάλαβα τον άλλο τον κλέφτη, πιάσε τον κλέφτη. Τότε άμα είναι έτσι, μαζί με τον κλέφτη να κλέβουν κάτι, να πιάνουμε και μερικούς πολίτες, να δικάζονται και την ημέρα μαζί με τον πολίτη και αυτή. Μαζί με τον κλέφτη και πολίτες. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία, είμαι η Μέρη. Καλή εβδομάδα. Θωμά Ισουτζούκη. Ωραία Μέρη, τι έχεις ψευδόνυμα εσύ. Έχεις βάλει Θωμά ή... Να μου το θυμίσεις πάλι άλλη φορά να λες Μέρη για να σε διαβάζω. Μέρη, να είσαι καλά. Λοιπόν, τι φώναζε δεν λες συγκεκριμένα αποφεύγεις. Πρέπει και κραμικό κέντρο, εκκλησία, πλήθυνε πλεμμένη. Τι φώναζε δεν λες συγκεκριμένα αποφεύγεις. Αρνητή της νέα τάξη σε μένα το λες αυτό. Έχεις γράψει κάτι και δεν το έχω διαβάσει μέχρι τώρα. Άρα τι εννοείς με αυτό που λες, τι φώναζε, δεν λες συγκεκριμένα αποφεύγεις. Εννοείς μάλλον στο φίλο που έγραφε πως φώναζε η Λουκά. Ξέρω όμως το λες σε μένα, εγώ σου διαβάζω βλέπεις τα πάντα και πλήθαιναν οι παλαιοί και πρέπει να το θείο, πρέπει εμπέκτες των θείων την εκκλησία είναι προφητευμένο κατά των εσχάτων καιρών έσονται οι άνθρωποι εμπέκτες των θείων. Ο αγρινητής, εννοεί αυτός που μας είπε για τη Λουκά δεν μας έλεγε τι φώναζε. Από είπε ο Γιώργος. Λοιπόν, καλησπέρα κύριε Ηλία, δεν είναι χριστιανοί, μην μπερδεύεστε. Είναι τρελή επειδή μιλάει για την εκκλησία δεν σημαίνει ότι είναι και καλή. Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Εγώ τις έλεγα πάντα να την καλώσω στην εκπομπή. Μόνο χριστιανοί δεν είσαι, κάνεις κακό στην εκκλησία. Τάνια εκεί είναι εκπομπές μου, ανεβασμένες όλες. Ελένη Λουκά στον Ηλία Κακλαμάνη. Πολλές φορές την έκανα, σας λέω μια φορά, εγκατέλειψε την εκπομπή. Καλησπέρα Ηλία, καλησπέρα Απόντες, Βαλάντης, γεια σου Βαλάντη. Καλησπέρα Ηλία, μας ακούραστος πάντα, γεια σου Μερούλα. Ηλία, δεν έκανες κάτι που θα προβληματίσει κάποιον. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, Ουρανία. Και αρνητής, σε αυτό που πήρε τηλέφωνο, σε αυτό, εντάξει αρνητή μου, έχεις δίκιο. Το κατάλαβα τώρα αργότερα. Νόμιζα ότι το λες σε μένα. Λοιπόν, και προχωράμε. Πώς είσαι τόσο ατάλλαντος στο να κάνεις νευριασμένους χαρακτήρες, αλλά έχεις τόσα νεύρα, τους φαρσές στα τηλέφωνα. Περίμενε. Ο φίλος μου εδώ περίμενε μπορεί να θέλει μια απάντηση από μένα. Πώς είσαι τόσο ατάλλαντος στο να κάνεις νευριασμένους χαρακτήρες, αλλά έχεις τόσα νεύρα στους φαρσέρ στα τηλέφωνα. Ξεκαθάρισέ μου λίγο περισσότερο τι θες να πεις. Μήπως εννοείς πως έχω τόσο ταλέντο που είμαι ήρεμος εκεί που μου κάνουν, προσπαθούν να μου κάνουν φάρσες και τους κάνω εγώ. Αν εννοείς αυτό φίλε, καταλαβαίνεις ότι σου δίνω μία απάντηση και γράψε μου ό,τι άλλο θες. Λοιπόν, Ηλία συγγνώμη αλλά δεν μπορώ να μη χαιρετήσω την Φέη, την Τάνια και όλη την παρέα. Ωραία Βαλαντή μου, να είσαι καλά. Λοιπόν παιδιά, πάμε σε γραμμή τώρα στον αέρα, ενώ πρέπει να σας πω παιδιά ότι χθες εσείς διαδικτυακά, ευχαριστώ πολύ, το Radio Mike ξέρουν πολύ καλά τι είναι. Δεν χρειάζεται συστάσεις παιδιά, το ποιος έχει, ποιοι ήγονται στο Radio Mike, τι έχει κάνει και που βρίσκεται σε ραδιόφωνο. Τελείωσε, το έχω πει 100 φορές, δεν χρειάζεται να το λέω. Αυτό που μου έκανε εντύπωση φοβερή χθες εσείς στο διαδικτυακό κανάλι, το σοκ. Το κανάλι που 12 χρόνια τώρα το πολέμησα και βάλαμε 1000, 2000, 3000, 11000, 12. Μετά μας τιμωρήσανε που είπα αυτά τότε για το COVID. Από 15.000 γινήκαμε, 1000, 700 μόνο, 300. Λες και κάνα μία φωτογραφία κοινοποίηση. Χθες το βράδυ σας ευχαριστώ. 48.000 κόσμος μόνο από το διαδικτυακό κανάλι το στο YouTube το Ηλίας Κακλαμάης. Το ευχαριστώ δεν λέει τίποτα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Σε εσάς εκεί μέσα. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
6: Κύριε Ηλία, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Σας ακούω εδώ και 2 χρόνια, αλλά πρώτη φορά παίρνω.
0: Να είστε καλά και καλό μας ήρθατε.
6: Είμαι πει... ο Πέτρος.
0: Ναι,
6: από
0: κύριε
6: τη...
0: Πέτρο.
6: Αρτέμιδα.
0: Να είστε καλά, κύριε Πέτρο.
6: Ήθελα να σας πω για το ορισμένους που βάλανε στην κηδεία του Μαζονάκη τραγούδια και χορεύανε. Αυτό υπάρχει ένα ένθυμο κάτω στην Κρήτη. Υπάρχει και σε ορισμένα χωριά και, της Μάνης.
0: Και σε κάποια άλλα σημεία, ναι. Σωστά.
6: Ναι, και στη Μάνη. Τα παλικάρια και ειδικά τα ανήπαντρα δεν τα στέλνουμε στο χάρο, στο θάνατο. Κάνουμε γιορτή.
0: Ναι.
6: Δεν κάνουμε κηδεία.
0: Ναι.
6: Κάνουμε γιορτή.
0: Ναι.
6: Κάνουμε γάμο.
0: Ναι.
6: Και γι' αυτό και ορισμένοι ίσως είπανε τι κάνουνε.
0: Ναι. Δεν έχεις άδικο, κύριε Πέτρο μου, δεν έχεις άδικο ότι είναι ένα έθιμο μεμονωμένο σε κάποια σημεία. Αλλά ρε παιδί μου, λέω, περίμενε, άκου, αξί να το κουβεντιάσουμε, κύριε Πέτρο μου. Περίμενε, πήρες για πρώτη φορά. Μη σε κλείσουμε, περίμενε να περάσουμε δευτερόλεπτα κάπου και θα συνεχίσουμε δεύτερη ώρα, ε.
6: Ναι, ναι.
0: Κάνε μου τη χάρη, περίμενε, σε ευχαριστώ.
6: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, πάμε.
7: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Λοιπόν, κύριε Πέτρο.
3: Ακούω.
2: Κύριε Πέτρο μου. Πρώτον, αυτό σαν πληροφορία έχεις απόλυτα δίκιο, έτσι γίνεται σε μερικά. Αυτά είναι όταν φεύγουν νέοι.
3: Ναι, όταν φεύγουν νέοι. Και ένα παλικάρι που έχασα εγώ, 22 χρονών, απ' έξω από την εκκλησία είχαν στήσει κριτικά τραγούδια και χορεύαμε. Και τον πήγανε μέχρι που τον εσκεπάσαμε, που λένε.
2: Να σου πω, κύριε Πέτρο μου. Κύριε Πέτρο, παιδί σου ήτανε?
3: Ναι, ναι.
2: Τι λες, μωρά. Από τι, ρε, κύριε Πέτρο μου?
3: Εντάξει, από ατύχημα.
2: Ατύχημα,
3: καταλάβατε, το έχουνε στην Κρήτη.
2: Μωρέ, έχεις δίκιο, ρε, κύριε
3: αυτό.
2: Πέτρο.
3: Αλλά έχω μάθει ότι και είναι και ορισμένα μέρη ή χωριά, το πούμε έτσι, κάτω στη Μάνη.
2: Ναι.
3: Που τα παλικάρια δεν πάνε έτσι με κλάμα και με αυτό οδύνες να ανταγυδέψουνε.
2: Δεν είναι τυχαίο που είναι
3: τα
2: στη Μάνη.
3: Στέλνε, τα ντύνουνε, ναι, και τα στέλνουνε σαν γαμπρούς.
2: Να σου πω, ρε, κύριε, καλά, αυτό το ξέρουμε ακόμη και πάνω, έχεις δίκιο, και στα μέρη τα δικά μας έτσι πάνε. Να σου ρωτήσω κάτι που πάνω που έχεις. Λυπάμαι που έχεις αυτή την φοβερή την ατυχία, αλλά πες μου κάτι. Με τι καρδιά όμως, ρε, κύριε Πέτρο, την ημέρα εκείνη σε κάτι τέτοιο, πώς να μπορέσει ο άλλος να χορεύει αν πονάει τόσο πολύ, ρε παιδί μου?
3: Ίσως είναι ένα ξέσπασμα και δεν θέλει από τα βάθη μέσα της καρδιάς του
2: να το αποδεχθεί,
3: ότι...
2: να το δεχθεί ότι γίνει το κακό.
3: Μπράβο, αυτό είναι ίσως, δεν ξέρω.
2: Ναι.
3: Μέσα από την ψυχή που αντιστέκεται για να μην σε τρελάνει.
2: Εγώ, κύριε Πέτρο, τους θαυμάζω αυτούς. Εγώ χτύπα ξύλο σαν πατέρα, σαν πάθαινε κάτι παιδί. Δεν θα είχα καρδιά να χορέψω, ρε, κύριε Πέτρο.
3: Δεν ξέρω.
2: Θα μου πεις, είναι τόσα πράγματα.
3: Μετά από μέρες πολλές αρχίζεις και το δέχεσαι.
2: Βέβαια, είναι δυνατόν. Κρίμα που έχεις τέτοια εμπειρία ζωής, γιατί
3: δυστυχώς.
2: Το φυσικό είναι τα παιδιά να θάβουν τους γονείς και όχι οι γονείς τα παιδιά.
3: Μπράβο, μάλιστα. Αυτά ήθελα να σας πω, κύριε Ηλία μου.
2: Καλό σου βράδυ, κύριε Πέτρο μου, σε ευχαριστώ και με ξαναπάρεις.
3: Ναι, βέβαια.
2: Καλό σου βράδυ, κύριε Πέτρο.
3: Καληνύχτα, καληνύχτα.
2: Τώρα έκανα κουβέντα με έναν πατέρα, χαροκαμένο, όπως λέει ο λαός. Ναι. Αλλά δεν μπορούσα να μην του κάνω την ερώτηση, παιδιά. Χτύπα ξύλο, που να βρει κουράγιο, γάμο το. Δεν ξέρω, εκτός και αν τα βλέπω εγώ έτσι, και όπως λες και ο κ. Πέτρος, να έχει δίκιο, γυρίζει το μυαλό και δεν θέλει να το δεχθείς. Δεν ξέρω. Παιδιά, σηκώνω τα χέρια. Στο θάνατο έχω ξαναπεί, μη μου λέτε, δεν γράφω συλληπιτήρια. Βάζω καμιά τελίτσα, βάζω, δεν ξέρω τι διάλογο κάνω, δεν μπορώ ούτε συλληπιτήρια να πω. Λοιπόν, πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι. Α, δεν πάμε γραμμή τώρα. Όχι, δεν πάμε γραμμή, παιδιά. Και αυτό που είπα τώρα δεν είναι τα δικό μου, παιδιά, εντάξει. Θέλω να διευκρινίζω πάντα. Ο Αριστοτέλης, πάντως αρχαίο ελληνικό, είναι ότι το φυσικό είναι τα παιδιά να θάβουν τους γονείς. Αλίμονο στο αντίθετο, που οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους. Αρχαίο ελληνικό, επειδή το είπα στον κύριο Πέτρο, όσο μπορώ τουλάχιστον και θυμάμαι ότι είναι αλωνών. Δεν μου αρέσει ποτέ να κάνω σε στυλ λες και ήτανε. Γιατί είναι σοφό. Είναι σοφό, είναι η πραγματικότητα. Οπότε μη φανεί λες και είναι δικό μου. Έτσι. Λοιπόν, για να έρθουμε σε... Την Παρασκευή είδα μια κοινοποίηση κάπου, ρε παιδιά, δεν το μεγάλη διάσταση, τώρα μπορεί να το δείξαν τηλεοράσεις. Την προηγούμενη Παρασκευή, πλατεία Βικτωρίας, μια... το κορίτσι έκανε την κοινοποίηση αυτή στη μανούλα της, 80χρονη μάνα, γεμάτο αίματα το φορέμα της, δείχνανε και το ρούχο, 5 άτομα της ορμήσανε, γροθιά στη κλωτσές, γροθιές, της έρνανε τη γυναίκα, τη συναλυσίδα από το λαιμό, να τις τραβήξουν, να τις πάρουν να κλέψουν, μάνα και κόρη. Έτσι, σαν σας πέτυχε στην αντίληψη, δεν ξέρω αν το είπαν τηλεοράσεις, μπορεί καμιά φορά και να είναι και η είδηση που το έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά το λέω επειδή το είχα προθέσει να το πω την Παρασκευή και ξεχάστηκα. Λοιπόν, και τους πιάσανε, μπράβο στην αστυνομία. Τους πιάσανε τους τύπους. 5 τύποι μάγκες, άντρες, βάζω 100 εισαγωγικά στους άντρες, και σέρνανε τη γυναίκα των 80 χρονών από το λαιμό να της πάρουν το σταυρό και ό,τι άλλο. Με καταματωμένη. Να τους χαίρεστε εσείς που μας παραμυθιάζετε, παραμυθιάζετε τον εαυτό σας βέβαια, όχι τους Έλληνες, ότι τι έγινε, γιατί να μην είναι και αυτό και αυτό και η Ελλάδα, οι φιλόξενοι και τι είμαστε εμείς απάνθρωποι, δεν δεχθούμε τους ξένους. Ξένοι ήτανε. Εντάξει, σας κάνουμε δώρο. Λοιπόν, για να πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα σας κύριε Κακλαμάνη. Κυρία Βέτα είμαι.
2: Γεια σας κυρία Βέτα.
4: Δεν θα ήθελα να αναφερθώ κάπου συγκεκριμένα. Είναι τόσα πολλά όσα μας βαραίνουν που δεν χρειάζεται να βαρύνω κι εγώ ακόμα περισσότερο την εκπομπή και την κατάσταση όλη γενικότερα. Απλά
2: κυρία, σωστό, να... συγγνώμη. Κυρία, ναι. Η κυρία Ειρήνη είπατε?
4: Η κυρία Βέτα.
2: Α, Βέτα, εντάξει κυρία Βέτα, μου λένε πως άλλαξα το όνομα. Είπα ναι κυρία Βέτα και λέω ότι είπες άλλο όνομα.
4: Ωραία. Όχι, όχι. Πάμε, όχι, κυρία Βέτα. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Απλά θέλω να σας ευχηθώ καλή σεζόν.
2: Να σε καλά.
4: Με υγεία, φώτιση και δύναμη. Αυτό.
2: Ναι.
4: Αυτά ήθελα, σε... κύριε Κακλαμάνη.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εσύ και δική σου άνθρωποι, κυρία Βέτα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή
4: σου συνέχεια.
2: Καλή σου βράδυ. Έστω και να, για παιδιά. Είναι για μία εκπομπή. Είναι δύναμη. Μην νομίζετε. Είναι δύναμη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο μεθαύριο παίζουν οι ομάδες οι ελληνικές. Μίστερ Αλέξανδρε, έχετε γνώμη για αθλητικά? Δεν σε βλέπω πολύ, ε. Γνώστη. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, το ξαναλέμε. Το είπαμε και χθες. Και να έρθουμε. Είδα ρε παιδιά. Άλλοι. Ναι. Ναι, κάτι άλλο. Κάτι άλλο να πούμε τώρα, ναι, να μην το πω αυτό, γιατί άστο για άλλη στιγμή. Το έχω γράψει και με κεφαλαία αυτό. Εδώ, γιατί μην νομίζετε ότι είναι, μπορούμε να... έμαθα για τον ακούτες, όποτε μπορώ τους ακούω, όλους από το... και το Βελόπουλο ακούω, και το Χιό όποτε μπορώ, όποτε καταφέρω, και τον Σερέτη... και όλες τις εκπομπές γενικά, όπου ανάλογα που βρίσκομαι και ανάλογα ποιες ώρες και ανάλογα, δεν ξέρω, ο καθένας έχει το δικό του πρόγραμμα, παιδιά, και μπορεί π.χ. αυτή την εκπομπή να μην την ακούει, να μην την ακούνε ούτε καν για μια στιγμή κάποιος άνθρωπος. Δεν θα πει αυτό ότι δεν πετυχαίνει στις ώρες του. Μπορεί 9 με 11 να μην μπορεί κάποιος να ακούσει. Μου έπεσε την αντίληψη λοιπόν αυτό που είπε και καλά, που, μπράβο του που έβγαλε ο Σερέτης χθες έναν κύριο και είπε ένα ευαίσθητο σχετικά. Αξίζει να το μεταφέρουμε, γιατί καμιά φορά, παιδιά, γενικά οι άνθρωποι, όχι οι καλλιτέχνες. Οι καλλιτέχνες μπορεί να είναι και αδίστακτοι και ευαίσθητοι. Μην νομίζετε ότι είναι όλα τα καλύτερα παιδιά είμαστε μέσα στο καλλιτεχνικό χώρο. Έχουμε και παιδιά που έχουν κάνει μεγάλα κακά, έχουμε και παιδιά τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με ευαισθησίες. Έχουμε και παιδιά που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, υπερευαίσθητα, άντρες, γυναίκες, και μπορεί να βρείτε στο καλλιτεχνικό χώρο και ανθρώπους πιο ευαίσθητους, ακόμη και στη νύχτα που νομίζετε τώρα σκυλάδες αυτή, νυχτόβια είναι ή τραγουδιάρα είναι, και μπορεί να είναι 100 φορές πιο ευαίσθητη και πιο εντάξει γυναίκα από κάποια που νομίζεις ότι είναι της πρωινής η κυρία, η δεσποινίδα, η σοβαρή της ημέρας. Ωραίο αυτό περιστατικό που αναφέρθηκε στο Σερέτη σχετικά με τον Μαζονάκη που πήρε τον πατέρα που ήταν στενοχωρημένος στην είσοδο και λέει δώσ' μου το τηλεφωνό της κόρης και πήρε και λέει μου Γιώργος ο Μαζονάκης πάρ' τον πατέρα σου και μόνο σαν κίνηση δείχνει όμως μια ευαισθησία καλλιτέχνη. Λοιπόν, για να περάσουμε 2-17-18.000 παιδιά Σκωτία Ουαλία οχοχο, τι, α ναι Σκωτία, Ουαλία, Βόρειο Ιλλανδία. Όπω. Ηνωμένο Βασίλειο κάποτε ήτανε. Γίνονται τόσες ανατροπές σε παγκόσμιο επίπεδο, παιδιά. Να δούμε, θα αποχαιρετήσουνε, θα αποχωριστούνε, κάνουν τα πρώτα σκυρτήματα εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν ξέρω αυτή την είδηση αν την πήρατε χαμπάρι. Και έχει και προεκτάσεις γενικότερες και μεγαλύτερες στα παγκόσμια δεδομένα. Πάνε εκείνες αυτοκρατορίες, παιδιά, που κάνανε και πλουτίσανε και πίνανε το αίμα των λαών σε διάφορα σημεία της γης και δεν σηκώνανε κεφάλι κακόμοιροι κάτω στην Αφρική από τους δικούς μας της Δύσης και τους εδώ πέρα τους φίλους μας τους Ευρωπαίους που γίνηκανε πάμπλουτοι κάποια κράτη από το αίμα εκείνο των λαών. Ξυπνάνε, λέει. Ξυπνάνε και υπάρχουν και κάποιες δυνάμεις τους βοηθάνε να ξυπνήσουν πολύ. Αρκετά χάσανε. Αρκετά δώσανε αίμα. Αρκετά δώσαν τα πλούτη τους. Τα δικά τους πλούτη από τα χώματά τους και τα πήρανε κάποιοι και κάνουν τις μεγάλες δυνάμεις. Γενικά αυτό το λέω. Και έτσι εύχομαι να ξυπνάνε και οι συνειδήσεις και τα μυαλά και εδώ στην πατρίδα μας ψηφίζοντας αυτό που είναι καλό για την πατρίδα. Και αυτό δεν είναι καμία αιχμή για κανένα Μητσοτάκη. Για καμία Νέα Δημοκρατία. Σας έχω ξαναπεί. Ψηφίστε για το καλό της πατρίδας και ψηφίστε όποιον γουστάρετε πιστεύετε πως είναι για το καλό. Δεν είναι αυτό καμία αιχμή ψηφίστε τον τάδε ή τον τάδε. Γενικά μακάρι να ξυπνήσει ο Έλληνας και να ψηφίσει αυτό που θα κάνουν καλό στην Ελλάδα και που δεν θα κοροϊδεύεται γιατί αρκετά έχει κοροϊδευτεί και ο πολίτης ο Έλληνας. Από πολλές κυβερνήσεις του έχει βγει Παναγία και όλο βρίσκεται το κοροϊδό εκεί. Κάντε ξανοίγματα και ψηφίστε πράγματα, μήπως ζητά άλλο πρόσωπο στο χάρτη ρε παιδιά. Ό,τι θέλετε ψηφίστε, πάρει αριστερά, υπέρ δεξιά, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, τι ΣΥΡΙΖΑ τώρα, τι είναι τα κομμάτια εκεί πέρα. Όποια θέλετε, όλους, Νίκη, Ελληνική Λύση, όλους μην ξέχασα κανένα από τους Κωνσταντοπούλου. Ψηφίστε όπου, αλλά κάντε κρίση πριν ψηφίστε οποιονδήποτε από αυτούς. Βάλτε το μυαλό να δουλεύει. Λοιπόν, να έρθουμε σε ένα άλλο. Ένα άλλο θέμα. Όταν κάνω ένα σχόλιο, είδα μια χθες αποσύπτωση τη νύχτα, δεν μπαίνω πολύ εγώ. Δεν μπαίνω γιατί είναι και μερικές πλατφόρμες δεν τις γουστάρουμε. Δηλαδή όταν κάποτε έγραψα, γράφανε με φιλόφιλο το Μέγα Αλέξανδρο και έγραψα εγώ ρε παιδιά γράψτε με ένα ιστορικό γεγονός, πολύ καλό προαίρετα το έγραψα, ένα ιστορικό γεγονός ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ομοφιλόφιλος. Έτσι με αγάπη λέω το λέω εδώ μέσα. Και μου στέλνει το TikTok μια εβδομάδα με τιμωρεί γιατί έγραψες λέει τα μίση. Ακούστε παιδιά. Ακούστε πλατφόρμες. Και μετά γράφω μια μέρα, πλακώνεται μια, το έκανε επίθεση φαίνεται ένας, και έκανε αντίον των Αλβανών, και γράφανε οι Έλληνες, και απαντάγανε οι Αλβανοί, και απαντάγανε οι Έλληνες, και λέω ρε παιδιά, ρε εσείς μην βγάζετε, υπάρχουν και καλοί Αλβανοί, και στραβοί Αλβανοί, και γενικά μην βγάζετε, πως εδώ μέσα βγάζετε κακία, και με τιμωρεί πάλι το TikTok. Από τότε τους έκανα τη χάρη και έκανα δύο-τρεις εκπομπές, είχα κάνει με τότε δύο-τρεις εκπομπές, και λέω, δεν μου πάει εμένα το TikTok. Όμως πέτυχα χθες μια πολύ ωραία ηθοποιό. Τώρα κάνει συνέχεια. Συμπτωματικά κάνει και από τις ωραίτερες γυναίκες του ελληνικού θεάτρου, του καλλιτεχνικού μας χώρου. Η Πέννη, η Σταθάκη, την είδα στο βράδυ να κάνει τώρα live. Ήτανε συμπτωματικό, λίγο live ήτανε. Έτσι δεν ξέρω. Ωραία ηθοποιός. Έχει παίξει πάρα πολύ αυτή η γυναίκα. Και ωραία που έχουμε ανάγκη να έχουμε και παρουσία, ρε παιδιά. Ωραίο είναι να εκπέμπεις και φυσιογνωμικά ευγένεια τα καλλιτεχνικά πράγματα. Μας χρειάζονται όλοι οι τύποι των ανθρώπων. Γιατί δεν μπορεί να βάλεις τις φυσιογνωμίες, δεν μπορεί να τις κάνεις ψεύτικες για να κάνει κάποιος έναν αντιπαθητικό. Πρέπει να είναι και η φυσιογνωμία του κάπως αντιπαθητική, πέρα από το παίξιμο. Δεν μπορεί να βάλεις δηλαδή έναν, ξέρω εγώ, να θες να κάνει έναν να παίξει τον Κουασιμόδο. Δεν μπορείς να βάλεις Κουασιμόδο έναν κούρκουλο, ας πούμε. Όσο και να παίξει καλά, δηλαδή, θα βάλεις κάποιον ο οποίος θα έχει και το ύφος, και καλά τώρα, είπα και μια ηθοποιάρα, ο Κούρκουλος ήταν πέρα από ωραίος, ήταν και ωραίος ηθοποιός. Αλλά γενικά πρέπει να βάλεις και ανάλογα, όπως χρειάζονται λοιπόν οι ψιλοάσχημοι ηθοποιοί, οι ατσούμπαλοι ηθοποιοί για να παίξουν ένα ρόλο, αυτά που τα χαρακτηριστικά τον βοηθάνε για να είναι πιο πιστικά προς τον κόσμο, έτσι είναι και οι ευγενικές παρουσίες, οι ωραίες παρουσίες που έφερα κουβέντα για τη συνάδελφο πριν. Λοιπόν, 2-10-7-10-8000, ευκαιρία να διαβάσω τώρα τελευταία ακόμη μηνύματα από τη στιγμή εκείνη που είπαμε σε διάβασα μέρη, θα πάω στο φινάλε κάτω-κάτω. Το καλύτερο και αποτελεσματικότερο ήταν να ενωθούν όλοι μαζί, αλλά δεν το κάνουν. Αρνητής της νέας τάξης. Μ' αρέσει αυτό, φίλε. Μακάρι. Μακάρι να μπορούσε να γίνουν και κάποιες δυνάμεις πιστεύουν τα ίδια. Μακάρι να μπορούσε πατριωτικά και όποιοι αγαπάνε την Ελλάδα να ενωνότανε προς τα εκεί. Μακάρι. Αλλά, λοιπόν, Μαρία, το Σπύρο Καλογύρου ενώ ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος που τον συνάντησα στον Ευαγγελισμό, το έπαιζε τον κακό. Σωστό. Ήταν γλυκός άνθρωπος Καλογύρου, αλλά βοηθούσε στο βλέμμα και το ύφος, όπως ο Σταρένιος. Ο Σταρένιος πάλι ο τσιφούτο εκεί πέρα με το γυαλάκι να έχει μια φυσιογνωμία να είναι αντιπαθητικός, Μαρία. Ο Αρτέμης ο Μάτσας είχε ένα βλέμμα το οποίο τον έκανε άμα κοιτούσε έτσι κοινό το λοξό να φαίνεται αντιπαθητικός. Δεν μπορεί να πάρεις δηλαδή έναν ο οποίος να είναι ωραίος σαν φυσιογνωμία τόσο πολύ, παρόλο που έχουμε παίξει κακοί και ωραίοι τύποι. Έτσι έχουν παίξει. Π.χ. ο Καράς έχει κάνει τον κακό που υπήρξε ωραίος σε πρεμιέρα. Ξεχνάω πολλές φορές που λέω τους ωραίους του ελληνικού κινηματογράφου. Ο Καράς ήταν ωραίος τύπος. Λοιπόν, μετά ο Ανέστης Βλάχος. Α, ναι, μου γράφεις και το ωραίο τέμι Μάτσας. Ο Βλάχος, χωρίς να θέλω να τον πω άσχημο, είχε εκείνο το ματάκι το Θεός χωρέστονα που έφερνε λίγο να είναι προς τα εκεί, προς του κακού του ρόλου πιο ιδανικός. Έτσι. Λοιπόν, κύριε Ηλία, υπάρχει και το, λέει ο Αναστάσιος, το Διέρη και Βασίλευε. Σωστά. Καλησπέρα, Ηλία. Γεια σου, Γιούγκο. Δεν το καταλαβαίνω τι λέει. Λοιπόν, το καλύτερο, ναι, το είπαμε αυτό. Μπράβο, κύριε Ηλία, είσαι σοβαρός. Δεν ξέρω, αρνητή της νέα τάξη, γιατί το λες αυτό, το είμαι σοβαρός. Η Μαρία λέει πολύ σωστά τα λέτε. Να είσαι καλά, Μαρία. Προχωράμε. Πολύ στενοχωρήθηκα, κύριε Πέτρο. Να είστε γερός, να σας δίνει δύναμη το παιδί σας από ψηλά. Α, τον κύριο Πέτρο που βγήκε, που είχε την ατυχία το παιδί του να το χάσει, 52 χρονών παιδί. Πάνω απ' όλα θέλει προσευχή αυτός που φεύγει από τη ζωή. Κύριε Πέτρο, λυπάμαι πολύ. Η Τάνια, συμπαράστασα από όλους του διαδικτύου, παιδιά. Το τηλεοπτικό μέρος τώρα διαβάζω πραγματικά και μου το διάβασα αυτό πριν πάνω, τα έκανα λες και ήταν μπουρζοκλερή. Σωστά, σωστά, σωστά. Θα πάμε τώρα σε γραμμή, παιδιά. Αφήνω εσάς, σας ευχαριστώ που είστε χθες 50.000, ξέρετε θα πει αυτό. Το ευχαριστώ μου δεν λέει τίποτα, εντάξει, σας λέω από ένα απλό ευχαριστώ, 50.000 καταφέρατε χθες. Πάμε σε επόμενη γραμμή, ενώ υπενθυμίσω τα μεσημέρια 12.01, πρόεδρος Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος. Τα απόγευμα 5 με 6 ο Στέφανος Χίος με τους Ράδιο Μακελάριδες, και ενώ μη γίνει καμία σύγχυση, άλλος ο κόσμος του Ραδιομάχη, εκατοντάδες χιλιάδες, και όλο αυτό που αναφέρω εγώ, και ευχαριστώ συνέχεια για το διαδικτυακό κανάλι το στο YouTube που κάνω την εκπομπή, που χθες μπήκατε 50.000 μόνο από εκεί. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Πολύ καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
5: Λέγομαι Θόδωρος.
2: Γεια σου, κύριε Θόδωρο.
5: Μπορώ να μιλήσω ελεύθερα?
2: Εσείς τι έχετε καταλάβει ακούτε σε αυτό το ραδιόφωνο?
5: Ότι σέβομαι και εκτιμά αυτό το σταθμό.
2: Λοιπόν, η ελευθερία είναι...
5: Λοιπόν, ακούσαμε να σας πω κάτι.
2: Ναι, κύριε Θόδωρο.
5: Οι αγρότες είχανε τη Θεά Δήμητρα.
2: Ναι.
5: Που είχανε στα χωράφια.
2: Ναι.
5: Εντάξει, που έφερε τους σπόρους πριν βγει ο ήλιος το καλοκαίρι, 6 μήνες βγαίνει η πουλιά.
2: Ναι.
5: Από εκεί ήρθε η Θεά Δήμητρα και έφερε τους σπόρους. Από εκεί και πέρα πήρε μια αποστολή ο Μέγας Αλέξανδρος να πάει μέχρι τις Ινδίες.
2: Ναι.
5: Στο δρόμο, στα κράτη αυτά, έβρισκε, του βασανίζαν οι αρχηγοί το λαό τους. Τους βάζανε στα νταμάρια, στους ρόδες, τους γυρνάγανε, παιδεύανε. Τους καθάριζε και έλεγε βάζε όποιο θέλετε, και το θεωρούν για Θεό.
2: Ναι.
5: Πήγε στις Ινδίες, λέει δεν θα χτυπήσουμε σήμερα τις πύλες. Οι πύλες είναι εκεί το μείγμα που στέλνουν στην NASA για να φύγει το διαστημόπλιο. Και πήρε με αποστολή να πάει να σκεπάσει τις πύλες στην Ινδία. Mm. Εκεί είναι οι πύλες των Εβραίων που παίρνουν μείγμα. Γιατί όπως έχουν οι Έλληνες Δία, Αφροδίτη, Σύριο και δεν συμβαδεύεται, έχουν και οι Εβραίοι. Όπως είναι ο πλανήτης το φεγγάρι. Λοιπόν, οπότε πήγαν εκεί οι ιερείς και είπε αύριο θα σκεπάσουμε την πύλη, θα μπούμε μέσα στην Ινδία, στο Δελχή. Λέει, πάνε οι παπάδες εκεί, του λέει τι ήρθες να κάνεις εδώ, να σκοτώσεις Έλληνες? Γιατί, λέει, οι Έλληνες είναι εδώ. Ποιο θεό έχουν η Κίνα και η Ινδία? Το Βούδα. Ποιος είναι ο Βούδας? Ο αρχαίος θεός των Ελλήνων, ο Διόνυσος με τα κρασά. Λοιπόν, οπότε σκέπασε τις πύλες να μην έχουν επικοινωνία οι Εβραίοι στο διάστημα. Πήγαινε το διαστημόπλιο στο φεγγάρι. Τα ρίχνανε οι Εβραίοι. Οπότε αναγκάστηκαν και το μείγμα του ελληνισμού πού είναι? Από την Κηφισσά φεύγουμε και πάμε για το

0: ο Πόντιος Πιλάτος δεν έπαιρνε στρατό από την Ιταλία, ήταν σκλαβωμένη περιοχή εκεί, από τους Ιταλούς. Δεν έπαιρνε στρατό από την Ιταλία, έπαιρνε από την Ναζαρέτ.
1: Ωραία. Και
0: τον Εμμανουήλ, τον Χριστό, τον βαφτίσανε Εμμανουήλ.
1: Ναι.
0: Το λένε Χριστό. Εντάξει, και εγώ επειδή είμαι πολύ ορθόδοξος, γι' αυτό σας τα λέω αυτά, και στο διαστημόπλαιο ήταν Πόντιος που οδηγούσε. Αυτά τα έλεγαν τότε που πετάγανε τα διαστημόπλαια στον αέρα.
1: Κύριε Θοδωρή,
0: αυτά δεν τα λέτε όμως, γιατί?
1: Τα είπες εσύ, κύριε Θοδωρή, τώρα.
0: Εγώ θα τα πω στο λαό.
1: Γιατί, τα λες, δεν ακούει τη φωνή σου τώρα?
0: Δεν πρέπει να παίρνουν τα βιβλία ή να κοιτάνε τηλεόραση εκείνη την εποχή που τα λέγανε?
1: Δεν κατάλαβα στο τατόι τι μείγμα πέει.
0: Το μείγμα που βάζουν στο διαστημόπλαιο για να φύγει.
1: Οπότε.
0: Περίμενε, τα παλιά χρόνια το διαστημόπλαιο
1: ερχότανε,
0: ακούτε.
1: Περίμενε με, κύριε Θοδωρή.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτό
0: να πω το τελευταίο.
1: Ναι, αλλά.
0: Για να σας ακούσω.
1: Πες για να κλείσουμε, ναι.
0: Η θεία Δήμητρα προσγειώθηκε με το διαστημόπλαιο τα παλιά χρόνια, όταν έρχεται λέγεται Έλεψ. Και προσγειώθηκε στην Ελευσίνα, γι' αυτό ονομάζεται Ελευσίνα. Το κέντρο της γης είναι Δελφή. Λοιπόν, οπότε όλα αυτά τα πράγματα ο ελληνικός λαός πρέπει να τα γνωρίζει και να ξέρει, και τα παιδιά του σχολείου να μην αλλάζουν το μπλε χρώμα της ποδιάς του σχολείου και να μαθαίνουν γράμματα. Ούτε ο στρατός να αλλάζει το χακί και να βάλει άλλο χρώμα. Η αστυνομία έβγαλε το μπλε και μου βάλε μαύρα. Εγώ δεν ξέρα τους αστυνομικούς να είναι με μαύρα, ήξερα με το μπλε, με το χρώμα της πατρίδος μου και της σημαίας μου, η οποία απάνω στη σημαία βγάλαν και το σταυρό. Αυτό δεν το δέχομαι. Θα βγάλουν και οι παπάδες στα ράσα, τι θα γίνει εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτή? Σκλαβωθήκαμε και το μπλε το δώσαν στους Τούρκους να βγουν στο Αιγαίο και να λένε είναι μπλε το Αιγαίο των Τούρκων.
1: Κύριε Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Σε ευχαριστώ. Τίποτε. Σε ευχαριστώ.
0: Yeah.
1: Σε ευχαριστώ. Τα τελευταία τα άκουσα με προσοχή. Τα προηγούμενα δεν μπορούσα να τα καταλάβω. Αλλά τα τελευταία σχετικά με στολές και τέτοια που χαλάσανε, τα βρίσκω, τα άλλα δεν μπορούσα να τα καταλάβω και ήθελα να τα πει ο κύριος Θοδωρής. Σέβομαι να πει κάποιος, αλλά δεν θα μπορούσα να κάνω διάλογο. Λοιπόν, 2-17-18.000... Μια εκπομπή ΠΑΖ που ακούτε, κρίνετε, κρατάτε αυτά που νομίζετε ότι σας κάνουν. Πετάξτε ό,τι άχρηστο και μείνετε, βάλτε σε αποσκευές του μυαλού σας εκεί στο κεφάλι σας ό,τι καλό ακούτε. Ό,τι καλό που μπορεί και εσύ να το σκεφτώ και λες είναι έτσι. Α, πραγματικά έχει δίκιο αυτός. Έτσι και εγώ. Γενικά εννοώ για τα καλά, τα χρήσιμα πράγματα, πετάξτε τα άχρηστα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Ηλία μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ο Σπύρος είμαι.
1: Έλα, Σπύρο.
2: Πολύ ενδιαφέρον ο κύριος τελευταίος. Ο κύριος ο τελευταίος,
1: ναι,
2: είπε πράγματα που θέλουν πραγματικά ψάξιμο εκ του βάθους για την ολική ύπαρξη των λεγόμενών του. Δεν απέχουν από την πραγματικότητα και ιδίως οι τελευταίες γραμμές που είπε είναι το άλφα και το ωμέγα.
1: Οι τελευταίες γραμμές είναι, φίλε, αλλά κάτι για τα τόη και τέτοια. Επέτρεψέ μου, δεν μπορώ να κάνω σχόλιο.
2: Κανένα σχόλιο, δεν υπάρχει σχόλιο.
1: Ναι.
2: Υπάρχει όμως μεγάλο βάθος αλήθειας. Όλα αυτά που γίνανε χιλιάδες χρόνια πίσω δεν γίνανε από μόνα τους κουβαλώντας πέτρες στις πλάτες του ο κόσμος, Ηλία. Υπάρχει μεγάλη αλήθεια και μεγάλο, μάλλον, υπάρχει μεγάλο κρύψιμο της αλήθειας. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, σου. Καλό βράδυ. Πάμε σε έργα. 2-17-18.000. 2-17-18.000, παιδιά. Για να αλλάξω λίγο το ύφος. Θυμήθηκα το φίλο μου, τον Γιώργο, το καλό παιδί που παίρνει. Ο καθένας σας έχει, δεν πούμε, καλό άνθρωπο και καλό ακροατή και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά θυμήθηκα το Γιώργο που βγαίνει το παιδί αυτό, το χαρακτηριστικό του. Έλα ρε Γιώργη, και γελάμε όταν ακούμε πράγματα μας. Είσαι, μα από πέρυσι, μόλις ξεκίνησαν εκπομπή πρώτη μέρες. Λία, ένα μπαλκόνι πάνω απ' στην Πατησίων. Ένα παλιό σπίτι είναι στην Πατησίων. Λία, αυτά τα ωραία. Είδατε ένα μπαλκόνι στη Βραζιλία, μου θύμισε το Γιώργο, όπως είδα το πλάνο.

0: που δείχνανε εκεί, δεν θυμάμαι τώρα, τηλεόραση ήτανε, βίντεο ήτανε εκεί από το διαδίκτυο, τι διάλογο ήτανε. Α, πέφτει και πλακώνει, τη γλίτωσε η κοπέλα. Τον άντρα σκότωσε, ξαφνικά όπως περνούσε από κάτω, α, από τον μπαλκόνι. Είδατε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ κοντά σε αυτά που μπορεί να μας πει κάποιος σαν παρατήρηση σε αυτή την εκπομπή τα βράδια. Αυτό επισήμαινε ο Γιώργος Σεύρη και έλεγε, να σας πω, είδα κάτι μάρμαρα εκεί στη βάδια. Άλλη φορά, ένα μπαλκόνι είναι στον αέρα, πέσε κανένα κεφάλι. Και τον άκου, ήταν τόσο αυθόρμητος ο Γιώργος, που όταν σήμερα είδα αυτό το νέο στη Βραζιλία, όπως είναι δύο από κάτω, από το μπαλκόνι και πέφτει. Ξέρετε πόσα τέτοια πράγματα επάνω στην Ελλάδα, που από σύμπτωση είναι καλά ή από πάνω εγκαταλειμμένα σπίτια, και αν πατήσει κανείς φεύγει, αλλά μένουν εκεί επειδή τα τσουγκρίζει, που λέμε λαϊκά κανείς. Αυτό μου ήρθε στο μυαλό για το φίλο μας τον Γιώργο. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο σχόλιο που θέλω, ενώ πάντοτε το 2.17 ο Δήμαρχος Ρόδου μου άρεσε. Ούτε το ξέρω τι είναι, ούτε κομματικά τι είναι, ούτε πολιτικά τι ανήκει. Δεν πάει να είναι αριστερός, δεν πάει να είναι δεξιός, δεν πάει να είναι δημοκράτης, δεν πάει να είναι... Είναι εκεί πέρα οι παπάδες, κάνουνε την αγιασμό, ξαφνικά υπάρχουν, δεν υπάρχουν παπάδες, και από την πρώτη μέρα τα καλά μας τα παιδιά τους έχουν γράψει όλους στα βιβλία τους που δεν είχαν πάρει ακόμη, και παίρνει το μικρόφωνο άνθρωπος, πολύ ωραίο βίντεο αυτό, και λέει, τι είναι, δεν ακούτε τίποτα? Λυπάμαι ρε, πού βρίσκομαι ρε, αυτό δεν είναι αγιασμός, λέει, θα φύγω, λέει. Αυτός δεν είναι αγιασμός. Μπράβο στο Δήμαρχο. Καλά έκανε, γιατί καθόταν δίπλα εκεί με αυτή οχλαγωγία, το παιδί τους νοιάζαν, κάνανε. Ήτανε πραγματικά σαν χάβρα Ιουδαίων. Πού? Στον αγιασμό. Και ακούστε ένα περιστατικό ωραίο, παιδιά. Μου είπε μία κυρία, πήγε στη μέρα του αγιασμού. Για δείτε πώς προσέχετε τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, πώς πρέπει να προσέχουμε και πώς μπορεί ένα καλό παιδί να γίνει θύμα καλόπαιδων. Πρώτη μέρα αγιασμού, παιδιά, σε ένα σχολείο, και μου λέει η γυναίκα, η Λία, αυτό που δεν μπορώ να το πιστέψω. Λέει τι, έχουν πάει μέσα όλα τα παιδιά. Προχωράνε εκεί την ώρα που έρχονται. 8 η ώρα θα μπαίνανε μέσα, 8 και 4, 8 η ώρα, 8 και 5. Τι ήταν εκεί, του αγιασμού τη μέρα, και είναι έξω, έρχεται μία παρέα. Είναι 4-5 κορίτσια, 2 αγόρια. Η μία από αυτές, ρε μα, σιγά, δεν πιστεύω να θέλετε να πάμε μέσα. Πάμε κάπου, πάνε με κοπάνα, ρε. Μου λέει, μου σηκώθηκε η τρίχα, ή που ήρθα να γυρίσω, να τρίξω ένα χαστούκι και να πω ποια μάνα σε ποιος πατέρας. Λέω, πού να ξέρει, έχεις δίκιο, μου λέει. Πού να ξέρω, λέω, αυτές η μάνα και ο πατέρας, λέω, ότι αυτή η αλήτησα την πρώτη μέρα και τους έλεγε, μην μπαίνετε μέσα, ρε, πάμε να κάνουμε κοπάνα. Την ημέρα του αγιασμού, φανταστείτε αυτή τη ροή παρέα, να είναι το παιδί σου εκεί, να έχει όλη την καλή πρόθεση, και αυτή να τους παρασύρει να κάνουν κοπάνα πριν να αρχίσουν τα σχολεία, την ημέρα του αγιασμού, που θα πηγαίνανε μόνο για αγιασμό για μισή ώρα, ρε. Το φαντάζεστε, παιδιά, τι παιδιά έχουμε φτιάξει χωρίς να μπορούμε να τα ελέγξουμε. Να γιατί λέμε, παίρνει το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Μου λέει, μου ήρθε να γυρίσω και να τη ρίξω μία. Ερχόταν και έκανε τώρα, μα καταλαβαίνει τη λέξη τώρα, έτσι, αυτή το όνομα που έχουν όλα τα παιδιά. Πού θα πάτε, λέει, πάτε μέσα. Άντε ρε, μα, πάμε να κάνουμε κοπάνα, κοπάνα. Και τραβούσε τα παιδιά πίσω να φύγουν όλοι παρέα. Και ρωτάω εγώ, και αναρωτιέμαι, όπως και εσείς, τα παιδιά αυτά, τα 4-5 κορίτσια, 2-3 αγόρια, ξέρετε πόσα από αυτά μπορεί να ήταν και 2-3 παιδιά, πραγματικά καλά παιδιά, που αυτή αλήτησα τα παρέσυρε από την πρώτη μέρα να μην μπουν μέσα στον αγιασμό, ρε. Ρε, πρώτη μέρα πριν αρχίσει σχολείο. Μακάρι να μπορούσαμε να ελέγξουμε τις παρέες των παιδιών, παιδιά. των παιδιών μας. Μακάρι, γιατί μπορεί να το χάσει το παιδί σου. Να είναι εκεί, ρε, όχι ρε, μείνεις, μα, όχι ρε, θα πεις μέσα ρε, πάμε. Φανταστείτε πόσες φορές θα το κάνει αυτή και θα πάει να παρασύρει τα παιδιά, αφού το έκανε την ημέρα του αγιασμού. Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά, δεν είναι λογική ρε. Πού να τολμήσουν οι πιο παλιοί, οι πιο παλιοί, δεν κάνουν τους καλούς τα καλά παιδιά εμείς. Αλήτες, εντάξει, τι ήμασταν. Δεν είχαμε τέτοια αλητεία όμως. Είναι δυνατόν την ημέρα του αγιασμού να σκεφτόμαστε εμείς να κάνουμε κοπάνα κάποτε? Πρέπει να σου είναι πολύ, δηλαδή, και μόνο πως είχες καιρό να πας, παιδί μου, για το χαβαλέ πήγαινε. Εγώ σου λέω, στον αγιασμό, λες και το λέω εκκλησιαστικά τώρα. Ούτε χριστιανικά το λέω. Θα πηγαίναμε, θα λέγαμε πρώτη μέρα, ρε, αγιασμός σήμερα, πάμε. Είναι υπερβολικό, ρε, εντάξει, τη λέξη καταλαβαίνετε. Αν ήταν εκεί, θα την έλεγα, αλλά λόγω ραδιομάχης δεν επιτρέπεται στους ακροατές μας τέτοιες κουβέντες. Άκου πώς παρέσυρε τα παιδιά. Μου μείνει η γυναίκα αυτή, η Λία, θα της έριχνα ένα χαστούκι. Λέω, πήγε να πας και μέσα κιόλας. Να της έριχνες χαστούκι, να πας συνετήσεις την αλητεία του αλλού και μπορεί ο κακομέρος πατέρας και η μάνα ούτε καν να ξέρουν πώς έκανε κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω, παιδιά, και συνεχίζω. Όχι επειδή είμαι γονιός. Πόσο αθώνωσε πολλά πράγματα τις γονείς. Πόσο δεν ξέρουν τι μπορεί να ρόλο παίζει το παιδί τους έξω. Πόσο μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι κυριλέ και έξω με μια αλητία παρέα να είναι η λέξη να ανατριχιάς πατέρα ή μάνα να τα ακούσει. Που να μην έχει καμία σχέση να τους δίνει τέτοια μαθήματα μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, δεν ακούω τηλέφωνο 2-10-7-18.000 και θα έρθω εδώ στα μηνύματά σας. Θα έρθω πάλι σε μηνύματα και αφού τα παιδιά τα τρέλαναν στην πανδημία, τεστ, εμβόλια, τρομοκρατία κλπ. Μας λέει ο αρνητής της νέας τάξης. Που του λέω ξανά, μου αρέσει ο τίτλος του. Αυτό που υβάλλει δηλαδή. Ναι κύριε Ηλία, άστο κύριε Ρετάνια. Ηλία, κύριε Ηλία, γιατί δεν έχουν ακουστεί ποτέ το όχι καλομαθημένα? Δεν υπάρχει τιμωρία από τους γονείς, μάλλον βαριούνται. Α, γιατί θέλω να πεις δεν έχουν ακούσει αρνητικά από τους γονείς. Νετάνια, μην νομίζεις πως δεν ακούνε και δεν αγωνίζονται, πέρα από αυτούς που είναι ξέμπαρκοι γονείς και κοιτάνε κάτι μανάδες ακόμη και με το παιδί δίπλα πιο ακόμα να τα χτυπήσουνε, ούτε κάτι πατεράδες ακόμη και με το παιδί δίπλα πια ακόμα να τα χτυπήσουν. Υπάρχουν και γονείς που τους έχει η Παναγία να μιλάνε, ρε. Μετάνια, μην τους κατηγορούμε όλους. Λοιπόν, πάμε στον, μάλλον ψάχνανε για άλλο αγιασμό, Ηλία. Καλά λέω, έχουμε γραμμή. Μίλα μου, Αλέξανδρε, έχουμε γραμμή για να μην περιμένει κανείς. Σας παρακαλώ, σε αυτό βοήθησε με, γιατί εγώ τι κάνω. Δίνω εδώ βάρος για να μην πάμε σε γραμμή. Θα ξανάρθω μετά. Πολύ αλητεία στα σχολεία. Έχεις δίκιο, Γκρίκ, τι λες εκεί πέρα. Έχεις δίκιο. Εκεί μένω. Πολύ αλητεία στα σχολεία. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Γιάννης είμαι.
0: Έλα και Γιάννη μου.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θα σου πω για τα σχολεία. Αυτό ξέρασε το, πάει τελείωσε. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Είναι πολύ αργά για δάκρυα σφαίρα.
0: Δεν έχεις άδικο.
1: Λοιπόν, θα σου πω κάτι να ρωτήσεις τον πρόεδρο.
0: Ναι.
1: Στο Ζάπιο έχουν στήσει καλωσίες γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Και κάνουν, λέει, αναβάθμιση για την προεδρία. Λοιπόν, για κοίταξε εκεί πέρα να πω πόσα εκατομμύρια θα φύγουν εκεί. Γιατί για εμάς τους συνακτήγους δεν έχουν. Γιατί έχουν. Ναι.
0: Το Ζάπιο αναβάθμιση,
1: Ναι, και για την προεδρία, λέει. Λοιπόν, έχουν στήσει καλωσίες.
0: Να σου πω, Γιάννη μου, για ποια προεδρία βοήθησε με?
1: Δεν ξέρω, άκουσα κάτι γυναίκες που καθόντουσαν συνέχεια στην καφετέρια και κατά τύχη έπιασε μια ψιλοβροχή και φεύγανε. Και λέει μια συνάδελφη, λέει αναβάθμιση, λέει για την προεδρία. Μάλλον θα γιορτάσουν τη δημοκρατία τους. Θα λέω, δεν έχουν γιορτή για τη δημοκρατία, τι έχουν?
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να καλύψουμε εκεί πέρα, να δούμε πόσα εκατομμύρια θα φύγουν πάλι για εκεί.
0: Ναι.
1: Και για τους συνταξιούχους δεν έχουν. Λοιπόν, και κάθε φορά βλέπω και στο Ζάπιο όλο τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, έχουμε κάθε φορά που θέλουν να κάνουν κάτι να φάνε, εγώ έτσι το λέω,
0: ναι,
1: που θέλουν να βάλουν στη τσέπη χρήματα, κάνουν τέτοια πράγματα στο Ζάπιο.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις, ο κόσμος δεν το βάζει στο μυαλό, σου λέει γιορτές κάνουν.
0: Ναι.
1: Βαλόβες. Στο τέλος αυτό το Ζάπιο θα το ρίξουν κάτω στο τέλος.
0: Έχεις δίκιο, Γιάννη, όπως σε κάτι δήμια προσέξει, κάτι κόβουν τους δρόμους, κάνε κάτι κολπάκια, κάνε πώς θα βάλουν πανέρι. Και εκεί που είναι ίσιος δρόμος και πάει το αυτοκίνητο καλά, ξαφνικά βλέπεις κάτι μητερά στη μέση, σαν να μικραίνει το δρόμο, ρε, χωρίς να υπάρχει πεζοδρόμιο, τρελό πράγματα. Αυτά τι είναι, είναι έργα σε αυτό το ύφος που λες.
1: Ναι, βρίσκουν αφορμές να τρώνε λεφτά, δεν ξέρω, αυτή η χώρα δεν ξέρω. Κουτσένι, πολύ κουτσένι. Ναι, δεν γίνεται.
0: Τι κουτσένι, τα πατερίτσες θέλει τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω εκεί κάθε λίγο και βγάζει ο Ζάπιο. Είτε, εντάξει, όταν γίνονται οι γιορτοί εκεί για τα προϊόντα, καλό είναι. Και φέρνουν η παραγωγή. Πολλές φορές κάνουν εκεί πέρα, φέρνουν η παραγωγή, κρασιά, μέλια, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι καλό. Αλλά τώρα έχουν στήσει εκεί πέρα κάποιες καλοσίες, αναβάθμιση λέει, αφού δεν έχει τίποτα το κτίριο. Για εγώ εκεί πέρα περνάω πολλές φορές, κάνω τη βόρτα μου, και είναι το κτίριο πεντακάθαρο. Δεν έχει τίποτα, δηλαδή, ζημιά το κτίριο. Τι αναβάθμιση.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη μου, είναι αναδράχμιση.
1: Άμα περάσεις τώρα από εκεί.
0: Και δεν έχουμε και δραχμή, το είπα αναδράχμιση, αλλά δεν έχουμε και δραχμή.
1: Πρόσεξε, άμα θα περάσεις αύριο, λέω, ναι, να κάνεις μια βόρτα αύριο. Το κτίριο δεν έχει τίποτα. Τι ρημάδα αναβάθμιση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει τίποτα. Ρε, να πεις ότι έχουν πέσει τα κεραμίδια, έχει γίνει αυτό. Φαίνεται και με το μάτι, ρε παιδί μου.
0: Ευχαριστώ, Γιάννη μου. Περιμένω 5 γραμμές. Ευχαριστώ.
1: Ναι. Για κοίτα να το ψάξει να δούμε τι γίνεται.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Να σε καλά.
1: Πόσα εκατομμύρια θα φύγουν πάλι εκεί πέρα.
0: Να σε καλά. Πάμε για να
1: παιδιά.
0: Καληνύχτα, Γιάννη μου. Καληνύχτα. Πάμε στο μετά τον κύριο Γιάννη. Πάμε. Ναι.
2: Μα γεια σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ναι.
0: Ναι, ακούω πολύ καλά.
2: Ηλία, χαίρομαι πολύ. Τα ξαναχαίρω πολύ που τα λέμε.
0: Ναι.
2: Είμαι Σταυρούλα.
0: Να σε καλά, Σταυρούλα. Εγώ χρόνια πολλά, ρε Σταυρούλα, για χθες.
2: Ευχαριστώ, να σε καλά. Να και... σας χαιρόμαστε και εσάς όλους.
0: Να σε καλά σε κάθε κυρία
2: Σταυρούλα. Όλους τους Έλληνες. Και όλους που δεν είναι Έλληνες, αλλά αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Σωστά.
2: Θέλω να πω κάτι πρώτα για τον αγιασμό.
0: Ναι.
2: Και πώς έχουμε μπει οι θεολόγοι και οι λοιποί,
0: mm-hmm,
2: και οι ιερείς να ενημερώνουν τα παιδάκια που ψάχνονται από μικρά να βρούνε άκρη. Πώς θα ενημερώνουν, ρε παιδί μου, για το τι είναι αγιασμός, τι είναι Θεός, τι είναι Χριστός, τι είναι Παναγία. Κάθε φορά, κάθε χρόνο του Δημοτικού και του Γυμνασίου ακούμε συνέχεια τα ίδια πράγματα.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτά που λένε οι γραφές. Τι είναι Θεός? Τα παιδιά περιμένουν με ανοιχτό, όχι μόνο στόμα, την καρδιά πρώτα και την ψυχή, να τους μάθεις κάποια πράγματα που ισχύουν, που είναι η ουσία των πραγμάτων. Έχει καθίσει ποτέ κανείς θεολόγος? Εμείς είχαμε το θεολόγο στο γυμνάσιο, γιατί είμαι παλιά εγώ, το 71,
0: ναι,
2: ας πούμε, γυμνασιόπεδο το πρώτη, της πρώτης.
0: Ναι.
2: Δεν ακούσαμε ποτέ κάτι που να μας δώσει το έναυσμα να παρακολουθήσουμε, να μας συναρπάσει, να καταλάβουμε τι είναι,
0: ναι,
2: αυτό το πράγμα που ζούμε και που πρέπει, που είναι η ουσία των πραγμάτων της ζωής μας.
0: Ναι. Και να τα πει με τέτοιο,
2: τίποτα,
0: και με κατανοητό και με ωραίο τρόπο που τα παιδιά να έχουν,
2: ακριβώς,
0: ενδιαφέρον να ακούσουν.
2: Ακριβώς. Έχουμε πολλά ερωτήματα όταν είμαστε μικροί. Το παιδάκι το μικρό ακούει από το νηπιαγωγείο. Ακούει. Και από πριν ακούει. Έκανε ένα σεμινάριο από προγενετικής μέχρι γεροντική ηλικία. Τα πάντα εκεί πέρα, δηλαδή το παιδί ξέρει, έχει καταγράψει στο DNA του ότι σκεφτόντουσαν οι γονείς του πριν καν παντρευτούν και η θέση τους για το παιδί, για το γάμο, για τον άλλο άνθρωπο, για τη γυναίκα, για τον άντρα. Είναι όλα καταγραμμένα εκεί μέσα και μετά βγαίνουν τα παιδιά με προβλήματα, βγαίνουν ομοφυλόφιλα και στην πορεία έτσι των 3,5 πρώτων χρόνων, παίρνουν το φύλο.
0: Ωραία.
2: Βλέπουμε τώρα ένα αγόρι, ένα κορίτσι με όλα τα σχετικά όργανα και ξαφνικά χρειάζεται, ξέρω εγώ, να γίνεται να έκανα, ενώ έχει όλα τα σχετικά του. Δεν είναι, είναι η στάση των γονιών. Πρέπει να κοιτάξουν οι γονείς πριν παντρευτούν, αν θέλουν πραγματικά να παντρευτούν. Να κάνουν παιδιά και τι είναι ο γάμος. Όχι τραλαλά και τριλιλί.
0: Ναι. Σταυρούλα μου. Σε ευχαριστώ, κυρία Σταυρούλα.
2: Κάτι άλλο μπορώ να πω επίσης, κάτι άλλο.
0: Κάνε, γιατί περιμένω τέσσερις γραμμές. Πες μου.
2: Οι γυναίκες και οι άντρες πρέπει να αφυπνιστούμε πλέον. Άρα. Να δούμε το τι μας συμβαίνει. Εδώ πέρα πάνε να ξεκάνουν, να ξεκληρίσουν τα γέννη. Τα γέννη, βέβαια. Το γένος των Ελλήνων, το γένος, δεν ξέρω, το ένα, το άλλο, είναι πολλά τα γέννη. Χιλιάδες γέννη, εκατομμύρια γέννη πάνω στη γη. Και να μείνουν ένα-δύο γέννη. Λοιπόν, τι στο μυαλό μας τι έχουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Και είμαστε αγαπημένοι ο άντρας με τη γυναίκα. Κοιτάνε να χωρίσουν τον άντρα με τη γυναίκα.
0: Όπως τα λες.
2: Με συνέπεια να καταστρέψουν την οικογένεια, να μην γεννιόνται παιδιά. Εδώ χαλάνε τα γέννη των ζώων. Σου λέει κάνε στήρωση στα ζώα. Λέω από πώς που. Εγώ μίλησα με έναν αγέροντα, άγιο πραγματικά, μεγάλο που έφυγε από τη ζωή και μου λέει Σταυρούλα τι είναι αυτά. Κάνουν στηρώσεις στα ζώα, τους βάζουν τσιπάκια στα ζώα. Ναι του λέω, τι να σου πω λέει ρε παιδί μου. Έχουμε τελειώσει.
0: Τρελά πράγματα, πραγματικά. Κυρία Σταυρούλα. Όπως τα λες, ακόμη και αυτά τη νόμη ενδοοικογενειακής βίας και τέτοια είναι με το παραμικρό ρε να τρέχει ο ένας τον άλλο στην αστυνομία και στα δικαστήρια.
2: Τρομερό
0: για
2: πράγμα.
0: Τη διάλυση.
2: Δηλαδή, για αυτό το λόγο πήγανε και παντρευτήκανε.
0: Για
2: να κάνει ο άλλος να διαλύσει δηλαδή τον άλλον. Για τον διαλύει και ψυχικά και νοητικά και σαν άνθρωπο. Σαν παθολογικά.
0: Ρε να πεις τώρα σε πάει φυλακή. Άνθρωπο. Ευχαριστώ Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Να
0: είσαι καλά, Σταυρούλα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Θέλει κουβέντα περισσότερη μια μέρα, καλά λέει. Ρε να πεις τώρα, πιάνει το παραμύθι εκείνη εκεί με τους νόμους και σε πάει μέσα, χωρίζει οικογένεια και είναι ευχαριστημένοι αυτοί που έχουν βγάλει όλα αυτά τα παραμύθια εναντίον της οικογένειας. Σε διαλύει αμέσως. Λίγο ήρεμος να μην είσαι και πονηρός, είτε γυναίκα είτε άντρας, πέφτουν στην πλόφα να ξεσκίζει ο ένας τον άλλον στο κυνηγητό. Βοηθούμενοι από όλα αυτά που έχουν λόγο. Πολύ σωστά λέει η κυρία Σταυρούλα. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα σας κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα σας.
3: Μιχάλης από Πειραιά.
0: Γεια σου κύριε Μιχάλη μου.
3: Κάτι ήθελα να προσθέσω, βασικά ήθελα να πω κάποια πράγματα, αλλά δεν υπάρχει χρόνος να μιλήσουν και οι άλλοι. Απλώς ήθελα να πω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έφτασε μόνο μέχρι την Ινδία, έφτασε μέχρι το Αφγανιστάν όπου κυνήγησε μέχρι εκεί το Δαρείο και εξού και η γυναίκα του, η Ροξάνη, ήταν Αφγανή. Αυτά ήθελα να πω. Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα, κύριε, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Είναι πολύ, πολύ επιγραμματικός ο κ. Μιχάλης. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, είπα ότι ήταν τρεις γραμμές, δεν έλεγα παραμύθι. Πάμε, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Από Παλίνη.
0: Καλώς το να.
4: Άγια χώματα.
0: Αλλά τώρα δεν μπορώ να λέω γεια σου Παλίνη. Πρέπει να λέω όνομα.
4: Αθανάσιος.
0: Μην γυρίσουμε τώρα στις τοποθεσίες. Τα ονόματα τα κάνουμε. Γεια σου Πάλιρο. Γεια σου Μενίδη. Γεια σου Νέα Φιλαδέλφια. Έλα Αθανάσια.
4: Αλλαγές. Δεν έχετε ακούσει για γυναικοκτονίες?
0: Ναι.
4: Τώρα που έφυγε ο Μακαρίτης ο Μεζονάκης, έπρεπε τι να πούμε, ανδροκτονία.
0: Σωστό.
4: Στο Άγιο Όρος έχετε πάει ποτέ?
0: Όχι.
4: Άμα μπορέσετε να πάτε, αξίζει τον κόπο.
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν είχα επαφές με ανθρώπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Δεν ξέρω πόσο φταίω κι εγώ. Δεν είχα ποτέ.
4: Όταν θέλεις, βρίσκονται τα πάντα, κύριε Ηλία.
0: Δεν είχα. Ίσως να ήμουν κακό παιδί, δεν με παίρνανε που στάκι.
4: Τέλος πάντων, τα μέρη μας για κάποιους λόγους θυμόσαστε Κατσούλα και εσύ πριν κάποια χρόνια, καλά.
0: Πώς το πες, α ναι. Στα μέρη τα δικά σου κάνανε τις θυσίες.
4: Και βγάζουνε καντήλες.
0: Στα μέρη τα δικά σου κάνανε τις θυσίες και κόψαν το κοριτσάκι κομμάτια.
4: Και πρέπει να κάνουν για ακόμα, κύριε Ηλία μας. Εδώ έχουμε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο. Δεν θέλω τώρα να πω πού και πώς και τι. Το εκκλησάκι που έχει μέσα το ιδιόκτητο, επειδή δεν δίνουν σημασία οι ιδιοκτήτες που το έχουν και αλλάζουν χέρια, του έχουν αλλάξει τα φώτα. Δεν έχουν αφήσει η Αγία Τράπεζα, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Το έχουν ρημάξει. Δεν θέλω να πω σε άλλα τώρα, γιατί εντάξει.
0: Να σου πω, Αθανάσιε, από τα μέρη τα δικά σου. Στην Παλίνη είχαν γίνει τότε οι τελετές,
4: Στο κτήμα Καμπά, είναι πολύ κοντά μας, ναι, στα όρια της Παλίνης. Είναι προσβλικά νερά, ξέρετε.
0: Ο τύπος, όπως το λέγαμε, μην πω το όνομά του, κάνουμε και διαφήμιση, κόψαν το κομμάτι, το κοριτσάκι 14 χρονών, τα καλόπαιδα, μέσα στο δάστο κάνανε, το τεμαχίσανε. Τα καλόπαιδα.
4: Το τι γίνεται στις μέρες μας, κύριε Ηλία, δεν ομολογείται. Και αυτό το πήρα αφορμή από αυτό που είπατε για την κοπέλα που δεν πήγε στον αγιασμό. Δηλαδή είναι κάποια πιτσιρίκια για κάποιους λόγους, ανάλογα το τι κάνουν, τους καίει ο αγιασμός. Μπορεί να μην συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο όταν θα αρχίσουν τα μαθήματα, αλλά ο αγιασμός είναι...
0: Μου είπε αυτή η γυναίκα, αυτός ο Φερέγγια προς Πηλία, τ' άκουσα πες στην εκπομπή. Τ' άκουσα με τα αυτιά μου και είπα να γυρίσω να τη δώσω το τσογλάνι με ένα σφαλιά. Παρέσει ρευτά παιδιά, άντε ρε, μα θα πάτε αγιασμό σήμερα. Και τα πήρα από τη γωνία.
4: Έτσι, έτσι.
0: Δεν το πιστεύω.
4: Μετά εντωμεταξύ είναι ένα συνδυασμό, κύριε Ηλία. Όταν η μητέρα και ο πατέρας δουλεύουν 14 ώρες το 24ωρο και τα βλέπουν ή δεν βλέπουν τα παιδιά. Ο δάσκαλος δεν μπορεί ή ο καθηγητής να κάνει το οτιδήποτε και θα έχει θέμα με τον πατέρα. Παλιότερα υπήρχε μια ανομαλία εντός εισαγωγικών να πηγαίνει ιερέας στα σχολεία και να πηγαίνουν κάποια παιδιά να εξομολογούνται και να πηγαίνουν και στην εκκλησία μετά. Αλλά για κάποιους λόγους το κόψανε. Μάλλον σύλλογοι γονέων και ίσως και οι καθηγητές, αφού οι γονείς είχαν θέματα.
0: Οι γονείς, να σου πω κάτι ρε Αθανασίου, τους καθηγητές έχω πει και σκληρά εναντίον, αλλά πρέπει να τους σεβαστώ και σε πολλά πράγματα. Οι καθηγητές σηκώνουν τα χέρια μπροστά στα συνδικαλιστικά που κάνουν οι γονείς κάποτε και μόλις τους πήρε στον κανακάρι ή την πυρκίπισσα, το αλλάζαν τα φώτα να τους στείλουν ακόμη και στον Εύρο. Δεν θυμάστε τι γινόταν δεκαετία του 80. Η αίγες της κυρίας Μαργαρίτας επί Πασόκ, κάτι νόμους που είχαν βγάλει υπέρ των γυναικών και συνδικαλιστικά εκεί οι γονείς, μη μας πειράξουν το παιδάκι μας. Και...
4: να καταργηθούν οι ποδιές. Πού τα βάζετε αυτά.
0: Και εμένα με πιάνε ο καθηγητής, πατέρας μου θα πάει να πει στο καθηγητή. Το μάθαινε μετά κρυφά, μου πιάνε το μαλλί γιατί είχα μια τρέλα. Όλοι οι άλλοι αφήνανε μπροστά μαλλιά, εγώ άφηνα πίσω χέτι. Και ερχόταν και μου πιαν τα μαλλιά, θυμάμαι, και μου έκανε έτσι. Και τι να απαντήσω. Για πέ να πάει τώρα πιάσει ένα μαλλί. Πώς θα τραβήξει ένας καθηγητής κακομοίρης μαθητή.
4: Εδώ είχαμε τη δασκάλα και έγινε ένας μαθητής μάγος μετά από αυτό. Είχε ξυλουργό πατέρα. Και του ζήτησε να φέρει χάρακες, γιατί κάθε μέρα είχαμε ξυλιές. Του έφερε τρεις, τι έκανε η δασκάλα μας. Τη δοκίμασε αυτόν. Δεν ήταν σωστά αυτά που έφερε. Οπότε στράβωσε ο συμμαθητής και σου λέει θα γίνω μάγος, τέλος. Και τώρα είναι, με είχε πάει σε ένα δρόμο, μου λέει κάτσε εδώ να δεις, θα γίνει ατύχημα. Δεν πέρασε κάποια ώρα, όντως τρακάρανε δύο αυτοκίνητα γιατί κάτι είχε ρίξει το παλικάρι. Είχε αρχίσει από γυμνάσιο να ασχολείται με δύο καταστάσεις. Καλά να είναι.
0: Τι λες μου.
4: Αλλά το πώς λειτουργούσαν κάποιες καταστάσεις. Καμιά σχέση με τις σημερινές.
0: Ναι, ναι. Ο Θεός βοηθός στους γονείς, στα παιδιά και στους καθηγητές. Εγώ λέω όλους τους βγάζω γιατί είναι τα μαύρα πρόβατα Παντού να κάνω το κακό. Μου έχει μείνει αυτό, σου λέω, για τον αγιασμό. Πάμε, άντε ρε, θα πάμε σήμερα αγιασμό. Αυτή που φαντάζει θα κάνει τον άλλο καιρό τι θα κάνει στα παιδιά αυτά που κάνει παρέα.
4: Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα κομμάτι της όλης κατάστασης. Το άλλο κομμάτι είναι επί κεραμαίως και επί κορονοϊού που μπήκανε όλα τα παιδιά, θέλανε στην τηλεκπαίδευση, κύριε Ηλία. Με αποτέλεσμα, γιατί έχω γνωστό πιτσιρίκι που μετά από αυτή τη φάση, ενώ ασχολούνταν με αθλητισμό και όλα αυτά, με το που άρχισε τηλεκπαίδευση, άρχισε να μαθαίνει το πώς λειτουργεί όλη η κατάσταση. Με αποτέλεσμα τώρα τρώει, είναι με το κινητό ή το τάμπλετ στο χέρι. Πάει του αλήθεια.
0: Τα περισσότερα παιδιά έτσι είναι, ναι. Δυστυχώς.
4: Γιατί και αυτό είναι άλλη κακό πράγμα, να πούμε περίεργο, και θυσμός και. Η Παναγία να βάλει το χέρι της, κύριε Ηλία.
0: Ναι.
4: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ, Αθανασίου. Καλό σου βράδυ.
4: Καλό σου βράδυ. Επίσης.
0: Καλό βράδυ. Να πούμε ένα παιδιά σήμερα, ο οποίος έχει πει κάτι ωραία πράγματα. Ο Τίμωνας ο Φλιάσιος, 4ο αιώνας. Δεν είναι ο Τίμωνας Αθηναίος, μην μπερδεύεστε καθόλου έτσι. Τίμωνας ο Φλιάσιος, 4ο αιώνας π.Χ. Και ήτανε. Τώρα είναι τόσες πολλές οι σχολές φιλοσοφίας στην αρχαία Ελλάδα, μα τι λέει του σκεπτικού του Πύρωνα. Λοιπόν, ο Τίμωνας υποστήριζε πως ο άνθρωπος πρέπει να ξεκαθαρίσει τα παρακάτω για να είναι ευτυχισμένος. Με ποιο τρόπο να είναι, προσέξτε, με ποιο τρόπο είναι τα όντα φτιαγμένα. Τι ασχολούνταν τελικά αυτή η φιλοσοφία, αυτή είναι ρε παιδί μου που το ψάξανε και καθίσανε και ψάξανε πράγματα που ούτε καν άλλοι να είχαν σκεφτεί ποτέ πριν. Για να είναι ευτυχισμένος, λέει, πρέπει ο άνθρωπος να είναι. Να ξεκαθαρίσει πρώτα τα εξής. Με ποιο τρόπο είναι τα όντα φτιαγμένα. Ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας σε αυτά και τι μπορούμε να κερδίσουμε από τη συμπεριφορά αυτή. Δεν μπορούμε να ξέρουμε από τι είναι φτιαγμένα τα όντα, γιατί οι αισθήσεις μας είναι υποκειμενικές, γι' αυτό και δεν πρέπει να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Καταπληκτικό πράγμα, και θα σας πω πως θα τα απλώσω τώρα σε λίγο πριν πάμε σε γραμμή. Η μόνη σωστή στάση, λέει, είναι η απάθεια, η αταραξία. Να τα βλέπει. Α, σε τρία λεπτά τελειώνουμε. Και αναρωτιέμαι, ρε παιδιά, εγώ τώρα δεν θα κάνουμε το φιλοσοφούς. Θα φιλοσοφήσουμε με τευτελείας. Και θα κλείσω έτσι. Όταν μιλάνε τα ζώα μεταξύ τους. Έτσι, γιατί είναι μερικά πράγματα που όταν τα ψάχνεις εδώ, βάζεις και το δικό σου μυαλό να κάνει μια επέκταση αυτά. Όταν κάνουν νιάου νιάου, γαβγά, μη γελάτε. Μήπως συνονοούνται και εμείς είμαστε τόσο πίσω ακόμη σε επιστήμη, που νομίζουμε μετά γαβγίζει ο σκύλος, λέει. Αλλά βλέπω ένα σκύλο που κοιτάει ένα άλλο σκύλο εκεί κάτω και του κάνει, ή μια γάτα σκύβει κάτω από ένα μπαλκόνι, παπ, κοιτάει και βλέπει μια άλλη γάτα και κάνει νιάου και απαντάει και οι άλλοι. Μήπως μιλάνε και αυτοί και νομίζουμε ότι μιλάνε μόνο οι άνθρωποι. Λίγο τρελά πράγματα αυτά, φιλοσοφημένα πράγματα που σκεφτόμαστε. Αφήστε να είμαστε καλύτερα σε αυτή την τρέλα τη δική μας τη σκέψη, παρά να μην παρατηρούμε τίποτα. Λοιπόν, εδώ, αφού ευχαριστήσω, δεν πειράζει τώρα, δεν σας διαβάζω όλα, παιδιά, κλείνουμε σε δύο λεπτά, γιατί αν πάμε εκεί σε μηνύματά σας, διάβασα όλα τηλεοπτικά στο διαδίκτυο. Σας από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο του Ηλία Κακλαμάνη, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Αφού σας ευχαριστήσουμε, σας υπενθυμίζουμε ότι τα μεσημέρια, κάθε μεσημέρι, 12 με 1, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ. Τα απόγευμα 5 με 6, Στέφανος Χίος, Ράδιο Μακελάρδης. Να δίνουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ 9 με 11. Μπες και πες, τώρα εγώ πρέπει να βγω, βγαίνω και πάει η σκυτάλη να διασκεδάσετε με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καλή συνέχεια, ραντεβού για αύριο, να είστε καλά.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.

οι πρώτες σταγόνες άρχισαν να πέφτουν, έτσι. Οι πρώτες σταγόνες σιγά σιγά έχουν αρχίσει να πέφτουν. Δεν είναι τα πρωτοβρόχια, ούτε φθινόπωρο μπορούμε να το πούμε. Ούτε φθινόπωρο να μπορούμε να πούμε. Μπορεί να είναι νέα στην πράξη, αλλά... Θέλουμε πολλά, έχουμε πολλά, αποκτούμε πολλά. Καλησπέρες όμορφες, 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Φοβάμαστε το αύριο. Και όταν φοβάσαι το αύριο δεν πας μπροστά. Σκυτάλι πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνιο, όπως κάνουμε πάντα τις καθημερινές. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης ο φανταστικός, ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου. Που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Αλέξανδρε, να σε καλά παλικάρι μου πάντα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000. Πανεύκολο, 210-710-8000. Συνδεδεμένο με τη μάχη. Το απλό μηνυματάκι στο 693-84-00-856. Viber απλό μηνυματάκι 693-84-00-856.

Να σας ενημερώσουμε εμείς τώρα για τα καλύτερα στα καλύτερα. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο κλείνει και ισολογισμούς τώρα, έτσι. Πρέπει να τα ξέρετε, να ενημερώνεστε. Γι' αυτό το λέμε πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Το More Than Taxi με τη Μαρία μας την Ηλιαράκου και τους συνεργάτες της. Καλυψούς 110 στην Καλυθέα.

0: επίσης μαζί μας και μαζί σας. Η πιτσαρία του Ζεάκη δεν είναι απλά μια πίτσα με φανταστικά χάμπουργκερ, σαλάτες, κρέπες, αλμυρές, εκλικές και με delivery πιτσαρία του Ζεάκη. Όλα αυτά τα βρίσκεται Εθνικής Αντιστάσεως 63. Είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα, παρέα με τον Μιχάλη. Εδώ. Να περάσουμε όμορφα.
1: Τραγούδια λαϊκά.
0: Και δικά σας, έτσι, για να διώχνουμε το άγχος και να διώχνουμε επίσης την καταπίεση, παιδιά. Τόσο πολύ ο κόσμος, βλέπετε, παρακολουθείτε τι γίνεται.

Λοιπόν, να σας στείλουμε καλησπέρα, σας σηκώσουμε και το τηλεφωνάκι. Κάντε μου λίγο υπομονή όμως. Λίγο υπομονή, δεν το συζητάμε. Στην Μαρία μας από την πλατεία Αμερικής, την εκπαιδευτικό μας εδώ. Καλή βραδιά, καλή διασκέδαση. Άρχισαν τώρα τα θηρία τώρα στη σχολεία. Μαρία μου, τα βλέπω κι εγώ έξω έτσι τα παιδάκια τώρα, θηρία τα λέω. Έχουν εξαλώσει λίγο τώρα από τις διακοπές και με όλα αυτά που ακούνε, που γίνονται. Θα τα ακούσω τραγουδάκι με τον Γιώργο Τόμα τον Μαζονάκη. Καλησπέρα στο 258 που δεν μας το λέει, δεν αποκαλύπτεται, αλλά δεν μας πειράζει έτσι, δεν έχουμε θαματάκι. Δεν αποκαλύπτεται. Στον φίλο μου τον Γιώργο, τον Γιώργο με το Λενάκι του από τα Μέγαρα μεριά. Στον έρωτα λέει παρανοείς, Μαζονάκης έτσι. Στον έρωτα παρανοείς. Πόσο αληθινό, τι έχει τραγουδήσει έτσι. Έφυγε ο Μαζονάκης, το πρώτο θέμα που ήταν αυτές τις μέρες και λογικό ήταν, άλλαξε βέβαια και το κατηγορητήριο πάνω σε αυτό, έτσι, άλλαξε το κατηγορητήριο. Είχαμε άλλα θεματάκια σήμερα και στις φυλακές, μεγάλα θέματα, μεγάλο θέμα, πρώτη είδηση, πρώτη είδηση. Λες και ερχόταν ο Ιησούς από την Ναζαρέτ. Πραγματικά το βλέπα, εμετός βέβαια, συγγνώμη για την εκφρασή μου. Μπορεί κάποιοι να θυμώνουν, αλλά παιδάκια. Λοιπόν, να ακούσω το τραγουδάκι μας τώρα, η Μαρία από την πλατεία Αμερικής, η εκπαιδευτικός μας που είναι χαρισμένο για τον Γιώργο, για εμένα, για τον Δοξωτάκη και για όλους εσάς.

από τα πρώτα σχεδόν τραγούδια του αείμνηστου πλέον, έτσι τώρα το να το χωνέψουμε, ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει, έτσι. Δεν το έχουμε χωνέψει. Φανταστικό. Από τα πρώτα του τραγούδια έχει τραγουδίσει τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα έχουμε να πούμε. Δεν ξεχνιούνται αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ξεχνιούνται, αλλά είπαμε. Θεματάκια άλλα που πάντα η επικαιρότητα θα τρέχει. Δημητρούλα, καλησπέρα στα ορεινά της Αρκαδίας. Λακωνία στο κορίτσι μας εκεί το κουρασμένο. Καιρός. Καιρός να βρέξει, έτσι. Έχει δημιουργηθεί το κλίμα τώρα, έτσι, με λίγο τη βροχούλα. Έλα, ρομαντικό είναι. Είναι ρομαντικό τώρα, έλα, θα σου φύγει η κούραση, αλήθεια. Παναγιώτη μου, καλησπέρα στη Γερμανία, το φίλο μας τον Παναγιώτη, την καλησπέρα, λέει, τρελοκομείο, λέει, από μένα, λέει, και την Ελίζαμπεθ. Παναγιώτη μου, δεν ξέρω να μιλήσω σήμερα, δεν το έχω σήμερα με τα γερμανικά, να μιλήσω, να συνεννοηθώ με την Ελίζαμπεθ. Επομένως, θα κάνεις πάντα τη μετάφραση, έτσι, στο λέω. Χριστίνα μου, καλησπέρα και σε σένα. Πολλές καλησπέρες. Ελεύθερος ο κόσμος να κάνει ό,τι θέλει. Ελευθερία του λόγου υπάρχει και σε αυτό το ραδιόφωνο. Σε αυτό μάλλον το ραδιόφωνο. Πάντα όμως, πάντα σε λογικά πλαίσια. Χριστίνακη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Εγώ μέτραγα και τις σταγόνες σήμερα, έτσι. Εδώ στο λεκανοπέδιο που είχε αρχίσει η βροχούλα.

Παναγιώτη μου, πάντα χαμόγελο και το έχουμε. Το λουλουδάκι είναι το επόμενο, έτσι. Το λουλουδάκι είναι το επόμενο τραγούδι, θα το ακούσουμε. Λοιπόν, αφιερωμένο λέει στην η κόρη μου. Θα το αφιερώσουμε κι εμείς. Μπορούμε, μπορούμε. Ναι. Θα το αφιερώσουμε στο μικρό το κοριτσάκι για όνομα Θεού, έτσι. Δεσποινάκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρες όμορφες, δεν ξέρω, τελείωσε η έκθεση, παιδιά, πάνω στη Θεσσαλονίκη. Η Δέσποινα, η Σαλονικιά μας εδώ. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Έχουμε πτώση θερμοκρασίας. Παδάκια, 22 βαθμοί Κελσίου είναι αυτή την ώρα στο κέντρο των Αθηνών. Ναι, έχουμε πτώση θερμοκρασίας, δεν το συζητάμε. Δρόσισε που λένε. Εντάξει, τώρα δεν είναι ανάγκη να πάμε και τα καλτσουνάκια μας. Σιγά σιγά, σιγά σιγά. Τα καλτσουνάκια μας. Σουτάκι. Για το νου σου. Για το νου σου τώρα με τα καλτσουνάκια να δούμε. Λοιπόν, για το πολυσμανάκι το μικρό. Το πολυσμανάκι το μικρό, αφιερωμένο το τραγουδάκι. Λοιπόν, και μετάφραση μετά με την Ελίζαμπεθ. Παναγιώτη μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Έχει δροσίσει πάνω, λες, στην τακτική, πάνω στην Πεντέλη. Νέα Πεντέλη, άνω κάτω.

Ο, μαζί ταυτόχρονα ήρθε και το μηνυματάκι. Λουλουδάκι χωρίς μπαλκονάκι, μπαλκονάκι χωρίς λουλουδάκι και με ποτηράκι καπνιστάκι. Ομοιοκαταληξίες. Τρέλα!

λοιπόν, φιλιά Παναγιώτη μου, να το χαίρεσαι το αστεράκι σου. Τώρα Δημητρούλα, τώρα με την κουβερτούλα. Άντε μια μικρή παραδίπλα, μια μικρή φλιτ κουβερτούλα. Εντάξει, καλό είναι. Και μόνο με τη σκέψη εγώ ότι πριν λίγες μέρες ίδρωνα, ξείδρωνα. Και μόνο με τη σκέψη δεν μπορώ. Δεν, Παναγία, τώρα το βλέπω και ιδρώνω ακόμα με την κουβερτούλα. Το βλέπω, ιδρώνω ακόμα με την κουβερτούλα. Χριστίνα μου, θα ακούσουμε Αντώνη Ρέμου που ζήτησε ένα τραγουδάκι του Αντώνη Ρέμου. Το είχα και κατά νου. Το είχα και κατά νου. Δεν ξέρω, σήμερα μέτρησα 15-16 σταγόνες από βροχή. Δεν έβρεξε τόσο πολύ εδώ στο Λεκανοπέδιο. Στο κέντρο της Αθήνας τουλάχιστον δεν έβρεξε.

0: λοιπόν, και επειδή θα το σχολιάσω το τραγουδάκι αυτό με τον Αντώνη, το ωραίο καιρό, έτσι. Γι' αυτό με τη εισαγωγή είπα σήμερα 15-16 σταγόνες, 16 μέσα στο νερό. 16 μέσα στο νερό, έτσι. Εντάξει, δεν ήταν χοντρές σταγονίτσες με το νερό. Γι' αυτό και εγώ τις μέτρησα. Ήταν στην αρχή, μετά ήταν το απέναντι, να ξέρουμε, έτσι. Όταν κάνουμε προσπεράσεις, και λέω εγώ πιο πολύ. Κάτι λέει Μιχαλάκης εδώ. Πάμε στη Μάνδρα, στην Μαγούλα. Και είναι ο πρόεδρος εκεί, ο φίλος μου, ο Γιάννης. Γιαννάκο μου, καλησπέρα, λέβετε μου. Όμορφες καλησπέρες, καλή σας βάρδια, εύχομαι, καλή δουλίτσα, δεν το συζητάμε. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου, τον Στράτο. Στράτο μου, καλησπέρα. Και σε σένα, όμορφη βάρδια. Όλα καλά και όλα ανθυρά όσο μπορούν να είναι. Δεν το λέμε, παιδάκια, έτσι, τυχαία. Δεν νομίζω. Λοιπόν, να το σχολιάσουμε και αυτό με την Αγία Ευφημία που είναι αύριο, γιορτούλα, μεγάλη γιορτή. Αγία Ευφημία που είχε παρουσιαστεί στον Επαΐσιο. Το είχα δει το επεισόδιο αυτό, αλήθεια.
1: Συλλαμπείς πιο πολύ.
0: Καιρό το τραγουδάκι, βέβαια, βέβαια.

Μένω και πιστεύω, γιατί το παρέδωσα, έτσι. Και μέτρησα, είπα 16 σταγόνες νερού πάνω στο πρόσωπό μου, παιδιά, τις μέτρησα. Πάνω μου. Θα μου πεις πώς γίνεται τώρα αυτό, γίνεται. Όλα γίνονται. Όλα μπορούν στο σήμερα ημέρα να γίνουν. Υπενθυμίζω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο που είναι το 210-718-000 με τα μηδενικά, το 693-84-00-856 Viber. Και απλό μηνυματάκι. Κουρασμένος ο κόσμος, Παναγιώτη μου. Κουρασμένος και πάρα πολύ απογοητευμένος, Πεντελή. Πολύ απογοητευμένος. Κάνε τα έξοδα τώρα με το σχάλιο, τα σχολεία που άνοιξαν, το ότι είναι πολλά λογαριασμοί. Ο ένας μετά τον άλλον, τώρα βγαίνει και ισολογισμοί. Μαθαίνω, έτσι. Σε καλό δρόμο είμαι τώρα, δεν ξέρω. Έτσι θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο φίλος μου ο Χρήστος. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Χριστάκος λέει καλησπέρα, αγαπημένα μου φίλε, λέει Μιχάλη. Χριστάκο μου, καλησπέρα και από μένα. Τον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Ρούμπο, τον δάσκαλο από το κάτω το Εγάλιο, λέει. Καλησπέρα από το κάτω Εγάλιο. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα για το κέντρο των Αθηνών, Πέτρου Ράλι. Εκεί στα μπισκότα που έχει ωραία μυρωδιά σήμερα. Τι άλλο να πω, τι άλλο στίγμα να δώσω. Ωραία μυρωδιά.

Αστυνόμε μου, αστυνόμε, Χριστάρα. Άρα παλικάρι, πέρασες καλά Χρήστο μου στις διακοπές. Πώς έχει ερώτα.

0: για την προσπέραση που είπα ούτε καν, έτσι, εδώ όντως μεγάλος. Αλήθεια. Να πούμε καλησπέρες όμορφες, παλικάρι μου, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Χριστάκο μου, γεμίζαμε μπαταρίες, όντως πραγματικά και όλος ο κόσμος. Να πω όμορφη καλησπέρα στην φίλη μου την Κατερίνα, τη φίλη την Κατερίνα από το Χολαργό. Θα κάνουμε, Κατερίνα μου, και την κατάλληλη αφιέρωση με το τραγουδάκι, έτσι το συζητάμε. Το κάνουμε, το έχουμε, το έχουμε.
1: Όλα αυτά που θέλω.
0: Γιατί λέει έρωτας.
1: Κι όσα εγώ ζει.
0: Βάσο μου, καλησπέρα στο 874 την Ολυμπιακή Κίνα.
1: Μέσα.
0: Άσε να κάνει μεταγραφές. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Άσε τώρα με τις ομάδες, γιατί είμαι λίγο κι εγώ κάπως.
1: Κοίτα.
0: Θα τα δούμε. Δεν μας συμφέρει τουλάχιστον εμάς να τα λέμε
1: όλα,
0: τώρα.
1: Όλα.
0: Δεν μας συμφέρει κιόλα να τα λέμε. Άστο λίγο το θεματάκι να δούμε να πάρει μπροστά.
1: Αν σε κρατά.
0: Με τον κύριο Καραμπεσίνη, με τον κύριο Καραμπεσίνη σύναμε πάνε 10 μέρες που είχα μια συνάντηση δίμητρα. Ναι, πριν 10 μέρες. Συγγένεια μεγάλη.

Λοιπόν, Γιαννάκο μου, θα τα πούμε, θα διαβάσω και τα μηνύματα και το δικό σου το μήνυμα. Να καλησπερίσουμε την φίλη μας την Χαρούλα από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, σε ευχαριστώ καταρχήν, έτσι. Να δεις πόσο περίεργο μπορεί να είναι τα πράγματα που μπορεί, λέω, πολλές φορές εγώ πάνω στην κούρασή μου. Γιατί όντως με βγαίνει και η κούραση. Ναι, μεν η διασκέδαση, λέει, κάθεται στην καρέκλα του, έχει το μικρόφωνο, βάζει τα τραγουδάκια του. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο, τόσο απλό. Καλησπέρα, ένα μηνυματάκι άλλο. Καλησπέρα, η εκπομπή σου, λέει, είναι φανταστική, λέει, σε ακούω. Σε ακούω αυτή την ώρα, λέει, να είσαι πάντα καλά. Η Γιάννης από Καμίνια, είναι το 73. 90, καλά το βλέπω. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου, να είσαι πάντα καλά, να έχουμε υγεία. Τα λέμε εδώ στο Μάχη καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, που είναι ζωντανή η εκπομπή. Και θα χαρώ πάρα πάρα πολύ εδώ. Σταθεροποιούμε τα πάντα όλα. Τραγουδάκι τώρα που έχει επιλέξει το επόμενο, η Κατερίνα μας από τον Χόλαργο. Είναι με τον Νίκο Κουρκούλη. Ναι, με τον Νίκο Κουρκούλη. Είναι τα φεγγάρια της ζωής μου. Έλα, Κατερινάκη, για να βάλε και λίγο τα δυνατά σου. Χολαριώτησα. Λοιπόν, τώρα, πόσο μεγάλος, λέει, υπάρχει μέτρο. Μπα, δεν νομίζω. Σε όλα υπάρχει. Και πρέπει σε όλα να βάλουμε και να λέμε παν μέτρων άριστον. Ρενάκι μου, σε λίγο θα τα πούμε, εσείς, πετσιώτησα. Λοιπόν, για την Κατερίνα μας από το Χολαργό, το τραγουδάκι που έχει επιλέξει.

Λοιπόν, πριν τελειώσει το τραγούδι, κάνουμε την αφιέρωση. Κατερίνα μου, δεν το κατάλαβα καλά με την φίλη σου τη Ρίτα που είναι αφιερωμένο το τραγουδάκι. Είχαμε κάνει παρέμβαση με τον Νίκο, τον Κουρκούλη, κάνα δύο βράδια νομίζω. Με ένα παλικάρι εκεί στο φούρνο. Το επίσης ο Τάκης, ο ταξιτζής, που είναι μαζί τώρα αυτή τη στιγμή, είναι μαζί με τον Νίκο, τον Κουρκούλη. Εγώ να πω να είναι πάντα καλά, τον είδα τον Κουρκούλη, είχε παραβρεθεί στον Μαζονάκη. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα στα παιδιά, καλησπέρα στην όμορφη παρέα τον Τάκη, τον ταξιτζή και καλησπέρα στον Νίκο, τον Κουρκούλη. Καλησπέρες όμορφες και να είναι πάντα τα πράγματα καλά, παιδιά. Πάντα αισιόδοξα. Αθηνούλα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Θα μεταφερθούμε τώρα, πιο μετά. Αθηνούλα, πιο μετά τα υπόλοιπα. Και για την φίλη μου την Ρένα από τις Πέτσες, το μια νύχτα με τον Τζερόπουλο, όλα θα τα ακούσουμε, όλα. Ο φίλος μου ο Γιάννης μπορεί να περιμένει από την Καμένα. Γελάκο μου, θερμή παράκληση. Στο Λόφος Κουζέ είναι η Μαρία μας. Θα ακούσει το επόμενο τραγουδάκι. Μαράκι, καλησπέρα, καλή βραδιά να έχουμε. Θετική ενέργεια, δεν θα το ξαναπώ. Ανάσες, κάνουμε πολλές φορές. Ουφ. Και εγώ πώς μπορώ να βγάλω μια βραδιά, αυτή τη βραδιά. Και την επόμενη, έτσι. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες. Πάμε να ακούσουμε ένα μαζονάκι. Θέλω να γυρίσω στα παλιά για το μαράκι μας από το Λόφος Κουζέ. Και την κόρη της, την Φωτεινούλα. Γιατί έχω θυμητικό.

Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα λίγο με το λίγο κρυουλάκι. Με το λίγο κρυουλάκι τώρα. Καλτσουνάκια, κουβερτούλες κτλ. Δεν τα θέλω αυτά. Είπαμε, εγώ ακόμα δεν έχω αποβάλει ότι η ίδρωνα, ξέει η ίδρωνα. Τουλάχιστον και τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, το πρώτο 10ήμερο, παιδιά, υπερβολική ζέστη. Τι θέλουμε τελικά, τι μπορούμε να θέλουμε. Γιάννο μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Όμορφη βραδιά να έχουμε, όσο μπορούμε, παλικάρι μου. Στον φίλο μου τον Γιάννο από το Εγάλιο. Από το Εγάλιο. Τώρα δεν ρωτάω άνω και κάτω. Άνω και κάτω δεν το ρωτάω ούτε καν. Καθόλου. Λοιπόν, έχουμε τραγουδάκι και για την Πεντέλη. Να πούμε καλησπέρα στη φίλη μας την Αλεξία. Καθοδόνιστε, λεβεντάκο μου. Και το, όταν οδηγούμε, να έχουμε λίγο την προσοχή με τα μηνύματάκια. Είναι και αυτές οι κάμερες τώρα εν λειτουργία. Έτσι, είναι και οι καμερούλες, Παναγιώτη μου. Τσουκ τα προστηματάκια μετά, τσουκ τα προστηματάκια. Να, να, να. Χριστέ μου! Λοιπόν, η Μαρία μας από την Λυκόβρηση, όμορφη καλησπέρα να έχουμε. Λέμε ακόμα καλησπέρες, έτσι. Δεν συμπληρώθηκε η πρώτη ώρα εκπομπής. Λοιπόν, Γιαννάκης Πλούταρχος, τι λέει, ο έρωτας λέει, ακούεις το όνομά σου. Παναγιώτη μου, λίγο πιο μετά, πάνω μου λίγο πιο μετά για να ακούσουν όλοι από ένα τραγουδάκι στο ξαναπεί. Να συμπληρώσουμε, έχουμε δύο ώρες ακόμα. Και ένα θα ανοίξουμε και δύο μπουκάλια θα ανοίξουμε και τρία. Καπνιστάκι! Και δεν χρησιμοποίησα το εργαλείο πάνω από το γραφείο του Γιώργη, έτσι. Δεν το χρησιμοποίησα.

Γιάννη μου, φιλαράκι μου, καλό που πρώτη φορά εδώ, έτσι, γιατί το λέω. Είναι η καλύτερη όντως θερμοκρασία. Ο καλύτερος καιρός. Είναι από τους καλύτερους καιρούς τώρα, εντάξει, δεν μας βρίσκεις πουθενά. Πουθενά, μα πουθενά δεν μπορείς να μας βρεις. Άστο. Πάμε να πούμε μια όμορφη καλησπέρα στο φίλο μας, τον φιλαράκι, το καλό εδώ, τον γιατρό αγωνιστής εδώ, ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος, ο γιατρός μας εδώ, αγωνιστής πάντα για το καλύτερο, να τρέχει να τακτοποιεί πραγματάκια, να προβάλλει πράγματα και καταστάσεις, Αλέξανδρε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, πραγματικά στο λέω. Να πούμε καλησπέρες όμορφες και στον φίλο μου, τον Μανώλη από την Καλλιθέα. Το τραγουδάκι με την Άννα Βίση είναι για σένα, γιατρέ μου. Αγάπη λέει υπερβολική, υπερβάλλουμε. Τι είχε στείλει τώρα μηνυματάκι η Δήμητρα, πόσο μεγάλος μπορεί να υπάρχει, μέτρο, μπα, δεν νομίζω. Είπαμε, βάζουμε τα πράγματα όλα, τα τακτοποιούμε και εκεί παίρνουμε και τα μέτρα παίρνουμε. Δεν μας παίρνουνε ούτε καν, άλλο να παίρνουμε τα μέτρα μας και άλλο να μας παίρνουνε μέτρα. Όταν δεν κάνουμε καλή διαχείριση έρχονται, ναι, με ένα μέτρο εκεί πέρα, μπα, με μέτρο. Σε κόβουνε, βάλε ένα σαρανταράκι λέει εκεί πέρα και τελείωσε το παραμύθι, τέτοια δεν θέλουμε. Νικολάκι μου, όμορφες καλησπέρες, ρε παιδί μου, από την πανέμορφη την Αίγινα. Έλα η σουβάλα. Έλα να ανεβαίνει και η Μαρία από τη Λυκόβρηση, το νου σου. Λυκόβρηση σύνορα. Θα βάλω τις φωνές, το λέω έτσι. Μαράκι μου στο Ήλιον, καλησπέρα. Κι άλλη Μαρία από το Ήλιον. Έχει ένα λουλουδάκι τρικουάζ σε φωτογραφία. Μαράκι!

Ωραίο, φανταστικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει τραγούδι, αν είναι τραγούδι αυτό. Νομίζω, εάν δεν είναι, θα το φτιάξω εγώ. Πάρτε στη βροχή. Πω, δεν μου είχε έρθει. Δεν ξέρω, είναι. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Ρομπίνιο. Καλησπέρα, λέει. Καλησπέρα, λέει, από την πλαϊνή είσοδο της Βουλής, λέει. Πάρτε στη βροχή. Με το μάχη. Λεβεντάκο μου, όμορφη, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Έτσι έλεγε ο Άιμνης ο Σοκαράς. Έτσι θα έχουν παρέα τώρα πάνω, το καλύτερο συγκρότημα θα έχουν. Ρενά μου από τις Πέτσες. Μία γλυκιά καλησπέρα, γλυκό αγόρι, λέει, καλή εκπομπή. Γίνεται να βάλεις το τραγουδάκι, μια νύχτα γνωριστήκαμε, να το χαρίσω, λέει, στον Σπύρο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Ρένα. Ρένα μου, θα τα ακούσουμε, είναι το επόμενο. Λοιπόν, θα απαντήσω, Βάσο μου, επειδή δεν αφήνω αναπάντητο τίποτα. Έτσι είναι η φτιασά μου που λένε στο χωριό μου. Δεν ξέρω αν το λέτε. Το έχετε ακούσει, έτσι είναι η φτιασά μου. Να απαντάω, όχι ότι είμαι πειρακτήρι. Μπλέκω με πειρακτήρι, δεν είμαι πειρακτήρι. Έτσι. Δεν μου αρέσει όλο αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, έτσι. Και για την ομάδα σου θα το πω. Δεν είναι αναξιοπρεπή ότι έχω γίνει ανεξάρτητος. Αλλά απογοητευμένος μπορώ να πω. Τώρα θα θυμώσει ο φίλος μου ο Γιάννης από την ΚΑΜ 1 που περιμένει και το τραγουδάκι του. Για να ακούμε μέχρι τη σειρά σου με το τραγουδάκι. Τάκι μου, παιδί της NASA. Τάκι.

Η κυρία Γρίβα εδώ, το κορίτσι μας από την Σαλαμίνα. Τι να την κάνουμε, τι να την κάνουμε. Μαγείρισα, τα κάνει όλα έτσι, τα πάντα, τα πάντα. Τα φαγητά εννοώ, παιδάκια, τώρα παρεξηγηθούμε τώρα η γυναίκα, καλοπροαίρετα πάντα, έτσι. Πάντα καλοπροαίρετα, καλημερίζουμε, ναι, είμαστε 12 και 5, έχουμε συμπληρώσει την πρώτη ώρα εκπομπής μας εδώ στο Μάχη 99,8. Την Γρίβα μας, την κυρία Γρίβα από την Σαλαμίνα. Όλα βαίνουν καλώς, όλα βαίνουν καλώς, Γιάννο μου, από το εργαλείο. Πάμε από το καλό στο καλύτερο, που να ήξερες τι προβληματάκια αντιμετωπίζουν όλοι, έτσι. Εμείς είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ελπίζω να καταλαβαίνεις το εμείς που σου λέω. Ελπίζω. Αφού δεν βιάζεσαι, πάμε για ένα κορίτσι που βιάζεται να κοιμηθεί, να πέσει στον καναπέ. Ένα κοριτσάκι θέλει να πάει να πέσει στον καναπέ τώρα. Τι να κάνουμε, αμάν, αμάν. 2-10. Χαρακτήρας πολλές φορές, έτσι. Όσο και δύσκολος μπορεί να είναι, όταν κοιτάς τα μάτια, γιατί τα μάτια είναι ο καθρέφτης του εαυτού μας. Μπορείς να καταλάβεις τι έχει αντιμετωπίσει, τι αντιμετωπίζει. Εφόσον δεν βιάζεσαι, καμ ένα, κάνε λίγο υπομονή, έρχεται. Κουνιστούλη είναι. Έλα, Γιώργο Μουζεάκη, αδερφέ μου. Γιώργο μου, καλημέρα.

0: Λοιπόν, είπαμε και στο πλαϊνό τη Βούλη να μην λέμε και πολλά πολλά παιδάκια τώρα. Έτσι, μην λέμε και πολλά πολλά πολλά πολλά. Έτσι, βαρδιούλα έχουν τα παιδιά χωρί βάρδια. Η βαρδιούλα χωρί παρέιτσα και χωρί κουσκού δεν βγαίνει, δεν περνάει έτσι. Το νυχτοκάματο δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Γιώργο Μουζεάκη, όλα καλά. Τώρα για τα παιδιά που δουλεύουν στη Μάντρα, στην Μαγούλα, το τραγουδάκι με τον Αρσενίου, το συγκεντρό σου. Είπαμε ανεβαστικά πάντα. Θα την κάνουμε την αφιεροσούλα. Είναι το επόμενο, θα πούμε τα ονοματάκια τις όμορφες κοπελιές εκεί στη Βουλή. Άντε, το είπα, δεν ήθελα να το πω. Για τις όμορφες κοπελιές εκεί στη Βουλή. Πάνω στο τραγούδι μετά. Το επόμενο, πάμε να ανέβουμε. Κογώντας ανεβαστικά τραγουδάκια. Επιστημονικές έρευνες, θα το λέω πάντα και θα το φωνάζω. Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι γίνεται ανανέωση των κυττάρων στον εγκέφαλο του ανθρώπου, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο και δεν είναι ψέματα αυτό που λέω. Τέλος, μπορείτε να μπείτε να το διαβάσετε. Επεξεργαστείτε το ανεβαστικό τραγουδάκι. Γίνεται ανανέωση πάντα των κυττάρων του εγκεφάλου μας. Είναι αποδεδειγμένο από έρευνες που γίνονται και εξακολουθούν να γίνονται.
1: Εσύ το έβαλε σκοπό να με τρελάνεις.
0: Ποιος σε πείραξε, παιδί μου, σένα?

Λοιπόν, ελάτε να συγκεντρωθούμε. Ελάτε να συγκεντρώσουμε λίγο τα μυαλά μας. Ελάτε λίγο με θετική ενέργεια και χαμογελό. Και ξεκινάω πάντα από τα σύνορα πάνω. Το είχα κάνει λάθος κάποια σύνορα, αλλά τώρα θα πω για τη λυκόβρηση, μεταμόρφωση. Για να ανεβαίνουμε λίγο. Διάθεση, θετική ενέργεια. Δεν πρέπει και επιβάλλεται. Και να χαμογελάμε. Ένα χαμογελάκι. Ελάτε λίγο, έλα Μαρία μου. Και όλα θα πάνε καλά. Όλα. Εκείνα που μπορούν να πάνε καλά. Το επόμενο τραγουδάκι είναι δύο κορίτσια εκεί στη Βουλή, στο πλαϊνό της Βουλής. Δεν θα τώρα υπερβολές, δεν θέλω να ματιάσω, αν και εμείς τα ψαράκια που είμαι λίγο ευαίσθητα δεν ματιάζουμε κόσμο. Ναι, παίρνουμε το μάτι, το εισπράττουμε, αλλά δεν. Εκεί είναι η Κωνσταντίνα και η Στέλλα. Τώρα κάποιο άλλο παιδί εκεί πέρα τώρα που γαργαλεύει τα πράγματα, αλλά εντάξει, να το κάνουμε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις, παλικάρι μου Ρομπίνιο. Έχουμε και τον φίλο, τον Παναγιώτη μας ακούει από Γερμανία, ο οποίος είναι αστυνομικός με την Ελίζαμπεθ, έτσι. Αστυνομικά και πολυσμανάκια είναι κι αυτά. Πολυσμανάκια και μας ακούνε και οι δύο από την Γερμανία. Λοιπόν, η Κωνσταντίνα και η Στέλλα να ακούσουν το τραγουδάκι. Δεν πιστεύω, Στέλλα μου, που λέει και το τραγουδάκι, Στέλλα κρατάει μαχαίρι, έτσι, όχι, ε. Τίποτα σιδερικά.

Νικολάκη μου, Αρτινέ, τι κάνεις? Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε ξεκινήσει παλικάρι μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το παρακάνεις και μας ακούνε και πούνε ότι πήραμε τόση άδεια. Όχι βέβαια, έχουμε ξεκινήσει Νικό μου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όμορφη καλημέρα να πω και καλησπέρα ταυτόχρονα στο φίλο μου τον Γιώργο και με το ταξίδι δεν ξέρω τι και πώς. Από τον Άγιο Δημήτριο. Το Γιώργο μου υπάρχει μια μικρή ανησυχία, αλλά θα πάνε όλα καλά. Όλα θα πάνε τέλεια, περιμένω έτσι, γιατί έχω χάσει το φίλο μου τον Βαγγέλη. Παντελή μου, καλησπέρα Λεβέντη μου, καλησπέρα και καλημέρα. Καλό παράδεισο να έχει, καλό παράδεισο, αναπαύεται. Αναπαύεται ο άνθρωπος, τι να κάνουμε. Παντελή μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Όσο μπορεί να είναι. Αν δεν πούμε ότι δεν είμαστε καλά, κάπου κάτι είπα, έτσι, εγώ το δικό μου, τον πόνο μου, έτσι. Που έχει αλίμονο να το έλεγα, να το φώναζα, τι θα γινότανε. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και εκεί μπλέκουμε πράγματα και καταστάσεις. Υπενθυμίζω λίγο το τηλεφωνάκι και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-693-84-00-856 είναι το Viber και το απλό μηνυματάκι. Λοιπόν, η φίλη μας στην Δημητρούλα για του λόγου του αληθές. Α, τη Βαγκετζόνη. Εγώ δεν είπα ότι λες ψέματα ποτέ, ούτε καν, έτσι. Κοίτα, ωραίο πλεχτό, ρε. Ωραίο πλεχτό. Λοιπόν, έλα πάνω στην ώρα, να ακούσεις το τραγουδάκι που λέει «Ο βρεγμένος στην βροχή δεν τη φοβάται». Είναι για την Αρκαδία Λακωνία. Εσύ για να μην μιλάς, κάποιο λόγο έχεις. Εσύ για να μην μιλάς, λοιπόν, Ευαγγέλη μου, καλημέρα. Είναι και της Αγίας Ευθυμίας σήμερα. Τώρα έχουμε μπει και γιορτάζουμε ημερολογιακά. Είμαστε 16-9, είναι της Αγίας Ευθυμίας. Ακούω λίγο, αλλά δεν μιλάω. Και πήγα να σε βάλω Silver Alert, να σε δείξει τηλεόραση. Καταζητείτε μορφωνιώσει εκεί πέρα με ένα ταξί κτλ. Λοιπόν, Έφη μου, Εγάλεο, να σε πάντα καλά. Θα ακούσουμε και Γιώτη. Θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και Γιώτη. Καλησπέρα και καλημέρα στο κορίτσι, την Έφη από το Εγάλεο City.

δεν το θυμάμαι πως το λένε αυτό το φρούτο, ρε γάμο το. Αυτό με τα γκάφια μου είναι γύρω-γύρω. Το είχα πιάσει μια φορά, δεν το θυμάμαι. Πήγα και εγώ σαν παιδί πάνω να το πάρω το φρούτο, πώς το λένε, μωρέ, το ξέχασα. Γεμάτο αγκάθια, το οποίο είναι τίγκαστες βιταμίνες, παιδιά, έτσι. Ωραία, το συζητάμε τώρα κάτι μέρες εδώ και το ξέχασα. Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα και καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από Θρακομακεδόνες. Τα ταφραγκώσικα είναι. Ωραία, το θυμήθηκα. Να, τα φραγκώσικα, έτσι, γεμάτα βιταμίνες. Έτσι, ένα από τα καλύτερα φάρμακα, αποδεδειγμένο. Λεβέντη μου, άκου τώρα να σου πω λίγο κάτι. Δεν είναι ούτε προτεραιότητα στις γυναίκες και το έχω αποδείξει πολλές φορές. Τα μπατσάκια εκεί της Βουλής, έτσι. Και είναι και γυναίκες, δύο. Και σύνορο Μπίνιο, τρία άτομα. Κωνσταντίνα και Στέλλα. Δεν είχαν ακούσει τραγουδάκι όμως. Εσύ Παναγιώτη μου είχες ακούσει. Θα τα ακούσουμε και το άλλο, έλα.

Μετά. Εκ των υστέρων. Το έχω ξαναπεί πάλι και θα το λέω. Τα μαθήματα ζωής. Μετά να το κάνω τι. Τώρα το θέλω. Τώρα που μπορώ. Τώρα που έχω τα ματάκια μου ανοιχτά. Τώρα που δίνομαι. Που λένε πολλοί. Τώρα. Μετά. Που όταν μπω στο σαρανταράκι και δεν τα θέλω και ούτε τη συμπόνια. Λοιπόν, μην το βαραίνουμε, μηνά μου το κλίμα. Μην το βαραίνουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν το συζητάω, αλλά έτσι είναι η ζωή. Υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν τα πάντα όλα. Τα πάντα, έτσι. Τον ίδιο του τον εαυτό. Τώρα το να πω το βραδί δεν είναι στο τέλειο. Κακιά λέξη, έτσι δεν είναι. Το δίνουνε, ναι. Και την μπουκιά από το στόμα του λέγανε. Άστο παλικάρι μου, αλλά αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καταστάσεις. Στον συνονοματό μου το Μιχαλιό, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Μιχαλιό μου, καλημέρα, λεβέντη μου. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Και στον φίλο μου τον Παναγιώτη, Παντελή, ο έχει δει στο τραγουδάκι. Παντελή μου, ήρθε η σειρά σου να το ακούσει. Ένα τσιγκανάκι είπε με τον Νότι τον Σφαγιανάκη για τον φίλο μου τον Παντελή από το Εγάλαιο. Α, το μηνά μου, μα πιάνει στενοχώρια, δεν πιάνει την ψυχούλα μα. Και εμεί καρδούλα έχουμε, ρε παιδιά. Καρδούλα έχουμε. Έτσι, Βαγγέλη μου. Μάλλον δεν είναι σε ψυχολογική κατάσταση καλή. Κύριε Καρουμπαλή. Μα ήρθες και ναι και πέρασες από πάνω και πάνω, πήγες ψηλά.

Παλικάρι μου, τα προσέχεις, Λεβεντάκο μου, τα κορίτσια εκεί που έχετε βαρδιούλα. Τα προσέχεις. Τώρα να πω ότι θα τα κεράσεις κάτι. Εντάξει, βάρδια. Τώρα καφεδάκι, τώρα κέρασμα με καφέ. Τα λένε την ημέρα, το λένε το πρωί. Ο καφές είναι ένα συμβολικό για κάτι άλλο, βέβαια. Έτσι το πηγαίνανε, το πάνε. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ με το καφέ. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Ξέρετε που πάει, που χτυπάει η καμπάνα, έτσι. Λοιπόν, Δεσποινάκη μου, θα ακούσουμε και Σαλονίκη. Βεβαίως, Σαλονικιά μου, θα ακούσουμε και τη Θεσσαλονίκη, την πανέμορφη την κούκλα. Που έχει και αλλημονό μας. Γιατί είμαστε εδώ. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο, ναι, λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα, το More Than Tax. Με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της. Πάντα για την εξυπηρέτηση του πολίτη, για την εξυπηρέτηση τη δική σας, τη σωστή βέβαια, έτσι. More Than Tax, Καλυψούς 110 στην Καλλιθέα, είναι πανέμορφο. Επίσης, μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη, του Γιώργου του Ζεάκη, και η ΟΣ, τώρα θα πει πινακίδα Ζεάκης και η ΟΣ, Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Είπαμε, δεν είναι απλά μία πίτσα, χάρμπουκερ, έτσι, μακαρονάδες, κρέπες, αλμυρές, γλυκές, αυτά με τη μακαρονάδα. Επίσης λειτουργεί και με delivery. Όλα αυτά Εθνικής Αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Λεβεντάκο μου, Παντελή μου. Παντελή μου, η μπύρα, παγωμένη και τώρα. Και τώρα, τσαφωμένη. Ου, Παναγία μου. Καλημέρα, Δημήτρη μου. Καλημέρα στο φίλο μας, τον Δημήτρη από το Παγκράτη. Δημήτρη μου, πήγα να το προσκυνήσω, εδώ συζητάω. Λαϊκό προσκύνημα ήτανε, πήγα κι εγώ, ναι. Βέβαια, όταν άκουσα ότι είναι σε στενό οικογενειακό κύκλο μετά, δεν την προηγούμενη μέρα, πολλοί πήγανε και μετά. Πήγα το βράδυ, ναι.

δεν πρέπει να μητρούλα εγώ στο πηγάδι που λένε. Γιατί εγώ να μην θέλω στο πηγάδι που λένε. Είναι με έκανα εμένα μανούλα. Εμένα δεν με έχει κάνει μανούλα. Άκου λέει, άκου. Ορίστε μας. Αχ, με έκανε μανούλα μένα και ραγίτσα. Αμάν, αμάν οικονομό που λέει, αμάν. Έλα, έλα, έλα, αρχινέκτη της Αγίας Ευθυμίας σήμερα. Χρόνια, χρόνια το τραγουδάκι, φίλη μου η Χριστίνα έχει απόλυτο δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο το Χριστινάκι, το 821 από την Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Τραγούδι με την Πάτρα, με τα παιδιά από την Πάτρα. Ας το, δεν το συζητάω, τότε ήταν τον number one. Παλικάρι μου, εσύ από τη Γερμανία, να μην νομίζεις ότι τα παιδιά εδώ βάλανε μέσον. Επειδή είναι στη Βουλή, έχουμε χρόνο και πάντα κοιτάζουμε, έτσι. Αλλά είπαμε, λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα στον φίλο μας, τον γιατρό εδώ, τον Αλέξανδρο, με τη γυναίκα του, το γυναικάκι του. Το γυναικάκι του τώρα, εντάξει, κι άλλο, είναι τρυφερό το γυναικάκι. Το γυναικάκι μου, το γυναικάκι του είναι τρυφερό. Αλλά πες τη γυναικάρα του, καλύτερα. Μαλώνω, με μαλώνετε,

0: Α, θα πάτε να πάρετε σαντουιτσάκια από τα Εύερ.
1: Το χωρισμό μας που έχει σκοτώσει το δεσμό.
0: Τέτοια ώρα παλικάρι μου δεν πάμε τα ακούσει το ραβουδάκι. Δεν πάνε για σαντουιτσάκι, πάνε για πατσαδάκι τέτοια ώρα. Που φωνάζει και ο Μακελάρης. Πάει για πατσαδάκι τέτοια ώρα ο κόσμος.

παλικάρι μου. Χριστάκο μου, Χριστάκο, τον φίλο μου, τον Χρήστο. Που δεν έκανε καλές διακόπες φέτος, 4 μέρες. Τι να πρωτοκάνει, πού να πάει, πού να κάνει, πού να ράνει. Φίλος μου ο Χριστάκος, εδώ αστυνομικός. Άκου τώρα όμως, έτσι το λέω και για τα παιδιά που μας ακούνε πάνω, τον φίλο μου τον σχολάσανε βέβαια, φύγανε. Να δεις τι διαφορά έχουμε τώρα, έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια τα ζήσαμε και τα περάσαμε και με την κρίση αυτά, έτσι. Ο κύριος που μας κυβερνά ήταν τότε υπουργός μεταρρύθμισης. Ήτανε, ναι, υπουργός μεταρρύθμισης, έστενε τα λαβασάκια σε κάθε υπηρεσία, διέδιωγνε κόσμο. Κάποιοι το ευχαριστιώσατε μαζί και με τον Σπύρο που ήταν, είχε αναλάβει υπουργείο τότε. Τον είχε διαλέξει και ο άλλος, ο γέρος, Γιώνος ο Μεγαλωμένος, που ξεθάψανε τώρα τελευταία, τον εβάζουν στα κανάλια. 45 άτομα, είναι 45 άτομα αυτή τη στιγμή μέσα σε μία αίθουσα, δουλεύουν τώρα αστυνομικοί, έτσι. Πόσα είπα εγώ στη Βουλή τώρα, Παναγιώτη μου, πριν. Πόσα είπα πριν, ήταν 3 άτομα. Κωνσταντίνα, η Στέλλα και τη θυμάμαι, έτσι. Ένα που με διακατέχει είναι λίγο το θυμητικό μου. 3 άτομα και είστε 45. Θα μπείτε, μπορεί να είναι μια άλλη υπηρεσία. Όχι, είναι μια άλλη χώρα. Βέβαια, αυτή η χώρα εκεί πέρα μας τα πείτε, μας έχωσε και στα μνημόνια. Να το λέμε κιόλας, έτσι. Μας έχωσε και στα μνημόνια. Πάμε σε ένα άλλο κορίτσι εδώ πέρα που έχει στείλει ένα μηνυματάκι. Είχα μείνει, λέει, στις δηλώσεις σου, Μιχαλάκη μου, λέει. Πού να ξέρω κι εγώ, λέει, η φτωχιά. Τι, είχα κάνει εγώ δηλώσεις, τι. Είχα δηλώσει τι, ότι δεν. Τι. Εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο στο Μάχη 99,8. Δεν ξέρω. Είχα κάνει δηλώσεις, θα μου το πείτε. Τι είχα κάνει, τι δήλωσε. Πες Δημητρούλα. Πάμε να τα ακούσουμε, Δημήτρη μου. Τρελή και αδέσποτη. Είχα κάνει εγώ δηλώσεις, είχα κάνει εξαγγελίες, τίποτα και δεν το ξέρω. Αλήθεια. Άμα είναι να δικαστώ. Άμα είναι να περάσω κι εγώ, έτσι. Εγώ τουλάχιστον αυτό που λένε άσυλο δεν έχω.

0: λέμε τρελή και αδέσποτη, έτσι. Μπαμ, τα τιμόνια στα χέρια και όχι μόνο το τιμόνι. Το τιμόνι πιο σημαντικό είναι τη ζωή. Αυτό όντως είναι το πιο σημαντικό τιμόνι. Χριστάρα μου, αστυνομικέ μου, σε ευχαριστώ. Ή αν θυμάμαι καλά, Παναγιώτη μου, σε μεταφραστικό, έτσι, με την Elizabeth, αν δεν κάνω λάθος. Και αξιωματικός. Και αξιωματικός. Το θυμάμαι πάρα και καλά, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τον κύριο Τσουλουφιά μας εδώ. Να έχουμε μια όμορφη και φανταστική σεζόν, παλικάρι μου. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Είχα σήμερα πραγματικά έτσι να πάω κάτι χαρτιά, την τιμή. Δεν είναι η τρίτη φορά. Δεν είμαι τόσο πολύ. Όχι ντροπαλός, θα το πω έτσι, ντροπαλός. Να έρχομαι να τους απασχολώ. Όχι βέβαια. Και κατά σύντοση το ήξερα. Χαρτιά, πες το προσκλητήριο, το οτιδήποτε. Εντάξει, οι άνθρωποι σκεπτικοί είναι στον αγώνα τώρα. Όλα πάνε όμως καλά. Είδα χαμόγελα, είδα όμως και στα πρόσωπά τους, είδα κούραση. Θα μου πεις, αν δεν βρέξεις κόλλο, λέει, δεν τρως ψάρι, δεν λέει παροιμία. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια. Για πάμε, παλικάρι μου, πάνω από την Ηλιούπολη, τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Όλα πάνε καλά. Μια μικρή άποψη που πήρα, λίγο η πείρα μου, η εμπειρία μου, αλλά δεν θέλω να ενοχλώ, να τους ενοχλώ. Όλα πάνε καλά. Εξευγενισμένα ουίσκι. Τι λεξούλα για αυτήν αυτό.
1: Τα χείλη σώσα.
0: Τι είναι αυτόν αυτό.

0: για μένα το ξέρω.
1: Έρχεται η ώρα, Φωτάκο μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Φώτη. Από το Κολωνάκι μεριά. Έρχεται η ώρα. Δώσ' μου λίγο χρόνο, Φωτάκο μου. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Δεν το συζητάμε. Καλημέρα. Καλημέρα στο Κολωνάκι μεριά. Λοιπόν, στην Φραουλίτσα μας που και τα γενέθλιά της τώρα 2-3 μέρες. Την ακούσατε, της ευχηθήκαμε. Είπε όμως ένας φίλος να φτιάξει γλυκό, να περάσει να το πάρει. Απάντηση δεν πήραμε. Εντάξει, μέτραγε τώρα αν είχε πει κάτι στον αέρα. Μέτραγε τα χρόνια, μέτραγε το ένα, μέτραγε το άλλο. Καλημέρα, Φραουλίτσα, άμα τα κάνεις. Είναι η γλυκιά η Τσιρίδα. Είναι η γλυκιά η Τσιρίδα μας εδώ. Την ακούσατε χθες, έτσι. Την ακούσατε. Θα την ακούτε, μωρέ. Θα την ακούτε, θα την ακούτε. Καλά να είναι. Ήταν στεναχωρημένη γιατί μεγάλωσε λίγο. Έβαλε ένα χρόνο στην πλάτη της, λέει, και κάτι έγινε. Το πιτσιρικάκι τώρα. Έβαλε ένα χρόνο στην πλάτη του και κάτι έγινε. Ο-πο! Γεια σου, Ηλία μου. Καλημέρα. Πάμε στο Μοσχάτο, στην περιοχή του Μοσχάτου. Μοσχάτο, φίλος μου, ο Ηλίας, το 123. Καλημέρα, μεγάλε Μιχάλη. Καλημέρα, λεβέντη μου. Βρε, δεν είμαι μεγάλος. Αμάν, Χριστέ μου. Ακούμε, μεγάλε Μιχάλη, και το

0: Έρχεται Σαλονικιά μου, Δέσποινα. Δεσποινάκι μου, Θεσσαλονίκη 299.
1: Έξαψη.
0: Έξαψη.
1: Το κορμί μου, έξαψη.
0: Γιάννης ο Βασιλείου, το αστέρι μας.

Καζεάκης και ιός. Τώρα ο μικρόν έψιλον, αλφα έψιλον. Θα τα διαπιστώσουμε αυτά. Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Καλημέρα, καλημέρα στην περιοχή, καλημέρα στον νέο κόσμο, την περιοχή του νέου κόσμου. Βασίλη μου, όλα καλά, δόξα το μεγάλο δύναμο. Καλά το πας με τη μεσαία τάξη. Καλά το πας με τη μεσαία τάξη.

σε τώρα Δήμητρα Αρκαδία Λακωνία. Όπα, όπα, όπα. Αυτό δεν. Αυτό ούτε καν. Μου στείλε φίλος εδώ ταξιτζής από την Πετρούπολη. Δεν έχω να κρύψω κάτι ούτε καν. Μαγλικό. Τσίπουρο από το Βόλο. Ούτε καν να είπα εγώ να ξεστόμισα τέτοια κουβέντα. Καν. Μπορεί ένα βράδυ να το είπα. Για το ποτό. Όχι ούτε καν. Καλώς ο Μήλος όλα τα λέτε. Καλή του ώρα του φίλου μου του Γιώργου και από την Πετρούπολη με το τσιπουράκι του, το πολιώτικο.

0: όλα, όλα, όλα. Τα λέθη όλα και δεν το συζητάω. Το επόμενο τραγουδάκι, χιλιά συγγνώμη. Δεσποινάκι μου, θα τα ακούγαμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχω πάει πάνω στην έκθεση. Δεν έχει τύχει. Ειλικρινά το λέω, αν και το έχω να πάω, μου αρέσουν αυτά τα πράγματα, να μπαίνω μέσα σε εκθεσιακά προϊόντα. Αλλά ξέρεις τι, απεχθάνομαι κι εγώ πραγματικά, έτσι. Την έχουν καταντήσει αυτή την έκθεση που λέει Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχα πάει, νομίζω, όχι στην έκθεση, πέρασα απ' έξω από το χώρο. Από το χώρο. Πριν 2 χρόνια, νομίζω, είχα πάει Θεσσαλονίκη. Δεν με έχει αξιώσει ο Θεός. Πήγα 2-3 φορές εκείνη τη χρονιά, για δουλειά βέβαια και για βόλτα. Αλλά στην έκθεση όχι. Αυτοί το έχουν παρακάνει τώρα. Πραγματικά το έχουν παρακάνει. Και να πω και κάτι άλλο τώρα, έξω από τα δόντια και μεταξύ μας τώρα, έτσι. Πολιτικά, κάποτε πηγαίνανε γιατί θέλανε να δώσουν κάτι. Άκουσα τώρα που πήγα πάνω και ο Πρωθυπουργός και οι επόμενοι που πήγανε εκεί με τη σειρά και μπερδευτήκανε, χάσανε τη σειρά, δεν ξέρανε ποιος να πρωτοπάει, πού να πρωτοπάει. Ξέρετε τι δώσανε. Να μην το πω τώρα τι ώρα είναι, μία και τώρα. Να μην το πω τι δώσανε, τι θα πάρουμε. Λοιπόν, να, όρισε το τζίγκλι σαν τον άλλον, έστει μηνυματάκι. Έχω και εγώ, λέει, τσίπουρο, λέει, από το... πήρε 9 κιλά. Λοιπόν, άκου τώρα, παλικάρι μου, εσύ που κάτσατε, καθίσατε μάλλον, κάτσατε. Πού, Παναγία. Έλα, θα τα μάθω τώρα, έλα, θα τα μάθω. Σιγά-σιγά, πάνω στη μάθηση, με ρε παιδάκια, εγώ σιγά-σιγά, της Ευαγγέλη μου, πάνω στη μάθηση. Μεγαλώνοντας, μαθαίνοντας κιόλας, έτσι. Κανένας δεν γεννήθηκε μαθημένος. Η πείρα αποκτήεται στην πορεία. Και βγαίνει πάντα στην πορεία. Όλοι έχουμε κάτι να πάρουμε, όλοι έχουμε κάτι να δώσουμε. Λαμβάνουμε. Και οι παροιμίες εδώ, οι δικές μας, είναι όλες αληθινές και πραγματικές. Και με το μήλο που είπα, ναι, γιατί. Καταρχήν είναι εθνικό ποτό.
1: Σαν
0: το τσιπουράκι είναι εθνικό ποτό.
1: Γεια σου, μάνα Σαλονίκη. Γεια σου, νύφη του Βορρά. Γεια σου, Τούμπα και Βαρδάρι. Γεια σου και Καλαμαριά.
0: Όλοι καλοί, λέει, προσέλθετε.
1: Μητρό, τι νομίζεις?
0: Άκου, άκου τώρα. Είπε ο φίλος να φτιάξει γλυκό. Το είπε χθες στην Εμίνη ο Αβαγγέλης. Με το ταξί. Γυρίζει το παλικάρι, εντάξει, το μεροκάματο. Να περάσει να το πάρει. Τώρα όλοι καλοί προσέλθετε. Τι.
1: Όλοι εμείς οι φίλοι το πιθανό.
0: Εκκλησία.
1: Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε.
0: Έλα, Χριστάρα μου, αστυνομική.
1: Τα τραγούδια που τραγούδησε.
0: 45 άτομα είναι. Χρήστο μου, εκεί που με ακούνε στην αίθουσα, τα παιδιά, 45 άτομα. Λοιπόν, να τα αφήσουμε λίγο για τη Δέσποινα, γιατί έχουμε και Σαλονικιούς πολλούς εδώ και Σαλονικές. Είναι οι δύο όμορφοι άνθρωποι. Τίμοι, καλοί. Τίμοι, καθαρά χέρια οι Σαλονικές. Σαλονικοί όλοι.

0: Γεια σου, Σαλονικιά μου, Δέσποινα 299. Πανέμορφη, το έχω πει. Κούκλα ή Θεσσαλονίκη. Τώρα που έχετε και το μετρό, τώρα που θα φτάσει, έφτασε μάλλον και στην Καλαμαριά. Τι λες τώρα.
1: Γεια σου και καλά.
0: Λοιπόν, Φραουλίτσα μου, δεν έχω θέμα να το κρύψω κάτι. Δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε δεν το διάβασα, μάλλον εχθές, όντως. Και εκτιμένη ταχύτητα και τιμή που σε βγάλαμε στον αέρα, έτσι, για τα γενεθλιά σου, το να γιορτάζουμε όλοι μαζί, είτε γιορτούλα είτε γενέθλια είναι. Και θέλω να το διευκρινίσω, παιδιά, γιατί το έχω πάρει από πάρα πολλούς ανθρώπους αυτό. Να το λέω, να έχουμε όλοι και καλή σεζόν που με έχετε ευχηθεί. Δεν είναι τόσο εύκολο. Έτσι, το ξέρω, λέω, χρωστάω γλυκό, λέει, βρε, λέει, θα φτιάξω, λέει, και θα το φέρω στην εκπομπή. Μια ζωμερή καρυδόπιτα. Το έχω πει ότι είναι αδυναμία μου η καρυδόπιτα. Είναι αγαπημένο μου γλυκό η καρυδόπιτα. Έχω πάρει πάρα πολλά μηνύματα, θέλω να το διευκρινίσω. Το να μπει κάποιος μέσα στο στούντιο, γίνεται μια εκπομπή. Βγαίνει στον αέρα ο Μάχη, 99,8. Βγαίνει στον αέρα. Δεν γίνεται. Πραγματικά το λέω, έτσι. Και εμένα θα ήταν χαρά. Αν να καλοκαιριάσει πρώτα, αν είναι υπαίθρια προς τα έξω, το να μπει κάποιος μέσα στο στούντιο. Με τα καλώδια περνάει από 1002. Και για μένα δεν είναι έτσι εύκολο. Να περάσει κάποιος να μπει μέσα ή να δει να κάνει να ράνει. Εμένα με ευχαριστεί όλο αυτό το πράγμα. Το νιώθω. Το αγαπάω, το κάνω, το σέβομαι και θέλω. Παίρνεις τώρα το ταψί με την καρυδόπιτα, το κουτί με την καρυδόπιτα, να έρθεις στο στούντιο, έτσι. Μέσα εκεί. Καλώδια, μετά από μένα θα καθίσουν άλλοι, έτσι. Το πρωί θα πάνε άλλοι. Θέλω να το καταλάβετε αυτό που λέω. Δεν το λέω με την κακή την έννοια. Δεν είναι δικό μου. Θα μπει το πρωί δημοσιογράφος, θα έχει τα χαρτιά απλωμένα πάνω, θα πρέπει το ένα, θα πρέπει το άλλο. Καθένας το βλέπει με το δικό του μυαλό και το δικό του σκεπτικό. Το δικό του σκεπτικό, γιατί φαίνονται όλα εύκολα. Πανεύκολα. Απλά ήθελα να το διευκρινίσω. Να φωνάξω, δεν ξυπνάει η Λεβέντη μου, Βαγγέλη μου, να. Τώρα θα σου πω σε λίγο, Βαγγέλη, να ακούσει έφη το τραγουδάκι από το Εγάλαιο. Έκανα απλά μια μικρή διευκρίνηση. Ναι, μεν. Το έχω πάρει από πάρα πολλούς. Ειλικρινά το λέω, έτσι. Άντε, κάθε φορά ένα μηνυματάκι, να είναι κάποιος ή κάποια να παρουσιάσουμε κάτι. Ελάτε λίγο στη θέση μου. Είναι μία δουλειά. Είναι μία δουλειά, έτσι. Και γι' αυτό λέω πολλές φορές να σεβόμαστε, όπως σέβομαι και εγώ το μηνυματάκι που έρχεται με το τραγούδι που θα ακούσετε. Να έρθετε στη θέση μου, δεν είμαι, εγώ είμαι υπάλληλος. Είμαι υπάλληλος.
2: Σα με θυμάμαι από μικρό παιδί.
0: Τελευταία τρύπα του Τζουρλά που λένε.

0: ναι, από την απέναντι μεριά. Δεν το ήξερα με τον φίλο μου τον Νίκο. Το πήρα νωρίς Μαριάνθη μου, τι κάνεις? Έγινα, ορίστε η έγινα. Ορίστε η έγινα. Όλος ο αργοσαρονικός εδώ στο Μάχη 99,8. Καλά κάνεις. Όσο μπορείς σε παρετείνεις εκεί με τις διακοπές σου, παράταση στις διακοπές. Καλό είναι, καλό είναι. Ιώδιο. Βαγγέλη μου, χρόνο έχουμε για να ακούσουμε το τραγουδάκι με το Σφαγιανάκι το επόμενο και θα τα προλάβουμε όλα. Φτάζω και την ώρα, όλα θα τα προλάβουμε. Πάνω σε αυτό που είπα, εάν θα καλοκαιριάσει, μας δοθεί ευκαιρία, τουλάχιστον ο Μάχη πάει, είναι νέο, είναι ένα νέο ραδιόφωνο. Μήνες ζωής έχει που είμαστε εδώ στον αέρα και διεκδικούμε και έχουμε κατακτήσει πολλά. Με αγώνα, με μάχη. Χάρη σε εσάς βέβαια, έτσι. Χωρίς εσάς τίποτα δεν θα υπήρχε.
1: Πίνω στην υγειά της μοναξιάς.
0: Έλα να τα ακούσω ο ταξιτζής μας εδώ που έχει βαρδιούλα και το θυμάται με την καριδόπιτα. Αχ, μιλάω και θεματάκι. Αλλάζουμε και θεματάκι, να είναι ζουμερή. Να είναι ζουμερή, λέμε τάκο μου. Φίλου μου τον Δημήτρη, το 99 είναι από την καλή πολύ του Πειραιά.

λοιπόν, Κώστα Κώστα λέει ο Βαγγέλης, ε. Ο Βαγγέλης λέει Κώστα Κώστα. Θα σου πω που και που. Καλημέρα φιλαράκι, θα σου πω, θα σου πω. Θα σου δώσω στίγμα, εγώ δεν χάνομαι.

έχω ξεχάσει τον φίλο μου το Φώτη. Χίλια συγγνώμη Φωτάκο μου στο Κολωνάκι. Χίλια συγγνώμη παλικάρι μου. Θα είναι το μεθεπόμενο τραγουδάκι. Γιατί το άλλο πάει σε μια φωτογραφία που μου έχει στείλει, έχουν στείλει μάλλον φωτογραφία και πίνει το ποτάκι του, το τζόνι και απολαμβάνε. Είπα, καλώς ομίλος όλα τα λέει. Λοιπόν, ταξιτζί μου από τον Άγιο το Δημήτριο, έτσι. Καριδόπιτα που και πότε, έτσι. Σε κλικάναμε, έτσι. Να σου κάνει. Λοιπόν, έχω πάρει μηνυματάκι από το φιλαράκι εδώ. Πού θα πάει. Πού να τη στείλει την καριδόπιτα. Τρία μηνυματάκια. Το ένα με την Φραουλίτσα που είπε να τη φτιάξει, να τη φέρει στο σταθμό, λέει στην εκπομπή. Πράγμα που δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Να φέρει την καριδόπιτα. Κάποιο να μπει μέσα στο στούντιο να πει μια κουβέντα. Και εγώ σήμερα πήγα στην εκπομπή του Στεφάνου του Χίου, πραγματικά, να δώσω κάτι. Με τις μύτες των παπουτσιών. Παιδιά, δεν είναι έτσι εύκολο να βγαίνει κάτι στον αέρα. Μπήκα μέσα, την ώρα που έκανε ο Στέφανος ο Χίος εκπομπή, ζωντανά, στον αέρα, σήμερα. Με τις μύτες των παπουτσιών να δώσω κάτι και να φύγω. Δεν είναι τόσο εύκολο που το λέω. Τα νομίζετε τόσο εύκολα. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι. Εδώ νομίζω είμαστε μια όμορφη παρέα. Να με στενοχωράτε έτσι με τα μηνύματα. Θα το ήθελα με όλη μου την καρδιά. Άντε, θα την κάνουμε, θα τα καταφέρουμε, θα την κάνουμε υπαίθρια. Θα το κάνουμε. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Θεμιστοκλή, να του πω μια όμορφη καλημέρα. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Θεμι μου, 373, όλα καλά και όλα ανθυρά. Λοιπόν, είπα τώρα με την καριδόπιτα τη Ζουμέρη. Η Ζουμέρη τον πείραξε. Λοιπόν, πάμε στα μάτια της γονίδης να ακούσουμε πάλι μαζονάκι. Πάμε, ανήκω σε μένα και μετά για τον φίλο μου τον Φώτη. Απόφαση καρδιάς. Το ανήκω σε μένα μετά. Μετά το ανήκω σε μένα. Φωτάκο μου Κολωνάκι. Καριδόπιτα πάει, έχει δρομολογηθεί. Τι κάνεις ταξιτζί μου, όλα καλά.

λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε να ακούσουμε κι άλλο τραγουδάκι με τον Μαζονάκη. Γιώργαλα μου, φανταστική, θα σε καλέσω να πάρεις να φας γαλακτομπούρικο, δεν το συζητάμε. Μετά και το βλέπω το τηλέφωνο, τις βλέπω τις κλήσεις, έτσι. Είναι κι άλλοι που μιλάμε, όλοι εδώ, όλοι καλοί προσέλθετε. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Γιώργο, τον Αείμνηστο. Δεν μου βγαίνει, δεν μπορώ να το πω με τον Αείμνηστο, παιδιά. Δεν μπορώ να το πω.

Καζονάκης που βέβαια αγαπήθηκε. Δεν είναι μετά θάνατον, όχι. Το δείχνει ο κόσμος. Πέρασε τόσα, έχει περάσει τόσα. Δεν θέλω να πω άλλα τώρα τη συγκεκριμένη στιγμή, τη συγκεκριμένη ώρα τουλάχιστον. Έχουμε πει, έχουμε αναφερθεί όλη αυτή την εβδομάδα σχεδόν, έτσι. Τον αφήσουμε τον άνθρωπο να ησυχάσει. Θα κριτικάρετε. Γιατί άφησε όνομα, άφησε ιστορία και κάποιος πονάει. Πραγματικά. Άλλο κεφάλαιο. Γιώργο μου, πάμε τώρα στα δικά μας εδώ με τα γλυκά. Παλικάρι μου, θα το φάμε το γλυκάκι, θα το στείλει, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το φάμε την καρυδόπιτα. Να είναι έτσι, ζουμερή. Ζουμερό και καλό, ρε φίλε. Ό,τι ζουμερό είναι και καλό. Λοιπόν, ένα κορίτσι εδώ έχει στείλει ένα μηνυματάκι νωρίτερα. Λέει να πιω ένα ποτάκι, λέει άντε τέλεια της Αγίας. Είναι σήμερα μάλλον της Αγίας Ευθυμίας. Αγία Ευθυμία, μεγάλη χάρη της. Και παρουσιαστήκε στον Άγιο Παΐσιο. Η θρησκεία μας είναι ολοζώντανη. Η θρησκεία μας, παιδιά, είναι ολοζώντανη εδώ. Και μην το γελάμε πολλές φορές, το παίρνουμε και λίγο αψήφιστα. Να πιω ένα ποτάκι, λέει, έτσι και να πάω να κουρνιάσω. Έλα που δεν έχει κουρνιάσει ακόμα, δεν μπορεί. Δεν γίνεται να φύγει εδώ από το Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Και το πάτε καλά. Λοιπόν, κουστούμι. Λοιπόν, μηνυματάκι που έχει έρθει, φιλαράκι, λέει. Φιλαράκι, ετοιμάζομαι, λέει, για κουστούμι. Αλλά... ετοιμάζομαι, λέει, και κουστούμι, έτσι. Δεν νομίζω ότι το λέω και η βρει εκτόσεις, το διαβάσω το μηνυματάκι όλο. Επειδή μπαίνουν εκτόσεις τώρα, θα αλλάξει και λίγο το mood. Το fashion icon, θα αλλάξει μόδα. Όχι, ετοιμάζεται, λέει, για κουστούμι. Άντε, αλήθεια το λες, το πήρες απόφαση. Ευχόμαι πάλι μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά το λέω. Τέρμα τα δάκρυα, θα πάνε όλα καλά, μη μου αγχώνεσαι, ξέρω. Μένουνε μέσα στην ψυχή μας, μέσα στην καρδούλα, μέσα στο μυαλό, μένουνε σημάδια, πέ βαλέτα. Από βαλέτα, πέ βαλέτα, τα αποβάλεις και θα δεις ότι θα πάνε καλά. Άντε βρε με το καλό, ρε. Όπω, αυτά είναι τα ευχάριστα να διαβάζω. Έλα, ράψου. Να μου πεις σε πού θα γίνει. Παλικάρι μου Ρομπίνιο, καλή ξεκούραση, καλή αυριανή να έχετε. Θα τα πούμε βεβαίως. Ήταν χάσαμε τη δικηγόρο. Κάτι ήθελες εσύ με τη δικηγόρο σήμερα. Ήθελες τη δικηγόρο για κάποιο λόγο. Όχι τυχαία. Εσύ σήμερα ήθελες τη δικηγόρο μας εδώ που μπαίνει. Θυμάμαι το όνομά της.

0: αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα, να αλλάξουμε λίγο. Έχουμε. Παναγιώτη μου, άκου να σου πω. Δεν είναι συμβουλή. Είναι πείρα η εμπειρία πολλές φορές στον άνθρωπο. Έχω πει πολλές φορές και θα το λέω πάντα. Ακούω από το μικρότερο παιδάκι που μπορεί να συναντήσω, είτε στον δρόμο, είτε στην πλατεία, είτε στην παιδική χαρά, δικό μου. Που λένε, που κουβεντιάζουν. Κουβεντιάζουν τα παιδάκια. Λένε κουβέντες διάφορες. Κάθομαι και ακούω, παρακολουθώ. Από το μικρότερο μέχρι και το μεγαλύτερο. Ακούς τώρα τα παιδάκια, μιλάνε από την κούνια. Παίρνουνε το κινητό, αυτά μας έφαγε, αυτά μας φάγανε. Αυτά μας φάγανε, παίρνουνε το κινητό και το κάνουνε φίλο και φτερό. Δώσεις ένα παιδάκι ένα κινητό, να στο κάνει φίλο και φτερό, να σου κάνει όλες τις ρυθμίσεις. Θα πεις, για καλό το λες. Δεν το λέω καλό, αλλά είναι ξουράφει ο εγκεφαλός του. Από εκεί και πέρα μετά μπαίνουνε άλλα στη μέση. Μετά είναι αυτό που λέμε, αποβλακνόμαστε. Να λέμε αλήθειες, δεν είναι κακιά κουβέντα, είναι κακό, κακό να τα λέμε. Δεν είναι θέμα ότι τα βρήκε, δεν είναι με τη μικρή όλα καλά. Σημαντικός παράγοντας, λεβέντη μου, είναι η αγάπη στο πρόσωπό σου. Είναι η καρδούλα, έχει χτυπήσει, κάνει τούκου τούκου τούκου τούκου τούκου τούκου τούκου. Ναι, μεν, βέβαια, με τη μικρή γιατί είναι αίμα σου. Αλλά αν δεν ήταν το παλικάρι εκεί πέρα, Παναγιώτης εκεί, δεν. Λοιπόν, πάμε για την Ηλιούπολη τραγουδάκι με την Πάουλα. Και για την φίλη Πάουλα έχει ζητήσει και η Βάσο από τον Πειραιά το 874, η Ολυμπιακή είναι μας.
1: Φιλαράκι μου από την Κρήτη.
0: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε, πάμε, το βλέπουμε. Τα όνειρα, τα πιστεύετε τα όνειρα που βγαίνουν? Δεν θα απαντήσουνε, Βαγγέλη μου Καρουμπάλη, δεν θα απαντήσουνε για τον Μαζονάκη ακόμα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλάξανε τη δικογραφία, βλέπουνε όταν βγήκε ο Στέφανος ο Χίος εδώ στον αέρα και το είχε πει την ημέρα κοινική, έτσι, την ημέρα. Μίλησε για δολοφονία, μίλησε για πράγματα, για εξερευνήσεις, το σπίτι θυλασσότανε. Το είχαν ζώσει το σπίτι, όπως και εδώ που είχε πέσει, θυμάμαι κάποτε εδώ, είδες. Κοντά στα Πετράλινα το... που είχε πέσει η πολυκατοικία, έτσι, αν το θυμάστε αυτό εδώ πέρα. Το φυλάγανε.

Υπάρχουμε και είναι στο δικό μας το χέρι να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. Λεβεντάκο, εσύ με την περιέργειά σου και χαμογελάω κιόλας. Έτσι κάνω, πνίγω κι εγώ το δικό μου, τα δικά μου. Όλοι κάτι έχουμε. Δεν με ρώτησες για το όλαλα. Θα μου πεις, πού το σκέφτηκες τώρα, Βρε δύναμη και κουράγιο. Όλαλα, δεν το ρώτησες. Νικολάκη μου, εγινή ότι μου, καλό βράδυ, καλή αυριανή και χρόνια τους πολλά, παλικάρι μου, χρόνια τους πολλά. Λοιπόν, σουβάλα έγινας. Όλαλα, δεν το ρώτησες. Αν πεις τώρα, αυτό τώρα, Είναι ένα θεματάκι αυτού αυτού, Λεβεντάκο μου. Μάχη 99,8, ναι, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Η συνήθεια έχει γίνει λατρεία, φαίνεται καθημερινά.

Λοιπόν, Βάγγελη μου, να σου πω λίγο κάτι το ταξί. Το ένα μηνυματάκι που είπα για την Θεσσαλονίκη πριν ακούσεις το τραγουδάκι που ζήτησες, έτσι, με τον Νότι το Σφαγιανάκι. Το θυμάσαι, έτσι, στο μαγητού. Ήταν ένα άλλο μηνυματάκι για, για το δρομολόγιο πάνω Θεσσαλονίκη που είπα. Το συγκεκριμένο τότε όχι. Αλλού, χιλιόμετρα σχεδόν, στο περίπου τώρα, έτσι, Θεσσαλονίκη από εδώ πόσα, πιάνει το 600, νομίζω, ναι, τα θυμάμαι και καλά. Ναι, φαντάσου, έτσι, φαντάσου πόσο αληθινή ή αληθινές μάλλον, το παρακάμψω, πόσο αληθινές μπορεί να είναι αυτές οι παροιμίες δικές μας εδώ. Πραγματικά στο λέω. Αλλά τότε Θεσσαλονίκη όχι, ούτε καν. Λοιπόν, θα ακούσουμε μικροφάνο και θα τα στήσουμε και αύριο. Είναι ανησίδα η εκπομπή. Η εκπομπή μας εδώ στο Μάχη, κάθε εκπομπή, ολονών η εκπομπή, είναι μια αλυσίδα. Μπορεί να ξεφύγει κάτι. Συμπληρώνουμε. Υπάρχει το συμπλήρωμα, όχι διατροφής, ποτέ. Έχω διανύσει αυτά τα χιλιόμετρα περίπου, για αυτό το πράγμα που έχεις γράψει στο μηνυματάκι, μην το πω τώρα. Τι, γιατί θα μου πει κάποιος τώρα, τι πάει το καράβι πάνω στο βουνό. Χριστέ μου, Ρομπίνιο, σε ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, πολλά φιλάκια λέει ο φίλος μου ο Ρομπίνιο στον Ζεάκη με την φανταστική του την πίτσα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε να απαγγείλουμε ακόμα περισσότερα.

Βρε συνάδελφοι στη Βουλή που ήταν, ήταν τρία ονοματάκια. Γιατί πες για τις δύο γυναίκες, έδρεσε για το τρίτο παλικάρι. Οι συνάδελφοί σου που είχαν βάρδια στη Βουλή, η Κωνσταντίνα και η Στέλλα, ήταν και ένα άλλο παλικάρι. Γιατί λες για τα θηλυκά και δεν λες για τα αρσενικά, καλό βράδυ.

Δεν μαρτυράω τίποτα, δεν λέω ότι ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης έχει τα δικά του, γι' αυτό λέω πολλές φορές έξω από Αθηνών εδώ. Έχει τα δικά του, έχουμε τα δικά μας, έχετε μπερδέψει πράγματα. Μπορεί πολλές φορές, όπως το λέω, να μην πέφτει η καρφίτσα, πολλές φορές. Αλλά έχετε μπερδέψει λίγο πράγματα και καταστάσεις. Μαρτυριάρης δεν είμαι. Είναι η δουλειά εδώ να διαβάσω το μηνυματάκι και εκτιμένη ταχύτητα θα το διαβάσω το μηνυματάκι. Μπήκες όμως στην εκπομπή κουρασμένη. Πτώμα κουρασμένη, να σε ακούσω λίγο να χαλαρώσω για να πάω να κουρνιάσω. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, δεν τα πάω πίσω τώρα τα μηνυματάκια γιατί σβήνονται. Και γι' αυτό υπάρχει χεμήθη εδώ και τα αγαπάτε. Το πάω καλά μέχρι εδώ, έχω το θυμητικό, το έχω. Να ακούσω ένα, δύο, τρία τραγουδάκια να χαλαρώσω, λέει, για να πάω να κοιμηθώ. Και τελείωσε η εκπομπή. Βγάλαμε την εκπομπή. Σωστός ο παίχτης. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά, πάντα θα το λέω, πάντα θα είμαι ευγνώμων σε αυτό το φανταστικό κοινό που έχετε δημιουργήσει μια ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο Μάχη 99,8. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις, να κάνουμε τη δική μας την πατρίδα, έτσι. Αληθινή, πραγματική για τον άνθρωπο, για τον συνάνθρωπό μας. Λοιπόν, αλλά πάνω σε όλο αυτό βγάζετε και ένα συνέστημα με το τραγουδάκι. Κάποιο τραγούδι εκφράζει κάτι δικό σας. Κάποιο τραγούδι που ζητάτε, που στέλνετε και θέλετε να αφιερώσετε σε αγαπημένα σας πρόσωπα και μη βέβαια. Κάτι βγάζει από μέσα σας. Εγώ βέβαια έχω ανταποκριθεί. Μπορεί κάποιες στιγμές, κάποιες βραδιές να χρωστάω και τις Μιχαλιούς. Το έχω πει. Το λέω.

Έχω μία πρόταση εδώ που θα πέσει στο τραπέζι, θα πάνε όλα καλά, θα το δεις. Και θα το πληρώσεις στο τραπέζι, λεβέντη μου. Ας έχω μία πρόταση στο τραπέζι. Θα την κάνεις, θα πάνε όλα καλά, Γιώργο μου. Έτσι, εκεί στον Άγιο Δημήτριο. Και θα το πληρώσεις στο τραπέζι. Ας τα κοινά εκεί που λένε τώρα οι νεολαίοι εδώ πέρα, ο καθένας βάνει το χεράκι στην τσέπη και λέει ο καθένας τα δικά του, έτσι. Τι χρωστάω, έρχεται το λογαριασμό σε εκεί και βάνει το καθένα στην τσέπη, το χέρι στην τσέπη. Όχι, πληρώσει. Μπορεί να πληρώνει το παλικάρι κάθε φορά, πληρώνει παγωτάκι.

Λοιπόν, είναι προκλητικά, είναι πολλά τα μηνυματάκια. Δεν μου είναι το τραγουδάκι, ναι, να μην το σταματάμε, να μην το κόβουμε, ναι, ναι. Αλλά πάνω απ' όλα είσαι εσείς που στέλνετε να ακούσει το δικό σας όνομα. Ειδική... Τραγούδι θα ακούσουμε και αύριο. Λεβέντη μου, εσύ που θα ράψεις το κουστούμι. Μακριά βέβαια, θες την κουμπαριά. Μπέσαμε το χέρι στην καρδιά, θες την κουμπαριά.

τον Ευαγγέλη μου δεν θυμάμαι αν ήταν 3 ή 4. Αλλά γλυκά δεν το θυμάμαι. Μαζί μας το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Και δεν είναι μία πλακέτα, είναι πάρα πολλές. Είναι τιμή μας. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών τα τελευταία χρόνια. Εδώ μαζί μας και μαζί σας για τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Καλύψους 110 στην Καλλιθέα. Με την Μαρία μας την Λιαράκου και τους συνεργάτες. Επίσης, η πιτσαρία του Ζιάκη που δεν διαθέτει μία πίτσα μόνο. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμύρες και γλυκές. Μακαρονάδες και πολλά άλλα. Έρχονται και με delivery. Πιτσαρία Ζιάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και να μου είστε πάντα καλά, υγεία και ό,τι το καλύτερο σε όλους και σε όλες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για 3 λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Κυρίες, κύριοι, καλό απόγευμα, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα σε όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Όσοι την ακούτε ζωντανά εδώ στο στούντιο των Ράδιο Μακελάριδων, θα έχετε ένα καλό απόγευμα. Σήμερα θα ανοίξουμε λίγο πάλι τις κουρτίνες για να δούμε τι γίνεται πίσω από αυτές. Αφού το σύστημα και οι δημοσιογράφοι του δεν επιθυμούν αλήθειες, θα πρέπει οπωσδήποτε να βγουν από εδώ. Και ξέρετε ότι από εδώ έχουμε βγάλει πάρα πολλές σημαντικές ειδήσεις που δεν αφορούν μόνο την επικαιρότητα. Στην επικαιρότητα υπάρχουν σήμερα πολλές ειδήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αφού δεν ενδιαφέρεται λοιπόν κανένας, πάμε να ξεκινήσουμε το αντισυστημικό δελτίο μέχρι τις 6.
1: Τότε θα έρθει η στιγμή που θα σας τιμωρήσει. Θα έρθει με...
0: Βλέπω ενοχή. Ενοχή στα πρόσωπα δύο υπουργών της κυβέρνησης. Το ένα πρόσωπο είναι ο κύριος Αθανάσιος Πλεύρης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, φοβούμενος τις διαρροές, φοβούμενος τις δημοσιογραφικές προειδοποιήσεις ότι το ρεπορτάζ κυλάει πιο γρήγορα από τις εξελίξεις, βγήκε χτες και καρφώθηκε, μάλλον πήγε να ξεκαρφωθεί, αλλά καρφώθηκε. Για το γεγονός ότι ένας κορυφαίος υπουργός κυβέρνησης, όπως έχουμε βγάλει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας σήμερα λέει το εξής. Οι υπουργοί και πρωθυπουργοί της κυβέρνησης άλλαζαν το αίμα της Αθανασίας. Πήγαιναν στους κιτζίδες, στους κομπογιανίτες και στους αυτή την ώρα κατηγορούμενους για σοβαρότατα κακουργήματα που επισύουν μέχρι και την ισόβια κάδριξη και άλλαζαν αίμα για να γίνουν νέοι, για να νικήσουν το θάνατο. Λες και εκεί τους παρήχε το νερό της Αθανασίας. Λες και εκεί υπήρχε το ελεξίριο της νεότητας. Λες και εκεί υπήρχε ο καθρέφτης στην Dorian Gray. Ο πρώτος που βγήκε για να ξεκαρφωθεί ότι δηλαδή συμμετείχε ήταν ο νυν υπουργός μετανάστευσης, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης, ο οποίος βγήκε και είπε ναι, μιλούσα με τον Θεοδωρόπουλο, ναι, μιλούσα με τον κατηγορούμενο Σκιτζή, μιλούσα με τον Κομπογιανίτη, τον κατηγορούμενο Κομπογιανίτη, ο οποίος αυτή την ώρα είναι στον ανακριτή μαζί με την πλουσίων γούστων σύζυγό του, η οποία τη βλέπουμε να κάνει και windsurfing, να κάνει και θαλάσσια σκι, θαλάσσια αθλήματα, για να ξεδίνει από τις πλασμαφαιρέσεις που έκανε στο ιατρείο νεκροτομείο που έστειλε στη συντέλεια του κόσμου ένα λαϊκό τραγουδιστή, και αν δεν υπήρχε δυστυχώς αυτός ο θάνατος, δεν θα είχε ανοίξει πάλι ένα πελώριο θέμα που δεν αφορά τη φυγή ενός pop ειδόλου, αλλά αφορά, κυρίες και κύριοι, το φοβερό κενό που υπάρχει στο τομέα της δημόσιας υγείας και στην αντιμετώπιση του κράτους απέναντι στους ασθενείς. Μας έχουν σαν σκουπίδια, δεν μας λογαριάζει κανένας. Οι κρατήσεις στις συντάξεις, οι κρατήσεις στους μισθούς, η αφαίρεση του 13ου και 14ου μισθού, οι τεράστιες εισπράξεις των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Ο άλλος, θυμάστε τι έγινε στην Αμερική. Δεν επικροτούμε τέτοιες μεθόδους. Αλλά θυμάστε τι έγινε στην Αμερική μετά τη δολοφονία Κέρκ και μετά την απόπειρα αντίον του Τραμπ. Δεν είναι τυχαία τα γεγονότα. Πήρε μια πιστόλα, περίμενε απ' έξω από τη μεγαλύτερη ασφαλιστική εταιρεία της Αμερικής και σκότωσε τον κορυφαίο ασφαλιστή Αμερικανό, ο οποίος επί των ημερών του είχε υπερτιμολογήσει τις αμοιβές των ασφαλιστικών εταιριών για να απολαμβάνουν το αγαθό της ιδιωτικής υγείας. Αυτά εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν ακόμα χειρότερα πράγματα. Στην Ελλάδα υπάρχει ζούγκλα. Φοβερές ανατιμήσεις στην ιδιωτική ασφάλεια, πενιχρές προσφορές στον κόσμο, στα νοσήλια, απατεωνιές οι οποίες δεν ελέγχονται από το κράτος, μη συγκράτηση των τιμών στις παροχές των ασφαλιστικών εταιριών, στα ιδιωτικά νοσοκομεία και στα δημόσια, και τεράστιες κρατήσεις οι οποίες γίνονται κάθε μήνα στους Έλληνες πολίτες σε συντάξεις και μισθούς για να απολαμβάνουμε δημόσια υγεία στα ράτζα. Και βγαίνει ο κορυφαίος, ένας εκ των κορυφαίων υπουργών της κυβέρνησης, ο κύριος Πλεύρης, και τι παραδέχεται μετά την ανθρωποκτονία Μαζονάκη? Ότι ναι, μιλούσα με το Σκιτζή, μιλούσα με τον Κομπογιαννίτη που κατηγορείται για κακούργημα. Προφανώς έχουν γίνει και άλλα πράγματα. Είχα πει χτες ότι κάποιοι θα επιδιώξουν να καταχωνιάσουν το βιβλίο επισκεπτών. Άλλωστε υπήρχε αρμόδια υπάλληλος για όσους έμπαιναν σε αυτό το ιατρείο. Και έμπαιναν κυρίες και κύριοι, υπουργοί, πρώην πρωθυπουργοί. Πιστέψτε με, έτσι είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε πέσει ποτέ έξω. Είδα την κυρία Λάτση να κλαίει γοερός πάνω από τη σωρό του Γιώργου Μαζονάκη. Τόσο φίλος της ήτανε. Μπας και πήγαινε και αυτή εκεί. Να της αλλάζουν αίμα. Ερώτημα θέτω. Γιατί εδώ πέρα δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε κανέναν. Δεν είναι κακό. Αν της έκανε καλό αυτό στην αναζωγόνηση των κυττάρων της, η κυρία Λάτση είναι μια μπεμπέκα ετών 70. Δεν κακό. Είναι καλό. Κάνει καλό στην επιδερμίδα. Κάνει καλό στα κύτταρα. Κάνει καλό στα μαλλιά. Κάνει καλό στο σώμα. Και επειδή τη βλέπουμε να κυριαρχεί ως μια κλασική φιγούρα της ολιγαρχίας, έχω να πω ότι αν πήγαινε, καλώς πήγαινε. Αλλά γιατί δεν το λέει? Γιατί δεν λένε οι υπουργοί ότι πήγαινα, ναι, πήγαινα κι εγώ. Πήγαινα κι εγώ για να αλλάξω το αίμα μου. Για να νιώσω νεότερος. Για να μην γεράσω ποτέ και για να μην πεθάνω. Έχουμε μια τέλεια απόπειρα υποκατάστασης των όσων παραδεκτών υπάρχουν στην ιατρική για τη φυσιολογική γύρανση ενός ανθρώπου. Ένας άνθρωπος γυρνάει, αρχίζει να γυρνάει μετά τα 60, 65, 70, 75. Εξαρτάται το DNA. Κάποιοι άλλοι προσπαθούν να επιβραδύνουν, να επιβραδύνουν τη γύρανση. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Όλοι κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν να γίνουν θεοί ή μη θεοί και πηγαίνουν σε αυτούς τους παπατζίδες με αποτέλεσμα να τρώνε το κεφάλι τους. Να το φάνε το κεφάλι τους. Ποσός μας ενδιαφέρει. Αν έχουν να χαλάσουν λεφτά, να τα χαλάσουν. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως η δημόσια υγεία. Ότι εξαιτίας αυτών των παπατζίδων και της γενικής αντίληψης που υπάρχει στην κυβέρνηση των φιλελευθέρων σκληρών, οι οποίοι φορολογούν τον Έλληνα πολίτη και τον εξοντώνουν, δεν παρέχουν δημόσια υγεία. Γιατί το μυαλό τους είναι να ενισχύουν τα ιδιωτικά ιατρία νεκροτομία. Η παραδοχή του κ. Πλεύρη δεν έγινε φνηδίως. Έχουμε την πληροφόρηση για τα πρόσωπα που πήγαιναν εκεί. Ναι, την έχουμε. Και θέλω να ρωτήσω και τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, γιατί βγαίνετε τόσο απολογητικό στα μικρόφωνα? Τι συμβαίνει? Λέτε ότι ήταν μια κρατική, τραγική υπόθεση. Ότι ευθύνεται το κράτος. Γιατί δεν λέτε καλύτερα ότι ήταν μια κρατική δολοφονία? Γιατί δεν λέτε καλύτερα ότι κάθε μέρα, κάθε πρωί, κάθε ξημέρωμα, ο κόσμος δολοφονείται σε ανεπαρκή δημόσια νοσοκομεία? Γιατί δεν το λέτε? Τι σημαίνει να βγαίνω στην κηδεία ενός τραγουδιστή, ο οποίος αποδοκιμάστηκε εντόνως χθες, πηγαίνοντας εκεί, και να απολογείται? Ήταν μια τεράστια κρατική ευθύνη. Κύριε, δεν ήταν τεράστια κρατική ευθύνη. Ήταν μια μεγάλη κρατική δολοφονία. Μου λέτε, κύριε Γεωργιάδη, την οδό Καρνεάδου την ξέρετε? Ε, απαντήστε. Πού? Στο 2-17-18.000 να απαντήστε. Ή στο 6943-63-54-50. Απαντήστε μου, κύριε Γεωργιάδη. Σας μιλάω σε πρώτο πρόσωπο. Την οδό Καρνεάδου την ξέρετε? Από ό,τι φαίνεται την ξέρει ο φίλος σας, ο κύριος Πλεύρης. Για δώστε τον κύριο Πλεύρη.
2: Εγώ τη γιατρό τη συγκεκριμένη δεν την ήξερα. Δεν την ήξερα, για την ακρίβεια την ήξερα ως σύζυγο του κύριου Θοδωρόπουλου. Τον κύριο Θοδωρόπουλο τον ξέρω. Τον Ηλέτο Θοδωρόπουλο τον ξέρω ως αιματολόγο-παθολόγο. Και θα σας πω και πώς τον έχω γνωρίσει. Όταν είχα περάσει την περιπέτεια της υγείας μου τη μεγάλη, μετά οι τιμές μου στο αίμα είχαν πολλά προβλήματα. Οπότε μεταξύ των γιατρών που συμβουλεύτηκα ήταν και ο κύριος Θοδωρόπουλος, ο οποίος οφείλω να πω δεν μου πρότεινε καμία θεραπεία, απολύτως τίποτα. Απλώς μου πρότεινε έναν τρόπο διατροφής για να ανέβουν οι τιμές. Άρα τον γνωρίζω και το λέω αυτό γιατί τον γνωρίζω.
3: Πήγατε
2: γιατί αύριο το πρωί.
3: Δηλαδή,
2: αύριο το πρωί.
3: Άρα έχετε πάει εσείς προσωπικά σαν άνθρωπος και έχετε προσωπικά.
2: Εγώ μεταξύ των γιατρών που επισκέπτονταν και, ναι, και τον κύριο Θοδωρόπουλο.
3: Και σας οδήγησε
2: και το λέω γιατί σας το λέω. Και μάλιστα σας λέω, επειδή δεν ξέρω προφανώς για αυτά που έχουν γίνει και διαβάζουμε, θα λογοδοτήσουν. Και για τα μηχανήματα που υπήρχαν και δεν είχαν τις άδειες αυτές, προφανώς και το κατηγορητήριο έχει αναβαθμιστεί και όλα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
3: Αλλά είχατε πάει και εσείς αυτό το
2: γιατρό. Το λέω από τώρα, γιατί εγώ είμαι βέβαιος ότι στην πορεία, όπως βλέπω που κάνω χαιρετισμό σε ένα συνέδριο, θα σου πω, εγώ σας λέω ναι. Και όταν πέρασα την περιπέτεια της υγείας μου, πήγα και οφείλω να πω ότι ο άνθρωπος μου είπε με βάση τις τιμές του αίματος που είδε μία συγκεκριμένη διατροφή που θέλω να κάνω.
3: Μάλιστα.
2: Και να σας πω και κάτι ακόμα. Ακόμα και προχθές όταν έγινε το συμβάν και βγήκε και είδα ότι είναι ο συγκεκριμένος γιατρός, επιχείρησα κιόλας να επικοινωνήσω να μάθω τι έγινε. Mm-hmm. Είχε πεθάνει ο Μαζονάκης στο ιατρείο του. Δεν επιθυμούσε ο ίδιος να μιλήσει, δεν είχαμε επικοινωνία. Αυτά λοιπόν τα λέω με έναν ξεκάθαρο τρόπο, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε μια πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι να λογοδοτήσουμε αν κάναμε δεν κάναμε σωστούς ελέγχους. Αλλά να λογοδοτήσουμε για το αν μιλάμε σε ένα συνέδριο, για το αν κάποιον μπορεί να το γνωρίζουμε κοινωνικά, για αν κάποιον έχουμε πάρει τηλέφωνο και να δημιουργείται μια παραφιλολογία. Εγώ τι λέω στο συνέδριο? Λέω στο συνέδριο ότι πράγματι στα πλαίσια του ιατρικού τουρισμού μπορούμε σε ξενοδοχειακές μονάδες να υπάρχουν δομές αιμοκάθαρσης. Είναι χώρες που θέλουν να το κάνουν. Υπάρχουν 100.000 ασθενείς που αιμοκαθαίρονται ανά τρεις μέρες. Για ποιο λόγο να μην μπορούσες να αναπτύξεις έναν τέτοιο ιατρικό και πάνε να το συνεδέσουν ότι εγώ ήθελα να βάλω στα νοσοκομεία το συγκεκριμένο μηχάνημα? Αυτά λοιπόν εγώ ήθελα να σας τα πω και σε έναν προσωπικό τόνο, γιατί χωρίς να έχω κανένα λόγο σας λέω ότι και τον γνωρίζω και έχω επικοινωνήσει μαζί του.
0: Με λίγα λόγια και απλά ελληνικά, κύριε Πλεύρη. Με λίγα λόγια και απλά ελληνικά. Συμβουλευόσαστε νέα σκητζή, ο οποίος τώρα κατηγορείται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είστε με τα καλά σας? Ήσασταν υπουργός υγείας τότε, κύριε Πλεύρη. Ήσασταν υπουργός υγείας τότε. Κύριε, ήσασταν υπουργός υγείας και επισκεπτόσασταν ή μιλούσατε παίρνοντας ιατρικές συμβουλές με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε κάνει το ιατρείο του νεκροτομείο? Είστε σοβαρός και δεν έχετε παραιτηθεί ακόμα? Δεν έχετε υποβάλει στον Πρωθυπουργό την παραίτησή σας? Είναι φοβερά πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Ένας νυν υπουργός υγείας να απολογείται ότι το κράτος είναι δολοφόνος και σκοτώνει τον κόσμο, και ένας πρώην υπουργός υγείας να λέει ναι πήγαινα ή ναι μιλούσα ή ναι το συμβουλευόμουν. Για αυτόν βρήκες να συμβουλευτείς? Άλλοι γιατροί δεν υπήρχαν? Γιατί πήγες εκεί? Γιατί πήγες στο ιατρείο? Να σου πω εγώ γιατί? Για τη φήμη ότι μπορεί να σου εξασφαλίσει τη μακροζωία, την ευζωία, τη μακροημέρευση. Γιατί είστε όλοι παραδόπιστοι, είστε όλοι ματαιόδοξοι, και επειδή πιάσατε δυο φράγκα στα χέρια σας νομίζετε ότι μπορείτε να κερδίσετε την αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει, ρε κουτορνήθια, αιώνια ζωή. Ξέρετε τι υπάρχει? Σάβανο. Και τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και αν πάτε να βάλετε τα λεφτά σας, τα χρυσαφικά σας και οτιδήποτε άλλος στις κάσες που θα μπούμε όλοι εκεί, θα σας τα κλέψουν οι τιμωρήχοι. Θα σας τα κλέψουν αυτοί που λαιλατούν τα νεκροταφεία. Κοροϊδά! Κοροϊδά!

Το άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο επικρατεί στην επικαιρότητα αυτή την ώρα, είναι η άρση ασυλίας, η οποία αναμενόταν για μια κυρία του κοινοβουλευτισμού, την κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου. Πριν από λίγες ώρες έγινε γνωστό ότι ήρθε υψινορό θήτα ήτα. Η άρση ασυλίας της κυρίας Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συγκεκριμένα, πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας της Ευρωβουλεύτριας και Προέδρου της Φωνής Λογικής, αυτή που βγάζουν τα καθεστωτικά κανάλια να κάνει δηλώσεις, ενώ δεν επιτρέπεται να κάνει δηλώσεις. Από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για να ξεκινήσει στην Ελλάδα, όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ελλάδα, η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες που αφορούν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της και ειδικότερα τη γνησιότητα μέρους των υπογραφών που περιλαμβάνονταν στην ίδρυση του κόμματος. Η υπόθεση αυτή είχε έρθει στο προσκήνιο το 2024 έπειτα από μηνυτήρια αφορά πρώην συνεργάτη της κυρίας Λατινοπούλου και δύο ακόμα πρώην στελεχών του κόμματος. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται και τα οποία πήρε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αφού νωρίτερα όμως είχε γίνει προκαταρκτική εξέταση από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και η υπόθεση είχε πάει στον Άριο Πάγο, ο οποίος έδωσε το ελεύθερο να φύγει η δικογραφία και να πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητηθεί η άρση ασυλίας. Ούτως ώστε είναι μια περίεργη διαδικασία να επιστρέψει στην Ελλάδα και αφού επιστρέψει στην Ελλάδα να ξεκινήσει η ποινική διαδικασία, δηλαδή η παραπομπή σε δίκη. Είναι κακούργημα. Δεν είναι πλημέλημα. Είναι κακούργημα η παραχάραξη των υπογραφών. Έχουμε να κάνουμε με κακουργηματική απατή και έχουμε να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, με πλαστογραφία κατά συνήθεια. Αυτό σημαίνει ότι η κυρία Λατινοπούλου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν από το δικαστικό ρεπορτάζ, από τη στιγμή που έχει σχηματιστεί ποινική δικογραφία, στην οποία υπάρχουν τα αδικήματα της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου και της νόδευσης εκλογής κάτι εξακολούθηση, η υπόθεση θα πρέπει να πάει σε ακροατήριο. Η κυρία Λατινοπούλου πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει ότι όλα όσα την κατηγορούν είναι ψευδή. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν υπάρχει μαμού ούτε σουτού. Πρέπει να καθίσει στο σκαμνί για να αποδείξει ότι δεν είναι ούτε πλαστογράφος, ούτε έχει νοθεύσει δημόσια έγγραφα, ούτε έχει πλαστογραφίσει τις υπογραφές πρώην στελεχών του κόμματος για να γίνει η ιδρυτική διακήρυξη. Είναι μεγάλο το αδίκημα. Βεβαίως, υπάρχει το απόλυτο τεκμήριο της αθότητος. Και επιπρόσθετα, δεν μπορεί να αποκριβεί είδηση, γιατί είναι δημόσιο πρόσωπο. Ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, οποιοδήποτε ήταν αυτός, ετοιμαζόταν για το σκαμνάκι, θα έπρεπε να δημοσιοποιηθεί το όνομά του. Και πολύ ορθώς, είναι μια από τις μεγαλύτερες ειδήσεις της ημέρας. Θέλω να επισημάνω επίσης ότι η άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας δεν αποτελεί κρίση επί της ουσίας
των καταγγελιών και σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά διαπίστωση ενοχής. Πρόκειται για μια απόφαση που αφορά αποκλειστικά τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να συνεχίσουν τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, για να είμαστε εντάξει από πάση πλευράς. Από τη στιγμή όμως που έρεται το κοινοβουλευτικό εμπόδιο και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές μπορούν να προχωρήσουν στα επόμενα στάδια της ποινικής διαδικασίας, η κυρία Λατινοπούλου πρέπει να καθίσει στο σκαμνί. Για να αποδείξει, όπως όλοι οι νόμιμοι, φορολογούμενοι και έντιμοι πολίτες της χώρας, ότι αυτά που μας κατηγορούν είναι ψέματα. Εκεί όμως θα πάνε να καταθέσουν και οι πρώην συνεργάτες της, οι οποίοι φέρεται μέσα από εγγραφά να αποδεικνύουν ότι ουδέποτε, εγώ έχω λάβει γνώση κάποιων εγγράφων, ουδέποτε υπέγραψαν. Επίσης στη δικογραφία φέρεται να αναφέρεται ότι οι υπογραφές έβαλαν από τον τάφο τους μέχρι και οι πεθαμένοι. Κάποιοι πεθαμένοι, μην τους πάρουμε όλους στα νεκροταφεία σβάρνα, κάποιοι πεθαμένοι έβαλαν υπογραφή. Πώς έβαλαν υπογραφή οι πεθαμένοι? Αναισθήθησαν ή τους αναστήσαν? Τους σηκώσανε όρθιους, τους πήρανε, τους βάλανε στον καναπέ και πήγανε και υπογράψανε οι πεθαμένοι? Δεν γίνεται αυτό. Θυμίζει λίγο εκείνη την περιβόητη καραμαλική έμπνευση του 1961 με τις εκλογές βίας και νοθείας, όταν υπέγραφαν και ψήφιζαν ακόμα και τα δέντρα. Ξέρει καλά γι' αυτά ο γιώκας του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ξέρει αυτός. Ξέρει πολλά. Τα έχει μάθει ο πατερούλης του. Κυρίες, κύριοι, έχω να πω ότι είμαστε ως λαός πάρα πολύ ευκολόπιστοι.

ο οποίος είναι υπουργός υγείας, και αυτούς οι οποίοι πρεσβεύουν την ιατρική με κοσμητικά επίθετα, κβαντική ιατρική, ολιστική ιατρική κλπ. Στο επίσημο site της κυρίας Λατινοπούλου, η κυρία Λατινοπούλου, η κυρία, συγγνώμη, Καριστιανού, Λατινοπούλου είναι για τις πλαστογραφίες. Η κυρία Καριστιανού είναι μια καταξιωμένη παιδίατρος. Όμως στο βιογραφικό της διαβάζω με μεγάλα γράμματα ότι εκπροσωπεί την κβαντική ιατρική. Η κβαντική ιατρική, την οποία αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας. Ένα λεπτό για να τρελαθούμε εδώ πέρα. Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει η κβαντική ιατρική είναι παπατζηλίκη. Βγαίνει και λέει η ολιστική ιατρική είναι κατακριτέα. Και έχουμε μία αρχηγό πολιτικού κόμματος, η οποία βγαίνει στο site και λέει η κβαντική ιατρική, η κβαντική βιοανατροφοδότηση, η βιοσυντονισμός στηρίζεται στο επιστημονικό δεδομένο ότι σε κάθε κύτταρο, ιστό και όργανο διενεργούνται εκατομμύρια ηλεκτροχημικές αντιδράσεις αδιάκοπα, με ταυτόχρονη ανάπτυξη πάρα πολύ ασθενών μαγνητικών πεδίων. Και ο κύριος Γεωργιάδης αυτά τα καταγγέλει επώνυμα. Ποιο να πιστέψω εγώ τώρα, την κυρία Λατινοπούλου, την κυρία Καριστιανού, η οποία ομιλεί περί κβαντικής ιατρικής και την αναθεματίζει ο Υπουργός Υγείας ότι είναι Παπατζού, ότι είναι Κομπογιαννίτσα, ή να πιστέψω την κυρία Μαρία, την κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία λέει ότι εκπροσωπεί την κβαντική ιατρική στην Ελλάδα. Πείτε μου εσείς, ποιο να πιστέψω, το Γεωργιάδη ή την Καριστιανού? Ή να μην πιστέψω κανέναν από αυτούς. Βγαίνει μια κυρία, λανσάρεται στον κόσμο ως μάνα των τεμπών και λέει εγώ πιστεύω στην κβαντική ιατρική. Και βγαίνει ο Υπουργός Υγείας και λέει αυτοί που πιστεύουν στην κβαντική ιατρική είναι παπατζίδες. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μία αρχηγό κόμματος η οποία σε λίγο καιρό θα εκτεθεί στην κοινή γνώμη για να την ψηφίσουν. Δηλαδή ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει παπατζίδες κατά τον κύριο Γεωργιάδη. Άρα κύριε Γεωργιάδη, αυτό που ξεχάσατε να πείτε είναι ότι θα πρέπει να κάνετε μια σύσταση στην κυρία Καριστιανού να μας εξηγήσει τι ακριβώς πρεσβεύει, ποιες είναι οι μέθοδοι. Διότι αν οι μέθοδοι δεν συμβαδίζουν με την ελληνική νομοθεσία, έχουμε να κάνουμε με παπατζίδες. Όπως λέει και ο Σπυράκος ο Ζαγοραίος. Τραγούδι, κύριε Αλεξανδρίδη. Τραγούδι. Έρε, τι έχουμε να

φίλη με ενημερώνει ότι στη Βάρη, λέει, απέναντι στη σχολή Ευελπίδων, δεν έχουμε καθόλου σήμα σας. Σας έχουμε χάσει. Αυτά να τα ακούνε οι τεχνικοί υπεύθυνοι του σταθμού, οι οποίοι προσπαθούν να με πείσουν ότι ο Μάχη ακούγεται σε όλη την Αττική. Πώς ακούγεται στην Αττική? Αφού στη Βάρη δεν ακούγεται, κύριε Καραίνδρο. Στη Βάρη δεν ακουγόμαστε. Για δείτε το λίγο. Έξυπνος άνθρωπος είστε.

0: Πάμε τώρα στα παραπανήσια κιλά. Είναι αυτό που λέμε αρσιβαρών βαρέων κιλών. Πάμε στα βαρέα. Στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το Σάββατο που μας πέρασε ανοίξαμε μια τεράστια συζήτηση. Λόγω της εμπειρίας, του ρεπορτάζ, των αναμνήσεων, πρέπει να έχεις καλή μνήμη για να τα θυμάσαι αυτά, για το ποιοι είναι αυτοί οι παπατζίδες. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για απλούς παπατζίδες. Μιλάμε για επικίνδυνους κομπογιαννίδες που έχουν στείλει στο θάνατο αθώους ανθρώπους. Ο ελληνικός λαός είναι πολύ εύπιστος λαός. Και αυτό φαίνεται και από τις πολιτικές του προτιμήσεις. Τις εκλογικές του προτιμήσεις. Όποιος βγει και του πει, θα σου δίνω 2 χιλιάρικα καθαρά το μήνα, θα το πιστέψει. Είμαστε ένας από τους πιο εύπιστους και σύμφωνα με τον ΟΣΑ, από τους πιο απαίδευτους, και αυτό είναι ντροπή, στη χώρα που ξεφύτρωσε η αρχαία ελληνική γραμματεία, στη χώρα που διέπρεψαν Έλληνες φιλόσοφοι, στη χώρα που έδωσε τον άμα της, την ελπίδα, το φως σε όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς, σε όλη την Αφρική και την Ασία. Το 40% των Ελλήνων πολιτών είναι αναλφάβητοι. Γιατί δεν διαβάζουμε. Φανταστείτε τι κατάσταση επικρατεί στους απογόνους μας, στα παιδιά μας. Με ένα τηλέφωνο στο χέρι που κανένας δεν ανοίγει ένα βιβλίο ή κανένας τουλάχιστον δεν ανοίγει αυτό το κόλλο τηλέφωνο για να διαβάσεις αρχαίους Έλληνες συγγραφείς. Θα μου πεις τώρα, τι μας λες ρε μεγάλε, 12 χρονών να διαβάσουμε. Ναι, όλοι την αρχαία ελληνική παιδεία, υπάρχουν και μεταφράσεις αρχαίας ελληνικής παιδείας. Όταν λοιπόν ένας λαός εύπιστος, άγουρος, αλλοιωμένος, δεν χρειάζεται να περιγράψω τι σκηνές είδα χθες στην κηδεία του τραγουδιστή. Κάγκουρες! Αχωνεύουνε σε ημπέκικα πάνω από τους τάφους. Αυτά κυρίες και κύριοι μόνο σε πρωτόγονες καταστάσεις γίνονται. Να πάτε κάθε βράδυ να πίνετε ρετσίνα με το μακαρίτι. Εκεί καταντήσαμε. Για τέτοιο μυαλό μιλάμε. Και μετά παίρνουμε τα μάξι, το πάμε παντιλίκι, περνάμε τα κόκκινα φανάρια, σκοτώνουμε κόσμο και σκοτωνόμαστε. Αυτή είναι η παιδεία, η καλλιέργεια του ελληνικού λαού. Καμία καλλιέργεια. Γιατί οι πολιτικοί άνδρες του τόπου, ανάξιοι, αναξιοπρεπείς, ανήθικοι, πώς είναι δυνατόν να πηγαίνουν υπουργοί της κυβέρνησης σε ιατρούς κομπογιαννίτες για να αποκτήσουν την αιώνια ζωή, την αθανασία. Ρε πάτε καλά. Ρε όλους θα περάσει να σας πάρει. Ο Μουσιού Μιχάλης. Όπως έλεγε και ο Βέγκος στην ελληνική ταινία. Μουσιού Μιχάλη. Για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Με τη σπάθα θα σας πάρει τις κεφάλες. Όλους μας. Σε όλους μας. Δεν γλιτώνει κανένας από το θανατικό, πάρε το χαμπάρι. Είτε αλλάξτε αίμα, είτε αλλάξτε ουρίθρα, είτε αλλάξτε καθετήρα. Κυρίες και κύριοι, σε αρχές του 2000, για να δείτε πόσο εύπιστη, είχε έρθει στην Αθήνα ο αποκαλούμενος από τη Βραζιλία. Εγώ το θυμάμαι γιατί το είχα καλύψει το ρεπορτάζ. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ κάποιους που δεν ξέρουν το ρεπορτάζ να μην μιλάνε, να το βουλώνουν. Ο λεγόμενος Ζωάο Ντεντέους, ο Ιωάννης του Θεού, το θυμάστε? Όχι. Ούτε την υπόθεση της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου θυμηθήκατε, ούτε την υπόθεση με το παρελθόν Κόκοτα και Αϊμνίστων θυμηθήκατε. Ο Ιωάννης του Θεού ήταν ένας απατεώνας, ο οποίος ευδόκησε και ευδοκίμησε στη Βραζιλία. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στείνοντας μεγάλες φιέστες, φτιάχνοντας πλατφόρμες, ανέβαζε τον κόσμο πάνω και χωρίς αναισθησία του βάζε νηστέρια στα μάτια και στις μύτες και του κάνε χειρίσεις. Ζωντανά. Ζωντανά. Χύνεται αίμα κάτω. Αυτός λοιπόν ήρθε και στην Αθήνα. Είχαμε πληροφορηθεί ότι ένας μεγάλος απατεώνας γιατρός εντός εισαγωγικών θα ερχόταν στην Αθήνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για να δώσει μία παράσταση. Τέτοιος Καραγκιόζης που ήταν παράσταση στα δυνατά. Εκεί λοιπόν μαζεύτηκε όλη η αφρόκρεμα της αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, γνωστοί, τηλεπαρουσιαστές, υπουργοί. Μόνο ο πρωθυπουργός δεν πήγε τούτε. Και άρχισε την παράστασή του. Ακούστε ποιος ήταν ο Ιωάννης του Θεού και μετά θα σας πω πόσους πήρε στο λαιμό του αυτό το κάθαρμα που ήρθε στην Ελλάδα και με ένα χιλιάρικο εισιτήριο μάζεψε όλη την αφρόκρεμα της πολιτικής, κοινωνικής και καλλιτεχνικής ζωής του τόπου για να δουν ζωντανές εγχειρήσεις στην πίστα, αν είναι δυνατόν.
1: Στην αστυνομία παραδόθηκε ο γνωστός ως Ιωάννης του Θεού, ο Βραζιλιάνος πνευματικός θεραπευτής, ο οποίος κατηγορείται από πάνω από 300 γυναίκες για σεξουαλική κακοποίηση. Για τον 76χρονο Ζωάο Τεχέιρα Ντεφαρία, οι εισαγγελικές αρχές δέχονται τα τελευταία 24 ώρα βροχή καταγγελιών. Όλα ξεκίνησαν στις αρχές του μήνα, όταν πάνω από 10 γυναίκες κατήγγειλαν τον αυτοχριστέντα πνευματικό θεραπευτή ότι τις κακοποίησε στις εγκαταστάσεις του θεραπευτηρίου του. Γυναίκες άρχισαν να προβαίνουν μαζικά σε επίσημες καταγγελίες τόσο από τη Βραζιλία όσο και από το εξωτερικό. Ο Φαρία έγινε περιζήτητος για τα χειρουργικά θαύματα που υποσχόταν. Η φήμη του εκτινάχθηκε μετά την εμφάνισή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Όπρα Γουίνφρεϊ. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες που διατυπώνονται σε βάρος του.
0: Κυρίες και κύριοι, εγώ πήρα στα χέρια μου τότε όλα τα πλάνα. Μου έστειλαν κασέτες από τη Βραζιλία. Κασέτες. Βιντεοκασέτες πήγαν τότε. CD και DVD. Ο τύπος ήταν ένας μεγάλος απατεώνας που αποδείχτηκε και ένας μεγάλος βιαστής. Υποτίθεται ότι εξομολογούσε γυναίκες και εκείνη την ώρα τις βίαζε. Και αυτός ο άνθρωπος τον λάνσαραν τα ταξιδιωτικά πρακτορία που τον έφεραν στην Ελλάδα. Ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορία, συγκεκριμένοι καλλιτέχνες, συγκεκριμένοι άνθρωποι της μουσικής και της πολιτικής φράξεας του τόπου για να οικονομήσει και να οικονομήσουν και αυτοί. Και πήγε ο κόσμος εκεί πέρα και ανέβαινε πάνω στην πλατφόρμα που είχαν στήσει και τους έβαζε τα νηστέρια μέσα στα μάτια και στις μύτες. Τους έβγαζε τον καταράχτη εκείνη την ώρα μπροστά στον κόσμο, χωρίς αναισθησία. Το συλλαμβάνετε αυτό? Είχαμε αναγκαστεί να βάζουμε πίξελ στις εικόνες για να βλέπουμε το αίμα. Αυτός ήταν ο Ιωάννης του Θεού, Ζωά Ντεντέους. Και έμαθα εκ των υστέρων ότι κάποιοι από αυτούς που πήγαν στη Βραζιλία για να τον επισκεφτούν, γιατί ταξιδιωτικά, ελληνικά ταξιδιωτικά πρακτορία διοργάνωναν ταξίδια στη Βραζιλία για να πάει να τους κάνει καλά. Κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε μεγάλα νηστέρια και έκανε εγχειρήσεις επί τόπου. Τους άνοιγε επί τόπου, μα αφού τα έχω δει στις βιντεοκασέτες. Και τους αφαιρούσε όγκους, τους αφαιρούσε από το κεφάλι, από το σώμα κλπ. Να μην πω σε άλλες λεπτομέρειες. Σας πληροφορώ ότι είχαμε κάποιους θανάτους, πολύ περίεργους εκείνη την εποχή, εκ των οποίων πέθαναν Έλληνες, Έλληνες πολίτες και γνωστοί Έλληνες πολίτες. Και βρήκα τον πελά μου από αυτή την ιστορία. Μου κάνε μηνύσεις και αγωγές. Γιατί τους έβγαλα στα μανταλάκια. Μια άλλη περίπτωση. Ο Ιωάννης Θεού, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τι ακριβώς ήταν. Ποιος ακριβώς ήταν. Τι ακριβώς πρέσβευε. Ήταν ένας από τους πιο επικίνδυνους κομπογιανίτες του κόσμου που τον έφεραν στην Ελλάδα για να τον λανσάρουν ως πρωτοποριακό γιατρό, για να καταλάβετε τι τρέλα, τι ψυχοπαθολογία, τι αλητεία, τι απάτες γίνονται στην πλάτη του ελληνικού λαού. Κι όμως σας πληροφορώ ότι παρά το γεγονός ότι το γνώριζε το Υπουργείο Υγείας, δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Ήταν η περίοδος διακυβέρνησης χώρας από τον κύριο Κώστα Σιμίτη. Επί των ημερών του, οι τότε Υπουργοί Υγείας, ενώ γνώριζαν ότι έρχεται στην Ελλάδα σε επικίνδυνος άνθρωπος, δεν πήγαν να το συλλάβουν οι αστυνομικές αρχές. Και νομίζω ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης τότε, αν δεν κάνω λάθος και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν ο κύριος Μιχαλάκης Χρυσογοίδης. Ε, Μιχαλή, εσύ σου να λέει. Να το ψάξουμε κι αυτό. Μια άλλη υπόθεση, η οποία αναστάτωσε την Ελλάδα και γίναμε ουραγοί στην επιστημονική κοινότητα, ήταν αυτό που θα ακούσετε τώρα και το θυμούνται οι πιο παλιοί. Οι πιο νέοι δεν το ξέρουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν πήγαν ποτέ σε αυτό το κολοκυνητό που κρατά στα χέρια τους να πατήσουν στην αναζήτηση το νερό του Καματερού. Το θυμάστε? Για ακούστε το.
2: Ο συνωστισμός που βλέπετε είναι γύρω από το βιντεοφόρο που είναι γεμάτο με το θαυματουργό νερό. Το μοιράζει ένας φιλόδοξος δικηγόρος από την ΚΟ, ο οποίος υποστήριζε ότι σε μία από τις πηγές του νησιού ανακάλυψε ένα ραδιενεργό πέτρωμα. Στη συνέχεια διέλυε το πέτρωμα σε νερό και έλεγε ότι με αυτόν τον τρόπο παρασκευάζει το ήλιον. Το νερό δηλαδή που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο και άλλες ανίατες παθήσεις. Στη φωτογραφία βλέπετε πώς γινόταν η διανομή από τα βιντεοφόρα. Ο λαός γέμισε ελπίδα ότι θα αντιμετωπίσει όλα του τα ιατρικά προβλήματα. Ο καρκίνος τη δεκαετία του 70 όχι μόνο έμοιαζε, αλλά ήταν και ανίκητος. Γρήγορα, ο δικηγόρος από την ΚΟ έγινε για πολλούς λόγους αντικειμενολατρείας. Το όνομά του, Γιώργος Καματερός. Η λέξη θαύμα είχε γίνει πρωτοσέλιδος τίτλος και χιλιάδες κόσμου σχημάτιζαν ατελείωτες σουρές για να προμηθευτούν ένα μπουκαλάκι ήλιον. Το νερό του Καματερού, όπως έμεινε γνωστό στην ιστορία, το μόνο που θεράπευσε τελικά ήταν τα υπερφύαλα όνειρα του δικηγόρου. Και αυτά όμως γρήγορα έληξαν με τη σύλληψή του και την αποκάλυψη της απάτης.

0: Γιώργος Καματερός ήταν ένας δικηγόρος, ο οποίος ένα νέο πρωί σηκώθηκε και αναστράτωσε όλη την Ελλάδα. Οι πιο παλιοί θα θυμούνται ότι ο Καματερός εμφανίστηκε στο προσκήνιο το 1976, όταν ανακοίνωσε πως είχε εφεύρει ένα φάρμακο το οποίο είχε την ικανότητα να εξουδετερώνει και να γιατρεύει τον καρκίνο. Ήταν μια παρόμοια περίπτωση με τη φραπελιά της κυρίας Δρούζα και της άλλης που πήρα στο τηλέφωνο χτες, προχτές, και έκανε την κακομοίρα. Αλήθεια. Μετά την παρέμβαση που έγινε στην εκπομπή μας, υπήρξε καμία εισαγγελική επέμβαση? Καμία εισαγγελική παρέμβαση υπήρξε? Όχι. Γιατί? Γιατί οι εισαγγελείς δεν ενδιαφέρονται για τον ελληνικό λαό. Ενδιαφέρονται μόνο για το τομάρι τους και τα αναδρομικά τους. Μία προκατακτική εξέταση δεν μπορούσε να γίνει? Ότι η κυρία της φραπελιάς που είχε δημιουργήσει σάλος στην Ελλάδα πριν από 10-15 χρόνια εξακολουθεί και διαφημίζεται στο διαδίκτυο. Κύριε Γεωργιάδη, μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τις ανοησίες που γράφει. Νανοκεραυνοί, οι νανοκεραυνοί που θα βελτιώσουν τη ζωή του Έλληνα πολίτη, κύριε Γεωργιάδη, εσείς δεν τα λέτε? Άρα όλα είναι επιφανειακά, επιδερμικά. Κοροϊδεύετε τον κόσμο και την κοινωνία. Έχετε ενοχές? Γιατί έχετε ενοχές? Γιατί ο κύριος Πλεύρης πήγαινε στο νεκροτομείο του Κολονακίου? Γιατί τους γνωρίζατε αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί τους καλύπτατε? Γιατί τους καλύπτατε? Γιατί το καλοδουλεμένο γρανάζι έδινε χρήματα από εδώ και από εκεί για να μην τους κάνουν ελέγχους? Είναι μπλεγμένη και η αστυνομία, κύριε Χρυσογοήδη, στην υπόθεση? Ε, δίνανε μεροκάματο? Πού δίνανε μεροκάματο? Οι απατεώνες γιατροί? Σε ποιους δίνανε μεροκάματο για να τους καλύπτουνε? Α, δεν ξέρετε. Ε, δεν ξέρετε. Θα τα μάθετε. Σιγά σιγά. Ανοίγει. Ανοίγει βεντάλια. Και μετά τον Καματερό προέκυψε ο Φικιώρης. Όλο μπουμπούκι αυτός. Ο γιατρός της οζονοθεραπείας. Απολαύστε τον. Μόνο που δεν ζει. Για να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη εκπομπή είναι από το τηλεοπτικό σταθμό ART του κυρίου Καρατζαφέρη. Γιώργο, χαιρετίσματα. Θα βγεις σε κανένα καναλάκι αύριο να πεις ότι ο Μητσοτάκης είναι ο μεγαλύτερος πρωθυπουργός της Ελλάδος και όλοι οι άλλοι δεν έχουν μέσα? Στα έσκαγε ο Φικιώρης όμως. Στα έσκαγε. Οι αμφιλεγόμενοι, οι Αττικοί προς. Ξέρω, ξέρω. Ναι, πολλοί το πιστεύατε. Η οζονοθεραπεία. Ποια οζονοθεραπεία, ρε? Άνθρωποι πεθάναν από αυτές τις ιστορίες. Κομπογιανίτες, απατεώνες, κλέφτες. Διότι έχουν βρει ότι το καθεστώς είναι ένα καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας των κλεφτών και των απατεώνων. Αφού οι ίδιοι πολιτικοί είναι κλέφτες και απατεώνες, θα πάνε να πιάσουν τους συναδέλφους τους? Ε, τα κολλητάρια τους. Αφού μαζί τρώνε και πίνουν το βράδυ. Ο κύριος Θανάσης Πλεύρης έπαιρνε τηλέφωνο και συμβουλευόταν τον γιατρό. Το γιατρό! Το γιατρό της πλασμαφαίρεσης. Με το κόκκινο παντελόνι που δεν ήξερε τίποτα. Και τώρα είναι στον ανακριτή και απολογείται. Να δω, γιατρακά μου, γιατρακά μου, τι θα πεις τώρα? Δεν ήξερα τίποτα? Ήταν ο Μαζονάκης μια μισή ώρα νεκρός στο ιατρείο σου? Του τραβάγατε φωτογραφίες και τις σβήνατε? Σβήνατε το πελατολόγιο? Γιατί σβήνατε το πελατολόγιο? Γιατί εκεί πέρα μέσα ήταν οι μεγαλύτερες υπουργάρες της κυβέρνησης που ερχόντουσαν να αλλάξουν αίμα. Δώστε και τον κύριο, το Μακαρίτη, το Φικιώρη, να ακούσετε και αυτό το μπουμπούκι.
1: Εγώ είμαι ένας κατόγερος, ναι, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, 67 χρονών. Και με αρχίζει με τα λάστιχα.
2: Με τα λάστιχα, διατάσεις.
1: Το τραβάω το λάστιχο σιγά σιγά. Το τραβάω, το ξεχυλώνω. Και μου ενεργοποιεί όλους αυτούς τους μυς. Έτσι.
2: Μυς αρθρός, ναι. Παίρνοντας...
1: Μετά λοιπόν φέρ το λάστιχο να δεις. Λοιπόν. Μετά το τραβάω από εδώ, το τραβάω από εκεί, το τραβάω από εκεί.
2: Πάμε να κάνουμε μια, να δείξουμε μια καινούργια διατασούλα.
1: Έλα, ναι.
2: Από κάτω, πάμε
1: ναι.
2: Μαζί.
1: Έλα, ναι.
2: Όλοι οι φίλοι μας πάμε μαζί.
1: Ναι.
2: Μένουμε 3 δευτερόλεπτα, 2. Ένα, πάμε τελείως επάνω. Έρχομαι εγώ τώρα από πίσω υποστηρικτικά, ελέγχω την κατάσταση λιγάκι.
1: Ναι.
2: 2. Ένα, πάμε τώρα δεξιά.
1: Ρε εσύ, έτσι. Πολύ δύσκολα μου βάζεις.
2: Είναι δύσκολα αφού έχουμε...
1: Πολύ δύσκολα μου.
2: Ελέγχω εγώ.
1: Πολύ δύσκολα ρε μου βάζεις.
2: Μπράβο.
1: Σαράβαλα.
2: Αυτό αυτά, το κάνουν και οι φίλοι.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ εύκολα. Και εν συνεχεία κάνεις και τις ασκήσεις αυτές.
2: Πάμε εδώ.
1: Για να σπάνε τα άλατα.
2: Εντάξει.
1: Και γενικά με το λάστιχο, καθώς λοιπόν εσύ τραβάς το λάστιχο, δυναμώνεις τους μύες.
2: Πάμε να κάνουμε λίγο εκτασούλες τώρα.
1: Παιδιά, όλα είναι το λάστιχο.
2: Εδώ.
1: Έτσι. Έλα.
2: Κάμψεις,
1: βαράτε πάνω, λίγο το λάστιχο, παιδιά.
2: Ένα.
1: Όσο κάνετε το λάστιχο,
2: κάνε λίγο εκτάσεις.
1: Τόσο και τελειπαρά οξέα.
2: Λίγο εκτάσεις.
1: Έλα.
2: Μαζί να σε βοηθήσω.
1: Έλα, δύο.
3: Τρία. Δύο.
1: Άμα είναι σκατόγερ. Άμα είναι μεγάλος ο άλλος, το βοηθάει. Άρε Μανώλα.
2: Ελέγχουμε την κατάσταση με τον άλλον.
1: Παιδιά, το θέμα είναι το λάστιχο. Παιδιά, το λάστιχο. Κάντε τη ζωή σας λάστιχο.
0: Ο γιατρός Ανδρέας Φικιώρης, για όσοι το θυμούνται στην τηλεόραση, ήταν Έλληνας αναισθησιολόγος, ο οποίος έγινε πασίγνωστος, ήταν ο μεγάλος στάρ της τηλεόρασης στην προηγούμενη δεκαετία, πλήρωνε τα κανάλια και διαφήμισε την πραμάτια του. Ο οποίος έγινε γνωστός και αυτός για τις εναλλακτικές θεραπείες και διάφορα περίεργα σκευάσματα υγείας. Δεν ξέρω πόσοι αγοράσατε από τον Μακαρίτη, αλλά όσοι αγοράσατε πηγαίνετε να κάνετε καμιά εξέταση. Γιατί δεν σας βλέπω καθόλου καλά. Καθόλου καλά δεν σας βλέπω μερικούς και μερικές. Πήγατε για να φτιάξετε δερματάκι, ε? Πήγατε για να σφίξουν τα υποποιοί, για να σφίξουν τα μπούστα, για να βγείτε στις παραλίες φτιαγμένες. Ο Φικιώρης είχε το παρατσούκλι Δόκτωρ Όζον. Ξέρω πολλά κανάλια που κάνουν τηλεμάρκετινγκ για οζονοθεραπείες. Πολλά. Πάρα πολλά. Αυτοί, κυρίες και κύριοι, οι σκιτζίδες πληρώνουν. Και πληρώνουν καλά. Εισαγγελέας υπάρχει να παρέμβει, να δούμε τι συμβαίνει. Ποιοι είναι αυτοί οι κύριοι? Είναι γιατροί? Έχουν πάρει άδεια για να διαφημίζουν την πραμάτια τους. Ο Φικιώρης ήταν ένας τύπος ο οποίος πέραν των εντός εισαγωγικών θεραπείων οζονοθεραπείας είχε εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η παρουσία του συνδυάζεται επίσης με πρωτοποριακές τότε τεχνικές όμορφιας όταν ορδές γυναικών πολιόρκησαν το ιατρείο του αναζητώντας τις νέες θεραπείες περί λιποαναρρόφησης. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά ένας από αυτούς που έκτισαν τα θεμέλια για τη λιποαναρρόφηση στην Ελλάδα. Μια πολύ επικίνδυνη ιστορία. Δεν είναι απλή ιστορία η λιποαναρρόφηση. Συμβουλευτείτε τους γιατρούς σας. Λιποαναρρόφηση. Συνήθως τη λιποαναρρόφηση την κάνουν οι μεσόκοπες κυρίες της αστικής και μεγαλοαστικής τάξης. Να πες κυλίτσα δηλαδή. Στο ιατρείο του ο Μακαρίτης ο Φικιώρης, που πέθανε το 2020, δεχότανε συνήθως τα παχυλά πορτοφολιά. Μάλιστα, ένας Γάλλος συνάδελφός του του δίδαξε την αφαίρεση λίπους με σύριγγα. Μία μέθοδος λιποαναρρόφησης που ο Φικιώρης ο ίδιος εισήγαγε στη χώρα. Η επιτυχία του Φικιώρη σε αυτή την ιστορία προκάλεσε αντιδράσεις από ιατρικούς συλλόγους και πλαστική χειρουργή που τους βούταγε τη δουλειά ο Φικιώρης, τους είχε ρημάξει. Κατήγγειλαν τον Φικιώρη στον ιατρικό σύλλογο για παραποίηση ειδικότητας. Διότι ο Φικιώρης δεν ήταν πλαστικός χειρουργός. Όμως, ο Φικιώρης συνέχισε τις μεθόδους. Και μερικοί από τους μεγάλους πελάτες της εποχής του ήταν ο τραπεζίτης Γιώργος Κόσκοτας, στον οποίο ο Φικιώρης πραγματοποίησε λοιπόν αναρρόφηση, ακόμα και εντός των φυλακών, όπου κρατεί το ο μεγάλος απατεώνας της χώρας. Ο Φικιώρης είχε αναλάβει επίσης τη γνωστή λαϊκή τραγουδίστρια Ρίτα Σακελαρίου για προγράμματα απώλειας βάρους. Όμως, στενά πρόσωπα από το περιβάλλον της μεγάλης λαϊκής τραγουδίστριας μας είχαν εκμυστηρευτεί ότι εξαιτίας αυτών των μεθόδων η Ρίτα Σακελαρίου πέθανε. Επαναλαμβάνω, στενά πρόσωπα από το περιβάλλον μου είχαν εκμυστηρευτεί ότι η μακαρίτσα Ρίτα Σακελαρίου είχε πεθάνει για έναν από αυτούς τους λόγους. Όπως και να έχει, ο τύπος αυτός ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που σε καμία περίπτωση προσωπικός δεν θα πήγαινα να τον συμβουλευτώ. Κυρίες και κύριοι, απότοκος όλων αυτών που είπαμε σήμερα είναι, πρώτον, οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να εμπιστεύονται σκιτζίδες, κομπογιαννίτες και απατεώνες. Δεύτερον, δεν πρέπει να αποτελεί δέλεαρ η υπόσχεση, το τάξιμο. Έλα στο ιατρείο να σε φτιάξω, όπου ακούτε. Έλα να σε φτιάξω, έλα να σε κάνω μάγκα, έλα να σε κάνω γίγαντα, έλα να σε κάνω πανέμορφη, έλα να σε κάνω θεά. Μακριά από αυτούς. Τρίτον, μέθοδοι αντιγύρανσης, μέθοδοι κβαντικής ιατρικής, νανογυλαίκα κύριε Γεωργιάδη, νανογυλαίκα. Θα θυμάστε τα νανογυλαίκα. Και όλα τα παρεμφερή αποτελούν κομπογιαννητισμό κακουργηματικού χαρακτήρα. Τέταρτον, πάψτε να θεωρείτε τον εαυτό σας θύματα, κοινωνικά θύματα. Πέμπτον, το τεράστιο κενό, η οχρά κοιλίδα όπως την λέω εγώ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι η μεγαλύτερη κατάρα για τον τόπο. Έκτον, το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσεί βαρύτατα, όπου αφήνει κενά παρισφρίουν οι αρουραίοι. Ελπίζουμε αυτή η φοβερή ιστορία με το πάθημα, το θάνατο του τραγουδιστή Μαζονάκη, γιατί υπήρξαν στο παρελθόν και άλλες περιπτώσεις. Σας είπα, η Μακαρίτσα Άλλη και Βουλιουκλάκη έτσι την πάτησε. Η Ρίτα Σακελαρίου έτσι την πάτησε. Έχω και άλλες πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι του παρόντος. Σε μία στιγμή που η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα ακρίβειας, σοβαρότατα προβλήματα ίδρευσης, σοβαρότατα προβλήματα ενέργειας, με την ενέργεια να έχει φτάσει στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων της ελληνικής κοινωνίας, το μεγαλύτερο εφιάλτη που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην κοινωνία είναι αυτοί οι λοποδίτες. Εάν δεν φτιαχτεί υγιές σύστημα υγείας, αυτοί θα ζουν και θα βασιλεύουν. Και οι Ιωάννηδες του Θεού, και οι Φικιώριδες, και οι Καματεροί, και οι Φραπελιές. Αυτές τις εκπομπές τις κάνουμε για ενημέρωση. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ψάχνουμε βίντεο από το παρελθόν. Για να σας πείσουμε ότι οι πολλοί ιδιώτες αλλά και δημόσιοι γιατροί συμμετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι όταν βλέπετε πολιτικούς, κορυφαίους υπουργούς, να παραδέχονται ότι πηγαίνουν σε αυτούς. Πώς είναι δυνατόν ο κόσμος να μην πάει? Αυτή λοιπόν την χρησιμότητα έχουν αυτές οι εκπομπές. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Αύριο πάλι εδώ οι επαναλήψεις μας μετά τις 2 τη νύχτα για τους ξενύχτηδες. Ακολουθεί η εκπομπή του Γιάννη Τσιτούρη, του ποπολάρου του μικροφόνου. Τσιτούρη, δεν βρω έξω.